0: 39. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ συνεχίζουμε 9 μετά τις 9. Η από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς. Πού αλλού, στον Μπηγούνι Σπορ FM 94,6. Αυτό είναι το σπίτι μου. Όπου έλεγε και διαμαντή. Το σπιτάκι μας. Μέχρι τις 8 Ιουνίου κλείνει τα 30 του χρόνια ο Μπηγούνι Σπορ FM.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα. Μεγάλο πάρτι. Στον Μπόλιβαρ. Χαμός. Πολλές κληρώσεις, πολλά δώρα. Βέβαια, σήμερα έχουμε, καταλαβαίνετε, το Final Four. Όλοι συζητούν αυτό. Συζητούν, μας ρωτάνε και προβλέψεις, πώς το βλέπετε. Εγώ έχω πει και συμφωνώ με τον Μπρίντεζη, γιατί το είδα, είδα την κουβέντα που έκαναν οι Legends. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και η Real θα περάσουν στον τελικό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Για μένα είναι ένα κλικ παραπάνω από όλους. Δεν το δέχομαι αυτό το 25% κτλ. Νομίζω είναι πλήρης Ολυμπιακός. Παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Νομίζω ότι μπορεί να σπάσει πρώτη φορά αυτή η κατάρα που όποιος τερματίζει πρώτος δεν παίρνει την Ευρωλίγκα. Πολύ ταλαντούχα η Βαλένθια. Ναι, το ξέρω, ναι, τα έχουμε δει. Αλλά
1: εγώ τη βλέπω τη Βαλένθια.
0: Βλέπεις τη Βαλένθια, ναι. Έτσι. Βλέπεις τη Βαλένθια τελικό. Οκ. Okay, έχω μία εντύπωση ότι μπορεί να μιλήσει, ξέρεις, η εμπειρία, άνθρωποι που το έχουν ξανακάνει.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, καλά, είναι τέσσερις ομάδες που έχουν φτάσει στο Final Four.
0: Ναι, ένστικτο. Δηλαδή, έτσι λέει το ένστικτό μου. Αυτά βλέπω απόψε.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντινό από Γαλάτσι. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου χθες, Κωνσταντίνε. Μ' αρέσει γιατί είναι μέσα στο κλίμα ο Κωνσταντίνος. Επιστροφή χθες από Πορτογαλία. Πείτε μου τι έχασα μια εβδομάδα, γιατί σας βρίζουν σήμερα να μπω στο κλίμα. Κωνσταντίνε, να ξέρεις, μέρα παραμέρα ή σχεδόν κάθε μέρα μπαίνω μέσα και λέω τι έγινε, γιατί βριζόμαστε σήμερα. Mm-hmm. Αυτή είναι η καλημέρα μου. Οπότε είσαι ακριβώς μέσα στο κλίμα της εκπομπής. Κοστίζει 13 εκατομμύρια ευρώ. Αμέ, βεβαίως γιατί όχι. Και γιατί όχι. Εγώ κανονικά στις 6 παίζω σοβαρό καναπεδίνο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Μεσάλη λέει και ρωτώ, μήπως να το χιονίσω το παιχνίδι και να δω το αποτέλεσμα μια και καλή όταν και άμα ξυπνήσω. Είμαι και σε
0: όχι,
1: δύσκολη
0: ρε,
1: ηλικία.
0: Έλα
1: ρε Διονύση, τώρα Παρασκευή.
0: Τι άμα ξυπνήσεις ρε φίλε.
1: Μπορεί να το πάει σε ρί, εννοεί μέχρι το Σάββατο πρωί ρε εσύ. Αυτό εννοεί.
0: Τι άμα ξυπνήσω, με φόβησες. Τι είπα να πει άμα ξυπνήσω. Να ξυπνήσει μια χαρά.
1: Είναι ωραίο ύπνο όμω εκείνη την ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Βέβαια και πιο πριν, μωρή, είναι ωραίο να κοιμηθείς 4 και 10 με 5 και 50 και να ξυπνείς να δεις το μάτς.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Δεν είπα ότι θα το πάρει η Βαλένθια, Φώτη, μην μπερδεύεσαι. Λέω, είπα θα πάει τελικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα. Μην αρχίσεις αγαπώ, με αγαπάς σε μισό κτλ. Είπα, βλέπω να περνάει τη Ρεάλ. Είπα, ναι, θα πάει τελικό.
0: Εγώ είπα,
1: έχω και παιδιά να μεγαλώσω.
0: Εγώ είπα ότι βλέπω Ολυμπιακό να κατακτά τη Euroleague με MVP Ντόρσεϊ Βεζένκοφ. Αυτά έχω πει. Που με ρωτάς τι προβλέψεις. Αυτά πιστεύω, ρε φίλε. Αυτά πιστεύω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πείτε μου πώς θα πω στην ανιψιά μου ότι δεν πρέπει να κάνεις σκονάκια στο σχολείο όταν εγώ έκανα σκονάκια ακόμα και στα ιδιαίτερα στο σπίτι. Ναι. Ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ.
0: Τέλειος ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ. Τσουβέλα, γιατί δεν λες απλά ότι είσαι γάβρος να τελειώνεις. Όχι. Όχι. Αν δεις Αγγελόπουλος να το σηκώνει στο ΆΚΑ, θα σε πειράξει τσούβι. Ξέρεις, θα με πείραζε να δω τώρα ζωντανά το Μανώλη Αγγελόπουλο. Πάνε πει τι ήθελε να με πάρει.
1: Ναι.
0: Πήρε φωτιά ή καλά, άμαργια. Για τα δικά σου, τα μάτια.
1: Θα μου έλεγε, τον βλέπεις εσύ. Δεν τον βλέπω, εγώ θα του έλεγα.
0: Ναι. Μαρία, σε αγαπώ, θα το πάρει βαλέτε φώτη. Μαρία, σε αγαπώ, θα το πάρει βαλέτε φώτη.
1: Είπαμε φώτη, δεν είπα.
0: 30 μηνύματα. Ναι. Μαρία, σε αγαπώ, θα το πάρει βαλέτε φώτη. Ναι. Ναι. Όταν πάτε στο πάρτι του Sport FM να προσέχετε τι λέτε στα πηγαδάκια, υπάρχουν και κατάσκοποι. Ο Νίκος από Κάρπαθο, τι λέμε στα πηγαδάκια, δεν κάνουμε πηγαδάκια.
1: Πηγαδάκια να βρούμε. Όχι, περιμένουμε το πάρτι του Sport FM για
0: ναι,
1: να.
0: Ναι, κάνουμε πηγαδάκια. Έλα ρε.
1: Επειδή άκουγα λέρες εχθές, μήπως το συνδέει γιατί είχαν πει στις λέρες χθες να βγάλουν εφημερίδα. Τσομπολίστικη εφημερίδα.
0: Okay.
1: Για να μας βγάλουν όλα τα άπλυτα στη φόρα.
0: Να τα βγάλουν.
1: Να τα βγάλουν.
0: Να τα βγάλουν.
1: Να τα βγάλουν. Και ότι θα μοιράζουν το φυλάδιο στην είσοδο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Εμείς εδώ μεταξύ θα πάμε νωρίς-νωρίς, παιδιά, στο Bolivar. Μάλλον θα πάμε να τακτοποιήσουμε τις καρδιές.
0: Και εγώ νομίζω ότι θα πάμε.
2: Εσείς τι θέλετε εδώ! Δεν είναι το μαγκαζί ανοιχτό!
1: Γιατί κάναμε μια κουβέντα με το Βάιο
0: και πρέπει να πάμε 10:30.
1: 8 η ώρα λέει 10 η ώρα. Αλλά εντάξει, λέω 10 η ώρα, λέω αργά είναι. Αλλά okay. Λέει, ναι, λέει, θα είναι 10 με 10. Λέω, τι εννοείς 10 η ώρα εδώ. 10 η ώρα το πρωί μετά την εκπομπή, λέει, θα πάτε στον Bolivar. Τι θα με χτυπήσει ο ήλιο,
0: λέω. Θα φορέσει 10 η ώρα το πρωί, πα στον Bolivar.
1: Θα φορέσει τα λινά και θα φυσάει.
0: Ποιο είμαι, ρε Μάριο Κωνητόπουλο σε βίντεο κλιπ.
1: Ναι.
0: Είπε τον και θα πετάξω. Είπε τον και θα.
1: Οπότε. Μάλλον δεν θα μα δείτε στον Bolivar γιατί θα δουλεύετε.
0: Ναι.
1: Εκτό αν δουλεύετε στον Bolivar. Δεν ξέρω. Αυτό.
0: Αυτό πάει σε μένα που είμαι στο σπίτι μου. Ποια κατάρα να σπάσει. Άκου μήνυμα, έτσι διαβάζω. Δεν χρειάζεται να πάλι φρολίκα με στο δώμα Ολυμπιακό. Φενέρι Βαλένθια, μια χαρά να το πάρει. Καλημέρα. Το δικό σου το σπίτι σε γάβρο νοικιάστηκε. Παντοτινό τραγούδι βάζελον. Θε να κανονίσει η Λιόλιου να μην το ξαναπεί.
1: Ναι,
0: θέλει να σου χαλάσω.
1: Μπορεί να κανονιστεί αυτό, παιδιά, να ξέρετε. Καλημέρα στη Βασιλίνα.
0: Ωραίο όνομα το Βασιλείο, είναι και χωριό.
1: Ναι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και ψυχραιμία, παιδιά, ένας αγώνας είναι. Ελπίζω να μην δούμε να φεύγουν με καθίσματα από το γήπεδο όπως στο conference.
0: Να πάρω καθένα στο δικό του, δηλαδή.
1: Ναι. Ας. Και κοίτα, υπάρχει. Στο δικό μου το μυαλό υπάρχει τέτοιος φόβος.
0: Και εμένα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Απασυνείδητο.
1: Αν δεν πάει καλά σήμερα το παιχνίδι. Ναι. Σε άλλα νέα, λέει, κλείσαμε διακοπές 10 μέρες αγοροχώρια τον Αύγουστο σε ένα σπίτι όνειρο με παρέα. Προλαβαίνουμε 4 πανηγύρια γύρω-γύρω. Το αστείο είναι ότι πέρσι πήγαμε 12 μέρες Αϊστράτη και λίγο Λίμνο. Το άκουσε ένας θείος μου που πήρα για χρόνια πολλά χθες και μου λέει: γιατί ετοιμάζετε δηλαδή εσείς πέρσι εξορία, φέτος για Αντάρτικο και πήρατε τα βουνά.
0: Ωραίο.
1: Οι θείοι το έχουν αυτό, να σου γιώνουν και να σου καταστρέφουν τα όνειρα.
0: Ξέρεις τι άλλο λένε οι θείοι. Πήγαμε στην Πάρο και μας κλέψαν. Αν αρχόσασταν να δω, θα σε έκλειβε κανένα, όχι. Καλά να πάθετε.
1: Που κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα.
0: Καλά να πάθετε.
1: Καλά να πάθετε, ναι.
0: Τι χαλεύατε.
1: Καμία συμπάθεια.
0: Είναι το τι δουλειά είχατε. Ναι. Το έχουμε εμεί το. Τι χάλευε.
1: Ναι. Σα διαφεύγει εντελώ ότι η Βαλένθια κέρδισε πολύ εύκολα τον Ολυμπιακό στα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο.
0: Φίλε μου, είναι Final Four. Τώρα εδώ είναι μια άλλη διαδικασία. Ναι, η Βαλένθια του έχει κερδίσει όλου. Ναι, παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει στο Final Four, αν θα της βγει αυτό το τρελοπαίχνιδο. Είναι μια άλλη συνθήκη να προετοιμάζονται 4 ομάδες για ένα νοκάουτ αγώνα. Εντάξει, αν έπαιζαν 10 φορές μπορεί να κέρδιζε 6. Οκ, λέω, μπορεί. Αλλά εδώ είναι ένα μάτς. Και παίζεις με τη Βασίλισσα τη Ρεάλ. Με παίκτες οι οποίοι πάνε με τα ακουστικά και το έχουν για ρουτίνα όλο αυτό. Μπορεί η Βαλένθια να κερδίσει. Παίζει καλύτερο μπάσκετ από τη Ρεάλ. Έχει και απουσίες η Ρεάλ. Αλλά έλα μου όμως που οι φανέλες παίζουν ρόλο τώρα εδώ.
1: Όλα παίζουν. Είναι και στην.
0: Δεν θα είναι ώρα να βγουν γυμνοί από τη μέση και πάνω η Βαλένθια. Δεν μετράει φανέλα για μας. Παλιά που παίζαμε, βγάλετε εσείς τις μπλούζες, εμείς με τις μπλούζες.
1: Μπράβο. Ή χωρίς μπλούζες.
0: Ναι.
1: Αυτή με τις σαλιάρες.
0: Ναι.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε με σαλιάρες.

0: Παιδιά, μην μας ρωτάτε για το τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να πάτε στο ΆΚΑ.
1: Πρέπει να...
0: Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος να πάει μεμονωμένα ή πρέπει να πάρει τον ηλεκτρικό από το φάλιρο και να... Αυτό... Δεν ξέρω, πάρτε
1: μεμονωμένα, στην ΚΑΕ. Ναι, μεμονωμένα πας όπου θέλεις, ρε παιδί μου, και σιγά σιγά βέβαια πρέπει να ακολουθήσεις τις εντολές που θα δοθούν ή έχουν δοθεί. Κάτσε να πάρει τα εισιτήρια σε πολύ κόσμο. Το χάλευες, το έλεγε συνέχεια η γιαγιά μου, μάλιστα.
0: Τι χάλευες, mm-hmm. ναι. Αγαπητή Μαρία, εντυπώσεις που δημιουργείς είναι εξοργιστικές. Τα καθίσματα που έσπασαν από πλευράς Ολυμπιακών ήταν ελάχιστα και η συντριπτική πλειοψηφία έσπασαν στην πλευρά που κάθονται οι Ιταλοί. Α, ωραία, οπότε οι άλλοι έσπασαν περισσότερο, οπότε it's okay. Και οι ζημιές που έγιναν μέσα εσωτερικά στις τουαλέτες που είχαν σπάσει πόρτες και αυτά δεν πειράζει, επειδή οι άλλοι έκανε περισσότερα.
1: Ναι, παιδιά, μεμονωμένοι κάνουν τα επεισόδια. Δηλαδή, πιο μεμονωμένοι. Πιο λίγοι οι μειονότητες κάνουν τα επεισόδια. Όχι ο κύριος όγκος. Για αυτούς λέμε.
0: Εντάξει. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά. Παιδιά, κάτι κέρματα άκουσα να πέφτουν. Δικά μου είναι το τραγούδι. Καλημέρα, σήμερα ραντεβού Ηλιούπολη, αύριο ΆΚΑ, βρέξει, χιονίσει, οι Maiden θα ροκάρουν, παίξε κάτι πάνω, λέει ο Κώστας. Θα τα ακούσω αύριο. Σήμερα πανηγυρίζεται αναρχόπλητη που αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος μας, κατάλαβες. Ναι, αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη. Εξέτησε, λέει, 24 χρόνια νομίζω από την ποινή του. Ήταν 17 φορές ισόβια. 25 χρόνια, στα 82 του σπούδασε και αποφυλακίστηκε. Δεν ξέρω. Σπίτι πιάσουμε αυτή
1: λοιπόν,
0: την γιατί τρόμο που τρομευρίσιμο.
1: Δρακόντια μέτρα λοιπόν στο Telecom Center. 4.000 αστυνομικοί, να ξέρετε, 600 κάμερες και drones για το φίλο που ρωτάει πώς και τι. Από χθες έγιναν γνωστά τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο και για τον τρόπο που θα μετακινηθείτε στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ανακοίνωση. Θα πρέπει να προσέρχονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάλιρο από τη μία, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρ, θα το καταλάβουν τώρα. Σιούρλι, στούκουρλι. Θα πρέπει να βρίσκονται στο σταθμό Θησίου από τις 12, με αναχώρηση των σειρμών περίπου στις 2. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2. Και οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για φιλάθλους της Ρεάλ, 4 παρατέταρτο για φιλάθλους της Βαλένθια. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, σας το ξαναλέω. Υπάρχουν security γύρω από το γήπεδο. 4.000 αστυνομικοί έχουν αρχίσει να παίρνουν θέση σιγά σιγά, σταδιακά από τώρα το πρωί. Και 600 κάμερες από τώρα το πρωί παρακολουθούν περιμετρικά. Θα υπάρχουν drones, αλλά και πάρα πολλά ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.
0: Εν τω μεταξύ, και εσείς που δεν έχετε να πάτε στο Final Four,
1: έχετε το νου σας.
0: Γύρω-γύρω δουλειά.
1: Το λέγαμε για αυτούς που μένουν κιόλα εκεί.
0: Ναι, έχετε το νου σας. Μην είσαστε. Αχ, τι έγινε εδώ, γιατί έχουν κλείσει το δρόμο κτλ. Έχετε το νου σας.
1: Υπάρχουν. Καλά, το είδαμε και στην Αττική Οδό τώρα. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα και στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Και οι διακοπές κυκλοφορίας ξεκινούν. Το είδαμε σε ανακοινώσεις από τις 11 μέχρι το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Από αεροδρόμιο για Κίμης κτλ. Και εκεί στο ΆΚΑ απ' έξω, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, λειτουργεί και το ενιαίο κέντρο αστυνομικών επιχειρήσεων. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η κινητικότητα από πολλούς οπαδούς, φοβούνται πάρα πολλά πράγματα. Έχετε όλοι το νου σας. Mm-hmm. Παιδιά, όλοι έχετε το νου σας. Τώρα πέρα από τα Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς.
0: Για τους φίλους του Πανιωνίου, είπαν κάτι, λέει, για τα μέτρα ασφαλείας.
1: Να καθίσετε στην πλατεία Αγίας Φωτεινής και να πιείτε το καφεδάκι σας εκεί έξω από το Προποτζίδικο. Λοιπόν, αυτό. Εκεί στο άρωμα, καθίστε, ξέρω εγώ, όπου θέλετε. Καθίστε εκεί και πιείτε το καφεδίνο σας. Εντάξει, αυτά. Γλύφετε τους γάβρους, βαράτε προσοχή σε κάθε τι που σας γράφουν. Χαλάρωσε, ρε, χαλάρωσε, ρε φίλε, χαλάρωσε.
0: Έλα εδώ λίγο να δεις κάτι.
1: Χαλάρος.
0: Τι εννοείς οι μειονότητες κάνουν τα επεισόδια, λέει. Είναι ρατσιστικό αυτό που είπες.
1: Όχι, δεν είναι. Η λέξη μειονότητα δεν αφορά
0: φυλές.
1: Δεν λέμε μειοψηφία, είναι λάθος, δεν έχουμε εκλογές. Λέμε πλειονότητα ή μειονότητα. Πλειοψηφία είναι μόνο σε εκλογές. Έτσι ξέρω, έτσι σας λέω.
0: Πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, ο άλλος άκουσε ότι γλύφουμε τους γάβρους. Ναι. Αυτό που είπα
1: δεν
0: εγώ
1: πειράζει.
0: Γιατί.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρία. Είναι η μέρα περίεργη. Θα περάσει.
0: Ναι, είδα και τις άλλες μέρες.
1: Είναι ένα τριήμερο έντονο.
0: Μέρες
1: απλά τώρα είναι έντονο. Έχει στοιχεία πολλά. Έχει στοιχεία εντοπιότητας, Μαρία, οπαδικότητας και έχθρας. Ναι, έχει. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τα έχουμε ζήσει. Θα πάνε όλα καλύτερα. Τι να κάνουν, πάλι εδώ, πάλι καφεδάκι, πάλι Big Wings Sport FM, πάλι θα τα
0: κάποιος
1: συζητάμε.
0: Λέει, ανησυχούμε λίγο για τους Ολυμπιακούς. Φαντάζεστε λέει να πλακωθούν οι Ισπανοί μεταξύ τους.
1: Δεν είναι απίθανο. Γιατί ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα αρχίσει και μιλάει κάποιος Ισπανικά, ξέρω εγώ αν βρίζει να λέει θέλω να σου φιλήσει τα αυτιά.
0: Σωστό.
1: Είναι η γλώσσα ερωτική.
0: Είναι.
1: Άθλια για μένα.
0: Έλα, μωρέ,
1: δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Καθόλου. Ό,τι
0: χειρότερο.
1: Οι Λατίνοι που δεν έχουν το θου αλλά το σου. Παράδοξο που εγώ ναι. Το λέω το σου θου. Είναι πιο εύηχο στα αυτιά μου το αυτιά. Κάθε άθαρο. Θα βάρει ηραοθέθω. Πασέθε θα βρει. Θα μπορεί. Δεν. Ενώ τα γαλλικά μου αρέσουν. Εντάξει, τώρα,
0: άλλα τα γαλλικά. Δεν μιλάμε για τα γαλλικά. Υπάρχουν τα γαλλικά και υπάρχουν και οι υπόλοιπες γλώσσες του κόσμου.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Καλά, τα ελληνικά είναι και αυτά έβηχα ωραία.
0: Ναι, αλλά μόνο για μας.
1: Μόνο για μας. Ναι. Sounds Greek to
0: τα
1: you.
0: Τα φλαμανδικά. Είναι λες και βάζεις το δίσκο ανάποδα, παιδιά. Το τραγούδι της Μαρινέλλας άκουσα εγώ κάποια στιγμή.
1: Καλημέρα, Τάκης. Παιδιά, ηρεμήστε να καλά θα πάνε. Σαν Τάκης Βαρδούκας.
0: Έτσι.
1: Θα το σεβαστούμε το κήπεδο. Ένα ρυθμό θα το πάρουμε, πώς θα το κάνουμε.
0: Ένα πόμολο, κάτι.
1: Ένα.
0: Μια βρύση, κάτι.
1: Μια βρύση.
0: Το παιδί στο κηλικείο, κάτι θα δούμε.
1: Ναι, κάποιον θα πάρουμε.
0: Τσουβέλα, σε περιμένουμε στη Σύρο επιτέλους θα πασιώ.
1: Όχι.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνος. Παλαιολόγος.
0: Που λέει ο λόγος. Κωνσταντίνος που λέει ο λόγος.
1: Δεν το διάβασα καλά.

0: Αυτά είναι προβλήματα, αυτά είναι θεματάκια. Γεια σας, είμαι κατά 78,4% ερωτευμένος με τη Μάρκο Τρόμπι. Κάνει downloading.
1: Άρα είσαι και με την Μπρίσλεϊ που είναι η ίδια η Μάρκο Τρόμπι.
0: Ναι, είναι.
1: Μοιάζουνε πάρα πολύ. Και η Μαλέσκου. Αυτή είναι η τριάδα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πού να τη δεις από κοντά. Δίκιο. Μοιάζουν όλες αυτές. Αλλά η Ρόμπι είναι και καταπληκτική. Εμένα μου άρεσε στο ανεμοδαρμένα ύψη, μου λέγανε αηδία και αυτά.
0: Μια χαρά ήταν. Την αηδία.
1: Το είδες.
0: Ότι ήταν αηδία η ταινία, όχι.
1: Το είδες.
0: Όχι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι θέλανε να δουν. Δηλαδή, κάνει backflip. Μια χαρά ήταν. Εντάξει. Άκου τη συζητά επειδή δεν είμαι στο Final Four.
0: Ακούγεστε πολύ κακόμοιροι και οι δύο. Ναι, αλλά κάτσε για ακούς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Κάτσε για ακούς.
1: Αυτό μας.
0: Και λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί
1: πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πάμε
0: εντάξει,
1: σε πολιτική ενημέρωση.
0: Πολλοί κόσμος ακούει.
1: Ναι, πάμε.
0: Και προετοιμάσου για τις πιο δροσερές εξορμήσεις του καλοκαιριού. Κάτσε να σταματήσει να βρέχει. Με τον εξοπλισμό Crivit από τα Lidl. Κράτησε τα σνακ και τα αναψυκτικά σου στην ιδανική θερμοκρασία με μια ισοθερμική τσάντα σε υπέροχα χρώματα και εξασφάλισε την απαραίτητη σκία στην άμμο με την ομπρέλα ήλιου που ρυθμίζεται εύκολα στο ύψος που επιθυμείς. Και όχι αυτές τις τέντες που λες θα κάνουν γάμο εδώ. Όλα αυτά στα Lidl σε περιμένει επίσης και κουπί σαπ τριών τεμαχίων με ειδικό σφιχτήρα για σταλιά. Τι αξίζει!
1: Τη ζαφυρά του την κοτούλα την ξέραμε, αλλά και εσύ! Μαρία και Αλέξανδρε, τον αποκλεισμό του μπασκετικού Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, πρόσεξε. Και Βαλένθια τον έμαθε στη Γαλλικία της Ισπανίας κάνοντας πεζοπορία 120 χιλιόμετρα στο Καμίνο Ντε Σαντιάγκο. Τρεις και ο Κούκος.
0: Φίλε,
1: δεν σε ζηλεύω καθόλου.
0: 120 χιλιόμετρα πεζοπορία.
1: Έτρωγα τσίζι μπέργκερ. Μπέργκερ με έξτρα τυρί.
0: Τι εννοείς 120 χιλιόμετρα πεζοπορία.
1: Πώς δεν κατάλαβα.
0: Πόσους μήνες έκανες πεζοπορία
1: 120. Στο Καμίνο Ντε Σαντιάγκο, πώς το λένε αυτό.
0: Καμίνια
1: Ντε Σαντιάγκο. Το box delivery app τα σπάει όμως. Τρως, πίνω και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους. Για κάθε παραγγελία τα κάνεις έκπτωση, κερδίζεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα, δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένος. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: συνέχεια.
1: Μάρκο, τροπή. Σαν την Πελαγία δεν έχει το κορίτσι μου. Καλημέρα. Τι έχει
0: κάνει. Καλημέρα στην Πελαγία.
1: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ.
0: Τους από εκεί.
1: Ο Μπουρνάς είναι Παναθηναϊκός, δεν φωνάζει, δεν έχει κέφι. Όχι, έτσι το λέει πάντα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 10.
0: Λοιπόν, τα 200, πόσα έκανε ο Τρίς και ο Κούκοτς, πόσα χιλιόμετρα έκανε, 210, πόσα έκανε. Τα έκανε, λέει, σε 6 μέρες. Είναι πάντως από τις ευκολότερες, λέει, του Καμίνο και σε άλλες που περνάς από το βορρά της Ισπανίας, πρέπει να περνάς από Φαράγγια και Οροσιρές. Γιατί. Εντάξει, κάποιοι τους αρέσει. Να, εδώ πέρα ο Φίλιππος. Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Το προηγούμενο σουκού τρέξαμε 107,5 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Στον Ευχίδιο Άθλο.
1: Ευχίδιο.
0: Μάλλον.
1: Σκέφτηκα άλλη λέξη.
0: Ναι, Ευχίδιο.
1: Ιδίως Άθλος, ναι.
0: Από Πλατεές Δελφούς σε 14 ώρες το κάνανε. 107 χιλιόμετρα σε 14 ώρες με αυτοκίνητο.
1: Δελφούς. Φίλε, έχει μείνει σούβλα. Εγώ.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Έχει,
0: ναι.
1: Έχει, αλλά είναι πέτσες πιο πολύ. Φέρτα.
0: Πληροφοριακά, ο πρώτος έκανε κάτι λιγότερο από 9 ώρες στα 107 χιλιόμετρα. Τόσο τα έκανε 9 ώρες, τα έκανε όταν είχαν κλείσει τα διόδια οι αγρότες.
1: Ναι.
0: Καρδίτσα Αθήνα. Τόσο τα έκανα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ακούω. Θα τους ψάχνουν και τα βρακιά. Είναι βρακόντια μέτρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γέλασα με τα βρακόντια μέτρα.
0: Ωραία, Δήμητρα. Πού στέλνω μήνυμα για να το δει ο κύριος Τσουβέλας.
1: Μόλις το είδα. Τι θες.
0: Πες μας, Βέρβ Μαρία, τι είναι το viral που λέτε, γιατί ο Τσούβς δεν μας λέει και δεν καταλαβαίνουμε που μιλάτε. Viral είναι ένα βίντεο που γίνεται πάρα πολύ γνωστό.
1: Αυτό είναι.
0: Και
1: το
0: share.
1: Ναι. Γιατί τώρα. You believe.
0: Ναι, που το βλέπεις παντού.
1: Παντού. Ναι, ναι.
0: Και το βάζουν και τα sites.
1: Και γίνονται και αναφορές.
0: Έγινε viral.
1: Ναι, ναι.
0: Έριξε το Instagram και τέτοια πράγματα.
1: Το πατουσάκι του Τσούβι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Που στέλνω μηνύματα, το είπαμε. Ορίστε, είδα τα ανεμοδαρμένα ύψη, επηρεασμένος από σένα για να μπανίσω ο Μάργκοτ. Στο τέλος της ταινίας κύλησε δάκρυ και το έπεσα και καλά χαλαρός ο Κώστας, λέει.
1: Είδες πόσο δίκιο είχα.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει να είστε ευαίσθητοι, να μην είστε χαϊδούρια.
1: Πηγαίνετε. Όχι, δεν εννοούσε ότι κύλησε δάκρυ από.
0: Α, τέτοιο. Εχίσαμε δάκρυα χαρά.
1: Πράγμα. Χαζέ Ρομπέρτο Χιν. Αυτό. Μαρία, δεν με τρόμαξε γιατί ήξερα τι θα πει.
0: Όχι, το ξέρω. Ναι. Εγώ τρομάζω τον εαυτό μου καμιά φορά. Τη Μαρία και αν προσβάλλεις τα μεγαμπάιτ σου χαλάς ο Ζαμπρότα ντριωμένη. Καλημέρα από Αντιπαρόψη. Επιτέλους έρχεται Σαββατοκυριακό Κωνσταντίνος. Καλημέρα Κωνσταντίνε, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Έχουν έρθει τίποτα αμποφόρια ή όλα καλά? Εντάξει, γενικά ας έχουμε το νου μας και σήμερα και αύριο. Καλημέρα, λέει. Εγώ επειδή είμαι ειλικρινής άνθρωπος και δεν μου αρέσει να υποκρίνομαι.
1: Θέλω φέρα να νικήσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: όχι όπως άλλοι που λένε υποστήριζω Ελλάδα. Αλλού αυτά. Η καρδούλα σας τι λέει.
0: Παιδιά, ειλικρινά τώρα, υπάρχουν άνθρωποι.
1: Έχετε ακούσει Διαμαντίδη να λέει. Να λέει ότι θέλω να το πάρω Ολυμπιακός ως Έλληνα. Υπάρχει αυτή η δήλωση. Παλιά δήλωση.
0: Ναι.
1: Του Μίτσου του Διαμαντίδη.
0: Ναι.
1: Με πράσινη γραβάτα.
0: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν παίξει μπάσκετ.
1: Υπάρχουν
0: και
1: κάποιοι που δεν
0: γουστάρουν.
1: Δεν γουστάρει να το πάρει άλλη ομάδα. Ναι. Όλα είναι ανθρώπινα, ναι, και υγιή και χαλαρά.
0: Το υποκρίνεστε και αυτοί.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που δεν γουστάρουν. Δεν γουστάρει να το πάρει άλλη ομάδα. Όλα είναι ανθρώπινα και υγιή και χαλαρά.
0: Το υποκρίνεστε.

0: Οφείλω να πάω τώρα με την Εύα. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: να κάνω το.
1: Επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, μ' αρέσουν οι Παρασκευές να βγαίνω. Μ' αρέσει να βγαίνω Παρασκευές.
1: Βέβαια. Για να έχεις από το κύριο Κρασινέλθεις.
0: 100%. Αλλά δεν πίνω και αλκοόλ έξω. Mm-hmm. Εκεί με βλέπετε με λουλούδια πάλι λιώμα. Παιδιά, δεν πίνω, δεν μπορώ να πιω. Με ένα ποτό, δύο ποτά. Πρώτον οδηγάω συνήθως. Εκείνη τη μέρα δεν οδηγούσα. Αλλά και χωρίς να οδηγώ, είχα δύο ποτά. Δεν αντέχω. Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Ό,τι ήταν. Ό,τι πίνετε, το πίνω. Λοιπόν, δεν αντέχω τώρα πια. Δεν κάνω πλάκα. Μου δίνει τα σφινάκια και κάνω. Όχι, εγώ. Δεν μπορώ. Πιέστο. Παλιά έλεγα, ω, είμαι άντρας.
1: Πρέπει να φέρετε για λέω. Φέρε και κολόνια.
0: Φίλε, τώρα ξέρεις τι λέω. Αύριο θα είμαι χάλια. Και μάλλον σέβονται το γύρας.
1: Καλά, βέβαια.
0: Ουκ έρχεται μόνον. Αυτά.
1: Λοιπόν, σε ρωτάνε αν θα μείνει ο Αταμάν, θα δούμε δουλειά.
0: Ναι, παιδιά,
1: δούμε,
0: δεν περιμένετε. Τον υπογράφω εγώ.
1: Ναι. Όταν ξεκινάς την πεζοπορία σου, λέει, παίρνεις ένα πάσο που μοιάζει με τα φοιτητικά. Κάθε μέρα παίρνεις δύο υπογραφές και στο τέλος παίρνεις πιστοποίηση ολοκλήρωσης διαδρομής. Μπράβο. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά μπράβο σας. Το κάνετε προφανώς, σας αρέσει. Δεν σας βάζει κανένας με το πιστόλι στον κρόταφο και πηγαίνετε. Καλημέρα από Καρδίτσα. Είμαστε καλά. Μπράβο σας. Ρούλα εδώ. Καταγωγή από Μακρακόμη. Ξέρει ο Τσούβι.
0: Πιο πολύ από τη Μαρία δεν ξέρω, πίστεψέ με, αλλά έχω μάθει κάτι κι εγώ.
1: Έχω γενέθλια σήμερα. Ευχηθείτε μου, ρε παιδιά, να πάνε. Να πάνε καλά τα 23. Άσε μας, ρε Ρούλα. Άσε μας, βρε Ρούλα. Δηλαδή. 23 είναι. Δεν μπορούν να μην πάνε καλά. Και τα 23 και τα 25 και τα 35 μια χαρά θα πάνε.
0: Ναι. Κοίταξε, παιδιά, η Μαρία κοίταξε κάπου που γύρισα και κοίταξα κι εγώ. Κοίταξε στο ταβάνι διαγώνια και λέω κάτι. Πρέπει να έχει κάποια σάβρα εκεί. Κάποια πρώην φίλη.
1: Ένα σαμιαμίδι.
2: Αν θα πάει πεσχέσεις Maiden. Οι Maiden πήγανε πεσχέσει. Εγώ θα πήγαινα τώρα ένα μελάτερ λέγκα πως ήταν στο βωμό. Που έπαινες μέσα χαμηλό τάφανο, αν ήσουν κερατάς δεν χώραγες να μπεις. Τόσο χαμηλός ήταν ο βωμός.
1: Μωρέ, χώραγες, απλά δεν το ξέρες.
2: Έκδερνες το ταβάνι και ξεκινούσε πόσες φορές ορκιστήκα. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παράλογη, όπως και με αγαπάς. Μετά.
1: Τσανόγια.
2: Μην γίνει σήμερα τσανόγια γενικότερα.
0: Το Παραολυμπιακό να δεις πως θα τα κατεβάσει τα μπουκάλια. Φίλε, παίζω δύο οβεράκια. Εγώ σήμερα παίζω δύο οβεράκια. Έτσι. Και παίζω και
1: πόσο
0: μία.
1: Πόσο οβεράκι.
0: Θα σου πω αμέσως.
1: Πόσο είναι το οβεράκι.
0: Θα σου πω. Θα σου πω το. Θα πω στον κόσμο.
1: Αχ, φίλε, με την Batwoman το έχει στείλει 800 φορές.
0: Τι θέλει, να αντιθεί Catwoman εσύ.
1: Oh, λοιπόν, Batwoman, όχι Catwoman. Batwoman.
0: Παίζω over 161 μισό το Ολυμπιακό Φενέρ.
1: Over 161 μισό
0: το Ολυμπιακό Φενέρ. Και παίζω Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης over 170 μισό. Τα έχω χαμηλώσει λιγάκι. Ωραία. Και παίζω μία διάδα ακόμα. Νίκη του Ολυμπιακού και νίκη της Ρεάλ. Έτσι. Είναι ελαφρώς φαβορή Βαλένθια. Πολύ ωριακά. Ναι. Εγώ διπλό παίζω τη Ρεάλ γιατί τυπικά είναι γηπεδούχος η Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Παίζω άσο τον Ολυμπιακό, νίκη Ολυμπιακού και νίκη Ρεάλ. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις της ημέρας μου. Και θα δούμε αύριο. Που θα έχουμε εκπομπή, όχι, αν επιβεβαιώθηκα. Θα ξεχνάνε μέχρι Δευτέρα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά μου στέλνουν μήνυματα τα δελτία, σε ευχαριστούμε.
1: Πάμε σε break.

0: Καλημέρα στο Γιάννη από κατακόκκινους αμπελόκηπους. Όχι.
1: Όχι.
0: Ρε, παιδιά, ένα εισιτήριο για σήμερα τουλάχιστον δεν γίνεται για την Κυριακή. Φίλε, την πρώτη ώρα δώσαμε τρία εισιτήρια.
1: Μην του λες έτσι, ρε Μαρία, και πέσει κάτω. Δώσαμε αγώνα για φίλους Ολυμπιακούς. Δεν μπορεί να καταλάβει τι έγινε για τα εισιτήρια. Δηλαδή, έχω κάνει αγώνα εδώ και μέρες. Αγώνα, όταν λέμε αγώνα, είμαι στα τηλέφωνα, λες και παίζω εγώ για Ευρωλίγκα. Deeper που παίζει ο ξεκάλτσοτος. Είναι καλό, παίζει τις κάλτσες του.
0: Ναι.
1: Μπορεί να, επειδή είσαι μικρός, μπορεί να νόμιζες τι λέει αυτός ο καλύτερος. Γιατί με λέει έτσι.
0: Ψηλή βαζελομουχρίτσα, ξέρεις. Λες άσο τον Ολυμπιακό, είσαι καλυμμένος ωραίος και άμα χάσει, φοράς την Παναθηναϊκή προβιά και βγαίνεις μπροστά. Win-win η κατάσταση.
2: Και παίρνω τη σκούπα μου, Μαρία.
1: Φωνή από καρτούν.
2: Μα γρήγορα θα πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αλλιώς χαθήκαμε.
0: Γρήγορα, over 161.
1: Λέει ο άλλος θα βάλει 72 πόντους. Δεν βάζει 72 μόνο, ρε φίλε. Κάτω από 72. Άμα βάλει κάτω από 72 μπορεί και να χάσει. Η Φενέρ βέβαια την έχω παρακολουθήσει. Έχω κάνει τρομερό σκάουτινγκ στα παιχνίδια για το τουρκικό πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, λίγο παρατημένα τα είχε. Δεν πολύ φώναζε και ο Σάρας. Είναι και.
0: Σήκωσε σκεφρίδι.
1: Το κάνει και επίτηδες. Έχω κλείσει και τα μάτια, δεν ξέρω που είμαι αυτή τη στιγμή. Έχω πάρει φοβερό ύφος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τσουβί.
1: Αλήθεια σας λέω. Περίμενε. Θα το πω. Δεν το λέω και καλά για PR.
0: Ναι.
1: Και έξω που με ρωτάνε και ο Νερατζιάς και όλοι και οι φίλοι μου. Εγώ αυτό λέω. Ό,τι λέω έξω, σας λέω και μέσα. Αυτή τη σχέση έχουμε φτιάξει. Αν πείστε ότι θα χάσει, θα το έλεγα. Ό,τι λέω έξω, λέω και στον αέρα. Μην μου λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Εγώ πιο πολύ θεωρώ ότι κινδυνεύει ο Ολυμπιακός από τη Βαλένθια αν περάσει, παρά από τη Φενέρ σήμερα. Και κάποιος ρωτάει, Τσούβι, ούτως η Βαλένθια εντός έδρας δεν παίζει.
1: Συρίγγιος που έρχομαι. Ένα μικρούλικο που σηκώρθηκε να περάσει σε 5 μέρες. Απλά να κάθεσαι στο πλάι όπως οι γιαγιάδες σε Βέσπα. Που κάθονται με τα πόδια στο πλάι. Με φοβίζουν αυτοί.
0: Μαρία, θα δεις τα τελευταία 5 λεπτά σήμερα ή δεν θα το δεις καθόλου. Θα το ανοίξω από την αρχή. Δεν ξέρω αν θα κάτσω να παλικωθώ έτσι όπως οι Ολυμπιακοί κτλ. Θα το δω όλο γιατί έχω κανονίσει έξοδο μετά τις 8.
1: Ωραία.
0: Έχω κανονίσει αργά το βράδυ σήμερα μετά τις 8.
1: Θα δω και τα δύο αφοσιωμένα.
0: Όχι, δεν θα δω και τα δύο.
1: Αφοσιωμένα.
0: Θα ήθελα
1: δεν
0: μπορώ να βγω μετά τις 12.
1: Θα ήθελα να είμαι στο γήπεδο. Θα ήθελα να ήταν ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Θα ήθελα να παίζει Ολυμπιακός Φενέρ. Θα ήθελα να παίξει Παναθηναϊκός Ρεάλ και να έχουμε έναν ελληνικό τελικό. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλήθεια το λέω, θα το ήθελα
0: το
1: πολύ
0: ξέρουμε,
1: να το ζήσουμε
0: το ξέρω,
1: και αυτό.
0: Και...
1: Αλλά. Όχι, πολλοί δεν το θέλανε. Αλλά τι.
0: Οι Παναθηναϊκοί δεν θέλανε να πάνε στο Final Four.
1: Να πάνε με τον Ολυμπιακό τελικό. Εγώ ήθελα με Ολυμπιακό τελικό να υπάρχει ένταση και να ζήσουμε πράγματα. Εναλλαγές συναισθημάτων, να δείτε ότι δεν αντέχετε. Και να, αυτό να βαράει στην καρωτήτα.
0: Εντάξει, έχει πει 100 φορές Βαλένθια, το έχουμε καταλάβει. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο παίζει Βαλένθια.
1: Τι θέλετε, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης. Ναι. Αλλάζει θέμα και
1: λέει. Βρε το Γρηγόρη.
0: Ο Γρηγόρη. Υποστηρίζετε την ταβέρνα που προσφέρει μπριζόλα σε λαδόκολα ή σε φλωράρ πιάτο τη γιαγιά εντός εισαγωγικών, ο Μπένι Μπιλ. Γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Εμένα δεν μου αρέσει. Τι είναι στη χύμα στη λαδόκολα, δηλαδή πάνω στο τραπέζι. Την μπριζόλα. Τα παϊδάκια ναι. Αλλά την μπριζόλα.
1: Είναι ένα κόνσεπτ αυτό, να μην μπλένουν οι μαχαιροπύρουν.
0: Να είναι κομμένοι. Αλλιώς τι θα την πιάσουμε εσύ από τη μία, εγώ από την άλλη, σαν τα σκυλιά.
1: Να η μπλε ομάδα. Η κόκκινη ομάδα.
0: Δεν μου έχει τύχει πουθενά.
1: Αυτή δεν ήταν φωνή από καρτούν, ήταν του Σμίγκολ. Φίλε μου, αστέρια εξ αθλείων, σου λέω ότι για να κάνει τον κακό. Πρέπει να κάνεις πρώτα κάνεις ένα όχι από εδώ. Άμα κάνεις έτσι στην αρχή είσαι κακός. Σε καρτούν. Μην χάσεις κανένα πελάτη. Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Μου γράφει ένας εδώ τώρα από κάτω. Όχι, μου γράφει ένας από κάτω. Ο λαός του θρύλου σε απέρριψε και δεν ήρθε στις παραστάσεις. Επειδή έκανα το λαταμάν. Ναι, δεν είναι.
0: Ναι, σε απέρριψε.
1: Ότι είναι ο Γιουρτσεβέν στο Final Four. Και δεν είμαι εγώ. Τι κάνει η ζωή, ρε παιδιά. Τι κάνει η ζωή.

0: Καλημέρα στον Τσούβι και στο ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
1: Για τον Μπουρνά
0: το ήξερα. Για μένα είσαι εσύ. Ο καλύτερο ηχολήφτη από όλου.
1: Αχ, φίλε, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με την περίπτωσή σου σήμερα.
0: Τι έγινε.
1: Πώς μπορώ να προσεγγίσω μια κοπέλα στη δουλειά, είναι 46 με 23 και βλέπω κάπως ένα ενδιαφέρον. Κάντε στάκλινγκ, πώς να την προσεγγίσει, ξέρω εγώ. Χωρίς να βγω φάουλ. Πάρε την μπάλα.
0: Πάρε μπάλα, πες μπάλα πήρα.
1: Και να πάρει μια κίτρινη δεν έγινε κάτι, εντάξει.
0: Μπορεί να πάρει παρατήρηση. Το έχουν αυτό οι διαιτητές τώρα.
1: Λοιπόν, εχθές έβλεπα τελικό Champions League Futsal.
0: Futsal πάλι, Futsal πάλι.
1: Ναι, Sporting Λισαβόνος Πάλμας. Ρε, εσύ τι δύσκολο άθλημα είναι αυτό.
0: Το Futsal.
1: Ναι.
0: Μα πρέπει να έχεις έλεγχο της μπάλα. Εν τω μεταξύ, μπάλα, επειδή έχω παίξει.
1: Είναι πιο βαριά.
0: Είναι πιο βαριά και επειδή είναι πιο μικρή, δεν είναι εύκολο
1: είναι
0: και να κάνει κοντρόλ.
1: Γλιστράει το δάπεδο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι τερματοφυλακές δεν έχουν γάντια. Ήταν. Πόσο έληξε, 2-0. Νομίζω 2-0 έληξε. Sporting. Ναι, ναι, ναι. Ο διαιτητής δεν σφύριζε τίποτα. Τίποτα. Ξύλο έπεφτε αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξύλο αυτό, πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Δεν είχε τι να κάνει χτες.
1: Όχι, ήμουνα στο Μίλουνα και περίμενα την Γιώχαν, δεν τελειώσει το βόλεϊ. Τι να έκανα.

0: σταύρωσες, λέει το ματσάκι.
1: Δεν σταύρωσα τίποτα. Δεν σταύρωσα τίποτα. Μην κλαις.
0: Άλλοι θα παίξουν τα αντίθετα. Κατά τα λοιπά, κλείσαμε διακοπές στην Αστυπάλαια. Χάλια, παιδιά, χάλια, χάλια. Κακυρώστε το τώρα που είναι νωρίς. Πηγαίνετε αμοργό. Καλύτερα.
1: Πολύ. Το απέραντο γαλάζιο.
0: Αυτό, ναι. Πηγαίνετε παραλιάρες στην Αμοργό. Πάρα
1: τον
0: πολύ.
1: Επόμενο δήμαρχο τον έχω έτοιμο στην Αμοργό. Τον στηρίζω, τον βγάζω. Είμαι έτοιμο.
0: Έχει πάει Αμοργό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ.
1: Παλιότερα όμως. Όχι τώρα που έχει γίνει λίγο πιο trend η Αμοργός τώρα.
0: Καλά, ναι, τώρα.
1: Τα τελευταία 6-7 χρόνια τη βλέπω παντού την Αμοργός. Σε περιοδικά, σε αφιερώματα.
0: Πρέπει να σου κάνει η Αμοργός. Είναι ιδιαίτερο νησί. Δηλαδή ή τη λατρεύεις ή τη.
1: Γενικά, ίσουν... επειδή μιλάς σε έναν Αρτινό, εμένα τα νησιά όλα μου φαίνονται ίδια. Δηλαδή, ένα λιμάνι, εκκλησία, προποτζίδικο, πλατεία και καφετέρειες και φαγητά και κόσμος να περπατάει με στη ζέστη. Δεν. Λέει φοβερό νησί. Ο Θεός το σύμπαν επέλεξε να είναι έτσι αυτή. Έχει λέει φοβερή παραλία. Κατά τύχη.
0: Καλά, όλα στην τύχη είναι, ρε Τσούβι. Και το ότι έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα, τύχη είναι και αυτό.
1: Ναι. Και αυτό είναι τύχη. Ωραίο.
0: Και το ότι ζούμε, πάλι από τύχη ζούμε.
1: Ας ξεκινήσουμε ότι ζούμε από τύχη.
0: Επίσης.
1: Ας ξεκινήσουμε ναι. με το γεγονός ότι μου άρεσε να βάζω το κατσαβίδι στην πρίζα και να τεινάζω με 2 μέτρα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε.
0: Ας ξεκινήσουμε ότι κάναμε βουτιές στα βράχια και οι γονείς μου παίζανε κουμκάν.
1: Ας ξεκινήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει βίντεο 1993 στο σύλλογο του χωριού μου που είμαστε καθισμένοι με τους γονείς μας 11 χρονών και καπνίζουν όλοι δίπλα μας.
0: Καλά, αφού καπνίζαμε στο σπίτι.
1: Όχι. Εκεί καπνίζουν όλοι δίπλα μας. Και παιδί, κοιμάται παιδί σε ένα βίντεο. Και ο πατέρας.
0: Αφού δίνανε στα παιδιά να καπνίσουν έτσι για πλάκα. Τι λέμε τώρα.
1: Έρχεται όμως ο Ταμπάκαρος για δελτίο ειδήσεων. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Μπουρνάς, για από εδώ τους από εκεί. Ανανεώνουμε για Δευτέρα. Εύχομαι χαρές στους φίλους μου.
0: Και πανηγύρια.
1: Χαρές και πανηγύρια. Πριν όμως.
0: Για τηλεοράσεις. Λοιπόν, αλλά χρειάζεσαι και WiFi.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχεις Wi-Fi, κόβονται τα πόδια.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν, Cosmote 5G Wi-Fi, συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεσαι δορυφορικά πιάτα, απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες. Γιατί προσέχετε και τον καιρό. Αυτές τις μέρες έως 300 Mbps, κυρίες και κύριοι, και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, αξιόπιστα, δυνατά. Έτσι, αυτά μόνο στο δίστη Cosmote συμβαίνουν. Cosmote.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Και αφού πω καλημέρα Γκόγκο, φορολογία παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα, ακόμα αέρα Γκόγκο, πες του και εσύ, είμαστε αέρα ρε Γκόγκο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Build the bet στην Πηγούν και έγινε. Στην Πηγούν απολαμβάνεις το Ολυμπιακό Φενέρ και το Real Valencia με Build the bet για να συνδυάζεις πολλές αγορές. Το Final Four της Euroleague παίζει στην Πηγούν.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Wings Sport FM, λοιπόν, 94,6 πλέον. Είμαστε όχι σε ρυθμούς, όχι σε κλίμα Final Four. Είμαστε μέσα, δεν γίνεται πιο μέσα.
1: Πετάμε.

0: 6 ώρα λοιπόν, Ολυμπιακός Φενερβάχτσε, 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ, αλλά το
1: φαίνεται
0: πρώτο μας μοιάζει.
1: Και σιγά σιγά λύνονται τα προβλήματα με τα εισιτήρια που δεν είχαν φτάσει στα χέρια.
0: Είχαμε πει ότι πήγε μια καθυστέρηση, αλλά κάπου όπα.
1: Σιγά σιγά το λύνουνε. Ναι, γιατί πριν από λίγο στο Θησίο η αστυνομία ζητούσε από τους Τούρκους να μπουν στα αυτά και τους λένε παιδιά.
0: Δεν έχουμε εισιτήρια, πώς θα πάμε, τι θα πάμε να κάνουμε. Θα φτάσουμε εκεί, θα μας αφήσουν να πούμε στον περιβάλλοντα χώρο. Διότι δεν είναι απλά περιμένεις. Είναι ότι για να μπεις πλέον στον περιβάλλοντα χώρο του.
1: Χρειάζεται
0: να δεις το εισιτήριό σου.
1: Λογικά και οι φίλοι του Ολυμπιακού σιγά σιγά ξεκινάνε εδώ από τον ΙΣΑΠ για να πάνε προς το
0: ΟΑΚΑ. Προς το Telecom Center, να το λέμε σωστά.
1: Όλα είναι καλά γενικώς, εκτός από αυτό το προβληματάκι με τα εισιτήρια. Τα υπόλοιπα βαίνουν βάσει σχεδίου.

0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, ακούσατε λίγο πριν, αν ακούσατε τον Γιάννη Ζεσίλα βγήκε πάνω στο δελτίο, είπε για την ισχύ του συμβολέου του Ζαρουρί ως το 2029.
1: Διετές.
0: Ακριβώς, θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Και βρίσκονται στις τελευταίες λεπτομέρειες τα θέματα με τον Μπενίτεθ για να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό. Πέρασε η ώρα πια, παιδιά.

0: Εσύ για να δει Final Four, πού ήταν και επιστρέφει.
1: Ήταν εδώ, προσπάθησε να βρει στήριο, δεν βρήκε και επιστρέφει πίσω.
0: Και σου λέει, άμα δεν είναι να το δούμε από το γήπεδο, γιατί να μην το δούμε στην Ικαρία. Ζεν.
1: Ζεν.

0: Είναι και αυτή η μαγεία του Final Four που εμείς κράζουμε, ναι, μεν. Είμαστε της άποψης ότι δεν μπορεί να κρίνεται ένας τίτλος σε ένα 40 λεπτό ή σε δύο. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε για τη γιορτή. Έχω δει αρκετούς πρώην παίκτες να κάνουν τελειώσει και να λένε βάλτε με ένα 10 λεπτό τόχο. Δηλαδή σε σειρά αγώνα το λες, αλλά σε έναν αγώνα.
1: Μόνο ο πρίτης της Μανούριας.
0: Ναι, που λέει γιατί μόνο για 10 λεπτά λέμε, έχει βέβαια. Τον είναι πρόσφατα, είναι όντως το γνωστό.
1: Είμαι για παραπάνω λέει. Εδώ, για 20.
0: Διάβασα και του Rivers που λέει coach. Τώρα ο Rivers είναι και μεγάλο παιδί, δεν είναι. Και λέει ένα 10 λεπτάκι, βάλαμε και ένα 10 λεπτά. Λέει και το πήραμε, δεν είναι.
1: Βάλε τον αμέσα το Rivers.

Η Αθήνα ζει στο ρυθμό του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των ημιτελικών απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με στόχο το μεγάλο βήμα προς τον τελικό της διοργάνωσης. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα θα έχει χιλιάδες φιλάθλους στο πλευρό του με στόχο την πρόκληση. Θα τα καταφέρει απέναντι στην σκληροτράχυλη Φενέρ. Στον άλλον ημιτελικό, η Βαλένθια αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα ισπανικό εμφύλιο που μπορεί να έχει και έκπληξη, καθότι η ομάδα του Μαρτίνεθ, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, δεν αστείευεται παρότι πρωτάρα. Στην Μπέτσον, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την Viva Ταυτοποίηση, προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βλέποντας τα μηνύματα, υπάρχουν τρεις τάσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τάση, πάμε θρυλάρα να το πάρουμε, να το σηκώσουμε. Υπάρχει τάση, έλα ρε Φενέρ και τα λοιπά. Και υπάρχουν και οι ελάχιστοι που λένε να απολαύσουμε ένα ωραίο Final Four και να το πάρει ο καλύτερος. Όπως ο Βασίλης από το Χαλάνδρη. Ναι. Μόνο σε αυτό το μήνυμα λέω όνομα, γιατί είναι οικουμενικό.
1: Okay. Το καθένα η ψυχούλα.
0: Αυτό λέω, παιδί μου. Ο Βασίλης είναι ζεν. Εντάξει, ας το απολαύσουμε. Όποιος είναι καλύτερος θα το πάρει.

0: ότι...
1: Στο μεταξύ νομίζω ότι θα δούμε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια απόψε.
2: Ναι.
1: Το πρώτο θα έχει πολύ περισσότερο τακτική, ξέρεις, μονομαχίες, πολύ προπονητική μέσα, πολλά πράγματα. Ενώ στο δεύτερο θα είναι λίγο πιο αλέγκρο η φάση. Όχι ότι δεν θα έχει τακτική, είναι διαφορετική τακτική μεν.
2: Διαφορετική αλλά, τακτική.
1: Ναι, θα υπάρχει περισσότερη ελευθερία, περισσότερο πιο γρήγορο μπάσκετ, πιο.
2: Έτσι είναι και το ισπανικό μπάσκετ.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι δεν ανακαλύπτω την Αμερική ξαφνικά.
2: Mm-hmm.

0: Του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται στο Φάλιρο εδώ στον Ισάπη σιγά σιγά για να μπουν στον ηλεκτρικό και να ανεβούν προς το Μαρούσι.
1: Οι πρώτοι έχουν ξεκινήσει ήδη, γιατί εντάξει δεν φτάνει ένα τρένο για να θα υπάρξουν πολλά δρομολόγια.
0: Υπάρχει σαν τους πόρεφα μου ήδη βίντεο με πλάνα από τον ηλεκτρικό.

0: Από χθες το βράδυ το κέντρο της Αθήνας είχε ένα χρώμα γενικώς, με Ισπανούς, με Τούρκους.
1: Μωρέ, είμαστε και εμείς λίγο έτσι. Τι θέλω να πω. Αν γίνονται σε μια πόλη που δεν την πολύ ενδιαφέρει το μπάσκετ, θα ήταν μόνο όσοι είχαν έρθει εκδρομή και τα λοιπά. Δηλαδή, σκεφτώ στο Λονδίνο. Α, θα είχε στηθεί μια φανζόλα και τριγύρω μόνο η εκδρομή και τα λοιπά. Ενώ τώρα, ο Έλληνας και μόνο που θα δει λίγο τα βαντούρι, είναι πιο. Συμμετέχει, παιδί μου. Είναι πιο δραστήριος.

0: Θέλω να ξέρω, δεν ξέρω αν είδες Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ο Γιώργος Πετρίδης πηγαίνει στο γήπεδο σαν, τι να πω, ρακένδυτος μπροστά στον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Έλα ρε.
0: Δεν μιλάει για πουκαμισιά απλά, μιλάμε για παντελόνι, τσένιο, παπούτσι, όλο είναι το άτσο. Είναι βγαλμένες από εξώφυλλο περιοδικού, από σελίδες μάλλον περιοδικού.
1: Φιγουρίνι, φιγουρίνι.
0: Και όταν πέφτει το σχετικό πείραμα, συνέθεσε εντάξει τώρα πριν φύγει, τι απαντάει ο Θεός ο Κεφαλάς. Εντάξει λέει, το σπορ FM εκπροσωπούμε, να μην πάμε.
1: Σωστός.
0: Φημιζόμαστε.
1: Σωστός.

Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone της EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορεί να σταματήσει τη σπατάλη νερού? Από χθες λοιπόν και ως την Κυριακή, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο λοιπόν, Μέγαρο, στο περίπτερο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6 και ξέρετε εδώ ένας φίλος μήνυμα. Μας έχετε σπάσει λέει τα νεύρα λέει με αυτό το κολομπάσκετ. Ρε αδερφέ, εάν μέρα Ευρωμπάσκετ, μέρα Final Four μάλλον Ευρωμπάσκετ, που διεξάγεται μάλιστα στη χώρα μας, με συμμετοχή ελληνικής ομάδος, 3,5 ώρες πριν, δεν μιλήσουμε για μπάσκετ, πότε θα μιλήσουμε, δηλαδή πραγματικά.

0: Πήραμε λοιπόν έναν άνθρωπο, τον οποίο, έναν φίλο μου από παλιά, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει το...
1: Ξέρεις, παρκέ, λίγο περισσότερο μπάσκετ από μάτρε, παιδί μου.
0: Το παρκέ με τα κουτάλια και σαν παίκτης αλλά και σαν coach, και που έχει βρεθεί σε ανάλογες θέσεις αρκετές φορές και γνωρίζει πολύ καλύτερα να μας μεταφέρει. Γεια σου Βαγγέλη.
2: Γεια σου ρε Μπάμπη, τι μας ενώνουνε, τι αναμνήσεις. Έχω να σε δω και πολλά χρόνια.
1: Δεν περνάς από εδώ ρε κόσμο να κεράσουμε ένα καφέ.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έχω χρόνια να κατέβω κάτω.
0: Μας ενώνει μια τεράστια μορφή του μπάσκετ που το Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος μας ένωσε κιόλας, διότι αυτός ήταν η αφορμή για να γνωριστούμε και να περνάμε όμορφα καλοκαίρια στη Θεσσαλονίκη και στη Σίβηρη και αλλού. Λοιπόν, τι βλέπουμε σήμερα, τι βλέπουμε, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει κτλ. Τι είδους μπάσκετ βλέπεις να παίζουν σήμερα καταρχήν οι δικοί μας εδώ με τη Φενέρα, αλλά και κατά δεύτερο λόγο και το άλλο μάτς.
2: Κοίταξε, από την αρχή της χρονιάς, έτσι για να πάμε λίγο πιο παλιά, είχα πει αν ήμουνα τζογαδόρος και έπαιζα στοίχημα, θα ποντάριζα στον Ολυμπιακό, και το είπα αυτό Μπάμπη και Σταύρε. Όταν ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα είχε πολλούς τραυματισμούς και ακόμη δεν είχε βρει ρυθμό. Mm-hmm. Στην πορεία βελτιώθηκε σε αφάνταστο βαθμό και δεν βγήκε τυχαία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πρώτος στην κατάταξη. Είναι γιατί κράτησε ένα επίπεδο απόδοσης και στην επίθεση και στην άμυνα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα πάμε στο Final Four που είναι, ξέρεις, άλλη ψυχολογία, γιατί τα παιχνίδια είναι knockout. Και πολλές φορές αστάθμητοι παράγοντες...
0: Και το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται.
2: Ακριβώς. Έτσι μπορεί ένας αστάθμητος παράγοντας να επηρεάσει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Παραδείγματος χάρη, να μπει ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι και, ξέρεις, τόσο μεγάλο όνομα και να κάνει τη διαφορά. Συμβαίνουν και αυτά. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός είναι σε θέση, έχει και την καλύτερη επίθεση απέναντι στην καλύτερη. Συμβαίνουν και αυτά. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός είναι σε θέση, έχει και την καλύτερη επίθεση.

0: πάσες να επιτεθώ. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Τώρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η Φενέρ είναι πέρσι είναι η πρωταθλήτρια, δεν είναι μια τυχαία ομάδα.
1: Όχι βέβαια, και σε όλο μπορεί να έχεις καμπανεβάσματα μέσα στην περίοδο.
0: Ακριβώς, εκεί θα πάω. Το ότι δεν έχει μια σταθερότητα στην απόδοσή της όλη τη χρονιά. Είχε πολύ άσχημο ξεκίνημα, πήγε καλύτερα, έπιασε το πικ της, ξαναέπεσε. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθεί. Δεν είναι όμως, ξέρεις, λογικό να την υποτιμήσεις, γιατί έχει παίκτες όπως ο Τάκερ, ο Μπάλντουιν, που είναι ο Μπιμπέροβιτς. Ναι, ναι, έχει... Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια υπεροχή, κυρίως μέσα στο καλάθι. Και ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια τα παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή για να δω και την τακτική των προπονητών και πώς σκέφτονται για κάθε αντίπαλο και για κάθε παιχνίδι και για κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί, γιατί Μπάμπη είπαμε τους αστάθμητους παράγοντες και Σταύρε, που θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί το μπάσκετ είναι όπως το σκάκι, πρέπει να έχεις αυτόματα αντανακλαστικά για να μπορεί να ξεπερνάς τις δυσκολίες.
2: Η ψυχολογία πόσο διαφορετική είναι σε αυτά τα παιχνίδια?
0: Αυτό είναι.
2: Και μάλλον να το θες, μάλλον θα το πάνε λίγο πιο αναλυτικά. Από τη μία, ο Ολυμπιακός πηγαίνει με μια αυτοπεποίθηση ως πρώτος της καλύτερης περίοδου, η πιο σταθερή ομάδα που έχει παίξει πιθανότατα το καλύτερο μπάσκετ. Από την άλλη, έχει και το βάρος ότι τα τελευταία χρόνια πηγαίνει στην πηγή, δεν πίνει νερό. Και τώρα επαιτήσεις και ο φίλαθλος κόσμος που είναι μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που είναι αυτή η συνθήκη, θέλει ακόμα περισσότερο το τρόπαιο. Πού θα γύρει η πλάστικα ψυχολογικά?
0: Κοίταξε, αυτό είναι θέμα προπονητού και προσωπικότητας παικτών. Δηλαδή ο προπονητής δεν μπορεί να τους βάλει τόσο μεγάλη πίεση, αλλά και όλοι αυτοί οι παίκτες τώρα χρειάζονται να τους φορτίσεις ψυχολογικά για να παίξουν. Έχουν φτάσει να διεκδικούν την Ευρωλίγκα. Από μόνοι τους προσπαθούν να αποφορτιστούν και να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Καμιά φορά αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Βαραίνουνε αυτά που υπάρχουν στον αέρα, δηλαδή η κατάρα της πρώτης θέσης, το ότι παίζουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, πολλές μικρές λεπτομέρειες. Αλλά όταν ξεκινάει το παιχνίδι, γιατί όλοι τα έχουμε περάσει αυτά, όταν ξεκινάει και η μπάλα είναι στον αέρα, στο τζάμπο, όλα αυτά ξεχνιούνται. Μπαίνεις μέσα για να κερδίσεις και νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία έτσι επιπλέον ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες αυτούς. Είναι ταγμένοι γι' αυτό και πρέπει να το κάνουν.
2: Η τελευταία κουβέντα στα αποδυτήρια, πριν βγεις για αυτόν τον αγώνα, είναι να υπενθυμίσεις δύο πράγματα σχετικά με την τακτική, με το παιχνίδι ή εμψύχωση?
0: Πολύ ωραία. Αυτή η ερώτησή σου είναι πολύ ωραία. Εγώ επειδή έχω πάει γύρω στους 5 τελικούς και ευρωπαϊκούς και στο ελληνικό πρωτάθλημα, κοιτάζει να αποφορτίσεις το κλίμα. Εκείνη τη στιγμή, εκείνο που έχει να πει, δεν λες για τεχνικά θέματα. Αυτά είναι όλα περασμένα.
2: Το σκληρό δίσκο του κάθε αθλητή πλέον. Ό,τι έχει μάθει, το έχει μάθει.
0: Και πάμε να το χαρούμε και πάμε να τους αποτυλέξουμε.
2: Να τους σκίσουμε, τέλος πάντων. Ναι, πάμε να τους τσακίσουμε. Οκ, τα φέρνω εγώ έτσι όπως πρέπει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτόν τον τελικό και ως παίκτης και ως coach? Το καταλαβαίνω, ο καθένας μπορεί να το δει αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Πιστεύεις ότι έχει αντίστοιχο Αλεξανδρή ο Ολυμπιακός στην 12άδα του?
0: Κοίταξε, τώρα ο καθένας έχει το...
1: Δεν μιλάω μόνο παικτικά, πρόσεξε, δεν μιλάω μόνο παικτικά, δηλαδή, ότι ξέρεις...
0: Ναι. Πιστεύω ότι έχει πολλούς Αλεξανδρίδες μέσα ο Ολυμπιακός, γι' αυτό έφτασε και σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια ομάδα, εγώ είμαι Αριανός, το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, αλλά ξέρεις, είμαι δίκαιος όταν κριτικάρω. Είναι μια ομάδα που τη γουστάρω. Και γουστάρω γιατί όλα τα παιδιά που θα μπουν μέσα θα κάνουν κατάθεση ψυχής. Από τον πρώτο που ξεκινάει το walk-up που έχει ακούσει τόσα πολλά, αλλά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε προπονητή. Από τον αρχηγό του, τον Κωστάκη τον Παπα-Νικολάου, που ήδη έχει συμπληρώσει τα ένσημα με την παρουσία του στον Ολυμπιακό, αλλά είναι εκεί παρόν και δίνει το καλύτερο παράδειγμα και για όλα τα παιδιά που έρχονται και από το εξωτερικό για να φορέσουν αυτή τη βαριά φανέλα. Αλλά και, τι να σου πω, με εκπτήσει και συμπεριφορά του Βεζένκοφ, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Θυμάμαι 17 χρονών τον έβαλα στον Άρη και έπαιξε

0: σε πρώτη φορά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και εκείνος που με εντυπωσιάζει, που έχει μια φοβερή παρουσία, ειδικά στην επίθεση, είναι ένας παίκτης που βάζει 10 πόντους χωρίς να χτυπήσει την μπάλα κάτω. Είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό με το Βεζένκοφ. Αλλά εκείνος που με εκπλήσει πραγματικά με τη συμπεριφορά του είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος κάθεται υποδειγματικά στον πάγκο και περιμένει την ώρα που θα μπει για να προσφέρει, και η προσφορά του για το μέγεθος της έτσι ιστορίας που έχει στο χώρο, ναι, είναι καταπληκτικός. Και φυσικά όλα τα παιδιά, δεν θέλω να
1: και φέτος νομίζω ο coach άλλαξε λίγο Φουρνιέ. Δηλαδή λιγότερες προσπάθειες, μοιράζει περισσότερο την μπάλα, έχει γίνει περισσότερο παίκτης ομάδος φέτος νομίζω.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες, και αυτό είναι για να συμπληρώσω. Όταν υπήρχε πρόβλημα με τους τραυματισμούς στον Άσο και δεν είχαν αποκτηθεί και οι παίκτες, έπαιξε και αυτό το ρόλο. Δηλαδή θυσίασε την προσωπική του έτσι απόδοση στο να βοηθήσει όλη την ομάδα. Έπαιξε playmaker και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή πρέπει να είναι εκπληκτικός χαρακτήρας, δεν τον έχω γνωρίσει. Φυσικά ρωτάω κάποια πράγματα γιατί με ενδιαφέρει πάντα να ενημερώνουμε, και εκεί έχω ένα από τα αγαπημένα μου παιδιά, τον οποίο είχα κατεβάσει από τη Λάρισα, το γυμναστή τον Ανδρέα τον Κατζούλη, ο οποίος είναι φυσιογνωμία πραγματική και χαίρομαι που βρίσκεται ακόμη εκεί.
1: Πολλά χρόνια.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια, τον είχα φέρει στο Μαρούς, μετά τον πήρε ο Γιαννάκης από το Μαρούς στον Ολυμπιακό και έμεινε εκεί γιατί είναι όντως ένας ακάματος εργάτης και της προσφοράς. Και ξέρεις, ενημερώνομαι για λεπτομέρειες, δεν θέλω να επισέρχομαι και σε πολύ βαθιά.
1: Δεν χρειάζεται κιόλας.
0: Δεν χρειάζεται κιόλας, ναι, είναι αυτά που βλέπω και με ικανοποιούν.
1: Και κάνω εγώ τώρα την ερώτηση. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής τοποθετεί τον εαυτό του σήμερα.
2: Να πω εγώ.
1: Περίμενε.
2: Αν σήμερα στον Ολυμπιακό υπήρχε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, θα ήταν ο Τζότζο.
1: Εγώ λέω άλλο θα πω. Άλλο θα πω. Γελάει ο
2: Ξέρεις τι λέω.
1: Εγώ άλλο θα πω. Τοποθετεί τον εαυτό του. Είναι 6 παρα 5 και σου λένε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής έχει συμμετοχή σε αυτό το μάτς. Έχει συμμετοχή με το κουστούμάκι του στην άκρη του πάγκου ή με το σωστακί τη φανέλα του μέσα στο γήπεδο. Τι διαλέγει?
0: Κοίταξε, χωρίς καμία αμφιβολία με το σωρτσάκι.
2: Σωρτσάκι. Είναι η άψυχη που είχε ο Βαγγέλης. Σωρτσάκι. Σωρτσάκι για τα γυαλά στα κάγκελα.
0: Η άμεση εκεί, το ίδρωμα, το να παλέψεις, να πέσεις στο πάτωμα. Γιατί εγώ τι έκανα, αυτή ήταν η κατάθεση καρδιάς, γι' αυτό και με αγαπούσανε οι φίλαθλοι, γιατί δεν κόλωνα ποτέ, είτε κέρδιζα είτε έχανα, έπρεπε να τα δώσω όλα. Και αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά.
1: Το άλλο παιχνίδι πώς το βλέπεις? Φαντάζομαι θα δούμε πιο γρήγορο μπάσκετ, πιο ανοιχτό, πιο θεαματικό, πιο ψηλό σκορ, καλά τα λέω?
0: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και το τελευταίο παιχνίδι περάσαν και δύο ομάδες στους 100 πόντους, κέρδισε η Ρεάλ εκτός έδρας στη Βαλένθια 108-106 νομίζω, και είδα, γιατί πάντα προσέχω όταν θα παρακολουθήσω τα παιχνίδια, στα 4 παιχνίδια που παίξανε η Ρεάλ έχει πάρει 3 νίκες και έχει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα και έχει χάσει ένα. Ξέρεις τώρα γιατί λένε όλοι Βαλένθια, σίγουρα αν περάσει τη Ρεάλ θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, ελπίζω και πιστεύω για τον Ολυμπιακό. Αλλά γνωρίζονται πολύ μεταξύ τους η Ρεάλ και η Βαλένθια, και σε αυτό το παιχνίδι εκτιμώ ότι η Ρεάλ έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει και να φτάσει στον τελικό, και λόγω εμπειρίας και λόγω ονόματος και λόγω το ότι ο ένας γνωρίζει τον άλλον καλύτερα.
2: Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία που
1: Μπράβο.
2: Θα κατέβει.
1: Θέλω να δεσμευτείς όταν θα έρθει στην Αθήνα.
2: Να έρθει από εδώ να καθίσουμε στο στούντιο να κάνουμε πιο έτσι.
0: Ωραία κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, τα
2: φιλιά, φιλιά στη γυναίκα, στα παιδιά, σε όλους. Να σε καλά, για χαρά.
1: Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Πρώην παίκτη και προπονητή με πολύ μεγάλες επιτυχίες, παραστάσεις και φοβερός ατακαδός, θα πω εγώ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση από ό,τι βλέπω στην άφηξη των φιλάθλων της Βαλένθια με ένα τσάρτερ, αλλά φαντάζομαι θα προλάβουν.
1: Η Βαλένθια έβγαλε επίσημη ανακοίνωση που είπε ότι τα δικά μας εισιτήρια έχουν έρθει όλα.
0: Όχι, ναι, στο τσάρτερ αυτοί έχουν μια καθυστέρηση. Δεν
1: είναι άλλο. Δεν
0: είναι κανένα διοργανώτρια αρχή, ναι, ρε παιδί, με αυτό λέω.
1: Υπάρχει πρόβλημα ακόμα με τους Τούρκους, με τους οποίους έστειλα ανακοίνωση η αστυνομία που λέει ότι αν δεν σας έχει έρθει το εισιτήριο, δυστυχώς δεν θα σας αφήσουμε να περάσετε. Και λογικό είναι έτσι.
0: Δηλαδή. Ναι, δεν μπορεί να ξέρει τι και πώς το.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι έχει εισιτήριο ή δεν έχει εισιτήριο, αν δεν το αποδεικνύει με κάποιο τρόπο έτσι. Σε δεκάξι βαριέσαι στην τάξη, γράφεις βήματα το στήθος. Η Ρεάλ δεν έχει μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός λέει ότι υπάρχουν ακόμα δικοί του που δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Οπότε περιμένουμε. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε 3 ώρες πριν το τζάμπολ, έτσι.

Εκτός από το του Final Four έχουμε και ένα Φιωρεντίνα Αταλάντα στις 14ο ιταλικό πρωτάθλημα. Έχουμε ένα Λανθνής Κύπρο Γαλλίας, έτσι για μπαλίτσα, όποιος θέλει να χασέψει το βραδάκι.

Ταυτόχρονα διεξάγεται και το Next Gen της EuroLeague στην Sanel Arena. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τσέντερ Β, είναι 23-31 αρχές δεύτερης περίοδου. Τα δύο χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 26, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αυτός που παρέχει. Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Και επιμένει εδώ ένας φίλος. Μπράβο κύριε Σταύρο, εγώ θα δω μπάλα και είμαι και Λανς. Είχε στείλει κι άλλο νωρίτερα, προφανώς ο ίδιος, ότι έχει, λέει, και η κύπελο Γαλλία σήμερα, αλλά έχει τη Λανς. Τώρα τι σκάλαμα έχει με τη Λανς.
1: Ό,τι και εσύ με την Τότεναμ.
0: Δεν είναι τέτοια, ρε φίλοι, τώρα.
1: Πώς
0: δεν είναι. Ίδια η Τότεναμ, ίδια η Λανς.
1: Μπορεί να έχει ζήσει 10 χρόνια εκεί.

0: Διαβάζω τώρα ότι για την πτήση τσάρτερ που θα έρθει αργοπορημένη με τους φίλους της Βαλένθια, ίσως και μακάρι να γίνει, δεν από εγώ, εκπονεθεί ειδικό σχέδιο για άμεση μετάβαση στο ΆΚΑ, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: μην... ξέρω, παιδί μου,
0: ναι, να μου διευκολυνθεί λίγο η κατάσταση. Κρίμα είναι.
1: Ωραία. Ένα από τα πούλμαν που πηγαίναμε στον τελικό με τον Ζήκο, τότε που είχαμε οργανώσει μαζί με τον Άκη τον τελικό της Μονακό με την Πόρτο, που είχαμε ναυλώσει ένα τσάρτερ και πήγαμε να παρακολουθήσουμε το μάτς, ένα από τα πούλμαν είχε βγει από την πορεία του, είχε χαθεί δηλαδή, και έγινε ολόκληρη κινητοποίηση από την γερμανική αστυνομία για να καταφέρει να έρθει στο γήπεδο.
0: Δεν είναι συνήθως, επειδή μου γίνονται διευκολύνσεις τώρα σε αυτά τα περιστατικά.
1: Ήρθανε και πέντε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, οκ.
0: Θα μπορούσε και χειρότερα.
1: Ναι.

0: αυτός που κοιτά. Η γυναίκα είμαι, πες του κύριε Μπάμπη, ποια είμαι. Ποια είναι η γυναίκα αυτή με τη Λάντς. Ποια δεν καταλαβαίνεις, εσύ
1: να πεθαίνετε. Είναι αυτή που σε
0: περιτριγυρίζει.
1: Περιτριγυρίζει, που σε ψάχνει στο βόλεϊ, που είναι.
0: Έτσι, πώς. Καλά, τώρα στα λόγια.
1: Ναι, εντάξει. Είναι αυτή που ήθελε το.
0: Το αυτοκίνητο, το ταξίδι στη Σεβίλη.
1: Αυτή είναι, η ίδια είναι.
0: Και εσύ που το ξέρεις και επικαλείται εσένα.
1: Το μυρίζομαι, το μυρίζω.
2: Και παραπάνω έχω λίγα κιλάκια αυτά που προδίδουν.
1: Εξάλλου είναι γεγονός ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο ευγενής είμαι εγώ. Εξάλλου το δείχνει η καταγωγή μου από τη συνοικία των ευγενών και των πριγκίπων.

0: Άλλο τώρα, φιλόξενο. Α, ερχόντουσαν από χθε. Ο Χρυσοχοίδη από την τσέπη του δεν τα πληρώσει, θα πληρώσει τη βενζίνη. Ποια βενζίνη, ρε παιδιά, έσα. Δεν θα γίνει δεξιά-αριστερά η φασούλα, θα πάει η ευθεία. Του χρυσή, ποιο τι να θα βγει.
1: Να του διευκολύνουμε, ρε παιδιά.
0: Πολύ, πολύ, να μια λωρίδα λίγο να την ανοίξουμε.
1: Να σου τον εαυτό σου να έχει φύγει, να έχει πάει, ξέρω εγώ, σε μια χώρα άλλη και να είχε καθυστερήσει το αεροπλάνο και να δεν θα ήθελε να σε εξυπηρετήσουν.

0: Εδώ μεταξύ οι πιτσιρικάδες τι κάνουν, δεν βλέπω το σκορ.
1: 38-41.
0: Α, το γυρίσαμε.
1: Ναι, γιατί είχαν αρχίσει και ήταν αρκετά πίσω.
0: Κάνανε 10 πόντους, 12.

0: Βλέπω ένα τζόγλανο εκεί στο μπαρνάκι που κουβαλάει την μπαλά.
1: Ποιο νούμερο, κάτσε, δεν έχω εδώ.
0: Τώρα το νούμερο δεν το πρόσεξα. Είναι αυτός που κουβαλάει την μπαλά, το playmaker. Δεν είναι αυτός.
1: Περίμενε, γιατί έχω εδώ πει να δω στατιστικά.
0: Τον έβγαλε πριν.
1: Τον μάτιασε τον άνθρωπο.
0: Όχι ρε, τον έβγαλε ρε, πόσο θα παίξει. Είναι δαίμονας. Οχ.
1: Βάλω, πήγαινε καρφώσει ο πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Ο γκλάρος, αν διαβάζω σωστά τώρα τι να πω. Λοιπόν, λίγο που χαζεύω, παίζουμε ωραίο γρήγορο μπάσκετ.
0: Γρήγορο, ναι. Και οι άλλοι.
1: Ναι, και οι δύο ομάδες. Βλέπουμε ωραίο ματσέκι. Εντάξει, τώρα τσεντεβίτα. Κλασική σχολή. 43-47, next gen τη Euroleague. 3,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έτσι απλά να χαζεύουμε και να μπαίνουμε σε κλίμα μπασκετικό.

0: Πάμε στον...
1: Τι έμεινε? 2 ώρες και 40 λεπτά.
0: Ορίστε.
1: Υπάρχει χρονόμετρο ήδη που μετράει αντίστροφα πάνω για την κεφαλά στο γήπεδο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, δεν υπάρχει. Μαζί σαν τους φαντάρους. Δεν υπάρχει χρονόμετρο στο στρατόπεδο. Οπότε ό,τι έχουμε στο νου μας είναι ο χρόνος.
0: Έχουν λοιπόν, αρχίσει και μπουκάρουνε.
2: Είμαστε μέσα στο Telecom Center, παίρνουμε θέση, παίρνουμε τη δική μας θέση. Προς το παρόν φιλαθλοί δεν έχουν μπει ακόμη. Γίνονται και τελευταίες διεργασίες.
0: Έχουν φτάσει πάντως, δεν έχουν μπει μέσα.
2: Και όσο μαθαίνουμε, ναι, φτάνουν σιγά σιγά, γιατί αν δεν κάνω λάθος, το ραντεβού των φίλων του Ολυμπιακού ήταν στις 2 η ώρα στο Καραϊσκάκι, οπότε και με βάση δηλαδή το υπηρεσιακό σχέδιο των... των μέσων μαζικής μεταφοράς θα έκανε απευθείας το δρομολόγιο.
1: Ναι, χωρίς στάσεις.
2: Σιρήνη, ναι, χωρίς στάσεις για τη μεταφορά των φιλάθλων. Συγκεντρώνονται σιγά σιγά στο σταθμό Σιρήνη. Λογικά θα ξεκινούν να μπουν σιγά σιγά. Από το παρόν η ώρα που μιλάμε είναι 3:20-3:21. Φιλάθλοι δεν είναι εντός. Δεν είναι πολύ, βασικά είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Βλέπω κανένα δύο που κάθονται.
1: Είσαι ίσως να είναι και άνθρωποι εκεί του γηπέδου ή οτιδήποτε και να προετοιμάσουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες.
2: Ναι, άλλωστε και οι security και αυτά φτιάχνουν, είναι ακόμη και στις μπασκέτες, ρυθμίζουν τις κάμερες, τα χρονόμετρα. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή και το τελευταίο τσεκάρισμα, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για το μεγάλο τζάμπο στις 6 ώρα με τον πρώτο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα έχει στηθεί στο glass floor και ένα ας το πούμε πόντιουμ, ένα όπου εκεί θα είναι ο DJ ο οποίος θα παίξει στο σημερινό παιχνίδι και βλέπουμε από μακριά και τον κύριο Τριγκέρι, ο οποίος θα παρακολουθήσει το Final Four, ο κύριος Τριγκέρι, ο οποίος...
1: Από τους πρώτους πρώτους.
2: Ναι, ήρθε πάρα πολύ νωρίς από ό,τι φαίνεται ο κύριος Τριγκέρι. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να τον προσεγγίσουμε, να δούμε αν θέλει να μας πει δύο λόγια εκεί στον αέρα. Ήθελα να πω ότι ναι, γίνονται εδώ οι τελευταίες διεργασίες, ετοιμάζονται οι κάμερες και οι συνάδελφοι σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους. Για να είμαστε ειλικρινείς, πριν από κάνα τεταρτάκι μας δόθηκε η δυνατότητα να μπούμε στο γήπεδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δοκιμάζαν τα διάφορα, τα φώτα, ακόμη και το glass floor σε κάτι οθόνες που είχαμε, είχε την απευθείας σύνδεση με το... με τη σάλα του Telecom Center έπαιζαν εκεί με τα φώτα και με το glass floor. Λογικά περιμένουμε φαντασμάτων.
1: Ναι, δοκίμασαν πράγματα. Πέτα μου και λογικό είναι.
2: Είναι. Μιλάμε για το πρώτο Final Four το οποίο θα γίνει σε glass floor. Δεν έχει ξαναγίνει σε glass floor. Το Final Four της Ευρωλίγκας έτσι, γιατί του BCL έχει γίνει σε glass floor. Εργάζονται όλοι πυρετοδός για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Περιμένουμε να δούμε και πού θα κάτσουν ακριβώς όλοι οι φίλαθλοι.
0: Οι χώροι του γηπέδου έχουν ανοίξει, υπάρχουν φίλαθλοι στους χώρους, στα εστιατόρια, στα μπαρ και στα διάφορα που υπάρχουν εκεί.
2: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είδα, γιατί ήταν πάρα πολύ νωρίς και μπήκα μέσα και καθόμασταν τόση ώρα και στα έγκατα θα λέγαμε του Telecom Center, γιατί δεν μπορούσαμε να ήμασταν και στα πέριξη. Το press room είναι στο βοηθητικό γήπεδο του ΆΚΑ, οπότε δεν είχαμε άμεση πρόσβαση με το έξω. Όταν ερχόμουν πάντως, που ήρθα νωρίς, ήρθα κατά τις 2 εδώ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπήρχαν στα πέριξ ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού κυρίως, οι οποίοι προσπαθούσαν να μπουν, να μπουν μάλλον.
0: Περιμένουν ουσιαστικά να τους δοθεί το OK.
2: Αλλά τα μέτρα είναι όντως δρακόντια, υπάρχουν διάφορες ζώνες, checkpoint ελέγχου δηλαδή που λένε, οπότε προφανώς όποιος δεν έχει ξεκινήσει για να έρθει προς το Telecom Center, καλό είναι να το κάνει, γιατί υπάρχει και κίνηση σαφέστατα στα πέριξ του γηπέδου. Πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη, κλούβες και γενικά και σε όλες τις πύλες από ό,τι είδαμε, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ή όσο το δυνατόν πιο ή το δυνατόν ομαλή διεξαγωγή.
0: Πριν πάμε σε αγωνιστικά ζητήματα, να κάνω ένα ερώτημα που όλοι εδώ στην αίθουσα σύνταξης έχουμε την απορία. Σου ανοίξαν τις πόρτες με το που σε βλέπαν έτσι Σένιο να περνάς ή αδιάφορο?
2: Ότι δεν βοήθησε καθόλου, γιατί πήγα από μία άλλη είσοδο την οποία πέρασα χθες για να κάνουμε τη δουλειά μας και μα λέει να με συγχωρείτε τι αλλάξει είσοδο. Δηλαδή ούτε τον Ντίση μου βοήθησε να πάω.
0: Μήπως νόμιζε ο κύριε που πάτε εδώ πέρα, δεν είναι για τους μεσολάβους που πηγαίνετε στα VIP. Δεν σου, μήπως εκεί ήταν η αλλαγή κατεύθυνσης.
2: Όχι, όχι, όχι. Όπως καταλαβαίνουμε, ούτε τον ντύσιμο μας βοήθησε. Για να καταλάβουμε κιόλας για το πόσο αυστηρά είναι τα μέτρα. Έτσι. Δηλαδή, δεν μας έκαναν. Γιατί ήμουνα και μόνος μου, δεν είναι ότι θα μπαίναμε μπούγιο μέσα.
3: Ένα βιντεάκι βέβαια με τον ντύσιμο.
1: Θα το έχουμε. Τα βίντεο μετά θα βγει. Θα το έχουμε έτσι. Απλά να πούμε στους υπόλοιπους συναδέλφους που θα είναι εκεί, να μην τραβήξουν από το στέρνο και πάνω, να κάνει και ένα ολόσωμο πλάνο.
3: Ένα ολόσωμο.
1: Λοιπόν.
2: Τα λύσαμε με τον δικηγόρο μου, τα δείξαμε.
1: Κάτσε, εδώ μας πούλησες. Εδώ φεύγω, εδώ μας πούλησες τον παπά ότι πας γιατί έτσι κατοτιμημένος, γιατί εκπροσωπείς στο Sport FM και τα λοιπά.
2: Σαφέστατα.
1: Ναι, άρα τι τον δικηγόρο, πρέπει να δείξουμε τι έχουμε στείλει λοιπόν εκεί.
2: Και να φανταστείτε ότι χθες με πλησιάσανε και μίλησα και στην Ισπανική τηλεόραση. Έδωσα την πρόβλεψη.
3: Θα είναι και ο Λέτσος ο Ρομπόλης.
1: Ακούστε, λέει. Εδώ
3: θα είναι και ο Λέτσος ο Ρομπόλης.
1: Κανένας Λέτσος δεν υπάρχει.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, έχουμε μια απόσταση αυτή τη στιγμή με Χρήστο Ρομπόλη και Νίκο Ζέρβα, οι οποίοι σιγά σιγά εγκαθιστούν τον
1: μηχανισμό για να γίνει.
2: Οπότε ναι. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα θα πάνε κάτι στιγμή.
1: Και έχουμε και τον Δημήτρη τον Παπαδήμα. Έχουμε πολύ κόσμο εκεί.
2: Ο Δημήτρης ο Παπαδήμας, να το πούμε αυτό, κατευθύνεται προς το σταθμό Ειρήνη.
1: Για να τραβήξει πλάνα, ναι, ακριβώς.
2: Θα δείτε και στο site του Big Win Sport FM με την άφηξη του μεγάλου όγκου.
3: Λοιπόν, έχουμε δει κάποια από την εκκίνηση.
1: Ακριβώς, θα δούμε τώρα την άφηξη. Πέρα στον Ντούκο ότι μίλησε στη Ισπανική τηλεόραση ο Παναγιώτης μας. Το άκουσες. Δεν διάλεξε κανένα τυχαίο. Δεν μου λες και τι είπες, ρε φίλε, γιατί μόνο κοίταλες. Εδώ σε εμάς τι λες, τι μάθη που περιμένεις.
2: Με ρωτήσανε αποκλειστικά για το Real Valencia, το δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει σε 9 η ώρα. Αυτό που είπα ότι είναι ελαφρύ φαβορή η Valencia, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πλήρης, δεν έχει σοβαρές απουσίες, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Puerto, που είχε τραυματιστεί στο τρίτο μάτς με τον Παναθηναϊκό εδώ στο Telecom Center, και τον Λόπεθ Αρροστέγη, ο οποίος δεν είναι και το βασικότατο μέλος του rotation της ομάδας του Ιού Μαρτίνεθ. Η Βαλένθια δηλαδή δεν έχει πολύ σοβαρές απουσίες. Από την άλλη η Ρεάλ έχει δύο σοβαρότατες απουσίες. Η μία εξαιρετικά σοβαρή και δεν είναι άλλη
1: απουσία
2: του Έντι Ταβάρες, του εκ των κορυφαίων ψηλών την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα. Θα λείψει και ο αναπληρωματικός ο Άλεξ Λεν. Και αυτό που δεν έχει βοηθήσει πολύ τη Ρεάλ Μαδρίτη στη φετινή σεζόν είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια. Όσο παράλογο και αν ακούγεται από την άποψη ότι είναι μια ομάδα η οποία συμμετέχει στο Final Four.
1: Γεγονός.
2: Τερμάτισε πολύ ψηλά για να έχει το πλεονέκτημα έδρα στα play-off και ξεπέρασε ένα πολύ υψηλό εμπόδιο όπως είναι η Χάπουελ.
1: Νομίζω στην έδρα της μόνο μία ήττα είχε, οπότε είχε εξαιρετική η έδρα, εκτός έδρας δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Λοιπόν.
2: Τα εκτός έδρας δεν τα πήγαινε τόσο καλά, γι' αυτό και εφόσον το μάτς είναι και σε ουδέτερο γήπεδο.
1: Είναι και ένα ζητούμενο αυτό, το πώς θα εμφανιστεί. Και μάλιστα σε μία έδρα που την έχει πολύ φρέσκια η Βαλένθια και μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχει φύγει για Νικηφόρα, χτίζει και μια ψυχολογία διαφορετική.
2: Και ξέρεις επίσης ότι είναι από τις τέσσερις ομάδες οι οποίες παίζουν σε αυτό το Final Four, συμμετέχουν σε αυτό το Final Four, μόνο η Real δεν έχει νικήσει φέτος. Mm-hmm. Στο Telecom Center. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός έχει νικήσει και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Η Φενέρμπαχτσε έχει νικήσει με αυτό το πολύ δύσκολο και εξαιρετικά δύσκολο buzzer beater του Baldwin, αν θυμάστε.
1: Μπράβο, ναι. Και η Βαλένθια.
2: Η Βαλένθια έχει νικήσει και στην κανονική περίοδο και στα play-off. Μόνο η Ρεάλ Μαδρίτη, η οποία.
1: Αυτά λοιπόν τα είπες χθες και στην Ισπανική τηλεόραση. Πες μας στο επόμενο λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Τι μάτς περιμένεις στις 6 το απόγευμα?
2: Περιμένω έναν Ολυμπιακό να μπει αποφασιστικός. Να μπει αποφασιστικός να κάνει το παιχνίδι του. Γιατί το παιχνίδι του τον έχει φέρει εδώ πέρα. Τα ατού του Ολυμπιακού είναι πολλά. Είναι το μάτς στην Αθήνα, είναι σε ένα γήπεδο το οποίο τα τελευταία. Το τελευταίο διάστημα με βάση και τα αποτελέσματα φαίνεται να νιώθει άνετα. Η ομάδα με την εικόνα η οποία έχει τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει να είναι σε πάρα πολύ καλό mood, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και το σύν το οποίο έχει ο Ολυμπιακός συγκριτικά με τα προηγούμενα Final Four, όχι ότι αποτελεί την υπέρτατη δικαιολογία, αλλά ήταν και αυτό ένα κομμάτι. Δεν έχει τραυματισμούς, είναι πλήρης Ολυμπιακός σε αυτό το Final Four. Δείχνει υγεία, δείχνει σε καλή κατάσταση, οπότε περιμένουν τον Ολυμπιακό να μπει από νωρίς. Με το street review το οποίο τον έχει φέρει μέχρι εδώ.
1: Μία ερώτηση μόνο και θα σε αποδεσμεύσω. Ήταν ο ή η συνάδελφος από την Ισπανική τηλεόραση που ζήτησε να κάνει τις δηλώσεις?
2: Δύο πανύψηλοι.
1: Οκ. Σας ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Κεβαλά. Ακούσαμε λοιπόν τον Παναγιώτη, ο οποίος βρίσκεται ήδη μέσα στο Telecom Center. Σε 2,5 ώρες έχουμε το τζάμπολ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρ. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet
4: και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις, το bwin.gr.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είπαμε, όσο πλησιάζουμε προς το Τζάμπολ, όλο προς το Telecom Center θα πηγαίνουμε.
1: Όλο προς τα εκεί, όλο προς τα εκεί. Γιατί βγάλαμε το κεφαλά, Χρήστο, μ' ακούς.
2: Ναι, εγώ.
1: Ο οποίος γκομενίζει εκεί.
0: Μας έλεγε ότι μιλούσε στην Ισπανική τηλεόραση και τέτοια.
1: Και τέτοια μας
2: έλεγε. Ναι, εντάξει, εννοείται. Έχει ιδιαίτερη καριέρα.
1: Θα πάρει ότι έχει βγει η δωδεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Έλα,
2: τώρα βγήκε.
0: Τζάμπα το κράσουμε. Χρήστο Τρομπόλης, έλα, Χρυσταρά.
2: Λοιπόν, έχουμε το 12 Ολυμπιακού χωρίς εκπλήξεις, αυτή που περιμέναμε είναι. Δηλαδή, έμεινε εκτός ο Φαλ από τους σέντερ του Ολυμπιακού και από τους γκάρ έξω και ο Νιλικίνα και ο Μόρις, έξω φυσικά και ο Λαρετζάκης και ο Νεντζίπογλου. Οπότε η 12 του Ολυμπιακού διαμορφώνεται ως εξής. Βόκαπ και Τζόζεφ είναι στον Άσο. Στο 2 είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μαζί με τον Σακίλ Μακίση και τον Εβάν Φουρνιέ. Στο 3 ο Ward με τον Παπα-Νικολάου. Στο 4 ο Βεζέγκοφ με τον Πίτερς. Και στο 5 είναι ο Μιλουτίνοφ, ο Χολ και ο Τζόουνς. Αυτή είναι η 12 για τον Ολυμπιακό. Όπως είχαμε
0: ορθολογική δωδεκάδα, θα έλεγα.
2: Ορθολογική, ναι. Υπήρχαν κάποια έτσι μικρά ερωτήματα. Αν ας πούμε έβαζε τον Ηλικίνα μέσα για να έχει έναν ακόμα περιφερειακό αμυντικό καλό, επειδή έχει δύναμη πυρό στα γκάρντι Φενέρμπαξε. Και αν ας πούμε θα προτιμούσε την εμπειρία του Φάλ έναντι του Τζόουνς πιθανότητα. Αλλά δεν συνέβη το ένα ούτε το άλλο. Προτίμησε να πάει με αυτούς που ουσιαστικά βγάλανε και τη σειρά απέναντι στη Μονακό ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και με αυτούς θα πορευτεί και στον ημιτελικό που θα αρχίσει σε περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά από τώρα. Έχουν αρχίσει να έρχονται και οι πρώτοι φίλοι του Ολυμπιακού στις Κερκίδες. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα με τους φίλους της Βαλένθια, καθότι μια πτήση που θα έφτανε το μεσημεράκι από την Ισπανία έχει αρκετή καθυστέρηση και οι άνθρωποι θα φτάσουν εντυπωσιακή στο στόμα την Αθήνα για να έρθουν στο γήπεδο. Ενδεχομένως να μην προλάβουν καν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ θυμίζω τα εισιτήρια είναι για όλο το τριήμερο. Δεν είναι μόνο για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Όποιος παίρνει εισιτήριο είναι για όλο το τριήμερο. Κατά τα άλλα, γενικότερα το θέμα που υπήρχε με τα εισιτήρια, από ό,τι μαθαίνουμε, όσο επιτοπλίστων έχει λυθεί, ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν τα έχουν παραλάβει. Κάποιοι Τούρκοι είχαν δηλώσει ότι για αυτοί δεν έχουν πάρει ακόμα τα εισιτήριά τους, αλλά νομίζω ότι και αυτοί απλά δεν έχουν την ενημέρωση ότι αν μπουν από τη σελίδα της Ευρωλίγκας με το λογαριασμό τους, με το ID που έχουν και όλα τα συναφή με τα οποία αγόρασαν και το εισιτήριο, μπορούν να κατεβάσουν από εκεί το εισιτήριο χωρίς να το περιμένουν να το στείλει στο email τους η διοργανώτρια. Στο γήπεδο πάντως δεν υπάρχουν για την ώρα πολλοί φιλάθλοι, ούτως ή άλλως οι πόρτες τώρα σιγά σιγά ανοίγουν, έχουν έρθει κάτι ελάχιστοι τριγύρω, αλλά όποιος περάσει από το ΆΚΑ καταλαβαίνει ότι γίνεται πραγματικός πανικός με πάρα πολλούς αστυνομικούς, δρακόντια μέτρα ασφαλείας, 3 ελέγχους για εισιτήρια, ταυτοποίηση και όλα αυτά. Οπότε όποιος δεν έχει εισιτήριο δεν θα πρέπει να κάνει καν τον κόπο να πλησιάσει προς το γήπεδο.
0: Ακριβώς. Mm-hmm.
2: Ακριβώς, γιατί πέρα ότι δεν θα τα καταφέρει και θα ταλαιπωρηθεί, ειδικά αν έχει και κανένα πλαστό, μπορεί να περάσει καμιά βραδιά στο τμήμα, έτσι, και όχι ούτε στην τηλεόραση ενδεχομένως να μην το δει. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλο τον κόσμο. Είναι ομαλή η μετάβαση, είναι και ο Δημήτρης Παπαδή μας εκεί κοντά στον ηλεκτρικό τώρα και στέλνει βίντεο. Έχουν αρχίσει να έρχονται οι πρώτοι φίλοι της Φενέρα, αυτοί ούτως ή άλλως πήγαν από Θησίο αρκετά νωρίτερα, κατά τις 2.30 ήταν η δική τους αναχώρηση, οπότε σταδιακά έρχονται και αυτοί από, από τον ηλεκτρικό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έρθουν λίγο αργότερα για να μην συμπέσουν κιόλας και οι δύο μεγάλες μάζες των φιλάθλων, γιατί Έλληνες και Τούρκοι θα έχουν την πλειονότητα. Φυσικά ο Ολυμπιακός με 10.000 τουλάχιστον, η Φενέρ με γύρω στους 2.5 με 3.
0: Και έχει και λογική, Χρήστο, να έρθουν νωρίτερα οι λιγότεροι. Για να μην περιμένει να περάσουν όλοι τώρα οι 10.000. Να σου πω. Δώσε μας λίγο, εάν έχεις τάξη, φαντάζομαι, γιατί λες
1: σιγά-σιγά. Έχουν έρθει οι ομάδες.
2: Οι ομάδες τώρα έρχονται αυτή την ώρα, περίπου 2 ώρες και ένα τέταρτο πριν από το παιχνίδι. Τώρα που να είναι πρέπει να έρχεται η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Φενέρ. Βάσει προγραμματισμού τουλάχιστον, έτσι.
0: Δώσε μας λίγο εικόνα, πού θα κάθονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενέρ, έτσι όπως έχουμε εμείς το τηλεοπτικό πλάνο στο μυαλό μας, παιδί μου.
2: Όπως έχετε το τηλεοπτικό πλάνο στο μυαλό σας, θα βλέπετε φουλ κόκκινο. Δηλαδή η κερκίδα απέναντι από τα επίσημα, αυτή που πιάνει η κεντρική κάμερα, ας πούμε, εδώ στο T-Center, θα είναι ερυθρόλευκη. Ναι, ναι. Όλο το πέταλο αυτό, το πέταλο, όλη αυτή η μεγάλη
0: η
2: κερκίδα
0: αιστεία,
2: κεντρική,
0: ναι,
2: θα είναι από τους φίλους του Ολυμπιακού και αρκετοί ακόμα και στις πάνω θύρες, ενδεχομένως και σχεδόν όλη αυτή η κερκίδα. Από την πλευρά που δεν θα φαίνεται από το τηλεοπτικό φακό και στα πλάγια κυρίως, αλλά και κυρίως στο πάνω διάζωμα, πάνω από τα επίσημα δηλαδή, και εκεί που δεν πιάνει ο τηλεοπτικός φακός, θα είναι οι φίλοι της Φενέρμπαξε.
0: Και οι Ισπανοί στις δύο μπασκέτες.
2: Οι Ισπανοί στις δύο γωνίες ουσιαστικά, αλλά μικρό χώρο. Οι περισσότεροι της Βαλένθια, οι λιγότεροι της Φενέρμπαξε. Τώρα αυτό είναι με κάποια επιφύλαξη, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει πάρει και εισιτήρια σε άλλες θύρες. Θα βρεθούν και κάποιοι του Ολυμπιακού να κάτσουν και το πέταλο. Ο κεντρικός όγκος πάντως, βάσει του προγραμματισμού της αστυνομίας, είναι να είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο κεντρικό το σημείο που είναι και η μεγαλύτερη πλειονότητα των φιλάθλων. Έτσι, γύρω στους 10 με 11 θα έχει ο Ολυμπιακός. Όπως είπαμε, γύρω στους 2,5 με 3 η Φενέρ. 1.100-1.200 αν προλάβουν και την κτήση κάνει της Βαλένθια και γύρω στους 600 αυτή της Ρεάλ. Φυσικά υπάρχουν και περίπου 4.000 προσκλήσεις οι οποίες λογικά έχουν καταλήξει ως επιτοπλίστων σε χέρια Ελλήνων. Αλλά υπάρχουν και άλλες προσκλήσεις που αφορούν την πολιτεία, χορηγούς κτλ. Και κάπως έτσι, αν βάλουμε και ότι μια κερκίδα
0: που είναι γεμάτη. Που έχουν υπηρετήσει το άθλημα και είναι μύθοι, έτσι φαντάζομαι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, είναι οι κορτσίτσες, οι οποίες είναι 4 σειρές να πούμε. Οπότε είναι μεγαλύτερος αριθμός από τον καθιερωμένο.
0: Κορτσίτσες θα δούμε πολλούς γνωστούς από το παρελθόν, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Και από το παρελθόν και από σύγχρονους αστέρες του ευρωπαϊκού και του διεθνούς μπάσκετ. Λεγόταν θα είναι εδώ Γιάννης Αντετοκούμπο, περιμένουμε την...
0: Γνωστούς από το παρελθόν, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Και από το παρελθόν και από σύγχρονους αστέρες του ευρωπαϊκού και του διεθνούς μπάσκετ. Λεγόταν θα είναι...

0: Όσο ο Γκονζάλεθ των Celtics επίσης ήταν και το πρωί στον 6-0 στα Λιώσια για να δει την ομάδα νέων της Real, θα είναι και αυτός στο γήπεδο και γενικά θα υπάρχει πολύ, πολύ λάμψη. Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο, όπως είπε και ο Τσούς Μπουένο, ο CEO της Ευρωλίγκας, πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις έγιναν για εισιτήρια. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τρελή ήταν η ζήτηση και προφανώς ήταν υπερπολαπλάσια της προσφοράς, γιατί είναι, δεν είναι εδώ πέρα 15.000 εισιτήρια διαθέσιμα για το κοινό. Τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, δημοσιογράφοι, προσκλήσεις κτλ. Και κάπως έτσι συγκεντρώνονται περίπου 19-19,5 που χωράει το ΑΚΑ.
1: Τελευταία ερώτηση και για σένα, αυτή που κάνουμε σε όλους. Τι μάτς περιμένεις να δεις?
0: Περιμένω να δω ένα μάτς το οποίο θα είναι αρκετά δυναμικό στο ξεκίνημα, με πολύ ξύλο. Και θέλω να δω ποια ομάδα θα ανταποκριθεί στην πίεση των πρώτων λεπτών για να έχω μια πρώτη εικόνα ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να φτάσει στη νίκη. Δηλαδή νομίζω ότι στο ξεκίνημα θα έχουμε πολύ physical game, στο οποίο είναι καλές και οι δύο ομάδες, γιατί okay, η Φενέρμπαχτ είναι η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας, αλλά ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας και είναι και η πρώτη επίθεση της διοργάνωσης. Οπότε δεν σημαίνει ότι επειδή η Φενέρ είναι μέτρη στην άμυνα, ο Ολυμπιακός είναι καμιά αμαλφαγή ομάδα, ήθελα να είναι μια πολύ καλή ομάδα στην άμυνα και γι' αυτό νομίζω ότι στα πρώτα λεπτά τουλάχιστον θα έχει ξύλο.
2: Το θέμα είναι σε αυτό, είναι και πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές. Δεν λέω ότι ποιον θα σφυρίξουν. Αν σφυράνε τα φάουλ οι διαιτητές, θα έχουμε ιστορίες.
0: Συνήθως τα Final Four είναι ακόμα πιο ελαστική στο ξύλο. Γιατί αν είναι τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου physical και τα playoff ακόμα πιο physical, στο Final Four πέφτει ξύλο. Και αν έχουμε από την περσινή εικόνα ως κριτήριο, η ομάδα που έριξε το περισσότερο ξύλο και ήταν πιο σκληρή. Το πήρε, ναι. Και εντάξει, ούτως ή άλλως και οι προπονητές το έχουν σαν κανόνα και λένε ότι όσο ξύλο και να ρίξεις οι διαιτητές, πάνω κάτω τα ίδια φάουλ θα σφυρίξουν για τις δύο ομάδες. Σπανίως υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση. Οπότε σου λέει, ας το εκμεταλλευτώ αυτό και ας παίξω στο όριο του φάουλ, ίσως και λίγο παραπέρα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι φορά υπάρχει, θα την αντιμετωπίσει.
1: Και προσαρμόζεται μετά με τον τρόπο που σφυρίζει.
0: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, πάντως, σε περίπτωση στο θέμα του βάθους, έχει μεγαλύτερο από την Φενέρβαξη. Μόνο και μόνο τα ονόματα που αναφέραμε πριν που έμειναν εκτός 12, καταλαβαίνει κανείς γιατί βάθος μιλάμε. Έτσι, άλλοι παίκτες που θα ήταν πενταδάτης ομάδες Ευρωλίγκας, στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, ο Φάλα, ας πούμε, είναι εκτός 12 για τον ημιτελικό το σημερινό.
1: Ωραία. Και φαντάζομαι διαφορετικό εντελώς παιχνίδι περιμένει το βράδυ.
0: Το βράδυ είναι, το βράδυ και αυτή εκεί νομίζω ότι είναι λίγο υποτιμημένη η αμυντική αρέτηση και των δύο ομάδων, παρότι είναι ειδικά η Βαλένθια μια πολύ καλή αμυντική ομάδα.
1: Είναι πολύ ψηλό σκόρο εκεί και πολύ γρήγορο μπάσκετ, πολλές περισσότερες επιθέσεις.
0: Ναι, αν πάει έτσι νομίζω ότι βολεύει πολύ περισσότερο τη Βαλένθια, η οποία έχει και καλύτερο ρυθμό και καλύτερο, περισσότερο ταλέντο. Είναι και ένα γήπεδο που τους πάει, έχει κάνει 3 νίκες σε άριθμα παιχνίδια φέτος εδώ. Αντίθετα η Ρεάλ είναι η μόνη από τις ομάδες του Final Four που έχει χάσει σε αυτό το γήπεδο φέτος, στο ΑΚΑ, θυμίζομαι το καλάθι του Γκραντ στο τέλος. Δεν έχει και τον Ταβάρες και τον Ελέν, αλλά είναι η Ρεάλ η οποία όποιος κάνει το λάθος και την υποτιμήσει, το πληρώνει συνήθως πολύ ακριβά. Το θυμόμαστε πολύ καλά και τη συνέβη και το 23 στο Καώνας που κατάφερε να πάρει το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας και τότε πολλές απουσίες η Ρεάλ και έχοντας και τότε έναν ρόλο outsider θα λέγαμε στην διοργάνωση, έχοντας περάσει, θυμίζω, για την Παρτίζαν με αυτό το κλωτσοσκόπι
1: του. Ναι, αυτή την επεισοδιακή σειρά των play-offs.
0: Ακριβώς. Πού θα γύριζε μάλλον αν δεν υπήρχαν τιμωρίες των παιχτών της Παρτίζαν, έτσι.
1: Ωραία, να σε καλά, Χρήστο, σε αφήνουμε γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάει ακόμα περισσότερη δουλειά. Χρήστος Τροπόλης λοιπόν από το Telecom Center. Μας μετέδωσε και την 12η του Ολυμπιακού.
2: Είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με το στούντιο του Sport FM εκεί. Okay.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε.

0: παρέα.
1: Θες να δοκιμάσεις το καταπληκτικό νέο Renault Clio? Θες να οδηγήσεις πρώτος στην Ελλάδα το καινούριο ηλεκτρικό Renault 4? Τότε έλα στην ΕΚΑ Αυτοκίνητα στο Γερακά το διήμερο 25-26 Μαΐου και άρπαξε την ευκαιρία να βρεθείς πίσω από το τιμόνι των μοντέλων με τους καλύτερους υβριδικούς και ηλεκτρικούς κινητήρες της αγοράς. Γίνε και εσύ κομμάτι της εμπειρίας του Renault e-Tech Tour. Μπες τώρα στο renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.

0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Χρήστο Ρομπόλη να μας μεταφέρει την 12η του Ολυμπιακού για τον σημερινό ημιτελικό. Walk up, Joseph, Dorsey, Fournier, Ward, McKissick, Παπα-Νικολάου, Peters, Βεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Jones, οι 12 εκλεκτοί του κότσου Μπαρτζόκα. Εκτός είναι η Λυκίνα, Μόρις, Φαλ και Λαρετζάκης.
1: Τρέχει από τα μάτια του σκουριά και η αλμύρα. Μόχα αυτός που τραγουδάει ευτυχίζουμε.
0: Θα στείλω και πολλούς χαιρετισμούς στην ξάδερφη στην Έλληνα, στο Βέλγιο που μας ακούει.
1: Μα τα διαλύσουν, θα τα κάνουν όλα σκόνη. Θα πιάνε εκείνο το κορίτσι να
0: ξαναδεί. Να τις πω χρόνια πολλά και από αέρος, για χθες.

0: Θυμίζουμε.
1: 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four εδώ της Αθήνας του Telekom Center. Στις 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα σε Real Madrid και Βαλένθια. Ο μεγάλος τελικός την Κυριακή το βράδυ στις 9. Επιτέλους θα πω εγώ, δεν έχουμε μικρό τελικό.

Δώσε λέει και ένα Ρενό, κύριε Σταύρο, μην είσαι τσίπης, παιδιά. Έχουμε δώσει αυτοκίνητα, έχουμε δώσει. Α, να, θα σας πω τι θα δώσω. Έχουμε λοιπόν, με αφορμή τα 30 χρόνια του σταθμού, ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του Βάιου και του Μιχάλη.

0: Πάμε ξανά στο Telecom Center, 2 ώρες και 3 λεπτά. Υπάρχει, θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα νωρίτερα. Υπάρχει αντίστροφη μέτρηση στο Telecom Center αυτή την ώρα, Νίκο Ζέρβα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Χαίρετε, σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί μας φεύγει ένα πολύ μεγάλο άγχος.
0: Γι' αυτό ήθελα να βγείτε σε μένα που έχω θετικά vibes και διάθεση κτλ. Για να πάει καλά η σύνδεση.
1: Γιατί καλά Ετζίδης και Ζέρβας δεν έχουν θετικά vibes.
0: Εσείς έτσι κι αλλιώς. Εσείς όμως θα ήσασταν εκεί πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλοντας και εμείς. Ενώ εδώ είναι επιλογή πλέον, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, αρχίζει και κοκκινίζει το Telecom Center. Νομίζω ότι είναι οι πρώτοι 500 οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν σέλθει στις κερκίδες, ίσως και λίγο λιγότεροι. Αλλά γίνεται μαζικά σιγά σιγά. Έτσι κι αλλιώς οι πόρτες άνοιξαν στις λίγο πριν τις 4. Αυτή ήταν η οδηγία της Ευρωλίγκας. Να πω ότι πήγε κόσμος και στις 2 η ώρα που ήμασταν εμείς εδώ, 2,5 ώρα απ' έξω. Υπομονετικά περίμενε. Από ό,τι βλέπω, το μισό και πλέον θα είναι ερυθρόλευκο. Τουλάχιστον από την κατανομή αυτή τη στιγμή, να το δώσω να καταλάβει κάποιος. Εμείς η θέση μας είναι στις μπασκέτες πίσω την μπασκέτα, όπως δείχνει τηλεοπτική μετάδοση, αριστερά. Mm-hmm. Και αρχίζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού να είναι από πίσω μας μέχρι το απέναντι πέταλο που κάθονται οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Άρα, όπως μας έλεγε ο Χρήστος Ρομπόλης, όλη η ευθεία απέναντι από τις κάμερες και ουσιαστικά πίσω από την μπασκέτα αριστερά.
1: Αν βλέπει τηλεόραση, είναι ερυθρόλευκο. Mm-hmm. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα κομμάτι που έχει τουλάχιστον 11.000 θέσεις. Σίγουρα θα υπάρχουν και διάσπαρτοι οπαδοί της Φενέρ, της Ρεάλ, της Βαλένθια, έτσι. Αλλά ο κύριος όγκος των οπαδών της Φενέρ είναι διαγώνια από εμάς. Δεξιά δηλαδή, από ό,τι δείχνει η τηλεοπτική μετάδοση. Και στο από πάνω μέρος ήταν ο οπαδοί της Ρεάλ και της Βαλένθια. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς, απλά βλέπω την κατανομή έτσι όπως έχουν. Όπως έχουν κατανεμηθεί οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού, μιλάμε για ένα Telecom Center που θα έχει τουλάχιστον 12.000 φίλους του Ολυμπιακού.
0: Μας είπε και την δεκάδα πήγα από τη 12.000 πριν, ναι, ο Χρήστος Τροπόλης. Νομίζω αυτό σχολιάσαμε και με τον Χρήστο. Οι αναμενόμενοι, έτσι ίσως όταν η Λυκίνα ήταν μπαίνει δεν μπαίνει. Τελικά αυτές ήταν οι επιλογές του Μπαρτζόκα και νομίζω δεν εξεπλάκει κανείς.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό λέγει και το ρεπορτάζ. Είχαμε αφήσει ένα μικρό παραθυράκι να μπει ο Λυκίνα. Δεν έγινε αυτό, καθώς πιστεύουν όλοι ότι ο Χωσ Μπαρτζόκας πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερο του τρισέντερ και ότι αν χρειαστεί κάποιον οργανωτή πίσω από τον Γουόκαπ και τον Τζόσεφ, μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά ο Μακίσικ και ο Φουρνιέ. Αυτή είναι νομίζω το σκεπτικό της όλης υπόθεσης. Δεν ήθελε να χαραμίσει μια θέση ψηλών, γιατί εκεί είναι όπου υπερτερεί ο Ολυμπιακός και εκεί θα χτυπήσει λογικά, έτσι, με Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάιρικ Τζόνς.
0: Και εκεί είναι και πιο εύκολη φθορά που θα μετρήσει.
1: Ναι, και είναι
0: αν με ρωτάς.
1: Συμφωνώ και είναι και ένα στοιχείο του παιχνιδιού που καμία από τις τρεις υπόλοιπες στην αλήθεια δεν έχει δύναμη, έτσι. Mm-hmm. Η Φενέρ έχει τον Μπίρτς και τον Κρι Σίλβα, δύο παιδιά τα οποία αλλά δεν είναι στο επίπεδο του Μιλουτίνοφ και του Χολ και του Τζόνς. Η Βαλένθια δεν έχει κλασικό πεντάρι. Και η Ρεάλ έχει μεγάλο απόλυτο.
0: Είχε, αλλά δεν τους έχει μαζί.
1: Ναι. Στο σημερινό παιχνίδι, βέβαια, είναι το θέμα κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πάει την μπάλα στους ψηλούς. Γιατί η άμυνα της Φενέρ και η άμυνα με αλλαγές, αλλά και η άμυνα χώρων που πιστεύω θα παίξει σήμερα για αρκετά μεγάλο διάστημα, σκοπεύει στο να μην πάει μπάλα στους ψηλούς.
0: Λογικό είναι. Και εγώ, αν ήμουν προπονητής και ήξερα ότι εκεί υπερτηρεί ο αντίπαλος, θα προσπαθούσα να περιορίσω την ζημιά που μπορεί να μου κάνει από το δυνατό του σημείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αν θα τα καταφέρει ή όχι, θα το μάθουμε σε κανένα τετράωρο.
1: Σωστά.
0: Έχεις εκτίμηση, θα δούμε όπως λέγανε όλοι σκληρές μονομαχίες, πολύ physical game κτλ. Το ίδιο λες.
1: Θα είναι μια σκυλομαχία, ναι. Θα είναι μια σκυλομαχία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι συμφωνώ πολύ με αυτά που έχει πει ο Χρήστος Ρομπόλης και γράψει και στο site Sport FM, ότι είναι ένα ημιτελικός που θεωρώ ότι θα κρυθεί πάρα πολύ από το πώς θα μπουν οι ομάδες. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό να μπει δυναμικά, να δείξει από την αρχή τις προθέσεις του. Όπως είπε ο Σακίλ Μακίστη και επίσης χρειάζονται φάουλ σε αυτό το match. Πρέπει να κάνει τα φάουλ του Ολυμπιακός, να τα ξοδέψει σωστά όπως λέμε. Και κυρίως να μην αφήσει τη Φενέρ να δημιουργήσει με Baldwin, Devon Hall που είναι πάρα πολύ καλή δημιουργή. Και κυρίως να μην αφήσει το ανοιχτό παιχνίδι το Horton Tucker να κάνει τη θράψη που κάνει στα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι, γιατί ο Tucker είναι ένα θορυκτό πραγματικά. Επιτίθεται πάρα πολύ καλά προς το καλάθι. Και πρέπει ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα να το σταματήσει, δίνοντάς του, αν θέλετε, και λίγο χώρο. Έτσι, παίζοντας λίγο under, γιατί το shoot δεν είναι το δυνατό του σημείο.
0: Ωραία, σε λίγο θα έρθουμε και πάλι σε εσάς, τον Νίκο Ζέρβα, τον Χρήστο Ροπόλη, τον Παναγιώτη Κεφαλά, τον Δημήτρη Παπαδήμα. Είπαμε, είμαστε πολλοί, είμαστε εκεί και θα σας μεταφέρουμε τα πάντα όσα θα συμβούν και μέσα αλλά και γύρω και έξω από το Telecom Center. Σε 2 ώρες έχουμε το Τζάμπολ, Ολυμπιακός Φενέρ. Ευχαριστώ τον Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά είχε την υποστήριξη της εκπομπής. Από τον Μπάμπη και τον Σταροφιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί όλη η δράση. Οπότε μην κουνηθείτε από τους 94,6. Ετελεχρονισμένα δίνουμε πάσα στον Διονύση Καπάτο για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μετά σκυτάλι ο Νίκος Βράλης, ο οποίος θα κάνει μια γύρα από τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ για λίγο. Και μετά full pre-game για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four. Να είστε όλοι καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ward παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Tyson Ward 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα από τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις άνθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο. Το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center. Αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά. Κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβαν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. 79-61, Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Pro FM 94,6. Σας αρδάμε στο όνομα του σταθμού. 30 χρόνια, ναι. Επιτυχίες. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Και σήμερα οι μουσικές επιλογές ανήκουν στη Μαρία, τη σύζυγο του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το. Πώς το λένε, με το μήνυμα που στέλνει εδώ πέρα ένας φίλος και δεν είμαι τόσο. Πώς το λένε. Με αποσυντώνει στο Σαρδάμ. Που είμαι πιο χαμηλών τόνων, που λέει καλημέρα, δεν χρειάζεται καν να παίξουμε για το τέταρτο, είναι δικό μας από τώρα. Πια ρεάλ, πια ρεάλ. Εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα και απομένει άλλο ένα βήμα για να πάρει το τρόπαιο. Και να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι φίλοι της ομάδας, χωρίς να είναι προκλητικοί, χωρίς να λένε διάφορα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει ο αθλητισμός. Και το απέδειξε και χθες το δεύτερο ημιτελικό η Real, ότι είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα που μπορεί να βρει τις λύσεις σε οποιαδήποτε συνθήκη. Αυτή είναι η δική μου άποψη για έναν Ολυμπιακό που κατάφερε και επικράτησε της Φενέρμπαχτσε, της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης με 79-61 μέσα στο Telecom Center Athens και ακολούθησε το παιχνίδι Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ να κερδίζει με 105-90 χωρίς ψηλό, αλλά όπως γράφει και στο sportfm.gr με μεγάλη καρδιά και πολύ μεγάλα σούτ θα προσθέσω εγώ και MVP τον Χεζόνια που είχε πολύ μεγάλα ποσοστά και σημαντική συνεισφορά στη νίκη της Βασίλισσας της Ευρώπης μέσα στο γήπεδο του Αμαρουσίου. Οπότε απομένει άλλο ένα βήμα για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του μετά της Ρώμης στα δύο back to back και τώρα διεκδικεί το τέταρτο. Οπότε είναι σημαντική η νίκη, αλλά απομένει άλλο ένα μάτς για να μπορέσει η ομάδα του Μπαρτζόκα να το σηκώσει. Το παρακολούθησες καθόλου?
1: Ναι, είδα το πρώτο ημίχρονο. Είδα το πρώτο ημίχρονο.
0: Είδες ένα ημίχρονο το οποίο σημαδεύτηκε από το χαμηλότερο σκορ σε πρώτη περίοδο ημιτελικού Ευρωλίγκας.
1: Όπως έβγαλε και αυτό. Δύο λεπτά για να μπουν οι πρώτοι πόντοι. Αρχικά.
0: Δύο ήταν και παραπάνω. Και παραπάνω.
1: Παραπάνω
0: νομίζω. Οπότε ήταν σημαντικό. Έχει γίνει το πέρα χαμός με τα μηνύματα. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά από τις 4.30 που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Μάκης Περιστέρη 7. Ο οποίος εύχεται καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό σου κούμε υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη, εύχομαι να είναι καλά. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου Δημήτρης. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον αγαπημένο. Το μήνυμα του φίλου το διαβάσαμε. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή Παναγιώτης. Ένας φίλος σχολιάζει για τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας στη Eurovision και γράφει εδώ πέρα, φέρτο μου, πάρτο, τα έλεγα εγώ από φέρτο, φοβόμουν μη πολύ, μη μας πουν πάρτο. Μια χαρά τα πήγε ο Ακύλας και ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν ένα παιχνίδι των Bookers. Αυτή είναι η δική μου άποψη και θέλανε να βρουν κάποιον άνθρωπο ή ανθρώπους, όπως έγινε με τη Φιλανδία. Εμείς τερματίσαμε στην 10η θέση, η Φιλανδία 6η. Και κατάφερε να το πάρει η Βουλγαρία με την Ντάρα. Πώς σου φάνηκε η Ντάρα? Επειδή δεν τα έχουμε πει αυτά.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία η Ντάρα. Και έχει και vocal coach την Βικτόρια Χαλκίτη. Εξαιρετική. Με συνθέτη τον Δημήτρη Κοντόπουλο και στην ομάδα υπάρχει και ο Ηλίας Κοκοτός, γνωστός άνθρωπος της επικοινωνίας, που όλη αυτή η ομάδα κατάφερε να το πάρει. Είναι μισή νίκη της Ελλάδας. Είναι μισή της Βουλγαρίας και μισή της Ελλάδας αυτή η συμμαχία που υπήρξε. Κάπου διάβασα ότι συμμαχίσαμε με τους Βούλγαρους από τους Βαλκανικούς πολέμους, κάτι τέτοιο. Και λέω, ρε φίλε, πώς μπορείς να συνδυάσεις πόλεμο με Eurovision? Βέβαια έχει και τα όλα αυτά που υπάρχουν στην Eurovision που ασχολούμαστε και με τους πολέμους και όλα αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων. Ας μείνουμε στο αθλητικό κομμάτι αυτής της εκπομπής, γιατί τα σχολιάσαμε και την προηγούμενη Κυριακή με τον Μανώλη Μουσουράκη εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε παραπάνω. Eurovision ήταν και πάει. Και τώρα πάμε να δούμε την Ευρωλίγκα και την επόμενη εβδομάδα θα λέμε Ευρωλίγκα ήταν και πάει. Οπότε να έχετε αυτή τη λογική. Λοιπόν, να δω τι άλλο έχει. Καλημέρα, καλή μεταπίδηση από την Eurovision στην Ευρωλίγκα, Καλημέρα, όμορφο σουκού και πάμε γερά θρύλε. Γιάννης Σαλόνικα, γεια σου ρε Γιαννάρα. Έρχεται και η δική σου σειρά σύντομα. Καλημέρα Σταύρο Ολυμπιακάρα, το σηκώνει αύριο και τρελαίνω. Με λέει Κώστας Καναδά Ολυμπιακός. Γεια σου Κωστή και σε σένα εκεί πέρα στα ξένα. Να είσαι καλά. Καλημέρα από Ινδικό ωκεανό, Δημήτρης από Φούρνους. Θέλει συγκέντρωση και να μην μας πιάσει έπαρση. Πάμε για την κούπα. Συμφωνώ με το κομμάτι που λέει ότι θέλει συγκέντρωση και να μην πιάνει έπαρση ούτε τους παίχτες αλλά ούτε και τους οπαδούς. Χαμηλά η μπάλα, όπως λέω σε αρκετές περιπτώσεις εγώ. Και με την καθοδήγηση του Μπαρτζόκα να καταφέρει η ομάδα να πάρει το τρόπαιο. Καλημέρα μορθόπαιδα, σε εμάς αναφέρεται σίγουρα. Αυτή η ομαδάρα που καθήλωσε χθες το απόγευμα του μπασκετικού πλανήτη έχει ονοματεπώνυμο ο Ολυμπιακός τεράστιος του Γιώργου Μπαρτζόκα, Μιχάλης Εθέλ. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα Σταύριο, αύριο είναι η σειρά της Ρεάλ και το τέταρτο αστέρι θα τιμάει την δημημένη φανέλα. Γεια σου Πάνο, γεια σου Σταύρο, Χάρης από Γιάννενα, Ολυμπιακός. Να πούμε καλημέρα και στο Χάρη. Ο φίλος ο Κώστας που έχει ανεχτεί πολλά σε αυτή τη σχέση και μας το λέει εδώ πέρα σε κάθε ευκαιρία. Καλημέρα Σταύρο και στην όμορφη παρέα. Πολλά μπράβο στην ομαδάρα μας χθες. Πάμε να το σηκώσουμε την Κυριακή, Μιχάλη 7, κόρη Δαλάρα. Γεια σου Μιχάλη. Καλημέρα τρελόπαιδα. Αύριο έχουμε αγώνα 10 χιλιόμετρα στη λίμνη Μαραθώνα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ με την Aeolos Running Team Mike Απολωνάρα. Δεν κοιμάμαι και μόνο τρέχει ο φίλος μας ο Mike. Καλό αγώνα να έχεις φίλε Mike. Καλημέρα κοπέλια από Πάθο Φριλάρα τρελαίνομαι. Ο Ζεμπίλας είναι αυτός που καλημερίζει αλλά έχει ξεχάσει πάνω στη χαρά του να στείλει το όνομά του. Αλλά το κατάλαβα από το κοπέλια. Τι λέει εδώ πέρα ένας φίλος για το ντου 3.000 οπαδών του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ χθες και σε κύριο ότι πάθηνα να μπουν χωρίς εισιτήριο, μην πείτε τίποτα. Πρώτα απ' όλα είπαμε και δεύτερον δεν έχω δει κάτι προσωπικά για το συγκεκριμένο κάτι και είμαι ειλικρινής σε αυτό το κομμάτι. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger και στο Viber από Γαλλία το Viber. Παναγιώτης από Μεσσηνία, καλημέρα Σταύρο σε όλη την παρέα. Πω ένας Ολυμπιακός και έχει στείλει μια όμορφη φωτογραφία με συνεφιασμένο ουρανό. Φίλε Παναγιώτη, θα την κλέψω αύριο αυτή τη φωτογραφία. Αν μου επιτρέπεις, ζητάω την άδειά σου να μου στείλεις μήνυμα να την πάρω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπεις να την βάλω αύριο στο site στην ενότητα του καιρού. Λοιπόν, να την κλέψω εισαγωγικά εννοώ. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Έτμοντ που λέει καλημέρα Σταύρο και πάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Έτμοντ από τον Βίρονα. Να είσαι καλά φίλε μου καλέ. Και πάμε στο Γιάννη από τη Χαβούζα. Γιάννη. Κάποιος Γιάννης με μελετάει. Λοιπόν, στο Δημήτρη από τη Χαβούζα που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Δημήτρο και σε σένα καλημέρα. Και από τη Χαβούζα πάμε στο νέο Ηράκλειο που μας ακούει ο φίλος μας ο Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης. Πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πολλά συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη του νίκη. Άντε και στον τελικό, πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο, αλλά και ραδιοφωνική παρεούλα. Γεια σου ρε Γιαννάρα, γεια σου ρε Γιαννάρα. Εύχομαι να είσαι καλά και να συνεχίζει το αγώνα σου, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, και πάμε στο φίλο μας τον Αναστάση από το Σεντροπέ. Εγώ Ολυμπιακός δεν είμαι, μπάσκετ δεν τρελαίνομαι, αλλά όταν ξέρω ότι θα είναι χαρούμενοι φίλοι της παρέας Ολυμπιακοί, όπως ο Δημήτρης, ο μπασκετικός ή εσύ Σταύρο, τότε χαίρομαι ειλικρινά. Και εγώ για τους φίλους μου που είναι χαρούμενοι. Την αγάπη μου σε όλη την παρέα. Καλημέρα σε σένα Σταύρο και στον original πρωταθλητή απέναντί σου. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Και επειδή είναι το μήνυμα από πάνω που έχει έρθει την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, ήταν μετά τα μεσάνυχτα που έγινε η φιέστα της ΣΑΕ και τα λοιπά. Είχε στείλει το μήνυμα του Ρώτα για τα δύο κορίτσια. πόσους ρότες θέλουμε σε αυτή την κοινωνία, που πάνω στη χαρά του δεν ξέχασε να στείλει ένα κοινωνικό μήνυμα και να αναφερθεί σε αυτό το δυσάρεστο κομμάτι με αυτό που έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη και πόσο σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Ρώτα. Μπράβο στο Λάζαρο, και θυμάστε πόσες φορές εδώ πέρα έχω αναφερθεί με πολύ καλά λόγια για τον Λάζαρο, για τον Μάνταλο, για αθλητές της ΑΕΚ, γιατί εγώ δεν φοράω παροπίδες και δεν θα σας κρύψω ότι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Καραϊσκάκι, όταν βρίζανε τον Ρώτα και τον Μάνταλο, στεναχωριόμουν. Και ήρθε αυτή η στιγμή για να δικαιωθώ τουλάχιστον σε αυτούς που δεν είναι οπαδοί αλλά είναι φίλαθλοι, που στηρίζουν τους Έλληνες αθλητές, αθλητές που φοράνε το εθνόσημο όπως είναι ο Ρώτα. Ο Μάνταλος πλέον σταμάτησε από την εθνική και δεν μπορώ να ακούω να βρίζουν μανάδες και οτιδήποτε άλλο στα γήπεδα. Θα μου πεις, είσαι σε ένα δικό σου κόσμο. Προτιμώ να είμαι στο δικό μου κόσμο και να στηρίζω και να φωνάζω για την ομάδα μου και όχι να βρίζω τον αντίπαλο. Αυτή είναι η δική μου άποψη όσον αφορά τον αθλητισμό γενικότερα. Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, σε οποιοδήποτε άθλημα. Πρέπει να αγαπάμε την ομάδα μας και όχι να ασχολούμαστε με τους απέναντι. Αυτή είναι η δική μου εικόνα. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα. Επόπτης ασφάλτου κάτι έχει στείλει, για να δω. Ένα λεπτάκι. Έχει στείλει φωτογραφία από τους μεγάλους Bulls και γράφει από κάτω τρεις και ο Κούκοτς, και είναι ο Ρόντμαν, ο Πίπεν και ο Τζόρνταν, και την άλλη είναι ο Κούκοτς. Ναι, είναι φοβερή αυτή η φωτογραφία και είναι αληθινή, δεν είναι AI. Λοιπόν, και από ό,τι με ενημερώνει εδώ πέρα ένας ακροατής, λέει μπήκε κόσμος με διπλά εισιτήρια, έτσι μπήκε φίλος μου. Δεν ξέρω αν έγινε με τις μεταπωλήσεις, που κάποιοι είχαν εισιτήρια και τα πουλούσαν μετά στις πλατφόρμες, μήπως έγινε από την ίδια την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, και όταν δεν ξέρω κάτι δεν τοποθετούμε. Το κρατάμε βέβαια όλο αυτό το πράγμα με τις παρατηρήσεις σας, με τα μηνύματά σας και τις καταγγελίες σας. Από τη στιγμή που δεν βρίζετε, ξέρετε ότι μεταφέρονται τα μηνύματα. Υπάρχει αυτό το πράγμα που λέει ένας φίλος, ότι μπήκανε κάποιοι οπαδοί μέσα στο ΆΚΑ χωρίς εισιτήρια. Είμαστε εδώ και το αναφέρουμε. Το τι έγινε θα το ψάξει η διοργανώτρια αρχή και εκείνη είναι υπεύθυνη. Γιατί ο Παναθηναϊκός, το Telecom Center Athens ως χώρος έχει για διοργανώτρια του Final Four την Ευρωλίγκα. Άρα η Ευρωλίγκα φέρει την ευθύνη. Δεν φέρει ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Και αν έχει γίνει το οτιδήποτε, ας ψαχτούν αυτοί που επιτρέψανε την είσοδο των επιπλέον οπαδών, εφόσον έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε το τι εννοώ. Λοιπόν, ένας φίλος γράφει εδώ πέρα, το εντυπωσιακό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός είναι στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, όταν έκανε ένα μικρό σερί Φενέρ, ο Μπαρτζόκας άφησε την ίδια πεντάδα με βασικό μόνο το Μιλουτίνοφ. Ναι, γενικότερα η σκέψη του Μπαρτζόκα ήταν συγκεκριμένη στο πώς παρέταξε την ομάδα και το πώς έπαιξε το μπάσκετ που θέλει εκείνος στο παρκέ. Έγιναν πολλές κινήσεις και τα λοιπά. Επειδή ήμουν και στη δουλειά, υπήρχε μια παρατήρηση ότι έφυγε ο Πίτερς και ήταν στον πάγκο και τα λοιπά. Είδαμε ότι τον Πίτερς τον έβαλε στην τέταρτη περίοδο και ήταν καταλυτικός, όπως ήταν στην πρώτη και τη δεύτερη περίοδο ο Άλεκ Πίτερς. Όπως τον είπε και ο Ζέρβας, ο Αλέκος. Και ήταν πολύ σημαντική η όλη παρουσία του Πίτερς, όπως και του Βεζέκοφ και του Φουρνιέ, με τα τρίποντα και τους πόντους που βάλανε εκεί πέρα που έκαιγε η μπάλα. Έπαιξε κατά γενική ομολογία πολύ καλό μπάσκετ ο Ολυμπιακός, αρκετά επιθετικό απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλή άμυνα και θα πήγαινε το παιχνίδι χαμηλά στο σκορ. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις που έπρεπε για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι και το κατάφερε. Οπότε τώρα περιμένουμε το αυριανό μάτς στις 9 το βράδυ να δούμε πώς θα το κάνει ο Ολυμπιακός και αν θα τα καταφέρει. Με την ευχή όλων των Ελλήνων φιλάθλων θεωρώ να το κάνει. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν ο Παναθηναϊκός στη θέση του και το έχω κάνει πριν από 2 χρόνια όταν είχε φτάσει σε αυτήν τη θέση ο Παναθηναϊκός και το θυμόσαστε όλοι που μετά έβαλε και ένα συγχαρητήριο μήνυμα στα social media με τα όσα λέγαμε στο ραδιόφωνο εδώ πέρα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, κανένα θέμα. Εγώ ακολουθώ τη σκέψη που έλεγε ο συγχωρεμένος ο θείος μου ο Κυριάκος. Στην Ελλάδα είμαστε με την ομάδα μας και στην Ευρώπη είμαστε με την Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία ζωής που έχω πάρει από παιδάκι, από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και έχοντας μεγαλώσει μια εκοφολιά γενικότερα, να κοιτάω τον αθλητισμό και όχι τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Καλημέρα από. Στο Μάριο από θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πέρα που έχει στείλει. Είναι λίγο επίφοβο. Για κάτσε να δω τι είναι. Υπάρχει στην Ινδονησία. Λέγεται Μαλάκα Στράιτ. Και είναι τα στενά της Μαλάκα στην Ινδονησία.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Να περάσει δεν βρίζω. Είναι το μήνυμα αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν το είδα λέω δεν γίνεται φίλε να μου στέλνει κάτι τέτοιο. Προφανώς θέλει να μου κάνει πλάκα όπως είχε γίνει στον Ευτύχη Μπλέτσα. Οπότε καλές θάλασσες Μάριε. Και ζήτησε να πούμε το ζώδιο του λιονταριού. Θα το πω. Θα το πω. Για πάρτι σου που νόμιζα ότι πήγες να μου τη φέρεις. Αλλά όντως υπάρχουν τα στενά της Μαλάκα. Όπως είναι τα στενά του Ορμούς στον Περσικό. Κάπως έτσι. Έτσι μαθαίνουμε 6:25. Λοιπόν, καλημέρα από Φύρα 7 Λευκοσία. Καλημέρα και στην Κύπρο πέρα από τον Ζεμπίλα και στους φίλους που ακούνε γενικότερα. Ο φίλος που δεν κατάλαβε και θα εξηγηθώ και πάλι που λέει καλημέρα, αφού δεν είδες ντου εσύ μάλλον δεν θα έγινε, είπα ότι δεν το είδα εγώ προσωπικά, δεν είπα ότι δεν έγινε. Μην παρεξηγήσετε, εντάξει. Ένας άλλος λέει γιατί την Ευρωλίγκα ντε και καλά θέλουν να τη δώσουν στον Ολυμπιακό. Οκ. Το διάβασα το μήνυμα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε χθες στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός, ήταν καλύτερος. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε χθες στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός, ήταν καλύτερος και πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν το καταλαβαίνω το δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αν θέλεις να μου εξηγήσεις. Καλημέρα σε όλους. Τι πρέπει να γίνει, Σταύρο, κατά τη γνώμη σου για τα χθεσινά έκτροπα, τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός που ανοίχτηκαν αποθήκες και δεν δηλώθηκε το γήπεδο. Μιτσάρας επικολωνώ. Η security είναι η ίδια που έχει ο Γιαννακόπουλος στους αγώνες του Παναθηναϊκού, άρα φταίει και αυτός. Okay. Το παιχνίδι πιστεύω το πήρε στην αρχή με Ντόρσεϊ που πήραν τα πάνω τους, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Ο Ρήλος που βρήκε εισιτήριο χθες και μπήκε, αν δεν ήταν αυτός, πρέπει να έχει δίδυμο αδερφό και να μην το γνωρίζει. Ψάξ το Ρήλο. Υπήρξε άτομο με τη φάτσα σου και δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, ειδικά στο τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο ήταν που άρχισε η δουλειά στην άλλη εργασία και ήμουνα έτσι. να κόβω βίντεο και ταυτόχρονα να κοιτάω πλάγια για να βλέπω τον αγώνα. Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό. Γιατί είναι διαφορετικό να είμαι στο σπίτι, για παράδειγμα, και να έχω απέναντι την οθόνη. Απλά επειδή στο χώρο εργασίας των άλλων είναι στα πλάγια η οθόνη και ήμουνα με δεξιά το πρόσωπό μου. Και δεν βόλευε πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τι έκαμε. Συμβαίνουν και αυτά στους επαγγελματίες του χώρου. Τι άλλο έχει, όχι στην Ελλάδα. Είμαστε με την ομάδα μας και στην Ευρώπη με αυτήν που παίζει ο Ολυμπιακός ανεξαρτήτου χώρας. Οκ. Εντάξει. Τα έχω ακούσει όλα αυτές τις μέρες, οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Και τα ακούω σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτός που λέει μπήκαν κάποιοι χωρίς εισιτήρια από την τσέπη του, τους πληρώνει έλεος με το χαβιεδισμό σε αυτή τη χώρα, χάρης από Γιάννη Ολυμπιακός. Εντάξει, μεταξύ μας χάρη είναι λάθος το να μπαίνουν άνθρωποι χωρίς εισιτήρια στο γήπεδο, γιατί είναι και για θέμα ασφάλειας και είναι αυτό που λέγαμε και για την ΑΕΚ της προάλλες, ότι κάποιοι στη Φιέστα, στην Όλγοιν Αρίνα, μπήκανε και ήταν υπεράριθμοι. Είναι και θέμα ασφάλειας. Εντάξει, γιατί χτύπα ξύλο, αν γίνει κάτι. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Και θυμόμαστε όλοι που ασχολούμαστε με τα αθλητικά την τραγωδία της Θύρας 7. Μπορεί να έχουν περάσει πόσα χρόνια, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να φύγεται. Εγώ εκεί πέρα στέκομαι. στο θέμα της ασφάλειας, εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν με νοιάζει αν είναι παραπάνω Ολυμπιακοί ή όχι. Το θέμα είναι της ασφάλειας. Σε περίπτωση που γίνει κάτι κακό, να μπορούν να υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας και να μπορούν να αποχωρήσουν οι φύλαφλοι από το γήπεδο. Εντάξει. Λοιπόν... λέει ένας φίλος ότι δέχθηκε επίθεση ο Λέξ. Δεν το έχω δει, για να δω λίγο. Για να δω.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Λέει δέχθηκε επίθεση από ο παδούς της, του Ολυμπιακού.
1: Ήταν χθες στο γήπεδο δηλαδή αυτό?
0: Δεν ξέρω αν ήταν χθες στο γήπεδο ο Λέξ. Δεν βρίσκω κάτι εδώ πέρα που γράψα Λέξ για επίθεση. Άμα έχει κάποιος κάτι να μας πει και να μας δείξει. Καλημέρα, είμαστε στο τελικό Ray, λέει ο Θοδωρής 7. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Και ένας άλλος λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι δεν βλέπουν μπάσκετ και τους αρέσει να βλέπουν μόνο διαιτητικά λάθη. Ο Σάρας παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε και θα πάμε σε διάλειμμα και με τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές της Μαρίας, της συζύγου του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή.

0: 94,6.
1: Γουόρντ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρντ. 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο. Το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center. Αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά. Κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9,5. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές. 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. 79-61, Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξτε το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο πηγούνι Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος και στις μουσικές επιλογές η Μαρία, η σύζυγος του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή είχα μια επικοινωνία τώρα στο διάλειμμα, αυτό που έγινε χθες και ουσιαστικά καταγγέλνουν οι φίλοι είναι ότι δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι πριν την έναρξη του αγώνα. Το είχα δει αυτό ότι είχε γίνει και ότι υπήρχε μια πληροφορία μήπως πάει λίγο αργότερα ο πρώτος ημιτελικός. Έχει να κάνει με τα εισιτήρια. Επειδή κάποιοι καθυστέρησαν να πάρουν τα εισιτήρια, κάποιοι ήταν στο θέμα με τις μεταπώλησεις κτλ. Προφανώς κάποιοι τα μεταπολίσανε, το κάνανε έτσι και ουσιαστικά δεν υπήρχε σωστός έλεγχος των barcode στα εισιτήρια, που μπαίνοντας κάποιος στο γήπεδο να ακυρώνει το barcode. Και κάπως έτσι έγινε όλο αυτό το τράβαλο, που για μένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα, όταν ας πούμε στα μουσικά βραδεία που έχουμε σε λίγες ημέρες, με το που μπεις στον χώρο ακυρώνεται απευθείας το barcode. Το πώς σε επίπεδο Ευρωλίγκας έγινε αυτό το πράγμα. Και είναι γκαραντία αυτό που σας λέω, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά δεν ακυρωνόταν το barcode και κάποιοι που τα πουλήσανε καταφέραν και μπήκαν και μέσα. Δηλαδή και βγάλανε λεφτά και μπόρεσαν να μπουν στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κάπως έτσι η κατάσταση με τα εισιτήρια και το πώς μπήκαν κάποιοι οπαδοί. Αλλά δεν πάβει να είναι και θέμα ασφάλειας. Και αυτό φύγουμε. Και όπως λέει ένας φίλος εδώ πέρα, λοιπόν, όπως λέει ένας φίλος εδώ πέρα, που είναι για την ΑΕΚ που έλεγε, θα να το βρω το μήνυμα του, δεν τα λέω όπως θέλω, και λέει εδώ πέρα στη φιέστα της ΑΕΚ πολλοί μόνιμοι κάτοχοι διαρκείας ή απλών εισιτηρίων που είχαν νόμιμα στην κατοχή τους έμειναν εκτός από το γήπεδο γιατί τα ΜΑΤ τραμπούκιζαν κόσμο. Αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Οπα, άνοιξε.
1: Είναι το ίδιο περιστατικό, διότι ήδη είχαν σπάσει κάποιοι την περιστρεφόμενη πόρτα, τέλος πάντων. Είχαν
0: τα τουρνικέ.
1: Ήδη μέσα, μπράβο τα τουρνικέ. Οπότε μετά έγινε το σώσε με την αστυνομία.

0: Ναι.
1: Που βέβαια να κάνει χρήση καπνογόνων σε μια περιοχή που.
2: Δακρυγόνων.
1: Δακρυγόνων. Ναι, σωστό. Δακρυγόνων.
2: Καπνογόνων.
1: Ναι, συγγνώμη. Δακρυγόνων σε μια περιοχή που υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες και παιδάκια.
2: Και μεγάλοι άνθρωποι.
1: Και μεγάλοι άνθρωποι που μπορούν να τους προκαλέσει κάποιο θέμα υγείας κτλ. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση για να καταστήλεις την όποια μη νόμιμη δραστηριότητα μπορεί να υπάρχει σε έναν χώρο που, επαναλαμβάνω, υπάρχουν παιδάκια και μεγάλες άνθρωποι. Μεγάλη ηλικία άνθρωποι.
2: Το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η μη νόμιμη δραστηριότητα είχε γίνει ήδη και κατά την επέμβαση διώχναν κόσμο ο οποίος είχε όντως
1: ιστήριο. Οπότε χρειάζεται προσοχή από τις αρμοδιές αρχές. Δεν είναι να έχουμε μόνο 4.000 αστυνομικούς που ήταν στο ΑΚΑ ή να έχουμε αστυνομική δύναμη έξω από ένα γήπεδο όπως γίνεται συνήθως και να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αν θέλει να υπάρχει ασφάλεια κάποιος, θα πρέπει να προσέχει και στον έλεγχο των εισιτηρίων, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Εδώ πέρα δεν είμαστε για να λέμε το πόσο ωραία μπορεί να είναι μια φιέστα ή το πόσο ωραία διοργάνωση είναι το Final Four που γίνεται στη χώρα μας. Το θέμα είναι να αναφέρουμε και κάποια πράγματα πέρα από το αθλητικό, ώστε να προσέχουμε και να μην υπάρξει κάποιο κακό που μπορεί να συμβεί μέσα σε έναν αθλητικό χώρο. Γιατί και την προηγούμενη Κυριακή, αλλά και εχθές, υπήρχαν παιδάκια. Εντάξει. Και επαναλαμβάνω, όσοι ακολουθούμε τα αθλητικά, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η τραγωδία της θύρας 7. Είναι καλό να πανηγυρίζουμε, να γιορτάζουμε την επιτυχία μιας ελληνικής ομάδας που έχει φτάσει στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης, αλλά εδώ πέρα είμαστε να αναφέρουμε και τα κακώς κείμενα. Όσο και μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιους. Πρέπει να προσέχουμε. Και όχι να είμαστε στη δική μας κατάσταση. Τι λέει εδώ πέρα. Ρωτάει ένας φίλος, αυτοί που πούλησαν δηλαδή τα εισιτήρια τους ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν έχω ταυτότητες για το ποιοι ήταν.
2: Σίγουρα πουλήσανε και οπαδοί του Παναθηναϊκού.
1: Σίγουρα ήταν, αλλά είναι δεν ξέρουμε αν ήταν αυτοί. Και το τι έγινε. Και είναι διαπιστωμένο αυτό το πράγμα ότι έγινε χθες το βράδυ αυτό. Χθες το απόγευμα. Λοιπόν. Καλημέρα σας, Ρεμάκη Σταύρο. Πώς τη βλέπεις την περίπτωση του Νέστρου που είναι φαβορή για τον πάγκο του Παναθηναϊκού? Θέλω και τη γνώμη του Πάνο. Κωστής από Μετυλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σε μια νεαρή για προπονητή ηλικία, που είναι γύρω στα 38. Πόσο είναι ο Νέστρου? Αν δεν κάνω λάθος, για κάτσε να δούμε πόσο είναι. Μην κάνουμε και λάθος εδώ πέρα στο 38, καλά το θυμόμουν. Είναι γεννημένος το 1988. Είναι ένα χρόνο ακριβώς μεγαλύτερος από εμένα. Ναι, ένα χρόνο μεγαλύτερος. Γιατί είναι το 88, με το 89. Είναι ένας προπονητής που έχει κάνει τη δική του πορεία κυρίως στο πρωτάθλημα της Δανίας. Είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρει ο Ζέκα. Δεν ξέρω αν τον πρότεινε και εκείνος. Έχει πάρει και ένα πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, στην Δανία με την Κοπεχάγη. Είναι ένας άνθρωπος που, από ό,τι ακούω και από τους ρεπόρτερ και από αυτούς που ασχολούνται πιο πολύ με τα κομμάτια της τακτικής, καταφέρνει να προσαρμόζεται ανάλογα με τη συνθήκη του εκάστοτε αγώνα, που είναι σημαντικό αυτό για τον οποιοδήποτε προπονητή και δεν έχει ένα σύστημα και με αυτό πηγαίνει σε όλη τη σεζόν, το διαμορφώνει ανάλογα. Να έρθει πρώτα απ' όλα και να δούμε πώς θα ταιριάξει και θα κουμπώσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που περιμένει πάρα πολύ πριν καταθέσει την οποιαδήποτε άποψη. Γιατί μπορεί να έχει τις περγαμηνές, αλλά να μην κουμπώσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Πέργαμινες είχε και ο Μπενίτες. Αλλά.
1: Πώς.
2: Πέργαμινες είχε και ο Μπενίτες.
1: Ναι, αλλά ένα μεγάλο όνομα, ναι. Ναι. Βέβαια τα τελευταία χρόνια ο Μπενίτες.
2: Εντάξει, δεν είχε την πορεία που θα περίμενε ενδεχομένως, ναι. Ή ήταν πτωτική, μπορεί να το πει. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Και δείχνει.
2: Όταν και περίμενε να δείξει κάτι.
1: Και αυτά που ακούω είναι ότι έκανε μια κίνηση αντίστοιχη με αυτή που έκανε στη Θέλτα και προσπαθούσε να διασφαλίσει την αποζημίωσή του. Αρκετά υψηλή για τα ελληνικά δεδομένα. Υπήρξε και ανακοίνωση χθες με την λύση της συνεργασίας και καλή επιτυχία στον Ισπανό προπονητή από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλή πορεία να έχει ο άνθρωπος από εδώ και πέρα στη ζωή του, με αρκετά εκατομμύρια στον τραπεζικό του λογαριασμό. Εντάξει, τον Ρεσενιόρ δεν το πιάνει κανείς. Το 24 εκατομμύρια. Μιλάμε το απόλυτο ρεκόρ και σας είχα πει και πριν από μερικές εβδομάδες το μήνυμα που μου είχε στείλει ο αδερφός μου που είναι Chelsea, ότι πώς τον συνέκριναν σε κάποια σελίδα εδώ πέρα στην Ελλάδα με τον Μουρίνιο και πώς τα κατάφερες ρε μάγκα, αυτό δεν το έχω κάνει ούτε εγώ. Ο οποίος Μουρίνιο ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Πόσο θα κάτσει λες?
1: Εγώ θέλω να τους κάνει αυτό που, που έκανε κάποια χρονιά στην Chelsea. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση, mm-hmm. που σε κάποια προετοιμασία εμφανίστηκαν όλοι με κοντό κούρεμα, λες και ήταν έτοιμοι να μπουν στο στρατό. Μπορεί να το κάνει αυτό στα αστέρια της Ρεάλ και να τους βάλει σε μια σειρά?
2: Όχι.
1: Και να τους πήξει. Να τους πήξει άσχημα, γίνεται?
2: Όχι.
1: Εγώ θέλω να τους πήξει όμως. Να καταλάβουν το που βρίσκονται. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν το που βρίσκονται και προτιμούν να βγαίνουν με ωραίες Ισπανίδες ηθοποιούς, κύριε Εμπαπέ. Που okay, τρομερή η Έστερ, αλλά είσαι επαγγελματίας, ρε φίλε. Είσαι επαγγελματίας. Να φεύγεις και να πηγαίνεις στη Σαρδινία που πήγαινες για να ταξίδευες με γιότ με την Έστερ και παίρναγες ωραία. Ωραία κοπέλα η Έστερ. Την έχουμε θαυμάσει και στο Ελίτ όσοι έχετε δει την ισπανική σειρά. Αλλά πάνω απ' όλα το επάγγελμα και να τιμάμε λίγο και τα λεφτά τα πολλά που παίρνουμε.
2: Καταγγελίες.
1: Δεν μπορώ να μην πω αλήθειες, ρε φίλε. Εμένα μου κάνει πολύ άσχημη εντύπωση το να παίρνεις τόσα λεφτά από μια ομάδα και ενώ αγωνίζεται αντί να είσαι στα επίσημα και να στηρίξεις τους συμπαίχτες σου με τους οποίους μοιράζεσαι τα αποδυτήρια να φεύγεις ταξιδάκια με το κορίτσι σου. Δεν το έχει κάνει ποτέ ο Ρονάλντο αυτό. Και αν φτός αν είχε γυναίκες και ωραίες γυναίκες στη ζωή του, μέχρι να καταλήξει την Χιορχίνα.
2: Πήρε πρωτάθλημα αυτός,
1: Πήρε πρωτάθλημα. Mm. Μετά από 13-14 αποτυχημένες προσπάθειες, νομίζω, στην Αραβία. Είχε πολλές. Το πρώτο του τρόπαιο. Περίμενα λίγο διαφορετικό τον τρόπο πανηγυρισμού. Ήταν πολύ ήπιος γενικότερα.
2: Εντάξει, φίλε, και 41 πια.
1: Ναι, πολύ. Ναι, όχι, ρε παιδί μου, είναι το πρώτο του στην Αραβία, βλέπει. Έχει...
2: Στην Αραβία.
1: Εντάξει. Όταν είσαι αθλητής, είσαι και λίγο πιο ζωντανός αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ χαμηλών τον περίμενα. Οι άλλοι φυσικά σαν τρελή κάνανε που δεν έχουν ζήσει τέτοιες στιγμές. Εντάξει, ίσως είναι αυτό ότι έχει ζήσει μεγάλες στιγμές με το Champions League, ίσως θέλει το Champions League Ασίας, αλλά είναι σημαντικό. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα το μικρόφωνο του Ρίλου είναι όσο χαμηλά ήταν χθες στην εξέδρα για την τηλεοπτική μετάδοση.
2: Ήμουν χαμηλά στην εξέδρα. Α.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Καλογεράκη, είναι ένα είναι αμφισβητήτητο το γεγονός οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν σχεδόν 14.000 μέσα στο γήπεδο. Δεύτερον, όποτε εκεί ψάξετε και βρείτε τι έγινε, δεν μπήκαν άλλοι που πλήρωσαν και μπήκαν φίλοι του Ολυμπιακού. Ο τρόπος που μπήκαν ήταν για ρεπορτάζ, πιστεύω. Δεν έχει να κάνει με το αν ήταν του Ολυμπιακού ή άλλων ομάδων, έχει να κάνει με το τι έγινε. Μην στέκεστε.
2: Κάνει και καταγγελία η Φενέρ.
1: Ναι, οκ. Okay. Το θέμα είναι να στεκόμαστε στο γεγονός που εμείς ως εκπομπή το κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί σας εξήγησα. Είναι ζωντανή η μνήμη της τραγωδίας της Σφυρίας 7 που μακάρι να μην γίνει ποτέ. Και μου έκανε και εμένα άσχημη εντύπωση το αυτό που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, ο Δανός τερμάτισε την 7η θέση φέτος με την Κοπεχάγη, σου διέφυγε το πιο σημαντικό. Η μόνη περγαμηνή του Ράφα είναι η αποζημίωση. Άντε και καλά γεράματα Ράφα. Αναστάσεις από το Σεντροπέ. Λοιπόν, τώρα που το θυμήθηκα, εσύ πότε θα πας στους Χαχαστούς?
2: Εγώ?
1: Για μένα εννοείται. Εμένα υπάρχει αυτό το μήνυμα που έρχεται κάθε εβδομάδα από το πότε θα εμφανιστώ στους Χαχαστούς. Είναι κάποιος ξυπνάει και κοιμάται με αυτή την με αυτή τη σκέψη. Σταύρο και πάνω μία είναι η λύση. Φίλε μου, δεν μπορούμε να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα. Καταλαβαίνεις ότι και από μόνος ότι είναι κακό, πολύ κακό. Λοιπόν, έπαιξαν λιόλιου χτες στο Telecom Center Athens. Δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν το πήρα χαμπάρι γιατί εκείνη την ώρα που ήταν ο αγώνας και μπορεί να τελείωσε και μετά δεν άκουγα. Γιατί είχα δουλειά και δεν μπορούσα να προσέξω το τι έγινε μετά. Ίσα παρακολουθούσα την εξέλιξη του αγώνα. Και ήχο δεν είχα, οπότε δεν έχω εικόνα το τι έγινε με τη Λιόλιο αν έπαιξε αυτό. Λοιπόν, δεν θα γίνει ο τελικός Ρεάλ Ολυμπιακός, ξύπνα λέει ο φίλος. Οκ.
2: Okay. Μάλιστα.
1: Τρίετον, λέει ο φίλος, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ψαχτεί και πώς μπήκαν παραπάνω φύλαφροι του Ολυμπιακού, γιατί ξεκάθαρα μπήκαν ενώ δεν μπήκαν άλλοι που είχαν πληρωμένα εισιτήρια. Άλλο μήνυμα. Λέει, μείναν 3.000 οπαδοί της Φενέρ εκτός γηπέδου. Ελλάς και security έκαναν σκάνδαλο για να μπουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με ντου. Παιδιά, περάσανε κανονικά άνθρωποι με τα barcode. Εκείνη το θέμα. Δεν κάνανε ντου. Δεν σπρώξανε κάποιον στην είσοδο. Είχε τρεις ζώνες ασφαλείας. Εάν δεν το καταλαβαίνετε από μόνοι σας ότι εφόσον περνά σε χώρους που είναι τρεις ζώνες ασφαλείας, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα που λέτε με τον ντου. Τι να πω εγώ ως δέκτης των μηνυμάτων σας. Δεν έγινε κάποιον ντου. Ήτανε 4.000 αστυνομικοί χθες κυκλικά του ΟΑΚΑ. Δεν μπορεί να γίνει ντου με 4.000 αστυνομικούς. Έγινε βλακεία με τα barcode. Και απορώ το πώς γίνεται στα μουσικά βραδεία που το ξέρω αυτό το πράγμα, γιατί είχα στείλει λάθος εισιτήριο σε κάποιον φίλο μου και πήγε να μπει στην είσοδο και του πάνε ότι έχει περάσει αυτός που έχει τον barcode εδώ πέρα και δεν μπορεί να γίνει στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, έχει και μηνύματα και στο κινητό που έχουν έρθει. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχει έρθει. Ο Παναγιώτης έχει στείλει εδώ πέρα, ο φίλος μας. Καλημέρα, Σταυρή, από την εξωτική Καλογρέζα. Ενημέρωσε το μέταλλο σατανιστή απέναντί σου πως το light check στο ΆΚΑ χθες πήγε πολύ καλά. Για τη συναυλία των Iron Maiden αναφέρεται ο Παναγιώτης.
2: Δεν θα πήγαινε, λες.
1: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα στο Messenger. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Στέφανο που λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλώς εδώ και καλή εκπομπή. Ο Στέφανος από το Ψαθόπυργο. Ο Μιχάλης τι έστειλε εδώ πέρα. Μου έχει στείλει την Gil Foyle, την πρέσβυρα της Αμερικής στην Ελλάδα. Αγαπώ τον Ολυμπιακό, αγαπώ την Ελλάδα. Είμαι ενθουσιασμένη με την νίκη. Ήταν κυρία Gil Foyle, δεν την είδα. Μάλιστα. Έχει και φιλική σχέση με την Σίλια Κρυθαριώτη και που είναι σύζυγος του κυρίου Τσάκου, που είναι με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, πάντα στα επίσημα του ΣΕΦ. Οπότε παρούσα και η κυρία Gil Foyle. Και από την κυρία Gil Foyle πάμε στην Ειρήνη την Παοκτσού, τη φίλη μας, η οποία γράφει καλημέρα όλη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, έρχομαι και αν θες πες και τον τοξότη. Εύχομαι μάλλον θα πεις, όχι έρχομαι. Και πες και το τοξότη. Οπότε λιοντάρι τοξότη έχουμε. Με την φίλη μας την Ειρήνη. Να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Δεν υπάρχει εδώ πέρα. Να δω και στο Viber μήπως έχει έρθει κάποιο άλλο. Όχι. Βλακία με τα παρκόντ δεν μπορεί να γίνει. Είχαν... Τι λέει? Εντάξει, τώρα να καταγγέλουμε συγκεκριμένους ανθρώπους, ενώ έχει γίνει μια κατάσταση που είναι υπό έρευνα, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ανθρώπους και μην στέλνετε αυτά τα μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί δεν θα διαβαστούν. Ένας άλλος επιμένει εδώ πέρα ότι έγινε ντου, περάσει να βγει κάποιος που ήταν μπροστά να το επιβεβαιώσει. Θα πρέπει να υπάρχουν και αποδεικτικά μέσα, βίντεο, φωτογραφίες και τα λοιπά, σε ό,τι λέμε. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, ευτυχώς Σταύρο είσαι Ολυμπιακός και παίρνεις χαρές, γιατί αν περίμενες από Ρεάλ σώθηκες, θρύλος και Μπαρτσελώνα, υπογράφει ο φίλος. Εντάξει, φέτος η σεζόν στο ποδόσφαιρο ήταν πολύ κακή. Μέσα στο lounge που είχαν μαζευτεί ο παδί του Ολυμπιακού έπαιξε, λέει. Τώρα τι έγινε στο lounge, πού να ξέρω, δεν έχω εικόνα. Ένας άλλος εδώ πέρα στέλνει μηνύματα με φούλες αρνητικού τύπου κτλ. Τι να σας πω ρε παιδιά. Πριν κάποιοι διαβάσω τον μήνυμα που έστειλε άλλος. Λέει, άρα που καταλήγουμε ότι ο Καλογεράκης ζηλεύει τον Εμπαπέ που κυκλοφορεί την ηθοποιό που είναι πολύ όμορφη. Κανόνισε να διαβάσεις αλλιώς την τελευταία λέξη, θα τσακωθούμε γιατί δεν είναι βρισιά. Είναι πολύ όμορφη. Δεν μου αρέσει τώρα η λέξη γκομενάρα. Είναι πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να διαβάσω γκομενάρα. Είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τώρα έτσι όπως το λέει ο άλλος. Είναι πραγματικά όμορφη κοπέλα. Τώρα όποιος διαφωνεί. Και όποιος έχει δει το Elite καταλαβαίνει το τι λέω για την Έστερ. Το έχεις δει το Elite. Εντάξει. Θα σου πω στο διάλειμμα. Λοιπόν, ούτε τα αφεντικά δεν μιλάνε έτσι. Συνέχισε, λέει, για τη Ρεάλ. Δικαστήριο, είπαμε. 7 η ώρα εδώ πέρα γίνεται κανονικά. Ούτε στη Μαδρίτη τέτοια δικαστήρια. Ρίξε και έναν εγώ και ο Σταύρο, χάρη από Γιάννηνα. Οπότε έχουμε λιοντάρι το ξότι και. Και εγώ καιρό. Και το υδροχό για το ρίλο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί είναι και 58. Να κάτσω να το εξηγήσω λίγο περί Έστερ του ρίλου για να μάθει, γιατί δεν ξέρει. Γιατί μόνο ελληνικές σειρές παρακολουθεί. Να του πω δύο πράγματα για την Έστερ Εξπόζητο.
2: Εσχάτως είδα και το Yellowstone. Εσχάτως.
1: Ναι.
2: Πέντε σεζόν τέλος πάντων, αλλά σιγά.
1: Εγώ είδα το δεύτερο, τη δεύτερη σειρά που αναφέρεται στη ζωή του Μπερλίν στο Casa de Papel, mm-hmm. που είναι στην Σεβίλη. Πολύ δυνατό. Και ετοιμάζομαι να δω Σέρες 2 και Ριφιφί.
2: Α, σώπα.
1: Ναι, πρέπει να τα δω. Τώρα που τελειώνει η σεζόν, φίλε, έχουμε άπλητο χρόνο να παρακολουθήσουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε άπλητο χρόνο. Δηλαδή, μέσα στην. Πώς το λένε, μέσα στην εβδομάδα που είχα κενά και τα λοιπά, με εξαίρεση το Europa και χθες, είχα ώρα για να παρακολουθήσω την ιστορία του Βερολίνου. Πολύ δυνατό, να το δείτε. Πολύ δυνατό. Και έχουμε και επιστροφές από Παρίσι. Αυτό έχω να πω μόνο και πάμε σε διάλειμμα.
0: Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Προφέμεν 4,6, την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος και στις μουσικές επιλογές η Μαρία, η σύζυγος του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Στάθη από τη Γερμανία, ο Ινδιάνος πρώην Κιλκής. Κιλκής, κατάλαβες τι εννοεί.
1: Το φιλί που σκοτώνει.
0: Όχι, εννοεί το Κιλκής τι πάνω. Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στάθη. Καλημέρα και στο Γιάννη από Εύβοια. Τι άλλο έχει. Ρίλο, έχεις δει τα βιντεάκια με τον οπαδό το Μετάλλικα που τσακώνεται στα τηλέφωνα με οπαδό στον Maiden. Πολύ γέλιο.
1: Όχι μόνο το Maiden, Slipknot, Limp Bizkit.
0: Το έχω δει και εγώ αυτό. Έχεις κάσει, το έχει φέρει ο αλγόριθμος μπροστά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν έχει. Να πούμε καλημέρα και στην Αγγελικούλα. Που έχει στείλει την καλημέρα της και ρώτησε αν προλαβαίνει τα ζώδια και τα πρόλαβε εννοείται. Και ο Αναστάσης από το Σέντρο που ζήτησε το δικό του και τον Ιδροχό, όπως έχουμε πει για τον φίλο μας το Ρίλο. Λοιπόν, πριν όμως από τα ζώδια, έχουμε να δούμε εφημερίδες και καιρό. Οπότε ξεκινάμε με τη Σπορντέι, η οποία γράφει κόκκινη έκσταση. Χαλκιδινός θρύλος με άμυνα που τσάκιζε κόκαλα. Η ομαδάρα του Μπαρτζόκα καταδρόχθησε χθες το ΑΚΑ τη Φενέρμπαχτσε του Γιατσκεβίτσιους και έστειλε σαφές μήνυμα ότι τη φετινή κούπα δεν τη χάνει με τίποτα. Τρομερός Πίτερς που δεν εμφάνισε από τον Αμερικανό Φόρουαρντ που εξελίχθηκε σε πρόσωπο του ημιτελικού. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο πάρτι με τους Τούρκους διαδραμάτισαν η Βενζέκοφ Ντόρσεϊ, ενώ σημαντική υπήρξε και συμβολή του Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ. Και τώρα η Βασίλισσα με τη Ρεάλ θα αναμετρηθούν οι Πινιρφρόλευκοι αύριο το βράδυ στο Telecom Center Athens, καθώς οι Μαδριλένοι απέκλεισαν τη Βαλένθια. Παρέα στο γήπεδο, επιτάπητο στα θέματα του Ολυμπιακού από Μαρινάκη με Ντίλιμπαρ, που εν συνεχεία πήγαν στο Final Four και είδαν τον θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ. Επίσημα τέλος, ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Στον τρελό, σαν τρελό φορτηγό για το τέταρτο, ασύλλητος μεγαλειώδης Ολυμπιακός ισοπαίδωσε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ 79-61 και αύριο είναι πανέτοιμος να γίνει εκείνος ο νέος βασιλιάς της Ευρώπης. 14.000 ερυθρόλευκοι οπαδοί στο Telecom Center Athens αποθέωσαν την ομαδάρα του Μπαρτζόκα. Δεν έχω καταλάβει γιατί το λέμε T-Center. Ενώ είναι Telecom Center Athens η σωστή ονομασία. Το T-Center δεν υπάρχει πουθενά σαν ονομασία. Απλά το καταθέτω εδώ πέρα δημόσια τη σκέψη που είχα. Στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ που καθάρισε 105-90 τη Βαλένθια, τραυματίστηκε σοβαρά και ο Γκαρούμπα, αμφίβολος ο Φελίζ. Ζαρουρί 2029, τέλος ο Ράφα. Με 2,8 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός απέκτησε το Μαροκινό. Ο Νέστρουπ ήδη ρωτήθηκε για τις μεταγραφικές υποθέσεις. Ανακοινώθηκε το διαζύγιο με Μπενίτεφ γιατί ζήτησε το ΟΑΚΑ και για τη σεζόν 27-28. ΠΑΟΚ το ρόστερ στο μικροσκόπιο εν αναμονή των αποφάσεων Σαββίδη. Άρης δεύτερο απογορευτικό μεταγραφών από τη FIFA. Φαβορεί Σερβία για προετοιμασία. Και για την ΑΕΚ φέρνει ενίσχυση. Ο Νίκολιτς επιλέγει συνεργάτη για τις στατιστικές φάσεις της ΑΕΚ. Συνάντηση του Μαξίμου του Ηλιόπουλου για τα επιχειρηματικά θέματα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και Βίχος και Τσάπρας. Στο κάδρο του Ολυμπιακού, οι δύο μπακ του Λεβαδιακού. Τι ισχύει με Αθανασίου, σκέψη για επιστροφή Παπαδούδη ή Στουρνάρα. Τα είπαν Μαρινάκης με την Λίμπαρ. Προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που πήγαν οι άνθρωποι μαζί στο Μαρούσι για να δουν τον πρώτο ημιτελικό της Ευρωλίγκας, όλα δένουν καλώς. Και όλα συνεχίζουν με την Λίμπαρ στον πάγκο και καλώς θα γίνουν. Και μακάρι να εισακουστούν οι εισηγήσεις του. Να είναι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού και να μπορέσει να έχει ο Μεντιλίμπαρ παίχτες που τους ξέρει και που τους θέλει. Αυτή είναι η εικόνα που έχω. Εγώ στο κομμάτι το πώς πρέπει να κινηθεί ο Ολυμπιακός το επόμενο διάστημα μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας και το τι θα γίνει και στην Premier League με την Aston Villa, αν θα πάρει την τέταρτη θέση ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα stage στο Champions League και από το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League να πάει στον τρίτο προγραμματικό γύρο και να έχει εξασφαλισμένο το Europa. Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Κόκκινη, 12 θεοί, τίποτα δεν του σταματά, έτοιμοι για τη σκέψη. Αγριεμένος ο θρύλος ισοπαίδωσε στον ημιτελικό τη Φενέρ μπροστά σε 14.000 τρελαμένους Ολυμπιακούς στο ΟΑΚΑ. Μπαρτζόκας ανυπομονούμε για τον τελικό. Με Ρεάλ στον αυριανό τελικό θρύλος τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Μαρινάκης με τη Λίμπαρ τα είπαν, τα σχεδίασαν και μετά πήγαν μαζί στο μπάσκετ. Κώστιτς, πληροφορία από την Ιταλία για τον Άσο της Γιουβέντους και τον Ολυμπιακό, κίνηση για Τσάπρα, ίσως και για Βίχο. Δεύτερη εφημερίδα το λέει και για Βίχο. Μάλιστα. Μαρινάκης, η ευχή είναι εδώ μέσα να το σηκώσουμε. Ώρα των σπορ, top μεταγραφές. Οι τρεις ή μία μεταγραφές που έχει ήδη προαναγγείλει ο Νίκολιτς θα είναι με ποσφαιριστές μεγάλης κλάσης σε όλα τα δεδομένα. Τι ισχύει για αριστερό και δεξί, για το αριστερό και το δεξί άκρο της άμυνας. Χάντμπολ γυναικών με τον κόσμο για το 2-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 5 στο Καματερό. Φούτσαλ γυναικών, η Άρη κάει σήμερα στις 2 στο Καρπενήσι. Το Καρπενήσι και στρέφεται ξανά πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και τι άλλο έχει εδώ πέρα, άλλο ρεπορταζιακό δεν έχει, οπότε πάμε στο φως των σπορ. Ένα λεπτάκι να το ανοίξω. Η Φέστιο, ο Φρύλος εξαφάνισε τη Φενέρ 79-61. Με τέτοιο πάθος δεν το χάνουν οι Ερυθρόλευκοι στον αυριανό τελικό. Άμυνα εσυνικό τείχος. Μορφή του ημιτελικού ο Πίτερς με 17 πόντους. Φοβερό στο τρίτο δεκάλεπτο ο Βεζέκοφ με 16. Ντόρσεϊ έσυρε το χορό με 15. Μίλησε και ο Φουρνιέ με 10. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Διψήφιος επίσης ο Γουόρντ με 10. 13 rebound ο Μιλουτίνοφ. Για τους Τούρκους προσπάθησαν ο Μπιμπέροβιτς και ο Χόρτον Τάκερ με 16 και 17 ο Μπιμπέροβιτς. Μοναδικός ο λαός του Ολυμπιακού έκανε κατάληψη στο ΆΚΑ και το μετέτρεψε σε σεφ. Μπαρτζόκας, δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Με την ίδια ένταση και επιθυμία. Παπα-Νικολάου, αν έχουμε ανάλογη εμφάνιση, μπορούμε να προσδοκούμε σε όμορφα πράγματα. Μιλουτίνοφ, να μείνουμε προσγειωμένοι. Δεζέκοφ, μία νίκη μακριά από τον στόχο μας. Πίτερς, να ηρεμήσουμε και πάμε για τον τελικό. Για Σκεβίτσιους δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Ξανά με τη Ρεάλ, οι Μαδριλένοι κατατρόπωσαν τη Βαλένθια με 105-90 και θα βρεθούν για άλλη μια φορά σε τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Κορυφαίος ο Χεζόνια με 25 πόντους, μεγάλη συνεισφορά από τους Λάιλς με 17, Ντεκ με 16 και Φελίς με 15. Χτύπησε ο Γκαρούμπα στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου και έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Ενωμένοι για τη νέα εποχή, για περίπου 2 ώρες μίλησαν Μαρινάκης με τη Λίμπαρ. Συμφώνησαν για τον νέο Ολυμπιακό και εν συνεχεία παρακολούθησαν μαζί την μπασκετική νίκη στο ΟΑΚΑ. Παρών και ο ατζέντης του Βάσκου τεχνικού, ο Νάκη Μπάνιεθ, πώς λέγεται αυτός ο μάνατζερ, που είναι και ο ίδιος του Βαλβέρδε. Κάτι άλλο δεν έχει εδώ πέρα η εφημερίδα. Οπότε πάμε να δούμε μια και τη Μέτροσπορτ. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Να δω τι έχει η Μέτροσπορτ. Λοιπόν, η Μέτροσπορτ έχει για τα πλάνα του ΠΑΟΚ, Γιαννούλης, Οσντόεφ και Τσάλοφ. Η Augsburg δεν θα σταθεί εμπόδιο με το σωστό αντίτιμο, φυσικά γράφει η τοπική εφημερίδα του Augsburg. Οσντόεφ, συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, είναι το σχόλιο της ΠΑΕ του ΠΑΟΚ για την ανάρτηση του Ιβάν Καρπόφ. Τσάλοφ σε 14 συμμετοχές είχε 2 γκολ και 1 assist. Η Καϊσέρισπορτ υποβιβάστηκε και επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλοδεχούμενος ο Τσάλοφ. Πολύ πιθανό του Μπασινά. Τελείωσε τη συνεργασία του με την Κηφισιά και είναι ακλόνητο φαβορή για το πόστο του αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή. Σωστός χορτοτάπητας και σύστημα VAR, Παέρα κλείσε επιτροπή Καφταζογλίου και Βρούτση σε επαφή για τις ενέργειες που θα γίνουν. Κάτι πρέπει να γίνει όμως και με τον ΠΑΟΚ, εφόσον πρέπει να γίνει η νέα Τούμπα και την συμμετοχή του εκεί πέρα και την παρουσία του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Νουά, πάμε για πρόκριση. Ο φετινός MVP του Άρη είναι αισιόδοξο για το μάτς της Δευτέρας με την ΑΕΚ. Αφήνιασε με φοβερή εμφάνιση ο Ολυμπιακός, διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε 79-61 και προκρίθηκε στο τελικό της EuroLeague. Και ωραίο που μια εφημερίδα που ασχολείται κυρίως με τα θέματα των ομάδων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας έχει και μια βούλα για το μπασκετικό κομμάτι. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα, οπότε πάμε στον καιρό, όπου σήμερα θα έχουμε βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός το Σάββατο 23 Μαΐου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στα ανατολικά τμήματα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει σταδιακά και στα δυτικά, όπου αρχικά ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Αιγαίο από το απόγευμα έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 24 έως 26 βαθμούς. Αυτή είναι η πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχει αναλυτικά για όλη τη χώρα, αναπεριοχή και φυσικά ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αυτά και με τον καιρό. Να δω αν έχουν κάτι άλλο εδώ πέρα στα ζώδια. Τον καρκίνο που θα τον πούμε, γιατί μας το ζήτησε και η Αγγελικούλα. Κύριε Ρίλε, σκέφτομαι να πάω στη συναυλία το Maiden, αλλά λόγω καιρού να πάρω ομπρέλα. Λες να φάω, πέσιμο. Απαγορεύονται οι ομπρέλες.
1: Θα φας.
0: Πόντζο να πάρει. Πόντζο. Έτσι διάβασα στην ανακοίνωση τη High Priority. Πόντζο και αδιάβροχα επιτρέπονται.
1: Το διάβροχο. Το βάζει ολόκληρο, ναι, αυτό το απλό.
0: Ναι, ένα φίλο λέει εδώ πέρα ότι μόνο στο σταθμό και σε μια άλλη ιστοσελίδα ακούγονται περί βοήθεια στο Ολυμπιακό από διαιτησία. Δεν βλέπετε πόσο ανώτερη είναι αγωνιστικά αυτή η ομάδα φέτος. Εγώ προσωπικά δεν είπα κάτι τέτοιο, οπότε δεν αναφέρεσαι σε μένα. Απλά το διαβάζω για να το ξεκαθαρίσω σε κάποιον που μπορεί να παρεξήγησε πράγματα και να αντιλαμβάνεται πράγματα που δεν έχω πει ποτέ εγώ. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που να λέει για ζώδια δεν έχει, οπότε πάμε να δούμε την γενική πρόβλεψη των ζωδίων και μετά τα επιμέρους για τους φίλους ακροατές και για το ρίλο. Λοιπόν, δύο ζώδια θα αντιμετωπίσουν παράλογες καταστάσεις σήμερα 23 Μαΐου. Δες αν είσαι μέσα, για να δούμε αν είμαστε μέσα εμείς. Δεν είμαστε. Η Σελήνη θα βρίσκεται μέχρι αργά το πρωί στον Λέοντα, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα Σάββατο μέσα στο κέφι, ωστόσο το κλίμα θα αλλάξει απότομα μετά το πέρασμά της στην Παρθένο, καθώς θα κάνει τετράγωνο πρώτα με τον ουρανό και μετά με τον ήλιο στους διδύμους. Αφού εκτός της έντονης εναλλαγής συναισθημάτων και διαθέσεων, προκαλεί και αστάθεια, αναστάτωση στην καθημερινότητά μας, με την παραδοξότητα, την ιδιοτροπία και τον παραλογισμό να μας φέρνουν στο αμήν. Αργότερα ωστόσο, το τρίγωνό της με τον Άρη στον Ταύρο θα μας αναγκάσει να βγάλουμε από μέσα μας την πικρία, την αλήθεια μας και ό,τι μας εκνευρίζει και ενδεχομένως να γίνουμε πιο δραστηροί, ανταγωνιστικοί και διεκδικητικοί στη ζωή μας και στον έρωτα. Αυτοί που θα εκπλήξουν ή θα εκπλαγούν δυσάρεστα σήμερα ή θα έρθουν αντιμέτωποι με extreme ή παράξενες συμπεριφορές εναντίον τους και δεν θα μπορέσουν να συγκρατηθούν και να μην ανταπαντήσουν είναι οι ηχθείες και οι δίδυμοι, καθώς προσβάλλεται ο έδωμος και τέταρτος ηλιακός του οίκος. Το μυστικό βέβαια είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να μην παίρνονται τα πράγματα προσωπικά, να αδιαφορήσουν ή αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο να ευνηδιάσουν ή να αδιαφοροποιηθούν πριν βιώσουν αρνητικές αλλαγές και απροσδόκητες καταστάσεις από τους άλλους. Μάλιστα, οπότε προσοχή στους ηχθείες και στους διδύμους. Πάμε στο λιοντάρι. Πάμε στο λιοντάρι που ζήτησε ο φίλος. Η Σελήνη από την Παρθένο και τον δεύτερό σου σε τετράγωνο με τον ήλιο και τον ουρανό από τους δίδυμους και τον ενδέκατό σου, οικονομικά ζητήματα, υποχρεώσεις αλλά και προβλήματα με φίλους, φίλες ή άτομα από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Ίσως υπάρξουν ξαφνικά έξοδα, αλλαγές σε σχέδια ή διαφωνίες που θα σε κάνουν να νιώσεις ανασφάλεια και εκνευρισμό. Καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές οικονομικές αποφάσεις αλλά και έντονες αντιδράσεις απέναντι σε ανθρώπους που μπορεί να λειτουργήσουν απρόβλεπτα. Η Σελήνη αργότερα θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 12ο σου και θα νιώσει την ανάγκη να απομακρυνθείς από την ένταση της ημέρας και να βρεις ηρεμία κοντά σε πρόσωπα που εμπιστεύεσαι. Αυτό ήταν το λιοντάρι. Πάμε στο δίδυμο. Νωρίς το πρωί, η Σελήνη από την Παρθένο και τον 4ο σου σε τετράγωνο με τον ήλιο και τον ουρανό στον 1ο σου δημιουργεί μια νευρικότητα και αναστάτωση κυρίως μέσα στο σπίτι ή στις προσωπικές σου σχέσεις. Οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας, οικογενειακά ζητήματα ή ξαφνικές εξελίξεις μπορεί να σε πιέσουν ψυχολογικά και να σε κάνουν πιο απότομο στις αντιδράσεις σου. Πρόσεξε την ένταση, τις βιαστικές κινήσεις, αλλά και την τάση να θέλεις να τα αλλάξεις όλα μόνο μιας. Το βράδυ όμως η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον δεύτερό σου και θα μπορέσεις να βρεις μεγαλύτερη συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια. Η στήριξη από δικά σου πρόσωπα θα σε βοηθήσει να ηρεμήσεις. Έχω πάρα πολλούς διδύμους. Πάρα πολλούς δίδυμους. Πατέρα πρώτα απ' όλα.
1: Και ο σταθμός δίδυμος είναι.
0: Αλήθεια, οκ, okay, ναι, σωστό. Έχω πατέρα, αδερφό, κολλητό. Νομίζω ότι είναι και αναστάσεις από το Σεντροπέ. Γενικώς έχω και είναι και ο σταθμός. Οπότε προσοχή σε όλους αυτούς τους δίδυμους. Πάμε τώρα στον εγώ καιρό που ζήτησε ένας άλλος ακροατής. Το πρωί Σελήνη από την Παρθένο στον ένατό σου σε τετράγωνο με τον ήλιο Παύλα Ουρανό από τον έκτο σου δημιουργεί πίεση στην καθημερινότητά σου. Ίσως υπάρξουν ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα, καθυστερήσεις ή ένταση με άτομα του εργασιακού χώρου που θα σε κουράσουν περισσότερο ψυχολογικά. Πρόσεξε την υπερένταση και μην πιέσεις τον εαυτό σου πέρα από θεωριά του, γιατί το σώμα σου θα δείχνει εύκολα την κούραση και το στρες της ημέρας. Η Σελήνη αργότερα θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον έδωμό σου και θα υπάρξει περισσότερη ζεστασιά και κατανόηση στη σχέση σου. Ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ο σύντροφός σου θα μπορέσει να σε ηρεμήσει και να σου προσφέρει τη στήριξη. Καλό είναι να υπάρχει στήριξη. Πάμε στον τοξότη. Πάμε στον τοξότη που ζήτησε η Ειρήνη Παοκτσού. Νωρίς το πρωί, η Σελήνη από την Παρθένο και τον 10ο σου σε τετράγωνο με τον ήλιο Παύλα Ουρανό από τους διδύμους για τον έδωμό σου φέρνει ένταση σε επαγγελματικά ζητήματα αλλά και στη σχέση σου. Ξαφνικές αλλαγές, απαιτήσεις ή απρόβλεπτες συμπεριφορές μπορεί να σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου και να σε κάνουν πιο αντιδραστικό. Απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις, ειδικά αν προκύψουν διαφωνίες. Το βράδυ όμως η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον καρκίνο και τον 8ο σου και θα υπάρξει μια πιο ήρεμη και βαθιά συναισθηματική διάθεση. Μια συζήτηση εμπιστοσύνης ή μια ειλικρινής επαφή θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και να νιώσεις μεγαλύτερη εσωτερική ασφάλεια. Μάλιστα. Και πάμε στον υδροχό για τον Ρίλο και την Ελένη που δεν είναι εδώ σήμερα, είναι η Κλόντια σήμερα, εδώ πέρα. Νωρίς το πρωί η Σελήνη από την Παρθένο και τον 8ο σου σε τετράγωνο με τον ήλιο Παύλα Ουρανό από τους Διδύμους και τον 5ο σου δημιουργεί πιέσεις οικονομικά ζητήματα και φέρνει εντάσεις σε ερωτικές σχέσεις. Ξαφνικές εξελίξεις, έξοδα ή απρόβλεπτες συμπεριφορές από το τέρι σου σε κάνουν πιο αντιδραστικό από ό,τι συνήθως. Καλό είναι να αποφύγεις παρορμητικές αποφάσεις γιατί το κλίμα είναι ευμετάβλητο. Το βράδυ η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον έκτο σου και θα υπάρξει περισσότερη ηρεμία στην καθημερινότητα. Μικρές πράξεις φροντίδας του εαυτού σου, καλύτερη οργάνωση ή η στήριξη από άτομα της δουλειάς θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο ήρεμα. Φροντίδα του εαυτού το κάνουμε ήδη με την απώλεια του βάρους. Καλύτερη οργάνωση από άνθρωπο σαν και εμένα που είναι όλη τη ζωή σε κουτάκια δεν υπάρχει. Στήριξη από άτομα της δουλειάς, περιμένω να το δω τη σημερινή ημέρα που τα προβλέπει δύσκολα. Για να πω λίγο και για μένα που πάντα το χώνω στο Ρίλο. Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο Ρίλος στην όλη φάση αυτή. Θες να κάνεις και εσύ την κατάθεσή σου?
1: Δεν έχω κάποιο σχόλιο.
0: Δεν έχει να κάνει σχόλιο.
1: Καλημέρα, έχεις από τη Σοφία.
0: Καλημέρα στην αγαπητή Σοφία. Και περιμένω να πάμε για καφέ ή φαγητό. Αυτό έχω να καταθέσω. Μας ακούει νομίζω, ε.
1: Ναι, ρε.
0: Okay. Οπότε να ετοιμαστεί για φαγητό ή καφέ. Να βγούμε. Μου το χρωστάτε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Άλλωστε. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα ζώδια, τα είπαμε. Κάτσε να ανοίξω εδώ πέρα μια ξανά το control room για τα μηνύματα. Να δω πώς έστειλε κανένα στην τελευταία στιγμή. Ναι, δίδυμος λέει ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βασίλειο από το Αιγάλαιο. Καλημέρα Σταύρο και πάνω. Ανεκδοτάκι. Ελένη, ποιος είναι αυτός που σου φωνάζει χρόνια μωρή μπιπ? Ο Μενέλαος, αγάπη μου. Κώστας ΑΕΚ μόνο. Οκ. Okay. Σταύρο, καλημέρα. Και ηχθείς πες αν γίνεται. Το είπαμε στη γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Οπότε είπα προσοχή. Καλημέρα σας λέει εδώ πέρα για την επίσκεψη στο Ηλιόπολη, στο Μαξίμου κτλ. Κάτι άλλο που να έχει? Δεν έχει από μηνύματα. Οπότε πάμε και στο κινητό. Δεν βλέπω κάτι. Οπότε για να μπορέσουμε να διαβάσουμε με ηρεμία το λειψό πρόγραμμα της ημέρας, γιατί σήμερα έχει λίγα πράγματα, θα πάμε να ακούσουμε τα δύο επόμενα τραγούδια που επέλεξε η Μαρία και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
8: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Γουόρτ παίρνει το δεξιδιάδρομο. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρτ, 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο, 74-57. Τι κάνεις, ανθρωπέ μου? Κρατήστε τον, φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ, 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center. Πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. 79-61, Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική οντότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Πορεφέ 94,6, στην κορυφαία αθλητική συνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζουλίος και στι μουσικέ επιλογέ η Μαρία, η σύζυγο του Δημήτρη, την Αγία Παρασκευή. Θα διαβάσω ένα ωραίο μήνυμα που έχει έρθει μεταξύ άλλων και λέει: Όλοι σου λένε να αλλάξει τη φωτογραφία αφού έχει χάσει κιλά. Εγώ λέω να την αφήσει για να σου θυμίζει τη σκληρή δουλειά σου. Keep walking, λέει ο φίλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμα. Και συνεχίζεται η προσπάθεια. Συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε στον τελικό στόχο. Έχουμε ακόμα δρόμο αρκετό. Είμαστε τώρα, όπως λέμε για το μαραθώνιο με τον Δημήτρη, είναι κάποια στιγμή φτάνουμε προς Αγία Παρασκευή που είναι ανηφορικός ο δρόμος. Σε εκείνο το σημείο βρισκόμαστε, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του μαραθωνίου. Λίγο πριν την τελική ευθεία για το κέντρο της Αθήνας και το Καλλιμάρμαρο. Λοιπόν, Μάκη, ισχύει αυτό που μου είπες, να ξέρεις, ισχύει. Κάτι που μου έστειλε εδώ πέρα. Γεια σου Σταύρο, με τις έθιμες μουσικάρες σου ευχαριστούμε. Της Μάριας είναι οι μουσικές επιλογές, δεν είναι δικές μου. Της Μάριας. Που έχει, πρέπει να μου έχει δώσει τη λίστα πάνω από μήνα, όπως και οι υπόλοιποι που είναι τώρα στην αναμονή. Και ακόμα έχουμε και άλλους, να ξέρετε. Λοιπόν, που είναι το οι σημειώσεις. Σήμερα έχουμε τη Μαρία. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε Γιάννη Νεοκόρο καλλιτέχνη. Μετά είναι η Αερετή, που στην οποία στέλνουμε την καλημέρα που έχει στείλει στο Messenger. Και της αρέσουν πολύ οι μουσικές επιλογές της Μαρίας και περιμένει και την αυριανή ημέρα, όπως μου έγραψε. Και μετά πάμε Γιάννη Σαλόνικα. Αυτή. Και έχουμε το φίλο μου τον Βασίλη και άλλους που είναι σε αναμονή. Απλά αυτοί είναι που έχουν στείλει και είμαστε έτοιμοι με τις λίστες. Δηλαδή αυτοί είναι, μου έχουν στείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ο Νεοκόρος και οι υπόλοιποι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Δηλαδή Νεοκόρο θα βάλεις όταν θα λείπω.
0: Περίμενε να σου πω λίγο.
1: Ο επόμενος ποιος είναι?
0: Ο επόμενος είναι ο Νεοκόρος.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε, ο Νεοκόρος, για να ξέρει, με βάση το πλάνο που υπάρχει τώρα, θα είναι 13-14.
1: Όχι, 6-7.
0: Όχι, γιατί έχει να κάνει με αυτό που σου έχω πει.
1: 30-31 είναι το επόμενο σου.
0: Όχι, είναι και το μεθεπόμενο που έχουμε την υποχρέωση.
1: Μάλιστα.
0: Θα ενημερωθείτε στις 6 του μήνα, γιατί κάτι μπορεί να γίνει στις 7. Περιμένω κάτι διαδικαστικό, ώστε να σας το ενημερώσω και εσάς. Λοιπόν, οπότε ο Νεοκόρος πάρει 13-14, μετά είναι η Αρετή 20-21 και 27-28 είναι ο Γιάννης από την Θεσσαλονίκη. Γιατί με βάση το πλάνο, ίσως στις 6 του μήνα πάμε κάπως διαφορετικά. Καλημέρα Σταύρο, πώς να απολαύσουμε Μουντιάλ με αυτές τις ώρες της περίεργης, λέει ο Γιώργος εδώ πέρα στο μήνυμα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, είναι κάπως όπως ήταν το Παγκόσμιο Κυπέλλο Συλλόγων, που ήταν το καλοκαίρι που μας πέρασε, που ήταν το test event του ουσιαστικά και για την Αμερική. Θα έχουμε αυτές τις περίεργες ώρες. Εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε, που είμαστε, που θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε και για τη δουλειά μας και να ξέρουμε τι να σχολιάζουμε εδώ πέρα. Βλέπω να, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, να ξυπνάμε από τις 2 τα ξημερώματα για να βλέπουμε μπάλα. Θα είναι δύσκολο πολύ εκείνο το διάστημα. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε και πώς θα πάει όλη η φάση. Ή θα διαβάζουμε πάρα πολύ τις αναλύσεις των συναδέλφων, που θα είναι εδώ πέρα άγρυπνη φρουρή στο site, ή θα διαβάζουμε γενικώς πάρα πολύ το τι γίνεται και στα site του εξωτερικού, που θα έχουν αντίστοιχη παρουσία. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολο το φετινό Μουντιάλ λόγω της ώρας. Θα πάμε λίγο με τις ώρες. Θα έχει κάποια μάτς στις 10 και μετά θα πηγαίνει 12-2, κάπως έτσι. Θα είναι περίεργη η ώρα. Θα τα δούμε σε λίγο καιρό. Ξεκινάει, ένα λεπτάκι, νομίζω ότι είναι 11 με 14, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Ναι.

0: Για να δω. Ναι, 11 με 19, με 19. 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου είναι. Λόγω και της αύξησης των ομάδων, που δυστυχώς δεν τα καταφέρει η εθνική μας. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι στο επόμενο γύρο. Και έχουμε μπροστά μας και το Nations League σε έναν απαιτητικό όμιλο με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία. Θυμίζω που ξεκινάει η πορεία μας το Σεπτέμβριο. Και επειδή το κοίταξα εγώ, όταν ανακοινώθηκε η συναυλία της Βύση, θυμόμουν ότι κάπου εκεί έχουμε διακοπή πρωταθλήματος. Και λέω, πες μου μόνο ότι δεν θα συμπέσει η συναυλία με υποχρεώσεις εθνικής. Και πέφτει δύο μέρες πριν υποχρέωση στο εξωτερικό και μετά είναι μία μέρα μετά πάλι στο εξωτερικό. Μου φαίνεται είναι Γερμανία και Σερβία τα μάτς τα πρώτα της εθνικής. Αν δεν κάνω πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων, θα τα δούμε κάθε πράγμα στο καιρό του. Και ο Κολλιός τον Αύγουστο που λέγει και ο Ύμνος της Ζαμπέτας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας και των όσων θα δούμε και αύριο και τη Δευτέρα. Ξεκινάμε με το σημερινό πρόγραμμα, όπου έχουμε στη Γερμανία το κύπελο ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και τη Στουτγκάρδη στις 9. Τηλεοπτικά, για να ξέρετε, το έχει το ERT 2 Sport. Αυτή την αναμέτρηση, για όποιον θέλει να δει το κύπελο Γερμανίας, ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής και αν θα κάνει το double Bayern ή θα το πάρει η Στουτγκάρδη. Στην Αγγλία, που είναι αύριο όλη η αγωνιστική δράση, στις 6 ώρα, θα αναφέρω τα παιχνίδια για αυτούς που μπορεί να μην ακούσουν αύριο το πρωί. Τελευταία αγωνιστική, με το ενδιαφέρον εδώ στην Ελλάδα να είναι στο μέτωπο του Ολυμπιακού, γιατί θέλει η Άστον Βίλα να τερματίσει στην τέταρτη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, με προβάδισμα 3 βαθμών έναντι της Λίβερπουλ που είναι στην πέμπτη. Έχει 62 η Άστον Βίλα, 59 η Λίβερπουλ. Αλλά αν δεν κερδίσει αύριο η Άστον Βίλα και κερδίσει η Λίβερπουλ στην ισοβαθμία, την έχουν οι κόκκινοι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνει η Άστον Βίλα μετά την κατάκτηση του Europa League με εμφατικό τρόπο. Την Τετάρτη, η ομάδα του Έμερι, τον άρχοντα του Europa League, με 5 κατακτήσεις, 3 με την Σεβίλη, 1 με τη Βιγιαρεάλ και τώρα με την Άστον Βίλα. Πολύ σπουδαία η πορεία του Ισπανού προπονητή στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και φημήθηκε χθες και η UEFA τον Μεντιλίμπαρ, που είπε ότι είναι από τους λίγους προπονητές που έχουν κάνει back-to-back κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου. Είναι σημαντικό αυτό που έχει πετύχει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά πάμε τώρα στην Αγγλία. Όπως σας είπα, 6 ώρα όλα τα μάτς. Brighton, Manchester United, Burnley, Wolves, Crystal Palace, Arsenal, Fulham, Newcastle, η Liverpool παίζει με την Brentford, η Aston Villa παίζει αύριο στην έδρα της Manchester City, η Nottingham παίζει με την Bournemouth, η Chelsea παίζει στην έδρα της Sunderland, Tottenham, Everton και West Ham, Leeds. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε στο αυριανό πρόγραμμα της Premier League. Arsenal πήρε το πρωτάθλημα με ωραίο τρόπο και μόνο που δεν έκλειγε στον αέρα ο Τσοχός, και ήταν τρομερό αυτό που μετέφερε και στον αέρα ότι μπαμπά θα πάθεις τίποτα που του λέγε η κόρη του. Δεύτερη City, ό,τι και να γίνει. Τρίτη United, ό,τι και να γίνει. Και συνεχίζει ο Κάρικ που ανέλαβε την ομάδα μετά τον πώς λεγότανε ο προπονητής, ο Πορτογάλος, ο Αμορίμ, το θυμήθηκα. Τέταρτη Αστον Βίλα, πέμπτη Λίβερπουλ, έκτη η Μπόρνμουθ, έβδομη η Μπράιτον, όγδοη η Τσέλσι. Μια χαρά τα καταφέρατε, μπράβο σας.
1: Τι.
0: Όγδοη η Τσέλσι.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Συγχαρητήρια. Και πάει conference. Άρα είναι το φαβορί για το conference league της επόμενης σεζόν. Mm-hmm. Θα το πάρει πάλι. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στην Ισπανία που είναι σήμερα όλο το πρόγραμμα, στις 10 το βράδυ, όλο το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής σήμερα στην Ισπανία. 10 το βράδυ, Θέλτα Σεβίλη. Αλαβές Βαγεκάνο, που έχει την Τετάρτη τον τελικό του Conference League. Εσπανιόλ Σοσιεδάδ. Χετάφε Οσασούνα. Τζιρόνα Έλτσε. Μαγιόρκα Οδιέδο. Μπέτις Λεβάντε. Η Ρεάλ παίζει με την Μπιλμπάο στο τελευταίο παιχνίδι του Βαλβέρδε στον πάγκο των Βάσκων. Βαλένθια Μπαρτσελώνα και Βιγιαρεάλ Ατλέτικο. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτό το μάτς το τελευταίο. Λοιπόν, Μπαρτσελώνα πρώτη, ό,τι και να γίνει, με 94 βαθμούς μπορεί να τους κάνει 97. Μαξιού για μάλλον είναι στη Ζάκυνθο. Ναι. Για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι, γιατί έχει πάρει μία άδεια και λόγω του τραυματισμού του για να μπορέσει να αποθεραπευτεί και να ξεκουραστεί λίγο, να ξεφύγει λίγο το μυαλό του για να μπορέσει να ενισχύσει την εθνική Ισπανίας εν ώψη του Μουντιάλ. Δεύτερη η Ρεάλ, ό,τι και να γίνει. Και έχουμε τώρα τη μάχη της Βιγιαρεάλ με την Ατλέτικο, που είναι και οι δύο στους 69 βαθμούς. Πέμπτη η Μπέτις, ό,τι και να γίνει. Θέλτα έκτη με 51, έβδομη Χετάφε με 48. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι γίνεται στην ισοβαθμία μεταξύ τους. 8η Βαγεκάνο με 47. Οπότε περιμένουμε να δούμε μήπως πάρει το conference και κερδίσει θέση στο Europa και φάει κάποια θέση από τις άλλες. Και Βαλένθια 46 και Sociedad 45. Αλλά για κάποιο λόγο την έχει ότι θα πάει Europa την Sociedad. Επειδή πήρε το κύπελο. Επειδή πήρε το κύπελο η Sociedad. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο πήρε θέση στο Europa η Sociedad. Λοιπόν, και πάμε στην γειτονιά μας, στην Ιταλία. Χθες είχαμε το Φιωρεντίνα Αταλάντα. Με την Αταλάντα να παίρνει θέση για το Conference League της επόμενης σεζόν. Δυνατή. Δυνατή. Δυνατό όνομα στο conference, οπότε το κρατάμε και αυτό για την επόμενη σεζόν. Σήμερα στις 7 παίζει η Ίντερ στην έδρα της Μπολόνια και στις 10 παρατέρατο η Λάτσιο υποδέχεται την Πίζα. Αύριο έχουμε Πάρμα Σασουόλο, Νάπολι Ουντινέζε, Μίλαν Κάλιαρι, Κρεμονέζε Κόμο, Λέτσε Τζένοα, Τωρίνο Γιουβέντους και Ελλάς Βερόνα Ρώμα. Πάμε τώρα να δούμε το τι γίνεται στη βαθμολογία. Είναι πρώτη η Ίντερ, ό,τι και να γίνει πρωταθλήτρια, το ξέρετε. Και έχει πάρει και τον double με το κύπελο. Δεύτερη η Νάπολη με 73 και τρίτη η Μίλαν με 70, μαζί με τη Ρώμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις ισοβαθμίες μεταξύ τους. Στην πέμπτη θέση είναι η Κόμος, η ισοβαθμία όμως με τη Γιουβέντους. Εκεί πέρα 68 βαθμούς. Έβδομη η Αταλάντα, τερμάτισε και κλείσε εκεί πέρα που πήρε τη θέση για το conference. Και πάμε στην ουρά. Όπου έχουμε τη Λέτσε να σώνεται αυτή τη στιγμή στους 35 και η Κρεμονέζη είναι στους 34. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον η αυριανή αγωνιστική, νομίζω είναι και οι δύο, για να δούμε ποια θα μείνει και ποια θα πάει στη Serie B. Φεύγουμε από την Ιταλία και πάμε στα play-off για το Conference League. Η Γκένκ του Καρέτσα παίζει σήμερα με τη Λέουβεν, η Άντβερπ με τη Βέστερλο και η Σταντάρ Λίγης με τη Σαρλερουά. Η Σταντάρ έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή με 37 βαθμούς και ακολουθεί η Γκένκ του Καρέτσα με 35 και έχει 33 η Βέστερλο. Νομίζω όμως ότι είναι τελευταία αγωνιστική, σωστά το νομίζω. Αυτά και με το Βέλγιο και αύριο έχουμε τα play-off για το πρωτάθλημα. Και τι έχει κάνει ρε φίλε ο Τζόλης, έχεις δει, που έχει συνεισφορά στα δύο ντέρμπι με την Ουνιόν, 5 γκολ συμμετοχή με assist και γκολ του ίδιου. Τα είχα πει και τις προάλλες ότι είναι από τους MVP του φετινού πρωταθλήματος στο Βέλγιο ο Τζόλης και από ό,τι διάβασα κάπου έχει συμμετοχή σε 84 γκολ την τελευταία διετία στο Βέλγιο. Βλέπω να μετράει αντίστροφα για την αναχώρησή του από τις Βρυξέλλες ο Τζόλης. Δεν θα τον αφήσουν έτσι. Είτε Γερμανοί είτε Άγγλοι. Το αφήνω εδώ πέρα και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθώ και αν θα φύγει με μια μεταγραφή πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ που τον κοστολογούν οι Βέλγοι. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας, στην Ελλάδα, στο μπάσκετ, στη στοίχημα GBL. Έχουμε το τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα στις 7, στη Σανέλ Αρίνα, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Έκανε το 1-1 ο Άρης και τώρα όποιος κερδίσει τη Δευτέρα θα πάει στην επόμενη φάση, στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Θυμίζω, Δευτέρα, 7 η ώρα, ΕΡΤ 2 Σπορ. Και κλείνω με το NBA... όπου σήμερα, ένα λεπτάκι να σας πω τι έγινε, για όποιον δεν ξέρει, ένα λεπτάκι, άνοιξε. Λοιπόν, οι Thunder κατατρόπωσαν τους Spurs με 123-108, έκαναν το 1-2 στους τελικούς της Δύσης και πάμε τώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας ξανά στο Σαν Αντώνιο για να δούμε ποιος θα κερδίσει και πώς θα συνεχιστεί η σειρά και έχουμε τα ξημερώματα της Κυριακής. Το Cavaliers Knicks. Αυτό είναι το παιχνίδι στις 3 η ώρα. Πάλι θα τρέχουμε για το NBA. Να δω πώς είναι η σειρά αυτή, γιατί τα έχω λίγο χαμένα, είναι η αλήθεια, με τους τελικούς. Προηγείται η Νέα Υόρκη με 2-0. Να δούμε αν θα κάνει το 3-0 ή θα κάνουν τη νίκη οι Cavaliers μέσα στο Cleveland. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, πάμε για Thunder Knicks τελικούς. Έχει πολύ ενδιαφέρον η σειρά στην τελική ευθεία στο NBA. Αυτά με το πρόγραμμα. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι και στο Big Win Sport FM 4,6 αλλά και στο sportfm.gr όπου θα τα διαβάσετε όλα και φυσικά στις 12 η ώρα το μεσημέρι έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Μπαρτζόκα, του Ολυμπιακού και της Ρεάλ για τον τελικό τον Ευριανό της Ευρωλίγκας. Οπότε θα υπάρχει και live event με την live μετάδοση της συνέντευξη τύπου με εικόνα και όσα θα καταγράψει ο Χρήστος Ρομπόλης που θα είναι παρόν στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί εν ώψη του αυριανού τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, με την ευχή η ελληνική ομάδα να τα καταφέρει και να σηκώσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της. Αυτή είναι η κατάσταση και πάμε τώρα στα υπόλοιπα εδώ πέρα. Καλημέρα παιδιά, γεια σου Σταύρο και πάνω. Αν ξέρετε μήπως πού θα βρω το Panini album για το Μουντιάλ, όλα τα περίπτερα το έχουν εξαφανίσει. Μίλα με την εταιρεία.
1: Ψάξε Panini Greece.
0: Ναι. Νομίζω ο κύριος που είναι υπεύθυνος για την Panini λέγεται Ράλης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει τώρα.
0: Αν δεν κάνω πολύ γνωστό. Στείλε μετά και στο Χρήστο Σωτηρακόπουλο που έχει τις άκρες, να σε καθοδηγήσει.
1: Σωτηρά πολύ βλέπει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τσεκάρετε και εσύ. Στείλ το μετά στο τέτοιο. Για να μπορέσει να σε βοηθήσει και να σε κατευθύνει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος που έχει και τις άκρες με τον άνθρωπο που είναι εδώ πέρα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα.
1: Τελευταία φορά το Πανίνι.
0: Τελευταία. Mm-hmm. Γιατί?
1: Γιατί έχουν πάει σε άλλη εταιρεία από εδώ και μπρος. Από αυτό και μετά.
0: Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
1: Γενικότερα.
0: Α, οκ, okay, δεν το είχα πάρει γιατί δεν ασχολούμαι καθόλου. Ποτέ δεν ήμουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσει μία-δύο σεζόν που μου έπαιρνε η μητέρα μου τα αυτοκόλλητα κτλ. Θυμάμαι Καλαμάτα, ας πούμε. Πανηλιακό. Τέτοιες εποχές. Να συγκεντρώνω αυτοκόλλητα. Δεν μ' άρεσε η διαδικασία ότι έπρεπε να παίρνει συνέχεια φακελάκια. Και να κάνεις. Δηλαδή, δεν ήταν μια και έξω.
1: Είστε γιατρός, είστε.
0: Όχι, δεν είμαι σαν τον άνθρωπο στον Άγιο Σάβα, τον γιατρό που ζήτησε 150 ευρώ για να παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες του στον ασθενή που νοσεί και να τον βοηθήσει. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Και επειδή εγώ έχω προσωπική εμπειρία από την μητέρα μου και όλα αυτά που περνούσε, ο γιατρός που την κοιτούσε τότε στο νοσοκομείο δεν έπαιρνε ευρώ. Ευρώ. Μόνο τις θεραπείες που κάναμε από την Αμερική ήτανε. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι τιμάνε τον όρκο του Ιπποκράτη και κάποιοι άλλοι όχι. Τέλος πάντων, ας είναι λίγο άνθρωποι όταν είναι σε τέτοιες θέσεις με καρκινοπαθείς, γιατί ήταν στον Άγιο Σάββα. Εντάξει. Έχει που έχει την αγωνία και τον αγώνα που δίνει ένας άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει για τον ίδιο και τους ανθρώπους του. Μην κάνουν και τέτοια πράγματα άνθρωποι που είναι σε κέρυες θέσεις. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σε μια τέτοια, αν είναι μία φορά σε ένα νοσοκομείο που είναι μια επέμβαση ρουτίνας, είναι πολλαπλάσιο για έναν άνθρωπο που είναι καρκινοπαθής. Αυτό έχω να πω μόνο, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω και στο κομμάτι των λόγων μου. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο χωρίς το Ρίλο, αλλά θα είμαστε με Κυριάκο Σταθερόπουλο, γιατί θα είναι στο Ρίλο Μέιντον κυρίως. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας και χαρά σας.
2: Να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καλημέρα, χρυσό.
6: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
7: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
5: Ξυπνήστε!
8: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και επίσημα 3 λεπτάκια μετά τις 8 είναι το Σάββατο 23η ημέρα του Μαΐου του 2026. Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα σηκώνουμε αυλαία για ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Μια δύο-ωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Μόνο Σάββατο θα είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο παρέα, καθότι το βράδυ έχει Maiden και ποιος θα σηκωθεί αύριο να έρθει για εκπομπή. Να δούμε που και πώς θα γυρίσουμε. Στεγνή, βρεγμένη. Υπάρχουν θέματα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, στη συντροφιά, σε αυτή την περιπλάνηση, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της συμμετοχής μέσω μηνυμάτων και στις μηχανές της εκπομπής, στα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude σε τρία σημεία, Κεντρικό Κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι και άλλα δύο στην Κρήτη, Ποτιέ 17 στα Χανιά και 1866 ο δρόμος στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης, www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Ξύπνησες, θες καφεδάκι? Πού θα βρεις το καλύτερο? Μα στα Coffee στη 3. Τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου σε 9 σημεία προσεχώς και 10. Πού θα τα βρείτε λοιπόν? Στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στο Ήλιον Θιβών 497, στην Ομόνια Αιώλου 105, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, στο Περιστέρι Παναγίτη Σαλδάρη 12, στην Καλυθέα Θησαίος 152 και στην Ακαδημία Πλάτωνος Ερών 24. Σύντομα έρχεται και το κατάστημα των στις Αχαρνές μάλλον. Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Για τον καλύτερο καφέ της πόλης λοιπόν και όλα τα σνακ που μπορούν να το συνοδεύσουν. Coffee 3. Μάντα παρέα μας η ομάδα της Strange Brew, της ελληνικής ηθοποιίας, με πρώτη επίσημη κυκλοφορία το 2017 με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε ξεκίνησε ένα ομαδικό ταξίδι, κάνοντας στάση σε πολλά ηθοποιία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δύο χρόνια αργότερα, το 2019, το πρώτο σπίτι της Strange Brew είναι γεγονός, Taproom and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδοφαλήρου 86, στην πρώτη παράλληλο της Συγκρού. Εκεί θα βρείτε πολλές βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικρός ηθοποιών. Η λίστα αυτή ανανεώνεται διαρκώς. Επίσης μπορείτε να βρείτε στα ψυγεία μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από το 2025 το ζυθοποιείο της Strange Brew είναι γεγονός στην οδό Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι και στα δύο σημεία γίνονται πράγματα. Για να δείτε τι συμβαίνει αλλά να γνωρίσετε και τις γεύσεις της Strange Brew από τις κυκλοφορίες της www.strangebrew.gr. Και σήμερα μόνο μία εξάδα από τα label της Strange Brew, 6 διαφορετικά για έναν τυχερό ή μία τυχερή, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew, μέσω της απλής αποστολής των μηνυμάτων. Διαδικτυακά, για έναν τυχερό ή μία τυχερή, η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Και φυσικά πάντα μαζί μας, www.monogramaishop.gr, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα για τις ηλεκτρονικές σας αγορές και μόνο. πάνε τα διαδικαστικά. Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα στον Τάσο, στον Βαγγέλη στη Θήβα, στη Δήμητρα, στον Περιστέρη και τον Τάσο της, στη Σαντορίνη, στα Διδυμάκια, την Κερασία και το Γιάννη. Με ψηλό συννεφιά σήμερα και εδώ τα ίδια, λίγο βροχούλα, λίγο σταματάει. Χτες στο Final Four λέει τραγουδούσαν λιόλιο στο Telecom Center στην Αθήνα, κάποιος κρατάει το ενοικιαστήριο τέλος πάντων, εντάξει. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Γιώργο, στην Δάφνη, από τις λίγες φορές που χαίρομαι, παρόλο που δουλεύω. Ο λόγος η παρέα σου, φίλε μου, καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ για το παρεάκι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε σένα και τα κορίτσια σου. Αντεύχομαι, Γιώργο μου, καλή δύναμη σε όλους όσους δουλεύουν. Καλημέρα στη Λιμός, στην Κατερίνα, στον Κωνσταντίνο μας, ο οποίος γιόρταζε και μεσοβδόματα, πολύχρονος Κωνσταντίνε στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα στο Δημήτρη, στη Ραφίνα, δεν έχω κινητό μαζί μου, οπότε και το μήνυμα να στείλει δεν θα το δω. Άσε που συνήθως το χάνω. Καλημέρα στο Μακούλι μας, στο Περιστέρι. Να πω για το φίλο που έψαχνε για τα Πανίνη, έστειλε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής του Σταύρου, δεν το πρόλαβε το μήνυμα. Για τα Πανίνη λέει, επειδή έψαχνα κι εγώ, υπάρχει στα Perfect Toys, Πανταζόπουλος νομίζω είναι αυτά, στα Max Stores και στο Πλαίσιο. Στείλ το στο φίλο το συλλέκτη, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Στάθη, επικίνδυνος γαλάτης και στη φαμίλια φυσικά. Γεια σου Βουτζιμάκο στο Λίτζ, στο Βαγγέλη στη Θήβα, μια καλημέρα, στον Μάκη στην Ηλιούπολη, μόνο Punk. Καλημέρα πάνω και σε όλο τον κόσμο. Τρομερά σκηνικά θα δείτε αύριο, σήμερα στους Maiden. Τα θυμάμαι από πέρυσι που τους είδα. Βασίλης Άιντχόφεν και Maiden. Καλημέρα στον Πολυδεύκη. Τον πρόλαβα για λίγο τον Βίχα. Βυρονιώτικες καλημέρες. Πότε έχεις πάλι live σε μαγαζί? Έχω στις 5 Ιουνίου στο Μπαράγκα, Κρυονερίου 16 και πλατεία Άρη Βελουχιώτη, 2 η εισόδη. Γιώργο από τους Αγίους Αναργύρους, στη γειτονιά σου. Καλημέρα στον Παναγιώτη, μάλλον καλημέρα στο φίλο που στέλνει από τη Λεμεσό. Στη Φωτεινή και τον Πάνο που είναι από την Κρήτη πλέον στην Αθήνα. Για τους Maiden, στον Βασίλη. Έλα καλημέρα και δεν κοιμηθήκαμε, θρύλε μου, λέει ο Βασίλης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στη Χριστίνα στη Θεσσαλονίκη. Μετά από βραδινό live. Καλά έκανες Πολυδεύκη, συνεχίζουμε στο Μιχάλη στη Λεμεσό. Χάρη, χωρίς κινητό δεν μπορώ να σε βάλω στην κλήρωση. Κάνε ένα κόπο και στείλ το και πάμε να ξεκινήσουμε μουσικούλα. Ό,τι και να γίνει.

2024. Θινά Τρίξ 2 το άλμπουμ. Παραγωγή από Ρίγας Beats. Ορχήστρα συνεχίζει ό,τι και να γίνει. Στίχη και ερμηνεία από Bloody Hawk. Ό,τι μου έχει μείνει. Συγγνώμη που δεν ήμουνα στην αλλαγή του έτους. Κι ούτε ξέρω αν θα έρθω σπίτι φέτος. Ό,τι και να γίνει.

συγγνώμη. Ας τη μουσική δεν θέλω νότες, ούτε ιδέες, ούτε κάποιος να έρθει κάτι να μου πει. Μου έχει λείψει το κενό, η ησυχία. Να ακούσω το μυαλό μου, να είμαι μόνος μου στο σπίτι. Να κοιτάω τον εαυτό μου κόκκινα τα δάχτυλά μου στην πέμπτη δημοτικού. Και το είχα δείξει στον μπαμπά μου, ελπίζω να μην θυμάται. Ήθελα μόνο να δω αν μέσα μου υπάρχει αίμα ή αν είμαι μέχρι τέλους ένα τέρας που κοιμάται. Ακόμα ένας ψευτοακροβάτης στη σκηνή. Πιάνω με τα δυο το σκηνήμα, δεν κρατήθηκα. Και σου πατώχω και μέχρι και εγώ το πίστεψα. Και μια το

0: Βγαίνω από το σπίτι και η βαλίτσα μου είναι άδεια, έχει μόνο δύο ανάσες.
1: Καλημέρα, πάνω 21 βαθμούς εδώ στο Λονδίνο στις 6 το πρωί. Πάμε χαρούμενοι για πρωινή προπόνηση στην πισίνα. Η Σοφία και ο Δημήτρης, ο Δημήτρης και η Σοφία.
0: Μόλις έρθει πίσω η ζέστη.
1: Καλημέρα, πάνω, καλά να περάσει σήμερα και δεν πειράζει και να βραχείς λίγο. Χαλάει, λέει η αρετή. Ναι, στο δρόμο βασικά δεν θέλω να πιάσει, από εκεί και πέρα στρίξει.
0: Κοιμήσου στο πλευρό μου, εμπιστεύσουμε μωρό μου ότι και να γίνει. Ο ήλιος πέφτει πάλι για να ανέβει το φεγγάρι, ό,τι και να.
1: Καλημέρα, πάνω, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Στην ΑΕΚ προφανώς. Πανάθα και Maiden μόνο. Καλά να περάσει και αν μπορείς, βάλε την κομματάρα Heaven Can Wait. Το ωραίο κομμάτι, δυνατό. Ίσως από το καλύτερο του άλμπουμ. Για το φίλο της Λιόλιου. Έλα ρε, παιδιά, εντάξει τώρα, μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Καλημέρα, σας ζηλεύω. Δύο συναυλίες που θα έσχιζα τα ρούχα μου να πάω. Maiden και Church, λέει ο Αριστοτέλης. Maiden πήγες, ρε Αριστοτέλη, ή όχι, δεν θυμάμαι καλά. Γεια σου, Μιχαλή, από τη Λεμεσό. Καλημέρα, Εκάρα, μου από τις φάμπρικες της Γερμανίας. Βάλε μουσικές να γουστάρουμε. Στάθης Αεκ, Γκίτερσλο, Γερμανία, ο Ινδιάνος, πρώην Κιλκής. Πότε θα ακούσουμε κάτι από Μεντήρα, Byron, hip hop θες να γράψεις? Μάλλον δεν έχω κάτι. Γεια σου Κώστη στη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Γιάννη, μπήκε στην κλήρωση. Πολύ καλημέρα, καλώς ακούς σε όλους. Ρεπό σήμερα και αντί να κοιμάμαι, ξύπνησα και σε ακούω. Ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, metal taxi. Τουλάχιστον είσαι αραχτός με καφεδάκι. Καλημέρα Παναγιώτη, τι ωραίο τραγούδι έβαλες φίλε. Μπράβο Παναγιώτη, βάλει και εμένα στην κλήρωση. Ο Δημήτρης βεβαίως και συνεχίζω για τα διδυμάκια.
2: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά. Του ρωσινάντε τα πλευρά και πάμε. Μου το είχε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό.

0: 2015.
1: Το μυστικό, κάποιο πουλί περαστικό και δεν φοβάμαι.
0: Με μια πειρατική γαλέρα το άλμπουμ.
1: Στις ουτοπίες πειρατές να πας να πεις.
0: Η σύνθεση του Μάρκου και του Χρήστου.
1: Θα δεις, θα τον αλλάξουμε εμείς, θα τον αλλάξουμε εμείς.
0: Ο Χρήστος και στους στίχους μαζί με τον Λεωνίδα Οικονομάκη και τον Γιάνγκο Χερέτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με τους Social Waste. Στο κομμάτι με τίτλο «Θα τον αλλάξουμε εμείς». Καλημέρα στην Κομωτινή, στο Γιάννη στην Ιεράπετρα, στο Μύρονα στον Πειραιά, στον Αχιλέα στην Νορβηγία, στο Νεκτάριο. Καλημέρα στο Μελεσσοκόμο, γεια σου Χαρίνιο. Καλημέρα Πάτη, παραπάνω σε ένα πολύ σημαντικός λόγος να βάλει κανείς ξυπνητήρι και ας μην δουλεύει, λέει ο Κωνσταντίνος. Πολύχρονος Κωνσταντίνε και εσύ. Καλημέρα στο Μελισσοκόμο, όπως υπογράφει, τι παίζεις πάλι ρε μάγκα. Καλημέρα πάνω για Χαριστιανίου και Τσίπρα, θα εγκλωβίσουν συνειδήσεις με παλιά φθαρμένα υλικά, χωρίς ποτέ διακηρύξεις να μην αμφισβητούν την εξουσία των λίγων. Μόνος πρωταγωνιστής, ο λαός, λέει ο Γιώργος. Πάνω καλημέρα, αν και δεν ακούμε, λέει, τρέφω μια ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Ντίγκισον. Καλά να περάσετε λοιπόν, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Καλημέρα στον Μπαγκανίνη, έχω να δηλώσω ότι είναι μεγάλο σφάλμα να πηγαίνεις 3 ώρες πριν σε μαγαζί για να δεις αγώνα μπάσκετ. Χάσαμε τον Μπούσουλα. Καλά. Με σένα, άμα ξεκινάς, δεν σταματάς. Είναι γνωστά αυτά. Καλημέρα στον Άρη. Χαιρετισμού στον ξάδερφο στην Καλαμάτα. Να μην πω μόνο να δω σήμερα πρώτη φορά. Μέιντεν, βάλεμε στην κλήρωση. Ευχαριστώ. Τι λες τώρα. Με το καλό. Καλημέρα στον Κίμωνα. Από το συνεφιασμένο σήμερα Ηράκλειο Κρήτης. Ο Σταύρος. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σήκωσε το. Δεν μπορώ να περιμένω. Από την Πάτρα οι ευχές. Καλημέρα, αδερφέ μου, και στην παρέα από το πίσω τη δέκτε. Το 84 που ήρθαν οι Σάξον Ριζούπολη, είχε ισχυρή βροχόπτωση και αναβλήθηκε για την επόμενη. Γίναμε παπιά, αλλά μα αντάμειψαν την επόμενη ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Δημήτρη. Καλημέρα στο Βίρκο, τώρα στο πέραμα και διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Θέλω να πούμε να τα πάντα από κοινούς, δεν περιμένω ούτε κάνω για τίποτα.
0: Πες το, σπάστο.

2026 το άλμπουμ Ανάδυση. Παραγωγή από τον Εβέρσορ, η στίχη και η ερμηνεία από τον Άνσερ. Αλλά ρίσε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ποιος θα κάνει αύριο εκπομπή, ο Κυριακός που χάθηκε. Ναι, για ανεπτική σφαιρινή, αύριο 8 με 10 θα είναι ο Κυριακός εδώ στα μικρόφωνα. Καλημέρα πάνω, Καριστιανού, λέει, μάζεψε όλο το σερφετό δίπλα της. Σεβασμό στη μητέρα, παίχθηκε στον πολιτικό. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, όλα τα μπουμπούκια. Γεια σου Παντελή από το Βόλο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από την εργατική Καλυθέα. Αυτό έλεγα ακριβώς τώρα στο χάρι έξω. Σε ποιο τόπο που βρέχει Μάη μήνα, στον Καταράμενο. Γεια σου Βίκτορα στο Πέραμα.

21 χρόνια πίσω. Καλημέρα στον Τάσο τον Νικολόπουλο. Αντιλήψεις συνείδησης. Δημήτρης Πετσούκης σε παραγωγή και στίχους. FFC, πάρε λίγο φως στο Remix.

0: Chancery Lane στο Λονδίνο. Σ' ακούω και χαίρομαι κάθε Σαββατοκύριακο στο δρόμο για τη δουλειά. Να είσαι πάντα γερός και αληθινός, λέει ο Βασίλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Καλημέρα στο Θρασίβουλο Μπίκες. Έλα πάνω, καλημέρα φίλε. Δυνατός πιτσιρικάς ο Άνσερ. Πιτσιρικά δεν τον λες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δυνατός. Ίσως ο άνθρωπος με το καλύτερο flow αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Φίλε Γεράσιμε, εκεί στην Πάτρα, μπήκες και εσύ. Η βενζίνη σήμερα στην Κύπρο μέσος όρος 1,60. Στην Ελλάδα, από την οποία αγοράζει η Κύπρος, 2,10. Βέβαια. Καλημέρα στον Δημήτρη στην Κορυδαλάρα. Δεν είπα, λέει ο φίλος, ότι έχουν μπουμπούκια όλοι, άλλοι, αλλά έπρεπε και αυτοί. Πρέπει να τους δούμε. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Και σε κάθε περίπτωση, ότι κοντράρει το παλιό και δεν είναι έτσι, στην πολύ άκρη, περιμένω να το δω. Καλημέρα σας αδερφές πάνω. Πήγα Περιστέρι να παραλάβω μπυρόνια. Φοβερή δουλειά τα παλικάρια. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή ευτερία σε όλους. Βασίλης Παοκάρα Δάφνη. Εις υγείαν, Βασίλη. Ποιοι μαζεύτηκαν δεν ξέρω, αλλά να μιλάνε κατσαρίδες για Τιτανίδα Καριστιανό. Ποιοι Μητσοτάκηδες, ούστ κοπρίτες, λέει κάποιος εδώ. Μάλιστα. Α, μάλλον ξέρω ποιος είναι. Πάνω θα ήθελα μια ειλικρινή γνώμη για το κομμάτι Καριστιανό. Δεν έχω εικόνα, ελπίδα ή ένα ακόμα ξεπούλημα. Για αρχή θα πω το πρώτο. Τα υπονοούμενα και διαιτησία τα άφησαν δύο συγκεκριμένοι του σταθμού σας. Ναι, καλά, εντάξει, δεν θα ασχοληθώ. Καλημέρα από Θέρμο, καλά Σαββατοκύριακο σε όλους. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Πάμε γρήγορα και από εδώ, δεν υπάρχει κάτι. Καλημέρα στον Παράφρονα. Τη φωτογραφία δεν μπορώ να τη δω, δεν έχω κινητό μαζί μου. Δεν μου την ανοίγει στον υπολογιστή. Γεια σου Μίλτο λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο στην Βιωτία. Καλημέρα πάνω ανάρχο, άπλητο κομμουνιστή που σήμερα θα αναβαθμιστείς σε μπαχαλό σατανιστή. Λογικά καλά θα σας πάει, βλέπω εδώ, ναι, από τις 5 ψιλοβροχούλες, όπως και χτες βασικά. Χτες λέγανε ότι θα βρέχει αυτό, από τις 3 το βράδυ, το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα ρίχνει 10 λεπτά ρίξω στο Βύρονα, αυτό ήταν και λίγο το βραδάκι. Κάτι στις 11. Έφευση καλημέρα, λέει και ο Μητσακός. Ναι, ο Μητσακός. Φύγαμε. Διάλειμμα και αλλάζουμε εντελώς το ηχητικό κλίμα. Τι θα κόψουμε είναι το ερώτημα. Αυτό θα κόψουμε, δυστυχώς. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Είναι νομίζω η τρίτη εβδομάδα που ακούτε έτσι κομμάτια από το
13: ήταν ωραίο αυτό το ταξίδι
0: καινούριο άλμπουμ των Απροσάρμοστων.

Καλημέρα στο Βαγγέλη από το Νέο Ηράκλειο, στον Σπύρο από το Ρέθινο. Μπάζει και Ζόρο, θεωρώ, η family του Άνσερ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάντα ένα σκαλί παραπάνω ο Άνσερ, αλλά αυτά είναι περιορέξεως. Καλημέρα στη Βικτόρια, στο Γιάννη και στον Παναγιώτη που στείλανε για τη Strange Brew. Η διακήρυξη, λέει κάποιος της Καλυθιανού, ήταν το κλασικό. Βάζουμε σε τα πάντα για να μην παρεξηγείται κανείς. Βγαλμένη από εγχειρίδιο, σχεδόν σχολική. Να την δώσουμε μια ψήφο αγανάκτησης, αλλά μην έχει τα απαιτήσεις. Αντιθέτως, νομίζω ότι αυτοί που θα ψηφίσουν θα έχουν απαιτήσεις. Καλημέρα στον Ανατολικό Λονδίνο, στην Ήρα και τον Ντούλα. Πρωταθλητής βεβαίως. Καλημέρα, καλούς ακούμε μουσικάρες και μόνο φουρνιές στο πάτο μας, λέει ο Ντέσκο. Καλημέρα στον Λεωνάρδο και τη φαμίλια. Οι νεκροί σου δεν κοιτούνται στο χώμα. Γεννήθηκαν πουλιά, δέντρα αγέρας, κάθεσαι στον ίσιο τους, θρέφεσαι με τη σάρκα τους, αναπνέει στο χνότο τους, Νίκος Καζαντζάκης. Πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ο Κωνσταντίνος, αυτό που μόλις τελείωσε. Εδώ πάμε στο 2002, δεύτερο άλμπουμ για τους ο Χρας Πυροχέτη, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Γιάννης, έκανα σπυράκο πάλι, άστα ρε φίλε. Φώνες απάχυρο.

0: τι κάνανε αυτά τα παιδιά τότε. Ένα μεγάλη καλημέρα στον Φλάκο στη Βέρεια. Έχει μαζευτεί όλη η παλιά φρουρά. Παράφρουνας Φλάκο.
1: Κομμάτια μπαλωμένος. Σίγουρος θα προσφέρομαι γητιές σου και ντυμένος.
0: Πώς πάει η ομάδα ή δεν έχεις ρε τρελοκομείο?

0: Μάκραν ο καλύτερος, λέει, και πιο ξεχωριστός, πάντα ιδεολογικά μαζί σου. Φίλε Νάσο, προοδευτικά είναι αυτό που έζησα μαζί σου στο πάρτι, δεν πρόκειται να το ξεχάσω, πέρσι. Η αλήθεια είναι δεν τον ήξερα τον Άνσερ πάνω. Πάει και έξοδος του κομματιού και όντως σχεδόν συνομιλικοί είμαστε, ένα-δύο χρονάκια παλιότερος είμαι, συνέχισε έτσι λίγο με Γεράσιμο σαν την Πάτρα. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός και αυτή τη φορά με δικιά του εξέδρα στην Ελλάδα και αποδεκατεσμένη Ρεάλ, είναι άξιος της μοίρας του, εγώ πιστεύω θα το πάρει και σχετικά εύκολα. Καλημέρα πάνω από Ρόδο, ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα και στο Γιάννη, ότι έπρεπε το κομμάτι, ταξιδεύω κι εγώ με Παναγιώτη. Καλό δρόμο και προσοχή εννοείται, διότι ο καιρός δεν είναι και ο καλύτερος. Θα σου πω μόνο τη λεζέντα και όταν δεις τη φωτό θα καταλάβεις. Έλεγε η γιαγιά μου στον καταραμένο τόπο, Μητσοτάκης Γκάρα, μα η μήνα βρέχει. Ναι. Ποια είναι αυτή η τραγουδάρα, το χάσα, ήταν η Οχρά Σπυροχέτη στο Φωνές από Άχυρο από το 2002. Διάλειμμα, ξανά, τι να κάνεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ο Φλάκο απάντησε, αναλυτής στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Έχει τους χαιρετισμούς φυσικά του Παράφρονα, του Μίλτου. Πάνω καλημέρα, μπήκε μια μαμά τυφλή με το παιδί της μέσα στο ταξί. Ζήτησε ένα παιχνίδι το οποίο είχε 5 ευρώ. Δεν είχε μαμά της, το έδωσα εγώ. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα και καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις αφού μπορούσες. 2025 το άλμπουμ Δεύτερη Ζωή. Στίχη και μουσική από τον Τάσο Καρτέρη ή αλλιώς Παιδί Τραύμα ακούμε κάθε φορά. Δεν θα την ξανακάνω την κουβέντα για το Σοχρά. Την κάνω από το 2009. Οι Σοχρά δεν υπάρχουν πια ούτως ή άλλως. Η μουσική τους υπάρχει, υφίσταται, κυκλοφορεί και στο YouTube με διαφημίσεις. Βάζω ράδιο, λες να έχει πάνω σήμερα, ακούω Χρά. Οκ, ναι, έχει πάνω σήμερα. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Θέμης. Δώστε το πάρα αυτά στον Μπαρτζόκα, δεν μπορούμε να περιμένουμε, λέει ο Τζον Πάτος. Ο Τάσος, έλα, πάμε. Είμαστε στο αυτοκίνητο και κανεβαίνουμε Ελλάδα για διακοπές. Η κόρη μου, η Χρυσή, στέλνει χαιρετισμούς. Καλό δρόμο, ψύχρεμη οδήγηση και τα λοιπά, για να φτάσετε και να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται στη χώρα και να ξαναφύγετε, γιατί δεν να μένεις εδώ πέρα. Για αυτούς που δυσκολεύονται με τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικά πράγματα, αν και όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, κάποιοι είναι λίγο παραπάνω ενδεχομένως. Γεια σου, παππού καλλιτέχνη.

0: Θέλουμε μπύρες, λέει κάποιος. Ρίλο το τραγούδι Κοριελά ακούστηκε στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Καριστιανού και στη θέση εξέφρασε την επιθυμία να γίνει ψαράς. Έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις, ας γίνει. Ο άνθρωπος μια χαρά είναι το ψάρεμα. Καλημέρα στην Ιωάννα, καλά Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να την Χρυσή. Στο καρεκλάκι της προβλεπέ, μια χαρά. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, αυτή η διαφήμιση του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF, η οποία κουβαλάει για κάποια πράγματα στην πλάτη της ως UNICEF Ελλάς, λέει κάπου ότι γενικώς, λέει, είναι καλή ιδέα αυτό που βάλαμε να γίνει αυτή η γραμμή, τέλος πάντων. Έτσι θα προστατεύσουμε τα παιδιά μου, ωραία, και τους γονείς. Με κάτι που είναι καλή ιδέα. Εντάξει, βέβαια, όταν έχεις το Υπουργείο Υγείας, το μεγαλύτερο κλόουν που έχει περάσει από την ελληνική πολιτική διαχρονικά ενδεχομένως, αυτά. Πας με καλές ιδέες. Λοιπόν, διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο, αφού πότε, από το 2018, ακούσαμε τον Παύλο Παυλίδη, στίχους, μουσική και ερμηνεία, στο ένα αλλιώτικο παιδάκι. Παρέα του ήταν η B-Movie στην εκτέλεση. Καλημέρα και στο Μανώλη το Μουσουράκη, ο οποίος αναλαμβάνει τα χρέη της παραγωγής του της εδώ της εκπομπής, που δεν χρειάζεται, αλλά τα αναλαμβάνει, δεν υπάρχει κανένα θέμα με αυτό. Τάσος Νικολόπουλος, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, πρώτο για σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί και επιστρέφουμε με μουσικούλα για άλλη μια ώρα. Θα είμαστε παρεούλα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
4: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτό τη σχολή ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Την ευκαιρία να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του θα έχει ο Ολυμπιακός, που νίκησε 79-61 τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε για 10η φορά στον τελικό του Final Four της EuroLeague, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center. Κορυφαίος ο Αλάνθαστος Πίτερς με 17 πόντους. Αντίπαλός του θα είναι η Real Madrid's, που νίκησε 105-90 τη Βαλένθια στον άλλο ημιτελικό. Χωρίς σέντερ η Βασίλισσα, καθώς τραυματίστηκε στον Αχίλιο Γκαρούμπα και θα απουσιάσει μετά τους Ταβάρες και Λεν. Χαμηλούς τόνους κράτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four. Δεν είμαστε αλαζόνες. Μετά την Κυριακή θα εκτιμήσουμε την προσπάθειά μας, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου. Να μείνετε ταπεινοί και με τη μύτη κάτω. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Τα λόγια του στους παίκτες στα αποδυτήρια. Άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του. Στις επόμενες ώρες οι εξελίξεις με τον Γιάκουμπ Νέστρουμ, που είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Παράλληλα, οι πράσινοι γνωστοποίησαν την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού είχε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και του μάνατζερ του Βάσκου Ινιάκη Ιμπάνιεθ. Κρούση για την απόκτηση του Ροντινέη έχει κάνει η Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Βραζιλιάνικη Γκλόμπο, αλλά ο 65χρονος προπονητής είναι ο αρνητικός στο να παραχωρηθεί ο Βραζιλιάνος. Πριν σε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε Νέα Φιλαδέλφια, Σπάτα και Ακαδημίες, έδωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ως έμπρακτο ευχαριστώ για τη συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. την αποστολή της Εθνικής Μεξικό εν ώψη Παγκοσμίου Κυπέλου ενσωματώθηκε ο Πινέδα. Νέα δημοσιεύματα στη Γερμανία που αφορούν στο Δημήτρη Γιαννούλη της Augsburg, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Συνεχίζονται οι επαφές με την πλευρά του ΟΣΔΟΕΒ για την ανανέωση του συμβολαίου του. Οι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται για διάφορους λόγους αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγε στον Άρη. Στη λίστα βρίσκονται Δόνης, Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα, Τεχέρο, Μπουσαΐτ και Μάικιτς, ενώ ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Μωρόν. Συνεδριάζει την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικό θέμα συζήτηση στο αίτημα αναδιάρθρωσης που κατέθεσαν οι ΠΑΕ, ΑΕΛ, ΝΟΒΙΜΠΕΤ, ΑΣΤΕΡΑΣ, ΑΚΤΟΡ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Τα άλλα δύο σημαντικά θέματα είναι η επικύρωση της βαθμολογίας και η εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras. Στους τελικούς της Water Polo League γυναικών προκρίθηκε η Βουλιαγμένη που επικράτησε 15-6 εκτός έδρας της Γλυφάδας και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών. Κυπελούχος Γαλλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Λανς που επικράτησε 3-1 της Νίσο τελικό του Stade France στο Παρίσι. Το κύπελο Γαλλίας κατέκτησε για 10η φορά η Trabzonspor που νίκησε 2-1 την Konyaspor. Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1 στην αυλαία της 38ης αγωνιστικής της Serie A. Η Thunder νίκησε 123-108 του Spurs στο Σαν Αντώνιο και πήραν προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA. Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πάνος Τρίλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
13: Έφτασε ξανά.
12: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
13: Γκολ στη Βουδαπέστη.
12: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
13: Σκορ στη Λειψία.
12: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
13: Επί δύο.
14: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Πάνω Δρύλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10, μέχρι να δώσουμε σκυτάλη φυσικά στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά.

2009, το άλμπουμ «Αντιστέκομαι», η στίχη και η μουσική του Νίκου Κατσιπόδη. Ο Δημήτρης Δημητράκας. Θα αντιστέκομαι το κομμάτι. Σιγκαρίλος with coffee, λέει κάποιος. Η Αλίνα λέει: είχαμε λύσει το ελληνικό ροκ, τελικά μου έλειπε. Ευτυχώς που ακούω εσένα. Καλημέρα πάνω, Δροσούλα σήμερα, σύμμαχος Σαββατοκύριακο, προφίσιενση και λοιπόν εξετάσεων, λέει ο Χρήστος ο Γκαβός. Κάθε επιτυχία στα παιδιά που δίνουν. Κυριακή θα δω καθαρά το τρόπαιο, τα φιλιά μου, λέει. Καλημέρα πάνω από βροχηρά, ερωτικά, εξωτικά, τροπικά. Φιλαδέλφια, πόσες τύψεις έχεις που ξυπνάμε στα ρεπό μας στις 8. Μπράβο και πάλι, πάνω λέει ο Μελισκόμος, αρκετές πρέπει να σου πω. Φοβερές οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Μόνο φοβερές δηλώσεις κάνει ο Παύλος Μαρινάκης, παιδιά. Σας παρακαλώ για το βασανισμό των Ελλήνων ακτιβιστών. Μπράβο, τέτοιους θέλουμε. Ούστιχα Γιώργος Ηρακλάρα Ήλιον. Α, και αν δεν υπήρχε το βίντεο που κυκλοφόρησαν οι Ισραηλινοί, μια χαρά θα ήταν όλα. Όλα. Πέπα, πόπα, συγγνώμη. Πέπα είναι το γουρουνάκι. Γεια σου Παναγιώτη Μπικές. Για να δω. Μπορώ και εγώ για 10 εξάδες μπύρες για δοκιμή. Όλα καλά. Καλά, καλά. Αντέχουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

0: 1998, το άλμπουμ «Κάτι σαράβαλες καρδιές». Η στίχη του Παντελή Ροδοστόγλου, η μουσική και η ερμηνεία από τα διάφανα Κρίνα για όλα αυτά που δεν θα δω. Καλημέρα στον κόκκινο Οκτώβρη. Πότε είναι ο τελικός του Champions League, ρωτάει κάποιος. Απόψε έχει τελικό Champions League γυναικών, αν ενδιαφέρεσαι. Μπαρτσελόνα Λιόν, των ανδρών, είναι στις 30 Μαΐου. Και ώρα 7. Γεια σου Γιώργη, στην Νέα Πολύ Λασιθίου. Πάνω το μέλλον σε κάθε χώρα είναι τα παιδιά. Έτσι πρέπει να κοιτάξουμε να πάρουν σωστά παραδείγματα. Π.χ. Φιλανδία, δωρεάν υγεία και παιδεία. Άστο, άστο. Ο άνθρωπος λέει είναι μια κασέτα. Ό,τι του βάλεις μέσα θα μάθει. Τα παιδιά να κοιτάξουμε, να τους δώσουμε όλοι το σωστό παράδειγμα. Αυτή είναι η σωτηρία. Καλημέρα σας, τον κόκκινο Οκτώβρη. Δεν το θυμάμαι, μπορεί να το έκανα. Δεν έχει σημασία. Με πάνω ρίλο ξύπνησα, Σάββατο μουντίλα. Καλημέρα, βρέχει. Προβλέπω μεσημεριανό μπάνιο, μετά ντους με βρόχινο νερό και μετά τσίπουρο εντός ταβέρνας. Δεν περνάμε και άσχημα. Φιλιά, λέει ο Βασίλης από την Ικαρία. Αν περνάτε άσχημα και στην Ικαρία, φίλε. Καλημέρα. Καλά, στο βίντεο πάνω αποδεικνύεται ότι εξελίχθηκαν σε σιωναζί. Κρίμα. Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζουμε να τους γλύφουμε. Είμαστε, είπαμε, στρατηγικοί σύμμαχοι των Ισραηλινών. Πάρτε το απόφαση. Δυστυχώς. Γεια σου Βίκτορα εκεί στο πέραμα. Καλημέρα στο Γιώργο. Μπαίνεις για Strange Brew φυσικά. Να σας θυμίσω κάπου εδώ ότι αν και εσείς επιθυμείτε να φτιάξετε, να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας κατάστημα Coffee 3, να γίνετε μέλος της αλυσίδας που σε λίγο θα αριθμεί 10 καταστήματα και προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, στέλνετε απλά ένα email στο info@coffee3.com και λαμβάνετε όσες πληροφορίες θέλετε για να στήσετε ένα δικό σας Coffee 3. Συνεχίζεται η διαδικασία διαγωνισμού από την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew. 6 διαφορετικά label της ελληνικής ιστοποιίας για έναν τυχερό ή τυχερή στο τέλος της εκπομπής σήμερα, μιας και αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα τα κερδίσει και θα μάθει τον τρόπο που θα παραλάβει. Ισχύει για όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew και μπαίνετε στην διαδικασία της κλήρωσης. Πάμε σε διάλειμμα φυσικά, αλίμονο, και τι συνεχίζουμε σε πόσα. Σε 2,5 λεπτάκια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr. Να δω.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Διερωτάμενοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνται καρφώνει, 69-69. Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, 1988. Έλα, χεριές, και φόρεξε, τι είσαι, ποιος είσαι, γιατί είσαι, τι ζητάς με το τιμό που κρατάς. Με το τιμό που κρατάς. Μωρά στη φωτιά το άλμπουμ.

η σύνθεση φυσικά του Brian Eno, η στίχη και ερμηνεία από τα original μωρά στη φωτιά, τα πρώτα πρώτα, όχι τώρα ότι είναι Demek. Λοιπόν, μωρά στη φωτιά, third uncle.

Καλημέρα και στον ταξιάρχη στο Βύρο, να μπήκες κι εσύ. Μαθαίνω εδώ ότι οι ακτιβίστες που συνελήφθησαν είναι εμισθοί του Σόρος. Χάνω και τις τελευταίες τρίχες που έχουν μείνει στο κεφάλι μου. Καλημέρα φίλα Πάνα, ούτε σήμερα ένα αφιερώμα να κάτι για τη μεγαλύτερη παρά τις δυσκολίες συναυλία των Maiden, λέει ο Κώστας. Κάναμε την προηγούμενη φορά πριν 3 χρόνια, οπότε βάλαμε εκεί πέρα ένα ημίωρο γεμάτο, αλλά αν το κάνα τώρα θα πρέπει να το κάνουν και τη ζωή τους Μετάλλικα. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, ωραία. Και ο Δημήτρης για τις μπύρες, να κάνω και ένα refresh εδώ. Ναι, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, γιατί 5 χρόνια νωρίτερα είχαν μπει οι βάσεις για αυτά που ακούσαμε πριν.

1983. Είμαι τροντικέ σε στίχους μουσική και ερμηνεία. Οι σκιές.

0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Βάλε και εμένα για τις μπύρες, λέει ο Σπύρος. Και ο Ηλίας το ίδιο. Πάνω χαιρετίσματα από την Τίνο, όπως σήμερα θυμίζει Silent Hill, ναι, ο Νίκος από τα Σεπόλια. Καλημέρα, εγώ είμαι ώρα μέσα, αλλά δεν έχω ξυπνήσει καλά ακόμα για να μιλήσω. Νίκος Πισικόσμος, με Νίκο Παπαόγλου, θα πάμε, πότε θα πάμε, θα έρθει εδώ στις 13 νομίζω Ιουνίου, αν τα θυμάμαι καλά. Λοιπόν, κανείς δεν μίλησε για τους χριστιανούς στη Συρία, απίστευτο, απίστευτο, μα κανένας δεν μιλούσε. Κανένας. Όχι, τι τραβάμε. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και αφού υπάρχει όρεξη, υπήρχε μάλλον όρεξη, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με επίσης κλασικά κομμάτια. Λέμε τώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είμαι ο Γιώργος Παμπλίδης και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Win Sport FM για τα 300 γενέθλιά του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύχρονη προσφορά του στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

από το 1993 και το άλμπουμ Vivere Pericolosamente, δεχομένως ο αναπληρωτής εθνικός μας ύμνος, θα λέγε κάποιος, Τζίμις Πανούς, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, αυτός ήταν ο νέο Έλληνας. Πάνω έχεις ακούσει, λέει, ολόκληρο κάποιο άλμπουμ πάνω από 10 φορές. Wish You Were Here, Paranoid, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος, καλημέρα. Κάθε καινούργια δουλειά που μου έρχεται την ακούω πάνω από 10 φορές, οπότε μπορώ να σου πω δεκάδες τίτλους και συν της άλλης τώρα πόσα και πόσα άλμπουμ. Γεια σου φίλε Δημήτρη στο Don Caster, καλημέρα μουσικάρες, λέει κάποιος άλλος. Πάνω μπορώ να σου στείλω ένα μήνυμα στο Facebook, γιατί εδώ δεν χωράει, εννοείται Διονύση, ή μπορείς να το στείλεις εδώ με νούμερα 01, 02, 03 και να το προχωρήσεις. Μπορείς σε παρακαλώ να βάλεις τον Σιώρη ιδιοκτήτη του Νικόλα Άσημα, αφιερωμένο σε όλους τους μαυρογορίτρες της εποχής μας. Καλή επιλογή, αλλά δεν υπάρχει εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Μάκης ο Αδρομητάρας. Πόσο λείπει ο Τζιμάκος, λέει ο Γιάννης από την Κέστα Γιάννη. Έχω εδώ και τα καΐκια, τι να κάνεις, συμβαίνουν αυτά. Τώρα ποιοι είσαστε εσείς?

1989 το άλμπουμ «Χωρίς Μακίας», τελευταίο εν ζωή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ένα άλμπουμ το οποίο έγινε σχεδόν χωρίς συγκατάθεση, αλλά εντάξει τα πράγματα ήταν λίγο φλού τότε. Ο Πάνος Ηλιόπουλος το κυκλοφόρησε, σε κάθε περίπτωση μας άφησε κάποιες πολύ ωραίες εκτελέσεις, αν και όλοι παραδέχονται ότι η μπάντα δεν ήταν στο 50% της απόδοσής της. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Παύλο Σιδηρόπουλο, λοιπόν, μαζί του η απροσάρμοστη, το κομμάτι «Ποιοι είσαστε εσείς». Για τους ανέτοιμους που έχουν ευθύνες, ευχαριστώ Πανώ, είσαι δύναμη, λέει ο Βίκτορας. Με Άσημο και Τζιμάκο, ό,τι πιο αναπροτυπικό έχει περάσει είναι ο Παύλος. Μαράθη και λουλουδιασμένη τιά και μου έχουν κλαρίσει τα αυτιά. Με έχει ερωτευτεί και μια γριά. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Ο Κιάμος που είπες, με συνεπήρε φίλε, λέει ο Κώστας από το πάρκο. Το έλεγε ο Πανούσης από τη στιγμή που έφυγε ο Μητροπάνος από τη ζωή. Ίσως και λίγο νωρίτερα. Καλημέρα Πάνω, σας άκουσα πριν στην εκπομπή του Καλογεράκη που έλεγες ότι είδες το γέλο Στόουν, επειδή σκοπεύω να το δω και εγώ, είναι καλό, αξίζει. Αν σου αρέσει έτσι λίγο η κατάσταση εκεί, λίγο cowboy, cowgirl και τα λοιπά, ναι, όχι στάση, οι πραγματικές, δεν κάνετε συνειρημούς, απλά κούρασε κάποια στιγμή, θεωρώ. Λοιπόν, πολύ καλημέρα Πάνω, γνώμη αν πρόκειται να πέσει η τιμή της βενζίνης, καλώς κουνάχουμε, λέει ο Διονύσης. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή να τελειώσει και ο πορτοκαλί κυρίως, να πούμε, την κατάσταση εκεί στο Ιράν. Δεύτερο, λέει, αγοράζει τον deal. 6 ώρες live Pink Floyd, The Clash και Sabbath για 6 ώρες ομιλία Σπυράδων ή Μονικοπανιά. Δεν τίθεται ερώτημα, προφανώς. Το βασέο του Μουστάκα ζητάει ο Δημήτρης. Καλημέρα από Κίσαμο, εκπομπάρα βάλει σήμερα. Ευχαριστούμε, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, πού είσαι, ρε Ηλία. Από την συνεφιασμένη και ήσυχη Αρτέμιδα στέλνει ο Ηλίας. Και ήρθε και το μήνυμα του Διονύση. Καλημέρα, επειδή μου την έχει βαρέσει. Στον ήπιο της μικρής μου ζήτησαν 10 ευρώ αναπαιδίκως συμμετοχή στη σχολική παράσταση για την αποφύτιση αυτών. Για στολές και μουσική. Το έγραψαν έτσι ακριβώς. Κόστος συμμετοχής δεν είναι τουλάχιστον ανήθικο. Δηλαδή, αν ένας γονιός δεν έχει, θα αποκλείσει το παιδί. Εγώ είμαι τρελός, ευχαριστώ. Δημόσιο και δωρεάν, έτσι το φελέκι μου. Έχεις να δώσεις 10 ευρώ σε εκθρομές κτλ. Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει, συνήθως, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν είναι τόσο μικρά τα παιδιά, προσπαθούν οι υπόλοιποι να το καλύψουν, Διονύση μου. Αλλά, ναι, αυτά θα πρέπει να είναι, πώς το λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, default. Λοιπόν, μπατσόνια. Ελπίζω να μην ακούει ο υπουργός Χρυσοχοΐδης, που έχει τα καλύτερα πάντα. Και είναι μονίμως στη θέση του επίσης, όσα και αν έχουν γίνει.

0: 1986. Το άλμπουμ Ζόρζ Πιλαλή, ζωντανά ηχογραφημένο. Γιώργος Παπαδόπουλος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ή αλλιώς Ζόρζ Πιλαλή. Ελπίζω να μην έχω κάνει κανένα λάθος. Κάτσε να ρίξω μια ματιά, γιατί παίζει να έχω... να υπάρχουν κι άλλοι συντελεστές. Λοιπόν, είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 10. Θα πάμε εννοείται σε άλλο ένα διάλειμμα. Αλίμον να μας αφήσει το τμήμα λίγο ήρεμους. Αλλά εντάξει, με αυτά. Δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε. Ναι. Okay. Σωστά τα είπα όλα. Μερικά μηνυματάκια και φεύγω. Ενέρεση η Βολιδεύκη, προφανώς. Ως εκπαιδευτικός και ως γονιός σας λέω ότι πετιούνται εκατομμύρια σε ημέτερους και στα σχολεία στενάζουμε. Μάλιστα, παρακαλώ. Εδώ δώσαμε τις μάσκες σε ανθρώπους οι οποίοι κατασκεύαζαν αλουμίνια. Μπαρτσελώνα γυναικών, Λιόν γυναικών, ακριβές σκορ 2-1. Λεξαριθμική ανάλυση, λέει κάποιος. Πάνω πως έγινε στην Εσσαγητή, σοβαρά ρωτάω. Υπήρχαν επιρροές, η μεριά της μητέρας ήρθε από την πόλη στους τελευταίους διαγωνισμούς. Και στην εποχή του ΠΑΟΚ Άρης, τέλος πάντων στο μπάσκετ που ζήσαμε εμείς, εγώ ήμουν περισσότερο με τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα, ξέρουμε αν το name change στο Final Four λειτουργεί? Ναι, φυσικά μέχρι τις 5 το απόγευμα, το είπε ο Τάσος Νικολόπουλος στο Δελτίο. Κι άμα η COVID-3 ή free, το free. Λοιπόν, το γέλος τόνο δείχνει τη ζωή των modern cowboys αλλά και τη σκοτεινή πλευρά της, δείχνει όμως και στοιχεία από τη ζωή των εθαγενών. Ισχύει, το κομμάτι που θα ακολουθήσω απόλυτα τώρα είναι το σκουλαρίκι του Θανάση Παπακοσταντίνου, λέει ο Στάθης ο Αιγτζής. Αυτά, τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε, αυτοκόπηκε και συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είδες ο Γιάννης. Ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: 2026. Στίχη μουσική από το Δημήτρη Καλάτζη, είμαι Μικαλάτζη, στη μουσική και ο Στρατάλ.
1: Φαντάσου λέει.

Έχω λοιπόν και σεξ σόου στο κομμάτι με τίτλο Φαντάσου, ολοκένουργιο. Καλημέρα, πάνω πάλι καλά που παίζει και λίγο πιλά, αλλά που και που γιατί δεν ακούγεται, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Να το στηρίζετε όταν παίζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, όταν κάνει live. Καλημέρα, πάνω ρε. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη χώρα που έχουν περάσει κλέφτες, απαταρνούνες, ψεύτες, αλλά ρε φίλοι, αυτοί εδώ τα έχουν όλα. Δεν μπορεί να τους κοντράρει κανείς, λέει ο ακροατής, μηδέν. Καλημέρα, καινούριο στην παρέα σας, αλλά πλέον μόνιμος θαμώνας, αθάνατος Παυλάρα, λέει. Παυλάρας, λέει ο Νίκος, ο Ψαχνιώτης, Εύβοια φαντάζομαι. Ο μακροβιότερος Έλληνας υπουργός, Χρυσοχοντίδης, γιατί έχει αρχίσει πλέον να σουφρώνει τα χίλια στις συνεντεύξεις. Θα πει και κανένα It's amazing και θα μείνουμε κάγκελο, λέει ο Άλιο Ντρόγκμπα, παρά του ρε. Συμπαθητικότατος από την Αλιοτρίφωνα σε σχέση με αυτό το ξέπλυμα. Ναι, εντάξει. Ούτε με προσπάθεια δεν ακούγεται. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Ναι, αναρχικός ήταν. Μας έπεισες. Καλημέρα στον Κώστα. Να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ, γιατί εντάξει είναι πολύ αστείο. Καλημέρα στον Ενέο και τη Βιβί. Με παρασένει λέει να κοιμάμαι μεσαργά στο κρεβάτι. Τώρα βάλαμε εκπομπή. Όλα καλά πάνε. Χαίρομαι. Πες ό,τι θες.

Λοιπόν, έγινε και κλήρωσουλα για τη Strange Brew. Πρέπει να μάθεις πώς. Τώρα βλέπει ότι θέλω. Χατζησολίδης Πολυδεύκης, 75-13 το κινητό του. Σύντομα μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβει. Ευχαριστώ όλους που στείλατε και μπήκατε στη διαδικασία. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το Σαββατοκυριακό

2017, το άλμπουμα ένα έως κύκλος. Γιώργος Αρχοντούλης, στίχους και μουσική. Η Countdown και Πες Ό,τι Θες. Μετά από μένα, ναι, έρχεται ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Φαντάσου ήταν το κομμάτι το προηγούμενο, εγώ και SXO. Όχι εγώ λέγεται το συγκρότημα. Πάρε μια μάντρα. Άντε επειδή είσαι εσύ και δυο τσιμεντόλιθα. Πάρε τα χάπια σου χρυσέ μου και άσε μας την ησυχία μας. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε κατά καταστήματα Monsterville, Gift for All, Clothing and Attitude, Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, το κεντρικό καταστήμα, από τη 17 στα Χανιά και 1866 ο δρόμος νούμερο 55 στο Ηράκλειο, www.monsterville.gr. 1999 το άλμπουμ Κράτος Κλειστών. Φρανκ Νίνο στους στίχους, Γιάννης Βασιλιάδης στη σύνθεση, Πανκ Ρωμάνα Κράτος Κλειστών. Ευχαριστούμε τα Coffee 3. Το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές εισαγορές και φυσικά την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew που έστειλε στον Πολυδεύκη, θα στείλει μάλλον στον Πολυδεύκη τις μπυρίτσες του.

θέλει σκέψη η ερώτηση για να ταιριάξω ένα κομμάτι με τη Βάλια σκεπαστή. Όσο για Χρυσογοήδη, έχουμε να το δώσουμε πίσω κάτι από αυτά που μας έδωσαν τα μάτια στη Φιέστα. Λέει ο Αεκιτζής.

Λοιπόν, όπως σας είπα, ακολουθεί πρώτα Τάσος Νικολόπουλος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Χρήστος Σωτηρακόπουλος, τα διαμάντια είναι, παραμένουν παντοτινά.

0: Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και σήμερα και τη συμμετοχή. Να είστε όλοι καλά, να προσεχέτε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε. Και να σκέφτεστε, για όλα να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν. Τα λέμε Δευτέρα με Τετάρτη στο πρωινό πρόγραμμα και Σαββατοκύριακο το επόμενο πια. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Την ευκαιρία να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του θα έχει ο Ολυμπιακός που νίκησε 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ και προκρίθηκε για 10η φορά στον τελικό του Final Four της Euroleague, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center. Αντίπαλος η Real Madrid που νίκησε 105-90 τη Βαλένθια στον άλλο ημιτελικό. Χωρίς έντερ η Βασίλισσα, καθώς τραυματίστηκε στον Αχίλιο Γκαρούμπα και θα απουσιάσει μετά τους Ταβάρες και Λέν. Χαμηλούς τόνους από τον Γιώργο Μπαρτζόκα μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four. Δεν είμαστε αλαζόνες. Μετά την Κυριακή θα εκτιμήσουμε την προσπάθειά μας, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου. Να μείνετε ταπεινοί και με τη μύτη κάτω. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Τα λόγια του στους παίκτες, τα αποδυτήρια. Άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπόλησης εισιτήριων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους. Τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις με τον Γιάκοπ Νέστρουπ, που είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού είχε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και του μάνατζερ του Βάσκου Ινιάκη Ιμπάνιεθ. Κρούση για την απόκτηση του Ροντινέ έχει κάνει Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη Γκλόμπο, αλλά ο 65χρονος προπονητής είναι αρνητικός στην παραχώρηση του Βραζιλιάνου. Πριν σε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε Νέα Φιλαδέλφια, Σπάτα και Ακαδημίες, έδωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ Μάριος Ηλιόπουλος ως έμπρακτο ευχαριστώ για τη συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην αποστολή της Εθνικής Μεξικού ενόψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενσωματώθηκε ο Πινέδα. Νέα δημοσιεύματα στη Γερμανία που αφορούν στον Δημήτρη Γιαννούλη της Augsburg, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟ και την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Συνεχίζουν οι επαφές με την πλευρά του ΟΣΔΟΕΒ για την ανανέωση του συμβολέου του. Οι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται για διάφορους λόγους αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγε στον Άρη. Στη λίστα βρίσκονται τα ονόματα των Δόνη Καλανόπουλου, Αλφαρέλα, Τεχέρο, Μπουσαίτ και Μάικη, ενώ ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Μωρόν. Στους τελικούς της Waterpolo League γυναικών προκριθήκε η Βουλιαγμένη που νίκησε 15-6 εκτός έδρας στη Γλυφάδα και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών. Κυπελούχος Γαλλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Lens που επικράτησε 3-1 της Nice στον τελικό του Stade France στο Παρίσι. Το κύπελο Τουρκίας κατέκτησε για 10η φορά η Trabzonspor που νίκησε 2-1 την Konyaspor. Τον καλύτερο τρόπο θα τιμήσει τον Pep Guardiola η Manchester City μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου των δύο πλευρών, όπως έκανε γνωστό οι πολίτες. Η κερκίδα North Stand που επεκτάθηκε πρόσφατα θα πάρει το όνομα του Καταλανού προπονητή, ενώ στην είσοδό της θα κατασκευαστεί ένα άγαλμα του. Οι Thunder νίκησαν 123-108 τους Spurs στο Σαν Αντώνιο και πήραν προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA. Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ward παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Tyson Ward 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου? Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο. Το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center. Αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά. Κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές. 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Real Valencia. 79-61, Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.
11: Η εκπομπή είναι μία χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Πολύ καλημέρα, εδώ είμαστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Νέχρι ο Στυρακόπουλος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Ρήλος στην τεχνική επιμέλεια και ο Μανώλης Μουσουράκης στη μουσαφική υποστήριξη της εκπομπής. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Εδώ, στον Big Win Sport FM, στο 94,6. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε ωραία πράγματα. Ξεκινάμε με What a Wonderful World, εννοείται από τη φωνή του Louis Armstrong, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά εδώ είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι πολύ ατμοσφαιρικό, ταιριάζει και με τη μουντάδα έξω, Rod Stewart.
12: Και ο Stevie Wonder μαζί του.
1: Μαζί, μπράβο, σωστό. Πολύ γρήγορο να πω, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, δίνουμε την μπάλα του τελικού του Champions League, Budapest 26, Βουδαπέστη 26, από την Adidas και ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα στην Πειραϊκή. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Σε λίγο θα σας το πούμε και για αυτούς που, σε ελάχιστους πια, που δεν το ξέρετε πώς το κάνετε τη διαδικασία.

0: Οπότε Wonderful World, λοιπόν, Rod Stewart και Stevie Wonder και πανέμορφη φυσαρμόνικα του πολύ μεγάλου Stevie. Και να προσθέσω εδώ ότι μια και σήμερα θα φτάσουμε μέχρι τις 12 και αμέσως μετά έχουμε διαφορετικά, έχουμε και την κλήρωση σήμερα, δεν έχουμε μετά τον Βάιο και τον Μιχάλη. Εγώ να σας πω ότι έχει πολλά πράγματα που θα μιλήσουμε μέχρι τις 12, έχουμε προτάσεις, έχουμε να μιλήσουμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο από διάφορα ζητήματα. Σας θυμίζω λοιπόν, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για μια μπάλα από την Adidas, την μπάλα του τελικού του Champions League, Budapest 26, και ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πειραϊκή. Αυτά με την απλή διαδικασία των μηνυμάτων. Πάμε ένα μικρό, πολύ μικρό break και συνεχίζουμε να αναφερθούμε στα, σιγά σιγά στα θέματά μας για σήμερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Say it like you mean it. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι το Kingdom Fall από την Claire Wyndham. Να πούμε πάνω μια γρήγορη που στέλνει κάποιος ένα μήνυμα. Επαναλαμβάνω, μπάλα Adidas, η μπάλα του τελικού του UEFA Champions League. Την επόμενη εβδομάδα ο τελικός, επόμενο Σάββατο είναι ο τελικός, Paris Arsenal. Και ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή, στο Θέα Θάλασσα. Πάμε.
6: www.sportpavlafm.gr. Από όποια συσκευή και να μπείτε, πάνω-πάνω θα βρείτε ένα μεγάλο κόκκινο μπανεράκι. Γράφει Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live. Εκεί κλικάρετε. Σας μεταφέρει σε μια σελίδα που βλέπετε τη φωτογραφία του Χρήστου και με μεγάλα γράμματα τον τίτλο της εκπομπής και ένα μεγάλο play. Εκεί είναι το δεύτερο κλικ που θα κάνετε για να σας οδηγήσει πλέον στην πλατφόρμα που θα ανοίξει αυτόματα και η λειτουργία του ιντερνετικού ραδιοφώνου, της ιντερνετικής μετάδοσης, και εκεί υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το μήνυμά σας, το ονοματιπονούμενο σας δηλαδή, και το κινητό σας τηλέφωνο για να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε χθες το βράδυ με την Φενέρ, η οποία ήταν η απερχόμενη πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετακέρδισε και η Ρεάλ, οπότε ο τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ αύριο το βράδυ από τα κανάλια Nova Sports και φυσικά εδώ περιγραφή από τον Big Win Sport FM 4,6. Τα παιδιά, οι πολλοί και καλοί που υπάρχουν στο γήπεδο θα σας ενημερώσουν για την ιστορία. Εγώ θέλω να σας πω ότι στο μια στιγμή παραφροσύνη, στο τελευταίο μου επεισόδιο στο podcast, ασχολήθηκα με μια ομάδα θρύλου που δεν πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα που έγραψε τη δική της ιστορία. Καμία άλλη ομάδα άλλωστε σε κανένα ομαδικό άθλημα δεν έχει παίξει 10 συνεχόμενους τελικούς. Για φανταστείτε μια ομάδα να παίζει στο ποδόσφαιρο Champions League 10 σερί τελικούς. Για σκεφτείτε, στο μπάσκετ ξανά κάποια ομάδα να κάνει στην Ευρωλίγκα 10 σερί τελικούς. Και μάλιστα πήρε 5, έχασε 5. Μιλάμε για τη μεγάλη Βαρέζε της δεκαετίας του 70. Αυτό είναι το επεισόδιο. Μια ομάδα που για όποιους παρακολουθούσαν τότε ή για όποιους ξέρουν από το μπάσκετ, μια ομάδα μυθική με τα 5 τρόπεά της. Και να προσθέσω εδώ ότι για να τα αναλύσουμε καλύτερα, ανέτρεξα στη βοήθεια βέβαια του Βασίλη του Σκουντή, και είναι ένα ωραίο επεισόδιο, μια στιγμή παραφροσύνης με μπάσκετ, λόγω μπάσκετ, αλλά με τον θρύλο της Βαρέζε. Αυτό είναι η 11 past 1 που μας δίνει μια διαφορετική νότα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τον Σπαντάου Μπαλέπ, δεκαετία του 80, το True

Ένα κομμάτι κάποτε της Pat Benatar στην δεκαετία του 80 από τον Luke Evans εδώ, Love is a Battlefield. Why do you hurt me so bad? You could help me to know. Όποιοι έχετε μπει στην παρέα μας στο Telegram, την παρέα τη δικιά μου και του England 365 που σιγά σιγά όλο και περισσότερο θα προστίθεται κόσμος στις προβλέψεις αυτές. Να πω ότι ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα στην παρέα του Telegram. Το πώς το βρίσκετε, μπαίνετε στο Telegram, την εφαρμογή του Telegram, εντελώς δωρεάν. Κάντε την εγγραφή σας και σας έρχονται τα προγνωστικά κάθε μέρα. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα με πολύ καλές προβλέψεις όλη την εβδομάδα, ξεκινώντας από την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σαββατοκύριακο και συνεχίζοντας. Ο θρίαμβος, ο μεγάλος πάνω μου, ήταν στον τελικό του Europa, το Aston Villa Φράιμπουργκ, γιατί έδωσα και τα 2-3 γκολ, έδωσα και την πρώτη κάρτα που ήταν ο Κάς της Βίλα, ούτε συνονιμένοι με το διαιτή να ήμασταν, το Ρότζερς να σκοράρει ή να κάνει ασίστ, έκανε και γκολ και ασίστ. Γενικώς ήταν μια υπέροχη εβδομάδα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Χθες μας τα χάλασε λίγο η Λανς στο τελικό του κυπέλου Γαλλίας, γιατί το είχαμε 2-3 γκολ και το μάτς ήταν 2-1 ήδη στο ημίχρονο, οπότε έφυγε μάλλον ένα γκολ για τη Λάνς, αλλά το ότι η Λάνς, ας πούμε, θα ήταν η νικήτρια ήταν κάτι το επίσης που ήταν πολύ καλό. Γενικά είναι μια καλή παρέα. Επίσης, κάποιος, δηλαδή, στο τηλεφωνάκι του δέχεται από το Telegram το μήνυμα και του έρχεται κατευθείαν η πρόταση χωρίς να κάθεται να ψάχνει δεξιά, αριστερά ή οτιδήποτε άλλο. Δωρεάν είναι. Και εν ώψη Μουντιάλ, αυτό επειδή θα είναι δωρεάν και στο Μουντιάλ εννοείται, θα είναι πολύ ωραίο με την έννοια του ότι δεν θα χρειάζεται κάποιος να ψάξει το τι ακριβώς του προτείνουμε. Κάνουμε και πιο ειδικές περιπτώσεις, ας πούμε, στη βδομάδα. Είχαμε τα corner σε κάποια παιχνίδια, τα οποία βγήκαν επίσης. Είχαμε το γερμανικό αυτό της Wolfsburg με ποιον έπαιζε προχθές, το οποίο το και αυτό πέρασε. Δηλαδή, γενικά, μερικές φορές είναι και μερικές φορές κάποια, να το ξέρετε, επειδή όταν μιλάμε για ειδικά στοιχήματα, ειδικά κάποια corner, κάποια αυτά, για ένα corner μπορεί να περάσεις, να μην περάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Θα το ανεβάσω και σε story αργότερα και στο Instagram, οπότε από εκεί μπορεί να πατήσετε και να μπείτε κατευθείαν, αλλά γενικά άμα μπείτε στην εφαρμογή του Telegram και βάλετε το όνομά μου ελληνικά, Χρήστος Τριακόπουλος και Betting Tips, σας το βγάλει αμέσως και ήδη η παρέα μας μεγαλώνει πολύ αυτές τις δύο εβδομάδες που ξεκίνησε αυτή η υπηρεσία. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας το κομμάτι του Luke Evans, αυτή τη διασκευή του κομματιού της, μάλλον τη διαφορετική εκτέλεση, είναι διασκευή, δεν έχει αλλάξει πολύ από το ύφος που είχε το τραγούδι της Benatar.

0: αυτό είναι πολύ ωραίο και δεν παίζεται και συχνά στα ραδιόφωνα, το Between World and Water. Θα πάμε σιγά σιγά έτσι προς το δελτίο και αμέσως μετά έχουμε και άλλα πράγματα και πολλά πράγματα να πούμε. Θα σε έχουμε και προβλέψεις και σήμερα. Αργότερα θα έχω Δημήτρη Μανάκο μετά τις 11 για την England365.gr και για την ιστορία που έχει σκάσει με τη Southampton που πλέον την έχασε την ευκαιρία.
1: Ακόμα και αυτό.
0: Άστο, άστο. Η αλήθεια είναι ότι είχε αλλάξει ο νόμος. Εγώ την περασμένη εβδομάδα που κάναμε τη μεγάλη συζήτηση έμενα σε αυτό που είχε γίνει με τη Leeds πριν από 3 χρόνια. Έχει αλλάξει ο νόμος και έχει γίνει πιο αυστηρός. Mm-hmm. Και παραδέχθηκε η Southampton και τη μία και άλλες 2 περιπτώσεις. Οπότε με 3 φορές που το. Και γι' αυτό είναι έξαλλος και ο Τσόλακ, ο ιδιοκτήτης της Southampton. Η United, η εταιρεία του, είναι αυτή που έχει και την Nova ουσιαστικά. Έτσι. Mm-hmm. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει 4-5 αντίστοιχες περιπτώσεις στις πλατφόρμες. Έχει γίνει έξαλλος με τον προπονητή, γιατί σου λέει, μας έβαλες μπουρλότο. Στην Αγγλία επίσης, ξέρεις, δεν υπάρχει διαδικασία πάω στο CAS. Που λέμε πολλές φορές εμείς εδώ. Δεν το επιτρέπει ο νόμος.
1: Ναι. Ομοσπονδία. Ναι.
0: Και εκεί βέβαια μπαίνουν διάφορα πράγματα στη συζήτηση. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε λιγάκι αυτό. Ας πάμε για δελτίο και ας επιστρέψουμε. Εγώ θυμίζω όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στην απλή διαδικασία. Θέα θάλασσα, τραπέζι 4 ατόμων και η μπάλα της Adidas, η μπάλα του τελικού του Champions League σε μία εβδομάδα από σήμερα ο τελικός στην Βουδαπέστη. Με ώρα νωρίτερα πάνω.
1: 7
0: το απόγευμα, 6 δηλαδή εκεί. Εντάξει, αυτό είναι μια δοκιμή της UEFA να δούμε πώς θα πάει. Γιατί τελικά δεν είχαμε συνηθίσει, αλλά σου λέει Σάββατο είναι, νωρίτερα είσαι, χαλαρά είσαι, σπίτι σου είσαι. Μπορείς μετά να κάνεις και κάτι άλλο και στην πόλη και για αυτούς που το βλέπουν δεξιά και αριστερά.
1: Θα είναι ο πρώτος τελικός που ξεκινάει μέρα. Θυμάσαι κάποιον άλλο να έχει ξεκινήσει μέρα.
0: 67, Celtic Inter και έμεινε και μέρα λόγω Πορτογαλίας, μέχρι και απονομή είναι με μέρα. Αλλά είναι ο τελευταίος. Ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν είναι ο τραυματίας του περιστατικού με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πεζός, έβγαλε όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας αλλοδαπός, μεταξύ άλλων, εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, υπόθεση ομηρίας αστυνομικών, 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα σήμερα ή αύριο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα δύο ημεδαποί 32 και 25 ετών, οι οποίοι κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με 221 χιλιόμετρα την ώρα, αντί για 120 που είναι το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Όπως διαπιστώθηκε, ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε μαζί μας, να το θυμίσουμε, είναι η Intervetten, η στιγματίδα Intervetten, που για να παίξετε βέβαια πρέπει να είστε άνω των 21 ετών, ρυθμιστής ΕΕΠ, και η οποία είναι μαζί μας κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι το You Sexy Thing από την Jella Day. Σύνθεση του αϊμνηστού Errol Flynn και το Hot Chocolate ήταν το συγκρότημά του εκείνη την εποχή, στην δεκαετία του 70, με πάρα πολλές επιτυχίες, το You To Me Are Everything και όλα τα σχετικά, και το You Sex Thing ένα από αυτά. Θυμίζω, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για την μπάλα της Adidas, την μπάλα του τελικού Βουδαπέστη 26. Άλλο ένα χρόνο, ξέρεις, έχει η Adidas συμφωνία, μετά πάρα πολλά χρόνια με την UEFA, θα γίνει και το 27 και μετά πάει στην Nike, στην μπάλα του τελικού. Είναι η κόντρα Nike-Adidas, τι προσπαθεί να πάρει ο ένας από τον άλλο, είναι επικό. Κατάφερε να πάρει από την Adidas την Εθνική Γερμανίας, η Nike. Θα της παίρνει και την μπάλα του Champions. Από την άλλη, τις πήρε κάποιες εμβληματικές ομάδες τα τελευταία χρόνια, της Nike, αντίστοιχα η Adidas. Εντάξει, έτσι πάει. Αυτό είναι μια μεγάλη κόντρα. Έχουμε μαζί μας, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Σόκα, και η εθνική μας ομάδα κατάφερε και κέρδισε και προκρίθηκε στο κρίσιμο παιχνίδι των 32, πάει στους 16 πλέον. Μας θα πει καλύτερα ο Αλέξανδρος Καρκαλέτσης. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, αγόρι μου, εσύ. Για πες μας, τι έγινε στον ευρωπαϊκό στην Αλβανία?
1: Δεν είχαμε φάση των 32, περάσαμε από την φάση των ομίλων.
0: Από τη φάση των ομίλων στους 16, ναι, ναι, 16. Σωστό. Και παίζουμε με ποιον τώρα?
1: Τώρα παίζουμε με την Σερβία.
0: Α, okay.
1: Μια ομάδα που την...
0: καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα, με 6 πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών σε επαγγελματικό επίπεδο, και με τον Ντέγιαν Νταμιάνοβιτς να ξεχωρίζει. Είναι ένας παίκτης που είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ασιατικό Champions League με 42 τέρματα. Κρατάει ακόμα αυτό το ρεκόρ. Είναι και πρώτος σκόρερ με την ομάδα της Σερβίας στο ΣΟΚ, οπότε είναι μια πάρα πολύ απαιτητική αναμέτρηση στους 16. Στους 16, στους οποίους η ελληνική ομάδα πέρασε ως στους δύο καλύτερους τρίτους. Είχε δύο ισοπαλίες με Γεωργία με 0-0 και με τη Γαλλία με 1-1 χθες το απόγευμα. Το αποτέλεσμα κιόλας το οποίο της έδωσε την πρόκριση για τους 16. Η Σερβία προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλό της. Θεωρητικά μπαίνει ως φαβορή, αλλά αν δούμε την ιστορία των δύο ομάδων στο ποδόσφαιρο ΣΟΚΑ, η ελληνική ομάδα έχει πολύ μεγαλύτερες διακρίσεις που δεν έχει η ομάδα της Σερβίας. Της χωρίζουν και αρκετές θέσεις στο γενικό ranking, στην 32η θέση η Σερβία, στην 5η θέση στο παγκόσμιο ranking η Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να περάσαμε ως τρίτη, αλλά σε αυτή την αναμέτρηση με βάση την ιστορία είμαστε το φαβορί. Στις 12 και 5 το match τώρα, σε μια μισή ώρα, κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα, Κοσμοτέ Sport 7.
0: Ωραίτατα.
1: Θα μεταδοθεί.
0: Υπέροχα. Τι άλλο έχουμε γενικά, τι τρέχει, τι άλλο παίζει?
1: Γενικά αυτήν την περίοδο έχουμε και τα τελευταία εισιτήρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Unileague που θα γίνει 5 με 7 Ιουνίου. Αλλά τώρα νομίζω όλοι οι παίχτες που αγωνίζονται σε όλα τα πρωταθλήματα ΣΟΚΑ της χώρας και στις 11 πόλεις σε όλη την Ελλάδα που πραγματοποιείται, νομίζω είναι συγκεντρωμένοι τώρα. Νομίζω όλοι οι παίχτες που αγωνίζονται σε όλα τα πρωταθλήματα ΣΟΚΑ της χώρας και στις 11 πόλεις σε όλη την Ελλάδα που πραγματοποιείται,

0: Για αυτούς προτάτε, το ξαναλέω, μπαίνετε αν θέλετε για αυτή την υπηρεσία του Telegram εντελώς δωρεάν, σας έρχεται κατευθείαν το μήνυμα με την πρότασή μας. Και θα προστίθετε και άλλα πράγματα. Μέσα στο Μουντιάλ θα έχουμε και άλλα πράγματα. Δεν θα είναι από έναν μόνο, θα είναι από όλη την ομάδα του England 365. Δεν θα είναι μόνο δικές μου δηλαδή προτάσεις. Αυτό είναι εντελώς δωρεάν και θα παραμείνει δωρεάν, τουλάχιστον οπωσδήποτε και στο παγκόσμιο κύπελλο και μετά θα παραμείνει, ακόμα και αν υπάρξει κάποιο σέρβις άλλο. Οπότε δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε παρά να πάρετε απλώς την διαδικασία και να δηλώσετε ότι θέλετε να σας έρχεται αυτό το μήνυμα μπαίνοντας στο Telegram, την υπηρεσία Telegram, και θα το αναζητήσετε πολύ απλά. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Betting Tips, θα το βρείτε κατευθείαν εκεί και κάνετε την εγγραφή σας. Ήδη αρκετή σε αυτές τις δύο εβδομάδες παρέα μας αρχίζει και γίνεται, πώς είμαστε, πάνω από 600. Και επαναλαμβάνω, το μήνυμα έρχεται απευθείας, τίποτα άλλο δεν έχει να κάνετε εσείς καθημερινά. Και είμαστε και... έχεις μια μικρή διακοπή τώρα, δεν έχεις κάπου? Μετά έχουμε
1: στις 11 παρά.
0: Στις
1: 12 παρά.
0: 12 παρά. Ωραία. Σε λίγο λοιπόν εμείς θα έχουμε έναν καλεσμένο, έτσι, να μιλήσουμε για το νέο του βιβλίο. Είχαμε ξαναμιλήσει παλιότερα, αλλά είναι πρώτα απ' όλα ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος, ο Μάριος Ομάντζος. Θα παρουσιάσει και το βιβλίο του επίσημα, εκδόσεις Δίχτυ. Θα τα πούμε σε λίγο μαζί του. Ας ακούσουμε λίγο τώρα Florence and the Machine, Pure Feeling.

0: Μάριος λοιπόν είναι στη γραμμή μας. Μάριε, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Χριστό μου, καλά, καλά, καλά. Εσύ, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, και επισήμως με την παρουσίαση ήδη κυκλοφορεί το βιβλίο. Λέγεται ο νόμος του γηπέδου, έτσι δεν λέγεται στα ελληνικά?
1: Ναι, ακριβώς. Ο νόμος του γηπέδου, της εκδόσης Δίχτυ. Εμπιστοσύνη αμοιβαία για ακόμη μια φορά μου για το δεύτερο βιβλίο.
0: Ναι, εδώ να ξαναθυμίσω τώρα για τον κόσμο που για κάποιους λόγους μπορεί να μην τα θυμάται.

0: έβγαλε ένα βιβλίο στα ελληνικά. Ήταν το Social One για τον Κλοπ. Το πήραν και οι Άγγλοι, έγινε και αγγλικά το βιβλίο. Και έτσι έχεις αυτή την επαφή με την αγγλική εταιρεία, η οποία κάποια στιγμή σου ζήτησε να φτιάξει κι άλλο ένα βιβλίο. Σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Και έγραψε το Turning Point, που εμένα μου αρέσει πολύ το Turning Point, πάρα πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με το σημείο καμπής, το κρίσιμο σημείο, αυτό που μπορεί να, ένα γεγονός να αλλάξει τα πάντα. Και το Turning Point επίσης έχει να κάνει, και επειδή το εξώφυλλο του αγγλικού βιβλίου είχε να κάνει με τον Johan Cruyff. Είναι και η περίφημη τρίπλα του Cruyff. Έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, έχεις μια σειρά από γεγονότα μέσα. Το έγραψες στα αγγλικά το βιβλίο. Και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, το είπα, για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το ότι σου ζήτησαν οι Άγγλοι αυτό και το έκανες και το εκτέλεσες εξαιρετικά. Το βιβλίο διαβάζεται πολύ ωραία, πολύ σωστά, πολύ όμορφα και με πολλά γεγονότα που θα μπορούσες να βάλεις κι άλλα. Το κρατάς και για ένα επόμενο. Και θέλω να μου πεις τώρα τη σκέψη και πάλι πίσω από το βιβλίο και πού είναι η παρουσίαση επίσημη τη Δευτέρα.
1: Ναι, φυσικά. Είναι μια στην ουσία, ρε παιδί μου, προσπάθεια να έρθω σε επαφή, να βουτήξω στο χρονοτούλα από τις ιστορίες που λέμε, για να αναζητήσω και λίγο και το ρομαντισμό στο ποδόσφαιρο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά, ξέρεις, βρίσκω και εγώ τον εαυτό μου σε κρίση στη σχέση του με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, και επειδή η ιστορία του ποδόσφαιρου είναι πάρα πάρα πολύ βαθιά και πολύ, πολύ εντυπωσιακή όταν την αναζητάς, επειδή ακριβώς όπως και η ζωή, έτσι και το ποδόσφαιρο που είναι η μικρογραφία της, είναι μια αλυσίδα γεγονότων που μια πόρτα ανοίγει μια άλλη, ένα ντόμινο εξελίξεων, προσπάθησα να βρω ιδιαίτερες ή δυνατόν ιστορίες οι οποίες πυροδότησαν αλλαγές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, είτε με την έννοια των κανονισμών, είτε με την έννοια της νοοτροπίας, ότι μια στιγμή μπορεί να άλλαξε την οπτική με την οποία βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι συνέλεξα 19 ιστορίες οι οποίες έφτιαξαν αυτό το ποδοσφαιρικό μουσείο, όπως μου αρέσει να το λέω. Και επειδή είναι το δεύτερο βιβλίο μου, αλλά είναι το πρώτο το οποίο μπορώ με φυσική παρουσία να το παρουσιάσω στο ελληνικό κοινό, γιατί το πρώτο μου βιβλίο, το Social One, βγήκε μέσω κορονοϊού.
0: Μέσα στο COVID, ναι.
1: Δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή κάποιας παρουσίασης. Ήταν, ξέρεις, από τα αποθυμένα μου, ρε παιδί μου, τα συγγραφικά αποθυμένα. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα πόσο ωραία είναι η διαδικασία της παρουσίασης. Έχουμε βρεθεί και μαζί στις παρουσιάσεις σου. Οπότε το περιμένουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά, πολύ ανυπομονησία και εμένα έτσι δημιουργικό άγχος, μπορώ να σου πω. Είναι τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την χάνει να είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη συγκυρία. Εκτός του ότι είναι η επέτειος του τελικού της πόλης, έτσι, του 2005.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπου θα διεξαρθεί στο γήπεδο του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη, στην αίθουσα Τροπέων. Είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία αίθουσα, δίπλα ακριβώς από τον μπαρ του γηπέδου. Ένα μπαρ που θυμίζει αγγλική pub, θα μου επιτρέψετε να πω. Και ομιλητές θα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, εσύ δηλαδή, και ο Βασίλης Κουντής, δύο τοτέμ της ελληνικής δημοσιογραφίας. Οπότε εγώ θα προτιμούσα να είμαι με το κοινό, λόγω ιδιότητας πρέπει να κάτσω με τη δική σας πλευρά, αλλά θα σας ακούσα να τα λέτε πολύ όμορφα και εσύ και ο Βασίλης.
0: Να ξαναπώ λοιπόν, είναι Ριζούπολη, το απόγευμα της Δευτέρας, στον χώρο των Τροπέων, και έχει και μερικά πολύ ιστορικά κοιμήλια και τρόπαια εκεί, πέραν του πολύ πρόσφατου ευρωπαϊκού στο πόλο, για τον water polo, για την συνατοσφαίριση για τον Απόλλωνα. Υπάρχουν τρόπαια και κύπελα που έρχονται από τη Σμύρνη μαζί με την ιστορία του Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Ένας πολύ ωραίος, πολύ συναισθηματικός χώρος στη Ριζούπολη. Σωστά το λες. Και το μπαρ θυμίζει. Ένα μπαρ, μια pub αγγλική. Ναι. Λοιπόν, με φοβερές φωτογραφίες γύρω-γύρω της ομάδας, ανά πενταετίες, ανά δεκαετίες. Είναι πολύ ωραία. Το επαναλαμβάνω, είναι νόμος του γηπέδου, εκδόσεις Δίχτυ, του φίλου μας του Κώστα του Πάλι, παλιού μου σπουδαστή, που χαίρομαι πάρα πολύ. Τον βλέπω να φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα και παίρνει τα δικαιώματα και φτιάχνει εξαιρετικά βιβλία. Μαζί είχατε βγάλει και το, έτσι δεν είναι, στα ελληνικά, και
1: ναι,
0: το Social One.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Το οποίο ήταν ο Κλοπ, που όλο και περισσότερο λείπει ο Κλοπ από τη Λίβερπουλ. Νομίζω ότι λείπει γενικώς η παρουσία του Κλοπ στο ποδόσφαιρο. Τώρα φεύγει και ο Γκουαρδιόλα. Και ξέρεις, κλείνει μια εποχή, μια μεγάλη εποχή κλείνει.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τα πρόσωπα που φεύγουν σιγά σιγά και ποδοσφαιριστές, ακόμη και ο Σαλάχ φεύγει από την Αγγλία και ο Ρόμπερτ θα επίσης φεύγει από τη Λίβερπουλ.
0: Επίσης για τη Λίβερπουλ είναι ένας μεγάλος κύκλος που κλείνει στο μάτς με την Μπρέντφορντ και δεν είναι και πολύ ευίωνο το μέλλον. Τέλος πάντων, δεν θα σε ρωτήσω για τη Λίβερπουλ, γιατί ξέρω τώρα ότι δεν είναι και δεν είναι και η στιγμή μας.
1: Θα τα πούμε τη Δευτέρα στο κοινό.
0: Θα τα πούμε στο κοινό. Τι ήθελα να σου πω σχετικά. Με τους Άγγλους έχεις κάποια σύμβαση και για ακόμα, ας πούμε, ένα βιβλίο? Το ρωτάω γιατί δεν το ξέρω πώς είναι αυτή η διαδικασία.
1: Η επικοινωνία μας που έχουμε είναι ανοιχτή, δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι. Ζυμώσεις υπάρχουν σίγουρα, επειδή μου ξέρεις τι, στο κεφάλι μου δουλεύω ιδέες και όταν έχω κάτι χειροπιαστό στο κεφάλι μου θα τους το παρουσιάσω και θα μπορέσουμε να βγούμε στην διαδικασία της συζήτησης. Πάντως είναι η σχέση που έχουμε αναπτύξει είναι πολύ καλή, γιατί και αυτό αποδεικνύεται και από το δεύτερο βιβλίο. Που να σου είμαι ειλικρινής, επειδή ακριβώς αυτό που είπες, επειδή το δεύτερο βιβλίο στην ουσία πιστοποιεί την εμπιστοσύνη που σου δείχνουν. Γιατί το πρώτο είπες είναι και λίγο ρίσκο, ρε παιδί μου.
0: Πάντα,
1: να το
0: δοκιμάσουμε. Ναι,
1: αλλά το δεύτερο, όταν έρχεται ο εκδοτικός και σου λέει βγάλε μου και ένα δεύτερο, σου πιστοποιεί με κάποιο τρόπο ότι ρε παιδί μου, σε εμπιστεύομαι. Αυτό. Ξέρεις, σου ανήκει η όρεξη.
0: Σου ανήκει η όρεξη, είναι. Εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα ότι σε συγχαίρω πρώτον. Δεύτερον, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω πράγματα για ανθρώπους και συμβαίνουν. Όποιοι πια με ξέρουν πολλά χρόνια το καταλαβαίνουν. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όταν είχα δει το Miracle του Βασίλη του Σαμπράκου, το θαύμα για το 2004 στα Waterstones και μετά στα υποψήφια βιβλία της χρονιάς, και το είχα ανεβάσει και του στείλα και του ίδιο ένα μήνυμα. Χάρηκα τόσο πολύ που το είχα δει, όπως όταν είδα το δικό σου βιβλίο στα Waterstones, δίπλα στα δεκάδες βιβλία των Άγγλων, των Ιρλανδών, των Αυστραλών, των Αμερικανών συγγραφέων. Μάριος Μάντζιος, το Social One. Ήταν τόσο όμορφο που το βλέπα εκείνη τη στιγμή. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τέτοια πράγματα να συμβαίνουν. Και ειλικρινά θα σου πω ότι και το Turning Point, το οποίο είναι πολύ ωραίο βιβλίο, αν είχες το backup, θα σου έλεγα τώρα εγώ, της βοήθειας του κοινού που έχουν μέσω των εφημερίδων τους, γιατί οι εφημερίδες ακόμα πουλάνε στην Αγγλία. Οι Άγγλοι συναδελφοί να βγάζουν βιβλίο, το βιβλίο αυτό θα είχε απογειωθεί, γιατί είναι, σου λέω και πάλι, πολύ καλογραμμένο, με πολύ ωραίες ιστορίες μέσα και ένα πολύ ωραίο θέμα. Το σημείο καμής πάνω που αλλάζει κάτι. Και πάλι μια χαρά είναι, καλοτάξιδο είναι και θα πάει και υπέροχα. Αλλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, Χρυσμένη. Και αυτή σου η στήριξη είναι και ο κεντρικός λόγος για τον οποίο σε ήθελα αυτή την παρουσίαση. Και είναι πολύ, πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση που θα είσαι εκεί. Και από σένα ξεκίνησε. Δηλαδή, πότε μπορεί ο Χρήστος, τότε. Τότε θα το κάνουμε. Αυτό είναι.
0: Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Θα έρθεις και εσύ στη δικιά μας παρουσίαση του Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο που βγάζουμε με τον Φάνη το Τσοκανά, λατρεμένο μου παιδί, από τα καινούργια που βγήκαν.
1: Και πολύ ταπεινός ο Φάνη.
0: Και πολύ ικανός. Ταπεινός και πολύ ικανός, όπως είσαι και εσύ, Μαρία μου. Λοιπόν, θα σε συγχαρώ και πάλι. Καλό τάξιδο να είναι και επίσημα. Ήδη τρέχει το βιβλίο, υπάρχει ο νόμος του γηπέδου. Συγχαρητήρια. Πάντα δίνω και πάντα αναφέρω πολλές φορές στους εκδότες. Τραβάνε μεγάλο ζόρι οι εκδότες για να βγουν βιβλία. Εκδόσεις Δίχτυ, λοιπόν. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα στην Ριζούπολη, στην παρουσίαση, στην επίσημη του νόμου του γηπέδου.
1: Ευχαριστώ.
0: Μάριος Μάντζος, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Λοιπόν, Moby, featuring τη φωνάρα του Gregory Porter. Έτσι πάμε για το δελτίο μας πάνω μου, έτσι. Mm-hmm. Και να πούμε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για την μπάλα της έντας. Θέλουμε κι άλλο ένα, θέλουμε. Ωραία, εντάξει. Τα αφήνουμε στα στιβαρά σου χέρια όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, να πω εγώ την μπάλα της Αντίδας για τον τελικό του Champions. Αυτό σας δίνουμε σήμερα από την Αντίδας, Βουδαπέστη 26. Βουδαπέστη 26, ο τελικός Παρί Άρσενο. Και ένα τραπέζι 4 ατόμων, Θέα Θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή. Big Wins for FM, 4,6. Εδώ είμαστε, μείνετε συντονισμένοι. Άλλη μία ώρα. Έχουμε προτάσεις, έχουμε πράγματα, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Έχουμε τελευταία αγωνιστική στην Premier. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Χαμόγελα αλλά και χαμηλή τόνη στον Ολυμπιακό μετά την νίκη επί της Φενέρμπαχτσέ και την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid, η οποία με τη σειρά της απέκλεισε τη Βαλένθια. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας, το μήνυμα του Word μέσω του Big Win Sport FM. Χωρίς σέντερ θα παραταχθεί η Βασίλισσα καθώς τραυματίστηκε στον Αχίλιο Γκαρούμπα και θα απουσιάσει μετά στους Ταβάρες και Λέν. Κατάμεστο από φίλους του Ολυμπιακού αναμένεται να είναι αύριο το Telecom Center καθώς θα ξεπεράσουν τις 15.000. Άνοιξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το δεύτερο παράθυρο μεταπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα της EuroLeague και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε μία ώρα η συνέντευξη τύπου του τελικού, αργά το απόγευμα οι προπονήσεις των δύο φιναλίστ. Έτοιμος να γυρίσει σελίδα ο Παναθηναϊκός μετά την επισημοποίηση της λύσης της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ μετά από μόλις 7 μήνες. Φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία είναι ο 38χρονος Δανός Γιάκοπ Νέστρουπ και μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις. Σηκώνουν μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Δεδομένη η πρόταση στο Λεβαδιακό για τον δεξιό μπακ Τσάπρα, στο κάδρο και το όνομα του Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σεναρία στη Σερβία και τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Κώστιτς που μένει ελεύθερος από την Γιουβέντους. Ένα αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη τόσο για το ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και για την οργάνωση και τη δομή λειτουργίας της ΠΑΕ βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Στη Ρωσία είναι πιθανό να επιστρέψει το καλοκαίρι ο Τσάλοφ όπως εκτιμά ο Παόλο Μπαρμπόσα που είναι ένας από τους εκπροσώπους του 28χρονου επιθετικού. Πριν σε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε Νέα Φιλαδέλφια, Σπάτα και Ακαδημίες έδωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ως έμπρακτο ευχαριστώ για τη συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην αποστολή της Εθνικής Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενσωματώθηκε ο Πινέδα. Οι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται για διάφορους λόγους αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγκε στον Άρη. Στη λίστα βρίσκονται Δόνης, Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα, Τεχέρο, Μπουσαΐτ και Μάικιτς, ενώ ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Μωρόν. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στις 7 και 4 με τον Απόλλωνα Σμύρνη στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών και ο νικητής προκρίνεται στους τελικούς όπου περιμένει ο Ολυμπιακός. Στο πρωτάθλημα των γυναικών παίζουν Εθνικός Ολυμπιακός στις 2. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Στους τελικούς από χθες βρίσκεται η Βουλιαγμένη. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 5 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Καματερού στον τρίτο τελικό της Α1 Handball γυναικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες μετάδοση από ΕΡΤ2 Σπορ. Κυπελούχος Γαλλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Λάνς που επικράτησε 3-1 της Νις στον τελικό του Stade France. Το κύπελο Τουρκίας κατέκτησε για 10η φορά η Trabzon Σπορ που νίκησε 2-1 την Κόνια Σπορ. Οι Thunder νίκησαν 123-108 τους Spurs στο Σαν Αντώνιο και πήραν προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA. Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Γουόρντ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρντ. 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για τρεις. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. 79-61, Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξτε το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.

0: Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της Ιντερβέτεν. Ρυθμιστής ΕΕΠ, αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη με το Greatest Mistake. Tired of the feeling of your heart breaking. You were there for me. Στις 10 Ιουνίου για τα 32 χρόνια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ και για τα 30 χρόνια του Sport FM, του Big Win Sport FM, υπάρχει ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Το συνέδριο αυτό φορά, επαναλαμβάνω όμως, για να πάρετε μέρος, είναι εντελώς δωρεάν. 18 έως 32 ετών ηλικίες, αν σας ενδιαφέρουν επίσης τα media, τα sports media, ονόματα κορυφαία, θα συζητήσουν, θα αναλύσουν τι αλλάζει. Αλλάζει διαρκώς όλα αυτά τα χρόνια το τοπίο και θα αλλάζει ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 210-48-31-108, 210-48-31-108 για να πάρετε όποια πληροφορία θέλετε. Και traininghub.edu.gr, μπαίνετε στο site της σχολής, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, και κάνετε την συμμετοχή σας, εγγράφεστε, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ήδη σχεδόν οι θέσεις αρχίζουν και γεμίζουν. Το μέρος που θα γίνει είναι 99%, αυτό θα σιγουρευτεί τις επόμενες μέρες στο Θέατρο Ήβη, στο κέντρο της Αθήνας. 10 Ιουνίου θα είναι αυτό και είναι powered by τον αγαπημένο σας σταθμό του Sport FM, του Big Win Sport FM, που εδώ και 30 χρόνια σας κρατάει στην τροφιά και 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, κορυφαία σχολή για εξειδίκευση στα αθλητικά μίντια στην Ελλάδα. 210-48-31-108 για οποιαδήποτε πληροφορία, επαναλαμβάνω. Και οι δηλώσεις συμμετοχής στο Training Hub, το Hub με U, H-U-B, .edu.gr. Και όποιοι πάρετε μέρος έχει την ευκαιρία να διεκδικήσετε και δύο υποτροφίες εντελώς δωρεάν φοιτήσεις. Αυτό είναι δώρο από τον Big Win Sport FM προς όλους εσάς που θα πάρετε μέρος, αυτούς που ακούτε, ανάμεσα στα πάμπολα δώρα που κάνει αυτές τις μέρες ο σταθμός. Αμέσως μετά έχουμε Βάιο και Μιχάλη, έτσι δεν είναι, και θα κληρώσουν το αυτοκίνητο. Ακριβώς, μάλιστα, 12-2. Ρεπόρτερ, πότε έχουμε?
1: Αμέσως μετά.
0: Αμέσως μετά,
1: 2-4.
0: Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρο Μανάκο, είναι στη γραμμή, περιμένει να κάνουμε το μικρό μας break τώρα, για να μην τον διακόψουμε μετά. Πάμε λοιπόν, άσε λίγο ακόμα Σαβορέτη για 30 δεύτερα, διακόπτουμε πολύ λίγο και Δημήτρης Μανάκος, γιατί έχουμε πολλή πρόταση σχετικά με Αγγλία και στοιχηματικά και άλλα θέματα που παίζουν, πολλά θέματα, στο site, το england365.gr. My greatest mistake is that I never let it show. These feelings I feel. Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6. Λοιπόν, έχω και δώρο και από Ιντερβέτεν. Τι κάνουμε σήμερα, το αφεντικό τρελάθηκε. Λοιπόν, την πράσινη φανέλα της Λίβερπουλ, έτσι, και έχουμε και κάτι πολύ ωραία καπελάκια Λίβερπουλ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε το εξής. Προσθέτω και τη φανέλα Λίβερπουλ στο και τα τρία καπελάκια. Τα καπελάκια τώρα προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς εδώ, γιατί βλέπω τη φωτογραφία, για να σας τα εξηγήσω. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία και είναι και εξαιρετικά τα... Είναι πολύ ωραίο δώρο, είναι από την Ιντερβέτεν, την χορηγό μας, που είναι και χορηγός της Λίβερπουλ. Και εδώ να το διευκρινίσω ότι είναι μόνο και τρία πολύ όμορφα καπελάκια Λίβερπουλ, Οπότε έχουμε τέσσερα δώρα επιπλέον σε αυτά που θα κληρώσουμε στο τέλος. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο λοιπόν. Μπάλα Adidas, τελικός του Champions League. Ένα τραπεζάκι τεσσάρων ατόμων στο Θέα Θάλασσα, Ακτή Θεμιστοκλέους. Πράσινη φανέλα Liverpool, που είναι ένα συγκεκριμένο size από ό,τι μου λένε. Εντάξει, οκ, okay, όποιος το κερδίσει τώρα, άμα δεν το μπαίνει ή αν του είναι πιο μικρή, αν είναι πολύ πιο μεγάλη, ας την κάνει ένα κάδρο και ας τη φορέσει. Δεν είναι και πολλά πράγματα στη φετινή Λίβερπουλ. Η φανέλα ήταν ωραία, να σου πω την αλήθεια. Τα υπόλοιπα μας δεν ήταν και πολύ καλά. Και τρία καπελάκια. Έχουμε λοιπόν Μανάκο. Έλα. Δημήτρης Μανάκος. Γεια σας, κύριε.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά. Αφού δεν έχω άγχος τελευταία αγωνιστική, μια χαρά.
0: Εντάξει, τέλειωσε. Μετά από 22 χρόνια η Arsenal θα σηκώσει το τρόπαιο. Ναι. Πόσα πράγματα άλλαξαν από το 2004, για σκέψου. Λοιπόν...
3: Εντάξει, εντυπωσιακό.
0: Ναι, εντάξει. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Πότε στο είπα, πότε σου λέγα, πότε επέμενα, γιατί εδώ πέρα ο Βάιος και ο Μιχάλης το λένε. Κάποια στιγμή το είχα φτάσει και στο 95%, το ξανακατέβα.
3: Εγώ είχα ακούσει.
0: Ναι, και μετά την ήττα από τη City πάντως, εξακολουθούσα και της έδινα 51-49 στην Arsenal. Όλοι λέγανε τώρα η City θα την καταπιεί.
3: Ότι θα το κάνει.
0: Και έλεγα ότι στα τελευταία πέντε παιχνίδια, τι θα συμβεί στα τελευταία πέντε παιχνίδια.
3: Λέγατε ότι εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ πιθανόν ακόμα και οι δύο να στραβοπατήσουν, αλλά αν μία από
0: οπωσδήποτε μία από τις δύο που θα κάνει πέντε μάτς θα το πάρει.
3: Ναι.
0: Πίστευω ότι και οι δύο στα τελευταία πέντε παιχνίδια θα στραβοπατήσουν. Δεν θα πήγαινε το σερί που πιστεύανε κάποιοι τώρα η City θα κερδίσει όλα, ειδικά για τη City, ειδικά το μάτς με την Bournemouth, νομίζω ότι ήταν το πρώτο το οποίο και στις κατηδίαν συζητήσεις και εδώ στον αέρα το είχα πει. Και το έχω γράψει σε εκείνο το περίφημο κομμάτι που το βρήκα πριν από λίγο και έλεγα ότι η City θέλει 13 νίκες σε 14 μάτς και δεν θα τα κάνει, διότι ναι, δεν είναι η City των παλαιών.
3: Που ήταν μετά, πριν από 2-3 χρόνια. Ναι.
0: Νομίζω ότι σε αυτά όλα. Τώρα η Arsenal, ξέρετε, αύριο μπορεί να στραβοπατήσει λοιπόν, να έρθει σοπαλία, δεν ενδιαφέρει κανέναν.
3: Δεν
0: η
3: Palace
0: έχει το τελικό όχι, το δικό της. Η Arsenal θα σηκώσει το τρόπαιο αμέσως μετά το παιχνίδι. Μέσα στο Selhurst Park. Οπότε ναι, να έρθει το match 0-0 ή 1-1 δεν χαλάει κανένα, νομίζω. Α, εντάξει. Το λέω πια ότι δεν έχει σημασία λέω πια το... ναι, η κατάσταση. Τι έχουμε κοιτάξει από προτάσεις, τι υπάρχει. Υπάρχει το match της Bolton. Ποιο match είναι το play-off που έχουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Σήμερα έχουμε το match της Middlesbrough με τη Hull, έτσι. Αυτό είναι ο τελικός της Championship.
0: Ναι.
3: Το απόγευμα. Είπατε και νωρίτερα για όλη αυτή την υπόθεση με την κατασκοπία, ο ναι, χαμός αυτός που έχει γίνει.
0: Θεωρώ ότι είναι τρομερά υπερβολικό και απίστευτα υποκριτικό αν πιστεύει κάποιος ότι στη σημερινή εποχή χρειάζεται να κατασκοπεύσεις κάποιον για να καταλάβεις πώς παίζει. Είναι πλήρως ανόητο. Απ' την άλλη ο νόμος έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο σκληρός.
3: Δεν είναι και... όμως πριν από τρία χρόνια.
0: Όχι, και η Southampton από εκείνη τη μέρα που κάναμε εκείνη την κουβέντα παραδέχθηκε και την κατασκοπία την μία και άλλες δύο. Σε δύο μάτς μάλιστα, που δεν τα κέρδισε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ήταν με την Oxford United η μία φορά.
0: Με την Oxford, ήταν έκπληξη τεράστια να μην την κερδίσει και με την Ipswich. Άρα κάναν κατασκοπία στην οποία αποτύχανε. Άμα το δούμε σοβαρά τώρα, για να γελάσουμε. Δεν μπορούμε να το δούμε σοβαρά. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι ήταν η ομάδα που μετά το Δεκέμβριο έκανε τρομερά πράγματα. Άρα, πιθανώς αυτοί που γκρινιάζουν να έχουν δίκιο. Είναι έξαλλος και ο Τσόλακ, ο ιδιοκτήτης της Southampton, και με τον προπονητή του, γιατί για την ομάδα είναι μια μεγάλη ζημιά. Οι παίκτες μπορούν να την πάνε στα δικαστήρια της Southampton.
3: Και οι παίκτες είναι έξαλλοι, επειδή τους στερείται ουσιαστικά Βέβαια. Αυτό που κέρδισαν στο γήπεδο. Έτσι.
0: Να πω για την Αγγλία ότι δεν υπάρχει προσφυγή στο ΚΑΣ. Δεν μπορεί να προσφύγει η ομάδα αγγλική. Το λέω και για όταν το 2035 βγει η απόφαση της Manchester City, που τελείωσε η δίκη το 2024. Ναι. Μέχρι το 32-33 θα βγει η απόφαση, γιατί αυτό είναι προκλητικά, αργεί προκλητικά πλέον αυτό το πράγμα. Έτσι.
3: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βγάλεις απόφαση τώρα εδώ και καλά κάνεις σε δύο μέρες, τρεις για τη Southampton. Ή έχεις βγάλει για την Everton, έχεις βγάλει για την Nottingham κατά καιρούς, έχεις αφαιρέσει βαθμούς, έχεις βγάλει για τη Leicester, έχεις βγάλει για τη Sheffield Wednesday, αλλά το άλλο να έχει τελειώσει εδώ και 1,5 χρόνο η δίκη και να μην έχεις απόφαση, είναι προκλητικό πια από ένα σημείο και έπειτα. Τέλος πάντων, μέχρι το 33 όταν θα βγει η απόφαση λοιπόν, να πούμε ότι δεν υπάρχει προσφυγή στο ΚΑΣ. Υπάρχει μια έφεση που η υποχρέωση είναι να γίνει η απόφαση της έφεσης μέσα σε ένα ευλογοδιάστημα 8 εβδομάδων. Εδώ έγινε σε 4 μέρες, σωστά. διότι...
3: Ναι, για να μην πάρει παράταση ακριβώς. Σε τελικός υπόθεση.
0: Και θα έχουμε τον τελικό Middlesbrough Hull. Τι βλέπεις το Middlesbrough Hull εσύ?
3: Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι η Hull μπορεί και να τα καταφέρει. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα πιστεύω ότι μπορεί και να τα καταφέρει. Δεν την πίστευα όλη τη σεζόν. Δεν πίστευα καν ότι μπορεί να μπει στα play-off στην τελευταία αγωνιστική. Εξακολουθούσα και θεωρούσα ότι η Ρέξα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα μπει. Αλλά πιστεύω ότι η Hull όντως σε αυτό το σημείο που έχει βρεθεί το έχει κάνει και δύο φορές ιστορικά έτσι. Δηλαδή και το 2008 και το 2016 που μπήκε στα play-offs ήταν εν τέλει η ομάδα που ανέβηκε. Θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει και πάλι και δεν ξέρω και πόσο έχει αποπροσανατολιστεί η Middlesbrough από όλο αυτό το.
0: Ναι, απ' την άλλη τέτοια ευκαιρία που την είχες χάσει να στη ξαναδώσουν μερικές φορές. Θεωρώ θα είναι πολύ κλειστό μάτς εγώ. Πολύ κλειστό όμως. Πολύ. Και νομίζω ότι η ομάδα που θα προηγηθεί στο μάτς θα είναι αυτή που στο τέλος θα περάσει κιόλας. Αλλά είναι πολύ σχετικό γιατί ακριβώς έχει γίνει όλη αυτό το, όλη αυτή η συζήτηση. Στο πρωτάθλημα έχω ένα στατιστικό μπροστά μου. Ξέρεις ποιο είναι το σκορ, το πιο συνηθισμένο σκορ της σεζόν. 61 φορές ήρθε στα 380 τόσα παιχνίδια.
3: Championship.
0: Όχι Championship, όχι Championship, στην Premier.
3: Α, στην Πρέμιερ.
0: Ναι, το είπες όμως, το είπες.
3: 2-1.
0: Το 2-1.
3: Το θυμάμαι το 2-1. Κάποια στιγμή με τη χρονιά που
0: 61
3: το...
0: φορές σε 380, 370 μάτς, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει τα 10 τελευταία. Ναι. Είναι μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό.
3: Στοιχηματικά και goal-goal και over, έτσι, το
0: 2-1. Ναι.
3: Ότι βεβαιωνόταν. Ωραία. Ναι.
0: Μόνο, κοίτα, θα κάνουμε το εξής ναι. Κόλπο τώρα. Θα κάνουμε το εξής, περίμενε. Αύριο δεν τα μάτς, ναι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου το πρόγραμμα. Διάλεξε δύο μάτς που πιστεύεις ότι θα έρθουν 2-1 ή 1-2.
3: Λοιπόν.
0: Και δύο θα διαλέξω κι εγώ. Και θα δούμε την άλλη εβδομάδα πόσο μέσα πέσαμε σε αυτό. Αυτό σαν δοκιμή. Λοιπόν, εγώ το 2-1 το λέω. Το West Ham Leeds βλέπω να λύγει 2-1 για τη West Ham.
3: Ναι.
0: Και 2-1 βλέπω να λύγει και το... Περίμενε. Εδώ είμαστε. Και βλέπω να λύγει 2-1 ή 1-2 το Brighton Manchester United.
3: Ωραίο. Εγώ θα διάλεγα το Tottenham Everton.
0: Ναι.
3: Ωραίο. Στο 2-1 να κερδίσει Tottenham, δηλαδή για την κατηγορία. Και θα έλεγα και το... Χωρίς να μπορώ να προβλέψω νικητή, θα έλεγα και το Forest Bournemouth.
0: Ωραία. Ή ο ένας ή ο άλλος, δηλαδή όπως είπα εγώ για τον Brighton United. Ωραία, το κρατάμε.
3: Ναι.
0: Τώρα,
3: ναι.
0: Να πούμε εδώ το τι... Παίζει και τι διακυβεύεται η τελευταία αγωνιστική. Αν η Λίβερπουλ κερδίσει το δικό της και η Βίλα χάσει το δικό της.
3: Η Λίβερπουλ είναι τέταρτη.
0: Η Λίβερπουλ είναι τέταρτη, η Βίλα είναι πέμπτη και σε αυτή την περίπτωση η έκτη Μπόρνμουθ βγαίνει στην Ευρώπη.
3: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τραβηγμένο σενάριο το οποίο λέει ότι η Μπόρνμουθ κερδίζει το δικό της, ξέρω και εγώ, 0-4. Και η Λίβερπουλ χάνει με 2 γκολ από την Μπρέντφορντ. Το ασούβαλα ναι, γιατί εντάξει. Είναι 6 γκολ διαφορά. Εκεί ναι. Ισοβαθμούν η Λίβερπουλ με την Μπρέντφορντ.
3: Ναι.
0: Οκ. Okay. Και τα μεταξύ τους παιχνίδια διάβαζα χθες. Μετράει το ποιος έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκτός έδρας και όχι το τελικό αποτέλεσμα που είναι 4-2 ναι, για την Λίβερπουλ και 3-2 για την Μπόρνμουθ. Το οποίο επίσης είναι μια ιδιοτροπία του αγγλικού κανονισμού. Πλήρως ανόητη, όπως καταλαβαίνεις.
3: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή μπορεί να έχει κερδίσει εσύ 7-3 το ένα παιχνίδι, αλλά ο άλλος στο παιχνίδι το δικό του, από μία νίκη ο καθένας, να έχει κάνει νίκη με 5-4. Αλλά αυτός επειδή έχει πετύχει 4 γκολ, είναι αυτός που θα πάρει
3: την ισοβαθμία από πάνω.
0: Εκτός έδρας γκολ, την ισοβαθμία από πάνω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα σημείο στο οποίο... Υπάρχει.
3: Το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Βέντα, ναι, μοιάζει πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Με τη χρονιά που κάνει η Λίβερπουλ. Έχουμε επίσης το να δούμε πώς θα καταλήξουν οι θέσεις για τα conference και τα λοιπά. Εδώ να πούμε ότι δύο ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορούν να βγουν στην τελευταία αγωνιστική και μάλιστα σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ευρώπη, δηλαδή η Bournemouth μπορεί να βγει. Η Bournemouth Χαβίων βγήκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη.
3: Ούτως ή άλλως.
0: Και η Brentford από ό,τι φαίνεται μπορεί επίσης να βγει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη.
3: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως τώρα σε ποια διοργάνωση. Το 2008 ανέβασαν οι Άγγλοι, πώς ήταν το πρωτάθλημα του 2008-2009 στη League 2, τέταρτη κατηγορία δηλαδή, όπου η Μπρέτφορντ ήταν πρώτη και η Μπόρνμουθ είχε ξεκινήσει τη σεζόν με μείον 17 βαθμούς. Αλλά σώθηκε, σώθηκε με τον Χάου να κάνει την πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του ως προπονητής. Αυτός είναι ο άνθρωπος που τη γιγάντωσε την Μπόρνμουθ.
3: Ναι.
0: Και μεταξύ μας, για μένα δεν έχει πάει καθόλου άσχημα και στη Νιούκαστλ. Και μόνο που πήρε ένα τίτλο που η Νιούκαστλ περίμενε 5,5 δεκαετίες. Την έβγαλε στο Champions League. Νομίζω ότι είναι αστείο να συζητάμε αν ο Χάου πέτυχε ή όχι στη Νιούκαστλ. Αλλά αυτό που έκανε με την Μπόρνμουθ ήταν εξωπραγματικό. Και ήρθε ο Ιραόλα τώρα να κάνει ένα αντίστοιχο εξωπραγματικό.
3: Φοβερή ομάδα.
0: Να παίζει ωραία μπάλα και να βγει πιθανώς ακόμα και στο Champions League. Που για μένα. Είναι καλύτερα για την Bournemouth να πάει να παίξει στο Europa League. Στο Europa League μπορεί να πάει μακριά και να το πάρει. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι άλλα τα χρήματα. Ωραία.
3: Να πω επίσης ότι η Brighton αυτή τη στιγμή που είναι 7η με 53 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Chelsea και έναν περισσότερο από την Bradford που είναι 9η, με νίκη δική της μπορεί να βγει σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις εξασφαλίζει όλες και περιμένει να δει που θα καταλήξει. Δηλαδή αν η ίδια κερδίσει τη Manchester United και η Bournemouth ιτηθεί από τη Forest, η Brighton είναι από πάνω στη διαφορά τερμάτων. Οπότε βγαίνει έκτη και στο σενάριο που,
0: και
3: η,
0: στο σενάριο που η Villa είναι πέμπτη θα...
3: Ναι, μπορεί σωστό. Να συμβεί το οτιδήποτε.
0: Πες μου τώρα κάτι, πώς ήταν η εμπειρία σου για να κλείσουμε. Πήγες και έζησες στην Κωνσταντινούπολη τον θρίαμβο της Villa για το England365.gr. Ήταν πολύ εύκολη η επικράτηση της Villa.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή η Villa. Από τη στιγμή που η Φράιμπουργκ στο καλό της διάστημα στο μάτς, στο καλύτερο της διάστημα στο μάτς από το 20 μέχρι και το 40 δεν προηγήθηκε και έκανε το 1-0 στον Βίλα, φαινόταν ότι δεν το χάνει, τουλάχιστον η ψυχολογία μέσα στο γήπεδο, κινησιολογία των παικτών, φαινόταν ότι δεν θα το χάσει. Πάρα πολύ καλή ομάδα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Μπουεντία, ο οποίος για μένα είναι κιόλας ο άνθρωπος του παιχνιδιού. Φοβερό το γήπεδο της Μπεσίκτας. Πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, είναι κοντά οι κερκίδες. Αισθανόμουν ότι όταν το γήπεδο αυτό είναι γεμάτο σε παιχνίδι της Μπεσίκτας είναι ξεκάθαρα έδρα. Είναι πολύ δηλαδή όντως γυρή ατμόσφαιρα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, μοναδικό για μένα. Ήταν και ο πρώτος τελικός που πηγαίνω σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πλην του Super Cup, εννοώ έτσι, πριν από 3 χρόνια.
0: Σωστό. Και θα πας και στο Super Cup τώρα στην Αυστρία τον Αύγουστο. Θα πας.
3: Μακάρι να δούμε την Arsenal, μακάρι να είναι εκεί.
0: Καλή σφαγώθη. Εντάξει, σιγά σιγά όλα. Ήταν πάντως μια ωραία εμπειρία για σένα και είχες μαζί και τρία παιδιά από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.
3: Εννοείται. Τα οποία έχουν κάνει και τα βίντεό τους, θα ανέβουν τις προβλέψεις τους πριν από το μάτς και το σχόλιο τους μετά το παιχνίδι για το πώς το έζησαν, πώς το βίωσαν. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και μου έκανε και μεγάλη εντύπωση να το πω αυτό, γιατί θα το πει και ο Τσαρδαράς, φαντάζομαι, κάποια στιγμή αργότερα. Έπαθα πλάκα με το γεγονός ότι το μάτς ήταν στο 80, ήταν 3-0, επειδή έχει τελειώσει ο τελικός, και ο κόσμος της Φράιμπουργκ αποθέωνε την ομάδα του μέχρι αυτό. Και το...
0: Γιατί,
3: τέλος του
0: γιατί ευχαριστιόταν αυτό το ταξίδι, ήταν πολύ ωραίο. Βέβαια η διαφορά, επαναλαμβάνω, η αίσθηση ήταν προχθές βλέποντας τη Φράιμπουργκ. Οποιαδήποτε ομάδα έχω την εντύπωση από τις 14, 15, 16 πρώτες της Premier League, μη σου πάω και παρακάτω, το μάτς αυτό θα το έπαιρνε. Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό μήνυμα για όλους τους υπόλοιπους. Το ίδιο νομίζω θα κάνει και η Crystal Palace με τη Ράγιο την Τετάρτη στη Λειψία.
3: Είναι και εκεί
0: πολύ ανώτερη η Crystal Palace για να χάσει αυτή την ευκαιρία. Απέναντι σε μια για μένα μέτρια ομάδα, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερο Ράγιο. Αλλά επειδή οι Ισπανοί έχουν αυτή τη φοβερή ικανότητα στους τελικούς, έχουν να χάσουν τελικό από τον Bayern Valencia του 2001. Έχουν να χάσουν τελικό ευρωπαϊκό.
3: Εντάξει, είναι φοβερό αυτό.
0: Είναι τρομερό, τρομερό είναι. Τρομερό.
3: Ήταν και πολύ καλή στους ημιτελικούς με την Στρασβούρη Ράγιο, ειδικά στη Ρεβάνς μέσα στη Γαλλία που κέρδισε και εκεί.
0: Εκεί ήταν καλή.
3: Ήταν εντυπωσιακά καλή.
0: Αλλά η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια της στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ειδικά με την εμφάνιση της Ρεβάνς, αν στο πρώτο παιχνίδι είχε βρει ένα γκολ, θα μπορούσε τη Ρεβάνς, ήταν πολύ καλή στη Ρεβάνς, θα μπορούσε να περάσει. Αλλά αυτά είναι όλα πολύ σχετικά. Ναι. Να πω ότι και την Τετάρτη το England365.gr θα είναι εκεί με τον Κώστα Μακρύ να καλύπτει το μάτς δημοσιογραφικά και πάλι θα είναι και κάποια παιδιά από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουν τον τελικό έτσι σαν ένα δώρο προς τα παιδιά για να δουν και να βιώσουν αυτή την ατμόσφαιρα που βίωσες και εσύ προχθές έναν τελικό. Και την επόμενη εβδομάδα εδώ δεν θα κάνουμε εκπομπή, θα είμαι στη Βουδαπέστη. για τον τελικό, για το Arsenal Paris. Και είναι Arsenal Paris ή Paris Arsenal?
3: Ποιος είναι ο παιδός? Paris Arsenal.
0: Paris Arsenal, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Okay.
3: Ναι.
0: Αυτά, λοιπόν,
3: κάντε,
0: Δημήτρη...
3: κάντε μας και μια πρόβλεψη για την Αγγλία, για το Μουντιάλ.
0: Δεν κάνω, γιατί έχω μεγάλες ενστάσεις σχετικά με τις κλήσεις.
3: Και
0: θα
3: δούμε.
0: Θα το μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Δημήτρης Μανάκος, λοιπόν.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην ακτίδη Λαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, είναι 42 ετών, αλλοδαπός, δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Μεταξύ άλλων, εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, σε υπόθεση ομοιρίας αστυνομικών, σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά, άμεσα τραυματίζοντάς τον. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Πειρά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης ότι σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, εξαπέλυσε ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Την ίδια ώρα, αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα 2 ημεδαποί, 32 και 25 ετών, οι οποίοι έκαναν αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, κινούμενοι με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120, που είναι και το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή. Και ο καιρός, νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έχουμε Άλκη Τσαβδάρα. Καλημέρα κύριε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Όλα good, όλα good.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Τελικά, Νόιερ κλήθηκε και θα είναι και ο βασικός.
1: Ναι,
0: γιατί, ναι, για, από την ώρα που κλήθηκε, δεν κλήθηκε για να είναι στο πάγκο.
1: Είναι υπόθεση, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε έναν Νόιερ ο οποίος θα παίξει για πέμπτη φορά Μουντιάλ. Έχουμε έναν Μπάουμαν ο οποίος προφανώς είναι πάρα, πάρα πολύ απογοητευμένος. Γιατί έβγαλε όλα τα προκληματικά και ένα καλό Nations League πριν από έναν χρόνο. Έκανε μια πολύ καλή σεζόν με την Hoffenheim, ήταν κοντά στη τετράδα, βγήκε πέμπτη τελικά και ήταν αυτός ο βασικός υποψήφιος από 35 του χρόνια για να πάει τη Γερμανία στο Μουντιάλ, αλλά τελικά ο Νάγκλισμαν διευκρίνησε και δικαιολογήθηκε για την επιλογή του από το γεγονός ότι πρέπει να παίρνει στους καλύτερους στην Εθνική Γερμανίας, για τη στιγμή που ο Νόιερ είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στην Bundesliga. Ακόμα και στα 40 του χρόνια, ακόμα και με μερικούς τραυματισμούς που είχε μέσα στην τελευταία διετία, θεώρησε σωστό να τον πάρει και αφού τον παίρνει την Εθνική, προφανώς θα είναι και το νούμερο 1 σε αυτή την επιλογή, σε αυτή την αποστολή. Καταλήγουμε ότι όσοι ήταν, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό, όσοι ήταν ειδικά στη θέση του τραυματοφύλακα στη γενιά του Νόιερ, βλέπε κατά κύριο λόγο Τερ Στέγκεν, κατά δεύτερο τον Μπάουμαν, είναι απλά άτυχοι. Είναι απλά ατυχή. Νομίζω κάπως έτσι μπορώ να
0: το πω. Εντάξει, σωστό, σωστό.
1: Δεν υπήρχαν πολλές άλλες εκπλήξεις τις οποίες θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε. Κάποιες άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, παιχτών που τους είδαμε τα τελευταία χρόνια δεν ήταν σε φόρμα για να μπορούν να προλάβουν την αποστολή. Ο Κάρλ που μας συστήθηκε φέτος για τα καλά στην Bayern Μονάχου είναι μέσα. Ο Ελμάλα της Κολονίας για παράδειγμα δεν είναι. Παίζουν και πάνω κάτω την ίδια θέση. Εντάξει, ο Ελμάλα από τα άκρα περισσότερο. Ο Κάρλ και πίσω από τον Φόρ και περιφερειακά. Δηλαδή είναι πολύ, πιο πολύ σύνθετος για να μπορεί να βοηθήσει. Είναι δεδομένο ότι ο Κίμιχ θα είναι δεξιμπακ. Είναι δεδομένο ότι στη θέση του κέντρου υπάρχουν κάποιες επιλογές. Είναι δεδομένο ότι ο Κίμιχ θα είναι δεξιμπακ. Είναι δεδομένο ότι στη θέση του κέντρου υπάρχουν κάποιες επιλογές.

0: ο σημερινός και η ακτή Ελεφαντοστού, δύσκολες ομάδες και ο δρόμος αν δεν βγει πρώτος στον όμιλο Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το τονίζω και πάλι.
1: Ναι.
0: Η Φράιμπουργκ είχε το ταβάνι της όπως είδαμε μεσοβδόματα. Ένα καλό 20 λεπτό στο 20 έως το 40 όπου ισορρόπησε. Ένα λάθος το οποίο έκανε, ένα δεύτερο λάθος το οποίο πραγματικά δεν τα έκανε καν φέτος στη σεζόν. Αυτά τα λάθη δηλαδή στις στατικές φάσεις που υποτίθεται ναι τη 2026 εύκολα διαβάζονται και στα οποία μας έχει συνηθίσει Αστον Βίλα. Ένα δεύτερο λαθάκι τακτικής πριν το ημίχρονο. Εντάξει, μετά το
1: και μετά από εκεί πέρα, ναι. Μα πάντως ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, μας έλεγε και ο Δημήτρης ο Μονάκος πριν που ήταν στο παιχνίδι, ο απεσταλμένος του England 365, ότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, χειροκρότησε την ομάδα του και τους χειροκρότησαν και οι Άγγλοι τους οπαδούς της Φράιμπουργκ, γιατί δεν είναι και λίγο αυτό που έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι η διαφορά, εντάξει, ήταν, αγωνιστικά ήταν μεγάλη μες στο γήπεδο. Εντάξει. Και ο Έμερι που... το έχει ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε. Τώρα ένα τελικό έχει χάσει, εκείνο το Chelsea Arsenal το 2019 που εντάξει δεν ξεκίναγε φαβορή η Arsenal σε εκείνο το τελικό, η Chelsea ξεκίναγε του Σάρι και λογικά το πήρε τότε. Όλους τους άλλους τελικούς που έχει παίξει έχει πάρει, είναι φοβερό.
0: Είναι τρομερός, είναι
1: με τρεις διαφορετικές ομάδες. Που όλες έχουν το Villa μέσα στο...
0: αυτό έχει πλάκα.
1: Άστον Villa, Villarreal, Villarreal δηλαδή και Σεβίλα. Εντάξει, είναι τρομερό. Θα βρούμε μια ομάδα ακόμα που να λέει Βίλα και να ξέρουμε θα πάει η Αμερική να πάρει το Europa.
0: Μιλώντας με τον Δημήτρη αυτές τις μέρες που ήταν πάνω, θυμήθηκες ένα που μου έλεγες πόσο κακό είναι αυτό το γήπεδο στην πρόσβαση.
1: Ναι, πολύ δύσκολο.
0: Πόσο η ώρα διανύεις που σε αφήνουν...
1: Σε αφήνουν πολύ μακριά, πρέπει να ανεβείς επάνω ψηλά, να κατεβείς πάλι, είναι ταλαιπωρία. Είναι ένα ταλαιπωρία γήπεδο, αλλά είναι σε πολύ ωραίο σημείο, δηλαδή βλέπεις ακόμα και από τις εξέδρες βλέπεις μέχρι το Βόσπορο και είναι πολύ ατμοσφαιρικό, τρομερά ατμοσφαιρικό.
0: Είναι. Τρομερά. Έχουμε τελικό κυπέλλου σήμερα
1: για πες.
0: Κλείσει σιγά σιγά η σεζόν. Είχαμε 2-0-0, είχαμε το 0-0 μάλλον της Wolfsburg καταρχάς με την Paderborn,
1: ναι.
0: Την Πέμπτη για τα Μπαράζ.
1: Ναι.
0: Δεν μου έκανε εντύπωση και στοιχηματικά δηλαδή που το προσέγγισα δεν μου έκανε εντύπωση το αποτέλεσμα αυτό. Η Wolfsburg γενικά έχει μόνο 3 νίκες μέσα στις 26. Η μία ήταν εντός έδρας από 14 Ιανουαρίου, από τις χειρότερες ομάδες εντός έδρας στην κατηγορία. Όπως επίσης θα μου κάνει εντύπωση να πάει μέσα στο Paderborn τη Δευτέρα, να νικήσει με ένα 2-0 και να παραμείνει στην κατηγορία. Το σενάριο είναι κάπως απλό, καλά στη θεωρία βέβαια είναι απλό τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια αισθητή διαφορά στα ρόστερ των δύο ομάδων, στην ποιότητα είναι πάντα μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Ο 16ος Bundesliga με τον 3ο της Zweite Liga.
1: Ναι.
0: Και νομίζω θα επιβληθεί τη Δευτέρα, δηλαδή για όσους θέλουν από τώρα να κλειώσουν το διπλό της Wolfsburg από τη Δευτέρα είναι πολύ πιθανό τέλος πάντων, γιατί εκτός έδρας είναι και πολύ καλύτερη. Έχουμε τελικό κυπέλλου σήμερα στο Βερολίνο κλασικά, εδώ και καμιά 42 χρόνια διεξάγεται ο τελικός στο Βερολίνο και έχουν ανανεώσει άλλα 10 χρόνια επίσης, Bayern Stuttgart, η Bayern μην την ακούτε έτσι και μην την βλέπετε έτσι, να πάει τελικό 6 χρόνια. Γι' αυτό και καίγονται όλοι φέτος, αφού χάσανε το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το τελικό του Champions League.
1: Mm-hmm.
0: Και καίγονται όλοι να πάνε στο Βερολίνο να πάρουν τρόπαιο μετά από το 2020. Τότε είχαν νικήσει τη Leverkusen με 4-2.
1: Είναι η χρονιά με τον Flick που έχουν πάρει πρωτάθλημα κύπελο Champions με την Παρί. Mm-hmm. Και μετά πήραν και το Super Cup, γιατί θυμάμαι το είχα κάνει αυτό το μάτς με τη Σεβίλη. Με τη Σεβίλη νομίζω ήταν. Ναι. Και μετά είχαν κερδίσει και το. Πού είχε γίνει, στο.
0: Στο
1: Κατάρ, ναι, στο Κατάρ. Μπράβο, μπράβο. Άρα τα είχε πάρει όλα ο Φλικ. Μπράβο.
0: Τα είχε πάρει όλα, ναι, βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τελικώς, ναι, η Στουτγκάρδη είναι η κάτοχος, θυμίζω. Back to back έχει 11 σερί νίκες στο κύπελο προφανώς. Υποκρίσεις, όπως θέλετε, πάρτε το. Σκοράρει εδώ και 20 σερί παιχνίδια στο κύπελο.
1: Άρα η πρότασή σου ποια είναι.
0: Η πρότασή μου είναι ότι μπορεί να είναι ακόμα και γκολ και τα δύο ημίχρονα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε αυτό το match, γιατί φέτος έχουν παίξει και τρεις φορές. Είχαν παίξει και πέρσι τον Αύγουστο το Super Cup. Έχει τρεις νίκες η Bayern Μονάχου κοντά στη Στουτγκάρδη, αλλά είναι ομάδα η οποία σκοράρει. Δύσκολο δηλαδή να μην βγει γκολ το match.
1: Γκολ και η νίκη της Bayern, λες εσύ πάντως. Αυτό είναι το πιο πιθανό λογικά.
0: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι. Το πιο πιθανό είναι αυτό.
1: Να σου πω, θέλω πολύ γρήγορα να κάνουμε τις κληρώσεις μας για να δώσουμε τα δωράκια μας. και να σε αποχαιρετήσουμε.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε πρώτα απ' όλα, να δώσουμε την μπάλα του τελικού Βουδαπέστη 26. Πάμε.
1: Στο παιδό.
0: Εδώ είσαι. 11.07, Δελιγιάννης Παρασκευάς, 8.15 το τηλέφωνο του. Αυτός ο νικητής της μπάλας. Πάμε στο τραπέζι Θεά Θάλασσα.
1: Στοπ εδώ.
0: Στοπ. Α, κυρία. Βίβιαν Σαραντοπούλου, 7.39 τελειώνει το τηλέφωνο της και ήρθε 10 και 23. Μάλιστα, με το που το αναφέραμε δηλαδή στην αρχή. Πάμε να δώσουμε τη φανέλα.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Τη φανέλα Λίβερπουλ μαζί με ένα καπελάκι να δώσουμε εδώ πέρα. Ωραία. Για να κάνουμε λιγότερες τις κληρώσεις μας. Τη φανέλα τη πράσινη της Λίβερπουλ από την Ιντερβέτεν, που είναι και χορηγός μας, να θυμίσω. Και χορηγός της Λίβερπουλ, εδώ είσαι. Οπα, λοιπόν. 11 και 28 Γιάννης Πετράκης. 7-23. Και έχουμε και δύο καπελάκια ακόμα. Ένα καπελάκι πρώτο. Πάμε να το δώσουμε σε έναν κύριο ή σε μια κυρία.
1: Ένα εδώ.
0: Σπύρος Σεντελίδης. 192, 11 και 31. Α, τώρα κοντά ήρθε αυτό. Και ένα τελευταίο. Πάμε.
1: Ναι. Πάμε εδώ.
0: Εδώ είσαι. Όπα. 11 και 22. Ζήσης Παρασχάκης. 2.55 το τηλέφωνο του. Αυτοί είναι οι νικητές. Θα τους ειδοποιήσουμε όλους. Θα τους στείλει η Ιντερβέτεν τα δώρα κατευθείαν και η Αντίντας την μπάλα επίσης. Και θα συνεννοηθούμε με την κυρία, όπως την είπαμε, σωρετάκι, Βίβιαν Σαραντοπούλου, για το Θεά Θάλασσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άλκη μας.
1: Σούπερ.
0: Άλκη Τσαβδαράς. Μπετ Μάτριξ, γερμανικό νούμερο, πες.
1: Γερμανικό νούμερο, καλύτερη ενδεκάδα σήμερα θα βγει.
0: Ωραίος.
1: Στιγμή, καλύτερη ενδεκάδα που δεν βγήκα και 5 η ώρα για όσους δεν έχουν κάτι να κάνουν. Τελικός Champions League γυναικών Μπαρτσελόνα Λιόν.
0: Δυνατό. Μπαρτσελόνα βλέπω.
1: Δύσκολα, ναι.
0: Ναι, εγώ έτσι.
1: Δύσκολα.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι.
1: Δευτέρα το βράδυ σε Όσλο είναι το μάτς.
0: Έγινε, φυλάκια.
1: Γεια, καλώ σου που.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα
9: τώρα και κάθε Σάββατο στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Wins for FM 94,6.
0: Υπό τους ήχους London Calling και Plus, για να πούμε εδώ με τον γεια σου Μανολιό, με τον Μανολιό Μουσουράκη, τι αλλαγή κάνει για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 η UEFA. Σε στυλ League Phase, σε στυλ όπως είναι τώρα το Champions League. Θα είναι κάτι διαφορετικό.
13: Σωστά. Και για το Euro, γενικά από το 28...
0: Για το Euro, από το 32 το Euro.
13: Από το 28 και έπειτα αλλάζουν όλα, δηλαδή και Nations League και Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό σε ό,τι αφορά την UEFA για αρχή, δηλαδή είναι...
0: Ναι, ναι.
13: Έχουμε και σχετικές δηλώσεις του Τσέφεριν.
0: Τα προκριματικά, ναι, αυτά είναι, αφορούν κυρίως την UEFA και μας, αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς, διότι ναι, σε αυτή τη ζώνη ανήκουμε. Τώρα το πώς θα το κάνουν στην Κονκανκάφη, στην Κεντρική Αμερική, στην Ασία, Οκεανία, δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει.
13: Αλήθεια.
0: Για πες λοιπόν, τι θα γίνει.
13: Καταρχάς, ένα γενικό σχόλιο πάνω που τα μαθαίνουμε, πάλι τα αλλάζουν.
0: Πάλι τα ξαναλάζουν, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο. Να μας κρατάνε σε μια εγρήγορση. Ναι. Για πες. Ναι.
13: Πάντως, διαστόματος Τσέφεριν, ο στόχος είναι η βελτίωση του ανταγωνισμού. Δηλαδή, να μειωθούν τα διάφορα παιχνίδια, ο ρυθμός των διάφορων παιχνιδιών. Και βάσει του πώς το βλέπουμε τώρα το φορμάτ, υπάρχει μια λογική. Δηλαδή, οι δυνατοί θα παίζουν με τους δυνατούς, οι αδύναμοι μεταξύ τους. Και παράλληλα, οι αδύναμοι θα έχουν και μια ευκαιρία να προκριθούν. Δεν είναι ότι τους κλείνεται η διάδοση.
0: Λοιπόν, ναι, χωρίς... θα πηγαίνουν μετά σε play-off, έτσι, για να προκριθούν. Οπότε θα υπάρχουν και θέσεις play-off για να προκριθούν. Για πες λοιπόν.
13: Σωστά, λοιπόν. Όπως είπατε, στα πρότυπα των League Faces τώρα, του Champions League, του Europa League και του Conference League, θα υπάρχουν δύο λίγκες. Η Λίγκα 1, η Λίγκα 2. Στη Λίγκα 1, αυτό που λέμε τώρα εντός εισαγωγικών, η καλή.
0: Ναι, ναι. Όπου είναι αυτοί που είναι τώρα στην πρώτη. Όπου είμαστε και εμείς τώρα πια σε αυτή
13: αυτό
0: τη φάση. Και αυτοί που είναι και στη League 2 τώρα. Mm-hmm. Ωραία. Άρα μπορούμε να είμαστε σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ναι, σταθερά εμείς. Ναι.
13: Και σε αυτή τη League 1, ναι, θα υπάρχουν τρεις διαφορετικοί όμιλοι. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, κάθε όμιλος θα είναι όπως είναι τώρα μια League Face του Champions League. Θα υπάρχουν τρεις League Faces.
0: Ναι,
13: το
0: ωραία,
13: 12 ομάδων.
0: Ωραία, ναι, ναι.
13: Δεν σημαίνει ότι κάθε ομάδα θα παίζει με 11 αντιπάλους.
0: Όχι, θα παίζει 6 μέσα, 6 έξω.
13: Σωστά.
0: Σε στυλ που με άλλους μέσα, με άλλους έξω.
13: Και οι δύο θα είναι από κάθε pot δυναμικότητας, όπως είναι και τώρα για το Champions League.
0: Ναι, ναι.
13: Οπότε, ωραία, μετά από αυτά τα 6 παιχνίδια που θα δώσει κάθε ομάδα, θα δημορφωθεί μια κατάταξη και από εκεί θα προκρίνονται οι καλύτεροι δυνατοί από την League A στην τελική φάση. Θα υπάρχει δυνατότητα πρόκρισης, όπως είπαμε, και για τις ομάδες της League 2, των πιο αδύναμων ομάδων. Το ιδιαίτερο έχει να κάνει με τις διοργανώτριες χώρες, οι οποίες, παρότι θα έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στην τελική φάση των διοργανώσεων, Euro, Παγκόσμιο Κύπελλο,
0: θα παίζουν κανονικά στη διαδικασία.
13: Και αυτό έγκυται στην σύνδεση που υπάρχει με το Nations League, για να καθορίζεται η κατάταξή τους εκεί πέρα.
0: Δεν μπορούν να λείπουν δηλαδή, γιατί αλλιώς θα είχαν βαθμούς και παιχνίδια σε αυτό το διάστημα για την επόμενη φορά που δεν θα διοργανώνουν.
13: Ακριβώς.
0: Έχει πολύ μεγάλη λογική. Κάποιος θα πει ο κόσμος, πάλι τους ξαναμπερδεύουμε και τα λοιπά. Δεν πειράζει. Όσο τα μπερδεύουμε για να γίνονται πιο σωστά, γιατί υπάρχουν πολλά διάφορα παιχνίδια στα προκριματικά. Και γι' αυτή υπάρχει μεγάλη γκρίνια, κυρίως των μεγάλων. Ότι μετά το δεύτερο, τρίτο παιχνίδι, μια καλή ομάδα έχει εξασφαλιστεί.
13: Και αλλάζει και το Nations League. Από τις σημερινές 4 κατηγορίες, πάμε στις 3 κατηγορίες των 18 ομάδων. Τώρα υπάρχουν και άλλοι αστερίσκοι εκεί. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αλλάζουν τα πάντα.
0: Μην το μπερδεύουμε, ναι, τόσο πολύ. Ναι. Okay. Λοιπόν, Μάνος Μουσουράκης, με τις αλλαγές που αφορούν, επαναλαμβάνω, το 2030. Στο Euro του 2028 θα πάμε με τη λογική που ξέραμε μέχρι τώρα,
13: ναι, ναι, προκριματικούς.
0: Αυτά. Ευχαριστώ, Μανώλη μου. People have the power. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Πάτη Σμιθ και σιγά σιγά. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και σήμερα. Μανώλη μου, ευχαριστώ για την υποστήριξη, την δημοσιογραφική. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι καθημερινή. Είναι ένα ωραίο Σάββατο. Μην μπερδεύεστε, είναι πολύ ωραία και η Κυριακή είναι πολύ ωραία. Αύριο υπάρχει ο τελικός του Ολυμπιακού. Καλή του επιτυχία με την Ρεάλ. Ολυμπιακός Ρεάλ, μια Ρεάλ που κατά καιρούς του τον έχει πληγώσει τον Ολυμπιακό σε τελικούς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Αύριο το βράδυ είναι αυτό το μάτς. Μετάδοση και εδώ φυσικά από bwinsport FM. Ρομπόλη Ζέρβας, δεν είναι? Ρομπόλη Ζέρβας, ναι. Okay, τέλεια. Και τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports, από την Nova. Αύριο στην Nova έχουμε την τελευταία αγωνιστική της Premier και μετά το τέλος του μάτς της Arsenal θα δείξουμε και την απονομή στην Arsenal μετά από 22 ολόκληρα χρόνια του πρωταθλήματος στην Premier League. Είναι το αντίο του Pep Guardiola μετά από μια δεκαετία, σημάδεψε αυτή τη δεκαετία ο Guardiola με 20 τίτλους στο αγγλικό ποδόσφαιρο στη Manchester City. Είναι και το αντίο του Mo Salah, ο Salah κι αν σημάδεψε τη Liverpool των τελευταίων 9 ετών. Salah και Robertson θα πούν το αντίο στην Liverpool. Είναι μια ιδιαίτερη αγωνιστική η τελευταία που έχει τέτοια πράγματα και έχει και το να δούμε. Πρώτον, αν ο Φερνάντες με τη Manchester United θα μείνει μόνος του στις assist, μία ακόμα χρειάζεται για το παιχνίδι Brighton Manchester United, συζητάω, για να ξεπεράσει και να μην είναι μαζί με De Bruyne και Henry. Δύο, να δούμε σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Bournemouth. Να δούμε πού θα είναι η Brighton σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αν θα παίξει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και η Brentford. Η Αγγλία, έτσι όπως πηγαίνει και με την Palace, κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη το βράδυ να παίρνει και το Conference, που σημαίνει ότι θα παίξει Europa League του χρόνου. Η Αγγλία μπορεί να έχει 10 ομάδες στα κύπελα Ευρώπης τη νέα χρονιά. Τις 10 στις 20 της Premier League. Για τους υπόλοιπους είναι λίγο τρομακτικό. Από την άλλη, ας μην πήγαιναν τόσα χρόνια με τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια, κυρίως στην Ισπανία, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, οι φαταούλες, να μην αφήσουν ούτε ψίχουλο σε άλλον. Άντε κάτι πήρε, κάτι από κόμματα και από φάγια η Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτσι διαλύσαν τη Βαλένθια, έτσι διαλύσαν τη Σεβίλη, έτσι διαλύσαν τις Βάσκικες. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ανταγωνισμός εκεί. Παραμένουν πολύ δυνατοί, διότι πηγαίνουν οι ομάδες τους μακριά στην Ευρώπη, αλλά μετά διαμαρτύρονται γιατί παίρνει πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα και παίρνει λιγότερα λεφτά την Μπέρνλι που θα πέσει στην Αγγλία. Γιατί η αγορά είναι αμήλικτη, μάγκες μου, γι' αυτό. Θα τα ξαναπούμε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα από Βουδαπέστη για τον τελικό Παρί Άρσεναλ, σε 2 εβδομάδες από τώρα. Σας θυμίζω, όποιοι ενδιαφέρεστε για αυτό το All About Sports Media, το συνέδριό μας, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, να μπείτε στο traininghub.edu.gr, να κάνετε τη δήλωσή σας αν είστε 18 με 32 ετών. Ό,τι θέλετε να παρακολουθήσετε είναι εντελώς δωρεάν, να διεκδικήσετε και τις 2 υποτροφίες που σας δίνει ο Sport FM στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Ή τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 210-48-31-108 για αυτό το συνέδριο. Bye!

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Χαμόγελα αλλά και χαμηλή τόνη στον Ολυμπιακό μετά την νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague που θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid, η οποία απέκλεισε τη Βαλένθια. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν είχε τελειώσει η δουλειά. Το μήνυμα των Γουόρτ και Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM. Κατάμεστο από φίλους του Ολυμπιακού αναμένεται να είναι αύριο το Telecom Center, καθώς θα ξεπεράσουν τις 15.000. Άνοιξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το δεύτερο παράθυρο μεταπόλησης εισιτηρίων στην ιστοσελίδα της EuroLeague και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 5. Σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του τελικού. Έτοιμος να γυρίσει σελίδα ο Παναθηναϊκός μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Έπειτα από μόλις 7 μήνες, φαβορή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία είναι ο 38χρονος Δανός Γιάκοπ Νέστρουπ και μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις. Σηκώνουν μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για την απόκτηση του δεξιού Μπακ Τσάπρα στο κάδρο και το όνομα του Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σενάρια στη Σερβία για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Κώστιτς που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Καμία βιασύνη στην ΑΕΚ για τη μεταγραφική ενίσχυση εν ώψη της νέας σεζόν, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει συγγυηθεί την απόκτηση ενός στόπερ δύο χαφ και ενός ακραίου μεσοεπιθετικού. Μόνο αν υπάρξει πώληση ενός εκ των Πίλιου ή Πεντράις θα υπάρξει κίνηση για την θέση του αριστερού μπακ. Εν αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη τόσο για το ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και για την οργάνωση και τη δομή λειτουργίας της ΠΑΕ βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Στη Ρωσία είναι πιθανό να επιστρέψει το καλοκαίρι ο Τσάλοφ, όπως εκτιμά ο Παόλο Μπαρμπόσα που είναι ένας από τους εκπροσώπους του 28χρονου επιθετικού. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα στον Άρη έστειλε ο Ούρος Ράτσιτς. Πιστεύω στην ομάδα και είμαι πεπισμένος ότι τη νέα σεζόν θα αναπληρώσουμε όλα όσα μας έλειψαν φέτος, έγραψε εκ των αρχηγών των Κίτρινων. Οι αποδεσμεύσεις παικτών με συμβόλαιο ΑΠ που δεν υπολογίζονται αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Ρουμπέν Ρέγκες. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 5 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Καματερού στον τρίτο τελικό της Α1 Handball γυναικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες μετάδοση από R2 Sport. Παρελθόν από την Πολώνια αναμένεται να αποτελέσει ο Μπάμπης Λικογιάννης το συμβόλαιο του 32χρονου ακραίου αμυντικού λίγη στο τέλος της σεζόν και η οψιόν ανανέωσής του δεν θα ενεργοποιηθεί. Οι Thunder νίκησαν 123-108 τους Spurs στο Σαν Αντώνιο και πήραν προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA. Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις 4 νίκες. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτζικας και Μιχάλης Τσόχος σε μια special εκπομπή, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει η κλήρωση για το μεγάλο δώρο του Big Win Sport FM που γιορτάζει φέτος 30 χρόνια.
1: Big Win Sport FM 94,6.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
1: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: δεν τσοχώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα την Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης. Την ολοβρόχερη Αθήνα. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Έχουμε μπροστά μας ένα γυαλισμένο, φορεμένη κορδέλα, έτοιμο να παραδοθεί σούπερ αυτοκίνητο.
0: Τσέρι Τίγκο 4 Hybrid, το νέο Car of the Year 2026, με οθονάρες μέσα 204-9 να κλιμητρίζουν. Έτοιμο να το πάρει κάποιος φίλος ακροατής του BWin Sport FM, διότι ο Τσόχος σήμερα έδινε αυτοκίνητα, κύριε.
1: Με το κλειδί στο χέρι.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ μπροστά μας τα 2 μέτρα. Μπήκα και στον πειρασμό, λέω, μπορώ να το πάρω, να το πάω μια βόλτα. Δεν με αφήσανε.
0: Θες να κάνουμε τις drive μετά?
1: Να κάνουμε τις drive, ε.
0: Ναι. Και θες να κάνουμε και μια συνεργασία εδώ με την Jerry Chris, να τους πούμε, ναι, να αναπτύξουμε μια εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Η οποία θα είναι στις οθονάρες κάπου τοποθετημένη.
1: Ναι.
0: Έχει δύο οθονάρες μέσα.
1: Τι σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν Wall Street τηλεοπτικό στούντιο είναι η οθόνες.
0: Ναι. Μπαίνεις μέσα λοιπόν και κάπου εκεί θα βάλουμε μια εφαρμογούλα που, ναι, θα την πατάς, ναι, και θα έχει αγαπημένες μεταδόσεις του Τσόχου. Δηλαδή τότε που λέγες την Alkmaar Adverb, η ανάποδα, ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Την Adverb Alkmaar.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Τώρα το μισοστά.
0: Τέτοια πράγματα, ωραία, τέτοια για να διατηρεί το ενδιαφέρον. Στο δικό μας Spotify. Ωραία, τι κάνετε εσείς τέτοια ώρα τώρα, λέτε φύγετε, δεν μας τρομάξατε μεσημεριάτικα.
1: Τώρα κανονικά βγαίνουν οι ρεπόρτερ, 12.
0: Τώρα βγαίνουν οι ρεπόρτερ.
1: Οι,
0: ναι,
1: οποίοι θα βγουν δύο όμως.
0: Θα βγουν δύο οι ρεπόρτερ.
1: Δεν θα τους θερήσουμε.
0: 12 με 2 είμαστε στην πάροδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης 76, στην Αργυρούπολη. Αργυρούπολη πιάνε εδώ. Αργυρούπολη πιάνε εδώ. Ελληνικό πιάνε εδώ.
1: Ελληνικό πιάνε
0: εδώ. Ναι. Είμαστε λοιπόν στην αντιπροσωπεία της ΕΚΑ στο showroom της Cherry Greece. Και έχουμε μπροστά μας αυτό το Cherry Tico 4 Hybrid, το οποίο σε λίγη ώρα ένας από εσάς θα το κερδίσει να πηγαίνει τις βόλτες του, να κάνει τις μετακινήσεις του με ασφάλεια, είτε εντός είτε εκτός πόλης, με 204 άλογα και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, άνεση.
1: Πού να ξέρεις εσύ ο ένας τώρα,
0: ναι,
1: μπορεί και να ακούς, μπορεί και να μην ακούς, μπορεί να είσαι στη δουλειά, μπορεί να είσαι για καφέ, μπορεί να αυτό, μπορεί εκείνο.
0: Σούπερ μπάκια με τη γυναίκα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν χωράνε ρε γυναίκα, θα πιάσουν και στο αυτοκίνητο.
1: Ότι σε λίγο θα σε πάρουμε τηλέφωνο και θα σου πούμε, ναι, γεια σας. Ο τάδε ή η τάδε.
0: Πώς είσαι, πώς είσαι.
1: Πώς είσαι, τι όνειρο είδες το βράδυ.
0: Τι όνειρο είδες.
1: Ναι. Ξυπνήσατε καλά.
0: Καλά, μα είναι Ολυμπιακός, θα έχει δει τα καλύτερα όνειρα.
1: Ναι. Ξυπνήσατε καλά.
0: Ναι.
1: Δεν ξυπνήσατε καλά. Σας έχουμε μια έκπληξη. Ελάτε να πάρετε ένα δικό σας αυτοκίνητο.
0: Φαντάζεσαι να νομίζω ότι του κάνεις πλάκα και να σε έχεις τα πενελίκια στον αέρα.
1: Κοίτανε, αν είναι ακροατής, όχι, γιατί έχουμε κάνει τόσες αναφορές. Πόσο τρέχει ο διαγωνισμός, 20-25 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι, τρέχει.
1: Ναι. Ξέρει ότι έρχεται το Cherry Tico 4, οπότε δεν νομίζω ότι.
0: Σε έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο να σου πούνε, Μιχάλη, κέρδισες κάτι? Κύριε Τσόχο, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Όχι.
0: Κέρδισατε κάτι?
1: Μια φορά με έχουν πάρει τηλέφωνο, μου λένε, γεια σας. Λέω, γεια σας. Λέει, πού βρίσκεστε, κύριε Τσόχο?
0: Καθίστε, κύριε Τσόχο.
1: Σπίτι μου στην Αθήνα, γιατί ρωτάτε? Λέει, είμαστε από την τράπεζά σας. Λέω, μάλιστα.
0: Οπα.
1: Λέει, την κάρτα σας την έχετε?
0: Όχι.
1: Λέω, δεν την έχω χάσει. Είστε σίγουρος? Λέω, γιατί ρωτάτε? Λέει, γιατί κάνει μεγάλη κατανάλωση στη Ρώμη. Λέω, α, μάλιστα, έχει πάει ταξίδι η γυναίκα μου. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο σε δώρο είχα.
0: Εντάξει. Αλλά λειτουργήσαν, πώς το λένε, προληπτικά οι αρχές, οι αρμόδιες.
1: Σωστά.
0: Οι αρμόδιες. Λοιπόν, Μιχάλη, εντάξει, ωραία, ήρθαμε εδώ να δώσουμε το αυτοκίνητο. Okay. Αλλά είδες καθόλου μπάσκετ χθες?
1: Είδα, βέβαια.
0: Τι ήταν αυτό, ρε, εσύ? Το λες και μπούλινγκ, ε?
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το περίμενα τόσο εύκολο. Δηλαδή, η ανησύχηση Ολυμπιακός σε όλο το μάτς μια φορά εκεί που πήγε στους 7, που όμως και πάλι, επειδή είχαν μειώσει κανένα δύο φορές οι Τούρκοι, όχι στους 7, αλλά ξέρω εγώ από τους 18 στους 10, και ο Ολυμπιακός πάντα ξαναέφευγε, ακόμα και εκεί έλεγες, εξακολουθεί να το έχει τον έλεγχο του. Εκεί που ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος με ένα 8-0 της Φενέρ. Και είναι όπως το είπε και ο Γιασκεβίτσκης, ότι κάθε φορά που πηγαίναμε να πλησιάσουμε.
0: Τι πάντα κάναμε.
1: Ναι. Πάντα κάναμε τον Γκάζι αυτή και
0: πολύ, πολύ έτοιμος Ολυμπιακός. Πάρα πολύ έτοιμος Ολυμπιακός. Σε όλο το επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Πνευματικά έτοιμος. Πολλοί παίχτες έτοιμοι να τα αποδοθούν, ναι, στο κορυφαίο επίπεδο.
1: Ο Ολυμπιακός, ξέρεις, τα μεγαλύτερα σημεία του μάτς ήταν καλύτερος με τη δεύτερη πεντάδα. Με τη δεύτερη πεντάδα.
0: Σωστό, ναι.
1: Με τη πεντάδα.
0: Με το second unit.
1: Ναι.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Εδώ υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις όμως, Μιχαλή.
1: Παρακαλώ.
0: Και δεν μπορώ να κάνω εκπομπή έτσι.
1: Τι λέει?
0: Τι σχέση έχουν, λέει, οι πρωταθλητές με τους πουθενάδες?
1: Εσείς ο πουθενάς, εγώ με τον
0: πρωταθλητή. Μάλλον. Γιατί είναι Σάββατο, ξέρεις, Αγγλία και το, ναι, καθεξής. Ναι. Πώς να κάνω εκπομπή εγώ τώρα, μπορεί να μου πεις? Θες να φύγω να το κάνεις μόνος σου.
1: Κάποιος ρωτάει αν υπάρχει μεταγραφή Βαρβάτη από Ηλιόπουλο τον Κέτσε. Φίλε, 2 με 4 ο Κέτσε.
0: 2 με 4, όχι Κέτσε, Τσακίρης.
1: Ναι, ναι, Τσακίρης τέλος πάντων. 2 με 4 ερωτήσεις.
0: Ναι, 2 με 4. Δεν μπορείτε να κάνετε πλέον συμμετοχή, παιδιά, είναι μέχρι χθες συμμετοχές.
1: Ναι, ναι, μη στέλνετε.
0: Τελείωσε. Παιδιά, τελείωσε. Εσείς οι 15-17.000 που έχετε πάρει μέρος στον πρώτο διαγωνισμό.
1: 17.000.
0: Πολύ είναι. Κάτι έγινε εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν
1: με ακούω. Δεν σε ακούω, δεν με ακούω.
0: Τώρα ακούς.
1: Κάτι έγινε τώρα. Γεια σου, εντάξει. Καλά είσαι. Εντάξει, ακούω τώρα. Δεν ακούς εσύ.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα σημαντικό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και να μην άκουγες, δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι, μην το πειράζεις. Πάει. Ξέχασα. Το προηγούμενο είναι, το προηγούμενο. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το δικό μου.
0: Ναι, δεν ρίσκει κάτι.
1: Για ξανά λίγο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Άκου τι λέει ο άλλος. Να καθαρίσω το πρεσάρισμα το Σάββατο, λέει.
1: Δεν είσαι με τα καλά σου.
0: Ναι, για ποιο λόγο.
1: Εσύ που το ζητάς, δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που το ζητάς.
0: Άσε που θα μας ζητήσει και ένα σκασμό λεφτά.
1: Δεν ακούσες εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν πειράζει, έφτιαξε εμένα. Ο Παντελής, ήρθε ο Παντελής. Μπράβο, Παντελή μου. Λοιπόν, ναι, δεν έχει. Είναι έκτακτο, παιδιά, αυτό. Δεν θα συμβαίνει κάθε Σάββατο.
0: Καλά, μην το λες, περίμενε. Γιατί δεν ξέρεις. Άμα αρέσει τον κόσμο.
1: Το
0: άμα αρέσει τον κόσμο. Άμα ας πούμε ο κόσμος πει ότι κοίταξε να δεις, είναι μια ωραία εκπομπή. Τι θα κάνει η υπηρεσία, θα πει. Δεν πειράζει, παιδιά, που σου αρέσει.
1: Δεν ξέρω,
0: θα πιώσουμε τα λεφτά, θα πιώσουμε τα λεφτά.
1: Δεν ξέρω τι θα πει η υπηρεσία, εγώ δεν έρχομαι τα Σάββατα.
0: Καλά, μπορεί να τα βρούμε διαφορετικά.
1: Τι εννοείς.
0: Ας πούμε να αρχίσει να υπολογίζει η υπηρεσία τα τέταρτα που έχει καθυστερήσει στις καθημερινές εκπομπές.
1: Δεν πιάνει.
0: Να βγάλει ένα λογαριασμό ότι χρωστάς
1: και να το ξεκινήσει καλά, να τα βρούμε διαφορετικά, να σου δώσουμε και σε ένα ξέρει τι κοφόρ νόμιζα και να έρχεσαι τα Σάββατα.
0: Θες το 7.
1: Δεν το πήγες καλά όμως.
0: Το 7, το είδες από εκεί.
1: Το είδα.
0: Το είδες.
1: Το είδα.
0: Καλά, σε φαντάστηκα μέσα.
1: Ναι.
0: Έτσι με το κυλεγάκι που φοράς.
1: Ναι.
0: Με πούρο σβηστό.
1: Ναι.
0: Γιατί το αυτοκίνητο τώρα καινούργιο, ας πούμε, μην το λερώσουμε με
1: κόσμες.
0: Πούρο σβηστό, καδένα χρυσή. Καδένα χρυσή. Δερμάτινη τσάντα γεμάτη τούβλα μέσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Χέρι απ' έξω.
1: Ναι.
0: Και μουσική, πώς το λένε, της αρισκίας σου.
1: Με φαντάζεσαι τι, El Chapo.
0: Όχι, ρε φίλε, είναι αυτοκίνητο ενός Έλληνα. Πώς να το πω τώρα. Βαρβάτου επιχειρηματία.
1: Με φαντάζεσαι βαρβάτου επιχειρηματία.
0: Ναι, άμα δεν σε ήξερα, θα σε έκανα, να ξέρεις.
1: Θα με έκανες.
0: Θα σε έκανα, ναι.
1: Βαρβάτου επιχειρηματία.
0: Θα σε έκανα, ναι. Θα σε έκανα. Ναι, ρε φίλε, είναι δυνατόν να δίνουν.
1: Πιστεύω θα ρίχνει έξω περίπτερο.
0: Ναι, είναι δυνατόν να δίνουν ένα 30 στον Ολυμπιακό κόντρα στην Ρεάλ. Είναι δυνατό.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είδατε χθες τα μάτς. Μόνο εγώ τα είδα.
1: Θα να δεις και.
0: Τον Καρούμπα.
1: Ναι, πάει και αυτός.
0: Πόσα θα βάλει η Ρεάλ, δηλαδή. Έβαλε χθες τα τρίποτα. Θα βάλει και αύριο. Πόσα θα βάλει.
1: Πάντως και αυτή ήταν πολύ έτοιμη.
0: Εύστοχη ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν ξαναδείτε Φελίς τόσο καλόδαρο και τόσο καθοριστικό. Δεν ξαναδείτε.
0: Φελίς.
1: Ναι.
0: Τρομερός αμυντικός που λέει.
1: Ναι, εννοώ επιθετικά. Τάσταζε από παντού.
0: 3 έβαλε.
1: Τι έβαλε, 15 πόντου.
0: Έβαλε, ναι.
1: Πώς να βάλει.
0: Έβαλε. Λοιπόν, προφανώς και είμαστε εδώ πέρα για να μας πει το αυτοκίνητο, αλλά υπάρχουν και θέματα που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και νεότερα στο ρεπορτάζ των ομάδων. Οπότε, να μείνετε συντονισμένοι. Να πούμε ότι η αγαπημένη σας εκπομπή ρεπόρτερ θα είναι αμέσως μετά το φινάλε της εκπομπής. Μόλις κάποιος καμπαλίσει, δηλαδή το νέο Cherry Tico 4 Hybrid, το νέο Car of the Year του 2026, μετά θα αρχίσουν οι ρεπόρτερ. Έτσι. Λοιπόν, για να τους ρωτάτε, να τους βρίζετε, να πινελικώνετε, να κάνετε τα δικά σας, αυτά που κάνετε τέλος πάντων, κάθε μέρα. Οπότε λοιπόν, με ένα τσέρι κάθε εβδομάδα λέει: κάνω την καρδιά μου πέτρα και σας ακούω.
1: Α, κι εγώ.
0: Φιλέ, να σου πω κάτι. Τι ψυχούλα είναι ο άνθρωπος, ρε.
1: Με έπληξε.
0: Τι ψυχούλα είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, κι εγώ. Με ένα τσέρι κάθε εβδομάδα.
0: Ψυχούλα.
1: Πάρχομαι.
0: Λοιπόν, έχεις μπει καθόλου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ρε, μπήκα.
0: Μπήκες, ε.
1: Ναι.
0: Τι σε εντυπωσιάζει στα καινούργια αυτοκίνητα, ρε Μιχάλη, να σου πω εγώ τι με εντυπωσιάζει.
1: Αν και εγώ δεν είμαι fan, είμαι λίγο σε αυτό, είμαι old fashion.
0: Δηλαδή.
1: Είμαι πολύ παλιωμοδίτης. Ξέρω τώρα θα έρθουν.
0: Θέλω να αλλάξει ταχύτητε, δηλαδή να παγιάσει.
1: Μπράβο, ναι, θα έρθουν δύο μηνύματα. Ναι, ξέρω, παιδιά, έχω οδηγήσει αυτόματο. Είχα 2 χρόνια αυτόματο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν έχω οδηγήσει αυτόματο. Έχω οδηγήσει αυτόματο. Και ναι, μέσα στην πόλη το αυτόματο είναι.
0: Αυτόματο είναι αυτό που οδηγεί τώρα.
1: Τρομερή ευκολία. Όχι. Μέσα στην πόλη.
0: Δεν είναι αυτόματο.
1: Έψαχα να βρω να μην είναι αυτόματο. Ξέρω ότι μέσα στην πόλη είναι
0: τρομερή. Δεν άνθρωπο, είναι από άλλα ανέκδοτο. Πάρτε τον από εδώ, ρε παιδιά.
1: Μέσα στην πόλη είναι τρομερή η ευκολία του αυτόματο και τέτοια κτλ. Αλλά όταν βγει λίγο Αττική, όταν βγει λίγο Εθνική, δηλαδή άμα δεν είναι αυτό.
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Θα σου πω εγώ την εμπειρία μου. Λοιπόν, καταρχά μέσα στην κίνηση, το αυτόματο αυτοκίνητο είναι ο καλύτερο φίλο όχι μόνο των νεύρων.
1: Του ανθρώπου, ρε.
0: Έτσι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Κόβει μερικά μεροκάματα από ψυχιάτρους. Λίγο κάτω από το σκύλο.
0: Ναι, κόβει μερικά μεροκάματα από ψυχιάτρους. Οκ. Okay. Ναι. Αλλά δεν σε πιάνει το αριστερό σου πόδι που είναι συνέχεια στα μπραγιά. Δεν σε πιάνει το δεξί σου χέρι που ειδικά αν είσαι χθαράβαλο σαν και εμένα να αλλάζει ταχύτητες. Πηγαίνει με το φρενάκι σου αυτό και να το άλλο κύριο. Λοιπόν, εκτός πόλης λοιπόν, τα νέα αυτοκίνητα κύριε Τσόχο μας που έχουν ανεπτυγμένα κυβότια ταχυτήτων όπως και το Cherry, όλη σειρά και το Tico 4 Hybrid. Δεν καταλαβαίνεις, φίλε, ότι είναι αυτόματο το κυβότιο.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, ναι. Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ούτε, πώς το λένε, καταρχάς, πάντα κινείσαι μέσα στα όρια ταχύτητας, να το πούμε αυτό, στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα και αν θες, ας πούμε, λίγο να δοκιμάσεις τις αντοχές του αυτοκινήτου, πατώντας λίγο το γαζάκι, τουπ, ξαφανίσεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Δεν είναι όπως ήταν πριν 5 ή πριν 10 χρόνια τα αυτόματα, τώρα τα αυτόματα είναι αλλιώς.
0: Ο άλλος δεν θέλει να κάνουμε με live εικόνα, λέει, εκπομπή, να σας βλέπουμε κιόλας και να βλέπουμε και το τσέρι μου. Καταλαβαίνεις. Ο άλλος μου στέλνει χθες μηνύμα, μου λέει: πραγματικά μου λέει, Βάιε, μπράβο. Σαν διευθυντής μου λέει: δουλεύεις πάρα πολύ σε αυτό το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς το αυτοκινητάκι μου.
1: Ναι.

0: ακόμα hip hop. Τι είναι, ε, hip hop. Θα ακούγες hip hop στο Cherry Tico 4 Hybrid. Θα κομπανιόταν και έτσι.
1: Ναι, είναι αυτοκίνητο για hip hop. Ξυστή, μ' αρέσει το αυτοκίνητο, θα το πω τώρα.
0: Καλά, σε YouTube θα ακούγες.
1: Εντάξει, ρε, ναι. Αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιες γραμμές στα πολύ μοντέρνα αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: που με ενοχλούν λιγάκι. Δηλαδή,
0: συγγνώμη, ήρθες εδώ για να κρινιάξεις για την νέα τεχνολογία στα αυτοκίνητα?
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω.
0: Σου θυμίζω που είμαστε.
1: Περίμενε. Ναι, γι' αυτό λέω. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες νέες γραμμές που, ναι, με ενοχλούν λιγάκι. Δηλαδή, είναι πολύ τετραγωνοποιημένες. Λέω, κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα μου θυμίζουν κονσερβοκούτια.
0: Ναι, όχι, ρε.
1: Αυτό εδώ, είναι. Μοντέρνο, έχει αυτή τη νέα γραμμή, αλλά είναι και κλασάτο.
0: Διακριτικό.
1: Ναι. Δηλαδή έχει αυτή τη φινέτσα που θες να έχει το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει αυτά τα φώτα τα περίεργα που λες τώρα θα κουμπίσω κάπου και θα σπάσουν, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, γιατί υπάρχουν κάποια μοντέλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Είναι διακριτικό. Σου λέω μια μέρα που έκανες εκπομπή που σε είχα αφήσει μόνο σου για να δει τις αντοχές σου. Ναι. Θυμάσαι πρόσφατα. Την ώρα που έλεγες λοιπόν, φίλε.
1: Α, ήρθε ένας πελάτης. Δεν κατάλαβε τι κάνουμε εδώ. Να το πάρετε, είναι το καλύτερο.
0: Κύριε μου, θέλετε να σας κάνουμε εμείς παρουσίαση του αυτοκινήτου? Άμα θέλετε να σας κάνουμε εμείς παρουσίαση του αυτοκινήτου. Επειδή το έχουμε μάθει απ' έξω.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Ξέρουμε τα πάντα.
0: Αυτοκινητάρα.
1: Να το δηλαδή, πάρετε, είναι το καλύτερο.
0: Πάρτε το. Έχουμε και ποσοστά. Αλλά αυτό είναι η λεπτομέρεια που. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Α, με
0: αυτό είναι
1: το
0: πρόβλημά σα, κύριε
1: μου. Μεγάλο. Τι κάνετε εκείνη την ώρα, δεν βλέπετε?
0: Περίμενε, μικρόφωνο στον άνθρωπο να το σκεφτείτε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Στη γειτονιά, είχα πάει την κόρη μου σε μια δραστηριότητα και λέω: κάτσε να περάσω να δω και το αυτοκίνητο. Ωραία.
1: Έχετε πάρει μέρος στην κλήρωση?
2: Όχι, δυστυχώς.
0: Κοιτάξτε, έχει και πιο ακριβά δίπλα, μα θέλετε.
1: Ναι.
2: Όντως, έχετε δίκιο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το κερδίσω, οπότε από τη στιγμή θα το πληρώσω. Θα πάω σε μια έκδοση που.
1: Τώρα που γυρίζει μια προσφορά στον κύριο, μια έκδοση. Ένα 3%.
0: Δεν σου αρέσουν τα ευρυντικά. Δεν θέλει έκδοση στον άνθρωπο. Θέλει αυτό. Κάτσε, ρε φίλε, μας διώξουν οι άνθρωποι.
1: Μια έκπτωση είπαμε.
2: Το θετικό είναι ότι έχω καλή διάθεση, καλά κοιμήθηκα χθες, καλά ξυπνήσα.
0: Άρα Ολυμπιακός άνθρωπος, Ολυμπιακός άνθρωπος.
2: Πολιτισμένος αγώνας, όντως ευρωπαϊκού επίπεδου.
0: Ωραίος.
2: Χωρίς γκρίνιες, χωρίς μπουκάλια, χωρίς κλάματα. Όλα καλά, όλα καλά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Και πάρτε το. Πάρτε και αυτό, έχουμε και άλλο να δώσουμε.
1: Ναι, καλό ρίσκο, καλό τάξιδο.
0: Τι γίνεται. Εδώ, άμα κάνουμε φίλε εμείς μια εβδομάδα τους πολιτές. Μπορεί να
1: ή θα τους ρίξουμε έξω.
0: Ναι.
1: Από τις εκπτώσεις, από το αυτό.
0: Άντε ρε ψυχή, επειδή είσαι εσύ. Τι λέει 24,990, πάρ' το 15, ρε. Επειδή είσαι εσύ. Άντε ρε.
1: Και είσαι στεναχωρημένος παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, απογοητεύτηκες που αυτό απογοητεύτηκες.
0: Όχι ρε ψυχούλα, πάρ' το αυτοκινητάκι να ακουστάρεις τώρα. Πάρ' το να ακουστάρεις. Να καλέσουμε την κυρία Ζωή Παπαθανασίου. Τι κάνετε, κυρία Ζωή μας, πώς είστε, καθίστε, ελάτε. Εδώ.
1: Έχουμε εδώ κανονικά άκουστα.
0: Βεβαίως. Η κυρία Ζωή Παπαθανασίου, λοιπόν, η οποία είναι PR και Communication Manager της Cherry Greece.
3: Καλησπέρα βασικά και από μένα.
0: Κοίταξτε, για μας είναι καλημέρα.
1: Για τους δημοσιογράφους.
0: Οι δημοσιογράφοι που σέβονται το επάγγελμά τους λένε καλημέρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Να.
3: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ακόμη πρωί το έχω. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
0: Τι κάνετε, κυρία μας, πώς είστε?
3: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και σας φιλοξενούμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε ένα υπέροχο δώρο για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του BeWin Sport FM και να δώσουμε ένα υπέροχο δώρο στους ακροατές μας.
3: Χαιρόμαστε πολύ. Αρχικά να αναφέρουμε ότι τώρα βρισκόμαστε στο showroom της Cherry ECA στο Ελληνικό. Για να κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη κλήρωση και να κάνουμε ένα νικητή χαρούμενο φυσικά που θα φύγει με ένα αυτοκίνητο σήμερα.
0: Ενθουσιασμένο και χαρούμενο.
3: Νομίζω είναι πολύ σπάνιο να τύχει σε κάποιον, οπότε όποιος το πετύχει θα είναι πολύ τυχερός στη ζωή του μάλλον. Το καινούργιο λοιπόν Cherry Tingo 4 Hybrid, το Car of the Year για την Ελλάδα που ψηφίστηκε από τους ειδικούς του τύπου για το 2026. Να πούμε και λίγα λόγια για την Cherry, για αυτούς που δεν ξέρουν. Mm-hmm. Η Cherry λοιπόν είναι από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας και είναι 23 χρόνια συνεχόμενα χρόνια ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της Κίνας. Η Cherry Greece.
0: Ναι, είναι μια εταιρεία που τη μάθαμε τα τελευταία χρόνια.
3: Σωστά. Έτσι.
1: Στην Ελλάδα, ναι, γενικά στην Ευρώπη.
0: Αλλά ναι.
1: Αλλά είναι. Το καταλαβαίνεις, είναι μια εταιρεία που έρχεται με.
0: Σκάνε ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: ναι. Τι αρρώστια έχεις με την πληροφορία, ρε Μιχάλη?
1: με επεκτατικές τάσεις και στην Ευρώπη, να το πω έτσι. Δηλαδή όμως... έρχεται να κατακλείσει τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ναι. Και με, κυρίως λόγω της σχέσης ποιότητας τιμής. Mm-hmm. Αυτή είναι αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα.
3: Όλα σωστά. Να τονίσουμε επίσης ότι η Τσέν είναι 30 χρόνια και τα τελευταία 23 είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων. Στην Ελλάδα μόλις 11 μήνες εκπροσωπείται από τον όμιλο Σπανός, από το Σπανός Group. Είμαστε 11 μήνες στην ελληνική αγορά. Έχουμε καταφέρει τον Απρίλιο να γίνουμε η πρώτη κινέζικη μάρκα σε πωλήσεις στην Ελλάδα και ξανατονίζω μόλις ένα πολύ πολύ μικρό διάστημα 11 μηνών. Mm-hmm. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα από τα 5 σημεία που έχει η Τσέρι στην Αττική. Έχουμε άλλα 5 και άλλα 15 στο σύνολο σε όλη την Ελλάδα. Σε μεγάλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, Κρήτη, Καβάλα, Πάτρα, Ρόδο, Τρίπολη και σε πολλά άλλα σημεία.
0: Άρα δηλαδή ο δυνητικός πελάτης ο οποίος θέλει να γνωρίσει τα μοντέλα σας μπορεί ας πούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να επισκεφτεί μια αντιπροσωπεία και να δει τα μοντέλα από κοντά.
3: Σωστά.
0: Γιατί εμείς δίνουμε το Chery Tico 4 Hybrid, το οποίο είναι ένα υπέροχο αυτοκίνητο, αλλά επειδή πήρα λίγο μάτι και τα δίπλα.
1: Ναι.
0: Φιλέ.
1: Το 7.
0: Φιλέ και το 8.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα. Και σου λέω, καταρχάς έχει το ξέρεις ότι έχει κάνει μασάζ.
1: Ναι.
0: Στον οδηγό και στον οδηγό.
1: Είναι μεγάλο προσόν.
0: Φίλε, κάνει μασάζ.
1: Μεγάλο προσόν.
0: Φίλε, θέλω να πάρω τις καρέκλες αυτές για το στούντιο.
1: Γεια σου, Φία.
3: Θα βάλουμε ένα αυτοκίνητο στο στούντιο την ώρα που κάνετε live εκπομπή να σας κάνει και μασάζ.
0: Μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε και εκπομπή από το αυτοκίνητο μέσα.
1: Άνετα. Και μπορούμε να κάνουμε το αυτοκίνητο στούντιο. Επίσης. Τι.
0: Σωστό, ναι, και να το κοινάμε στους δρόμους Αθήνας.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, ήδη ο Μιχάλης δηλαδή, πάει με το drone, είναι καλύτερο από εμάς.
1: Με έπληξες. Ναι, ναι. Πάω με το αυτοκίνητο, θα κάνω.
0: Πάντως, εντυπωσιάστηκα όντως από τις. Πώς να το πω τώρα.
1: Ανέσεις.
0: Τις παροχές που έχουν τα μοντέλα της Chery.
3: Η Chery στοχεύει να κάνει τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα, οπότε κάθε αυτοκίνητο έχει συμπεριλάβει πάνω από 20 συστήματα ασφαλείας, το οποίο μας κάνει και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίηση για τα αυτοκίνητα στο EuroNCAP, τα αυτοκίνητα μας να έχουν 5 αστέρια.
0: Θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτό που λέτε είναι το σημαντικότερο. Και πρέπει να το κοιτάμε όλοι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά αυτός που έχει να κάνει τον πανηστήρι στο αυτοκίνητο, πρώτα τραβιέται και μετά, ας πούμε, του λέτε. Τα σωστά, αυτά
1: ναι,
0: που πρέπει
1: να
0: αλλά πρώτα όμως μαγεύεται από το luxury. Ναι,
1: γιατί είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, βάζει μέσα τα παιδιά.
0: Εννοείται,
1: οπότε
0: εννοείται,
1: η ασφάλεια
0: εννοείται.
1: Σε καίει πάρα πολύ. Αλλά μετά όταν
0: αλλά
1: έρχεσαι εδώ,
0: μέσα, μέσα,
1: εντάξει,
0: μέσα
1: και ασφάλεια, τώρα... εντάξει, παιδιά, τα έχω διαβάσει.
0: Μου πες για τα αστέρια, ναι, καλά. Μπράβο, ζωή μου, μπράβο.
1: Για βάλε να δω πώς κάνει μασάζ.
3: SUV αυτοκίνητα, οικογενειακά όπως πολύ σωστά ανέφερες, με το Tiggo 4 να είναι το πιο μικρό στα 4,3 μέτρα, Tiggo 7 το μεσαίο, Tiggo 8 και την αβαρχίδα το Tiggo 9. SUV αυτοκίνητα, family oriented, με πολλούς χώρους, 5 αστέρια ασφαλείας, αποθηκευτικούς χώρους πάρα πολλούς και μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και την τεχνολογία Chery Super Hybrid, την οποία έχει αναπτύξει η Chery και τα αυτοκίνητα. Την υβριδική τεχνολογία που έχουν είναι πάρα πολύ προηγμένη για πολύ χαμηλή κατανάλωση.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Να.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλώς ήρθατε.
0: Κυριάκο, προλαβαίνουμε δελτία και αυτά.
1: Ναι.
0: Λες να ακούσουμε κανένα δελτιάκι, τι λες.
1: Ναι. Ετοιμαστείτε, έρχεται το αυτοκίνητο, έρχεται η κλήρωση.
0: Περίμενε, μην το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα.
1: Θα πάρω και.
0: Έχουμε ακόμα, θα το κάνω.
1: Δεν είπα σε ένα λεπτό, είπα έρχεται.
0: Έρχεται, θα έρθει κάποιο.
1: Έρχεται.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, είναι 42 ετών, αλλοδαπός, δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Εμπλέκεται μεταξύ άλλων σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, υπόθεση ομηρίας αστυνομικών, 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Όπως έγινε γνωστό, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομποβίδες. Πειρά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης ότι σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξαπέλυσε ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από έκρηξη χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοανατολική Κίνα. Στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών συνελήφθησαν για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και τώρα θέλει το τρόπαιο. Για να μην χάσεις ούτε φάση του μεγάλου τελικού της EuroLeague, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Από νωρίς, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης και στις 9, η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης περιγράφουν λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το τέλος του μάτς ακολουθεί ρεπορτάζ, δηλώσεις, σχολιασμός και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή στις 9. Τις πιο μεγάλες στιγμές τις ζεις εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: πάρα πολύ, πάρα πολύ προωθημένο το μήνυμα ενός φίλου. Μπορείτε, please, αφού δεν μου δίνετε το δεσίλα, να μου δώσετε το τσέρι, να παρηγορηθώ. Βέβαια, λέει, δεν έχω πάρει μέρος στην κλήρωση.
1: Και γιατί δεν του δίνουμε το δεσίλα?
0: Ρε εσύ, είπαμε ότι περιμένουμε να πάσω ώρα και στιγμή ρεπορτάζ.
1: Να.
0: Στην εκπομπή τη δικιά μας, αυτή που παρουσιάζουμε κάθε μέρα.
1: Όχι, να τον δώσουμε να τον πάρει μαζί για ένα φαγητό.
0: Α!
1: Να του τα πει.
0: Ο δεσίλα θα θέλει.
1: Φυσικά μην το ρωτήσουμε.
0: Τώρα αλήθεια, αυτό τώρα μια που είναι η Κυριάννα εδώ, η Κυριακοπούλου.
1: Να.
0: Και είναι η Κυρίνη και η Καραγιάννη εδώ. Μήπως να συζητήσουμε, ρε φίλε, να πάμε στο επόμενο στάδιο τη σχέση μας με τον κόσμο.
1: Τι, να νοικιάζουμε τους παραγωγούς για δύο ώρες?
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, να νοικιάσουμε τους παραγωγούς. Αυτό λέγεται και διαφορετικά, είναι πρωί, δεν θέλω να το πω.
1: Αλλά δεν το λέω εγώ, κολυσομασιών.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Γιάννα μου, Ειρήνη, δεν ξέρω αν ακούτε. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση για να αλλάξουμε τη σχέση μας με τους ακροατές. Μήπως, ας πούμε, φτιάξουμε το εξής. Αυτό που λέγαμε πριν, να βάλουμε εφαρμογή το τζόχο μέσα στα αυτοκίνητα, να κάνει περιγραφές.
1: Το προχώρησε, το προχώρησε. Και να λέει, λέει το εξής, Γιάννα, μάκου να σου πω εγώ τι λέει. Λέει, ας πούμε, να βρούμε 5 χορηγούς.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι θα προσφέρουν, ας πούμε, κερδίστε το τζόχο για 2 ώρες για ένα φαγητό. Κερδίστε το τζούτσικα για 2 ώρες.
0: Όχι φαγητό, τζόχο. Δεν συμφέρει, δεν συμφέρει.
1: Σωστά. Όχι, θα πλέον ο χορηγός. Κερδίστε το τζόχο για 2 ώρες να σας περιγράψει.
0: Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ. Αυτό που λέω εγώ είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να μπαίνει ο τζόχος.
1: Ναι.
0: Παρεμπιπτόντως πάνω στο αυτοκίνητο σου έπεσε το backdrop του Beansport FM.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα το αυτοκίνητο.
0: Να πούμε ότι αυτό είναι μια ιδέα του Παντελή Γαλαϊτζίδη.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Backdrop έτσι όπως στήθηκε εκεί. Ναι, και να πούμε ένα μπράβο στον Παντελή.
1: Να πούμε ένα
0: μπράβο στον Παντελή. Ναι. Λοιπόν, εγώ άλλο λέω. Ναι. Λέω να είναι η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Πώς είναι, ρε παιδί μου, στους. Στα αυτά τα Google Maps και αυτά που σου λένε στρίψε δεξιά, πήγαινε αριστερά και αυτά.
1: Ναι,
0: να κάνεις εσύ και να κάνεις περιγραφή της κίνησης στους δρόμους. Εδώ βλέπουμε ένα Cherry Tico 4 Hybrid να πηγαίνει δεξιά. Θα βγάλει φλάς, έρχεται αριστερά, μπαίνει, ανεβάζει ταχύτητα, αλλάζει πάλι λωρίδα. Οδηγάει επικίνδυνα. Θα κάνεις και τη σημείωση αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα,
0: και μετά,
1: θα πιάνει μονοκέφαλος τώρα. Να είσαι πηγμένος στην κίνηση,
0: ναι,
1: να
0: τα κορομάς, τι νοιάζει τώρα για το μονοκέφαλο.
1: Θα σε πιάνει μονοκέφαλος.
0: Ναι. Ναι.
1: Ενώ, ας πούμε, ναι, εγκόγκινο περιγραφή ή ένα φαγητό,
0: ναι,
1: ρώτα ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε τον τζόχο μεταξύ τυρού και αχλάδου.
0: Μπράβο. Παρεμπιπτόντως, εχθές, μια ερώτηση που έχω να σου κάνω εγώ, θα μου την απαντήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Συζήταγα με ένα καλό φίλο, ναι, ο οποίος πανηγύριζε χθες την πρόκληση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Και ήταν στο Αγρίνιο. Και δεν θυμόμουν την ταβέρνα που είχαμε και φάγαμε.
1: Τζάκι.
0: Μπράβο. Χρες το ακούς, στο τζάκι. Διαφήμιση τώρα, στη διαφήμιση αυτό, τώρα, για να μην ψάχνει να βρει. Λοιπόν, με την διπλή μπασιά δεν είναι αυτό? Με το...
1: Ναι, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Τζάκι, Χρήστο, ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Ζήκιο. Τζάκι. AI τσόχος λέει, τώρα που γυρίζει. Δεν δίνετε κανένα δεύτερο αμάξι, λέει, καλού κακού. Και τι είναι, ρε παιδιά, συγγνώμη, ρε παιδιά. Τι είναι τα αυτοκίνητα, λέει, για να τα δίνουμε
1: καλού δύο-δύο. Κακού, έλα δεύτερο,
0: ναι,
1: αμάξι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι νομίζετε ότι.
1: Μια σκίστη εκεί, πάρτε ένα ακόμα.
0: Ναι. Καταρχάς, εντάξει. Εδώ υπάρχει μια ανήθικη, θα τη λέγαμε, πρόταση για σένα. Μίλα 10 λεπτά συνεχόμενα. Σταματάω εγώ.
1: Μίλα 10 λεπτά συνεχόμενα.
0: Ναι, ναι, μίλα.
1: Θα το διάβασε τη συνέχεια.
0: Μίλα, μίλα. Λοιπόν, να καλέσουμε τη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία είναι.
1: 10 λεπτά συνεχόμενα είναι πολύ. Θα το διάβασε τη συνέχεια.
0: Μίλα, μίλα. Λοιπόν, να καλέσουμε τη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία είναι...

0: Cavaliers.
1: Αυτό δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Όχι για συστάσεις λέω.
2: Cleveland.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Λοιπόν, η διαδικασία του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας εγκεκριμένης εφαρμογής, η οποία καταγράφει και απομονώνει ξεχωριστά κάθε σχόλιο, διασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία. Η εφαρμογή κρατά μία έγκυρη συμμετοχή ένα
0: χρήστη. Τώρα, γιατί μου το λες αδελτίο τύπου όμως.
2: Γιατί
1: αυτή είναι
2: πρέπει να πούμε.
0: Είναι
2: τα περίφημα ψηλά γράμματα του διαγωνισμού.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικά.
0: Εσύ τα περίφημα ψηλά γράμματα έχω γιαγιά.
2: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
2: Γι' αυτό έχουμε Σοφία.
1: Λοιπόν, η εφαρμογή θα κρατήσει μία έγκυρη συμμετοχή ένα χρήστη, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλές. Τώρα περίπου είμαστε στις 16.000 συμμετοχές.
0: Δεν σου παγώ. Σε 17 σου παγώ.
1: Παράλληλα, θα ελέγξει αν έχουν τηρηθεί όλα τα βήματα, τα οποία είναι να ακολουθεί το Sport FM στο Instagram, την Cherry Greece στο Instagram και να έχει σχολιάσει την αγαπημένη του εκπομπή του σταθμού μας.
0: Ωραία.
1: Και θα μαζέψουμε όλες.
0: Δεν έχουμε πάλι ότι πρέπει να πει περσάρισμα, ε.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε πάλι.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι ένα λάθος διεκτής.
1: Αυτό ναι.
0: Αβλεψιά
1: δική μου. Αβλεψιά δική μου.
0: Ας κερδίσουν κι άλλοι, δεν ξέρεις.
1: Και θα μαζέψουμε λοιπόν όλες αυτές τις συμμετοχές, θα τις περάσουμε στην εφαρμογή και έπειτα θα βγει ο νικητής, ο οποίος αν ακούει κιόλας και τον βρούμε άμεσα, θα βγει και εδώ μαζί σας να του δώσετε
0: αλλά να
1: πείτε
0: τον
1: τα συγχαρητήρια.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τώρα. Όχι, δεν πρέπει να κάνει τον έκπληκτο. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο, δεν το πούμε κέρδισε, αλλά θα το κάνουμε στον αέρα.
0: Αφού εσύ δεν έχει το τηλέφωνο στο Instagram.
1: Θα του στείλουμε μήνυμα βρούμε. Αν τον βρούμε.
2: Σωστά, θα του στείλουμε μήνυμα στο Instagram ότι γεια σας.
0: Γιατί θέλουμε το τηλέφωνο σου.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Συγγνώμη, γιατί θέλουμε το τηλέφωνο σου. Να βγούμε για ποτάκι.
2: Γεια σας, καλημέρα. Είστε ένας από τους 10 ακροατές που θα βγουν στον αέρα.
0: Σα ακούνε καμιά 200.000 κόσμο τώρα. Δεν θέλω να σα στεναχωρήσω. Αυτό που λες, ας πούμε, εδώ εσωτερικά.
2: Εσωτερικά.
0: Το μοιράζεται πολύ κόσμο.
2: Ναι, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτό για να του κάνετε την έκπληξη να το πείτε εσείς.
2: Σωστά.
1: Καλά, κάτι θα
2: να ακούσουμε
1: θα
2: δηλαδή.
0: Άκου, Σοφιά μου, να κάνει τον έκπληκτο.
1: Εντάξει, θα αυτό, θα του πω πριν. Στον νικητή.
2: Δεν θα πάρουμε στον ακροατή τέτοια. Καταρχά θα έχει τέτοια χαρά που
0: δεν θα. Δεν το πιστεύω! Είναι τρομερό ο Χάπι, ο Πέπερ, ο Μέτα. Συγγνώμη, ο Σπορ FM. Είναι τρομερό.
1: Καλά, σίγουρα. Σου πάρει και να το ακούσει τον έκπληκτο.
0: Άρη μου, συγγνώμη, δεν είπα Σκάι.
1: Ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν όταν είναι.
2: Δεν θα λέμε ποτέ. Είμαστε στα τελειώματα να τον περάσουμε.
0: Εγώ το είπα κιόλας. Το είπα κιόλας ότι είναι ο τελευταίος στόχος που έχουμε.
2: Ναι.
0: Το περάσουμε, παραιτηθούμε μετά, θα φύγουμε. Ναι. Ανοίξουμε άλλο ραδιόφωνο. Με λεφτά.
2: Θα του πούμε τον Κυριάννη, έχασε και ο Σκάι.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
2: Κλείστο.
0: Βασίλη μου, συγγνώμη για αυτό που ακούς. Είναι και κοντά στην περιοχή. Εντάξει, Σοφία μου.
1: Θα ξανάρθω στο δεύτερο μισό της δεύτερης ώρας.
0: Εννοείται.
2: Άρα έχουμε 16. Μισό λεπτό, γιατί δεν καταλαβαίνω. Έχουμε 16 ξεχωριστές.
0: Μοναδικούς χρήστες.
2: Ναι.
1: 16.000 μοναδικούς χρήστες που έχουν κάνει σχόλια. Συνολικά είμαστε στα 40.000 σχόλια.
0: Όχι, ρε. Σώπα, ρε.
2: Ναι. Αλλά 5-6.
1: Μπορεί να έχει κάνει.
2: Να είμαστε πολύ.
1: Να έχει κάνει
2: 100
1: συμμετοχές.
0: Περίμενε. Δηλαδή έχουμε κάνει τώρα αυτή τη στιγμή, έχουμε κάνει μια δουλίτσα πολύ καλή.
2: Τι.
0: Σαν εκπομπή.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει, ρε Μιχάλη, τώρα εγώ λέω μια ιδέα.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει εδώ, ας πούμε, μια που κάναμε αυτή την πολύ καλή δουλίτσα σαν ποιόν της Sport FM, να πει, Τσέρι Κρίς, να πει, παιδιά, πάρτε και από ένα 9, ας πούμε. Τσέρι Τίκο. 9. Να μας κάνει
2: μαζί.
0: Πάρτε και από ένα, ας πούμε.
2: Μισό λεπτό. Άρα φέραμε τώρα 16.000, Σοφία, 16.000 followers στο Instagram της Τσέρι. Σωστά.
1: Κάποιοι μπορεί να την ακολουθούσαν ήδη.
2: Εντάξει, εμείς το είδαμε. Εσύ τώρα είσαι μαζί με την Τσέρι.
0: Εσύ με ποιον είσαι.
2: Κάτσε ρε. Κάποιοι μπορεί να την ακολουθούσαν ήδη, λέει. Ωραία. 16.000 Τσέρι. Μάλιστα. Σημείωσε το, να το κοστολογήσω.
0: Εγώ το έχω εδώ. Το έχω σημειώσει. Μπράβο. Ευχαριστούμε, Σοφία μου.
2: Μπράβο. Επίσης, ρίξε μια ματιά. Πόσους έχεις συνολικά τώρα. Ναι. Ρίξε μια ματιά να μας πεις.
0: Καταλαβες.
2: Ναι, έτσι γίνονται οι δουλειές.
0: Λοιπόν, εγώ να πω ότι παρακολουθούμε παράλληλα και την αθλητική επικαιρότητα, η οποία είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Έχουμε σε live κατάσταση την συνέντευξη τύπου Τσεμπρολίγκας. Φαντάζομαι ο Νίκος Ζέρβας, όταν είναι έτοιμος, θα βγει για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο κύριος Σκαριόλο. Αξιομνημόνευτη προσπάθεια του Γιώργου Μπαρτζόκα χθες, να πω εγώ, να κρατήσει όσο πιο χαμηλά γίνεται την ιστορία μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό. Και έχουμε και οτιδήποτε άλλο ρεπορταζιακό προκύψει προφανώς έτσι από τις υπόλοιπες ομάδες. Ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός εχθές χώρισε με τον Ράφα Μπενίτεφ. Ξέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση με τον Γιάκοπ Νέστρουπ. Οπότε λοιπόν, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα την ακούσετε εδώ από τον BWIN Sport FM από τους 94,6 από όπου και αν κάνουμε εκπομπή.

0: Ο άλλος θέλει, ας πούμε, να μπει εφαρμογή στα αυτοκίνητα, και αυτό είναι μια πρόταση τώρα ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Ρίλο, να παίζει με τα yes privé.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Σκέψε, ας πούμε, στην κίνηση. Ναι. Ακόμα και με υβριδικό αυτοκίνητο. Ακόμα και με το Cherry Tico 4 Hybrid. Το οποίο είναι πολύ άνετο. Και είσαι, ας πούμε.
1: Με τα yes. Δεν είναι.
0: Και στην κίνηση. Και ακούς με τα yes.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Θα κατέβεις κάτω, κάτω θα κάποιοι θα πλακώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν είναι το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι. Ναι. Σε πόση ώρα θα βγει ο νικητής? Θα ενημερωθείτε την επόμενη, στο αμέσως επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Δεν μπορούμε, παιδιά, πρέπει να ανεβάσουμε και λίγο το suspense. Το suspense, παιδιά, συγγνώμη, ήρθαμε να κάνουμε μια δουλίτσα εδώ. Δεν, απολύσουμε και εμείς την πραγμάτια μας. Καταλαβες, δεν γίνεται.
1: Μετά τις 11 να είστε σε επιφυλακή.
0: Να σου πω, η Αναστασία λες έχει μούτρα επειδή...
1: Μετά τις 11 λέω, μετά τη μία.
0: Η Αναστασία έχει μούτρα επειδή... Δεν μπορούσαν οι εργαζόμενοι στον Πίουν Sport FM να πάρουν ένα διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Και ζαχαρώνει το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Σοφία,
1: όλοι όσοι δεν είναι εδώ έχουν μουτρά, για αυτόν τον λόγο.
0: Πες ότι το κέρδισες εσύ, Αναστασία μου, έτσι. Λοιπόν, ναι. Μπορείς να φύγεις από εδώ με αυτό. Λεπτομέρεια. Σωστό, ναι. Θα έκανα εγώ τον οδηγό. Μπράβο, ναι, εννοείται. Μόνο που δεν θα το πήγαινα εκεί που έπρεπε εσύ. Έτσι, θα το πήγαινα κάπου αλλού. Προλαβαίνω να κάνω μπάνιο, λέει ο άλλος. Άμα δεν κερδίσω, θα κάνω unfollow, λέει ο άλλος. Καταλαβαίνεις, έχει βγει τώρα το ψυχολογικό κόμμα. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Η διαδικασία της κλήρωσης είναι μια διαδικασία η οποία είναι, πώς να το πω τώρα, βγαίνει από υπερυπολογιστή. Βγαίνει από μια πιστοποιημένη εφαρμογή που κάνει τις συγκεκριμένες κλήρωσεις. Οπότε δεν μπορούμε να την πειράξουμε. Αν μπορούσαμε να την πειράξουμε, να ξέρετε, θα κέρδιζε κάποιος δικός μας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε όμως.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε.
1: Θέλω να σου πω 16.000 followers έχει τσέρι. Η δική μας είναι.
0: Η δική μας είναι.
1: Ναι, όλοι.
0: Η δική μας είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μια εταιρεία.
1: Πώς λέγεσαι το.
0: Τίποτα. Κάνω υπολογισμούς.
1: Να μην το χρειάσουμε 2 ευρώ το following.
0: Εντάξει.
1: 2 ευρώ το following, πόσο, τι παίρνουμε.
0: Ανάλογα, ρε φίλε.
1: Τι παίρνουμε.
0: Δεν είμαστε το ίδιο.
1: Πόσο έχει το 7.
0: Το 7.
1: Το 7.
0: Το 7 κομπλέ.
1: Ναι, τι, χωρίς ρόδες.
0: Θα φωνάξουμε τη ζωή να μας τα πει.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τίποτα κατάλογο προχειρό.
1: Χοντρικά.
0: 38. Και 8, 39 και 9.
1: 38, τι είπαμε, 2, 16, 32.
0: Το 9, το 9 τους ταιριάζει ένα όμως. Να δω που θα το παρκάρεις βέβαια, γιατί είναι λίγο μεγάλο. Το 9 είναι μεγάλο.
1: Μόνο που θα το παρκάρω.
0: Αλλά μπορεί να το βάλεις στο σαλόνι σου, το 9, ή έξω ας πούμε. Και να πηγαίνεις μόνο...
1: Τι έχω τόσο μεγάλο σαλόνι.
0: Έξω από το σπίτι.
1: Επίσης, τι θα βάλω μέσα για να το δικό σκαμπό.
0: Όχι, ρε, αφού είναι ρυθμιζόμενες οι θέσεις, ρε. Είναι ρυθμιζόμενες οι θέσεις, ρε. Ανεποκατεβαίνουν, ρε, εσύ. Δεν υπάρχουν, έχουν ξεπεραστεί αυτά τώρα. Δεν είναι ζήτημα. Τι είναι το 9, ζωή. Δεν γίνεται και πολυθρόνα το 9. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτά δεν είναι. Οδηγώντας δεν έχω κοιμηθεί ποτέ. Όσο άνθρωπο το έχω κάνει.
0: Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου. Αμάν και πώς κάναμε το μάθημα ξυπνάει πρωί. Όχι, Παναγία μου. Έχουμε και τον ψυχολόγο της εκπομπής, ο οποίος λέει: αυτή η υπερβολική ψευτοδιάθεση του Βάιου, λέει, και η προσπάθεια για χιούμορ δείχνει ξεκάθαρα το άγχος του και τη στεναχωρία του. Μην τυχόν και πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωκούπα. Μην αδερφέ, το έχει βρει 100%. Είσαι μέσα 100%.
1: Πρέπει να το έχει σπουδάσει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε. Απλώς δεν άσκησε το επάγγελμα, έτυχε.
0: Άλλος, λέει, αν μου δώσετε το δεσίλο να μου κάνει μασάζ, σας χαρίζω το τσέρι. Θα σου έλεγε, έστω λοιπόν ότι έρχεται ο δεσίλας και ναι. Δέχεται, ας πούμε, να σου κάνει μασάζ.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είσαι άντρας, γυναίκα, δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Στην εποχή που ζούμε, καμία, απολύτως. Ωραία.
1: Ναι.
0: Θα σου έλεγε, μισό λεπτό αγοράκι μου.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Θα λάβει τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Θα σου πιάνε την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Θα παίρναγε συνέδρια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα σου έλεγε, εντάξει, τελείωσε το μασάζ.
1: Ναι. Όχι, πες ότι κανονικό μασάζ.
0: Ναι.
1: Με μια φορά το ανταλλάσσιμο του τσέρι ή εφόρου ζωή.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει σημασία.
0: Δεν θέλω να την πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
1: Όχι, γιατί να ξέρουμε, όχι, γιατί άμα, είναι,
0: γιατί
1: άμα το εννοεί.
0: Έχονται κάποιες υπηρεσίες παράλληλες, οι οποίες δεν θέλω να τις αναλύσω, καταλαβαίνεις. Δεν θέλω. Οπότε λοιπόν, επειδή είναι νωρίς, να πάμε στην εκπομπή του Δεσίλ να τις αναλύσουμε.
1: Εντάξει, δεν τρέπεσαι λιγάκι.
0: Εγώ καθόλου. Αλλά...
1: Δεν υπάρχει τέτοιο υπερηγμό για happy end που κάνεις εσύ.
0: Ορίστε, ο Νίκος από το Περισσό λέει με το νέο μου αμάξι: μπορώ να έρθω στο πάρτι 8 Ιουνίου σαν τον πρόεδρο με πατηλίκια και ο συνοδικό του κάρπετ.
1: Ναι.
0: Μπορείς όμως, Νίκο, μπορείς, Νίκο, να κάνεις το άλλο.
1: Όχι, όχι. Αυτό μπορούμε να το υποσχεθούμε.
0: Ναι.
1: Όποιος κερδίσει το Cherry Tico 4 μπορεί να έρθει στο πάρτι της Sport FM με αυτό το αυτοκίνητο να παρκάρει όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Εγώ θα πρότεινα να βάλει και το Καρπετόπουλο να κάνει παντελίκια. Να μην δουλέψουν και φανοποιεί καθόλου. Δεν κατάλαβα. Να μην δουλέψουν και φανοποιεί. Αυτή την κλέφτε θα γίνουν ρεπίλε.
1: Σε καινούργιο αυτοκίνητο τον βάλουμε τώρα. Δηλαδή δεν έχει χαρεί ακόμα.
0: Εντάξει, δεν θα το έχει πληρώσει. Δεν το έχει πληρώσει.
1: Δεν
0: το έχει πληρώσει.
1: Επειδή θα κάνει παντελίκια ο Καρπετόπουλο.
0: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Φανοποιεί θα γίνουν κλέφτε. Αλλά φαντάζεσαι το Καρπετόπουλο να κάνει παντελίκια με τον νέο Τσέρι Τίκο 4 Hybrid.
1: Όχι, δεν το φαντάζομαι. Δεν το φαντάζομαι.
0: Ναι. Θα ήταν ωραίο.
1: Δεν το φαντάζομαι να το κάνει ούτε αν πάρει Λάτσιο Champions League.
0: Βάει, έρχομαι.
1: Και το μπορεί να μπει στο Ολύμπικο που έχει απλά.
0: Ω μη απειλή, βάει, έρχομαι να το πάρω και να τα πούμε ζωντανά. Το ξέρω το αποτέλεσμα.
1: Είμαι ΑΕΚ και Arsenal, δώστε μου και το τσέρι να κλείσει το 2026.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είσαι ΑΕΚ και Arsenal να πήγε και παίξε τζόκερ.
1: Ναι.
0: Άμα είσαι ΑΕΚ και Arsenal, α πούμε, πήγε και παίξε τζόκερ.
1: Και πάρε και το τσέρι, σίγουρα παίξε και τζόκερ.
0: Και πάρε μα και από ένα και εμά.
1: Ναι.
0: Αυτό το κερδίσει και αυτό. Εχθές μου είχα βρεθεί σε ένα σπίτι τέλος πάντων και πέραμε το μάτσο.
1: Ναι.
0: Και συζητάγαμε τέλος πάντων εκεί. Και κάτι πήγε κουβέντα στη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Θλιμμένη μουσική εδώ, Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Πάει κουβέντα στη Λίβερπουλ και πετάγεται ο άλλος, ο οποίος ήταν Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Φίλος του Λιβανού.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος, ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, να σου πω κάτι. Λέω, εγώ είμαι Arsenal, μου λέει. Καλά, μου το είπε με μία.
1: Δεν σε βλέπω.
0: Ναι, μου το είπε με μία έτσι αφθάδια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή εκεί λε.
1: Δεν σε βλέπω.
0: Γιατί ρε που στρίβεις το μαχαίρι στην πληγή. Για ποιο λόγο. Δεν έχει αλλάξει φωνή του Τσόχου, ούτε έχει ψηλώσει. Γιατί λέει μετά το πρωτάθλημα της Arsenal έχει αλλάξει φωνή σου, έχει ψηλώσει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ψηλώσει.
1: Έχει ψηλώσει λίγο η φωνή, εννοεί.
0: Είναι, όχι, παιδιά, είναι διαφορετικά τα πρίμα εδώ, γιατί είμαστε από, δεν είμαστε από το στούντιο μέσα.
1: Σωστά.
0: Είμαστε με άλλα μικρόφωνα. Οπότε
1: είμαστε στην αντιπροσωπεία τη Τσέρι, στο ελληνικό. Στον παράδοδο.
0: Πάροδο. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 76.
1: Σωστά.
0: Απέναντι από το. Παιδιά, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σημείο στη Βουλιαγμένης.
1: Ναι, ναι.
0: Χαρακτηριστικό. Το καζάνι, το υδραγωγείο, το κόκκινο.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι το ξέρετε. Δηλαδή, όσοι πέρασαν από εδώ, όλοι το ξέρετε. Απέναντι είμαστε εμείς.
1: Απέναντι.
0: Έτσι.
1: Από τα απέναντι πλευρά.
0: Ρε Σιγιάννα, όσοι μένουν νότια το ξέρουν αυτό. Είναι σήμερα τεθέν.
1: Σήμερα
0: τεθέν. Ξέρεις τι κίνηση και εδώ απ' έξω. Ναι, μπράβο, ναι. Ναι, καλά, ο πύργος είναι.

0: Λοιπόν, αντιπροσωπεία. Αντιπροσωπεία Τσέρι ΕΚΑ, θα το δείτε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αντιπροσωπεία ΕΚΑ, showroom Τσέρι.
1: Ναι, ναι, έχει μια μεγάλη ταμπέλα σε μαύρο φόντο.
0: Ναι.
1: Με άσπρα γράμματα Τσέρι, η αντιπροσωπεία. Να την αναγνωρίσετε αμέσως.
0: Λοιπόν, ελάτε να κάνετε ένα επιτόπιο λάμπερ για το αυτοκίνητο, το δείτε κι εσείς. Να δείτε τι έχετε διεκδικήσει τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ελάτε να σας κάνει ο Τσόχος ξενάγηση στους εσωτερικούς χώρους του αυτοκίνητου.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ελάτε να σας κάνει ο Μιχάλης την Κρίστα και να σας δείχνει πώς είναι η χώρη του εσωτερική, πώς είναι οι ζάντες του. Έχουμε βάλει και ένα πολύ ωραίο φιόγκο μπροστά.
1: Μην πεις και το επόμενο, ελάτε να σας κάνει. Φτάνει μέχρι εδώ.
0: Ελάτε να σας κάνει ο Τσόχος τέλος πάντων ένα full πανσιόν ερκοντισιόν στο νέο Cherry Tico 4 Hybrid. Και άμα θέλετε, ναι, και μπορούμε να το συνεννοηθούμε αυτό, δεν το έχουμε συνεννοηθεί με τους ανθρώπους, μπορεί να μην γίνεται κιόλας,
1: ναι,
0: να σας πάει και μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να σας κάνει αυτό το test drive.
1: Ναι.
0: Ή με το 4, με το 5, με το 6, με το 7, ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε. Έτσι. Δεν το είχαμε συμφωνήσει αυτό, ε.
1: Όχι. Είναι έξτρα χρέωση. Είναι έξτρα χρέωση.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα καλύτερα. Στι ζωντανέ εκπομπέ γίνονται αυτά.
1: Θα κόψω τιμολόγιο εδώ.
0: Γίνονται αυτά. Λοιπόν, να πάμε break, φίλε, να ακούσουμε δελτίο. Τι λες, ε? Πάμε break να ακούσουμε δελτίο, να αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά η ένταση, γιατί πλησιάζουμε όσο περνάει η ώρα, στην ώρα της κλήρωσης. Ένας από εσάς θα φύγει με το νέο Cherry Tico 4 Hybrid που το χαρίζουμε, γιατί γιορτάζουμε 30 χρόνια στον αέρα.
1: Πόσο τσίκατο πιθανότητες είναι το 1 στους 16.000?
0: Εμένα ρωτάς, εσύ είσαι μαθηματικός.
1: Ένα στου 16.000.
0: Εγώ είμαι φίλε τη τρίτη δέσμευση.
1: Θα δούμε πόσε πιθανότητε έχετε για να το κερδίσετε. Θα σα το στείλουμε.
0: Ένα στου 16.000. Ναι. Θα το στείλουν εδώ, μωρέ, τώρα οι φίλοι.
1: Ναι.
0: Κάνουν τι πράξει.
1: Ένα στου 16.000.
0: Για να μετράει. Για να σε κάνει 20 λεπτό. Κάνει επεξεργασία. Processing.
1: Λοιπόν, αυτέ είναι οι πιθανότητε.
0: 0,00625.
1: 0,006%.
0: Ναι.
1: Πιθανότητε έχετε. Είναι πολύ περισσότερε από τον Τζόκερ. Είναι πολύ περισσότερες από το...
0: Θα σου πω. Είναι περισσότερες ακόμα και από το να με αναγκάσεις να σε αλλάξω ώρα στο καθημερινό πρόγραμμα του Πλήνωσης Πορεφέ.
1: Διαφημίσεις.
2: Η Wins Πορεφέ 94,6.
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
5: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
15: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
14: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
15: Εννοείται.
14: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
15: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη μία στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Αξίζουμε να είμαστε εδώ, ας ζήσουμε τη στιγμή. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου του αυριανού τελικού του Final Four της EuroLeague, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center. Τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας τα λόγια του Ντόρσεϊ. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος, δήλωσε ο τεχνικός της Real Madrid, Σέρτζιο Σκαριόλο. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε, δήλωσε ο Χεζόνια. Κατάμεστο από φίλους του Ολυμπιακού θα είναι αύριο το Telecom Center, καθώς θα ξεπεράσουν τους 15.000. Μέχρι τις 5 το απόγευμα θα παραμείνει ανοιχτό το παράθυρο μεταπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα της EuroLeague. Αργά το απόγευμα οι προπονήσεις των δύο φιναλίστ. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ έδωσε ο Χαβιέρη Μπάλτα σε συνέντευξή του στη Mozart Sport. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης, που έπλεξε το εγκόμιο και εξήρετη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Ηλιόπουλο. Έτοιμος να γυρίσει σελίδα ο Παναθηναϊκός μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ, έπειτα από 7 μήνες. Φαβορή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία είναι ο 38χρονος Δανός Γιάκοπ Νέστρουπ και δεν αποκλείεται οι οριστικές εξελίξεις να υπάρξουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σηκώνουν μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για το δεξιό μπακ Τσάπρα, στο κάδρο και το όνομα του Βίχο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εν αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη τόσο για το ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και για την οργάνωση και τη δομή λειτουργίας της ΠΑΕ βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Στη Ρωσία είναι πιθανό να επιστρέψει το καλοκαίρι ο Τσάλοφ, όπως εκτιμά ο Πάολο Μπαρμπόσα, που είναι ένας από τους εκπροσώπους του 28χρονου επιθετικού. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα στον Άρη έστειλε ο Ούρος Ράτσιτς. Πιστεύω στην ομάδα και είμαι πεπισμένος ότι τη νέα σεζόν θα αναπληρώσουμε όλα όσα μας έλειψαν φέτος, έγραψε εκ των αρχηγών των κίτρινων. Οι αποδεσμεύσεις παικτών με συμβόλαιο που δεν υπολογίζονται αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του Ρουμπέν Ρέγγες. Παρελθόν από την Πολωνία αναμένεται να αποτελέσει ο Μπάμπης Λικογιάννης στο συμβόλαιο του 32χρονου ακραίου αμυντικού λίγη στο τέλος της σεζόν και η οψιόν ανανέωσής του δεν θα ενεργοποιηθεί. Η επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: τι κάνεις? Κυριάκος Σταθερόπουλος, λαμπερός πάντα στην εκπληκτική μουσική επιμέλεια. Πλάκα πλάκα με τον Κυριάκο, μισή κοτσίτα δεν κάνουμε. Δίπλα δίπλα, μας έχετε βάλει κιόλας, πέφτει το φως πάνω. Πάτε καλά που είναι ο τσόχος, δούμε μαλλιά, για να δείχνουμε και κάτι ας πούμε στον κόσμο. Λοιπόν, να σε πάω τώρα στο σκληρό ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Σκληρό ρεπορτάζ, φίλε, γιατί ο Νίκος Ζέρβας είναι κάπου εδώ συνδεδεμένος. Έχουμε επιστροφή, κύριε και για δες κάτι.
1: Τώρα έχουμε επιστροφή για τη μουσική και τα αυτιά μας.
0: Ένα-δύο. Όχι, μας ακούμε πάλι συνέχεια.
1: Στέρεο. Νίκο, για μίλα εσύ να δούμε, εσένα σε ακούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το γίγαντα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε μου, εσείς?
2: Καλά, και εμείς εδώ στην αίθουσα τύπου του Telecom Center. Ολοκληρώθηκε πριν από περίπου.
1: Να φωνή.
2: Ναι, γιατί να μην είμαι.
0: Άκου, εχθές ήταν επικός, αλλά όσο πρέπει.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ, ρε.
1: Κράτησα για την Κυριακή.
2: Εδώ πάντα έτσι κάνουμε, τι. Κάποιοι το έχουν ξεχάσει, αλλά έχουμε εμπειρία. Έχουμε μεταδώσει και άλλες ευρωπαϊκές επιτυχίες του Ολυμπιακού στο Final Four, εντάξει. Απλά είναι 13 χρόνια, είναι πολλά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε όπως πάμε η συνέντευξη τύπου. Θα πω ότι ήταν, εντάξει, δεν θα πω ότι τετριμένοι. Ανοίξαν την ψυχολογία τους και δύο προπονητές, γιατί νομίζω ότι έχουν ένα κοινό. Ο μόνο coach Μπαρτζόκας έχει την πίεση, γιατί είναι το 5ο Final Four του Ολυμπιακού συνεχόμενο. Και όλοι γνωρίζουμε, ας πούμε, τι έχει γραφτεί, τι έχει υποθεί από τον κόσμο. Αλλά και ο Σέρτζιος Καριόλο, εκτός του ότι κουβαλάει στις πλάτες του μια Real Madrid, έτσι δεν είναι, με μικρό σύλλογο στη ΣΕΣΑ, νομίζω ότι είναι ο σπουδαιότερος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει ακούσει αρκετά πράγματα στην καριέρα του, για το αν μπορεί να κουμαντάρει ένα σύλλογο, το ίδιο όπως με μια εθνική, έτσι. Και οπότε υπόθηκαν μερικά πράγματα, τα Λεμπλόρ και η Μάρια Ζώνια ήταν από πλευρά παικτών. Θα πω έτσι με πινελιές τα κυριότερα σημεία. Ο Κώστας Μπαρτζόκας άρχισε τα λεγόμενά του λέγοντας ότι υπάρχουν στιγμές της καριέρας μου που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι να παίξει έναν τελικό, ειδικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Πιστεύω ότι αξίζουμε να είμαστε εδώ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μια μέρα να προετοιμάσουμε το σώμα και το μυαλό μας για να κάνουμε κάποιες τακτικές προσεγγίσεις. Για τη Ρεάλ τώρα, είπε ότι είναι μια ομάδα που παρότι είχα τον Καρούμπα και θέλω να το ευχηθώ και περαστικά, γιατί ποτέ δεν χαίρομαι όταν βλέπω να παίχτε να τραυματίζεται. Σίγουρα θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες, αλλά έχει τέτοιο βάρος φανέλας και έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα ετοιμάσει πράγματα για να καλύψει τις απουσίες, όπως να κάποια ζώνη, για να είναι πολύ ανταγωνιστικός. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση εύκολο παιχνίδι από κόσμο Μπαρτζόκας. Και μην περιμένετε από εμάς να σας πω ότι είμαστε το φαβορί. Το ίδιο και η Ρεάλ, η οποία έχει πάρα πολύ ποιότητα και εμπειρία. Είπε μάλιστα ότι κοιμήθηκα πολύ ήσυχο το βράδυ.
0: Εδώ έχει αξία να συζητήσουμε λίγο και για τη γλώσσα του σώματος των προπονητών και των ανθρώπων που μίλησαν. Έτσι, γιατί, okay, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι φαβορή ο Ολυμπιακός σε καμιά περίπτωση. Πώς ήταν τα πρόσωπα μου, ήταν σφιγμένα, ήταν χαρούμενοι, γιατί την.
2: Όχι. Ήταν απόλυτα χαλαρή και είναι αυτό που περιέγραφα και τις προηγούμενες μέρες πριν το Final Four. Ότι έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση ο Ολυμπιακός πραγματικά σε αυτό που κάνει, σε αυτό το Final Four. Έτσι, είπε μάλιστα ότι κοιμήθηκα πάρα πολύ ο κόουτς Μπαρτζόκας. Ένα συνάδελφος το ρώτησε πόσες ώρες. Λέει 6,5 με 7 ώρες. Οπότε νομίζω ότι δείχνει ότι είναι πάρα πολύ ήρεμος. 100% ρωτήθηκε για το αν υπάρχουν ομοιότητες με το 2013. Είπε ότι το μπάσκετ είναι πολύ διαφορετικό. Του είναι μάλιστα ερώτηση για το αν, όπως οι Iron Maiden που παίζουν σε λίγη ώρα εδώ, στο ανοιχτό γήπεδο του ΆΚΑ, που μπορούν να αλλάξουν ο τέμπος στη μουσική τους, αν ο Ολυμπιακός μπορεί από μια μυθικογενής ομάδα στον ημιτελικό να γίνει μια ευθετικογενής απέναντι στη Ρεάλ, κάτι παιδιά που μας θυμίζει το Final Four του Λονδίνου, έτσι. Γιατί θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός νίκησε με την άμυνα της ΣΕΣΚΑ.
1: Είχε πάρει τον ημιτελικό με την άμυνα και τον τελικό με την
2: ΡΕΑΛ. Κατοστάρα με τη Ρεάλ. Είπε ότι και αυτή η απάντηση νομίζω θα καταλάβει, θα δώσω απάντηση στο Βάιο για την γλώσσα του σώματος. Θα ήθελα να σας πω αρχικά ότι θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία που κρίμα που δεν μπορεί να είμαι εκεί. Η κόρη μου με πίεζε να πάμε, αλλά δεν γίνεται, όπως το καταλαβαίνετε. Το μάτς πήγε σε χαμηλό τέμπο χθες όντως, αλλά το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι το οποίο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περιμένει. Άκουγα από εσάς τους αναλυτές ότι παίζει, δεν το πούμε κακή διάθεση αυτό, έτσι, γιατί είχε συμφωνήσει με αυτή την ανάλυση, ότι όντως παίζει καλύτερη επίθεση απέναντι στην καλύτερη άμυνα. Είδατε όμως ένα παιχνίδι που ήρθε αντίστροφα, ο Ολυμπιακός
0: έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Πιστεύω ότι είμαστε μια ομάδα πολύ ευέλικτη σε όλα τα σχήματα και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας βάλει η Real. Τέλος για την πίεση, είπε ότι προσπαθώ να αποκλείσω τους θορύβους. Τις τελευταίες ημέρες δεν απαντάω καν στα τηλέφωνα και ζητάω συγγνώμη ακόμα και από πολύ καλούς μου φίλους. Δεν είμαι αγενής ούτε αλαζόνας, αλλά πρέπει να μείνω συγκεντρωμένος στη δουλειά μου. Δεν κοιτάζω καν τα social media, δεν διαβάζω καν άρθρα. Προσπαθώ να είμαι με τον κύκλο και τους συνεργάτες μου προσιλωμένος στον στόχο. Θέλω να πω όμως ότι ό,τι και αν γίνει αύριο, ασφαλώς και εμείς θέλουμε τον τρόπο όσο ποτέ, αλλά ούτε ο Ολυμπιακός ούτε η Ρεάλ τελειώνουν αύριο, έτσι. Ας ζήσουμε λοιπόν τη στιγμή και να δούμε τι θα προκύψει. Ήταν τα λεγόμενα του κόουτς Μπαρτζόκα. Ο Σέργιος Καργιόλο...
1: Έγινε κουβέντα για το Γκαρουμπά.
2: Ναι, μπράβο.
1: Είτε από τον Μπαρτζόκα είτε από τον...
2: Ο Μπαρτζόκας είπε ότι λυπάμαι πολύ που ήταν τέτοιο τραυματισμό. Ο Σκαργιόλο απέκλεισε ουσιαστικά τη συμμετοχή του Γκαρουμπά. Αντίθετα είναι διαθέσιμος ωφελής. Γιατί θυμίζω ότι χθες είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ναι, ήταν κράμπες όπως μας είπαν οι άνθρωποι της Ρεάλ, οπότε θα παίξει κανονικά. Ο Γκαρούμπα αυτή τη στιγμή που γινόταν η συνέντευξη τύπου ήταν στο νοσοκομείο για να βγάλει μαγνητική και να έχουμε την ακριβή διάγνωση. Πάντως, ξαναλέω, απέκλεισε τη συμμετοχή του Σέρτζιο Σκαριόλο στον αυριανό τελικό. Είπε με λίγα λόγια ο Σκαριόλο ότι ο Ολυμπιακός είναι το καλύτερο και το χειρότερο που μας τύχει, γιατί από τη μία είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι ο χειρότερος αντίπαλος. Από την άλλη, προσπαθώντας να αποσυμπιέσει την ομάδα του Σκαριόλο, είπε ότι παίζουμε εκτός έδρας ουσιαστικά. Έχουμε πολλές απουσίες, αλλά είμαστε Ρεάλ. Θα κάνουμε τις προσαρμογές και θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Είμαστε στο τελικό, πολλοί μπορεί να μας περίμεναν. Και στο τέλος λέει είμαστε 12 εναντίον 12. Αυτό δεν αλλάζει. Όλοι όσοι παίξουν λοιπόν θα κάνουν αυτό που μπορούν για να δώσουν το 100% για να φέρουμε εις πέρας και την τελευταία αποστολή που έχουμε στην φετινή Ευρωλίγκα. Από εκεί και έπειτα ο Ντόρση ήταν πραγματικά πολύ χαρούμενος για την πρώτη του συμμετοχή στο τελικό. Θυμίζω ότι αυτό το παιδί έκανε μια διαδρομή από τον ημιτελικό με τη Μονακό πέρσι εκτός 12, παιδιά. Και φέτος είναι στο τελικό και μάλιστα επιλέγει από τον Ολυμπιακό, νομίζω όχι τυχαία. Είναι ένα και συνέντευξη τύπου, έτσι. Είπε ότι είμαι ενθουσιασμένος που πάμε σε αυτό το τελικό. Είμαι ευλογημένος που είμαι στον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόουτς Μπαρτζόκα που μου έδωσε την ευκαιρία. Όλη αυτή την σεζόν νομίζω ότι τον έβγαλα στο πρόσωπο. Θα προσπαθήσουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να πάρουμε το τρόπο, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και εμείς και ο κόσμος μας. Τέλος και ζώνια.
0: Πριν πας στο και ζώνια, ναι. Over 10 πόντους τον Dorsey στο δεκάλεπτο.
2: Τι, αύριο.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Το ακούω.
0: Γιατί μπαίνει αυτός και βάζει 10, 11, 12.
2: Ήταν αυτός που έριξε τις πρώτες γροθιές. Για μένα.
0: Μπράβο. Και όλη τη χρονιά το κάνει. Δεν είναι...
2: Ναι. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρομερό. Εντάξει, έκανε
1: και νομίζω έχει 8 από τους 10 στο 10-0.
2: Σωστά. Μετά ανέλαβε ο Πίτερς, ο Γουόρντ, μετά ανέλαβε ο Βεζένκοφ, ξανανέλαβε ο Πίτερς. Γενικότερα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι βεβαίωσε, παιδιά, ότι είναι μια λευναία ίδρυα, έτσι. Και μια ομάδα που δεν είναι του ενός ή του δύο. Είναι μια ομαδική προσπάθεια και απέχει 40 λεπτά από το να το καρποθεί κιόλας αυτό, έτσι.
1: Και αυτό εδώ είναι ένα Final Four που μπορεί να αλλάξει. Πέρυσι η σειρά των τελικών του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό άλλαξε το ρόλο του Ντόρση στον Ολυμπιακό. Φέτος μπορεί το φινάλε της σεζόν, το τελευταίο κομμάτι, να κάνει τον Ολυμπιακό να κάνει μεγάλη προσπάθεια να τον κρατήσει τον Πίτερς.
0: Αυτό φωνάζει ο από χθες. Προσπαθεί.
1: Αυτό που ξέρω και δεν σπάνια ξέρω ρεπορτάζ μπάσκετ, αλλά αυτό το ξέρω αρκετά καλά. Οι πιθανότητες σήμερα να μείνει ο Πίτερς είναι λιγότερες.
2: Έως 0-0.
1: Έως 0-0.
2: Έως 0-0. Γιατί η Αρμάνη έκανε το λάθος το καλοκαίρι, το Μιλουτίνοφ τον είχε συμφωνήσει προφορικά, τώρα δεν το έχει κάνει έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτα σεβαστή η απόφαση του Πίτερς, έτσι. Και το γεγονός να μην μείνει δηλαδή πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ, να πάει κάπου να παίξει πρώτος. Αλλά το γεγονός ότι χθες μπαίνει και είναι πρωταγωνιστής δείχνει έναν άκρατο επαγγελματισμό. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει δώσει τα πάντα στον Ολυμπιακό. Και εφόσον επιβεβαιωθούν όλες τις πληροφορίες και φύγει το καλοκαίρι, θα φύγει τουλάχιστον με το κεφάλι πολύ ψηλά, θέλοντας να είναι και το της Ευρώπης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε,
2: λοιπόν,
0: κύριε.
2: Αυτά, καλή συνέχεια. Καλή τύχη στον
0: Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Θα δώσω και ένα αυτοκίνητο τώρα.
2: Δωράρα.
0: Εμείς θα φύγουμε δωράρα με τα δικά μας, δεν θα φύγουμε με καινούργιο από εδώ, Νίκο, να ξέρεις.
2: Μιλάμε για δωράρα. Εντάξει,
1: και φρόντους ο Παντελής να έχουν και ζημιές στα δικά μας.
2: Α, εσύ. Ζημιάρης άντρας.
0: Καλημέρα σου, κύριε, καλημέρα σου.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, νιώθεις μια έξαψη.
3: Ναι, ρε.
0: Νιώθεις μια έξαρση.
3: Σοφία, πού είναι τα ακουστικά της Σοφίας?
0: Τα ακουστικά της Σοφίας τα έχει ο Παντελής.
3: Τα έχει ο Παντελής.
0: Γενικά ευχαριστούμε, Παντελή.
3: Ναι.
0: Να το πούμε, το πούμε
3: και
0: αυτό.
3: Για τα τηλέφωνα σου.
0: Γιατί αυτό το πράγμα που βγαίναμε εδώ και ακούγαμε δύο φορές εμάς ήταν πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή ένιωσα.
3: Και εσύ, νομίζω θα μας ακούσει double.
0: Όχι,
3: double
0: τώρα, τώρα δεν έχουμε σύνδεση, οπότε μας ακούει μια χαρά.
4: Α. Είναι, ναι.
0: Μια χαρά μας ακούει. Λοιπόν, Σοφία, πριν αρχίσουμε, να πούμε ότι ξεκινάμε τη διαδικασία της κλήρωσης.
3: Ναι. Σωστά. Να πούμε ότι ξεκινάμε τη διαδικασία της κλήρωσης. Μιλάμε για 16.000 συμμετοχές.
0: Ναι.
3: Σχεδόν 16.000 συμμετοχές.
0: Ωραία.
3: Οι συμμετοχές ήταν 40.000. Αλλά όσοι είχατε κάνει 3, 4, 5, 6, 10 συμμετοχές, δεν θα μπείτε 10 φορές στην κλήρωση.
0: Γλουγλουγλου.
3: Μπαίνει,
0: ναι.
3: Ναι. Μπαίνει μία συμμετοχή του κάθε λογαριασμού στην κλήρωση.
0: Δεν ξέρω γιατί έχω αγωνία.
3: 16.000.
0: Έχω αγωνία.
3: Αποκλείεται να το κερδίσει.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.
3: 16.000 διαφορετικές συμμετοχές.
0: Ναι, και ούτε ας πούμε είναι. Δεν το δίνω εγώ το αυτοκίνητο. Να πω ότι το χάσα πάει. Έτσι.
3: Μανά. Το δίνει ο υπολογιστής.
0: Όχι, δεν το δίνουμε εμείς, ρε παιδί μου. Κατάλαβε πώς θα το πω. Το έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, το ζαχαρώνουμε.
3: Α, δεν είναι δικό σου.
0: Ναι,
3: δεν είναι δικό σου.
0: Αλλά δεν ξέρω γιατί έχω αγωνία τώρα.
3: Ναι. Εντάξει, εσύ είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δώσει ο Sport FM σε αξία αυτά τα 30 χρόνια.
0: Ναι, είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δώσει ο Bwin Sport FM.
3: Ένα δώρο αξίας 25.000 ευρώ. Δίνει σε κάποιον 25.000 ευρώ. Ναι. Δεν είναι απλό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι εντάξει, τώρα είναι τα 30 χρόνια.
3: Ναι.
0: Μεγαλώνουμε.
3: Θα περνάει έξω από το σταθμό και θα κορνάει αυτό για μια ζωή.
0: Ναι, αν κερδίζει η ομάδα του. Γιατί αν χάρει η ομάδα του, θα είναι την πνευματική.
3: Και πάλι, όχι, ρε παιδί μου, θα λέει ναι, αλλά έχω αυτοκίνητο από αυτά τα παιδιά.
4: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, φορτώνουν ήδη τα σχόλια.
0: Παχταρά μου!
4: Συνεχίζεται.
0: Λίβερπουλ, παχταρά μου είσαι. Έλα και τι ψάχνουμε, χαφ, παίζει μπάλα. Δώσε το μικρόφωνο στον άνθρωπο. Περίμενε, ρε Σοφία, τώρα πέρα έχουμε μεταγραφή.
4: Σωστά.
0: Δεν είναι το μπουφάνι που φορά όμω, δεν είναι να μου έρχεσαι με Lakers εδώ. Εμεί είμαστε Celtics. Πάρε το μικρόφωνο, κύριε μου. Πάρε το μικρόφωνο, κύριε μου. Να σου πω κάτι. Άμα δεν πα καλά στα μαθήματά σου, μπορεί να γίνει δημοσιογράφο μετά. Οπότε πάρε το μικρόφωνο. Δεν θέλει. Εντάξει.
3: Δεν θα τον πιέσουμε.
0: Λοιπόν, μάλλον επειδή είναι Lakers, δεν θέλει.
3: Λοιπόν, τρέχει ο υπολογιστής.
0: Τρέχει.
3: Έχει φτάσει.
4: Είμαστε πολύ κοντά.
3: Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Θα το κάνω πολύ ωραίο αυτό.
3: 16.895 είναι οι συμμετοχές. 16.895 έχει καταγράψει ήδη τις 16.884. Και περιμένουμε να μας βγάλει το νουμεράκι και τον ένα λογαριασμό.
4: Συνεχίστε λίγο ακόμα. Πάμε.
3: And the winner is...
4: 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1. Δεν το παίρνει κανείς, το παίρνει εκπομπή.
4: Παν κουτρά...
3: Μη, θα ψάξουμε να τον βρούμε. Μην πεις το όνομα.
4: Να μην το πω.
3: Όχι, να μην το πεις. Θα το πω σε πολύ λίγο.
4: Του στέλνω μήνυμα. Στέλνω μήνυμα αμέσως.
3: Ναι. Είναι άντρας.
4: Είναι άντρας.
3: Ωραία. Άντρας, μπορούμε να
0: όχι, ότι έχει σημασία την εποχή που ζούμε.
3: Πιθανότατα τον λένε Παναγιώτη, γιατί ο λογαριασμός λέει Παν.
0: Ναι.
4: Να δώσω κάτι
3: όμως. Μπορεί να είναι
4: όμως.
3: Και
0: είναι Πανίκας.
3: Ναι.
4: Ξέρετε ποια έγραψε ότι είναι η αγαπημένη του εκπομπή στα σχόλια?
3: Ποια?
4: Οι δύο Λέρες.
3: Ακυρώνετε.
4: Δεν σας άρεσε.
0: Φεύγω.
4: Ωραία. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί του και επανέλθω.
0: Ναι.
3: Ωραία. Τον έχουμε τον νικητή. Έχουμε
0: τον νικητή. Ψάξω τον και άμα είναι εδώ, πες τον έρθει από εδώ.
3: Ναι.
0: Κερνάμε και καφέ.
3: Άμα είναι κοντά, ναι. Εμείς κερνάμε αυτό.
0: Όχι, να μας φέρει. Φέρει το σπίτι στο σκέτο.
3: Κάτσε να του δώσουμε το κίνητο, το κεράσουμε και καφέ. Να φέρει ένα καφέ.
0: Εγώ γιατί συνεχίζω και έχω αγωνία, ρε Μιχάλη, τώρα. Αφού το δώσαμε το αυτοκίνητο.
3: Ναι.
0: Το δώσαμε.
3: Μήπως πρέπει να κάνουμε κλήρωση και για ένα αναπληρωματικό, τι να μην το θέλει, ε.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Αν δεν το θέλει ο.
3: Λαμπή λευκό δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, ναι, αν δεν το θέλει ο νικητής, αν δεν το θέλει ο νικητής, εγώ το έχω πρόταση.
3: Ναι.
0: Το έχω πρόταση.
3: Τι.
0: Άστο, δεν πειράζει, θα το πάρω εγώ, ρε. Άστο, δεν πειράζει, ρε.
3: Ναι.
0: Δεν τρέχει τίποτα, ρε. Θα το πάρω εγώ.
3: Λαμπή λευκό δεν μ' αρέσει.
0: Θα το πάρω εγώ.
3: Αν το θέλω κόκκινο, δεν το παίρνω. Να μην έχουμε αναπληρωματικό.
0: Το στυλές. Και είναι ενεργός. Δεν μπορείτε να κοιτάτε. Παιδιά, έχουμε μια κοινωνία καταδικασμένη σε συνεχώς scroll down.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, συνεχώς scroll down. Τώρα αυτός που κέρδισε δεν είναι στυλεμένο.
3: Τσέκανε το Instagram.
0: Μάλλον τον έχει πάει, για ψώνια. Είναι έξω. Λοιπόν, Κυρία μου, τι βιβλίο είναι αυτό. Έλα να μας πεις δύο κουβέντες για το βιβλίο σου. Έλα να μας πεις δύο κουβέντες για το βιβλίο σου. Να σου δώσουμε μικρόφωνο. Καταρχάς πώς σε λένε. Ο Νικόλας.
3: Ο Νικόλας.
0: Ο Νικόλας. Τι ομάδα είσαι, Νικόλα? Ναι,
3: Ελλάδα.
0: Α, εκεί είσαι Νικόλα, γι' αυτό γελάς, αγάπη μου. Μάλιστα.
3: Και έξω.
0: Στο έξω τι είσαι? Λίβερπουλ. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Είσαι Λίβερπουλ ή το παγό και το μάθε τώρα?
3: Είναι χάθηκε το χαμόγελο.
0: Είσαι Λίβερπουλ. Μάλιστα. Ωραία. Και στην ΑΕΚ, ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης? Ο Κοϊτά! Δεν είναι ο Πινέδα!
3: Όχι, ο Κοϊτά.
0: Και αυτό θα αρέσει, ε. Μάλιστα. Ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, Νικόλα? Είσαι 7 χρονών.
3: Δηλαδή, πάει για δευτέρα δημοτικού.
0: Δηλαδή, έχει δει.
3: Πρώτη! Μάλιστα.
0: 7 χρονών έχει δει.
3: Θα πάει
0: 18. Έχει δει 3 πρωταθλήματα, ε. Το 19, 7, ναι. 7. 2 πρωταθλήματα. Καλά είναι, ρε Νικόλα, γιατί εγώ, άμα σου πω εγώ πώς έχω δει.
3: 2 στα 7.
0: Εσύ είσαι. Πάρε μικρόφωνο. Πάρε μικρόφωνο. Πάρε μικρόφωνο. Πάρε μικρόφωνο. Δώσε μικρόφωνο στο φίλο μας. Δώσε μικρόφωνο. Γιατί σε περίπτωση είσαι. Έλα εδώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε κάτω.
3: Είσαι ΑΕΚ. Είσαι σίγουρα ΑΕΚ.
0: Κάτσε κάτω.
3: Καλή μπάμα της ΑΕΚ. Ο μπαμπάς είναι σίγουρα ΑΕΚ.
0: Κάτσε κάτω.
5: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είσαι ο και λέγεσαι.
5: Είμαι ο Αστέρης.
0: Είσαι ο Αστέρης.
5: Ο μπαμπάς του Νικόλα.
0: Ο μπαμπάς του Νικόλα.
5: Είμαι και εγώ ΑΕΚ και εγώ Λίβερπουλ. Είμαι και Ρεάλ, είμαι και Μίλαν.
3: Αυτά.
0: Είσαι κανονικός ΑΕΚ.
5: Κανονικός.
0: Ερώτηση. Αν παίζει Λίβερπουλ Μίλαν, τι είσαι?
5: Είμαι Λίβερπουλ.
0: Μπράβο. Αν παίζει η Λίβερπουλ. Τι άλλο είπε?
3: Ό,τι παίζει η Λίβερπουλ είναι Λίβερπουλ, εκτός αν παίζει με την ΑΕΚ που είναι ΑΕΚ.
0: Αν παίζει ΑΕΚ.
5: Με Ρεάλ ζορίζομαι λίγο. Είμαι Ρεάλ πολύ.
0: ΑΕΚ Λίβερπουλ.
5: ΑΕΚ.
3: Τα είπαμε. Τα είπαμε. Μην την τάρτα σε αυτά. Ρώτα τώρα την τριπλή ισοβαθμία.
5: Αλλά μπράβο και στην Άρσεναλ.
3: Την τριπλή ισοβαθμία ρώτα τώρα.
0: Γιατί πανηγυρίζουν αυτές?
3: Το βρήκαμε.
0: Το βρήκαμε. Λοιπόν, για πες μου τώρα, εκείνο το σεναριάκι που είχες φτιάξει στο κεφάλι σου.
5: Κοιμήθηκα 5 λεπτά και ξύπνησα μέσα στο άγχος. Παναγία μου, θα χαθεί αυτό το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια μας.
0: Τρομερό, ε. Τρομερό, ε.
5: Ναι.
0: Ξέρεις, δεν το νιώσε κανένας άλλος το άγχος αυτό. Μόνο εσύ το έχεις στο κεφάλι.
5: Πιθανά. Επειδή είμαι με τα νούμερα λίγο.
0: Α, είσαι εξαιρετικό.
3: Είχε στείλει μήνυμα στην εκπομπή με αυτό το απίθανο σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας με μια σειρά που αποτελέσματα θα βγουν έτσι.
0: Δεν θυμάσαι που.
3: Το λέω για τους σοκολατές.
0: Το ψιλοκλετάγαμε.
3: Ναι, ναι, το λέω για τους σοκολατές.
5: Απλά δεν είχα απολογίσει διαφορές τερμάτων. Ήταν λίγο δύσκολο στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Θα το έκανα μακριαζόταν.
0: Χαρτομόλυπο, αστέρι μου. Χαρτομόλυπο κάτω.
5: Μπράβο και συνάρσεναν και τη Τσόχο και το πρωτάθλημα.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
5: Ήταν καιρό, ήταν δίκαιο και έγινε πρόσφατα.
0: Μα τα χαλά. Συγγνώμη, μα τα χαλά. Κούρασε με αυτή την τοποθέτηση στην εκπομπή.
3: Μα το τηλέφωνο ο Παναγιώτη.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έχουμε τηλέφωνο ο Παναγιώτη.
5: Καλό ρίσκο.
3: Το μεγάλο νικητή στον αέρα.

0: Κατάλαβες, ρε φίλε, τώρα. Σε παίρνουν ένα, σου δίνει ένα μήνυμα η Σοφία και σου λέει: πήρες αυτοκίνητο. Κατάλαβες.
1: Το πήραμε τηλέφωνο.
0: Θα στείλει. Τον έχουμε πει, έχουμε πει τηλέφωνο.
1: Τον βρήκαμε. Πρέπει να υποθυμίσει, παιδιά.
0: Πάει το τσέρι, λέει ο άλλος. Πάει το τσέρι, λέει ο άλλος. Επίσης, ο άλλος λέει: το ξέρετε ότι απευθύνεστε σε 16.000 χαμένους, λέει τώρα. Σε 15.999 χαμένους. Εντάξει. Πάει το τσέρι. Όχι, το τσέρι είναι εδώ και μπορείτε να το βρείτε σε 5 σημεία στην Αττική και 15 ζωή μου, σε όλη την Ελλάδα. Και 15 σε όλη την Ελλάδα. Να έρθετε να το οδηγήσετε, να το πάτε βόλτα. Είναι σε μια πάρα πολύ καλή τιμή γιατί έχει πραγματικά τρομερό εξοπλισμό και είναι ένα στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει την εταιρεία σε αυτούς τους 11 μήνες που είναι εδώ. Οπότε δεν πάει το τσέρι. Έχετε μια ευκαιρία να το γνωρίσετε και να προσπαθήσετε να το κάνετε δικό σας. Γιατί πραγματικά θα το ερωτευτείτε όταν μπείτε και δείτε τους εσωτερικούς χώρους του αυτοκίνητου του συγκεκριμένου.
1: Ο Κώστας λέει και 15.999 αυτοκίνητα να κληρώσετε. Εγώ θα είμαι αυτός ο ένας που δεν θα κερδίσει.
0: Ναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εδώ θέλω να πω.
1: Όπα!
0: Ποιος είναι?
2: Ο Παναγιώτης
0: είμαι. Είσαι ο Παναγιώτης που κέρδισε.
2: Είναι αλήθεια, γραμματέας.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Καταρχάς είχαμε πει να κάνεις τον έκπληκτο. Δεν είχαμε πει να κάνεις τον έκπληκτο.
1: Είσαι ο Παναγιώτης. Ποιος Παναγιώτης?
2: Παναγιώτης Κουντραφούρης.
1: Παναγιώτης Κουντραφούρης.
2: Ωραία. Ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Παναγιώτη μου?
2: Είμαι 42.
1: 42. Παιδιά, οικογένεια?
2: Παντρεμένος είμαι, δεν έχω παιδιά ακόμα.
1: Παντρεμένος. Μάλιστα.
0: Διαζύγιο έχεις ακόμα?
1: Διαζύγιο?
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, αλλά όχι, καταλαβαίνω ότι κοντά είμαστε.
0: Ναι, ότι μπορεί και να πούμε. Δεν το αποκλείουμε.
1: Όχι ακόμα ήταν.
0: Δεν το αποκλείουμε.
2: Όχι, είμαστε πολύ καλά.
0: Παναγιώτη μου, πού είσαι, σε ποιο σημείο της Ελλάδας είσαι?
2: Τώρα είμαι και επαγγελματικό ταξίδι στην Κέρκυρα. Η βάση μου είναι στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή.
0: Ωραία, είσαι στην Κέρκυρα, αλλά δεν μπορείς να πεταχτείς από εδώ. Να δεις τι κέρδισες.
1: Για τις επόμενες
2: 10 μέρες δύσκολο, όχι.
0: Ωραία, άκου να δεις τώρα. 8 του Ιούνιου. Με ακούς, ναι. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ναι. Θα σου έρθει μια πριβέ προσκλησούλα για να έρθεις να γιορτάσουμε στα γενέθλια του bwinΣΠΟΡ FM τη δική σου νίκη, τη δική σου επιτυχία και να πάρεις το κλειδί του αυτοκινήτου.
1: 8 Ιουνίου είναι το πάρτι για τα 30 χρόνια του Sport FM. Θα πίνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εσύ θα έχεις έναν επιπλέον λόγο να πίνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί θα έχεις δίπλα και το Cherry Tingo 4.
0: Ναι, αλλά πρόξεις, άμα πίνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα βγεις με ταξί.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα το πάμε εμείς κάπου. Θα το πάμε εμείς έξω από το σπίτι.
2: Θα πω να δω, εντάξει, τέλεια.
0: Να σου πω κάτι τώρα, πήρες τη γυναίκα να της δώσεις αναφορά ότι κέρδισε το αυτοκίνητο.
2: Δεν πρόλαβα, αφού μόλις κλείσω, κατευθείαν θα πάρω τηλέφωνο.
0: Α, μπράβο, γιατί.
1: Όχι.
0: Πες την τάξη μου,
1: εμείς θα το κάνουμε αυτό.
0: Τι να πάμε τη γυναίκα του?
1: Ναι. Βγαίνεις λίγο εκτός αέρα. Θα μας δώσεις το τηλέφωνο της κυρίας και θα την πάρουμε για να νιώσουμε την πραγματική έκπληξη.
2: Τέλεια. Οκ.
1: Ωραία. Θα έχουμε και σένα στον αέρα και την κυρία. Μπορούμε να έχουμε δύο στον αέρα,
2: γραμμές. Ναι.
1: Ωραία.
0: Το πολύ πολλά
1: εσύ δεν κλείνεις λοιπόν, Παναγιώτη μου, περιμένεις.
0: Περιμένεις εκεί.
1: Για να ζήσουμε και μια αυθεντική χαρά live.
0: Παρεπιπτόντως, όταν είσαι επαγγελματικό ταξίδι στην Κέρκυρα.
1: Τι εννοείς.
0: Μπορεί να διαφέρει. Δεν λέει.
1: Όχι, πάνω τον βγάλανε από τον αέρα. Τον έχουν βγάλει από τον αέρα. Θα μας τα πει σε λίγο.
0: Θα μας τα πει σε λίγο.
1: Ωραία. Ας μιλήσουμε εκτός αέρα με τον Παναγιώτη να μας δώσει το τηλέφωνο της κυρίας.
0: Ναι.

0: Να σου πω, λες, δεν τρολάρουμε.
1: Ελαφιά, αυτό το ίδιο είμαστε.
0: Να τρολάρουμε. Να σου πω, δεν τρολάρουμε. Να σου πούμε στην Κέρκυρα, αν δεν είστε σε μια ώρα εδώ, δεν το πάτε το αυτοκίνητο.
1: Όχι ρε, άσε με του γκρινιάζει το άνθρωπο ρε. Έχει ρίξει αυτό και δεν θα φάει παντόφλα ρε. Άστο ρε τώρα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, απλά.
0: Λοιπόν, την έχουμε την κυρία. Έχουμε όνομα καταρχά, πώς τη λένε.
1: Κυρία του Παναγιώτη, θα πούμε.
0: Εντάξει, θα έχει
1: σύζυγος, ένα. Σύζυγο Κοτραφούρη.
0: Ναι. Έχουμε τον Παναγιώτη. Βγάλε τον Παναγιώτη στον αέρα. Α, να βγάλουμε τον Παναγιώτη. Μισό λεπτό. Να έχουμε τον Παναγιώτη, δεν συζητάμε. Μήπως μας ακούς, Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Ωραία. Ωραία. Παναγιώτη, πώς τη λένε την κυρία,
1: πώς τη λένε την γυναίκα σου.
2: Γεωργία.
1: Γεωργία.
0: Γεωργία. Γεωργία.
1: Ωραία, κλείσε, Παναγιώτη, σε λίγο.
0: Εδώ και δεν μην κλείνεις, μην κλείνεις. Θα σε έχουμε συνομονή και σένα. Να, ναι.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Η κυρία Γεωργία Κοτραφούρη θα της πούμε. Θα πει όχι, θα το κλείσει. Κλουκ. Δεν το σηκώνει σύζυγος, ε.
0: Δεν το σηκώνει σύζυγος.
2: Δεν, άμα βλέπει άγνωστο δεν το σηκώνει.
0: Ναι. Άμα βλέπει άγνωστο δεν το σηκώνει.
1: Καταλαβες. Και καλά κάνει να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γεωργία, από την TV είμαστε, άνοιξε. Λοιπόν, για πες μου Παναγιώτη, για πες μου Παναγιώτη. Στην Κέρκυρα επαγγελματικό ταξίδι τι ακριβώς κάνεις.
2: Είμαι στο πολεμικό ναυτικό και έχουμε έρθει εδώ πέρα έτσι για λίγες μέρες με το πλοίο.
0: Α, μάλιστα. Τι ομάδα είσαι Παναγιώτη.
2: Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.
1: Διπλή χαρά ο Παναγιώτη.
0: Διπλή χαρά ο Παναγιώτης.
2: Ναι, και θα θυμάζουμε και τον
1: Παναγιώτη. Ωραίος, ωραίος.
2: Ναι, ναι. Να δούμε. Ελπίζω να τη σηκώσουμε αύριο που
1: κούπε. Εντάξει, θα τη σηκώσετε. Έτσι πως παίζετε μπάσκετ ρε Παναγιώτη, πλάκα μας κάνεις το από τον πόνο μας παίζεις.
2: Ποτέ δεν ξέρεις, κύριε Βουλευτέ, παίρνει ενδεχόμενα. Ποτέ δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να πάει στραβά.
1: Όχι, είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Και δεν πρέπει να κάνει ένα ερώτημα, γιατί αγαπημένη σου εκπομπή, Λέρε.
1: Ναι, για πες τώρα εδώ, Παναγιώτη.
2: Κοίτα, ήμουν μεταξύ Λέρε και Τσουβέλα το πρωί, ανάμεσα από τα δύο ήμουνα. Αλλά Λέρε δεν είναι αυτό.
1: Ούτε δεύτερη επιλογή δεν μας βάζει.
2: Εντάξει, είναι επειδή αυτή την ώρα είμαι στη δουλειά και μπορώ να ακούσω γι' αυτό.
1: Κατάλαβες.
2: Οπότε τα απόγευμα που γίνονται για βόρειο σε περπάτημα, θα το λέω και πάω.
1: Ωραία, άκου Παναγιώτη. Εμείς είμαστε ψυχούλες και δεν ακυρώνουμε τη διαδικασία. Έτσι. Να αναθεωρήσεις λίγο. Έτσι. Στο λέω με αγάπη. Στο λέω με αγάπη. Λοιπόν, ωραία, δεν το θέλουμε.
0: Τη στείλαμε μήνυμα ότι είμαστε από το Sport FM της κυρίας.
1: Δεν το σηκώνει.
0: Τη στείλαμε μήνυμα, να τη στείλουμε ένα μήνυμα.
1: Έχει φαγωθεί τώρα. Μπορεί να κάνει πιλάτηση η γυναίκα.
0: Να τη στείλουμε αν όλες ένα μήνυμα. Ή να στείλουμε εμείς από το στο κινητό ένα μήνυμα. Στείλε εσύ.
1: Ο Μανώλης έχει την 11η δρομή του.
0: Ναι, ναι.
1: Το επόμενο μάτς. Τέσσερα κόλλο τσούμπερ και αυτό θα τη λέει. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αυτοκινητάρα κερδίζει ο Παναγιώτη, αυτοκινητάρα.
2: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά, φιλιά. Ε, τον Παναγιώτη, ακούει Λέρες, ακούει Τσουβέλα. Λέει, α, εσάς δεν προλαβαίνω να σου ακούσω.
0: Ναι, δουλεύω εκεί την ώρα.
1: Και πήρε και εκπομπή, πήρε και το μηχανάκι. Δεν το αυτοκίνητο. Έχω πάθει τώρα, έχω πάθει κοκομπλόκο εσχρό.
0: Εσχρό, ναι.
1: Τσόχο, έχω πάει το τσέρι.
0: Πάει το τσέρι.
1: Πάει το τσέρι, τσόχο. Α, κοίτα το άσπρο που λείπεις εδώ που είναι μπροστά μας. Λέει hybrid πίσω, λέει Tico 4. Έχει. Θες διάλειμμα, θες διάλειμμα.
0: Κάμε σε διάλειμμα. Λίγο τα κάνουμε. Σε κάνε, λίγο τα κάνουμε.
1: Να κάνουμε διάλειμμα, φίλε.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Όχι, δελτίο δεν είναι. Κοιτάξτε, τι δελτίο. Αφού το φάγε ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, ο οποίος ακούει Λέρες και Τσουβέλα.
0: Την κυρία Γεωργία την βρήκαμε.
1: Την βρήκαμε.
0: Δεν την βρήκαμε, λέω.
1: Δεν την βρήκαμε. Λοιπόν, μας έφαγε ο Παναγιώτης. Έφαγε το αυτοκίνητο, έφαγε και το
0: δελτίο. Ρε Μανώλη Μουσουράκη, μια δουλειά σε κάναμε να κάνεις, Μανώλη. Να βρεις την κυρία Γεωργία.
1: Νέα παιδιά, ρε Μιχάλη τώρα. Νέα παιδιά, ρε Μιχάλη.
0: Ρε Μανώλη, υποτίθεται ότι είσαι ο καλύτερος ρεπόρτερ που έχουμε και δεν μπορείς να βρεις την κυρία που κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Αν είχαμε τον Νικολακόπουλο τώρα στην παραγωγή, θα την είχε βρει για πλάκα. Και θα έχει κάποιες δηλώσεις.
0: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, πάμε break.
3: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζατζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
7: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διερωταμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντουπου, ντουπου, ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Νόβα μην ξέχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Τι λέει άλλο. Λέει, τι σας είπα, λέει, ναυτικός, εισοδηματίας. Τροβερό. Η γυναίκα του το ξέρει ότι είναι στην Κέρκυρα, λέει. Άμα έχει πάει για υπηρεσιακούς λόγους, δε φίλε. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Ε, τι γίνεται, το δώσαμε. Ευχαριστούμε, Γιάννη, για τις ευχές. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Λοιπόν, μην όμως απογοητεύεστε. Έχουμε και άλλα δώρα που δίνουμε, έτσι. Μην απογοητεύεστε. Εντάξει, το τσέρι έφυγε, πήγε στον Παναγιώτη. Αλλά έχουμε και άλλα δώρα που δίνουμε για τον εορτασμό των 30 χρόνων για τον BWIN Sport FM. Είναι εδώ η Γεωργία. Είναι η Γεωργία εδώ. Γεωργία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γεωργία.
0: Τι κάνεις, Γεωργία, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Ξέρεις που είναι ο άντρας σου?
1: Ο άντρας μου ξέρω που είναι, ναι.
0: Πού είναι ο άντρας σου, ξέρεις, πού γυρνάει, ξέρεις που γυρνάει?
1: Γυρνάει στην Κέρκυρα.
0: Ξέρεις τι θα φέρει πίσω, Γεωργία μου?
2: Με τι θα γυρίσει από την
0: Κέρκυρα? Με τι θα γυρίσει από την Κέρκυρα, ξέρεις?
1: Ξέρει, γιατί κάτι θα αρχίσει και υποψιάζομαι, για πείτε μου.
0: Για πες εσύ, ας πούμε, τι υποψιάζεις, ας πούμε.
1: Για πείτε μου, γιατί προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ.
0: Τι υποψιάζεις, Γεωργία μου?
2: Τι υποψιάζεσαι, πες μας, τι φαντάζεσαι? Πες το πιο τρελό που φαντάζεσαι.
1: Έχει συμμετάξει το διαγωνισμό για το αυτοκίνητο.
2: Μάλιστα, και τι φαντάζεσαι ότι έχει συμβεί?
1: Πείτε μου, γιατί...
2: Έχει κερδίσει το αυτοκίνητο, Γεωργία. Έχει κερδίσει το αυτοκίνητο.
0: Γεωργία μου, ο Παναγιώτης έρχεται με το νέο Cherry Tico 4 Hybrid να σε πάει να βολτάρετε, να γουστάρετε, να τον πηγαίνεις για ψώνια να γεμίζεις το πουρμπαγκάζ.
2: Που είναι και πολύ μεγάλο.
0: Πλέον δεν έχει καμία. Δεν έχει καμία δικαιολογία να σου λέει, αγάπη μου, δεν χωράει στο αυτοκίνητο αυτό που θες να πάρουμε. Είναι μεγάλο το αυτοκίνητο. Οπότε λοιπόν, φάτου τα όλα τώρα. Ξέρεις, δηλαδή. με ευκολία.
1: Παιδιά, είναι τόσο καλό που φαίνεται για σαν ψέμα, πραγματικά.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
2: Δεν είναι καθόλου ψέμα. Το έχουμε μπροστά μας. Το Cherry Tico. Το έχουμε τυλίξει και με μια κορδέλα. Το έχουμε βάλει μπαλόνια.
1: Τι χρώμα είναι, γιατί εξαρτάται από το χρώμα. Δεν ξέρω.
0: Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα, γιατί θα σου πω το εξής. Έχει 204 άλογα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι γρήγορο. Λοιπόν, αλλά δεν καίει πολύ. Δηλαδή είναι οικονομικό, γιατί είναι υβριδικής τεχνολογίας. Έχει μέσα δύο φωνάρες 12,3 ίντσων μέσα. Έχει full συστήματα ασφάλειας για να συνοδεύει όλα τα μέλη της οικογένειας με ασφάλεια στους προορισμούς. Είναι ιδανικό και για μες στην πόλη και για εκτός πόλης. Αλλά σου λέω και πάλι, έχει τρομερούς χώρους να τους γεμίσει με τα ψώνια σου. Εντάξει.
2: Επειδή μπορεί να μην μπορείς να περιμένεις μέχρι να γυρίσει ο Παναγιώτης από την Κέρκυρα, μας είπε ότι μπορεί να κάνει μερικές μέρες. Μπορείς να έρθεις από εδώ όποτε θέλεις να το δεις. Στην αντιπροσωπεία της Τσέρι είμαστε.
0: Λεωφάροδος, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 76 στο Ελληνικό. Είναι ένα από τα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική. Υπάρχουν άλλα 15 σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, πατάς το κινητό σου, Τσέρι αντιπροσωπεία. Βλέπεις το κοντινότερο σου, πηγαίνεις και λες, είμαι η κυρία του Παναγιώτη, έχουμε κερδίσει.
1: Κυρία του Παναγιώτη.
0: Δείξτε μας τι πήραμε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Έτσι. Δείξτε μας τι κερδίσαμε, ένα Cherry Tico 4.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε πάντα τόσο τυχεροί.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάλι τον Παναγιώτη.
2: Μπορείς να πεις και εσύ τα χαρμό στην Αλέα. Στη Γεωργία.
0: Όχι,
2: θα
0: λέω εγώ. Γυναίκα, φτιάξε μου σακά, πήρα αυτοκίνητο. Θα λέω εγώ, αν με ρωτάς.
2: Παναγιώτη, σ' ακούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Συγγνώμη, για καλό είπαμε να τη βγάλουμε. Τι ψώμιο τη λέγατε και δύο πράγματα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τι νόμιζε τελείω τσάμπα, θα το πάρει.
2: Δεν το πάρει. Καλά, το παπαγκάζει. Καταρχά, πάρει το ταξίδι τώρα.
0: Να τα.
3: Δίκαιο, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παναγιώτη, Γεωργία, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό τάξιδο, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι λίγο. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι, παιδιά. Κάνει live η Αναστασία τώρα.
2: Ναι, η Αναστασία κάνει live.
0: Κάνει live.
2: Η Αναστασία με τον καημό που έχει
0: διαφορετικό. Μπορεί να βάλει μια μελαγχολική μουσική, Αναστασία, ότι αυτό το αυτοκίνητο πάει σε άλλον, ας πούμε. Κλαίει.
2: Ναι.
0: Δακρύζει. Δακρύζει.
2: Δεν ξέρω γιατί είχε πάθει μεγάλο ερωτά η Αναστασία με τον
0: καημό. Ναι, ναι.
2: Πρέπει να το έχει βιντεοσκοπήσει. Και απορώ πως δεν έχει ξαπλώσει και από κάτω να μπει, όπως μπαίνουν στο συνεργείο που κάνουν σέρβις και να το τραβάει και από κάτω.
0: Τραβάει, ναι, ναι. Ορίστε, λέει ο άλλος, ο Κώστας λέει, άντρε παιδιά, θα κάνει την κλήρωση για το δεύτερο τσέρι. Το δέσανε, σκηνή κορδόνη αυτή, ε.
2: Ναι.
0: Για το δεύτερο τσέρι.
2: Ωραία. Ο Παναγιώτης Κοντραφούρης, λοιπόν, ο μεγάλος νικητής.
0: Δεν τόσο σαν δέλεμε την Γεωργία.
2: Ναι.
0: Για το δεύτερο τσέρι.
2: Ωραία. Ο Παναγιώτης Κοντραφούρης, λοιπόν, ο μεγάλος νικητής.

0: Εχθές είχαμε το αποχαιρετιστήριο στον Ραφα Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πούν σε λίγο οι φίλοι ρεπόρτερ. Θα έχουμε Ηρακλή Αντίπα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα έχουμε.
1: Ηρακλή Αντίπα θα μιλάει μόνο για μπάσκετ.
0: Περίμενε, ο Παγκάκης δεν είναι σήμερα.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Ναι. Και ο Γιώργος Τσακίρης.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ.
1: Ο Αντίπα θα μιλάει μόνο για μπάσκετ.
0: Το ρεπορτάζ όμως ήταν εκεί. Καλά, ο Αντίπα θα μιλάει για μπάσκετ μόνο. Θα έχει αυτή την αίσθηση του αφεψηλού κατάσταση.
1: Ο οποίος πήγε με εισιτήριο στην Gate 13.
0: Ναι. Εντάξει, αφού εκεί. Όλο το κήπεδο Ολυμπιακού είχε, ρε Μιχάλη.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή.
0: Όλο το κήπεδο Ολυμπιακού είχε.

0: Λοιπόν, θυμίζω έχουμε πολλά δώρα ακόμα να δώσουμε τις επόμενες μέρες για τα 30 χρόνια του Big Wins for FM. Σας θυμίζω ότι έχουμε να σας δώσουμε μηχανάκι.
1: Δώρα τεχνολογίας τηλεοράσης για να δείτε Mundial σε 65 οθόνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κινητούμπες.
0: Παιχνιδομηχανές.
1: Παιχνιδομηχανές. Τάμπλετ.
0: Τάμπλετ, σωστά.
1: Πολλά αθλητικά είδη. Μπάλες, μπουφάνε, είδη γυμναστικής. Θα γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ναι.
1: Και φυσικά μπορούμε, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση δωροθεσίας τσόχου. Το επαναλαμβάνω.
0: Τα εισιτήρια του Μουντιάλ τα δώσαμε.
1: Ναι, ρε, εσύ. Εννοείται. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο δώρο,
0: ναι,
1: που κλείδωσε ο Big Sport FM. Και κράτησε πολύ λίγο ο διαγωνισμός. Αλλά ένας φίλος με την παρέα του, με έναν άνθρωπο ακόμα, ετοιμάζονται για Ντάλλας. Πάνε να δούνε δύο παιχνίδια. Πάνε να δούνε Αγγλία-Κροατία.
0: Σωστά.
1: Και Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Ναι, μας άρεσε.
1: Μόνο τα έξοδα πληρωμένα. Εντάξει. Εδώ η βασική φιλοσοφία όλης αυτής της δράσης, και ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Εννοώ τις εταιρείες που με τα προϊόντα τους μας βοηθούν να βρούμε τα προϊόντα τα κατάλληλα για να σας δώσουμε τα δώρα. Έγινε με τη λογική συνεργασία με το εμπορικό τμήμα φυσικά του Bionisport FM. Γιάννα Κυριακοπούλου εδώ απέναντι μου και με κοιτάει μισό μάτι. Αλλά ο Γιώργος Μαυρομιχάλης, η Ειρήνη Καραγιάννη, όλοι οι άνθρωποι που βοήθησαν στη συλλογή των δώρων αυτών. Η κεντρική φιλοσοφία ήταν ότι εμείς δεν θα κάνουμε, ας πούμε, εδώ κληρώσεις για να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη. Δηλαδή, δεν θέλαμε να κάνουμε κληρώσεις με τη διαδικασία των μηνυμάτων, επιπληρωμή κ.ο.κ. Θέλαμε να κάνουμε ουσιαστικά δώρα στον κόσμο με μηδέν κόστος, ως ένα ευχαριστώ, γιατί κατά ψέματα τόσα χρόνια, 30 χρόνια τώρα, παρά κάτι μέρες, ο Big Wins for FM είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ακροατών. Τους τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ακροατών. Και θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ακροατές, γιατί κακά τα ψέματα, αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει και μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλους τους άλλους. Και θα μας επιτρέψει να το λέμε αυτό αυτές τις μέρες, γιατί έτσι το νιώθουμε, ότι είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ανήκει σε όλους. Αυτό τουλάχιστον νιώθουν οι ακροατές. Απλά τυχαίνει να κάνουν κουμπί κάποιοι άλλοι.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Και επειδή είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μας παρέχετε και μας έχετε βοηθήσει να είμαστε εκεί που είμαστε και να είμαστε μια χαρά, εννοώ στο κομμάτι το δικό μας το λειτουργικό κομμάτι, με την βοήθειά σας, θέλουμε και εμείς να τα αποδώσουμε αυτή την χαρά. Το κάνουμε με έναν τρόπο που πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικός. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε και κάτι παραπάνω, λέω εγώ. Αλλά εντάξει.
0: Έχουμε χρόνια μπροστά και τα 31 και τα 32.
1: Μην περιμένετε του χρόνου να σας δώσουμε κανένα, ξέρω εγώ, το Cherry Tingo 9 Hybrid.
0: Ένα σκαφάκι όμως.
1: Σκάφος,
0: Ένα σκαφάκι.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Περίμενε. Πες ότι το δίνουμε το σκάφος.
0: Ναι.
1: Έχεις αναλογιστεί.
0: Άλλος με τη βάρκα μας θα είναι ο διαγωνισμός.
1: Έχεις αναλογιστεί. Ναι, άλλος με τη βάρκα μας, ναι. Έχεις αναλογιστεί. Τα σκάφη δεν πάνε με κουπιά. Δηλαδή, θα πρέπει να βάλεις μέσα βενζίνα.
0: Ναι.
1: Έχεις πέρασει από βενζινάδικο τα τελευταία.
0: Σκαφάκι, ρε παιδί.
1: Υβριδικό σκάφος δεν υπάρχει, ξέρεις επίσης.
0: Ναι,
1: δηλαδή να πεις ότι θα βάλεις hybrid,
0: ωραία,
1: ας πούμε.
0: Θα περιμένουμε να βγουν τα υβριδικά σκάφη για να σας πάρουμε ένα.
1: Μπράβο. Άμα λοιπόν βγουν υβριδικά σκάφη, να μπούμε στη διαδικασία αυτή να το κάνουμε. Αλλά τώρα, άμα θες να πας από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα,
0: ναι,
1: και θες, ας πούμε, ένα βιτίο βενζίνα για να πας,
0: ναι,
1: γι' αυτό δεν δίνουμε σκάφη. Εμείς προσέχουμε το

0: Πορτοφόλι των ακροατών.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβές. Σκάφη, άμα θες άλλη.
1: Ναι.
0: Σκάφη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σκάφη για τα ρούχα.
1: Ναι, με
0: ήττα. Ναι. Σκάφη με ήττα, άμα θες πολλές. Έτσι.
1: Αθανασίου Τσακίρης Αντίπας.
0: Ναι, Αθανασίου Τσακίρης Αντίπας.
1: 2 με 4.
0: Θα έχουμε και Νέστρουπ, γιατί γράφεται σιγά σιγά ότι κλείνει. Ότι έχει συμφωνήσει σε όλα ο Γιάκομπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το αντίο στον Ράφα Μπενίτεθ ουσιαστικά ήταν και ο προάγγελος εξελίξεων στο κομμάτι του Νέστρουπ. Θα δούμε αν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και εμείς θα ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος στο ρεπορτάζ το συγκεκριμένο νομίζω ότι έχει φύγει τελεία. Έτσι, στο κομμάτι της διαδοχής του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ συντονισμένοι στον BeUnisport FM στο 94,6, γιατί φυσικά το πρόγραμμα συνεχίζεται.

0: Δώσαμε το Tinko Cherry 4, το κέρδισε ο Παναγιώτης Κοντραφούρης, 42 ετών, Ολυμπιακός, είναι στην Κέρκυρα, λαγάζεται για το πολεμικό ναυτικό, είναι παντρεμένος με τη Γεωργία, ακούσαμε και τη Γεωργία.
1: Ακούσαμε και τη Γεωργία, ναι.
0: Και την δική της χαρά που την μοιράστηκε μαζί σας στον αέρα. Έχουμε να κληρώσουμε πολλά ακόμη τις επόμενες μέρες. Μηχανάκια τηλεοράσεις. Εσύ να σου δώσω κάτι.
1: Έλα.
0: Έπρεπε εμείς ως εκπομπή που έχουμε τέλος πάντων ένα συγκεκριμένο προφίλ, έπρεπε να δίνουμε και μια ψησταριά δώρο.
1: Τώρα που το λες.
0: Για μπάρμπεκιου, για τέτοια πράγματα.
1: Τώρα που το λες, θα περάσω εδώ, από εδώ παρακάτω.
0: Ε, δεν έχω δίκιο.
1: Θα περάσω.
2: Ναι. Το μεγαλύτερο
1: μέρος της περιουσίας που είναι ψησταριές. Ποιος μποξέρ, ο Φόρμαν, ο Τζόρτζ Φόρμαν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και επειδή.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι να μιλάμε ψησταριές. Να δώσουμε γιατί είναι ψησταριές τώρα, ρε
1: παιδί. Άμα δώσουμε ψησταριές, εγώ αναλαμβάνω.
0: Μπαρμπεκιού.
1: Εγώ αναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Επειδή ξέρω.
0: Να πάμε να φάμε τα πρώτα ψησίματα.
1: Όχι, επειδή ξέρω να κάνω εγώ test drive.
0: Okay.
1: Δηλαδή να σας κάνω το τραπέζι.
0: Να δώσουμε δύο ψησταριές και να πάμε το πρώτο ψήσιμο να το κάνουμε.
1: Θα πάω τώρα φεύγοντας από εδώ να πάω να τις βρω.
0: Μπράβο.
1: Να πάω να τις βρω, να τις επιλέξω.
0: Να πάμε και μπριζόλες και τα τέτοια εμείς να τα πάμε.
1: Μια ανησυχία, θα φέρω το χωριό.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: το
0: τσόνο.
1: Θέλω το τσόνο.
0: Να κερδίσεις ψησταριά, να κερδίσεις και το πρώτο ψήσιμο.
1: Λοιπόν. Ναι, όχι. Δεν θα αφήσω το τσόχο. Ναι, θα το σερβίρω το τσόχο εγώ. Θα κάνω και το ψήσιμο, θα κάνω και το σερβίς.
0: Θα βοηθάει και εγώ, ρε παιδί μου, το
1: κάνω. Εσύ θα κάθεσαι εκεί που είσαι.
0: Το κάνω το ψήσιμο εγώ, το κάνω. Δεν θα βοηθάω.
1: Μπορείς.
0: Άνετα.
1: Με γραέριο ψήνεις.
0: Ναι, με γραέριο. Με γραέριο είναι.
1: Α, έχεις. Έχεις. Χρησιμοποιείς.
0: Τι την κάνω.
1: Εμένα το αγαπημένο παιχνίδι πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποτε ήταν, ας πούμε, πυθυνομηχανές. Πλέον είναι η ψηταριά μου.
0: Ναι, ναι. Και μ' αρέσει να τα κάνω ταυτόχρονα.
1: Τι
0: δηλαδή
1: πες.
0: Να έχω και την πλάκα, να έχω και τη σκάρα. Στην πλάκα μπιφτέκια, στη σκάρα.
1: Μπιζολίτσα.
0: Κοψίδια.
1: Μπιζολίτσα, μπιζολίτσα.
0: Μπιζολίτσα, παϊδάκια, παντσέτες.
1: Είναι και δύο η ώρα τώρα, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Ναι. Λοιπόν. Να δώσουμε και δώρο λοιπόν δύο πισταριές.
1: Θες δύο πισταριές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάω να τις βρω λοιπόν. Να ψάξουμε να βρούμε τρόπο να τις δώσουμε και αυτές. Γιάννα μου.
0: Ναι, ναι, ταιριαστές στο προφίλ της.
1: Τσόχο, δεν ήθελες, Γιάννα μου.
0: Τσόχο, Γιάννα μου.
1: Καταλαβες. Τσόχο, δεν ήθελες.
0: Αφού δεν έχεις σκάφος, δώσε δύο πισταριές.
1: Ναι. Μπορεί, ας πούμε, να δώσουμε ένα σκάφος με πισταριά πάνω.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι, για παράδειγμα. Κοίτα τώρα, για να σου κάθεσαι, υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνεις.
0: Ή ένα σκάφος που πάει με κάλβουνο.
1: Ας πούμε, ακόμα πιο χρήσιμο θα ήταν αυτό. Λοιπόν, το καλοκαίρι, ας πούμε, σε ένα νησί. Πολύ ωραίο νησί.
0: Ναι.
1: Είχα πάει, ας πούμε, μια βολτίτσα με ένα σκαφάκι.
0: Ναι.
1: Και ο τύπος έβγαλε, φίλε.
0: Χρακ!
1: Ψησταριά.
0: Με τις λωρίτσες.
1: Και μου λέει, θα φάμε καλαμάρι ψητό. Ναι. Λέω, ρε φίλε, πώς θα το παραγγείλουμε το καλαμάρι το ψητό εδώ. Τι θα το παραγγείλουμε, μου λέει, θα το φάμε, μου λέει. Το βγάζει από το ψυγιάκι, λοιπόν, το βάζει πάνω στην ψησταριά του, κυρίως. Οπότε, λοιπόν, να ιδέες. Κοίτα το πώς είσαι με την κορδέλα. Βλέπεις πώς είσαι με την κορδέλα. Κοίτα. Δεν φαίνεσαι, αλλά.
0: Ναι, εντάξει, παιδί
1: μου. Έχω μια μούρη απογοητευμένο εγώ. Με λες. Στη φωτογραφία στο site. Με λες. Λίγο απογοητευμένο.
0: Μπορεί.
1: Με λες.
0: Δεν το κέρδισες.
1: Δεν το κέρδισα, όχι. Αλλά δεν μπορούσα να το κερδίσω κιόλας. Γιατί η όρη του διαγωνισμού ήταν αυστηρή για τους εργαζόμενους και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Λοιπόν, να κλείσουμε, κύριε Κούλη μας. Κυριάκος Σταθερόπουλος ήταν ο άνθρωπος που μας υπέμενε εδώ όλη αυτή την ώρα. Έκανε τις συνδέσεις με τα κεντρικά με Νέαρχο Κυριαζόπουλο και Μανώλη Μουσουράκη. Είναι μια ομάδα πολύ μεγάλη που έχει δουλέψει, η Σοφία Θοδωράκη, που ήταν η υπεύθυνη της κλήρωσης και έβγαλε τον Παναγιώτη Κοντραφούρη. Η Αναστασία Βοσνάκη, η οποία ήταν στα social media, έβγαλε τις μούρες μας για να δείτε και εσείς τι χάνετε, όχι. Λοιπόν, η Γιάννα Κυριακοπούλου, η Ειρήνη Καραγιάννη, που μαζί με την όλη η ομάδα του εμπορικού τμήματος του Beyond Sport FM και του Sky κατάφεραν να συλλέξουν όλα αυτά τα δώρα, μέρος του οποίου δώσαμε σήμερα, μεγάλο μέρος, το αυτοκίνητο δηλαδή. Πολλοί κόσμος, δούλεψε ο Παντελής Καλαϊτζίδης για ό,τι πρόβλημα δημιουργήθηκε σήμερα, ήταν υπεύθυνος αυτός.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε και την ΕΚΑ και την Cherry Greece που μας φιλοξένησε στον υπέροχο χώρο εδώ στο Ελληνικό, στην πάροδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 76. Να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Κοντραφούρη που πήρε μέρος στη συμμετοχή και όλους εσάς που πήρατε μέρος στη συμμετοχή. Τον Παναγιώτη λίγο λιγότερο γιατί το πήρε το αυτοκίνητο.
0: Να μας ευχαριστήσει ο Παναγιώτης.
1: Να ευχαριστήσουμε.
0: Να τον συγχαρούμε τον Παναγιώτη.
1: Να σημειώσουμε ότι ήταν μια εκπομπή.
0: Πάντα τυχερός.
1: Σπάνια γιατί ο Τσόχος ήρθε στην ώρα του. Και αυτό παίζει ρόλο, μεγάλη μου. Λοιπόν, και να πούμε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων. Χάρης Χριστόγλου ήταν εδώ επίσης για τις τεχνικές ρυθμίσεις εκπομπής.
0: Μάλλον αυτό είναι το μυστικό.
1: Ποιο?
0: Άμα δίνεις κάθε μέρα ένα αυτοκίνητο, τώρα που το έρχομαι.
1: Εντάξει, είσαι ακριβώς ρε φίλε όμως. Δηλαδή να σε λέω Μαντόνα μετά. Να σε λέω Τζένιφερ Λόπες. Να σε λέω Κριστίνα Αγγιλέρα. Μη σε λέω Μιχάλη Τσόχο. Καταλάβεις δηλαδή. Άμα μου θες ένα τσέριτικο 4 hybrid κάθε μέρα.
0: Όχι για μένα. Δηλαδή, για το κοινό.
1: Αυτό λέω. Δεν γίνεται όμως. Εντάξει, ρε φίλε, είπαμε. Εντάξει. Είσαι η ντίβα τη εκπομπή, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: καλή συνήγα στην ακρόαση σε όλους. Να είστε πάντα τυχεροί, να νιώθετε πάντα τυχεροί και να ακούτε πάντα Beyond Sport FM 94,6 γιατί τα επόμενα δώρα μπορεί να τα κερδίσετε εσείς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins for FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Νέα επίθεση στη EuroLeague για τα όσα συνέβησαν με τα εισιτήρια του Final Four εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε Τσέμ Τσιρίτσι που έκανε λόγο για νύχτα ντροπής καταγγέλλοντας ότι 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο στο Telecom Center. Ανακοίνωση εξέδωσε και η τουρκική ομάδα που προανήγγειλε νομικές κινήσεις. Αξίζουμε να είμαστε εδώ, ας ζήσουμε τη στιγμή. Ακόμη και αν δεν κερδίσουμε, ο Ολυμπιακός θα είναι δυνατός στα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου του τελικού του Final Four της EuroLeague. Τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας, τα λόγια του Ντόρσεϊ. Κατάμεστο από φίλους των Πειραιωτών θα είναι αύριο το Telecom Center, καθώς θα ξεπεράσουν τους 15.000. Μέχρι τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοιχτό το παράθυρο μεταπόλησης εισιτηρίων. Είμαστε εδώ για έναν λόγο και θα παλέψουμε έως το τέλος, δήλωσε ο τεχνικός της Real Madrid Σέρτζιο Σκαριόλο για τον αυριανό τελικό του Final Four. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα, τόνισε ο Χεζόνια. Χωρίς σέντερ θα παραταχθεί η Βασίλισσα, αφού μετά τους Ταβάρες και Λέν τραυματίστηκε ο Γκαρούμπα. Έτοιμος να γυρίσει σελίδα ο Παναθηναϊκός με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να είναι το μεγάλο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ που αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι εξελίξεις. Καλύτερος νέος παίκτης τη σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Γιάκουσιτς για την παρουσία του στη Σλάβεν Μπελούπο μέχρι τον Ιανουάριο. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ έδωσε ο Χαβιέρη Μπάλτα στη συνέντευξή του στη Mozart Sport. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης, Το έπλεξε το εγκόμιο και εξήρετη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Ηλιόπουλο. Σηκώνουν μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για το δεξιό μπακ Τσάπρα, στο κάδρο και το όνομα του Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σενάρια στη Σερβία για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Κώστιτς που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Εν αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη τόσο για το ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και για την οργάνωση και τη δομή λειτουργίας της ΠΑΕ βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα στον Άρη έστειλε ο Ούρος Ράτσιτς. Πιστεύω στην ομάδα και είμαι πεπισμένος ότι τη νέα σεζόν θα αναπληρώσουμε όλα όσα μας έλειψαν φέτος, έγραψε εκ των αρχηγών των Κίτρινων. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στις 7 και 4 με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Water Polo League Αδρών και ο νικητής προκρίνεται στους τελικούς όπου περιμένει ο Ολυμπιακός. Στο πρωτάθλημα των γυναικών παίζουν σε λίγα λεπτά Εθνικός Ολυμπιακός. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκες, στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση. Στους τελικούς από χθες οι Βουλιαγμένοι. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 5 τον ΠΑΟΚ στο κλεισό του Καματερού στον τρίτο τελικό της Α1 Handball γυναικών. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες μετάδοση από RTL Sport. Μπάγερν και Στουτγκάρδη κοντράρονται στο Ολύμπια Στάδιον του Βερολίνου στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Πολυνίκηση Βαβαρή με 20 τρόπια. Το 5ο αναζητούν οι Σουηδοί. Σέντρα στις 9, κάλυψη από RTL Sport. Χάλκε Μίτλεσμπρο τίθεται αντιμέτωπε στις 5.30 στο Γουέμπλεϊ για το τρίτο εισιτήριο της ανόδου στην Premier League. Μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 3. Πέφτει η αυλαία στη Λα Λίγα με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στη μάχη της παραμονής, την οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι Τζιρόνα Έλτσα, από όπου θα προκύψει η τρίτη ομάδα η οποία θα αποχαιρετήσει την κατηγορία. Από τα παιχνίδια Χετάφε, Οσασούνα και Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο θα προκύψει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σέντρα των αγώνων στις 10. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, γεια σας. Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι 6 λεπτά μετά τις 2, όπως αντιλαμβάνεστε, και μεταφερθεί η εκπομπή μας για 2-4 σήμερα η ρεπόρτερ. Τι είναι αυτό, σ' άρεσε
1: ή έρχεται? Είναι πιο γοητευτική ώρα.
0: Γιατί?
2: Μάλλον επειδή έχει μέσα το 4, ξέρω.
0: Μπορεί, τι να σου πω, αδερφέ μου, δεν ξέρω.
2: Ή και το 2.
0: Εγώ είμαι τη συνήθεια, δεν μπορώ. Άμα μου αλλάζει λίγο, με βγάζει λίγο από τα νερά μου, δεν μπορώ, ξέρω. Αλλά μια χαρά είναι. Μπορεί να κοιμόμαστε και παραπάνω ώρα εμείς, οπότε την Παρασκευή να παρατείνουμε την έξοδό μας άμα θέλουμε και να είναι ανέμακτο το επόμενο πρωινό το ξύπνημα. Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης και Ηρακλής Αντίπας σήμερα. 2-2 κάνει. Κάνει comeback ο Ηρακλής. Με Νίαρχο Κυριαζόπουλο στα μαγικά κουμπάκια, στις ρυθμίσεις του ήχου και Μανώλη Μουσουράκη βέβαια στην παραγωγή αυτής της εκπομπής.

0: Λοιπόν, καταρχήν να πω χρόνια πολλά στον άντρα της ζωής μου, στο γιώκα μου, στο να Γιωργάρα. Ευχαριστώ
1: γενέθλια
0: πολύ.
1: Γενέθλια έχει.
0: Γενέθλια, ναι.
1: Μωρή παιχτάρα.
0: Γίνεται σήμερα 6-7, από 6-7. 6 γίνεται 7.
1: Ω, Γιωργάρα!
0: Βέβαια, 6-7. Να είναι καλά.
1: 6 και 1 λοιπόν το παιδί.
0: 6 και 1, σωστός. Ή 6-7, πιο ωραία, που είναι και της, που είναι και της μόδας. Τι τραγουδάρα, Ευαγγελές, ρε.
1: Σε γενέθλια του γιού μου, ναι, ήταν 7. Ναι. Είχα πάει και είχα φτιάξει ένα κεράκι 6-1, όπως αντιλαμβάνεσαι. Για την τούρτα.
0: Α, έχει κάνει τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έρχεται η Ρο και με κοιτάει και μου βλέπει το κεράκι, το συν και μου λέει τι είναι αυτό.
0: Ζαμοράνο, ένα συν 8.
1: Δεν μπαίνει αυτό, λες και πάμε με. Τι είναι αυτό, τάφος μου λέει. Ο σταυρός στον τάφο μου λέει θα βάλει. Τολμήσεις μου λέει.
0: Πότε είναι 8 είναι τώρα, Παντούλης.
1: Το 7 ο αριθμός της λέω στην τούρτα του γιού μου δεν μπαίνει. Που να χτυπάς τον πίτι της ενός ανάποδα.
2: Θα προκυμώσω στον καναπέ.
1: Όχι, όχι, δεν μπήκε το 6-1, αλλά μπήκαν 7 κεράκια σκέτα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
2: Έριξες νερό στο κρασί σου.
0: Το έκανα χωρίς να το θέλω. Γιατί φτιάξαμε μια τούρτα και ξέρεις με το AI. Μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα, φωτογραφίες και τέτοια. Οπότε του έχω κάνει μια σύνθεση για την τούρτα και είναι 6-7. Δεν υπάρχει το 7 μόνο του. Αλλά όχι, δεν το σκέφτηκα όπως ο Τσακ. Δεν έχω πάει τόσο μακριά.
1: Όχι, εγώ το σκέφτηκα. Πολύ.
0: Αχ, να είναι καλά τα παιδάκια μας. Τι κάνετε,
1: δεν φάγαμε μακαρονάδες, μπιφτέκια, όχι, δεν φταίνουν.
0: Τι, μπιφτέκια.
1: Ναι, έφαγες λίγο μακαρονάδες και τα μπιφτέκια και ακολουθεί ο Θανάσιου Νάουμε.
0: Πού νομίζω ότι είμαστε.
2: Ο Θανάσιου
1: είναι. Για κάποιο αθλητικό γεγονός που το λέει. Μπορεί να το λέει για φαγητό.
2: Εντάξει. Να φάω και εσύ τα μπιφτέκια τη μακαρονάδα.
1: Ναι, φάω τι μακαρονάδε. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά έτσι όπω το λέγεται, έφαγε όλε τι μακαρονάδε και τα μπιφτέκια.
0: Πού όμω.
1: Και ακολουθεί ο Αθανασίου Ναούμε.
0: Ναούμε.
1: Μάλλον εννοεί. Εγώ έτσι
0: ήσουν
1: το βλέπω.
0: Κάπου για φαγητό, Ναούμε.
1: Όχι, όχι. Θα κοιτάξω
2: το
1: πιο
2: Ναούμε
1: μακριά.
2: Και είχα καιρό να
1: θα ψάξω πιο μακριά.
0: Α πούμε.
1: Μάλλον εννοεί πήρε Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ακολουθεί ο Θανάσιο Ναούμε, γιατί άμα πάρει ο Ολυμπιακό το.
2: Είναι ένα μάτσα ακόμα 50-50.
1: Ναι, προφανώ. Και ακολουθεί γραφείο. Όχι και τόσο σκόσαμε.
0: Και πίσω ο Αθανασίου.
1: Έτσι μπορώ να καταλάβω αυτό, γιατί ο Αθανασίου δεν είναι σαν κιλά μου, αδερφέ, για να μπορεί.
2: Όχι. Έχει αδυνατήσει
1: κιόλα. Είναι στα καλύτερά του σε κιλά.
0: 6-7 είναι ο Αθανασίου, έχει πάρει 7.
1: Εντάξει, έχει πάρει 7, αλλά.
0: Όχι εγώ, Παναθηναϊκός. Μα κανένα είχα πάρει εγώ 7. Καλά θα ήταν.
1: Κιλά το
0: κιλά, όχι. Και μιλάτε για φαγητά, γιατί πεινάω σήμερα. Είναι μέρα δύσκολη. Λοιπόν.
2: Αφού δεν θα έχει πάρει το βράδυ.
1: Και εγώ τώρα με λέγα.
0: Ναι, αυτά που έχει το πάρει δεν τα τρώω.
1: Εγώ εχθέ ξέχασα να φάω και ήρθε και πήρα αυτό
2: που έχει σούσι. Έχει βάλει στο παιδί.
0: Όχι, σούσι τρώω. Μακάρι να έχει σούσι. Έχει κάτι αυτά πινελίκια. Κάτι τόσο, κάτι μπιφτέκια, κάτι αυτά δεν μου αρέσει.
1: Έβλεπα Βίκινγκ στην σειρά που μου πήρε ο αδερφό μου να πει.
0: Κάτσε, κάτσε.
1: Και ξέχασα να φάω.
2: Ναι, ακούστε λέει. Αυτά που έχει λέει το παιδικό βάρο δεν τα τρώω. Ναι. Δηλαδή κάτι το στάγιο, κάτι
0: τέτοιο. Κάτι φίτσε, κάτι αυτά.
1: Μπόμπε και αυτά. Σάμπιο λίγο να φέρει. Τα φουτάκια είναι αυτά για να πάω να φας.
0: Όχι, όχι.
1: Με ποιου με φέρνει να κάνω εκπομπή.
0: Άκουσε να δει. Άκουσε να δει. Το σχέδιο είναι δεδομένο. Πάμε στο πάρτι. Ήδη έχω κάνει τα τηλέφωνά μου. Μετά το πάρτι να πάμε να φάμε. Φαγητό. Πινελίκια. Πίτσε και φτεδάκια και κοτομπουκέ. Τι είναι αυτά τώρα, ρε Ιρά. Κάτσε, να πάμε να φάμε σαν άνθρωπο.
1: Μέρι μου από τον Πειραιά να σε καλά και να το χαίρνει το παιδάκι μου.
2: Μπορεί να κανονίσει να του κάνει
1: ένα κόμπλεξ. Δεν είναι κόμπλεξ και στο 13 έτσι θα το κάνω. 12 συν 1, δεν θέλω.
0: Τι σαν το Καραϊσκάκη που δεν έχει 7, δεν έχει 13 το Καραϊσκάκη.
2: Μπράβο, δεν είναι κόμπλεξ. Δεν έχει. Καμία από τι τρει.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Ούτε 7, ούτε 13.
0: Και τι έχει
2: τώρα. Ούτε 4.
0: Και τι σε αυτή τη στιγμή τι έχει.
1: Κενό.
0: Συγγνώμη, ένα κενό. Ξέρα. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε.
1: 5, 9,
0: παιδιά,
1: 11.
0: Με...
2: Ο βοτανικός αρχή.
1: 15, 17.
0: Παιδιά, εγώ το λέω τώρα εδώ. Ναι. Αν κάποιος μ' ακούει, δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε στα γήπεδα. Όλοι οι αριθμοί ωραίοι είναι. Κάτσε, ρε, αστείο, συγγνώμη κιόλας.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
2: Α, δεν το θυμόσαστε, δεν το ξέρει, Σάκη.
0: Όχι, δεν το χάσω. Όχι, ήξερα μόνο για το Καραϊσκάκη. Δεν έχει 14.
1: Και έξερα ότι το βάλετε 4. Εγώ ήξερα για όνομα.
0: Ούτε 4.
2: Ναι, τα πυρόλα.
0: Κάτσε, τα παίζουμε αυτά, Ιρά μου. 4 είναι δοκάρι, δεν το παίζουμε. 7 δεν παίζουμε. 13 δεν παίζουμε.
2: 4-7 καμιά φορά δηλαδή.
0: Αν έχει πολλά λεφτά κάποια στιγμή, το βάζει το 4.
2: Το 13 είναι απέναντι.
0: Το 13 ναι, μακριά. Το 21 είναι ψηλό κοντά. Αλλά και εκεί, άμα έχει πολλά λεφτά, πρέπει να παίξει όλο το τόξο.
2: Άμα είναι να παίξει. Όχι, δεν τα τελειώσαμε. Μια φορά έχει γίνει αυτό να ξέρει.
0: Τσακ, να σου πω ότι είμαστε το χειρότερο δίδυμο εγώ με τον Ιρά εδώ όταν κάνουμε εκπομπή. Κάτι βράδια. Δεν μπορούμε ποτέ να μπούμε σε ροή. Είμαστε λίγο πιο ανάλαφροι. Λέμε διάφορες ιστορίες.
2: Πρώτα απ' όλα, εδώ μιλάμε για μια εκπομπή η οποία κανονικά πρέπει να ονομάζεται εκπομπή των διαφημίσεων και 5 λεπτά ειδήσεις.
1: Το Σαββάτο εννοείς. Τη βραδινή.
2: Το Σαββάτο, ναι. Εμένα δεν έχει τέτοια.
1: Έχεις δίκιο. Να φέρουμε λεφτά στο μαγαζί.
2: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ναι, βεβαίως, για να πληρωνόμαστε.
1: Γιατί αλλιώς.
2: Βάλε ένα σαρδαμάκι.
1: Επιπρόσθετα να πω ότι Δεν είναι και η εποχή για να πέσουμε τα μούτρα στο ξύλο στο ρεπορτάζ. Έχουμε και μια ανατολία λίγο. Μάιο,
2: έχει, μα τώρα αρχίζει.
1: Ρώτα τον Αθανασίου. Τώρα αρχίζει. Ο
0: Αθανασίου Δεσίλας ο Νικολογιάννης από το από τον προηγούμενο Μάιο μέχρι αυτόν τον Μάιο. Προπονητής, μεταγραφές, μεταγραφές off season, τεχνικοί διευθυντές, σύμβουλοι. Κάτσε.
2: Non-stop.
0: Κάτσε. Δεν σταματάει.
2: Όχι, όχι. Δηλαδή σε εφημερίδες από όσο ήταν παλιά.
0: Δεν έχει.
2: Θα έχετε τέσσερις φορές την εβδομάδα.
0: Έχει δίκιο αυτό που λέει ο Τσακ τώρα. Επειδή όλη την εβδομάδα, εντάξει, είναι γνωστό ρε παιδί μου ότι ο Παναθηναϊκός με το άμα με τον άλλο τρόπο θα υπογράψει με τον Έστρουπ. Επειδή και το Μουντιάλ, πιστεύω θα έχουμε ένα μήνα μέχρι να φύγει η ομάδα να πάει προετοιμασία που θα είναι λίγο ήσυχο.
1: Δεν θα είναι το ίδιο ξύλο που
0: δεν
1: θα
0: έχει το ίδιο ξύλο το προηγούμενο.
1: Αυτό εννοώ. 100%, γιατί δεν μιλάμε για ένα μουντιάλ των 32 ομάδων. Μιλάμε για ένα μουντιάλ των 46 ομάδων με 1000 ποδοσφαιριστές.
0: 48, ρε.
1: 48
0: μην τρως το κουρασάο 1000... και τον 50. Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει 50, λέει απλά.
1: Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια ομάδα να πάρει παίχτη. Από το κρουασάν που λέει ο Κώστας, ο Νικολάκο. Δεν νομίζω. Αλλά anyway, είναι 1000 ποδοσφαιριστές εκεί και δεν έχει να κάνει ότι.
2: Αυτό παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Γιατί ακόμα και ομάδες που μπορεί να θέλουν να πουλήσουν κάποιο παίχτη θα τον περιμένουν μήπως κάνει κάτι στο Μουντιάλ και ανέβει τιμή του.
1: Όπως και εμείς. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει τον Πελίστρι.
2: Εσείς τον Πιερό.
1: Εμείς τον Πιερό.
2: Έτσι ακριβώς. Και δεν το λέω για τον Χαβά.
1: Όχι. Τη Βραζιλία, βάλε ένα κόλπο στη Βραζιλία και σου πω εγώ από πολίτε. Πολίτε όπως. Καλά, πολίτε ούτως ή άλλως.
2: Και φυσικά έχουμε διαλύμα.
1: Έχουμε ένα time out από το
0: παιδιά, όχι, κάτσε νεάρχε, γιατί τώρα.
1: Η πρώτη διακόπη και τέταρτο, αδερφέ
3: μου. Για να γυρίσουμε νωρίτερα να τα πείτε όλα.
0: Εντάξει, νεάρχε, ναι, ναι, πάμε. Άντε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.

0: πούμε, γιατί είπαμε αφήσει μου τραγουδάκι που είναι εξαιρετικό.
1: Ωραία. Θα μετά θα πάμε στο διάλειμμα.
2: Και θα λέτε, θα τα αφήσεις ρε γάμο.
0: Και θα λέτε, είναι άλλα δεκτό θέλα ρε φίλε. Αλλά θα λένε ρε, πλάκα μας κάνετε, πήγατε για εκπομπή σήμερα εσείς.
1: Λοιπόν, να πω στο φίλο που
0: με είδε
1: στο γήπεδο χθες, μου λέει έχω μείνει μισός, όχι έχω πάρει κιόλας κάτι.
2: Άσε ρε Ράκλη τώρα που έχεις πάρει να πούμε.
1: Όχι και μισός.
2: Αυτή η εκπομπή είναι εκπομπή της διατροφής. Και ο Τσάκ έχει χάσει. Πόσα, 8, 9, πόσα.
0: 7.
2: Πια που τον βλέπω κάθε μέρα, μπορώ και καταλαβαίνω, κατάλαβες. Εσύ εντάξει,
1: μα δεν μπορεί να καταλάβει
2: πάρα πολλά.
1: Εγώ έχω, ναι, έχω ξαναπάρει.
2: Το συγκρίνω σχέση με το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου. Λέω Σεπτέμβριο με Μάιο. Απλό είναι. Και εσύ είσαι χάσει πολλά.
1: Εγώ τα χάσα πέρυσι. Τα χάσα από το διαβήτη που είχε απορριθμιστεί.
2: Δεν πειράζει.
0: Θα χάσουμε για καλό λόγο.
2: Χάθηκαν.
1: Αλλά χάθηκαν.
2: Παιδιά, εδώ
0: φεύγει.
1: Είχα καταφέρει. Επειδή δεν πήραξε τίποτα ζωτικό όργανο, γιατί ο διαβήτη είναι πάντα επικίνδυνο. Γιατί κάνει όλε τι εξετάσει. Κατάφερα να χάσω 20 κιλά τρώγοντα πίτσε και μπέργκερ. Πώς το βλέπεις?
0: Ναι, αυτό είναι ένα achievement που έλεγε και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό 100% είναι ακατόρθωμα, Ηρακλή μου. Μπράβο.
1: Μα μου έλεγανε, μου στέλνανε σε φωτογραφίες που μου είναι στην προετοιμασία.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Ηρακλή, αδυνατίζεις. Και να λέω, πώς αδυνατίζω, δεν γίνεται. Ναι. Πούμε, τώρα, όταν είσαι σε προετοιμασία, εσείς το ξέρετε.
0: Ναι. Ωραία,
1: δεν έχεις την καλύτερη δυνατή, τις πολλές
0: επιλογές. Να μου πείτε, είναι καλό αυτό που το σώμα.
2: Καλό είναι. Ναι.
0: Πολύ ωραίο βλέπω.
2: Ναι, πολύ
0: όμορφο το βλέπω που δεν ξέρω από πάνω.
2: Έκαναν την κλήρωση εκεί ο Βάιος, ο Μιχάλης και η Σόφη.
0: Ναι, τους βλέπω όλους εδώ.
2: Κληρώσανε. Ωραίο, για τα 30 χρόνια δεν ήταν αυτό δώρο.
0: Ναι, και θα έχει και ένα.
2: Για τα 30 χρόνια έχουμε πάρτι, θα πάμε.
0: Θα έχει και ένα. Πάρτι. Σκούτερ, κατά το σκουτάρι έμαθα.
1: Κοίτα, για να τα λέμε όλα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τα μικρόφωνα.
2: Τι έγινε.
1: Για 30 χρόνια πρέπει να δώσουν 30 αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι. Να μην ανοίγαμε και τη.
2: Ένα σε κάθε παραγωγό εκπομπή.
0: Πώς λέγεται.
1: Στου άλλου.
2: Άσε μετά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βασικά σε εμά μόνο.
1: Λαρτζιέ δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Για 30.
0: Στου ρεπόρτερ μόνο.
1: Ένα για κάθε χρόνο.
2: Στου ρεπόρτερ πάνω από 3 ο καθένα. 10 ρεπόρτερ έχει σταθμού.
0: 3 σίγουρα θα πάρουμε.
2: 3 τσέλε. Κάνουμε σαν τα εισιτήρια τη EuroLeague. Το παίρνει ένα, θα το πουλά 3.
1: 5.
2: Φοβερό.
0: Καλό.
2: Παιδιά, εδώ σταματήστε να μου στέλνετε για εξοχικά και τέτοια. Γιατί σα είπα, γενέθλια ο γιο μου σήμερα, δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση.
1: Δεν αφήστε το, ναι.
2: Γιατί έχω επιχειρήματα και έχω απαντήσει. Τώρα δεν θα το κάνω. Λοιπόν, έχουμε ακόμα, πώ το πεισίρα, ένα μάτς.
1: Πάντα, εγώ δεν είμαι. Όταν τελειώσουν.
2: Πώ το είσαι εχθέ, για πε.
0: Εντάξει, δεν υποτίθεται, επειδή ξέρετε από μπάσκετ. Δεν υποτίθεται ότι αυτό ήταν το δύσκολο για τον Ολυμπιακό.
1: Υποτίθεται. Ήταν δύσκολο γιατί ήταν από τα αθλήτρια Ευρώπη. Ήταν ένα μάτς με πολύ σκληρή ομάδα.
0: Αυτοί οι άλλοι λέει δεν έχουν σέντερ, λέει. Τα βάζει αυτό που έναν, ξέρω εγώ, δεν παίζει.
1: Τόσο και είσαι και εσύ Άκης Γεωργίου.
0: Ρε φίλε, δεν παρακολουθώ.
1: Έχει μείνει στον Αριδά και στον Αγιασό.
0: Όχι τόσο, ρε. Για όνομα του.
2: Τελικά ο Καρούμπα θα παίξει.
0: Απλά δεν βλέπω τόσο μπάσκετ. Και δεν βλέπω και Ευρωλίγκα.
1: Είναι ο τρίτο τραυματισμό στην ίδια ρακέτα.
2: Με πήρε ο φίλο σου. Και μου λέει τώρα, μου στείλανε ότι παίζει ο Καρούμπα. Του λέω και χθες ο Σκαριόλο και είπε 100% ναι, δεν παίζει ο Καρούμπα. Και του είπα κι εγώ ότι ναι. Κοίτα να δεις τι γίνεται σε αυτή την καταραμένη, οτιδήποτε. Όχι, καταραμένη όχι, ρακέτα.
1: Ρε παιδί, χτύπησε ο Λεσόρ πρώτα. Μετά ο Φαλ.
2: Αχίλιο.
1: Ναι, ο Φαλ και τώρα ο Καρούμπα. Ναι, έτσι λένε για τον Καρούμπα. Τώρα τι να σου πω.
2: Περαστικά στο παιδί.
1: Να κάνει λάθος διάγνωση. Μακάρι και να κάνει λάθος διάγνωση.
2: Ξέρεις που το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι διάστρεμα. Όλοι έχουμε πάθει από ένα διάστρεμα. Το πόδι το πατάς στο διάστρεμα, όσο βαρύ και να είναι. Είδες εκεί που λύγησε το βουνό. Πάνω το πατήσει και γονάτισε. Τρομερό.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου. Κοίτα, είναι πολλά τα παιχνίδια πλέον. Υπάρχουν οι τραυματισμοί.
0: Ναι, βέβαια είναι.
1: Είναι πολλά τα παιχνίδια. Και είναι απαιτητικά παιχνίδια στο μπάσκετ.
0: Σαφέστατα, τι λέτε τώρα.
1: Δηλαδή στην Ευρωλίγα δεν είναι αυτό που λέμε ότι όλα τα μάτια είναι δύσκολα. Δεν το λέμε τώρα έτσι για να περάσει η ώρα και
0: σωστά.
1: Να.
0: Καλά, όλα δεν είναι.
1: Πώς δεν είναι.
0: Αλλά τα περισσότερα είναι.
1: Μπορείς να την πατήσει. Άλλο οποιοδήποτε μάτι.
0: Εννοείται και με τη Λάρισα, την πάτησε στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και με το Βόλο. Δηλαδή, εγώ λέω ποια είναι τα.
1: Ναι, είναι όμως απαιτητικά. Δηλαδή,
0: είναι δύσκολο το μάτι με το Ντουμπάι, θα σου πω εντάξει.
1: Με το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι διεκδικούσε πρόκληση μέχρι τελευταία
0: στιγμή. Α, διεκδικούσε πρόκληση.
1: Ναι.
0: Το Ντουμπάι. Σου είπα και πάλι και ο Λεβαδιακός τώρα μπει στην τετράδα.
1: Ήταν.
0: Δεν πάει να πει ότι είναι τουμπανό.
1: Φέτος ήταν τουμπανό.
0: Ναι, μέχρι ένα καιρό.
1: Μετά το κύπελο.
0: Πριν το κύπελο έφαγε το τράμπαλο από την ΑΕΚ. Αλλά δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι. Οκ, προφανέστατα έχει 10 ομάδες, 12 που είναι ξύλο. Παίζει πολύ ξύλο, ρε φίλε.
1: Είναι απαιτητικά.
0: Δηλαδή είδα τη Μονακό.
1: Είναι
0: και έβλεπα στον πάγκο τα λέξη.
1: Είναι πολλά τα παιχνίδια. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν στην Ευρωλίγκα.
0: Που είναι Μονακό είναι ομαδάρα.
1: Είχε πάρα πολλές διαβολοβδομάδες. Παίζανε, ας πούμε, Τρίτη, Πέμπτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη Παρασκευή. Κυριακή έπρεπε να πεταχτούν μέχρι τη Ρόδο, να παίξουν ένα μάτσο με τον Κολοσσό. Ξαναγύρνα,
3: πάλι μάτς με μεσοβδόμαδα. Δεν είναι
4: βίντεο.
5: Τίποτα ρε, απλά πρέπει να έχει μια δεύτερη οχτάδα να παίζει μόνο Ελλάδα και αυτό.
3: Μα πλέον.
5: Μέχρι να πα στα πλέον.
3: Ο Ολυμπιακό. Το με αυτό. Αυτό που έκανε. Έχει το πιο γεμάτο ρόστερ για μένα που είχε ποτέ. Δηλαδή έχει πολλού παίκτε. Δηλαδή χθε έχει παίξει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με. Με αρκετού από τη δεύτερη πεντάδα. Α το πω έτσι, δεύτερη πεντάδα.
4: Μα πρώτος, ο πρώτο σκόρερ είναι ο Πίτερσον, αντιπληρωματικό ο Βενζέγκο.
5: Υπέροχο χθε. Καλό, Βενζέγκο, σε όλα τα μεγάλα μάτια δεν είναι.
4: Χθε όμω έκανε. Ξέρεις τι, το ίδιο σκεφτόμουν και εγώ μαζί σου χθε. Λέω, κοιτά, ακόμα ένα μεγάλο μάτια. Και μπαίνει στο τρίτο δεκάλεπτο και κάνει 16 πόντου.
3: Και εκεί που
5: δεν έχει να κάνει αυτό όμω. Γιατί δεν έχει φίλε που του κάνει 17 πόντου.
4: Πήρε τη διαφορά όμω.
5: Είναι σημαντικό.
4: Όχι, είναι, είναι, δεν το συζητάω.
5: Τα μεγάλα καλάθια και τα τρίποντα που εκεί που φτάσει είναι 6 άλλοι. Στο μείον 6, μάλλον μείον 7 και βάζει το τρίποντο Πίτερς.
3: Ο Φουρνιέ έβαλε το πρώτο.
5: Το ένα ο Φουρνιέ. Εγώ λέω πιο πριν. Πριν του Φουρνιέ. Ναι. Που πάει στο συν 9, ναι. Πάει να το κάνει. Χάνει ελεύθερο τρίποντο η. Και το κολλάει ο Πίτερς πάλι.
3: Ναι.
5: Τα κόλλαγε ο Πίτερς εντάξει.
3: Ο είναι... Πίτερς θα έδεφε, το έχει το σουτ. Κοίτα,
5: ναι,
3: έχω
5: πει. Ναι, το
3: κοίτα,
5: έχει,
3: αν όλα πάνε κατευχήν.
4: Υποτιμημένο πολύ.
5: Γενικά έπαιξε ωραίο
3: το θέμα του Πίτερς είναι η άμυνα. Ότι χάνεται λίγο στην Ελλάδα. Την άλλη είναι.
4: Μπροστά είναι.
5: Δηλαδή έπαιζαν καλή άμυνα οι Τούρκοι και έκανε ωραία, έσπαγε πολύ ωραία την άμυνα ο Ολυμπιακός. Μάλιστα πάρα πολύ έτσι όπως την γίναγε την μπάλα τόσο γρήγορα.
3: Μα υπάρχει το τρίποντο του Βεζέκοφ από τη γωνία. Είναι ναι. Μυθική επίθεση.
5: Αυτή είναι,
3: είναι μυθική επίθεση.
5: Έτσι ακριβώς.
3: Και έχει γίνει και μπροστά μου.
5: Πανέμορφο. Ναι. Πανέμορφο τρίποντο. Και πανέμορφο το πρόβλημα. Βέβαια, στην άμυνα Ολυμπιακού είχε προβλήματα. Αν είχαν αυτή τον Μπιμπέροβιτ σε καλύτερη ημέρα.
3: Δεν ήταν, όχι τόσο τον Μπιμπέροβιτ. Ήταν αστοχή. Χάσανε ελεύθερα.
5: Ελεύθερα.
3: Ο Γιάν του Νιν ήταν που είσαι και 0 στα 5 και σένα είχε 3 σερή.
4: Αυτό είναι παίχτη κανονικό.
3: Πέρυσι στην Παρή είχε κάνει φοβερέ εμφανίσει.
4: Μιλάμε, δεν υπήρχε.
3: Έχει κάνει φοβερέ εμφανίσει ο Γιάν.
4: Και δεν τράβηξε και ο Τσάρλ Μπάρκλεϊ που λέω εγώ, που τον θυμίζει πάρα πολύ. Το βαρύ πυροβολικό Αμερικάνο σέρο. Ο Τάκερ. Μου θυμίζει τον Τσάρλ Μπάρκλεϊ. Αυτό δεν είναι πιο σημαντικό σου παίχτη.
3: Ο Τάκερ
4: δεν μπαίνει μέσα, κάνει διεισδύσει, βάζει καλά.
3: Ο Τάκερ όμω δεν είναι σταθερό και δεν είναι και καλό σουτέρ στα τρίποντα. Οπότε τον άφησαν τον Τάκερ, δηλαδή να σουτάρει κάποια
5: βουλή. Ναι, ναι, σωστά.
4: Τον έπαιξαν άντερ, αυτό. Ναι, ρε, κάτσε 7 ευρωπαϊκά τώρα. Ναι, μωρέ, εντάξει, κάποια πράγματα τα ξέρουμε, αλλά δεν είναι. Τα καταλαβαίνεις.
3: Και πάνω σε αυτό που λέτε για τον Πίτερς, βγάζω το καπέλο στον Μπαρτζόκα γιατί ο Βεζέκοφ έχει κάνει φοβερό τρίτο δεκάλεπτο. Φοβερό. Τρομερό, έχει βάλει 14 πόντους.
5: Φοβερό, αλλά ξέρεις γιατί το
3: βάζει 14.
5: Πότε το έκανε το φοβερό του δεκάλεπτο. Στο τρίτο.
3: Στο τρίτο.
5: Με το σκόρ στο συν 12.
3: Ήταν το, εκεί έδωσε, έχει κάνει φοβερό τρίτο δεκάλεπτο.
5: Φοβερό!
3: Βγαίνει για να πάρει ανάσες και επειδή συνεχίζει καλά ο Πίτερς, άφησε τον Πίτερς μέχρι τέλους.
5: Καλά έκανε.
3: Δηλαδή δεν, έχει, δεν τον έβαλε.
5: Όχι. Σωστά, κατάλαβα.
3: Θέλει γκάτσα αυτό να γίνει.
5: Απέδωσε.
3: Αλλά είναι. Εγώ όπως το είχα πει, το είχα πει στο ντέρμπι πρώτα τον Άκη. Στη νίκη του Ισάκ στο Καραϊσκάκη που μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο που ήταν μια γροθιά όλη η ΑΕΚ. Στον μπάγκο Βίντα που έβγαινε.
5: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Όλο αυτό.
5: Τώρα λες με τον Κοϊτά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εχθές αν δείτε τον μπάγκο του Ολυμπιακού, ο Βενζέκοφ πανηγυρίζει τα καλά.
5: Ναι, ναι. Λες και μια φωτογραφία του με την πετσέτα που ουριάζει.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν όλοι. Και είναι και πολύ προσιλωμένος Ολυμπιακός στο στόχο. Ούτε μεγάλα λόγια. Χειροκρότησαν τον κόσμο. Πήγαν σε αποδυτήρια. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα.
5: Σωστά,
3: ένα παιχνίδι
5: πολύ σωστά το κάνουν. Πολύ σωστά. Ναι. Κοίτα, με 0 στα 4. Έτσι πρέπει να πας.
4: Και νομίζω το βράδυ, σωστά, Τσάκ, και νομίζω το βράδυ...
5: Έτσι πρέπει, για να το πάρεις και να, είσαι, να φύγει από πάνω σου η πίεση.
4: Στο βραδινό ημιτελικό νομίζω αποδείχθηκε περίτρανα το πόσο μεγάλο μπασκετικό έγκλημα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Δεν ήταν η Βαλένθια αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Είναι το άγχος, είναι η πίεση, είναι η φανέλα της Ρεάλ, αλλά όταν βρήκε απέναντί της μια ομάδα που είχε και τα σφυρίγματα που έπρεπε να έχει μεγάλη ομάδα όπως ήταν η Ρεάλ. Και πάνω απ' όλα. Έτσι,
3: δεν τον έχω δει το δεύτερο.
4: Ένα μπασκετικό σχέδιο, έφαγε 15 πόντους στο κεφάλι. 105-90.
3: Η Βαλένθια.
4: Εντάξει.
3: Κοίτα το.
4: Γιατί εδώ τη θεοποιήσαμε τη Βαλένθια ότι είναι το.
3: Κοίτα, όχι. Η Βαλένθια έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ σε όλη την κανονική σεζόν. Σε όλη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο γιατί όλο λέγαμε ότι θα ξεφουσκώσει, δεν μπορεί να τερματίσει ψηλά, δεν μπορεί να βγει δεύτερη, τρίτη και κάποια στιγμή θα σκάσει. Δεν έσκασε ποτέ. Ναι. Τελευταία αγωνιστική, αν έχανε η Βαλένθια, θα είχε αποφύγει τον Παναθηναϊκό. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα δεν πολύ θες, ας πούμε, μια τέτοια ομάδα.
4: Ναι, το θυμάμαι, έχεις δίκιο.
3: Να πέσει.
5: Ναι, ναι.
3: Και έπαιξε. Χάνει δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα της. Εγώ δεν περίμενα ποτέ και δεν το έλεγα ούτε για αγούρια που μου λέει ο Δεσίλας και τέτοια. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει back to back είτε στο ΑΚΑ. Δεν το περίμενα.
5: Δεν είχε κάτι το οποίο.
6: τον Ποντάρη και το σπίτι σου.
7: Δεν σου είπα αυτό, αλλά.
6: Έχει το δίκιο.
7: Όταν είναι 2-0. Όταν είναι 2-0. Δεν μπορεί να
6: Βαλένθια.
8: Ναι, απλά ξέρει τι, βλέπει δύο παιχνίδια.
6: Να είναι Φενέρ, να είναι.
8: Στη Βαλένθια, τα οποία κρίθηκαν στο σουτ.
7: Και τα δύο.
8: Όπω και τα επόμενα δύο.
7: Έφτασε στο σουτ, δεν σου χαρίζει
8: ποτέ. Έφτασε στο σουτ όμω. Στο τρίτο μάτσο που είχαμε πάει με τον Διονύση ήταν 87-90. Αν έμπαινε εκεί το τρίποντο, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα. Είναι τέσσερα μάτς που κρίθηκαν στο σουτ. Και το πέμπτο ήταν πολύ καλύτερη η Βαλένθια και το πήρε και προκρίθηκε.
7: Και απλά στα παιχνίδια τα οποία κέρδισε η Βαλένθια και στα τρία, μέσα στα μάτς είχε χτίσει διαφορές. Και ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε. Και στα τρία είχε χτίσει διαφορές. 14-16, ξέφευγε. Και μάζευε ο Παναθηναϊκός.
8: Στο τρίτο και στο τέταρτο.
6: Ναι, και ο Γιμούντο Ντεπορτίβο αναφέρει
7: στα μάτς που κέρδισε, είπα.
6: Θυμούνται ότι ο Ποντίβο αναφέρει σήμερα ότι τελείωσε του Ζαν Μοντέρο και ότι έκλεισε τον Ολυμπιακό.
8: Έλα ρε.
6: Θυμούνται ότι ο Ποντίβο, ξαναλέω έτσι. Σήμερα πριν.
7: Μεταγραφές από Δευτέρα.
6: Αναφέρεται στο μέλλον του Ζαν Μοντέρο και τονίζει ότι ο Νέρο Σωστέ αποχωρήσει από τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακό θα είναι η επόμενη ομάδα του, αφού υπάρχει ήδη συμφωνία ανάμεσα στι δύο πλευρέ, αναφέρει το ρεπορτάζ τη Θυμούνται ότι ο Ποντίβο. Έκανα και μπασκετικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τι άλλο θέλετε.
8: Πήρα, πάμε σε break. Έχουμε πάλι break.
6: Όχι πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουν πολιτικό.
8: Τίποτα. Άρα γιατί να πάμε σε break, ξέρεις.
7: Έχει διαφημίσει.
8: Πάμε.
7: Άντε και μετά να αρχίσουμε και με την μπάλα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
17: Big Win Sport FM 94,6.

0: Αχ, θεέ μου.
1: Άρα, τι ακούγονται.
2: Τελείωσαν οι δεύτερες διαφημίσεις.
1: Το παρασκήνιο. Λοιπόν, να σα πω τώρα, εντάξει, το λησάκι του μπάσκετ. Οκ, okay, ό,τι είναι με, παίζετε με τα χέρια, ξέρετε τι είναι.
0: Μπάσκετ.
1: Προχωράμε το 35 και μετά να ασχοληθούμε με τα σοβαρά.
2: Στο 35 αρχίζουν τα ωραία στο μπάσκετ. Ωραία. Να ξέρετε.
1: Εντάξει. Μα, όχι, στο 39.
2: 5 λεπτά πριν το τέλος.
1: Στο 39.
2: Όχι, okay, και 5 λεπτά πριν το τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό σήμερα. Θα ξεκινήσουμε γιατί είχε. Και, είχε και...
0: Έχουμε πολλά.
2: Α, και εγώ έχω να
1: ξέρω. Όλοι έχουμε. Απλά ο. Παναθηναϊκός είχε ρε παιδί μου αποθέσμα στον προπονητή. Από μάκρυνση, από χώρο.
0: Κάτσε να σοβαρευτώ γιατί θα πω σοβαρά πράγματα τώρα.
1: Ωραία.
0: Να μπω λίγο σε μου δημοσιογραφικό γιατί έχω έρθει χαλαρός.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Παρασκευής ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Μία συνεργασία η οποία στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία. Ένας προπονητής όπου επιβεβαίωσε το μοτίβο της καριέρας του τα τελευταία 15 χρόνια. Ανοίγω μια παρένθεση να πω το εξής, ότι ο Μπενίτεθ δεν θα κριθεί, ούτε κρίθηκε στην Ελλάδα για το ποιος είναι προπονητικά και ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια με τρεις κατακτήσεις ευρωπαϊκών τίτλων μεταξύ πολλών άλλων επιτυχιών. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει ένα μοτίβο στην καριέρα του το οποίο δείχνει πολύ σύντομη απόλυση. Αυτή ήταν η έκτη τα τελευταία χρόνια, όπου έφυγε από μια ομάδα, ένας σύλλογος αποφάσισε να τον απομακρύνει σε λιγότερο διάστημα των 9 μηνών. Η αποζημίωση που θα κληθεί να καταβάλει ο Παναθηναϊκός είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη που θα έχει καταβληθεί ποτέ σε προπονητή που δούλεψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν ισχύουν τα όσα αλλιεύσαμε από την Ισπανία, γιατί από τον Παναθηναϊκό δεν προκύπτει το παραμικρό, είναι ένα ποσό που αγγίζει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι αυτό. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να γίνει ένα πάρα πολύ καλό μάθημα στον Παναθηναϊκό η επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ και η πρόσληψή του, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς στο ποδόσφαιρο και όσον αφορά τους προπονητές τα βιογραφικά δεν παίζουν μπάλα. Στην ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός τον ευχαριστεί για τον επαγγελματισμό του και για την παρουσία του και του εύχεται κάθε επιτυχία. Σε αυτό το κομμάτι κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο, για να είμαι δίκαιος. Και απόλυτα επαγγελματίας ήταν στο διάστημα που βρέθηκε εδώ και πάρα πολύ δούλεψε. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο όμως η δουλειά του δεν απέδωσε καρπούς. Παρουσιάστηκε ένας Παναθηναϊκός αυτό το 7-μηνο πάρα πολύ κακός, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι. Και έτσι ένα συμπέρασμα εικόνας και αποτελεσμάτων που οδήγησε σε αυτή την απομάκρυνση. Και για να είμαι δίκαιος, όσο δεν μπορούσα να βρω λογική στην πρόσληψή του τον προηγούμενο Οκτώβριο, άλλο τόσο μπορώ να βρω λογική σε αυτή την απόφαση του Παναθηναϊκού να προχωρήσει παρακάτω και να επιλέξει έναν διαφορετικό προπονητή.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Πάμε στον επόμενο. Αυτά που έχουμε πει και όλη την εβδομάδα, και εγώ και ο Διονύσης και ο Τάσος, ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Έστρουπ ήταν και είναι στην τελική ευθεία, δεν έχει αλλάξει κάτι τις τελευταίες ώρες. Αυτό το οποίο περιμένουν στον Παναθηναϊκό μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι η υπογραφή του Δανού προπονητή στο νέο του συμβόλαιο για να μπορέσει να τον ανακοινώσει είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο είτε την Δευτέρα για να πιάσει και επίσημα δουλειά. Δεν φαίνεται από κάπου αυτή τη στιγμή και από τα δεδομένα που υπάρχουν ότι μπορεί να στραβώσει. Ο κίνδυνος που υπήρχε πάντα στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, μήπως έρθει κάτι από τη Γερμανία ή από κάποιο άλλο προηγμένο πρωτάθλημα, δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν είχε ο άνθρωπος κάποια πρόταση, κάτι που να το είχε επικοινωνήσει και όπως επιβεβαιώνεται και από τις διαπραγματεύσεις και αυτό που είχαμε πει και είχαμε μεταφέρει και εδώ την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, ότι είχε ψηθεί απόλυτα με το project του Παναθηναϊκού, έκανε και εκείνος τη δική του έρευνα, έμαθε πράγματα και πίστηκε να έρθει και να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Οπότε έχει μείνει μόνο...
1: Εκτός γλωσσικού απρόβλητου.
0: Μπράβο. Έχει μείνει μόνο... Σωστός. Έχει μείνει μόνο το τυπικό της διαδικασίας για έναν προπονητή, και αξίζει να το πω αυτό. Ήταν ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού, δηλαδή από την έρευνα που έγινε στην αγορά και από τη διαδικασία των συνεντεύξεων που αφορούσε τρεις βασικούς υποψηφίους και άλλους τόσους που ήταν πιο χαμηλά στη λίστα, από τις πρώτες συζητήσεις, από την έρευνα που έγινε και από όλη αυτή τη διαδικασία, ο Νέστρουπ ήταν η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού. Και όπως όλα δείχνουν, πολύ σωστά έκανε και με διόρθωσε ο Τσακ, θα είναι εκτός συγκλονιστικότητα απρόπτου ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, οι πράσινοι χθες ανακοίνωσαν την αγορά του Ζαρουρί, κάτι το οποίο είχαμε αποκαλύψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπήρχε καμία οψιόν αγοράς. Οψιόν στα άπτε στα αγγλικά που γνωρίζω σημαίνει επιλογή. Εδώ δεν ήταν θέμα επιλογής του Παναθηναϊκού να τον αγοράσει. Ήταν συμφωνημένη αγορά από το προηγούμενο καλοκαίρι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Λανς, η οποία θα ενεργοποιούταν. Τι θα έπρεπε να συμβεί? Να έβγαινε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός βγήκε τέταρτος, ενεργοποιήθηκε η αγορά του Ζαρουρί από τη Λανς με τον Παναθηναϊκό να καταβάλει 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Αν ο Παναθηναϊκός είχε τερματίσει τρίτος, δεύτερος, ή αν είχε πάρει το πρωτάθλημα, αυτομάτως αυτό το ποσό θα ήταν πιο μεγάλο. Αυτά. Αυτά από εμένα. Μάλιστα. Και πάμε στον Ολυμπιακό που έχει ψωμάκι.
1: Τι ψωμάκι, τι τυράκι, μπάσκετ βλέπουν αυτοί.
0: Ναι, μπάσκετ βλέπουν, αλλά ξέρεις, χθες είχαμε το τι θα γίνει με το ραντεβού με τη Λίμπαν Μαρινάκη. Δεν χρειάστηκε καμία ενημέρωση.
3: Τίποτα.
0: Κανένα ρεπορτάζ.
3: Τίποτα.
0: Πήγαν
3: τίποτα.
0: Μαζί στο γήπεδο.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτά είναι. Παπα. Κατευθείαν.
1: Τελειώνουμε μια.
3: Έτσι
1: μια
3: πρέπει
1: εικόνα
3: να λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες.
1: Αυτό θα πει μια εικόνα της ονειδυναμίας με εκεί.
3: Τέλειο. Ναι, ακριβώς.
1: Βλέπεις με τη Λίμπαν Μαρινάκη, λες πάμε παρακάτω.
3: Προχωράμε.
1: Να, ο επόμενος λοιπόν, που θα φύγει.
3: Πάμε λοιπόν, ο Μπέντι. Ουσιαστικά έχει γίνει το ραντεβού πριν. Από το...
1: Με το που γύρισε.
3: Ναι, με το που γύρισε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Σύμφωνα και με κάποιους, περίπου στις 2, γύρισε σε 2 ώρες. Όπου μιλήσαν, ξέρετε, για τα θέματα και κυρίως για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, τα θέλω του Μέντι Λίμπαρ. Και γενικά και το γεγονός αυτό που είπε ο Τσάκ, χαριτολογώντας ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή του Ολυμπιακού πήγανε μαζί στη σουίτα που είχε αγοράσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για το Final Four στο ΆΚΑ. Καταλαβαίνουμε ότι δύο πλευρές ότι δεν χρειάζεται να σας πούμε τίποτα περισσότερο ούτε τίποτα λιγότερο. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον με το Μέντι Λίμπαρ. Όχι ότι υπήρχε το τεράστιο θέμα, απλά περιμέναμε αυτό το ραντεβού. Γιατί σε ένα ραντεβού ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Σωστά.
3: Ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και τα έχουν συμβεί που μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη διαφωνία και να πούνε ότι αν είναι να σταματήσουμε. Ο Μέντι Λίμπαρ είχε συμβόλαιο, είχε ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Είχε άνοιξε να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού μια μεγάλη διαφωνία και να πούνε ότι αν είναι να σταματήσουμε. Με τη Λίμπαρ είχε συμβόλαιο, είχε ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Είχε άνοιξε να συναντηθεί με τον πρόεδρο του

0: εκατομμύρια ευρώ. Δεν το λες και λίγο.
1: Όχι.
0: Αυτό μιλάμε και για αγγλική ομάδα.
1: Ναι, για Premier League δεν το λες πολύ, εννοούμε αυτό, για αυτούς, για το κόστος τους.
0: Η Premier League είναι άλλο πράγμα.
1: Τώρα, αλλά αν με ρωτάμε μεταξύ μας, οι τρεις μας να μας, θα δίναμε 12 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε τον Κωστίνια δεξίο μπακ στην ομάδα μας, οποιοδήποτε.
0: Κοίτα, κοίτα, δεν συγγεί με τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια πέρυσι είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Ο Κωστίνια ήταν καλός φέτος.
1: Είναι κακός παίχτης.
0: Ήταν καλός φέτος. Στα παιχνίδια του Champions League, δηλαδή ήταν πολύ καλός με τη Leverkusen, μου είχε βάλει και γκολ.
1: Και με την Arsenal έξω.
0: Ναι, και με την Arsenal έξω και με τον Ajax.
1: Σωστά.
0: Οπότε λοιπόν, και ούτως ή άλλως ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε απασχολήσει και πέρυσι ομάδες. Και η Zenit τον ήθελε, είχε κάνει πρόταση, αλλά και, και αγγλικές ομάδες τον είχαν στο στόχαστρο. Τώρα νομίζω ότι περιμένουμε τα τυπικά σε αυτή την ιστορία, αλλά μέχρι να γίνουν οι ανακοινώσεις, υπάρχει ένα ποσοστό που το αφήνεις.
1: Πάντα, ναι, μόνο εντάξει. Εμείς λέμε προς τα που είναι.
0: Μην λέμε τα αυτονόητα.
1: Εσύ λες αυτό που είναι κατάλληλο.
0: Ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο παίχτες στο δεξιάκρο της άμυνας. Γιατί ο Ροντινέη, που έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, που ναι, μεν είχε έρθει πρόταση από τη Βραζιλία, αλλά δεν, ο Μεντιλίπαρ θέλει να μείνει ο παίχτης στον Ολυμπιακό. Τον υπολογίζει ως εξτρέμι, στα εξτρέμι. Τώρα, ότι μπορεί να έχει του χρόνου που θα είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερο.
1: Πιο παραγωγικό ήταν, πόσα γκολ έβαλε.
0: Τέσσερα.
1: Πιο παραγωγικό εξτρέμι, δεν είναι. Έβαλε άλλο εξτρέμι τόσο γκολ.
0: Όχι.
1: Κανένα.
0: Όχι. Μα ο Ζέλσον περισσότερα, άμα βάλουμε και την Ευρώπη.
1: Πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Και άμα βάλουμε και τις συμμετοχές, δυσανάλογο το νούμερο. Σαν εξτρέμ εννοώ.
0: Α, σαν εξτρέμ. Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ο Ροντινέη του χρόνου στον Ολυμπιακό θα έχει το ρόλο του Μπαλαντέρ. Δηλαδή θα είναι ένα παίκτη ο οποίο απολογίζεται για εξτρέμ, αλλά αν χρειαστεί, έχει μια κάρτα, ένα τέτοιο τραυματισμό. Θα έχει ένα παίκτη που μπορεί να σου παίξει όλη την πλευρά του. Παίκτη και δεξιμπάκ. Και είναι παίκτη με ποιότητα, είναι παίκτη με προσωπικότητα που θα μπει μέσα.
1: Σωστά.
0: Δεν θα κολώσει, να το πω έτσι.
1: Χτάρα είναι, φίλε. Χτάρα είναι. Αλλά είναι κουρασμένο λίγο. Εννοούμε ότι τον πήρε τα χρόνια. Δεν είναι για να παίρνει όλα τα μάτσα.
0: Δεν μπορεί, όχι.
1: Αλλά είναι πολυτέλεια να υπάρξει ένα ρόστερο, όπως το λες κιόλα. Και Μπαλαντέρ και να παίρνει και δεξιμπάκ.
0: Ναι, το θεωρώ δηλαδή είναι ιδανικό ρόλο. Γιατί έχει στο κεφάλι σου ότι κάτι που θα σου συμβεί σε μια απαιτητική σεζόν με Ευρώπε, με. Θα χρειαστεί ο Ροντινέη. Θα χρειαστεί.
1: Ούτως ή άλλως είπες δύο πλάγια μπακ.
0: Δύο.
1: Το λέω εδώ γιατί αρχίσατε πάλι τα 33 ώρες, 33 άλλες παιδιά πάει για δύο μπακ.
0: Όχι, μα για δύο μπακ.
1: Δηλαδή, αν πάρει δύο μπακ και τον Ροντινέη σας χαλάει. Εμένα δεν με χαλάει. Όχι. Αν η ΑΕΚ, ας πούμε, κρατήσει τον Περέιρα και πάρει άλλους δύο. Δεν θα με χαλάει.
0: Και δεν το έχεις χαλάσει.
1: Γιατί
0: και
1: να χαλάσεις. Πολυτέλεια.
0: Για 20 παιχνίδια.
1: Ούτε 10. Μπορεί να πω 6.
2: Παίκτης που είναι του προπονητή.
0: Ναι.
2: Παίκτης που στα τελευταία μέτρα του γηπέδου σου δίνει σταθερά και αμύωτα γκολ και assist.
0: Ναι.
1: Και που δεν είναι ποτέ αδιάφορος, αδερφέ.
2: Αυτό είναι. Και την ψυχή του.
1: Μένα με εκνευρίζει στη Φιλαδέλφια.
2: Και εμένα όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν ήμουν Ολυμπιακός θα έλεγα τέτοιους παίκτες θέλω. Γιατί να τον αφήσει να φύγει, ρε παιδί μου.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
2: Και άμα θα πάρει και δύο.
0: Μα θα πάει για δύο παίχτες στο δεξιάκρο. Δηλαδή, άμα φεύγοντας ο Κωστίνια και με τον Ροντινέη να.
1: Θα είναι ο Τσάπρας ο ένας.
0: Μα αυτό δεν είπα πριν, ότι είναι ο ένας που το δουλεύει πολύ ο Ολυμπιακός. Το δουλεύει. Ο Κομπότης δεν είναι και εύκολος στα παζάρια. Και τον ξέρω εγώ από αποχέρισε γάμα εθνική τον Κομπότη. Μετά, Ολυμπιακός, όπως έχω. Το είχα ξαναπεί και το βράδυ. Ο ατζέντης του Ορτέγκα έχει ενημερώσει ότι είναι πολύ πιθανό να φέρει πρόταση, την οποία θα την αξιολογήσει ο Ολυμπιακός. Γιατί στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός θέλει να γλιτώσει ένα διαβατήριο, το ξέρεις, το
1: ξένο
0: παίχτη. Γιατί δεν μπορεί να έχεις, άμα βάζαμε και το Ροντινέη όπως ξεκίνησε σε σεζόν μπακ, ο Ολυμπιακός τις τρεις θέσεις των ξένων την πιάνανε μπακ. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή ο Ροντινέη, ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα να πιάνουν θέσεις ξένου. Οπωσδήποτε από εκεί και θα ψάξει παίχτη. Έχουν ακούσει τι περιπτώσεις, αλλά περιμένουμε για να είμαστε ειλικρινείς. Το ότι λοφήμες και άλλο το τι μπορεί να ισχύει, όπως μίλησα για την περίπτωση του Τσάπρα.
2: Τον οποίο δεν είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός. Το λέμε κάθε φορά που συζητάμε για τον Τσάπρα.
0: Εσύ και ο Δεσίλες.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι, δεν γίνεται. Τι έγινε πάλι, ρε Ιωαννίδη. Σαν τον Ιωαννίδη όλη την ώρα που κάνει έτσι time out.
1: Πέρασε εξετάσεις από κλειστό προπονητικό κέντρο. Τι του έρθει στην ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι. Ο Τσάπρα και μου λέγανε πετά χαρταετό. Το βγήκε και το ποτάδε. Όπως ο Τάδε έχει ανανεώσει το Μπινέδα από τον Οκτώβριο. Αλλά πάμε για μουντιάλ και βλέπουμε. Τέλος πάντων. Πάρ τον break εσύ. Πάλι break. Στρέφουμε με Ολυμπιακό.
3: Μικρό.
1: Πάντα παρατέταρτο. Και τέταρτο μισό και ακριβώς.
2: Και πέντε και δέκα.
1: Τάκ.
0: Ζάχαρη θα στρέφουν.
1: Τάκ. Τάκ.
2: Πέντε, δέκα, δεκαπέντε. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ω, το γλάτωσε. Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Για το ρεπορτάζ, για πείτε λίγο.
1: Τι έκανε. Άνοιξε τον αέρα.
0: Λοιπόν, έδωσε αέρα.
1: Πονηρέ.
0: Γιατί μετά που θα πει break, θα του πείτε πάλι.
2: Μετά, να συνεχίσουμε.
0: Ναι. Πού είσαι εσύ τώρα,
1: πού είχες μείνει.
2: Είχαμε μείνει στα μπακ. Είχαμε μείνει στα μπακ. Λοιπόν, να πούμε ότι. Επίσης γράφτηκε ξανά στην Ιταλία το όνομα του Κώστιτς. Είχε ακουστεί και πολύ έντονα και πέρυσι.
1: Και για τον Παναθηναϊκό, βλέπω εκεί οι μανατζαρέ κάνουν δουλίτσα συνέχεια.
2: Εντάξει, και για την ΑΕΚ γράφτηκε μαζί.
1: Και για την ΑΕΚ.
2: Ναι. Έχει λογική, ας πούμε, για την ΑΕΚ, γιατί μπορεί να το συνδέσει με τον Νίκολιτς.
1: Ναι.
2: Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το Κώστιτς, ας πούμε, ο Κοβάσεβιτς, τον έχει ψηλά και ότι είναι ένα παίκτη που μπορεί να δώσει πράγματα, γιατί μπορεί να παίζει όλη την πλευρά. Μπορεί να παίξει και back. Μπορεί να παίξει και ως εξτρέμ.
3: Αντελάρα, πρωταθλητή μου.
2: Ναι. Έχει γίνει κέντρο διερχομένο το στούντιο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τώρα δεν είναι διερχομένο.
1: Ναι, κοίτα, περίμενε. Μπαίνει ένας φίλος της ΑΕΚ. Κατά βάση, έτσι. Και λέει, εδώ πρωταθλητή μου, αεκάρα μου. Μπαίνει ο δεύτερος, ο Κούλης, θα πάει στον Ηρακλή.
0: Δεν έχει ακόμα να πει κάτι.
1: Αύριο, σε μένα θα μπει κανένας άνθρωπος να μου πει κάτι επιτέλους.
0: Η Κουλάρα έκανε και μια ανάρτηση πρόσφατα στο Facebook.
1: Να το σκοτώνει, άρχισε να αγαπάμε.
0: Η Κουλάρα, η οποία έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση στο Facebook.
1: Τι έκανε, Κουλή, τι ανάρτηση έκανε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Θα τα πούμε άλλη ώρα.
2: Λοιπόν, κάτι παιδιά να συνεχίσω.
1: Μπορεί και όχι, Ηράκλη.
2: Μπορεί και όχι, φεύγω και έξω κι εγώ. Πάω να μιλήσω στο τηλέφωνο. Οπότε το κρατάμε το ρομποτικό να δούμε πώ θα. Μένει ελεύθερο να πούμε από την Γιουβέντους. Φέτος έχει 23 συμμετοχές και 500 λεπτά. Mm-hmm. Δεν είναι, λέει, κυρίως αλλαγή έμπαινε. Δηλαδή, άμα έχει 23 συμμετοχές 500 λεπτά, είναι κατά μέσο όρο 20 λεπτά και 22. Ναι, οπότε αλλαγές θα έμπαινε περισσότερο. Είναι πάντως παίχτης, έχει δεδομένη ποιότητα. Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει παίχτες με προσωπικότητα στο ρόστερ του και κυρίως στα χαφ. Θέλει παίχτες εκεί. Ο Νασιμέντο θα συνεχίσει στη Ριουάβε, είναι δεδομένο. Να αδειάσει λίγο, ξέρεις, γιατί υπήρχαν και πολλές επιλογές. Γιατί ήταν ο Έσε, ο Μιζακίτης, ο Γκαρθία, ο Σιπιόνι, ο Νασιμέντο, ο Τσικίνιο, να τον βάλω που κάμια φορά τον είχε βάλει και στο 8. Δηλαδή υπήρχαν λύσεις. Τώρα όμως για να αποκτήσεις και παίχτες που θέλει εκεί και μπορεί και δύο να αποκτήσει ο Ολυμπιακός, θα μείνει ο Έσε, ο Μιζακίτης σίγουρα και ο Σιπιόνι, αλλά από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να αποκτηθούν παίχτες. Ο Γκαρθία, ο Μεντιλίπαρ δεν θα έλεγε όχι στο να ανανεώσει το συμβολαιό του, γιατί τον θεωρεί ότι κάνει τα πράγματα που θέλει μέσα στο γήπεδο. Εγώ όπως το βλέπω απ' έξω, ο Γκαρθία μπορεί να σου παίζει σε κάποια παιχνίδια καλά για 60 λεπτά. Εκεί είναι. Δηλαδή στο 60-65 μετά σταματάει.
0: Εντάξει, έχει μεγάλο σκάφο.
2: Έχει μεγάλο. Ναι, είναι 35-36. Ναι, και είναι ένας παίχτης πάντως ο οποίος έχει φάει το ανάθεμα στη σεζόν από τον κόσμο και το ξέρω από το βράδυ. Είπα τον Γκαρθία, ο Γκαρθία. Αλλά δεν είναι τόσο κακό στα μάτς. Απλά δεν είναι. Τι γίνεται, τα χαφ του Ολυμπιακού πληρώνουν το γεγονός ότι δεν είχαν συνεισφορά στα γκολ. Δεν έχουν τίποτα παρόν. Δεν είχε. Και αυτό μένει. Μένει, ξέρεις, το μάτι.
0: Μεγάλη αλήθεια.
2: Το μπορεί, ας πούμε, ο Γκαρθία.
0: Όχι τακτικά, ο Γκαρθία. Είναι πολύ σωστό. Είναι από τους κορυφαίους χαφ.
2: Βεβαίω.
0: Στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, τακτικά. Ναι, αλλά ας πούμε.
0: Αλλά θέλεις παραπάνω σαν Ολυμπιακός από
2: ένα. Α, μπράβο.
0: Θες να σου.
2: Μα ο Ολυμπιακός πλήρωσε στη φετινή σεζόν. Και την αποτελεσματικότητα που δεν είχε όπως την είχε την περσινή σεζόν. Δηλαδή, άμα δείτε και τους αριθμούς και τα νούμερα, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Μη σου πω ότι και φέτος είχε περισσότερες τελικές σε σχέση με πέρυσι. Αλλά δεν είχε το εύκολο γκολ. Δεν είχε το εύκολο γκολ.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, στο 1-1 στη Φιλαδέλφια, ο περσινός Ολυμπιακός στη φάση του Ροντινέ θα είχε μπει γκολ. Ναι. Θα είχε μπει στο λόγο, θα είχε μπει.
0: Είχε και ρέντα πέρυσι, παραπάνω από ότι. Δεν μπαίνουν όλα. Γιατί του Ροντινέ στο 1-1 λες αυτό που πιάνει ο 300.
2: Που κάνει. Που είναι μεγάλη ευκαιρία. Που
0: λες ότι γκολ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πέρυσι με αυτό του 300 θα το τρώγαμε. Τον περσινό.
2: Στο λέω ήταν γκολ το περσινό.
0: Φέτος θα το πιάναμε. Εμείς ο 300.
2: Είδες, σου λέω ρε παιδί μου πώς έχουν τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά. Ο Μεντιλίπαρ έχει ζητήσει το να μείνει ο Γιάρεπτσουκ και το να μην πουληθεί. Δηλαδή είναι ένας από τους παίκτες που του αρέσουν. Θα δούμε, γιατί υπάρχουν φήμες και κάποιες πηγές που υποστηρίζουν ότι θα έρθει η πρόταση ή αν έχει ήδη έρθει η πρόταση για τα Ρέμι. Οπότε, λογικά μπορεί να την αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Θέλει τον Γιάρεπτσουκ δεύτερο. Η Λιόν δεν μπορεί να τον αποκτήσει. Έχει έβαλε νομίζω 4-5 γκολ ο Ουκρανός στη Λιόν. Η Λιόν είναι μια ομάδα η οποία από άλλες υπό νορμάλ συνθήκες στα 5 εκατομμύρια που ήταν η ρήτρα, τα είχε δώσει για πλάκα.
0: Τώρα έχει θέμα, ναι.
2: Τώρα όμως έχει θέμα. Α, Ηλίων. Αυτά και ξεκινάει ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις σχετικά γρήγορα. Αλλά...
0: Πάντως σήμερα θα μάθει πότε θα παίξει, επίσης, ναι. Σήμερα δεν είναι την Premier League.
2: Νομίζω αύριο.
0: Αύριο είναι.
2: Αύριο.
0: Μπορεί. Αν τερματίσει τέταρτη, εννοούμε η Βίλα.
2: Γλιτώνει ένα γύρο
0: Ολυμπιακός. Ναι. Αν δεν.
2: Αυτό είναι, πολύ, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Αν γλιτώσει ένα γύρο και θα μπει από τον τρίτο προκριματικό.
1: Και μπαίνει Europa απευθείας, ε.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Ναι.
2: Αφού δεν πάει playoff.
1: Europa απευθείας μπαίνει. Αν παίξει τον τρίτο
2: προκριματικό. Α, ναι.
0: Και μπαίνει Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Όχι, μου μπερδεύτηκα με τις τέτοιες.
1: Ωραίο κόνσεπτ αυτό.
0: Θα είναι και οι δύο ελληνικές, η πρώτη και η δεύτερη δεδομένα στο Europa. Θα έχουν κλειδωμένο Europa.
2: Ναι, δύο. Μπράβο. Και
0: αν γίνει αυτό πάντα, έτσι.
2: Ναι, αν γίνει αυτό. Αυτό θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε σήμερα. Κοίτα, το θεωρώ πιθανό, όχι ότι α πούμε.
0: Πιο πιθανό σενάριο είναι.
2: Ότι θέλει να πάρει αποτέλεσμα από τη City στο τελευταίο μάτσο του Γκουαρδιόλα.
1: Αύριο παίζουν.
2: Ναι, αύριο παίζουν.
1: Αύριο
2: το τελευταίο μάτσο του Γκουαρδιόλα. Έτσι όπω είναι η Λίβερπουλ, δεν βλέπω ότι μπορεί να κερδίσει. Δηλαδή δεν βάζει εύκολα τον άσο στη Λίβερπουλ.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Βάζει όμω ένα φρένο για να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με κιτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Τώρα δεν σ' αρέσει. Όταν μίλαγε κάτω από τα μικρόφωνα για άλλα θέματα, ναι. Και σου έλεγα δώσε αέρα γιατί δεν θα έχει μετά χρόνο.
2: Δεν θα έχω χρόνο.
1: Λοιπόν. πάμε και για να διαφημίσει. Έτσι, πάμε, έλα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
15: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, ο Γιάκουμπ Νέστρουπ, καθώς απομένουν μόνο οι υπογραφές προκειμένου 38χρονος Δανός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι εξελίξεις. Καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Γιάκουσιτς για την παρουσία του στη Σλάβεν Μπελούπο μέχρι τον Ιανουάριο. Νέα επίδεση στη EuroLeague για τα όσα συνέβησαν με τα εισιτήρια του Final Four εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε Τσέμτσι Ρίτσι, που έκανε λόγο για νύχτα ντροπής καταγγέλλοντας ότι 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο στο Telecom Center. Ανακοίνωση εξέδωσε και η τουρκική ομάδα που προανήγγειλε νομικές κινήσεις. Αξίζουμε να είμαστε εδώ, ας ζήσουμε τη στιγμή. Ακόμη και αν δεν κερδίσουμε, ο Ολυμπιακός θα είναι δυνατός τα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου του αυριανού τελικού του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center. Τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας, τα λόγια του Ντόρσεϊ. Ο Μοντέρο δεν ανανεώνει με τη Βαλένθια, επέλεξε Ολυμπιακό, γράφει σήμερα η καταλανική Mondo Deportivo. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε έως το τέλος, δήλωσε ο τεχνικός της Real Madrid Sergio Scariolo για τον τελικό του Final Four. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα, τόνισε ο Χεζόνια. Χωρίς Σέντερ Βασίλης, αφού μετά τους Ταβάρες και Λέν τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ έδωσε ο Χαβιέρι Μπάλτα σε συνέντευξή του στη Mozart Sport. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης, που έπλεξε το εγκόμιο και εξήρε τη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολης και Μάριο Ηλιόπουλο. Σηκώνουν μανίκα στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για τον δεξιό μπακ Τσάπρα, στο κάδρο και το όνομα του Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εν αέρα στη Σερβία για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Κώστιτς, που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Εν αναμονή των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη τόσο για το ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και για την οργάνωση και τη δομή της λειτουργίας της ΠΑΕ, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Στη Ρωσία είναι πιθανό να επιστρέψει το καλοκαίρι ο Τσάλοφ. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει ο Άρης, ωστόσο το νούμερο μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις αποχωρήσεις. Τις προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγες είναι οι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται. Στη λίστα για την τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ ο Λούκα Μπάνκι, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στην αποκάλυψη ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 ομάδες για τον Βασίλη Σπανούλη, προχώρησε ο ατζέντης του 44χρονου προπονητή Μίσκορας Νάτοβιτς. Αντικειμενικά είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα πάρθει η τελική απόφαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Σπουδαία ατομική διάκριση για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έγινε ο πρώτος παίκτης της Manchester United που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο μετά το Wayne Rooney τη σεζόν 2009-10. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Επιστρέψαμε λίγο στο FM 94,6 κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. 6 λεπτά μετά τι 3 θα πάμε μαζί ως τις 4. Είδες, στη δύναμη τη συνήθεια. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είχαμε τη συνέντευξη και του Ριμπάλτα. Μπορεί εδώ να μην υπάρχουν συνέντευξεις πολλές εντός συνόρων, αλλά στη Μότσαρτ πήγε καλά αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είχαν κάνει και αποστολή οι Σέρβοι, για να είμαστε δίκαιοι, και σωστά η ΑΕΚ τους παραχώρησε.
1: Μήπως να κάνουμε κι εμείς μια αποστολή οι Έλληνες.
0: Κάπου να βρούμε έναν Έλληνα, δεν θα το καλέσει. Τι βάζει, δεν είχαμε πάει εμείς στον Καζέτα στον Κοστούλα και στον Τζίμα.
1: Ναι, να πάμε αποστολή στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, όταν το κάλεσε αυτό πρέπει να αποδίδει σεβασμό στο μέσο που
1: να
0: το κάνει.
1: Να στείλουμε ξένο συνάδελφο. Έλληνα που να είναι στο εξωτερικό για να.
0: Έτσι, μόνο έτσι. Λοιπόν, ο Χαβιέρ Μπάλτα μίλησε για όλα επί τη ουσία. Τόνισε ότι του χρόνου η ΑΕΚ πρέπει, και πολύ σωστά το είπε αυτό, να βελτιώσει την ποιότητα του ρόστερ της, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά που έρχονται. Μίλησε για τον Νίκολτς, για τον Γιώβιτς και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα συμβόλαια στους δύο άνδρες, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτό θα γίνει, παιδιά, αύριο μεθαύριο. Έτσι, ήταν πιο γενική η κουβέντα και μπορείτε να το διαπιστώσετε άμα τη δείτε στο YouTube. Όχι από τη γλώσσα, είναι λίγο ανέφικτο να το καταλάβετε, αλλά σίγουρα είναι εφικτό από τη γλώσσα του σώματος. Όπως είπε όλοι μας στο ποδόσφαιρο, γνωρίζουμε ότι δεν είναι ιδανικό να μπαίνει στο τελευταίο χρόνο ένα συμβολέο χωρίς σταθερότητα. Θέλουμε σταθερότητα. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε ακόμη. Τις επόμενες εβδομάδες θα καθίσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν και το συμβόλαιο δηλαδή του Νίκολιτς, ο οποίος σύμφωνα τουλάχιστον με το δικό μου το ρεπορτάζ είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο και θετικό στο να παρατείνει την συνεργασία του με την ΑΕΚ ένα ακόμα χρόνο, για παράδειγμα, να πάει μέχρι το 28 σίγουρα. Το ίδιο και ο Ριμπάλτα, βέβαια, γιατί για τον ίδιο τον εαυτό δεν μπορούσε να μιλήσει, όπως αντιλαμβάνεστε. Τόνισε ότι για το γεγονός ότι την επόμενη χρονιά τι περιμένει από τον Νίκολιτς, φυσικά να κατακτήσουμε έναν τίτλο, είμαστε πανευτικοί όπως είμαστε τώρα. Η ιδέα μου ήταν να ξεκινήσουμε ένα project. Ήθελα να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα βρίσκεται πάντα εκεί, κοντά στην κορυφή, έτοιμη να διεκδικεί τον τίτλο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο. Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες όχι. Αλλά πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός. Με τον Μάρκο ξέρω ότι θα είμαστε πάντα έτσι. Κατακτήσαμε τον τίτλο από την πρώτη χρονιά, κάτι το φανταστικό. Τώρα οι προσδοκίες και οι στόχοι είναι ακόμα υψηλότεροι και προφανέστατα εννοεί το θέμα του Champions League, όπως το είχε αναφέρει άλλωστε και ο ίδιος ο προπονητής νωρίτερα στο ίδιο μέσο σε συνέντευξή του. Μίλησε για την απόφαση της απόκτησης του Νίκολιτς όταν μίλαγε με τον Μάριο Λεόπουλο, ο οποίος μετά το ραντεβού που έκανε εντυπωσιάστηκε και λόγω της δίψας του για την νίκη, όπως είπε ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, και αυτό που είπε στον Ριμπάλτα ήταν η εντολή προχώρα, αυτόν θέλω μόνο. Και προφανέστατα δεν είναι έτσι απλό, γιατί μιλάμε για το πιο ακροπληρωμένο που ξεπερνάει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ τεχνικό στην ιστορία της ΑΕΚ. Γι' αυτό και έχει μια μεγάλη σημασία να πούμε ότι δεν έχει θέμα με τα λεφτά, να το πω έτσι. Δεν είχε θέμα, δεν ήταν η προτεραιότητά του να είναι κάποιος οικονομικός, αλλά αυτός που όντως θα τον πείσει ότι θα κάνει για τη δουλειά. Μίλησε για την επόμενη χρονιά και είπε, καταρχάς είπε ότι δεν πίστευε 100% στον τίτλο γιατί δεν παίζει μόνο σου, αλλά γιατί όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην το πάρουμε από την πρώτη χρονιά. Ο Μάρκο είχε αποδείξει σε κάθε χώρα που εργάστηκε ότι είναι ικανός να κατακτά τίτλους. Γιατί να μην το έκανε και εδώ? Φυσικά το πρωτάθλημα είναι το πιο δύσκολο γιατί διαρκεί περισσότερο. Δεν είναι όπως ένα κύπελο ή η Ευρώπη όπου κάποια στιγμή μειώνει το αριθμό των αντιπάλων. Το πρωτάθλημα είναι ένας μακρύς δρόμος και επομένως είναι και πιο δύσκολος, ειδικά όταν αντιμετωπίζει συλλόγους με μεγάλα μπάτζετ όπως αυτή που αντιμετωπίσαμε, κάτι που κάνει την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε. Το προσπερνάμε λίγο εδώ στην Ελλάδα πολύ εύκολα και κακώς για μένα, γιατί και το project αυτό Τσάικ αλλά και εκείνο με τον Αλμέδα το 23 που κατέκτησε τον Double δείχνει πως δεν παίζουν μόνο τα χρήματα μπάλα. Με ένα καθαρό ποδοσφαιρικό σχέδιο και υπηρετώντας το σωστά, χωρίς να παρεκκλίνεις αυτού του project που έχεις στο κεφάλι σου, μπορείς να πετύχεις και μάλιστα να αναδείξεις και αυτό το σωστό, δηλαδή το δόκιμο της προσπάθειάς σου. Η ΑΕΚ κινείται για 3 είναι ένα ποδοσφαιριστές, το έχουμε πει, δεν καίγεται, δεν είναι με το πιστόλι στο κρόταφο όπως ήταν πέρυσι για παράδειγμα, θυμίζω, διότι πέρυσι η ΑΕΚ για παράδειγμα έπρεπε να έχει πολύ νωρίς τουλάχιστον 2 παίχτες για τα προκληματικά του Conference League, όταν και ξεκίνησε πολύ νωρίς τον Ιούλιο, άρα η προετοιμασία στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, άρα θα έπρεπε οι πρώτοι παίχτες να ήταν πολύ νωρίτερα εδώ. Δώσε μου λίγο, δώσε μου λίγο, αμέσως. Κόψε τον αέρα. Έκλεισα την πόρτα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένας παίκτης στο κέντρο της άμυνας, μιας και ο coach από ό,τι φαίνεται και από τις προπονήσεις, αλλά και από την, δηλαδή από την καθημερινότητα, αλλά και από την αναζήτηση στόχων. Στον πρώτο αυτό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, κοιτάει για κεντρικό αμυντικό, δεξιά θα πάει πίσω από τον Ρώτα ο Γεωργίεφ, όπως άλλωστε συμβαίνει με τον Βούλγαρο άσο στη χώρα του, εκεί παίζει μόνο δεξιμπακ. Στην εθνική ομάδα της χώρας του εννοώ. Κεντρικός αμυντικός είναι. Δεν θα σας παρουσιάσω το ψάρι κρέας για να σας το αλλάξω. Αλλά αυτό γίνεται στην ΑΕΚ από την αρχή που ήρθε. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, φαίνεται, με εντολή του Νίκολιτς. Γι' αυτό και ψάχνει για στόπερ. Στα χαφ θέλει ένα συνένα ποδοσφαιριστές, έναν game changer. Ο οποίος, προσέχετε, δεν πάει να πει ότι θα είναι ο. Πώς να το πω τώρα, παιδί μου. Ο Ρόδρυ. Για να σας δώσω να καταλάβετε σε επίπεδο CV εννοώ. Μιας και για παράδειγμα και ο Μόρο υπήρχε και δεν νομίζω ότι είχε εντελώς διαγραφεί από το μυαλό των κίτρινο-μαύρων, έτσι. Αλλά θυμίζω ότι στην ΑΕΚ το Γενάρη δεν έγινε η απόκτηση του ποδοσφαιριστή λόγω οικονομικών δεδομένων και τίποτα άλλο. Κινούνταν για την απόκτηση ενός χαφ ο οποίος έπαιζε στην, να σας θυμίσω κύριο, στη Βραζιλία, στη Βάσκο Νταγκάμα δηλαδή, ο Καουάν Μπάρος, 23 χρονών, ένα παιδί που παίζει στο 6 και στο 8, πάρα πάρα πολύ σημαντική περίπτωση όπως την είχε στο μυαλό του ο Χαβιέρη Μπάλτα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν ξέρω αν είχε καταλήψει η ΑΕΚ το όνομά του από τη λίστα, ήταν πολύ ακριβή περίπτωση, ήθελε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η Βάσκο Νταγκάμα τότε. Δεν ξέρω το καλοκαίρι τι μπορεί να ζητήσει και αν είναι αυτός ένας από τους χαφ που θα θέλει να. Ή αν θα είναι και η προτεραιότητα για τον coach εν ώψη καλοκαιριού μετά την έγκριση που του είχε δώσει του Χαβιέρη Μπάλτα για την περίπτωση του Μπάρος. Δεν το αποκλείω. Δεν έχει να κάνει ηλικία γιατί ξαναλέω 23 χρονών. Αυτές οι ηλικίες ψάχνει από 23 με 28 ο coach, και ο coach και ο Ριμπάλτα. Και βέβαια θέλει και ένα μεσοπιθετικό. Αντίστοιχη περίπτωση με Κοϊτά, δηλαδή να δίνεται να παίξει ως γουίνγκερ, να δίνεται να παίξει 4-3-2-1 πίσω από τον επιθετικό, να μπορεί να παίξει αριστερό χάφ για παράδειγμα, δεξί χάφ αν και εφόσον χρειαστεί, τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Έχει το χρόνο με το σύμμαχό της ΑΕΚ, πάει στις 6 Ιουλίου για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που θα έχει και δύο φιλικά για να ξαναγυρίσει Αθήνα τις 4 μέρες και να ξαναπάει στο ίδιο μέρος προκειμένου να παίξει άλλα 2-3 φιλικά εκεί και να παραμείνει μέχρι τις 3 Αυγούστου, ίσως 2 Αυγούστου κάπου εκεί. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει 17-18, οπότε είναι τότε η τρίτη, τετάρτη, δεν θυμάμαι, Αυγούστου στα play-offs. Οπότε του Champions League, οπότε έχει όλο το χρόνο μπροστά της για να προετοιμαστεί. Φαντάζομαι ότι όταν θα γυρίσει από την Αθήνα και μετά την άδεια που θα πάρουν οι κοιτινόμαυροι θα πρέπει να φτιάξει 1-2 μάτς, αν δεν υπάρχει το Super Cup για παράδειγμα εκείνη την περίοδο, προκειμένου να παίξει πρόβα τζενεράλε για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Να πω σήμερα ότι είχαμε ένα παιχνίδι της K19 της ΑΕΚ με την Κηφισιά, ο οποίος ήρθε 1-1. Η είδηση είναι στο κομμάτι της παρουσίας του Αργυρίου στην ομάδα της K19. Όχι, όχι, δεν είναι ο Καραργύρης. Ο Αργυρίου είναι ο παίκτης.
1: Αυτός που τα έχει παστελώσει.
0: Μπράβο. Είναι αυτός που στην K17 πέτυχε το ρεκόρ στην Ελλάδα με 29 γκολ στη σεζόν. Πάρα πολλά τέρματα, 29. Πήγε στην πρώτη. Την πρώτη αναμέτρηση με την K19, το κόλλησε και πάλι το παιδί. Έχει φοβερή επαφή με τον γκολ. Στην πρώτη του λοιπόν παρουσία στην δεκάδα της K19 ήταν αυτός που σκόραρε για την ΑΕΚ στο 1-1 με την Κηφισιά ο Αργυρίου. Και ο Αργυρίου και ο Καραργύρης αναμένεται να βρίσκονται στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ, σίγουρα στο πρώτο που θα φύγουν 6 Ιουλίου εννοώ. Και ο Ψώμεθα. Ο Πινέδα εχθές στο φιλικό με το Μέχικο, επειδή είχε φτάσει μόλις την προηγούμενη μέρα, εννοείται ότι δεν έπαιξε. Και πάμε σε break για να γυρίσουμε με τα μηνύματά σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Ήμουν νιανιός και γέλασε, λέει ο φίλος, μηνύματα μετά από 90 λεπτά. Άντε, πάμε.
14: Τι, πού να πάμε?
0: Στα μηνύματα.
1: Να φύγουμε.
0: Παναθηναϊκός.
1: Δεν μας κάνει κομμάτι ο φίλος. Είχαμε επικαιρότητα να σχολιάσουμε. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, ξεκινάω. Νίκο, τα δικά μας φιλικά να πεις. Ο Νίκος θα σας πει τα δικά σας δικά μας φιλικά, δηλαδή τα φιλικά του Παναθηναϊκού, όταν αυτά θα ανακοινωθούν. Ακόμα δεν υπάρχει προπονητής και επίσημα. Πάντα για να ξέρετε, η διαδικασία είναι προετοιμασία. Όταν δεν υπάρχει προπονητής, το αναλαμβάνει το επιτελείο της ομάδας, γιατί τα standards είναι δεδομένα κάθε χρόνο. Πρέπει να βρεις ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο και μια πάρα πολύ καλή εγκατάσταση. Είναι απλό. Τα φιλικά όμως είναι δουλειά του προπονητή. Γιατί είναι δουλειά του προπονητή? Γιατί ο προπονητής μπορεί να θέλει το πρώτο φιλικό να είναι με κάποια μπειραρία και τα επόμενα 3-4 να είναι φιλικά χαμηλών εντάσεων, χαμηλής δυναμικότητας.
14: Δεν έχει τόσο φιλικά με μπειραρίες.
1: Το θέλουν κάποιοι.
14: Παλιά υπήρχε στάνταρ. Τώρα δεν υπάρχουν.
1: Είναι τι θέλει ο προπονητής. Εγώ θυμάμαι ο Ιβάν και ο Βιτόρια δεν ήθελαν φιλικά με δυνατές ομάδες.
14: Ο Μεντιλίμπερ ο Μεντιλίμπερ δεν θέλει.
1: Δεν θέλει. Έχετε ομάδες Β, Α που να πέφτουν, που να αυτό εδώ κοντά, Αυστρίας, αυτά, οκ. Okay. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός φιλικό με τη Λεβερκούζεν, δεν είχε πετάξει τη σκούφια του από ικανοποίηση τότε ο Γιωβάνοβιτς.
14: Όχι.
1: Σου λέω ένα παράδειγμα
14: τώρα. Κοίτα, εγώ στις δύο τώρα προετοιμασίες με Μεντιλίμπερ ήταν όλες κανονικές ομάδες.
1: Okay.
14: Αλκμαρ, Ρισχέρενφεν, Νάιμέγγεν.
1: Για μας καλύτερο είναι αυτό. Αλλά εντάξει, πάμε από όλα αυτά που θέλουν οι προπονητές.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, καλέ μου φίλε, λίγο υπομονή να κάνεις να ανακοινωθούν τα φιλικά λογικά μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ναι, 10 μέρες πριν φύγει ο Παναθηναϊκός για την Ολλανδία θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Νίκολα λέει να τον χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Τον Τζάπελ να τον ξεχάσουμε εντελώς. Ασχολούμαστε ή παίζει να είναι στα υπόψη του Νίστρουπ? Όχι, δεν τον ξεχνάμε. Όπως δεν είχε κλείσει, αυτό που λέγαμε όλο αυτό το διάστημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια επαφή τον Ιανουάριο με το Λεβαδιακό, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τον παίκτη και οι δύο πλευρές είχαν ανανεώσει το ραντεβού τους για το τέλος της σεζόν. Υπάρχουν λίστες για ποδοσφαιριστές, έχει γίνει προεργασία, γιατί θέση του δεξιού μπακ προφανώς είναι στη λίστα ο Τσάπρας του Παναθηναϊκού, αλλά θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τον προπονητή. Μπορεί στον προπονητή να μην κάνει. Μπορεί στον προπονητή να μην αρέσει. Μπορεί ο προπονητής να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του και μπορεί μέχρι να πάρθει απόφαση να τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Οκ.
14: Όλα παίζουν.
1: Συμβαίνουν αυτά. Αλλά δεν είναι ούτε καπαρωμένος από τον Παναθηναϊκό ούτε τίποτα.
14: Πέρυσι, δείτε το διαφορετικά. Θυμηθείτε την υπόθεση του Ταρέμι. Δευτέρα πήγαινε στον Παναθηναϊκό, τρίτη στον Ολυμπιακό, τετάρτη στον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν ήταν η ιστορία με τον Ταρέμι.
1: Εγώ αυτό που ξέρω ότι στον Παναθηναϊκό κοντά δεν έφτασε ποτέ ο Ταρέμι. Γιατί είχε πει. Όταν ρωτήθηκε ότι εγώ θέλω να πάω μόνο σε ομάδα Champions League. Αυτό το πράγμα του το κάλυπτε η Eindhoven τότε, έτσι δεν είναι, που ήταν κοντά.
14: Ναι.
1: Και μετά εμφανίστηκε και ο Ολυμπιακός που προφανώς είχε μάθει ότι πάει στον Παναθηναϊκό. Σου λέει, μην τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
14: Αυτά γίνονται.
1: Θέλανε και τρίτο επιθετικό, του έκατσε μια χαρά. Κανένας φίλε μου δεν έχει κόψει τον Τζάπρα. Κανένας δεν τον έχει κόψει τον Τζάπρα. Που λέει εδώ ο φίλος, ποιος έκοψε τον Τζάπρα. Κανένας.
15: Ποιος λοιπόν, έκοψε τον Τζάπρα.
1: Σωστό. Θα δούμε τι θα γίνει. Αθανασίου λέει: δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να περιμένει μουντιάλ για μεταγραφές όταν έχει την πρόκληση τριών προκρίσεων. Κανείς δεν έχει πει ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα περιμένει το μουντιάλ για να κάνει μεταγραφές. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι γνωστό κάθε χρονιά που έχει μουντιάλ. Πόσο μάλλον φέτος με 48 ομάδες, για όνομα του Θεού, ρε FIFA. Είναι η αγορά δύσκολη.
14: Είναι και σε άσχημες για μας χώρες. Δηλαδή δεν μπορούμε να απολαύσουμε το Μουντιάλ με 5 το πρωί παιχνίδια.
1: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
14: Ναι. Γιατί Μουντιάλ έβλεπα για πλάκα το Σαουδική Αραβία, η Ιαπωνία.
1: Ναι, ήταν στις ώρες σου, μια χαρά.
14: Όχι, θα το βλέπα όμως. Ναι. Θα το βλέπα κανονικά, όχι να ασχολούμαι με τον υπολογιστή ή να μιλάω στα τηλέφωνα.
1: Αθανασίου λέει εδώ ένας φίλος, μη φεύγεις τα Σάββατα, σε παρακαλώ. Αν λείπεις να βγαίνεις μέσω τηλεφώνου. Φίλε μου, δεν φεύγω τα Σάββατα. Όταν υπήρχαν.
15: Συμφωνώ με το φίλο.
1: Σταμάτα, ρε. Όταν υπήρχαν την Κυριακή το βράδυ παιχνίδια, κάναμε μια τράπα και ερχόμουν εγώ εδώ Κυριακή 12 με 2.
15: Τουλάχιστον και καλύπτει.
1: Λοιπόν, λέει ο φίλος, γίνεται ο Μπαλντίνι με τέτοιο βιογραφικό να έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Σοβαρά ρωτάω, γιατί φαντάζομαι και μισθό. Όχι, δεν χρειάζεται να φαντάζεται το μισθό. Υπάρχει μισθό, δεν υπάρχει κάποιο που να συμβουλεύει τζάμπα σε οποιαδήποτε συμβουλή αφορά τη ζωή και το ποδόσφαιρο.
14: Και δεν είναι σίγουρο βασικό.
1: Μάλλον. Του έχει αυξήσει ο Κούλης τώρα τελευταία του βασικού μισθού. Έχει πάει πιο πάνω ο Μπαλντίνι.
14: Περίμενε. Πήρε κανένα
1: πενταρικάκι. Λοιπόν. Γιατί ο Μπαλντίνι δεν έρχεται εδώ, γιατί στη συμφωνία ήταν εξ αρχής δεδομένο. Τι θέλετε, κύριε Σταύρο, γιατί ενοχλείτε τα αυτιά μου. Λοιπόν. Α, δείχνει εδώ στου. Α, ωραία, οκ. Σε ευχαριστώ.
14: Ακριβώς αυτή είναι η επικοινωνία.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει, όντως. Έτσι λειτουργεί πάντα.
14: Θα πατήσει το κουμπάκι. Τι να σου λέω τώρα. Λοιπόν, δηλαδή αυτό το κόκκινο πρέπει να το έχω πατήσει που έχουμε.
1: Ναι, είσαι εδώ 30 χρόνια. Πόσες φορές το έχεις πατήσει?
14: Αυτό το πατάς για να μιλήσει στην παραγωγή. Πρέπει να το έχω πατήσει 2,5 φορές γιατί τη μισή δεν έπιανε.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι για παραγγελίες, ότι είναι ένα τσάι, ότι ένα καφέ. Ναι, ήρθε η παραγγελία κάτω. Λοιπόν, ο Μπαλντίνι, συμφωνία που είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό, είχε πει άνθρωπος ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να είμαι εδώ. Ωραία. Οπότε, ό,τι συμβουλή θέλετε, ό,τι επαφή θέλετε, από απόσταση. Αλλά έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις αποφάσεις του Παναθηναϊκού το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εδώ ένας φίλος με πολύ σκοπτικό ύφος, δεν μας δουλεύετε, κύριε. Όχι καθόλου. Με ποια κριτήρια προκρίνεται ο Δανός ως διάδοχος των Ισπανών προπονητών? Έναν Ισπανό προπονητή για ο Παναθηναϊκός στον 50 και δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Ένα.
14: Ήβυρος μπορεί να είναι.
1: Ναι. Δεν είχαμε άλλους. Ήταν ο Βιτόρια Πορτογάλος. Ο προηγούμενος Ισπανός από τον Ράφα ήταν ο Ντάνιο Πογιάτος. Κάτσε, γιατί έχουμε αλλάξει και πολλούς.
14: Από το
1: Φισκάρδο. Και πριν τον Ντάνιο Πογιάτος ήταν ο Βίκτορ Μουνιόφ.
14: Εντάξει, μπορεί να σου
1: βάλει και τον Αλόνσο. Δεν μας έχουν πάει καλά οι Ισπανοί.
14: Λάτιν μπορεί να σου βάλει και τον Αλόνσο.
1: Ουρουγουάνος.
14: Λάτιν.
1: Μιλάει Ισπανικά.
15: Ισπανικά είπε ο κύριος στο κίνημα. Για Ισπανό, Ισπανό. Το αν θελούσε να πει κάτι άλλο, είπε να το πει.
1: Ναι, οκ. Τα κριτήρια ήταν τα εξής. Ο Παναθηναϊκός βγήκε στην αγορά και έψαχνε έναν προπονητή ο οποίος θα ήταν νεαρός σε ηλικία, φιλόδοξος και με μεγάλη δίψα για πρωταθλητισμό. Κάποιος που θα είχε κάνει ήδη πρωταθλητισμό με επιτυχία και κάποιος πάνω απ' όλα που το ποδοσφαιρικό του μοντέλο, η αγωνιστική του φιλοσοφία θα ήταν ταιριαστή σε μια ομάδα πρωταθλητισμού όπως είναι ο Παναθηναίκος. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν έγινε ή τέλος πάντων εκτιμήθηκαν λάθος κάποια δεδομένα με τον Μπενίτεθ. Γιατί με το ποδόσφαιρο του Μπενίτεθ, ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί, δεν έχει πάρει και δεν θα πάρει ποτέ κανένα πρωτάθλημα. Και ένα τελευταίο λέει: ο Νίστρουπ δεν έβγαλε πέρυσι στην Κοπεχάγη 7η, τη χειρότερη θέση στη σύγχρονη ιστορία της. Όχι, φίλο μου, ο Νίστρουπ έφυγε από την Κοπεχάγη όταν η Κοπεχάγη ήταν 7η. Προφανώς και βεβαίως ξεχνάς, μπορεί για τους δικούς σου λόγους, δεν το ξέρω, ότι ο άνθρωπος εκεί έχει πάρει και 2 double και έχει οδηγήσει και την Κοπεχάγη στο 16 του Champions League. Αυτά. Πάμε στα επόμενα μηνύματα.
15: Χέρκουλες, Χέρκουλες.
14: Βεβαίως, εδώ.
15: Δεν σε βλέπω.
14: Όχι, γιατί δεν με βλέπεις?
15: Σε βλέπω.
14: Λοιπόν, με ρωτάει, μου λέει ένας φίλος, τι θα γίνει με το Φορτούνι. Ο Φορτούνι είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει, ήταν και χθες και στο ΆΚΑ για χρειάστη πληροφορία. Αλλά το λέμε, γιατί πάντα και του αρέσει και το μπάσκετ.
15: Ναι,
14: καμιά φορά. Λοιπόν, τώρα, και ένας άλλος φίλος μου γράφει, μα καταλάβαμε, μου λέει, θα παίξουμε και του χρόνου με Γκαρθία, με Φορτούνι, με Ροντινέι, όλους με μεγάλους. Όχι, δεν είπα ότι θα γίνει αυτό. Ότι θα συμβεί αυτό. Ο Ολυμπιακός σας είπε ότι θα πάρει παίχτες και καλούς και με προσωπικότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή που έλειψε λίγο η προσωπικότητα για μένα τη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει, που θέλουν να κάνουν. Θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι και εμπειρούς παίχτες. Δηλαδή, το συζητήσαμε πριν για το Ροντινέι. Γιατί να φύγει, ας πούμε, ο Ροντινέι. Άμα έχει αυτό το ρόλο του Μπαλαντέρ. Να υπάρχει ο Ρώσος, να σου παίξει και δεξί εξτρέμ, να σου παίξει και δεξί μπάκ όταν θα το χρειαστεί. Που περισσότερο για εξτρέμ τον υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ. Το που θα γίνει η προετοιμασία που με ρώτησε ένας άλλος φίλος, η προετοιμασία θα γίνει πάλι στην Ολλανδία.
1: Ρε, συγγνώμη, ξέχασα το Φάμπρι.
16: Αυτό που με τα λιοντάρια που κατουράνε τα λιοντάρια.
1: Κατουράνε τα λιοντάρια. Μπράβο. Μετά θα σου πω την ιστορία αυτή, πώς είχα βγάλει αυτή την ομιλία. Είχε πολύ πλάκα.
15: Πότε ήταν.
1: Ο Φάμπρι, θα σου πω, ήρθε τη σεζόν που έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με Ζεσουάλδο Φερέιρα, μετά Ρότσα, μετά Φάμπρι και μετά Βονόρτα. Σεζόν 12-13.
15: Πολύ πίσω πάμε. 12-13 χρόνια πίσω.
1: Ο τύπος έβγαζε σε σλόγγ, τη λέγατε εσείς οι παλιοί, ξαπλώστρα στην Παιανία.
15: Ωραίος.
1: Την ώρα της προπόνησης.
15: Αυτά είναι.
1: Με βρακάκι, μαγιό σπίντο.
15: Έτσι.
1: Και έκανε ηλιοθεραπεία.
15: Μην κοιτάς έτσι.
16: Αλήθεια.
1: Τι ψέματα.
16: Κοίτα, εγώ αυτό που μου είχε κάνει την τρομερή εντύπωση. Αυτό τα ξεπερνάω όλα. Δηλαδή. Μπορεί να έχουμε ακούσει ιστορίες για προπονητές, αλλά τώρα νομίζω ότι μπαίνει σίγουρα. Διεκδικεί.
1: Ο Φάμπρι.
16: Ναι. Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχα δει ένα βίντεο που είχε ανέβει στην Ισπανική εφημερίδα.
1: Ναι. Που γύρισε με το αυτοκίνητο.
16: Που γύρισε με το αυτοκίνητο και τράβηξε και συνέχεια διαλέγει.
1: Θα μπορούσε και με τα πόδια να γυρίσει από τη χαρά του που ήρθε στο Παναθηναϊκό πάντως.
16: Έχει γυρίσει με αυτοκίνητο.
15: Όχι, άνθρωπος.
16: Όχι.
15: Μαύρη τα λουστέκια.
16: Έχει γυρίσει με το αυτοκίνητο και έκανε και live. Έδειχνε τώρα, είμαστε. Περνάμε στη Λιβαδιά, ξέρω εγώ πού πήγαινε.
15: Γιατί. Διαφήμιση στην Ελλάδα έκανε πάλι ούτε αυτό.
16: Όχι, και το εξωτερικό. Ο Φάμπρι.
1: Ποιον θέλετε πια.
15: Για πες.
16: Αν θα έχουμε κανέναν Έλληνα επιστροφή από Πορτογαλία, προφανώς είναι από παίχτες που υπάρχουν στη Ρίο Αβε. Δεν έχει συζητηθεί αυτό ακόμα. Δεν έχει συζητηθεί.
15: Τον Ντόι, μήπως εννοεί.
16: Αυτό που πήγε και στην νίκη. Εντάξει, είναι και ο Βρουσάη που είναι και μπακ.
15: Αλλά δεν μπορεί.
16: Ξέρει δηλαδή αν. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα βρει με το Λεβαδιακό ή καταφέρει να πάρει το Τσάπρα. Ναι, θα πάρει ξένο.
15: Θα πάρει ναι, θα είναι δύσκολο, σωστά.
16: Ναι,
1: ή τον έναν ή τον άλλον. Ναι. Άμα θέλει κάποιον Έλληνα.
16: Ναι. Εντάξει, υπάρχει ας πούμε, ο Βρουσάη και ο Ντόι. Είναι και το καλό ότι είναι και παίχτες που είναι γεννής. Είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Γιατί μην το ξεχνάμε, όταν έχεις μια λίστα στην Ευρώπη.
15: Βέβαια, παίζει
16: πρέπει ρόλο. Να έχεις και παίχτες.
15: Τέσσερις
16: που να είναι από την Ακαδημία.
15: Για να ξέρει ο κόσμος είναι 17, 4-4.
16: Ναι, έτσι 25. Πάει. 17 ξένοι, 4 από Ακαδημία και 4 που να είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και για να ισχύει αυτό το κριτήριο, θα πρέπει από τα 15 τους μέχρι τα 21 τους χρόνια να έχουν
15: ένα
1: επαγγελματικό συμβολίου 3 ετών.
16: Ναι. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί. Και παιδιά, δεν είναι. Ωραίο, γιατί μπορεί να πει κάποιος, ωραία, δεν δηλώνω παίκτες από την Ακαδημία, δεν δηλώνω άλλους Έλληνες. Δεν μπορείς να βγάλεις με 21 παίκτες.
15: Όχι. Με 22 δύσκολο. Βγαίνει, αλλά είσαι δύσκολα πολύ. Δεν μπορεί να κάνεις κι αλλιώς άμα δεν.
16: Τσακ. Τώρα, ας πούμε, η ΑΕΚ μπορεί να μπει στο Champions League.
15: Συμφωνώ, εμείς βγήκαμε με 22 παίκτες.
16: Ωραία, σου εξηγώ. Δεν μπορεί να πάει με 22 παίκτες.
15: 100-0.
16: Είναι, δεν γίνεται.
15: 100-0. Αλλά γίνεται. Μπορεί να σου
16: πει να είναι. Πρέπει να σου πάνε όλα.
1: Να μην έχει τραυματισμού,
16: ναι, ούτε κάτι τέτοιο. Τίποτα.
15: Και εγώ θέλω κάτι.
16: Πάλι δελτίο. Πάλι πάνω σε μένα. Όλα στην πλάτη μου.
15: Πάρ το δελτίο.
1: Έλα, πάμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια εκκρεμούν σε βάρος του 42χρονου Αλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, κατά τη συνάντησή του σήμερα στην Τεχεράνη με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκχυρίας. Διαμήνυσε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πιο συντριπτικές και δρυμίες. Σταθερή αλλά κρίσιμη κρίνεται η υγεία του 3 ετών παιδιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Έχει συλληφθεί η μητέρα του, ενώ αναζητεί το πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της γυναίκας. Στην Πορτογαλία προφυλακίστηκαν σήμερα η Γαλλίδα και ο σύντροφός της, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα 2 μικρά παιδιά της γυναίκας σε έναν αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοανατολική Κίνα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και τώρα θέλει το τρόπαιο. Για να μην χάσεις ούτε φάση του μεγάλου τελικού της EuroLeague, συντονίσου εδώ, στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Από νωρίς, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης και στις 9, η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης περιγράφουν λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το τέλος του μάτς ακολουθεί ρεπορτάζ, δηλώσεις, σχολιασμός και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή στις 9. Τις πιο μεγάλες στιγμές τις ζεις εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
13: Γκολ στη Βουδαπέστη.
12: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
13: Σκορ στη Λειψία.
12: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
13: Επί δύο.
14: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να συνεχίσω. Μου λέει εδώ ένα φίλο, μου λέει αντίπα. Διεκδικούμε πολύ την Ευρωλίγα μέσα στο ΆΚΑ και διεκδικούμε άλλα δύο ευρωπαϊκά στο Πόλο. Βεβαίω, φίλε μου, ισχύουν αυτά. Αυτά είναι τον άλλο μήνα. Στη Μάλτα. Τα παιχνίδια των ομάδων Πόλο.
1: Και τα δύο στη Μάλτα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Και σχεδόν σαν back to back δηλαδή γίνονται όλε οι διοργανώσει. Το ποιο κοφάσε, μου λέει η Ηρακλή, τι έργο έχει επιδείξει ω τεχνικό διευθυντή που γράφει ένα φίλο και γνώμη σε αυτό. Και ο Ντάρκο είναι ένα τεχνικό διευθυντή που είναι πάντα πολύ κοντά στην ομάδα και γενικά είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει και τι σχέσει με του ποδοσφαιριστέ. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι να προτείνει κάποιου παίκτε. Του έχει βγει πολύ η επιλογή του Πιρόλα, κακά τα ψέματα. Υπήρχαν και παλαιότερα και περιπτώσει που δεν βγήκανε. Ωραία, αλλά τα βάζει σε μια ζυγαριά το αν μπορεί να σου προσφέρει ο Ντάρκο, που είναι και προσωπικότητα μεγάλη. Με Αθανασίου τι γίνεται, πάντως όχι για σένα.
2: Είναι ο ξάδερφος.
0: Ναι, ο ξάδερφος, ναι. Ο Αθανασίου, αν ρωτάς τη γνώμη μου, εγώ θα ήθελα να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία και να δείξει πράγματα. Πλέον με τη Λίμπαρ πέρυσι τον είχε κόψει από την προετοιμασία γιατί δεν ήθελε να έχει τρία αριστερά μπακ. Γιατί είχε και τον Ορτέγκα και είχε και τον Μπρούνο και σου λέει δεν μπορώ να δουλέψω εγώ με τρία αριστερά μπακ. Α, και για την προετοιμασία θα πάει στην Ολλανδία. Απλά περιμένουμε το τι θα γίνει με τη Βίλα. Γιατί αν κερδίσει γύρω Ολυμπιακός θα αλλάξει και θα αλλάξουν και ημερομηνίες.
2: Ρε, να πω κι εγώ γιατί έχουν τώρα πολλές για προετοιμασίες. Ναι. Γιατί ρωτάει εδώ ο φίλος. 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Απελντόρν της Ολλανδίας, μία ώρα περίπου από το Άμστερνταμ. Εντάξει, γιατί ρωτάει εδώ ο φίλος κάθε Σαββατό που είναι γιατί θέλει να πάει.
0: Ναι, είναι κοντά στο Νεϊμέγγεν αυτό.
2: Κοντά στο Νεϊμέγγεν, όχι, ναι. Έχω πάει ωραίο στο Νεϊμέγγεν.
0: Το Νεϊμέγγεν στην περίοδο που θα πας να ξέρεις έχει φεστιβάλ 15 ημερών.
2: Ναι.
0: Το οποίο γίνεται ο κακός χαμός.
2: Είχα πάει σε ένα φεστιβάλ με τον Βασιλαρά εκεί παιχνίων. μια φορά. αλλά.
0: Δεν πήγε καλά αυτό για το σημείο.
2: Έχει πάει εκεί.
0: Στο Νεϊμέγγεν.
2: Στο Άπελντορν.
0: Μπορεί να έχω περάσει, όχι, δεν έχω πάει. Okay. Το...
2: Εντάξει. Ναι, και οι προπονήσεις προτάει ο φίλος, αν θέλεις, καλέ μου φίλε, να έρθεις να δεις, ναι, δεν είναι κλειστές.
0: Ναι.
2: Όποιος θέλει, έρχεται και βλέπει. Τα μία-δύο φορές δεν θα σου πει κανείς κάτι.
0: Ναι. Απλά μην γίνει μετά, άμα θα γίνει
2: κλειστό. Όχι, μάθει κάθε μέρα. Εντάξει,
0: όχι, ναι, και μαζευτείτε 200 άτομα, όχι. Δεν είναι. Είναι πρόβλημα για τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα 29 με 12. 29 Ιουνίου με 12 Ιουλίου. Αν κερδίσει γύρω. Θα πάει λογικά μια εβδομάδα μετά, δηλαδή θα πάει κανένα 5-18, ναι. Κάπως έτσι θα πάει. Mm-hmm. Έχετε λίγο εκπομπή, λέει στις διαφημίσεις σας. Σωστό. Έχεις δίκιο. να δω, γιατί μου έχουν έρθει.
1: Θα σου έρθουν κι άλλα, μην φοβάσαι.
0: Έρχεται είναι μπασκετικό. Αν ταιριάζει ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό, όλοι καλοί ταιριάζουν. Και άμα το θέλει ο coach. Και παιχτάρο Μοντέρο, οπότε έχει κάνει
1: φοβερή. Παιδιά, παιχτάρει και φοβερή ηλικία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή, πώς να μην ταιριάξει. Ότι. Ναι. Δεν θα βρει τρόπο ο Μπαρτζόκας που είναι ένας προπονητής σούπερ να τον ταιριάξει.
0: Ωραία, θέλει γύρω. Ωραία, θέλει γύρω. Αρέσει.
1: Γιατί. Ψέματα λέμε. Λοιπόν, Τσάκ, λέει για τα διαρκεία, λέει, έχει πότε βγαίνουν, σε τι τιμέ και αν θα περιλαμβάνουν και την Ευρώπη. Μάκη. Όχι, δεν έχουμε νέα ακόμα, Μάκη. Περιμένουμε. Δεν πρόκειται να υπάρξουν από ό,τι μαθαίνω αυξήσει. Μπορεί να γίνει και ένα κοινό, αλλά δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί να γίνει ένα ενιαίο. Θα είναι στην τιμή που ήταν το ξεχωριστό στο ευρωπαϊκό. Δεν θα έχει πολύ μεγάλο τέτοιο. Και από ό,τι ξέρουμε, μέχρι τα 22-23.000 θα επιτρέψει ΑΕΚ φέτος διαρκείας. Όχι παραπάνω από άλλες φορές. Για να μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, και στην Ευρώπη μπορεί να έχει φιλοξενούμενες.
1: Αλλά πάνω. Καλά, ούτως ή άλλως αυτό.
0: Ναι, αλλά όχι. Άλλος λέω ότι μπορεί να σου έρθει ρε παιδί μου η Ίντερ.
1: Ναι. Όχι, αδικαιότητα θα πάρει.
0: Ναι, θα πει δικαιότητα, αλλά.
1: Απλά είναι πολλά, όπως ξέρεις, το Champions League για παράδειγμα, μας το θυμόμαστε και από το ΆΚΑ. Είναι πολλά αυτά που θέλει σαν και κλειδώνει για ανάγκες της UEFA.
0: Ναι, και χορηγεί.
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Που είναι γύρω σε 200 με 300 εστία μίνιμουμ σε 30 χιλιάρικα.
0: Μα αυτό σου λέω ότι αν είσαι ορθή Ιντερ.
1: Ναι, θα έρθουν και άλλοι από εδώ, χορηγεί αυτή, business, αού, line, mine. Λοιπόν. Κύριε Τσακίρη λέει, θα πάρουμε 3-1 μεταγραφές. Σαν ποιους γνωστούς παίχτες δηλαδή για να καταλάβω τα χαρακτηριστικά τους. Μάκης Ηράκλειο. Να σου πω τώρα. Σαν τον Κοϊτά σου είπα το μεσοεπιθετικό. Δεν μπορεί να γίνει πιο καλά.
0: Δικαιώθηκε ο Χάση.
1: Πιο γνωστά, ε.
0: Δικαιώθηκε ο Χάση.
1: Ποιος Χάση.
2: Ο Μπέζνικ Χάση.
1: Γιατί.
2: Γιατί.
0: Όταν τον ανακοίνωσε η ΑΕΚ, παίξαμε φιλικό με τη Μαλίνε εμείς στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και ήταν προπονητής ο Χάση. Και μας είχε πει εκεί, φοβερό παίχτη πήρε η ΑΕΚ.
1: Ναι. Ήταν πολύ καλό. Συντηρή ήταν, είχε κάνει παπάδε φίλε. Τώρα έπαιζε αριστερό μπακχάφ και είχε κάνει 17 γκολ. 15 γκολ μάλλον, συγγνώμη, και 12 ασίστ. Μιλάμε για τρελό νούμερο.
0: Όχι, σου λέει πήρε παιχνίδι, μα το είχε πει ότι αυτή είναι με φοβερή μεταγραφή.
1: Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Του Κονέ ήταν η εποχή εκείνη ακόμα. Του χρόνου η Άκη χρειάζεται να έχει βάθο. Α, συγγνώμη, μια και είπα γι' αυτόν. Προφανώ στο στόπερ σαν το Ρέλβα. Και σε ό,τι αφορά στον Χαφτα, έχουμε πει παιδιά. Ένα καλύτερο από Πινέδα, να το πω έτσι. Αυτό αν θα αναζητήσει η ΑΕΚ. Δύνατα το βρει. Ψώμεθα. Του χρόνου χρειάζεται η ΑΕΚ να έχει βάθος γιατί με Champions League πρωτάθλημα δεν θα βγει χρονιά και θα έχει υπάρχει κούραση όπως συμπάτησε ο Ολυμπιακός φέτος. Βαγγέλης Περιστέρη 7. Το έχεις δίκιο. Είναι ανάλογα που θα δώσει και προτεραιότητες, μόνο Βαγγέλη μου. Είναι ανάλογα. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός συμπάτησε από την κούραση φέτος.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιξε ρόλο και ουρέσε, αλλά έπαιξε ρόλο και το μικρό rotation. Ότι δεν βγήκαν παίκτες.
1: Δεν έβγαλε παραπάνω, αυτό ακριβώς είναι. Δεν του βγήκαν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού, οι περισσότερες. Δηλαδή, αν έπαιρνε πράγματα από τον Στρεφέτσα, αν έπαιρνε από τον Ασημέντο, αν έπαιρνε από έναν ακόμα παίχτη, δύο-τρεις δηλαδή.
0: Και πάνω σε αυτό που λες.
1: Δεν θα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Γιατί πότε τελείωσε ο Ολυμπιακός?
0: Φλεβάρι.
1: Φλεβάρι. Ναι. Το πρωτάθλημα παίχτηκε κακά τα ψέματα Απρίλη. Στα playoffs με συν 2 μπήκε. Δεν είναι ότι.
0: Μα η ΑΕΚ είχε μπει, όπως είχε πει ο Ολυμπιακός πέρυσι. Συν 2 είχε μπει και ο Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Όχι.
0: Ναι. Όχι, 5. Που είχε κερδίσει τελευταία.
1: Συν 7.
0: Ναι, ήταν η τελευταία αγωνιστική.
1: Συν 7 είχε μπει.
0: Ναι, που κέρδισε την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
1: Κέρδισε την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, πήγε συν 5. Και την τελευταία αγωνιστική φέραμε χίλια εμείς και πήγε συν 7. Γιατί μόνο εμείς υπήρχαμε. Η άλλη ήταν μείον
0: 2. Ναι.
1: Του χρόνου χρειάζεται λοιπόν να δεχτούμε. Και την τελευταία αγωνιστική φέραμε χίλια εμείς και πήγε συν 7. Γιατί μόνο εμείς υπήρχαμε. Η άλλη ήταν μείον 2.
0: Ναι.
1: Του χρόνου χρειάζεται λοιπόν να δεχτούμε, Βαγγέλη. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε

0: Κλέιτον και ο Άντρε Λουίτς μπορεί να είναι παιχτάρες. Ωραία.
1: Δηλαδή δεν του έδωσαν πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν είναι ότι του έδωσαν.
1: Τι.
0: Δεν μπορούσαν να του δώσουν λόγω των διαβατηρίων.
1: Α, γιατί έπρεπε να αφήνει τον άλλον έξω τον άλλον μέσα. Ναι, καλά, εντάξει, και όταν
0: και δεν μπόρεσε. Όχι, και δεν μπόρεσε να
1: βρει. Αφενός θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει περισσότερο τον Άντρε Λουίτς. Δεν έπαιρνε τίποτα από τον Ζέλσον ή από τον Ποντένσι για να επιμένει. Έβαγε κόλλημα εκεί ο
0: Λίπαρ. Μισό λεπτό.
1: Και μα δεν θα κάνουμε συζήτηση. Τι είμαστε, τι είμαστε. Θα κάνουμε τα μηνύματα τη ΑΕΚ.
0: Περίμενε, πάνω σε αυτό
1: που λέει. Διαφέρει με ένα ολό γάβρο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, μπορούσε να το χρησιμοποιήσει περισσότερο.
1: Ε, δεν έπρεπε για μένα. Αν πήγαινε καλά ο Ζέλσον.
0: Ποιον θα αφήνει έξω.
1: Το Ζέλσον.
0: Γιατί ο Ζέλσον δεν έχει διαβατήριο.
1: Α, ποιον από του. Μα τον Άντρε Λουίτς τον έφυγε και να βάζει τον Κλέιτον μέσα.
0: Δεν έφασε τον Κλέιτον. Κλέιτον πήγε αλλαγέ σε κάποια ματσέ. Ή κοβόταν ένα από τα δύο μπακ.
1: Ένα από τα δύο αριστερά μπακ κοβόταν ο Άντρε Λουίτς. Ποτέ ο Κλέιτον.
0: Και ο Κλέιτον είχε κοπεί.
1: Μία φορά, δύο φορέ.
0: Όχι, παραπάνω.
1: Θέλει να τον καλύψει τον παππού. Όχι.
0: Το έχει καλύψει. Ότι πει ο Μέντι.
1: Ότι πει ο Μέντι και δικαίω. Έχει κερδίσει ο άνθρωπο. Αλλά σε αυτό για μένα είναι λάθο.
2: Και ο Κλέιτον έπαιξε 108 ολόκληρα λεπτά.
1: Πολλά λεφτά έπαιξε. Πήρε παιχνίδια για να.
2: 108 λεπτά μετά.
1: Εντάξει, παιδί μου, εγώ λέω μπορεί να μην του κάνει και το παιδί. Να θέλει προσαρμογή το
0: παιδί. Πώ να παίξει ο Κλέιτον όταν υπήρχε ο Λικάμπη και ο Ταρίμι.
1: Έτσι. Δεν έπρεπε να πάρει φόρο. Αυτό είναι η βλακία.
2: Επειδή θυμάμαι από αυτά που έλεγε ο Κώστα. Από ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά. Από τα Χριστούγεννα δεν ξέρω. Και ο Λικάμπη και ο Ταρίμι είχαν πολύ καιρό να βάλουν γκολ.
1: Ναι, ισχύει.
2: Κάνα δίμηνο, κάνα τρίμηνο.
1: Και παρέμεινε αυτό. Μέχρι τέλη χρονιά.
2: Δεν έπαιξε ποτέ. Καταλάβει σου.
0: Μα ναι, δεν μπορούσε να
2: φύγει. Δεν έφασαν γκολ. Πότε θα παίξει.
1: Απλά τέλο πάντων σε αυτά το μήνυμα που έλεγε ο φίλο ο Βαγγέλης από το Περιστέρι 7 που έλεγε ότι θα υπάρχει κούραση και την πάτσε ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό δεν την πάτσε από την κούραση φέτο. Είχε διάστημα που κουράστηκε όντω. Του παίρνει πολύ πνευματική κούραση το Ολυμπιακό Champions League. Το καταλαβαίνω γιατί είναι Champions League.
0: Μα ο Ολυμπιακός έχει πολλούς βαθμούς και παίρνει μετά τα παιχνίδια
1: του. Να αλλάξει το τσιπάκι και να μπει στην Ελλάδα να παίξει τώρα με τη Λάρισα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο όπως θα το κάνουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι αν. Και ξέρεις, πάντα δεν βγαίνουν παιδιά. Και στην ΑΕΚ μπορεί να βγουν μεταγραφές φέτος. Δεν βγαίνουν σε όλες τις ομάδες που κάποτε. Δεν είναι. Και στον ΠΑΟΚ δεν βγήκαν.
0: Τι έχουμε.
1: Στον ΠΑΟΚ βγήκαν οι μεταγραφές. Έχουμε.
2: Διάλειμμα πάλι.
1: Ωραία. Και είναι πιθανό να ακούσετε ήχους που θα αφορούν βία απέναντι στο Λιά Κυριαζόπουλο για τις συνεχόμενες διακοπές.
2: Λοιπόν, φελάκια από μένα.
1: Πάμε να χαίρεσαι τον γιο σου.
2: Ευχαριστώ, αδέρφια μου, να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαι ο Αλέκος Μουσνιάδης. Εύχομαι στο Big Win Sport FM για τα 30 χρόνια πολλές επιτυχίες και για το υπόλοιπο διάστημα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επομένως στις τέσσερις παίκτες που ανέφερε ο Νίκολιτς, στόπερ, δύο χαφ και ένα περιφερειακό επιθετικό στόπερ, ένα συν ένα χαφ, εφόσον πουληθεί ο Λιούμπι, θα λέω πώς είναι εγώ, και επιθετικό, να είναι Πέδου Πινέδα Γιώβιτς τουλάχιστον, ναι. Ο στόπερ είναι, υπολογίζεται μπροστά και από το Μουκουντή, για να σου καταλάβεις. Σε τέτοια φάση είναι η σκέψη.
1: Η Ριμπάλτα... Μάτς πρέπει να είναι.
0: Ναι. Και εγώ έτσι συμφωνώ. Η Ριμπάλτα Νίκολιτς να έχουν καταλάβει ότι βαραίνουν οι δύο τελευταίες χαμένες ευκαιρίες και αν μην ήταν αυτή. Τι εννοείς, μάλλον για το Champions League εννοείς. Αλλά ήταν μία χαμένη ευκαιρία. Αν θες να τέλος πάντων προλάβω, αλλά αν θες στείλε μου να καταλάβω. Τσάκ, μετά το Γιώβιτς βλέπεις να έρχεται και ο Κώστιτς. Δεν ασχολούνται, λένε, με την περίπτωσή του. Θα μου κάνει και τύπωση λόγω ηλικίας. Γιατί θα ήταν λίγο ανακολουθία. Δεν μπορεί να λες.
1: Το να πάρεις ένα παίχτη.
0: Δεν κοιτάω.

0: πάω μέχρι πάνω από τα 32. Έτσι το έλεγε τουλάχιστον ο Ριμπάλτ. Αν έχει αλλάξει αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή καταρχάς παίζει κυρίως χαφ και αριστερό χαφ αυτό.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ ψάχνει για δεξί μεσοεπιθετικό να παίζει την αδύνατη να παίζει σαν δεύτερο επιθετικό στο 4-3-2-1, το δέντρο που έπαιζε στην Ευρώπη με τη Φιωρεντίνα, ας πούμε. Και σαν τον Γκοϊτά. Δεν ταιριάζει ο Κώστης γι' αυτό. Τώρα τι να σου πω. Έχω ξαναπεί. Είναι πανίσχυρο το σερβικό λόμπι στην ΑΕΚ, στα deals της ΑΕΚ. Πανίσχυρο. Λόγω Ριμπάλτα και Νικολίτσα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ο Γκρούγιτς έτσι αποκτήθηκε. Κακά τα ψέματα. Να πάρει την ευκαιρία του, μήπως αναστηθεί η ποδοσφαιρικά, γιατί ήταν ενεργός ένα μισό χρόνο το παιδί. Τσακίρι, μείνε στα τη ΑΕΚ. Αν σου κάνει ο Περέιρα κράτατον, εμείς έχουμε συνηθίσει σε τέταρη προτάσεις of Giovanni Καρεμπέ Ζάχοβιτς.
1: Δικός μου είναι αυτός. Ναι, τέταρη.
0: Πεχταράδες που έρχονται στα ντουζένια τους, όχι παππούδες. Τώρα μην το ανοίξω, αδερφέ μου, να σου
1: καλά,
0: θυμίσω.
1: Και μεγάλη ηλικία.
0: Να μην σου ανοίξω στόμα μου και σου θυμίσω ποιοι έχουν έρθει. Τα μην ντουζένια τους. Αλλά καλά κάνετε.
1: Κοίτα, το να, το να έρθει ξανά ο Γιωβάνι σε αυτή την ηλικία δεν έρχεται.
0: Δύσκολο. Και ο Ζάχοβιτς. Ο τότε.
1: Μα τότε το όνομα ήταν ο Ζάχοβιτς. Γιατί το ξέραμε από τα παιχνίδια με την Πόρτο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, αλλά το να έρθει σε αυτή την ηλικία. Παίχτης, ας πούμε, βασικός που να έχει χρόνο συμμετοχή στην Μπαρτσελώνα. Βασικός,
0: ναι, είναι βασικός.
1: Και να έχει παίξει εθνική Βραζιλίας στην Ελλάδα.
0: Απίθανο.
1: Δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβεί.
0: Είδα χθες ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο Γιαννούλη συμφώνησε. Δεν από εφημερίδα για να μην του προσβάλλω. Ο Πάοκ συμφώνησε με Γιαννούλη αν ικανοποιήσει οικονομικά την Αουγκσμπουργκ ή.
1: Από και δεν λέει ότι συμφώνησε με τον παίχτη.
0: Ή αν μείνει ελεύθερο ο παίχτη. Και έλεγα να βάλω ένα τίτλο, η ΑΕΚ συμφώνησε με Γιαμάλ. Καλό θα ήταν, η ΑΕΚ συμφώνησε με Γιαμάλ, αν έχει πάθει εγκεφαλικό.
1: Αν του αρέσουν οι διακοπές στη Μύκονο, ας πούμε,
0: ναι, κάτι. Και θέλει να μείνει στη Μύκονο 6 μήνες. Δηλαδή, παιδιά, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Παιδιά, ναι, να είμαστε.
0: Λίγο σοβαρότητα.
1: Απλά, λίγο, εδώ που με ρωτάει ένας φίλος, τον Αγγελάκη, που ήταν, τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός, το παιδί από τον Αστέρα. Έχει τραυματιστεί σοβαρά και επανέρχεται. Δεν μπορεί τώρα να μπει, μακάρι να. Να ξεκινήσει, που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, και να διεκδικήσει και κάποια στιγμή και θέσει και στην πρώτη ομάδα. Και με τη Λίμπαρα έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι όχι. Δεν έχει θέματα
0: όχι, δεν
1: με
0: έχει
1: ονόματα για αυτά. Δηλαδή, αν του κάνει οποιοδήποτε πιτσιρικά, θα παίξει
0: ο
1: οποιοδήποτε.
0: Ναι, σε αυτό είναι υπέροχο ο Μεντί. Ναι. Και γενικά δίνει ευκαιρίες. Τη δίνει την ευκαιρία. Αν θα την πάρει, είναι άλλο Παπαγγέλιο. Δηλαδή και οι παίχτες που δεν έπαιξαν.
1: Το έχω πει απειρές
0: φορές. Και το Βέλντε θυμάμαι να το βάζει. Και το Στροφέτσα θυμάμαι να το βάζει. Και τον Ασημέντο να το βάζει. Αν έχει αδικήσει τον Ασημέντο λίγο, δεν τον έβαλε τόσο όσο έπρεπε για μένα στο 8 να τον δω. Έτσι, αυτό μόνο.
1: Okay.
0: Αλλά τον έβαζε. Δεν υπάρχει παίχτη που να ήρθε και να είπε δεν έπαιξε με την Λίμπα.
1: Τη χρονιά του Conference, ο Ολυμπιακός έπαιξε ντέρμπι με την ΑΕΚ με βασικό τον Αποστολόπουλο. Ήταν το τρίτο αριστερό μπακ γιατί είχαν τραυματιστεί όλοι. Και έπαιξε. Και ένα τέταρτο στο 1-0, όχι στο 2-0, όταν το σκορ ήταν 1-0 με τη Βίλα στο Καρασκάκι.
0: Έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι πολύ. Άλλο θα βάζε με ανάποδο πόδι τον Κωστίνια ή το θα βάζε. Όχι, δεν ήταν Κωστίνια τότε. Θα βάζε άλλον παίχτη από αριστερά. Ναι, δεν είναι εύκολε οι αποφάσει αυτέ.
0: Εμεί φάγαμε πατάτες με αυγά, να σου κάνω. Ναι.
1: Αγαπημένο
0: φίλο. Δεν έχω φάει από χθε.
1: Απλά δεν μπορούσα να φτιάξω.
0: Φτιάξε κάτι. Λοιπόν. Τσάκ Ολυμπιακός, τώρα φάγαμε την αραβική που είδες. Τσάκ Ολυμπιακός πάει για τσάπρα. Δηλαδή δεν έκανε για να μιλάει στη θέση του Ρώτα.
1: Πάντα έρχονται αυτά τα μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή Ρώτα, αν ήταν για ΑΕΚ.
0: Και μετά και Παναθηναϊκό και ήταν για ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν έλεγε εσύ ότι πάει για.
0: Ναι. Δεν σου έκανε ένα τώρα που θα δώσουμε.
1: 100-0.
0: Γενικά έχει δύο Ριμπάλτα Έλληνες γιατί υπάρχει λήψη δυναμά Ξηράκλειο. Καταρχάς ένα που σου δεν ξέρετε. Έχω πει κατ' επανάληψη και είδατε. Έχω γίνει και ανέκδοτο πλειολόγο για δεξιμπάκ και για αριστερό μπακ. Δεν μπορώ άλλο να το πω. Δεν θα τα πάλι. Τέλος. Πέρασαν 6 μεταγραφικές περιόδους που το λέω. Για το δεξιμπάκ. 4 για το αριστερό. Δεν το ξαναλέω. Σας είπα ότι λέει το ρεπορτάζ. Αυτή είναι η υποχρεωσή μου. Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να πάρει παίχτη και στο δεξιάκρο της άμυνας και στο αριστερό. Η δική μου άποψη. Αλλά δεν είναι φωτεινή. Είναι από την εποχή που ήταν από το 23. Για να δώσω καταλάβει. Προμιλιόπουλου. Ισχύει πως στη Φιέστα όταν έδειχνε ότι τα πρωταθλήματα δεν έγιναν αφορά στον Αλμέδα και αν ναι, αυτό είναι τουλάχιστον απρέπεια. Μάκης Ηράκλειος, για το 23 λες. Κοίτα, όταν δείξα πρωταθλήματα, καταρχάς πρέπει να πούμε και να είμαστε ειλικρινείς, δεν θυμάμαι να έγιναν αφορά σε όλους τους προπονητές και στους 14 που ήταν ο κάθε προπονητής τέλος πάντων στα 14 πρωταθλήματα που πήρε η ΑΕΚ. Δεν το θυμάμαι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Στο 23 νομίζω ότι έπρεπε να γίνει αναφορά γιατί είναι double. Και θα έπρεπε ότι ο προπονητής με προπονητή τότε το Ματίας Αλμέδα. Αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι έγινε σκόπιμο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν με ρωτάνε και μου το έχουν στείλει και άλλοι φίλοι και για άλλου ονόματα που δεν έγινε αφορά προπονητών. Γιώργο, πότε έχουμε νέα φανέλα? Α, μέσα, αλλά δεν μείνετε, λένε, σε μερίγησανε. Δεν αλλάζει κάτι. Και φέτος δηλαδή, με κίτρινη μαύρη ρίγα είναι. Ατσάκ, όταν είχαμε Κασάπη Μπορμπόκη στα μπάκο, Πίλιο και Ρότα θα περνάγανε έξω από τη Φιλαδέλφια. Έχετε μικρύνει την ΑΕΚ, δημοσιογράφη. Καλά, όταν είχαμε Κασάπη Μπορμπόκη και σε άλλες ομάδες έπαιζε ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Ζανέτη και ο Καφού. Που λέει ο λόγος, αδερφέ μου. Δηλαδή βλέπεις πλέον Καφού, Ζανέτη και Ρομπέρτο Κάρλος και δεν τα βλέπω εγώ, ή έστω Ευρά, ή εγώ δεν βλέπω. Αφενός, αφετέρου, αυτή είναι η μπακ. Και ο Ολυμπιακός τότε είχε αριστερά τον Γεωργάτο και δεξιά τον Μαυρογεννίδη, και φέτος είχε τον αριστερά τον Γορτέγκα με τον Μπρούνο, που μαζί τον Καραφλό δεν τον κάνανε.
1: Πού να βρεις τον Γεωργάτο?
0: Δηλαδή πώς θα το κάνουμε, παιδιά? Αλλάζει και το ποδόσφαιρο, όμως, έτσι. Δηλαδή, μην τελένεστε. Γιώργο. Α, ο άλλος λέει, ο φίλος. Γιώργο Τσακίρη, πολύ λίγα, πολύ λίγο θα θέλει να πεις μάλλον, σχολίασέ μας για το Καραγκιοζηλίκη να πάει περιοδεία στην Ελλάδα το πρωταθληματάκι σας. Σχολίασέ αν έχεις ψυχή στερημένε. Στερημένος, ναι, να με πείζευε. Είναι πιο παλιά, ναι. Τώρα με 4 χρόνια να έχω πάρει 2 πρωταθλήματα, δεν μπορεί να είμαι στερημένος, έτσι δεν είναι? Έχω στερηθεί, δηλαδή έχω κάνει και 23 χρόνια, 24 χρόνια πάω πρωτάθλημα εγώ. Αλλά τώρα στερημένος. Αφενός. Αφετέρου, το άλλο είναι επιθυμία του κόσμου, την οποία ικανοποιεί ΠΑΕ. Γιατί να το πω Καραγκιοζηλίκη, άμα θέλει ο άνθρωπος που είναι στην Αλεξανδρούπολη να το χαρεί, να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του. Εγώ νομίζω ότι όλες οι ομάδες πρέπει να το κάνουν αυτό για τον κόσμο τους. Γιατί στο τέλος της ημέρας, για τον κόσμο γίνονται όλα. Δεν γίνονται για μας. Ούτε για το εκάστοτε αφεντικό του εκάστοτε κλαμπ. Αν θα μπορούσε να μην το στέλνει, θα μπορούσε να μην το στέλνει. Τι κακό δηλαδή θα είναι να το πάει, άμα θέλουν να το δουν 10 φίλοι της ΑΕΚ, σε 10 απομακρυσμένα μέρη. Πού είναι το κακό εσένα, γιατί σε προπάει. Και δεν είσαι και ΑΕΚ, δηλαδή, για να σε πειράσει, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
1: Εδώ μου γράφει ένα φίλο, αν έδωσε ευκαιρίε, μου λέει ο Μεντιλίβαρ, σε Παπακανίλο, Λιατσικούρα και Μπακούλα.
0: Εντάξει, ο αυτό έλα δώσει όλη την.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρώτα. Ολυμπιακό, ρε φίλε.
1: Ο Παπακανίλο.
0: Έχει να πει κάποια μάτσα.
1: Στον Παπακανίλο, ξέρει, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Είναι ένα μεγάλο διάστημα. Δεν έχω δει τα τελευταία παιχνίδια τη Ρίου Αβε, γιατί σα είχα πει ότι την παρακολουθούσα, οπότε είχα την ευκαιρία. Ότι δεν έπεσε πολύ και με Σιλιαδόπουλο, Παπακανίλο. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί στην ομάδα νέων με το Σιλαδόπουλο Παπακανέλος έκανε παπάδες. Ο Λιατσικούρας ήταν, μπήκε και έπαιξε κάποια ματσάκια και πήρε λίγα λεπτά. Δεν μπορώ να σου πω ότι χρησιμοποιήθηκε. Ο Μπακούλας επίσης πήγε στη Ριουάβη για να παίξει. Γιατί δεν είναι παιδιά, δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Και άμα του έβαζε όμως και έκανε κανένα χινάρι ο Ολυμπιακός και έκανε κανένα τέτοιο.
1: Ο Μπακούλας έπαθε το παιδί χιαστούς και τώρα επανέρχεται. Λοιπόν.
0: Τι έπαθε?
1: Όχι, διαβάζω ένα μήνυμα. Μου λέει αν είναι πλαισιωμένη σωστά η διοίκηση, θεωρείς ότι η μεταγραφικά έχει σταθεί, λέει, στο ύψος που ήδη διαθέτει το πύχη. Στις μεταγραφές θα μπορούσε πέρας να γραγγείλει καλύτερες επιλογές. Δεν διαφωνώ. Αλλά το θέμα και θέλει είναι ότι που λέτε πολλές φορές και για χρήματα, δεν είναι το. Δεν σημαίνει ότι άμα δώσεις λεφτά θα βρεις τους παίκτες που θες. Γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε 4,5 εκατομμύρια για το Μάντσα. 5 ας πούμε για το Στρεφέτσα. Οι μεταγραφές που όλες μαζί είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια. Που έγιναν το καλοκαίρι. Δεν το λες μικρό ποσό.
0: Όχι.
1: Δεν το λες μικρό ποσό. Γιατί ήταν δύο τάρε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Ήταν τρία κάτι ο τρία κάτι.
0: Εντάξει, μόνο ο κόσμος θέλει πάντα, ξέρεις, πήρε 50, πήρε 40, πήρε 60, δώσε τα 40 στην ομάδα. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
1: Αυτό γίνεται έτσι.
0: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή βλέπετε εσείς οι άλλες ομάδες. Αλλά ξέρεις με την Premier League που γίνεται χαμός και την Ισπανία που είναι μέσα με τα μπούνια η Ρεάλ και η Μπαρσελόνη και τα χρονικά διαστήματα κάνουν δανεισμούς και δάνεια και. Δεν παίζει έτσι το έργο. Γιώργο, πες την άποψή σου, σε παρακαλώ, για το ότι τελικά ο Γεωργίεφ κάνει και προορίζεται για δεξιμπάκα από Αλεξανδρούπολη που περιμένει το τρόπαιο. Αδερφέ μου, ναι, πρέπει να τον δω. Εγώ σου με το Λεβαδιακό που τον είδα, ήταν εξαιρετικό. Αλλά δεν τον έχω δει τώρα. Δεν θα είναι ψέματα, δεν θα είναι κοροϊδία. Τσάξε γουστάρου, γιατί είσαι ειλικρινής. Ακόμα για την ΑΕΚ και όταν θα κράξει, θα το πει. Δημήτρη Νουφού, ευχαριστώ, ρε Δημήτρη μου. Να σε καλά. Γι' αυτό σε σέβομαι. Ναι, Λεβεντάκο, εσύ δεν βλέπει μπάσκετ, Βασίλη σα. Πώ βλέπω. Μάτς δεν έχω χάσει. Απλά δεν μπορούσα να πάω όλα τα μάτς της ΑΕΚ φέτος. Κατάφερα να πάω μόνο 3 λόγω υποχρεώσεων του παιδιού. Και είδες το μπάσκετ του Ολυμπιακού χθες. Το μπάσκετ του Ολυμπιακού δεν το είδα όλο. Είδα το 3ο προς 4ο δεκάλεπτο. Στην προπόνηση που είχε ο μικρός, 7 με 8 είχε στον Παθιακάκη. Να είναι καλά η Γιωργάρα μου και ο Δίκη Δήμητρα και ο προπονητής μας ο Καλαβάτης, ο Μανώλης. 9-2 κερδίσαμε σήμερα. Μπράβο, Μαδάρα. Λοιπόν, γι' αυτό το είδα, γιατί το βλέπαν δύο φίλοι μου Παναθηναϊκοί, πατεράδες, οι οποίοι ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Είναι ηλίθιοι, δεν μπορούν να βάλουν ούτε ένα ελεύθερη
1: τα σουτ.
0: Φίλε, είναι χάζι να είσαι τρίτος, ξέρεις, απ' έξω μακριά να το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει, αλλά γιατί είναι πολύ ωραία και οι δύο οι φίλοι μου Παναθηναϊκοί μπαμπάδες. Δηλαδή, έλεγαν, ωραία παίζουν εδώ. Α, καλή άμυνα εδώ. Δηλαδή, δεν άκουγα, ήθελα να το δω λίγο. Α, θα λένε. Δεν τους φυράνε τίποτα. Δεν άκουγα τις γραφικότητες. Ήταν πασχετική, κανονική αυτή.
1: Θα σου πω εγώ που
0: εξηγήθηκα. Έτσι όπως έβλεπα την προπόνηση, εγώ γίναγε και μου λέγε τσακ, τσακ, κοίτα. Κοίτα! Και γύρω εγώ, κοίτα, καλό παιδί. Συγκολόντουσα πεντέξω. Δεν βάζουν τίποτα.
1: Δεν θα εξοργίστηκαν. Είναι σε ένα σημείο του μάτς που εκτελεί τρία σερή τρίποντα ο Γιάντουνεν. Δηλαδή χάνει το πρώτο, παίρνει τον rebound. Από την ίδια θέση. Το χάνει. Ξανά επιθέτει το rebound. Ξανά η μπάλα σε αυτόν.
0: Τρίτο τα κάνει, δηλαδή, τέλει προς τέταρτο.
1: Εκεί άμα θες να χάσει κάποιος Ολυμπιακός, κλείνεις την τηλεόραση.
0: Ναι, εκεί είπε τελείωσε το μάτσο. Μα το λέγανε, τελείωσε το μάτσο.
1: Την κλείνεις εκεί, την κλείνεις. Εγώ το αυτό το... Εγώ τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν έχω θέματα.
0: Και κλείνω με το ωραίο μήνυμα που θα δεις και στο φίλο μου τον Ηράκλη.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι το γνωστό με Κασάπ και Σάμπας. Μας πει ο φίλος ο αγαπητός, ο Σταματής θα έπαιζε στη φετινή ΑΕΚ. Τέσσερα πρωταθλήματα στο Σταματής, να τα λέμε και αυτά.
1: Και για το φίλο που λέει ότι στο Netflix λέγει στη Λίβερ που λέει το ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση της Champions League γίνει Γιωβάνι. Με την πάσα πόδο στο δεύτερο γκολ. Τι να σου πω. Τον δείχνει. Γιωβάνι.
0: Τι να πει ο Γιωβάνι τώρα.
1: Και να το πω και εδώ, γιατί το έχω πει στη βραδινή εκπομπή. Όποιος δεν δει, πρέπει να δει το ντοκιματέρ του Βάρντι.
0: Ναι, Βάρντι, ναι, και εγώ το
1: δω. Το δες.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να το δουν.
1: Επικό.
0: Όλο.
1: Ε?
0: Όλο να το δουν.
1: Γιατί να μην τον είχαμε αυτό το παίξει στην ομάδα, δηλαδή.
0: Έπρεπε να είναι. Σε... Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μπήκουν οι Sport FM 94,6.
1: Καλά.
0: Η κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Oh.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γιάκοπ Νέστρουπ, καθώς απομένουν μόνο οι υπογραφές, προκειμένου 38χρονος Δανός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Καλύτερος νεαρός παίκτης στη σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς για την παρουσία του στη Σλάβεν Μπελούπο μέχρι τον Ιανουάριο. Νέα επίθεση στη EuroLeague για τα όσα συνέβησαν με τα εισιτήρια του Final Four εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε Τσέμτζι Ρίτσι που έκανε λόγο για νύχτα ντροπής καταγγέλλοντας ότι 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο στο Telecom Center. Ανακοίνωση εξέδωσε και η τουρκική ομάδα που προανήγγειλε νομικές κινήσεις. Αξίζουμε να είμαστε εδώ, α ζήσουμε τη στιγμή. Ακόμη και αν δεν κερδίσουμε, ο Ολυμπιακός θα είναι δυνατός στα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου του αυριανού τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας. Τα λόγια του Ντόρσεϊ. Ο Μοντέρο δεν ανανεώνει με τη Βαλένθια, επέλεξε Ολυμπιακό, γράφει καταλανική μου τον Deportivo. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε έως το τέλος, δήλωσε ο τεχνικός Ρεάλ Μαδρίτη Σέρτζιο Σκαριόλο για τον τελικό του Final Four. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα, τόνισε ο Χεζόνια. Χωρίς έντερη Βασίλης, αφού μετά τους Ταβάρες και Λέν τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ έδωσε ο Χαβιέρη Μπάλτα σε συνέντευξή του στην Mozart Sport. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης που έπλεξε το εγκόμιο και εξήρε τη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Ηλιόπουλο. Σηκώνουν μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για τον δεξιό μπακ τριαντάφυλλο Τσάπρα, στο κάδρο για το όνομα του συμπαίκτη του Μάριου Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορούν για τη νέα σεζόν και Τζιόρα Μεϊτέ και Μπάμπα που συμπλήρωσαν τον προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών και ανανεώνουν αυτόματα. Στη χρονική διάρκεια του συμβολέου φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία με τον ΟΣΔΟΕΦ. Το επόμενο διάστημα η πρόταση στον Τάισον και η οριστική απόφαση για τον Γιακουμάκη. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει ο Άρης, ωστόσο το νούμερο μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις αποχωρήσεις. Τις προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγες είναι οι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται. Στη λίστα για την τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ ο Λούκα Μπάνκι, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Την κορυφαία φετινή επίδεση στον κόσμο στο αγώνισμα του μήκους πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής είχε άλμα στα 8.46 και πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League που διεξάγεται στην πόλη Σιαμέν της Κίνας. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στις 7 και 4 με τον Απόλλωνα Σμύρνη στο Σεράφιο στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Water Polo League ανδρών και ο νικητής προκρίνεται στους τελικούς όπου περιμένει ο Ολυμπιακός. Στις γυναίκες ο Ολυμπιακός νίκησε 29 τον Εθνικό, έκανε το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη. Την αποκάλυψε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 ομάδες για τον Βασίλη Σπανούλη. Προχώρησε ο ατζέντης του 44χρονου προπονητή Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Αντικειμενικά είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι οι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα πάρθει η τελική απόφαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Σπουδαία ατομική διάκριση για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έγινε ο πρώτος παίκτης της Manchester United που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο μετά το Wayne Rooney τη σεζόν 2009-10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
12: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Γουόρτ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρτ 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία.
14: μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι στη Ρεάλ Βαλένθια. 79-61 Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Wins Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, η οποία αναλαμβάνει τώρα. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα.

και αγωνιστική δραστηριότητα έχει, μπολική αργότερα βέβαια το βράδυ. Παράδειγμα στην Ισπανία έχει, είναι όλα τα μάτς στις 10 το βράδυ. Στην Ιταλία έχει δύο παιχνίδια στις 7 και στις 10 παρατέταρτο. Τελευταίες αγωνιστικές είναι, τελευταία στα περισσότερα πρωταθλήματα. Σιγά σιγά η αγωνιστική δραστηριότητα θα περιοριστεί. Έτσι. Έχουμε βεβαίως το Final Four της Ευρωλίγκας, χωρίς να έχει αγώνες σήμερα. Έχει άλλα πράγματα, έχει συνεντεύξεις τύπου και αυτά θα σας τα πω αναλυτικά να τα γνωρίζετε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, 23 Μαΐου, όλα τα πρωταθλήματα σιγά σιγά τελειώνουν. Και μετά τι μένει? Μουντιάλ. Το Μουντιάλ τον Ιούνιο θα το ευχαριστηθούμε, είναι βέβαιο αυτό. Αλλά όπως και να έχει, θα διανύσουμε τώρα μέρες κατά τις οποίες η αγωνιστική δραστηριότητα θα είναι πιο φτωχή. Βεβαίως εντός συνόρων έχουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, έτσι, τα ημιτελικά και τους τελικούς στη συνέχεια, οπότε θα έχουμε πράγματα να ασχολούμαστε.

Λοιπόν, να σας πω ότι ήδη το κάνετε βέβαια, χρειαζόταν καν να σας το πω. Με δεδομένο ότι και η αγωνιστική δραστηριότητα είναι έτσι περιορισμένη, θα μπορούμε να διαβάσουμε και να απαντήσουμε και περισσότερα μηνύματα. Οπότε τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έτσι πώς να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ. Ξέρετε ότι τα περισσότερα από αυτά τα διαβάζω. Και αυτά που έχουν πραγματικά κάτι να πούν, τα απαντάω κιόλας. Αν θέλετε να αναλύσουμε κάποιο θέμα, να λύσουμε κάποια απορία, εδώ είμαστε και για αυτόν τον λόγο και όπως συνήθως λέω, για να διαμορφώνετε και εσείς με έναν τρόπο την θεματολογία της εκπομπής.

Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην ρίξει και καμιά βροχή, για να κυλήσει ήρεμα η βραδιά, και ειδικά όσοι πάνε στους Iron Maiden. Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ? Άρη, αν βρέχει στους Maiden, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, πόσο κόσμο θα έχει στους Maiden. Λοιπόν, πιάσατε εδώ τους Maiden. Πόσο το κόσμο θα έχει, ξέρω εγώ, πολύ κόσμο σίγουρα. Δεν μπορεί να έχει όσο είχε στους Metallica, ας πούμε, αλλά θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει sold out στην αρένα, αλλά νομίζω και ένα μεγάλο μέρος των κερκίδων γεμάτο θα είναι. Άρη, επιτέλους Maiden, γιατί οι προηγούμενοι λόγω ημέρας έβαζαν άσχετα από Dire Straits μέχρι Scorpions. Εντάξει, ωραία είναι και αυτά. Ο Γιάννης λέει, γιατί η ιδέα βγάλεσε την ΠΑΕ ΑΕΚ. Περίμενε, γιατί το χάσα. Λοιπόν, γιατί κάλεσε την ΠΑΕ για επεισόδια έξω από το γήπεδο, αλλά όχι την Ερασιτεχνική Ολυμπιακός για την υπόθεση Λιγκερίδη, λέει ο Γιάννης. Φίλε μου, η υπόθεση Λιγκερίδη είναι πριν από 3 χρόνια, καταρχάς. Ξέρεις, οι εξουσίες αυτές που απέκτησε η ΔΕΑΒ, με δυνατότητα να επιβάλλει ποινές και όλα αυτά, έγινε τότε. Με αφορμή την υπόθεση, τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Μετά έγινε ο νόμος που έδωσε εξουσίες στην ΔΕΑΒ. Μέχρι τότε η ΔΕΑΒ ήταν ανύπαρκτη. Υπήρχε, αλλά δεν είχε καμία ιδιαίτερη, ας πούμε, αρμοδιότητα. Μετά γίνανε αυτά. Λοιπόν, οπότε, τι να καλέσει. Λοιπόν, το Brave New World, το Alexander the Great, ειδικά για εμάς τους Έλληνες είναι φοβερό, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.

Ναι, φίλε, είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Οι υπεράριθμοι οπαδοί στο γήπεδο. Εντάξει, ακόμα στην Ελλάδα έχουμε την κουλτούρα του ντου. Δηλαδή να μπουκάρουμε μέσα, να στα σπάσουμε όλα τουρνικέ, πράγματα, ιστορίες και να μπούμε. Έτσι. Ή τέλος πάντων και οι security να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι ανεκπαίδευτοι, γιατί είναι στην πραγματικότητα διακοσμητικοί. Έτσι είναι η security στα ελληνικά γήπεδα. Και τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά.

Θα πούμε και για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Θα πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Θα το βάλουμε κάτω, θα το αναλύσουμε και θα απαντήσω και σε απορίες που ενδεχομένως να έχετε. Όχι, δεν είναι, θα γίνει σήμερα το Συμβούλιο. Την Τετάρτη θα γίνει το Συμβούλιο της Super League, όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και αυτή η πρόταση που έχουν κάνει πέντε συγκεκριμένες ΠΑΕ για την αναδιάρθρωση, που δεν είναι μόνο αναδιάρθρωση, στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη κοροϊδία, μια απάτη. Έτσι, γιατί όταν θες να κρατήσεις την κατηγορία τις ομάδες που έπεσαν αγωνιστικά, που έδωσαν όλους τους αγώνες, έτσι, κάποιες πάλεψαν και σώθηκαν, λοιπόν, κάποιες δεν τα κατάφεραν και έπεσαν, και όταν θες όλο αυτό να το ακυρώσεις σαν να μην συνέβη ποτέ, έτσι, αγώνες που σαν να μην έγιναν ποτέ, είναι απάτη. Έτσι, ξεκάθαρα. Είναι λαμογιά. Αυτό είναι. Να το πούμε όπως είναι.

Όχι, τώρα αυτά τα διλήμματα Maiden ή Metallica. Metallica, φίλε μου. Έτσι. Αλλά και η Maiden είναι η Maiden. Απαντώ στο Γιάννη από το Γαλάτσι. Δύο χρόνια προεδρίας Γκαγκάτσι, πώς την κρίνεις επιτυχημένη σε κάποια θέματα? Ναι, σε κάποια όλα καθόλου. Εγώ θεωρώ λάθος να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές και στο κύπελο. Εντάξει, τώρα άμα γίνει η αναδιάρθρωση και καταργηθούν τα play-off, θα έχεις μόνο Έλληνες διαιτητές που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Πλέον οι ξένοι θα είναι ελάχιστοι, αν δεν υπάρχουν play-off. Τι έγινε με τη Southampton, δεν το έχω μελετήσει πολύ. Πολύ επιδερμικά το έχω δει. Καταδικάστηκε για κατασκοπία σε βάρος των αντιπάλων της. Έστειλαν ανθρώπους να κατασκοπεύουν τις προπονήσεις κάποιων ομάδων για να έχει πληροφόρηση η Southampton για το πώς θα παίξουν, τι σχηματισμούς δοκιμάζουν, ποιοι έχουν προβλήματα και δεν θα αγωνιστούν. Κάνανε μια τέτοια ιστορία και τιμωρήθηκαν. Με αφαίρεση βαθμών.

Κανονικά η Southampton ήταν να παίξει σήμερα στον τελικό για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία και δεν θα είναι, την απέκλεισαν. Θα είναι η Hull με την Middlesbrough και όχι την Southampton, μετά την τιμωρία της για το λόγο που σας ανέφερα.

Υπάρχει μια ανακοίνωση του Telecom Center, της διοίκησης του κλειστού του ΟΑΚΑ. Λοιπόν, μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι εισήλθαν στο γήπεδο χιλιάδες άτομα δίχως εισιτήρια στον χθεσινό ημιτελικό, και μάλιστα γίνεται λόγος για απόφαση της EuroLeague να επιβληθεί στους security να δεχθούν τον μη έλεγχο των ατόμων, να μην τους ελέγχουν. Λοιπόν, υπάρχει παραδοχή για εισιτήρια και διαπιστεύσεις που δεν έφτασαν ποτέ στους κατόχους τους, αλλά και που αναγράφονταν θέσεις και σειρές δίχως να αντιστοιχούν σε υπαρκτές τέτοιες εντός γηπέδου. Προχειρότητα άνευ προηγουμένου, λέει το Telecom Center, και όπως καταλαβαίνετε επιρρύπτει όλη την ευθύνη στην Ευρωλίγκα. Τη διαβάζω την ανακοίνωση. Με τεράστια αγανάκτηση υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους για όσα έλαβαν χώρα χθες στο πλαίσιο του Final Four. Εξαιτίας των παραλήψεων της διοργανώτριας αρχής της Ευρωλίγκας, στις εγκαταστάσεις εισήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και ή χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρη παράβαση του νόμου. Μας έδωσαν λαθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεγκτα άτομα επί ώρα, και στις εύλογες διαμαρτυρίες των security, όργανα της Ευρωλίγκας, τους επέβαλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο. Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους, καθώς κατά τον χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν το εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκας, ήταν να δώσει ο security manager της διοργανώτριας οδηγία να επιτραπεί σε πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως, χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα, βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές. Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε, με συνέπεια ακόμη και ο επικεφαλής της εταιρείας των security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση και έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λαθασμένες διαπιστεύσεις, οι άνθρωποι που επιτρέπονταν πλησίον του αγωνιστικού χώρου ήταν υπερβολικά πολλοί, το οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, όλα τελευταία στιγμή προκάλεσαν ασυνεννοησίες, μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση. Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές φιλάθλων που καβαλούσαν τα κάγκελα στα ανωτέρω επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατηλημένες ασφυκτικά από υπεράριθμους, δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγχουν. Αντικείμενα από συνεργεία είχαν μείνει σε διαδρόμους εκτεθειμένα, αποτελώντας εν δυνάμει όπλα. Όλα τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο. Εν ώψη του τελικού της Κυριακής δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό από τα ανωτέρω. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
9: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6.

Καλύτερα τραξ και από μουσικού σταθμού έχετε, ρε. Τι τραγουδάρε είναι αυτέ, το ξέρουμε, αδερφέ μου. Τώρα δεν περιμέναμε να μα το πει εσύ. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι παίζουμε μουσικάρε και ειδικά αυτή η εκπομπή. Έτσι, να ευλογήσουμε και λίγο τώρα τα γένια μα. Άρα, αν περάσει αναδιάρθρωση, θα ισχύσει τη μεθεπόμενη σεζόν και όχι την επόμενη. Δεν θέλουν αυτό. Δεν θέλουν αυτό. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτοί θέλουν να αλλάξει ο νόμος. Αυτοί που ζητούν την αναδιάρθρωση την θέλουν να γίνει άμεσα την επόμενη. Πράγμα παράνομο, φυσικά. Έτσι. Ναι.

Άρη, σε ποιες θέσεις πιστεύεις πρέπει να προχωρήσει η ΑΕΚ σε ποιοτική αναβάθμιση και πόσες πιστεύεις θα είναι τελικά οι μεταγραφές σε σύνολο? Αδερφέ μου, δεν έχω απάντηση σε αυτά που με ρωτάς. Και θα ήταν καλό να μην απαντήσω κιόλας, ακόμα κι αν είχα, ας πούμε, μια άποψη, γιατί υπάρχουν πιο ειδικοί, αυτοί που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Δόξα τω Θεώ, έχουμε εδώ αρκετούς. Οπότε μπορούν να απαντήσουν σε αυτό πιο εμπεριστατωμένα, έτσι, πιο αναλυτικά, πιο συγκεκριμένα και με μεγαλύτερη γνώση από μένα.

Να πούμε ότι είχε ένα Diamond League στην Κίνα, στο Xiamen, στο οποίο συμμετείχε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και τι έκανε, νίκησε. Τι άλλο να κάνει. Και όχι απλά νίκησε, αλλά ισοφάρισε και την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί έχει μπροστά του το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Birmingham αλλά και το Ultimate Championship. Και μάλιστα σε αυτόν τον Diamond League στην Κίνα είχε αντιπάλους τους βασικούς του αντιπάλους. Βρέθηκε με αυτούς αντιμέτωπος. Είναι σημαντικό αυτό. Έκανε 8.37, πάτησε με πάτημα 8 εκατοστά πίσω από την βαλβίδα. Ήταν άκυρο στο δεύτερο και το τρίτο έκανε τη μεγάλη επίδοση. Έκανε 8.46. Ήταν το καλύτερο άλμα του από πέρσι τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Ομάδων στην Μαδρίτη και ισοφάρισε και την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Λοιπόν, άλλη μια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου, αυτή τη φορά στο Xiamen, στο Diamond League.

Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ, ο Χάρης 21, Μπραχάμι, καλησπέρα και πάλι να ρωτήσω, τα μηνύματα δεν τα διαβάζετε όλα? Όλα τα διαβάζω, φίλε μου, στον αέρα δεν τα διαβάζω όλα. Εγώ εδώ στο στούντιο τα διαβάζω όλα. Το ποια θα διαβάσω στον αέρα κάνω επιλογή, εννοείται. Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα, ξέρεις πόσα έρχονται, εκατοντάδες. Λοιπόν, δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Λοιπόν, τι μου στέλνεις, παρόλα αυτά έστειλα ότι αυτό το Final Four είναι το πιο στημένο όλων των εποχών και είμαι ΑΕΚ. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Ενώ ο προπονητής της ΑΕΚ έσβησε τον Γιόχανσον, δεν τον δοκίμασε ποτέ και σαν χάφ είναι σκυλή. Τον Γιόνσον μάλλον εννοείς. Πατάει περιοχή, νομίζω αδικήθηκε σαν παίκτης. Όχι φίλε μου, δεν αδικήθηκε, ήταν βασικός για όλα τα χρόνια. Αγωνιζόταν και φέτος ο νέος προπονητής της ΑΕΚ έκρινε ότι δεν τον, ο τρόπος παιχνιδιού του και ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει ο Νίκολιτς αλλά και ο τρόπος παιχνιδιού του ίδιου του ποδοσφαιριστή δεν τον βολεύει για το παιχνίδι του. Έτσι, ο προπονητής είναι αυτός που τα κρίνει αυτά και νομίζω ότι θέλει ο Νίκολιτς αλλά και ο τρόπος παιχνιδιού του ίδιου του ποδοσφαιριστή δεν τον βολεύει για το παιχνίδι του. Έτσι, ο προπονητής είναι αυτός που τα κρίνει αυτά.

League για την αναδιάρθρωση και ποια θέση θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Συνεδρία στη Super League για την αναδιάρθρωση είναι την Τετάρτη που μας έρχεται. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εκφραστεί, δεν ξέρω τι θέση θα πάρει. Πιθανό λόγο ωστόσο ότι είναι απέναντι σε αυτή την πρόταση, ότι είναι αντίθετος.

Για Ευρωλίγκα κουβέντα, πολύ σοπόνο σε καταλαβαίνω, λέει ο φίλος εδώ, που με βρίζει βασικά. Τι εννοείς για Ευρωλίγκα κουβέντα? Πριν από λίγο διάβασα την ανακοίνωση που έβγαλε το Telecom Center για τα όργια που γίνανε χθες σε ό,τι αφορά την είσοδο των φιλάθλων. Τις καταγγελίες της ίδιας της διοίκησης του ΟΑΚΑ, του κλειστού του ΟΑΚΑ, για τους ανύπαρκτους ελέγχους, για την εντολή της Ευρωλίγκας, όπως καταγγέλουν, να μπουν έτσι χωρίς έλεγχο κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν, και διάφορα άλλα, τα διάβασα αναλυτικά, μπορείτε να τα διαβάσετε στο sportpavlefm.gr. Έχει και μια τοποθέτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν από λίγο. Έχει ανεβάσει κάποια stories στο Instagram. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου, για τον Παναθηναϊκό όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες, Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υπολογίζω όπως μπορώ και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, όμως, ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 μέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα. Όπα. Αυτά. Είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τώρα με κάποια stories.

Δηλαδή, φίλε Άρη, θέλουν πάση θυσία να γυρίσουμε σε πρωτάθλημα με παραμάγαζα, γιατί θέλουν πλέον και κατάργηση των play-off. Πολλοί πόντοι από τα παραμάγαζα. Άρη. Εγώ δεν σε βρίζω και ποτέ δεν θα το έκανα, Άρη, αλλά μην μου λες για ντου γενικά και αορίστως. Καταρχάς, αδερφέ μου, έχω διαβάσει μόνο ανακοινώσεις. Δεν έχω κάνει κάποιο σχόλιο, ούτε έχω εκφράσει προσωπική άποψη. Λοιπόν, γιατί δεν έχω κιόλας. Ότι έχω διαβάσει την ανακοίνωση του Telecom Center, τώρα τις δηλώσεις του, τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αυτά έχω διαβάσει. Δεν έχω εκφραστεί με υπογραφή. Λοιπόν, η διοίκηση του ΆΚΑ είναι ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, γιατί πονάει και τσούζι, λέει, φυσικά δεν περιμένω να το διαβάσεις. Φίλε μου, κουβάς. Πήγες κουβά. Το διάβασα. Δυστυχώς αυτά που θα γίνουν αύριο θα ξεφτυλίσουν και τη χώρα αλλά και τη διοργάνωση. Θέλω να πιστεύω πως όχι, φίλε μου. Να είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα αύριο. Εσύ που ζητάς Linkin Park με την Emily στη φωνή, πάρε.

Με αφορμή τα 30 του χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα 11 με 12 σε εκείνο το διάστημα.

Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκια και στη συνέχεια έχουμε να... έχουμε θέματα να ασχοληθούμε, αλλά και τα θέματα που εσείς βάζετε πάντα τα διαβάζουμε ενδιαφέρον και πολλά από αυτά τα διαβάζω και στον αέρα και τα συζητάμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά τι έχει σήμερα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Έτσι, να δούμε, δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει σε κάποιες χώρες τελευταία αγωνιστική, σε κάποιες άλλες έχει τελικό κυπέλου, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στην Αγγλία έχει τον τελικό για την άνοδο στην Premier League, στα μπαράζ, ας πούμε, στα play-off της Championship. Παίζει η Hull με την Middlesbrough στις 5:30 είναι το match. Το παιχνίδι ήταν να γίνει ανάμεσα στη Hull και τη Southampton, αλλά όπως σας έλεγα πριν, η Southampton έχει τιμωρηθεί, της αφαιρέθηκαν βαθμοί, την πέταξαν εκτός αυτής της διαδικασίας για την πολύ σοβαρή υπόθεση που σας ανέφερα προηγουμένως. Σοβαρή αλλά και χαζή σε ένα βαθμό. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ακριβώς ήταν το κέρδος από όλο αυτό που πήγαν να κάνουν, να κατασκοπεύουν τους αντιπάλους τους. Λοιπόν, έχει τελικό κυπέλου Γερμανίας στις 9 το βράδυ. Παίζει η Bayern Μονάχου με τη Στουτγκάρδη.

Έχει τελευταία αγωνιστική στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Όλα τα μάτς ταυτόχρονα στις 10 το βράδυ απόψε. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Όλα στις 10. Έχει δύο ματσάκια στην Ιταλία. Μπολόνια Ίντερ στις 7 και Λάτσιο Πίζα στις 10 παρατέταρτο.

Έχει τελικό κυπέλου στην Σκωτία. Στις 5 παίζει η Celtic με την Dunfermline. Να δούμε και εκεί ποιος θα πάρει το κύπελο. Και έχει και play-off στο Βέλγιο. Επίσης για την έξοδο στο conference. Στις 10 παρατέταρτο Adverb, Westerlo, Leuven, Genk και Standard Liège, Charleroi. Και έχει και για, για τον υποβιβασμό, για την παραμονή στην κατηγορία πιο σωστά, παίζει Dender με την Lommel στις 7 και 4. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο ή τουλάχιστον τα πιο σημαντικά, έτσι, στα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Λοιπόν, θα διακόψουμε για λίγο, θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και θα επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλεσαι έγιναν στους συμμετελικούς εξέδωση η διοκτήτρια εταιρεία του ΟΑΚΑ. Χιλιάδες άτομα εισήλθαν στο Telecom Center χωρίς εισιτήρια. Η EuroLeague επέβαλε στο security τον μη έλεγχο, ενώ ώψη του τελικού της Κυριακής δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Έντονη τοποθέτηση μέσω Instagram έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για όσο συνέβησαν στους 2 ημιτελικούς του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center. Περιμένω και απαιτώ από την αστυνομία μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, κανένας έλεγχος πριν από 15 μέρες με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω, ρίξτε δακρυγόνα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γιάκοπ Νέστρουπ, καθώς απομένουν μόνο υπογραφές προκειμένου ο 38χρονος Δανός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Καλύτερος νεαρός παίκτης της σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Ντριάνο Γιάγκουσιτς για την παρουσία του στη Σλάβεν Μπελούπο μέχρι τον Ιανουάριο. Αξίζουμε να είμαστε εδώ, ας ζήσουμε τη στιγμή ακόμα και αν δεν κερδίσουμε. Ο Ολυμπιακός θα είναι δυνατός στα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου του αυριανού τελικού του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center. Τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας τα λόγια του Ντόρσεϊ. Ο Μοντέρο δεν ανανεώνει με τη Βαλένθια, επέλεξε Ολυμπιακό, γράφει η καταλανική Mundo Deportivo. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε ως το τέλος, δήλωσε ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο για τον τελικό του Final Four. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε, οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα, τόνισε ο Χεζόνια. Χωρίς Άντερη Βασίλισσα, αφού μετά τους Ταβάρες και Ελέν τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Νέα επίθεση στη EuroLeague για τα όσα συνέβησαν με τα εισιτήρια του Final Four εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της Φενέρμπαχτσε, Τσέμ Τσιρίτσι, που έκανε λόγο για νύχτα ντροπής καταγγέλλοντας ότι 5.000 φιλαθλοί του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο στο Telecom Center. Ανακοίνωση εξέδωσε και η τουρκική ομάδα που προανήγγειλε νομικές κινήσεις. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ έδωσε ο Χαβιέρ Ιμπάλτα σε συνέντευξή του στη Mozart Sport. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο, αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης που έπλεξε το εγκόμιο και εξήρει τη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Ηλιόπουλο. Σηκώνουν μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη η πρόταση στον Λεβαδιακό για τον δεξιό μπακ Τριαντάφυλλο Τσάπρα, στο κάδρο και το όνομα του συμπαίκτη του Μάριου Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σενάρια στη Σερβία για τον 33χρονο μεσοπιθετικό Φίλιπ Κώστιτς, που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορούν και τη νέα σεζόν και Τζιόρα Μεϊτέ και Μπάμπα, που συμπλήρωσαν τον προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών και ανανεώνουν αυτόματα. Στη χρονική διάρκεια του συμβολέου φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία με τον ΟΣΔΟΕΦ. Το επόμενο διάστημα η πρόταση στον Τάισον και η οριστική απόφαση για τον Γιακουμάκη. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει ο Άρης, ωστόσο το νούμερο μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις αποχωρήσεις. Στις προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγιες είναι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται. Στη λίστα για την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Λούκα Μπάνκι, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο αγώνισμα του μήκους πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής είχε άλμα στο 8.46 και πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League που διεξάγεται στην πόλη Σιαμέν της Κίνας. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στις 7.15 με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο, στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, και ο νικητής προκρίνεται στους τελικούς όπου περιμένει ο Ολυμπιακός. Στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός νίκησε 29 τον Εθνικό, έκανε το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη. Στην αποκάλυψη ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 ομάδες για τον Βασίλη Σπανούλη, προχώρησε ο ατζέντης του 44χρονου προπονητή Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Αντικειμενικά είναι νωρίς ακόμη, νομίζω ότι οι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα πάρθει η τελική απόφαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είναι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τον Στέφανο Παλουότολο, πλέον στον ήχο και τις μουσικούλες. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Την προσεχή Τετάρτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League στις 12, ναι, στις 12 το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως πάντα. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να μαζευτούν από κοντά. Πάντα με τηλεδιάσκεψη γίνονται τα συμβούλια στη Super League. Όποτε γίνονται, τέλος πάντων, γιατί δεν γίνονται και πολύ συχνά. Λοιπόν, το βασικό θέμα νούμερο ένα στην ημερήσια διάταξη είναι αυτό το αίτημα που έχουν υποβάλει 5 ΠΑΕ περί αναδιάρθρωσης στο πρωτάθλημα της Super League. Ένα αίτημα το οποίο το έχουν υποβάλει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας και ο Πανετολικός. Αυτές οι 5 ομάδες. Το αίτημά τους δεν είναι απλά να κάνουμε αναδιάρθρωση, να αυξήσουμε τις ομάδες. Είναι πολύ σύνθετο. Ζητούν αναδιάρθρωση άμεση και όχι με τον νόμιμο τρόπο. Δηλαδή η αύξηση των ομάδων να ισχύσει από την επόμενη σεζόν και όχι από τη μεθεπόμενη, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Ζητούν ταυτόχρονα να καταργηθούν τα play-off και τα play-out, να γίνουν οι ομάδες 16 δηλαδή από το επόμενο πρωτάθλημα και να μην έχουν play-off και play-out, δηλαδή όλο το πρωτάθλημα να είναι 30 αγωνιστικές και τέλος, αυτό, τίποτε άλλο να μην έχουν. Και πέρα από όλα αυτά τα εξωφρενικά, κατά την άποψή μου, υπάρχει και το απείρως πιο εξωφρενικό, το να μην πέσει κανείς. Δηλαδή ό,τι συνέβη στο πρωτάθλημα μας φέτος να ακυρωθεί σαν να μην συνέβη ποτέ. Αγώνες που έγιναν για να παλέψουν να σωθούν κάποιοι, να μείνουν στην κατηγορία, κάποιοι άλλοι να μην πέσουν, αλλά τελικά να υποβιβάζονται, όλα αυτά σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Και να μείνουν στην κατηγορία η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός που υποβιβάστηκαν. Άμα δείτε δε και τα επιχειρήματά τους, πραγματικά πρόκειται περί ανεκδότου. Θα βάλετε τα γέλια. Αστεία επιχειρήματα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα σοβαρό επιχείρημα για να γίνει αυτό. Επικαλούνται, ας πούμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες στη Super League 2. Οπότε λένε να μην ανέβουν άλλοι επιπλέον, αλλά να μείνουν αυτοί που έπεσαν κατηγορία αγωνιστικά και με τη βούλα. Λοιπόν, αυτό είναι το αίτημα. Ένα αίτημα το οποίο θα συζητηθεί μεταξύ των ΠΑΕ της Super League. Να δούμε ποιοι θα το υποστηρίξουν εκτός από τους 5 που το υποβάλλουν. Εν συνεχεία, η σειρά των πραγμάτων είναι, εάν η Super League πάρει αυτή την απόφαση, θετικά δηλαδή, προς το αίτημα των 5 ομάδων, να πάει αυτό ως πρόταση, ως εισήγηση ή ως απόφαση, αν θέλετε, οτιδήποτε, στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, είτε η εκτελεστική της επιτροπή, είτε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αυτό είναι λίγο διφορούμενο, να επικυρώσει ουσιαστικά αυτή την εισήγηση, αυτή την απόφαση της Λίγκας. Αλλά και πάλι αυτά όλα δεν αρκούν. Αυτό που πρέπει να γίνει μετά είναι να πάει το ποδόσφαιρο συνολικά, η ΕΠΟ βασικά, που θα έχει πάρει εν τέλει την απόφαση, να πάει στην κυβέρνηση, στον Υφυπουργό Αθλητισμού, στο Γιάννη Βρούτσι, και να του ζητήσουν αλλαγή του νόμου, και μάλιστα αλλαγή που να ισχύσει και αναδρομικά. Να αλλάξει τον νόμο δηλαδή, και πώς να γίνει ο νόμος, να λέει ότι η αναδιάρθρωση ισχύει από την επόμενη σεζόν, την αμέσως επόμενη και όχι τη μεθεπόμενη που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, και ταυτόχρονα να μην συμβεί αυτό που προβλέπει ο νόμος, έτσι, και οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου, δηλαδή το να, αν πας σε αύξηση των ομάδων, να ανέβουν περισσότεροι από κάτω. Όχι, να ανέβουν αυτοί οι δύο που ανέβηκαν και να σωθούν και οι δύο που έπεσαν από την Super League. Αυτές τις αλλαγές θα ζητήσει. Τώρα, αν αυτή στην πραγματικότητα, το είπα και πριν, πρόκειται για απάτη κανονική, έτσι, ειδικά το να κρατήσεις ομάδες που έπεσαν. Εάν όλη αυτή η μεθόδευση, όλη αυτή η αδιανόητη, απαράδεκτη ιστορία, η ντροπιαστική,
γίνει και νόμος του κράτους από την κυβέρνηση, θα μιλάμε για τρομακτικό σκάνδαλο έτσι, στο ποδόσφαιρό μας, τρομερό σκάνδαλο πραγματικά, το να αποδεχτεί η κυβέρνηση, να αποδεχτεί ο Βρούτσης να κάνει μια τέτοια αλλαγή στην νομοθεσία.

Βεβαίως όλοι καταλαβαίνουμε ότι η κατάργηση play-off και play-out θα σημαίνει και την κατακόρυφη πτώση στην εμπορικότητα του πρωταθλήματος. Η εμπορικότητα του πρωταθλήματος βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτές τις διαδικασίες, στα play-off και στα play-out, δηλαδή η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, έτσι, η εμπορικότητα, όλο αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει. Βεβαίως και θα σημαίνει και κάτι ακόμη, χωρίς τα play-off, δηλαδή τα ντέρμπι με 6 αγωνιστικές, σε 6 αγωνιστικές, 12 ντέρμπι, θα μιλάμε και για 12 λιγότερα μάτς στα οποία θα υπήρχαν ξένοι διαιτητές που θα έκριναν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα θα έχουμε δραματική μείωση σε ξένους διαιτητές, αφού τα ντέρμπι θα είναι πολύ λιγότερα, εξαιρετικά λιγότερα, κάτι που σημαίνει ότι με εξαίρεση τα μάτς της κανονικής περίοδου, τα ντέρμπι της κανονικής περίοδου, όλα τα υπόλοιπα και μάλιστα περισσότερα, αφού οι ομάδες θα αυξηθούν, άρα περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες αγωνιστικές, τα περισσότερα θα κρίνονται από τους Έλληνες διαιτητές. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες διαιτητές θα κρίνουν και την έκβαση του πρωταθλήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εγώ θα το πάω έτσι, σε ό,τι αφορά το σχολιασμό αυτής της ιστορίας, θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω και θα πω ότι την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό τους καταλαβαίνω. Να σώσουν το τομάρι τους. Αυτός είναι ο σκοπός. Έτσι. Να, ενώ έπεσαν κατηγορία, μέσα από τους αγώνες, έπεσαν αγωνιστικά, κανονικότατα και με τη βούλα. Θέλουν να βρεθεί ένας τρόπος, ακόμα και αν αυτός ο τρόπος είναι από το παράθυρο, αν είναι με αυτή την λαμογιά που πάνε να κάνουν. Θέλουν να σωθούν, να μείνουν στην κατηγορία. Το καταλαβαίνω, να το κυνηγούν με τον οποιονδήποτε τρόπο, θεμητό ή αθέμητο, ηθικό ή ανήθικο. Άντε να καταλάβω και τον Αστέρα. Ο Αστέρας ήταν αυτός που το ξεκίνησε πριν κάνα μήνα όλο αυτό, γιατί έπεφτε. Έπεφτε κατηγορία και είχε αρχίσει να προκαλεί τέτοιου τύπου συζητήσεις περί αναδιάρθρωσης και το να μείνουν μέσω της αύξησης των ομάδων, να μείνουν αυτοί που θα έπεφταν να μείνουν στην κατηγορία. Σου λέει ο Αστέρας, μην κάνω τώρα κολοτούμπα. Το συζητούσα, το μεθόδευα με κάποιον τρόπο, ας τους υποστηρίξω κι εγώ.

Ο Πανετολικός που είναι μέσα σε αυτούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Πραγματικά ενδεχομένως να σκέφτεται ότι αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, του παραχρόνου, σε 3-5 χρόνια μπορεί να βρεθώ και εγώ σε μια τέτοια θέση και να το ζητήσω κι εγώ. Οπότε ας πάω μαζί τους. Δεν ξέρω, το κάνω τελείως υποθετικό σενάριο, δεν έχω ιδέα τι σκέφτονται. Αυτό που πραγματικά προκαλεί εντύπωση είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ θέλει να αυξηθούν οι ομάδες, να καταργηθούν τα play-off και τα play-out και να μείνουν στην κατηγορία ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ να το ζητεί αυτό? Δεν του αρέσει το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι? Δεν πρωτοστάτησε ο ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια, πότε ήταν, τα play-off από 1-6 να γίνουν 1-4, για να μην έχει μέσα τον Άρη, τις Λαμίες και τα λοιπά? Είχε πρωτοστατήσει ο ΠΑΟΚ από την ιστορία και έγινε αυτό που ήθελε. Το ήθελαν όλοι σχεδόν και έγινε. Τώρα έρχεται 2 χρόνια μετά και λέει δεν θέλω τίποτα. 16 ομαδούλες εκεί, 30 αγωνιστικές, μπαμ μπαμ, με πανσεραϊκούς μέσα, αυτούς που έπεσαν δηλαδή, ΑΕΛ και τα λοιπά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω ΠΑΟΚ ποιο ακριβώς είναι το σκεπτικό του. Θα έχει βέβαια πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε την Τετάρτη ποιοι άλλοι θα συνταχθούν, αν υπάρχουν άλλοι και ποιοι θα είναι αυτοί. Βεβαίως, καλά το λέει ο φίλος, οι οπαδοί της ΑΕΛ τουλάχιστον έχουν επαναστατήσει σε αυτό το θέμα, έχουν βγάλει και ανακοινώσεις επίσημες, οι οργανωμένοι οπαδοί δεν το θέλουν με τίποτα να συμβεί αυτό, δηλαδή να μείνουν στην κατηγορία από την πίσω πόρτα.

Ναι, φίλε μου, θα πάω άκα μετά την εκπομπή. Λοιπόν, γιατί να μην έχουμε 16 ομάδες του χρόνου? Θα ανέβει το θέαμα, αλλά και το πρωτάθλημα. Στράτος, Αγία Παρασκευή, από πού θα ανέβει το θέαμα? Το θέαμα κατά βάση είναι τα play-off. Εκεί είναι το θέαμα. Εκεί γίνεται ο χαμός. Ο πολύς ο κόσμος αυτά γουστάρει. 12 ντέρμπι σε 6 αγωνιστικές στο τέλος. Να παίζονται όλα. Και ποιος θα ανεβάσει το θέαμα δηλαδή? Η παραμονή στην κατηγορία της ΑΕΛ και του Πανσεραϊκού θα ανεβάσουν το θέαμα? Γιατί αυτό θέλουν, καταλάβετε το. Έτσι θα ανέβει το θέαμα? Πώς θα ανέβει το θέαμα? Κανένα θέαμα. Και κατακόρυφη πτώση στην ανταγωνιστικότητα και στην εμπορικότητα. Και προσέξτε, σας τα λέω όλα αυτά χωρίς να βάζω καν θέματα αξιοπιστίας μέσα. Τα αφήνω στην άκρη τα θέματα αξιοπιστίας. Δεν τα βάζω.

Όταν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι αντίθετοι με αυτή την ιδέα, πόσο εύκολο είναι να περάσει ή όχι? Πάρα πολύ δύσκολο, εννοείται. Εγώ δεν δίνω προσωπικά πολλές πιθανότητες. Αλλά δεν ξέρουμε και τη θέση τους, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Δεν την ξέρουμε. Την υποθέτουμε κάπως. Έτσι, κάτσε να δούμε μέχρι την Τετάρτη τι θα γίνει. Λοιπόν, ναι, να δω λίγο τα μηνύματά σας σχετικά με το θέμα που συζητάμε. Άρη, καλησπέρα. Η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ τελικά πότε θα δεήσει να συνεδριάσει για τις καταγγελίες της ΑΕΚ κατά της ΕΠΟ και του ΛΑΝΟΑ? Τόση πολλή δουλειά έχουν? Δεν ξέρω, φίλε μου. Πραγματικά, ειλικρινά δεν έχω απάντηση. Η Επιτροπή Διοντολογίας πάντα πηγαίνει με το πάσο της στην ΕΠΟ. Πάντα. Μπορεί να ασχοληθεί με υποθέσεις περσινές, ας πούμε. Για τέτοια καθυστέρηση μιλάμε. Τώρα, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Ναι, εντάξει, εδώ μου γράφεται για δορυφόρους και τα λοιπά, okay. Ναι, έρχονται και βουλευτικές εκλογές, μην ξεχνιόμαστε. Ρουσφέτη και Άγιος ο Θεός. Αδερφέ μου, για να δούμε. Να δούμε, θα τολμήσουν να το κάνουν.

Έχω βαρεθεί να την απαντάω αυτή την ερώτηση, παιδιά. Συνέχεια μου την κάνετε. Πραγματικά έχω βαρεθεί. Λέει, γνωρίζεις, φίλε μου, κανένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έχουν play-off, όπως Premier League ή Bundesliga? Ακριβώς, όχι, δεν γνωρίζω. Κανένα. Τι σχέση έχει η Premier League και η Bundesliga με το ελληνικό πρωτάθλημα? Τι σχέση έχουν? Αυτά που λες αφορούν, όπως τα λες, κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Ελλάδα με τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ποια είναι η σχέση της? Είναι η μέρα και η νύχτα. Πρωταθλήματα σαν το ελληνικό έχουν play-off. Στη Σκωτία, ας πούμε. Έτσι. Στην Αυστρία, στην Ελβετία. Στην Τσεχία. Έχουν play-off. Στην Κύπρο. Δεν καταλαβαίνω. Στο Βέλγιο. Δεν καταλαβαίνω το point ακριβώς ποιο είναι. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Bundesliga και την Premier League, ώστε να φτιάξουμε ένα ίδιο πρωτάθλημα με αυτούς?

Και να σας πω και κάτι ακόμα. Δέχομαι τη συζήτηση για την αύξηση των ομάδων. Έτσι, τη δέχομαι. Να αυξηθούν οι ομάδες, να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Okay, καμία αντίρρηση. Πρώτον, αυτό δεν μπορεί να γίνει, κατά την άποψή μου, με 16 ομάδες. Αν θες, κάντες 18 ή 20. Δηλαδή 34 ή 38 αγωνιστικές. Δεν γίνεται. Θεωρώ πολύ μικρό ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών και τέλος. Πάρα πολύ μικρό. Οπότε, κάντες ή 18 ή 20. Έτσι. Να έχεις ένα μεγάλο πρωτάθλημα 34-38 αγωνιστικών, όπως τα μεγάλα πρωταθλήματα που λέτε, τα ευρωπαϊκά. Κανένα πρωτάθλημα μεγάλο ευρωπαϊκό δεν έχει 16. Έχουν 18 και 20. Λοιπόν, πάμε σε 18 και 20. Με νόμιμο τρόπο όμως, όχι να πας να κάνεις βρωμιά, να αλλάξεις τον νόμο, έτσι, με τον νόμιμο τρόπο, δηλαδή να ισχύσει από τη μεθεπόμενη σεζόν, όπως λέει ο νόμος, και κυρίως να γίνει όπως αναφέρουν οι κανονισμοί, δηλαδή να ανέβουν παραπάνω ομάδες από κάτω. Όχι να κρατήσεις αυτούς που έπεσαν. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι δηλαδή, μην το απομονώνετε. Αύξηση ομάδων, κατάργηση play-off. Έχει κι άλλα μέσα. Θέλουν κι άλλα. Δεν θέλουν μόνο αυτό σκέτο. Θέλουν να κρατήσουν και τις ομάδες που έπεσαν. Πώς σας φαίνεται αυτό δηλαδή? Ωραίο, μια χαρά, ε? Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχει ήδη και δελτίο. Πολύ ωραία, επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και τώρα θέλει το τρόπαιο. Για να μην χάσεις ούτε φάση του μεγάλου τελικού της EuroLeague, συντονίσου εδώ, στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Από νωρίς, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης και στις 9 η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης περιγράφουν λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το τέλος του μάτς ακολουθεί ρεπορτάζ, δηλώσεις, σχολιασμός και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή στις 9. Τις πιο μεγάλες στιγμές τις ζεις εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Τι μου λέτε εδώ? Σύμφωνα με μερικούς, το θέαμα θα ανέβει με το να παίζουν ομάδες σε γήπεδα χωράφια με 500.000 άτομα με το ζόρι και μιλάνε για Αγγλία, Γερμανία που έχουν 60-70.000 κόσμο σε κάθε αγώνα. Σωστό, φίλε μου. Άρα, αν προχωρήσει αναδιάρθρωση, τότε εδώ δεν παραβιάζεται το ακαταδίωκτο και πώς θα ανοίξει ένα θέμα Brexit από FIFA UEFA? Ναι. Δεν ξέρω, φίλε μου. Το αυτοδιοίκητο, μάλλον εννοείς. Έτσι, αν παραβιάζεται. Τι να παραβιάζεται, αφού το ίδιο το ποδόσφαιρο θα ζητήσει από το κράτος αλλαγή. Δεν παραβιάζεται κανένα αυτοδιοίκητο. Λοιπόν. Επί 40 χρόνια πώς δεν είχε το ελληνικό πρωτάθλημα play-off, και όταν ιδρύθηκε η Super League επί 15 χρόνια δεν είχε? Είχε. Την αρχή. Όταν ιδρύθηκε η Super League. Απλά δεν είχε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχε από το. Παίζανε ο δεύτερος. 2-6. Αυτές οι θέσεις. Απλά ο πρώτος έβγαινε πρωταθλητής. Λοιπόν. Και ήταν λάθος αυτό. Δεν γίνεται να μη συμμετέχει ο πρωταθλητής. Οι άλλοι γιατί να παίζουν play-off, δηλαδή, για να παίζει ο πρωταθλητής, δεν καταλάβα. Λοιπόν. Ναι. Okay. Γεια σου Άρη, εύκολα γίνεται. Αυτοί που θέλουν 18 ένα πρωτάθλημα και αυτοί που θέλουν play-off άλλο πρωτάθλημα. Λοιπόν. Έχεις καμιά εικόνα από γάμα εθνική με τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τον Πανελλιακό και κρίνεται η άνοδος? Όχι, φίλε μου. Χίλια δίκαια έχεις, Άρη. Μη σου πω ότι πρέπει να έχουμε 12 ομάδες και όχι 14. Ναι. Για μένα προτιμότερη είναι η μείωση παρά η αύξηση. Λοιπόν. Άρη μου, καλά τα λες για τη βρωμιά τους, αλλά ούτε εμείς τον Πανιόνιο θέλουμε να ανέβουμε έτσι. Καλύτερα στη Β ή στα τοπικά. Οκ. Okay. Αλλά πάντως, αν θέλουν να αυξήσουν ομάδες, έτσι πρέπει κανονικά να ανέβουν από κάτω περισσότεροι. Τι άλλο μου στέλνετε? Το θέμα με τα play-off είναι ότι κουράζει υπερβολικά το να παίζουν 4-5-6 φορές το χρόνο οι μεγάλες ομάδες μεταξύ τους. Αλλά και οι μικρότερες επίσης. Θύρεται το θέαμα και το άθλημα και όλα μαζί. Δεν νομίζω, βρε φίλε μου. Γεμάτα γήπεδα είχε στα play-off. Νομίζω ότι κουραζόταν κανένας. Πώς και πώς τα περιμένανε ο κόσμος. Εδώ είχε μέσα στα play-off κάτι μεγάλες διακοπές στο πρωτάθλημα, 2-3 διακοπές. Και γκρίνιαζε ο κόσμος, γιατί είχε τόσο μεγάλες διακοπές. Λοιπόν. Καλησπέρα Άρη, πες ότι ο αγώνας των 200 εκατομμυρίων ευρώ από play-off βγαίνει, λέει ο Βαγγέλης. Α, εννοείς την Championship, ναι, ισχύει. Και εκεί έχουν play-off για την άνοδο. Βέβαια, οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν απευθείας. Ναι, Σέρες και Λάρισα είναι από τις μεγαλύτερες περιφέρειες. Γι' αυτό, επειδή έρχονται εκλογές, θα παλέψουν να τους κάνουν το χατήρι. Για να δούμε.

Το θέμα είναι να καταργήσουν τους ξένους διαιτητές και να σφυρίζουν οι δικοί τους, λέει ο Χρήστος από τη Βάρη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι στο συμβούλιο της Super League Τετάρτη δεν έχει μόνο αυτό το θέμα. Αυτό είναι το βασικό και αυτό που θα, στο οποίο θα αναλωθεί περισσότερο η κουβέντα. Έχει και επικύρωση βαθμολογιών για play-off και play-out. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αν αποφασίσουν αναδιάρθρωση δεν θα επικυρώσουν τα play-out. Θα κάνουν μερική επικύρωση, μόνο τα play-off. Τα play-out θα τα αφήσουν, γιατί θέλουν να κρατήσουν τις ΣΕΡΕΣ και την ΑΕΛ στην κατηγορία. Λοιπόν, αν πάει στον κάλαθο των αχρήστων το αίτημα, αυτό που πρέπει να γίνει δηλαδή κανονικά από τις υπόλοιπες ΠΑΕ, αν είναι σοβαρές, τότε θα επικυρωθούν όλες οι βαθμολογίες. Διαφορετικά θα πάμε σε μερική επικύρωση. Λοιπόν, επίσης θα γίνει και η εγγραφή των νέων μελών στη Super League. Ποια είναι τα νέα μέλη? Η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Αυτές οι δύο ΠΑΕ είναι τα νέα μέλη της Super League και θα εγγραφούν την προσεχή Τετάρτη επίσημα πλέον. Τι άλλο έχουν? Α, βέβαια, και αυτό είναι ωραίο. Ωραίο, είναι σημαντικό τέλος πάντων. Πρόταση για εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Είναι η περίφημη Goal Line Technology. Μια τεχνολογία την οποία την είχαν αφήσει έξω πέρσι, που αποφάσισαν να βάλουν το ημιαυτόματο offside. Θεώρησαν δεν το ψηλό συμφωνώ με αυτό. Θεώρησαν ότι δεν είναι απαραίτητο να μπουν σε ένα τέτοιο έξοδο, με δεδομένο ότι θα τύχουν, είναι πάρα πολύ λίγες οι περιπτώσεις που μπορεί να τύχει κάτι τέτοιο, δηλαδή να δεις αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή σε κάποιο γκολ. Θα συμβεί, ξέρω εγώ, μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο. Είναι πολύ σπάνιο. Παρ' όλα αυτά, να σας πω, δεν είναι και κανένα κόστος τρελό, είναι η αλήθεια. 400, κάπου γύρω στις 400.000 ευρώ ετησίως, κάπου εκεί πηγαίνει αυτό. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, δεν το λέω και με βεβαιότητα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το ξαναβάζουν στο τραπέζι να το συζητήσουν και να αποφασίσουν αν θα να το συζητήσουν και να αποφασίσουν αν θα

Να σας πω για δύο ματσάκια που είναι σε εξέλιξη. Ματσάκια τα λέω εγώ. Στην πραγματικότητα είναι μεγάλα ματς. Γιατί το ένα είναι μπαράζ για την άνοδο στην Premier League, τελικός. Και το άλλο είναι τελικός κυπέλου Σκωτίας. Στην Championship λοιπόν, το Hull Middlesbrough έχει ξεκινήσει εδώ και 15 λεπτά. Δεν υπάρχει σκορ προς το παρόν, είναι στο 0-0. Και στον τελικό του κυπέλου Σκωτίας, όπου εντάξει, παίζει η Celtic με μια πολύ μικρότερου βεληνικούς ομάδα, την Dunfermline, είναι ήδη 2-0 προηγείται η Celtic ασφαλώς απέναντι στην έκπληξη του φετινού κυπέλου Σκωτίας. Το μάτς είναι στο 45, τώρα μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και όπως σας είπα η Celtic προηγείται 2-0.

Καλησπέρα από άσπρα σπίτια Βιωτίας. Άρη, τελικά θέλουμε ξένους διαιτητές ή όχι? Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό το πανηγύρι και εννοείται χωρίς play-off. Τι είμαστε, μπάσκετ? Αδερφέ μου, τι, να σου απαντήσω και στα δύο. Ναι, θέλουμε ξένους διαιτητές. Οι Έλληνες διαιτητές παραμένει, εξακολουθεί να αποτελεί μια πολύ προβληματική κατάσταση, οι Έλληνες διαιτητές. Μια προβληματική συνθήκη για το πρωτάθλημά μας. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι 6 αγωνιστικές στα play-off που ανέδειξαν πρωταθλητή ήταν ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα παράπονα για την διαιτησία. Ελάχιστα. Υπήρχαν κανένα δύο φάσεις για τις οποίες έγινε λίγη κουβέντα. Όμως κανένα μάτς δεν κρίθηκε από τη διαιτησία. Ήταν 12 παιχνίδια, 12 ξένοι διαιτητές. Πήγαν καλά σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και το κρατάμε. Φανταστείτε αυτά τα μάτς να γινόντουσαν, ας πούμε, με Έλληνες διαιτητές. Δεν θέλω ούτε να το διανοηθώ, να το σκέφτομαι. Τώρα, εννοείται, λες χωρίς play-off, τι είμαστε, μπάσκετ? Φίλε μου, υπάρχουν αρκετά πρωταθλήματα, πολλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη που έχουν play-off. Τι πάει να πει είμαστε μπάσκετ? Μόνο το μπάσκετ έχει play-off. Και τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου σε κάποιες χώρες έχουν play-off. Και εδώ έχει αποδειχτεί ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλό στο πρωτάθλημά μας, το έχουν αναβαθμίσει σε πολλά επίπεδα, το έχουν κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρον, τρομερά ανταγωνιστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι λέμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλοι λένε, το λέω εγώ, εσύ, ο άλλος, όλοι λένε ότι τα τελευταία πρωταθλήματα των τελευταίων ετών είναι τα καλύτερα πρωταθλήματα που έχουμε δει. Όλοι το λένε αυτό. Και είναι τα καλύτερα πρωταθλήματα που έχουμε δει τα τελευταία. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είχαμε play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Ο Διονύσης με ρωτάει αν ο επόμενος τελικός του κυπέλου θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Όλοι οι τελικοί του κυπέλου είναι να γίνουν στο ΟΑΚΑ. Και ο φετινός στο ΟΑΚΑ ήταν να γίνει. Αλλά υπήρχαν θέματα με το ΟΑΚΑ σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά του, ας πούμε, να φιλοξενήσει ένα τελικό κυπέλου. Γι' αυτό και αναζητήθηκε άλλο γήπεδο και έγινε τελικά στο Πανθεσσαλικό. Και ένα ενδιαφέρον είναι και το Super Cup. Γιατί θα έχουμε, το Super Cup έχει αναβιώσει. Έγινε φέτος. Πιθανό λόγο θα γίνει και τώρα. Η ΕΠΟ δηλαδή το θέλει, οπότε θα γίνει. Να δούμε πού θα γίνει αυτό. Γιατί το προηγούμενο Super Cup έγινε στο Παγκρίτιο. Το ήθελε η ΕΠΟ να πάει εκεί, το ήθελε ο Όφη, ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα. Τέλος πάντων το κάνανε εκεί. Να δούμε πού θα γίνει φέτος και κυρίως πότε θα γίνει. Γιατί φέτος έγινε το Γενάρη. Να δούμε αν θα γίνει, θα καθυστερήσει και φέτος ή θα γίνει όπως συνήθως γίνεται ή γινόταν. Δηλαδή τον Αύγουστο.

Χάρη, καλησπέρα. Πες μου, σε παρακαλώ, την άποψή σου για το τελικά ο Γεωργίεφ κάνει και προορίζεται για δεξί μπακ, όπου μαζί με το Ρότα θα πρέπει να παίξουμε σε τρεις διοργανώσεις με Champions League. Τώρα, στο μήνυμά σου υπάρχουν πολλά θέματα, φίλε μου. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει άξιο Champions League, που θα παίξει το Europa League, πρώτον, δεύτερον. Δεν ξέρουμε αν ο Γεωργίεφ τελικά θα χρησιμοποιείται ως δεξί μπακ. Είναι μια υπόθεση που κάνουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι μπορεί και να γίνει αυτό, οπότε δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει. Αλλά αν γίνει, καλώς να γίνει. Αν ο Νίκολιτς κρίνει ότι αυτό πρέπει να κάνει, αυτό θα κάνει. Ο Νίκολιτς, κακά τα ψέματα, κέρδισε και με το παραπάνω το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές, γιατί τα περισσότερα καλά τα έκανε φέτος. Οπότε, ακόμα και παίκτες στους οποίους τους έκανε στην άκρη και δεν τους υπολόγιζε, ας πούμε, αποδείχθηκε ότι καλώς τους έπραξε. Οπότε, ό,τι νομίζει εκείνος ότι είναι το καλύτερο, ας το κάνει.

τα δικά μου, γιατί δεν απαντάς. Δεν ξέρω καν για ποια μηνύματα λες, φίλε μου. Έχεις άποψη για τα δύο θέματα που έθεσα. Σωτηρία Παναθηναϊκού στα χαρτιά. Ποτέ δεν είπες λέξη. Α, εσύ είσαι πολύ δικός μου. Πολύ πιστός. Θυμάσαι 8 χρόνια πριν αν είπα λέξη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί αναφέρεσαι σε μια υπόθεση πριν από 8 έτη. Και είμαι βέβαιος ότι έτσι το λες. Ιδέα δεν έχεις για το τι έλεγα τότε. Αυτό πιστεύω. Και έχεις και την απέτηση 8 χρόνια μετά να αναφερθώ ξανά σε αυτό το θέμα. Okay. Λοιπόν, και κοινούς διαιτητές για όλους. Τι κοινούς διαιτητές για όλους, αδερφέ μου, αφού ξέρεις ότι στην Ελλάδα είναι οι 4 και όλοι οι υπόλοιποι. Καλός ή κακός, έτσι είναι το πράγμα. Ξένους διαιτητές για όλους δεν μπορούν να φέρουν, οπότε φέρνουν για τους 4 μεγάλους, τους 4 ισχυρούς.

Χαλ Μίτλεσμπρο 0-0 στο 25. Για να δούμε ποιος θα πάρει την άνοδο. Τελικός κυπέλου Σκωτίας στο ημίχρονο, Celtic Dunfermline 2-0.

Τώρα στις 6 έχει μια συνέντευξη τύπου που δίνουν στο Telecom Center, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο Τσούς Μπουένο. Πρόκειται για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας. Και βεβαίως θα αναφερθούν, υποτίθεται, στο σήμερα και στο αύριο, στο παρόν και στο μέλλον της Ευρωλίγκας. Αλλά αυτό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να τοποθετηθούν για το θέμα που προέκυψε με τα εισιτήρια στο Final Four, έτσι. Όλα αυτά που έχουν υποθεί, όλα αυτά που έχουν γίνει, τις καταγγελίες της διοίκησης του σταδίου και βεβαίως και σε πολλά άλλα, όπως στις ομάδες που θα συμμετέχουν στην επόμενη διοργάνωση, το πότε θα γίνει αύξηση των ομάδων, για 20 λένε ή και 22 ομάδες, και άλλα πολλά.

0: Όταν γινόταν αλλαγή νόμου για να μείνει η κατηγορία Παναθηναϊκός, δεν είδα από εσάς τους δημοσιογράφους να μιλάτε για αστεία απόφαση, όπως λέτε τώρα, για ΑΕΛ ΣΕΡΕΣ. Τελείως διαφορετικό. Καταρχάς, δεν υπήρχε αλλαγή νόμου. Ήταν αλλαγή ποδοσφαιρικού κανονισμού, του κανονισμού αδειοδότησης των ομάδων. Αλλαγή στις ποινές του κανονισμού αδειοδότησης για τις ομάδες που δεν θα έπαιρναν άδεια. Ήταν εσωτερικό θέμα του ποδοσφαίρου δηλαδή. Δεν χρειάστηκε καμία αλλαγή νόμου, γιατί δεν έχει σχέση ο νόμος με όλο αυτό. Λοιπόν, πάλι το ίδιο μου λέτε εδώ πέρα για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω απαντάω. Τι περιμένω να δω σήμερα από τους Iron Maiden? Να δω μία ακόμα καλύτερη συναυλία από αυτήν που είδαμε πριν από 3 χρόνια, με μόνο παλιές επιτυχίες, της δεκαετίας του 80 δηλαδή, και από ό,τι λέγεται αυτό, περί αυτού πρόκειται. Αυτό το tour περιλαμβάνει τραγούδια από τα πρώτα τους, τα ξέρω εγώ, 7-8 όσα, τα πρώτα τους άλμπουμ. Να περάσουμε ωραία, γιατί είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι και η τελευταία φορά που θα τους δούμε, γιατί τα χρόνια περνούν, έτσι. Μεγαλώνουν κι αυτοί και δεν είμαι βέβαιος για το πόσα ακόμη χρόνια θα μπορούν να αποδίδουν με τον τρόπο που αποδίδουν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε, έχουμε και αθλητικό δελτίο, τέλεια, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει όσα έγιναν στους ημιτελικούς εξέδωσε η διοικητήρια εταιρεία του ΟΑΚΑ. Χιλιάδες άτομα εισήλθαν στο Telecom Center χωρίς εισιτήρια. Η EuroLeague επέβαλε στο security το μη έλεγχο. Εν ώψη του τελικού της Κυριακής δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Έντονη τοποθέτηση μέσω Instagram έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για όσα συνέβησαν στους δύο ημιτελικούς του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center. Περιμένω και απαιτώ από την αστυνομία μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, κανένας έλεγχος. Πριν από 15 ημέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα, τόνισε ο διοκτητής της πράσινης ΚΑΕ. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γιάκοπ Νέστρουπ, καθώς απομένουν μόνο οι υπογραφές προκειμένου ο 38χρονος Δανός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Ντριάνο Γιάνγκοσιτς για την παρουσία του στη Σλάβεν Μπελούμπο μέχρι τον Ιανουάριο. Αξίζουμε να είμαστε εδώ, ας ζήσουμε τη στιγμή. Ακόμα και αν δεν κερδίσουμε, ο Ολυμπιακός θα είναι δυνατός στα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου του αυριανού τελικού του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center. Τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας τα λόγια του Ντόρσεϊ. Ο Μοντέρο δεν ανανεώνει με τη Βαλένθια, επέλεξε Ολυμπιακό, γράφει καταλανική Mundo Deportivo. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε ως το τέλος, δήλωσε ο τεχνικός της Real Madrid, Σέρτζιο Σκαριόλο, για τον τελικό του Final Four. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα, τόνισε ο Χεζόνια. Χωρίς έντερη Βασίλισσα, αφού μετά τους Ταβάρες και Ελέν τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Νέα επίθεση στη EuroLeague για τα όσα συνέβησαν με τα εισιτήρια του Final Four εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι, που έκανε λόγο για νύχτα ντροπής, καταγγέλλοντας ότι 5.000 φύλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο στο Telecom Center. Ανακοίνωση εξέδωσε και η τουρκική ομάδα που προανήκειλε νομικές κινήσεις. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ έδωσε ο Χαβιέρ Μπάλτα σε συνέντευξή του στη Mozart Sport. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο, αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης που έπλεξε το εγκόμιο και εξήρε τη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Ηλιόπουλο. Σηκώνουν μανικές στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για τον δεξίο μπακ Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Στο κάδρο και το όνομα του συμπαίκτη του Μάριου Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σενάρια στη Σερβία για τον 33χρονο μεσοπιθετικό Φίλιπ Κόστιτς που μένει ελεύθερος από την Γιουβέντους. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορούν και τη νέα σεζόν και Τζιόρα Μεϊτέ και Μπάμπα που συμπλήρωσαν τον προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών και ανανεώνουν αυτόματα. Στη χρονική διάρκεια του συμβολέου φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία με τον Οσντόεφ, το επόμενο διάστημα η πρόταση των Τάισον και η οριστική απόφαση για τον Γιακουμάκη. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει ο Άρης, ωστόσο το νούμερο μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις αποχωρήσεις. Στις προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγιες είναι οι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται. Στη λίστα για τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ, το Λούκα Μπάνκι, σύμφωνα με τελικό δημοσίευμα. Την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο αγώνισμα του μήκους πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής είχε άλμα στο 8.46 και πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League που διεξάγεται στην πόλη Σιαμέν της Κίνας. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στις 7 και 4 με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Waterpolo League ανδρών και ο νικητής προκρίνεται στους τελικούς όπου περιμένει ο Ολυμπιακός. Στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός νίκησε 29 τον Εθνικό, έκανε το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει την Βουλιαγμένη. Στην αποκάλυψη ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 ομάδες για τον Βασίλη Σπανούλη, προχώρησε ο ατζέντης του 44χρονου προπονητή Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Αντικειμενικά είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα πάρθει τελική απόφαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άρης Βεστάς.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία μας ώρα. Έως τις 7 θα πάμε. Άρη σας βεστά στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλουόντολο στον ήχο και τις μουσικούλες, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Χαλ Μίτλεσμπρο παίζουν αυτή την ώρα. Ο νικητής ανεβαίνει στην Premier League. 0-0 είναι στο 31ο λεπτό. Έχουμε και τελικό κυπέλου στην Σκωτία. Παίζει η Celtic με την Dunfermline. 2-0 προηγείται η Celtic στο 51ο λεπτό.

με μια ανάρτησή της στο, στο Instagram, η Κηφισιά ανακοινώνει την συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Λέτο να συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο να κάθεται στον πάγκο της. Λοιπόν, ο Λέτο είχε έτσι κι αλλιώς ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με το σύλλογο της Κηφισιάς. Ωστόσο, εντάξει, γινόντουσαν κάποιες κουβέντες. Τελικά, οι δύο πλευρές αποφάσισαν κανονικά να συνεχίσουν μαζί και τη νέα περίοδο και τη νέα σεζόν. Μια ανάρτηση με την, με τη φωτογραφία του Λέτο με υψωμένη γροθιά και ένα μήνυμα από κάτω που λέει «The road to success is built on vision». Δηλαδή, ο δρόμος προς την επιτυχία χτίζεται πάνω στο όραμα.

Ο Λέτο, ο οποίος χωρίς αμφιβολία είναι ο κορυφαίος προπονητής που είχε ποτέ ο σύλλογος της Κηφισιάς, βάσει επιτυχιών, δεν ήταν απλά εκείνος που την οδήγησε για δεύτερη φορά στην Super League, αλλά ήταν και εκείνος που κατάφερε να την διατηρήσει στην κατηγορία, κάτι που δεν το είχε καταφέρει ξανά το κλαμπ της Κηφισιάς την άλλη φορά που την προηγούμενη που είχε ανέβει, είχε πέσει κατευθείαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Κηφισιά ήταν και, είχε και εξαιρετική εικόνα για αρκετά μεγάλο μέρος της σεζόν, ειδικά στον πρώτο γύρο. Δεν είχε τη διάρκεια που είχε ο Λεβαδιακός, ας πούμε, που χωρίς αμφιβολία ήταν η καλύτερη ομάδα από τις μικρομεσαίες, μετά το Big Four, ας πούμε. Αλλά και η Κηφισιά είχε εξαιρετική εικόνα για μεγάλο διάστημα μέσα στη σεζόν. Αυτό ήταν έργο Λέτο, χωρίς αμφιβολία, και ορθώς, ορθότατα, ο σύλλογος συνεχίζει μαζί του.

Δύο μάτσολα και όλα γίνονται αυτή την ώρα. Η Χαλ με την Μίτλεσμπρο. Πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία αναμέτρηση για την άνοδο στην Premier League. 0-0 είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 3 έχει δώσει ο διαιτητής. Το δεύτερο συμπληρώνεται τώρα, χωρίς γκολ μέχρι στιγμής. Και το Celtic Dunfermline, ο τελικός του κυπέλου στη Σκωτία, που είναι 2-0 για τη Celtic στο 59. Τώρα συμπληρώνεται μία ώρα παιχνιδιού.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα στο φινάλε αυτής της σεζόν. Βεβαίως για την ομάδα του Χάνσι Φλικ μένει πίσω ένα μεγάλο κενό, το οποίο πρέπει να καλυφθεί και να καλυφθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί το κενό αυτό που αφήνει ο Λεβαντόφσκι καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο και κάτι παραπάνω. Τώρα, γίνεται πολλή κουβέντα για το ποιος μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης του. Το Transfer News Live στο X αναφέρει κάποια ονόματα που είναι πιθανό να παίξουν σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι. Ο πρώτος υποψήφιος αναφέρεται ότι πιθανόν να είναι ο Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης, με 20 γκολ φέτος. Ένας άλλος είναι ο Ζωάο Πέδρο, που αγωνίζεται στην Τσέλσι, παθενική του χρονιά στην Τσέλσι, 20 γκολ και αυτός. Και μάλιστα ο Ζωάο Πέδρο, μια είδηση τελευταία είναι ότι αποκλείστηκε από την έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας για το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Το τελευταίο, ένα ακόμη όνομα που αναφέρει το Transfer News Live, δεν μου φαίνεται και ιδιαίτερα πιθανό ότι μπορεί να παίξει αυτό το καλοκαίρι, είναι του Harry Kane. Ο Harry Kane, ο οποίος έχει βάλει, φίλοι μου, 58 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι η Bayern συζητά, ας πούμε, την παραχώρησή του. Αυτά τα ονόματα αναφέρονται, αλλά τέλος πάντων τον αντικαταστήσει το Λεβαντόφσκι, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.

Αναφέρεστε κάποιοι και στο θέμα του Λανουά. Είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Θα δούμε πώς αυτό θα κλείσει. Και έχει να κάνει με το συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει φέτος, τώρα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο. Λοιπόν, και μένει να δούμε αν η ΕΠΟ θα του το ανανεώσει, όπως και των υπολείπων της ΚΕΔ, ή θα πάνε σε άλλη λύση. Εγώ προσωπικά και κατ' εκτίμηση και από πληροφόρηση, όπως θέλετε πείτε το, θεωρώ ότι θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Λανουά. Θα συνεχίσει δηλαδή να είναι επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας μαζί με τους συνεργάτες που ήδη έχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα για την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ τον θέλει, ο Μάκης Γκαγκάτσης τον θέλει. Συνεπώς τον θέλει και η Εκτελεστική Επιτροπή. Τώρα, επειδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου εκεί καθοριστικό ρόλο παίζουν οι απόψεις του Big Four, και σε ένα θέμα σαν αυτό του αρχιδιαιτητή πάντα έτσι κι αλλιώς ερωτώνται οι ίδιοι, οι τέσσερις μεγάλοι δηλαδή, εκεί να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα είναι υπέρ της παραμονής του Λανουά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εκφραστεί, αλλά όποτε το έκανε ήταν μάλλον θετικός με τον Λανουά, οπότε πιστεύω και αυτός θα είναι θετικός και ο Παναθηναϊκός θα πει θα είναι υπέρ της παραμονής του, του αρχιδιαιτητή. Ο Ολυμπιακός το βλέπω λίγο δύσκολο, διότι πέραν του ότι μέσα στη σεζόν είχε ζητήσει την αποπομπή του ο ΠΑΕ Ολυμπιακός, είχε ζητηθεί η καρατόμησή του και η αντικατάσταση, η άμεση. Το επανέφερε και προσφάτως μέσα στα play-off, λέγοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι αρχιδιαιτητής, πρέπει να αντικατασταθεί. Αν ο Ολυμπιακός είναι συνεπής σε αυτά που ήδη έχει πει, θα ψηφίσει κατά της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά. Μεγάλο ερωτηματικό είναι η ΑΕΚ. Έτσι, ποια στάση θα κρατήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει στραφεί και νομικά εναντίον του Λανουά, τον έχει καταγγείλει στην Επιτροπή Δοντολογίας της ΕΠΟ μετά από εκείνο το φιάσκο με την καταγγελία που ο Λανουά έκανε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για έναν προπυλακισμό που είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Δικαστικός απέτυχε, την έχασε την υπόθεση ο Λανουά, την κέρδισε η ΑΕΚ σε αυτήν την περίπτωση, και εν συνεχεία έτσι απέκτησε και η ΑΕΚ το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του, γι' αυτό και τον κατήγγειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτό παραμένει ανοιχτό, δεν ξέρουμε πώς έχει εξελιχθεί και πώς έχει κινηθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας. Να δούμε ποια θα είναι τελικά και η στάση της ΑΕΚ σε αυτήν την υπόθεση.

Άρη Τίπινη επιβλήθηκε στον Κοβάσεβιτς για τη χειρονομία του στο τελευταίο μάτς. Το είδα και εγώ αυτό το βιντεάκι. Δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη άποψη για τη χειρονομία αυτή, ποιο ακριβώς ήταν το point, το νόημα. Πάντως, όχι, δεν υπάρχει καμία ποινή, ούτε κλήθηκε σε απολογία από κάποιο φορέα, είτε πρόκειται για την αθλητική δικαιοσύνη, είτε για τη ΔΕΑΒ, είτε για τον οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει κάποια δίωξη εναντίον του. Συνεπώς, δεν υπάρχει και τίποτα απολύτως για αυτή την υπόθεση.

ημίχρονο στην Championship, στον Μπαράζ, ανάμεσα στη Χαλ και την Μίτλεσμπρο. Τον τελικό, τον play-off, ας το πούμε έτσι, για την άνοδο στην Premier League. 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Και στον τελικό του κυπέλου Σκωτίας, το Celtic Dunfermline παραμένει 2-0 στο 68 λεπτό.

Λοιπόν, έκανε καταγγελία η ΑΕΚ για Κουβάσεβιτς ώστε να τιμωρηθεί, αφού ο αθλητικός δικαστής δεν είδε τη χειρονομία. Δεν χρειάζεται να τη δει ο αθλητικός δικαστής, φίλε μου. Οι παρατηρητές πρέπει να τη δουν. Ο δικαστής δικάζει. Όχι, δεν έχει κάνει κάποια καταγγελία. Ούτε πρόκειται να κάνει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κύριε Άριο Αγγελέα, γιατί δεν κάλεσε τον Ρώτα για όσα έκανε στο Καραϊσκάκι που εξέβριζε τους πάντες στη Φυσούνα και στα αποδυτήρια. Δεν έχω υπόψη μου το περιστατικό, φίλε μου. Προφανώς δεν γράφτηκε σε καμία έκθεση, οπότε ούτε εδώ έχουμε θέμα. Γιατί να μην ανανεώσει τον Λανουά Γκαγκάτση, μια χαρά σφυρίξαν φέτος τον ΠΑΟΚ, μέχρι τον Μάκελι έφερε. Τι άλλο να κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και πολιτικό δελτίο τώρα. Πολύ ωραία, τέλεια. Και θα επιστρέψουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, λένε οι διαμεσολαβητές σύμφωνα με τους Financial Times. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του ορμού, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Την ίδια ώρα ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη των Πακιστανών διαμεσολαβητών στο Ιράν. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής». Η ενάρτησή του έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για το γάμο του γιού του. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μεργκβίρ. Αφορμή το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα με ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα πεσμένου στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια και τα σχόλια που έκανε προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και τώρα θέλει το τρόπαιο. Για να μην χάσεις ούτε φάση του μεγάλου τελικού της EuroLeague, συντονίσου εδώ, στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Από νωρίς, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης και στις 9 η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης περιγράφουν λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το τέλος του μάτς ακολουθεί ρεπορτάζ, δηλώσεις, σχολιασμός και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή στις 9. Τις πιο μεγάλες στιγμές τις ζεις εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Μεγάλες ουρές στο ΆΚΑ. Άρη, ακόμα στο στούντιο είσαι. Τι να κάνω ρε αδερφέ μου, τι να κάνω. Πάθω γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα μπορώ. Λοιπόν, ευτυχώς είμαι με μηχανή. Μπαμ μπαμ θα έρθω. Λοιπόν, και στο κάτω κάτω ρε φίλε, αν δεν φτάσω, μέχρι να φτάσω να φροντίσουν να μην βγουν. Να φτάσω, να πάρω τη θέση μου και μετά να βγουν. Έτσι πρέπει.

Δίνουν μια συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο Τσούς Μπουένο, δηλαδή πρόεδρος και CEO της EuroLeague. Να δούμε λίγο τι έχουν πει και κυρίως για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν χθες, για τα οποία υπάρχουν και καταγγελίες πολύ σοβαρές. Ο Μποντιρόγκα λέει: ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση, την πόλη της Αθήνας, την οργανωτική επιτροπή, την αφοσίωσή τους. Πέρασα ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας μου στην Αθήνα, οπότε επιστρέφω, νιώθω σαν το σπίτι μου. Βλέπετε σε κάθε γωνιά της πόλης πόσο ο κόσμος αγαπά το μπάσκετ και με τι πάθος. Αύριο θα έχουμε μία ακόμη γιορτή του μπάσκετ και εύχομαι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Ο Τσούς Μπουένο λέει: είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην Ελλάδα, μια χώρα που αγαπά το μπάσκετ και μας φιλοξενεί εδώ σε ένα φανταστικό Final Four. Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό, λέει, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την White Veil που μας βοήθησαν να κάνουμε το καλύτερο Final Four. Λέει ο Τσούς Μπουένο: η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε. Είχαμε προβλήματα χθες, αλλά σήμερα το πρόβλημα λύθηκε. Οι μόνοι που μπήκαν χωρίς εισιτήριο ήταν 187 άτομα που όμως ήταν σε λίστα. Πέρασαν από την ασφάλεια και όλα ήταν νομότυπα. Δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να απολογηθούμε στους φιλάθλους. Ήταν κυρίως φίλοι της Φενέρμπαχτσε. Σε αυτούς που θέλει να απολογηθεί προφανώς. Καταφέραμε να μπουν πριν αρχίσει το μάτς, οπότε δεν έχασαν την έναρξη του μάτς. Καταλαβαίνουμε τη δυσαρέσκειά τους, τη νιώθουμε και εμείς. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, την κυβέρνηση, για να έχουμε την καλύτερη έλευση στο γήπεδο αύριο. Κανένας χωρίς εισιτήριο δεν θα μπει στο γήπεδο. Θα αυξήσουμε λίγο την ασφάλεια. Αύριο είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, μια γιορτή και θέλουμε να έχουμε ένα συναρπαστικό τελικό. Μάλιστα, η πρόοδος και η αύξηση των φιλάθλων υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Θα πάμε σε franchises του χρόνου. Έχουμε 17 προσφορές από ομάδες που θέλουν να γίνουν franchises και έχουμε πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται για το EuroCup. Έχουμε όραμα, επενδυτές. Εξετάζουμε όλα τα δεδομένα. Ο Μποντιρόγκα για την ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε είπε: η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο. Στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στο σύλλογο. Αλλά στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα. Ο Μπουένο προσθέτει: θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι φίλαθλοι που είχαν εισιτήρια μπήκαν στο γήπεδο και είδαν τον αγώνα. Μάλιστα. Για το μέλλον, λέει, Παρτιζάν και Ερυθρού Αστέρα στην Ευρωλίγκα, ο Μπουένο είπε: και οι δύο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να γίνουν franchises. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων. Θέλουμε ίσως τον μεθεπόμενο χρόνο να πάμε στις 20-22 και αργότερα στις 24 ομάδες. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα franchises και επίσης να υπάρχει πρόσβαση από το EuroCup και από τις εγχώριες διοργανώσεις. Οι δύο σερβικές ομάδες έχουν προσφέρει πολλά, έχουν πάθος για το μπάσκετ, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Θα χρειαστεί να δώσουν ένα ποσό για την άδεια. Η Λίγκα αξιολογείται αυτή τη στιγμή στα 1,4 δις δολάρια. Μάλιστα. Ναι, και για την μεγιστοποίηση των εσόδων από τα τηλεοπτικά. Είπε για τον ιδιοκτήτη της Μίλαν, τον Τζέρι Καρντινάλε, που είπε πως η Ευρωλίγκα δεν είναι κερδοφόρα και πως το μέλλον είναι μόνο στο NBA Europe. Ο Μπουένο είπε: δεν τον γνωρίζω τον ιδιοκτήτη της Μίλαν. Νομίζω το σχόλιο ήταν λίγο ασεβές και αλαζονικό. Το Μιλάνο έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Η οικογένεια Αρμάνι είχε χτίσει μια ταυτότητα. Θεωρώ πως ήταν ατυχές σχόλιο. Το NBA θεωρώ πως σέβεται την κοινότητα του μπάσκετ και δεν σκέφτεται έτσι. Για το πότε είναι ρεαλιστικό να πάμε σε 24 ομάδες και ποιο θα είναι το φορμάτι, είπε: είναι νωρίς να πούμε. Σκεφτόμαστε διάφορα. Αν θα το κάνουμε με γεωγραφικά κριτήρια ή με άλλα κριτήρια. Θέλουμε να δούμε τι σκέφτονται και οι ομάδες. Πρέπει να σκεφτούμε πολλά. Σε όλους αρέσουν, λέει, τα Μπαρτσελόνα Ρεάλ ή τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Λοιπόν, ναι, έχουν πει πολλά και ο Μποντιρόγκα και ο Μπουένο, ο πρόεδρος δηλαδή και ο CEO της EuroLeague. Για το αν το 27 θα γίνει και πάλι στο Αμπου Ντάμπι, ο Μπουένο είπε: έχουμε συμφωνία με το Αμπου Ντάμπι για το 27. Ελπίζω η κατάσταση με τη Μέση Ανατολή να λυθεί. Έχουμε συμβόλαιο και θα χαρούμε να επιστρέψουμε, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι όλα ομαλά και θα υπάρχει ασφάλεια. Φυσικά εξετάζουμε και άλλες λύσεις, ένα plan B. Δεν έχω να σας πω κάτι για το εναλλακτικό πλάνο, απλώς κάποιες συζητήσεις. Για το αν υπάρχουν συζητήσεις με ΠΑΟΚ και Άρη
για είσοδο στην Ευρωλίγκα. Όλοι θέλουν να συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Κάναμε συζητήσεις και με τις δύο ομάδες. Όταν θα είναι έτοιμοι, θα είμαστε χαρούμενοι να το εξετάσουμε. Οι δύο ομάδες έχουν φιλοδοξίες, σημαντικούς ιδιοκτήτες και μας αρέσουν. Αλλά το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμες αυτές οι ομάδες για να ανταποκριθούν σε όλα εντός και εκτός γηπέδου. Μάλιστα. Ναι. Για την επιστροφή ομάδων της Ρωσίας, ο Μπουένο είπε και εδώ ακολουθούμε τις οδηγίες των κυβερνήσεων και της FIBA. Μάλιστα. Και πολλά πολλά ακόμη τα ανεβάζουμε, να ξέρετε, ζωντανά στο sportpavlefm.gr. Μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε για το τι λέει ο πρόεδρος και ο CEO της EuroLeague.

Ο τελικός του κυπέλου Σκωτίας έχει γίνει 3-1 για την Celtic κόντρα στην Dunfermline στο Hampden Park που γίνεται αυτό το μάτς. Έκανε το 3-0 με τον Ιχιανάτσο η Celtic στο 73 και στο 80 ο Κούπερ μείωσε για την Dunfermline σε 3-1. Τώρα είμαστε στο 87. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το κύπελο θα το πάρει η Celtic, δεν το συζητάμε, απέναντι σε μια πολύ πιο αδύναμη ομάδα. Την Dunfermline 2-0 από το ημίχρονο ήταν και έχουμε και το τελικό στον Παράζα Νόδου στην Championship, από την Championship στην Premier League. Hull Middlesbrough παραμένει το 0-0, είμαστε στο 56ο λεπτό.

Το πρωτάθλημα δεν αντέχει πιο πολλές από 12 ομάδες. Μια λύση θα ήταν τρεις γύροι, λέει ο φίλος, με τον τρίτο γύρο στην έδρα του καλύτερου από τους δύο πρώτους γύρους. Δηλαδή 33 αγωνιστικές χωρίς τίποτε άλλο. Εντάξει. Okay. Δεν νομίζω να. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάποια κουβέντα για αλλαγή του format. Δηλαδή, αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση για την. Το αίτημα για την αναδιάρθρωση, τα πράγματα θα παραμείνουν όσο έχουν. Δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή. Πάντως, αν με ρωτάτε, το έχω πει 100 φορές βέβαια, δεν είναι, το λέω πρώτη φορά. Αν θέλαμε να αλλάξουμε τον αριθμό των ομάδων, και εγώ σε μείωση θα πήγαινα. Περαιτέρω μείωση, όχι σε αύξηση.

Οι παρατηρητές δεν είδαν την ομπρέλα που πέταξε ο Ποντένσε και η ΑΕΚ έκανε καταγγελία. Εντάξει, για την ακρίβεια, του την πέταξαν του Ποντένσε την ομπρέλα έτσι και εκείνος την πέταξε πίσω. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να κάνει και τώρα με Κοβάσεβιτς. Έλα βρε αδερφέ μου τώρα, τι τρώγεστε μωρέ, τελείωσε το πρωτάθλημα, το πήρε η ΑΕΚ τέλος τώρα, τι να πάει να κάνει καταγγελία για τον Κοβάσεβιτς. Μην τρώγεστε, χαλαρώστε. Ετοιμαστείτε για διακοπές τώρα, αφήστε τα αυτά. Άλλη δουλειά δεν είχαμε τώρα, δηλαδή ασχολούμαστε τώρα με καταγγελία της ΣΑΕΚ, ας πούμε, κατά του Κοβάσεβιτς. Εντάξει, μωρέ τώρα.

Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα για το θέμα, απλά επειδή δεν ήξερα λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε είναι αβέστη το θέμα και δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, το απέφευγα. Όμως επιβεβαιώνεται ότι

ο παλιός διεθνής κιόλας κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ και του Πανετολικού. Στην ΑΕΚ έτσι τον μάθαμε πολύ καλύτερα. Αναφέρομαι στον Μάριο Οικονόμου. Έχει εμπλακεί σε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα και νοσηλεύεται αυτή την ώρα που μιλάμε σε πολύ σοβαρή κατάσταση, είναι στην εντατική. Συγκρούστηκε, όπως λένε οι πληροφορίες, επί της λεωφόρου Μακρυγιάννη στα Γιάννενα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι τώρα τουλάχιστον, με ένα άλλο γιοταχή, τώρα το μεσημέρι. Οι πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται λένε ότι έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η ΠΑΕΑΕΚ έχει ενημερωθεί κιόλας και βρίσκεται στο πλευρό του, στο πλευρό της οικογένειάς του, πρέπει να πούμε. Εντάξει, σοβαρό θέμα. Μακάρι βασικά να μην είναι τόσο σοβαρό όσο λένε οι πληροφορίες αυτήν την ώρα και ο Μάριος Οικονόμου να συνέλθει πλήρως και να αναρρώσει. Το παρακολουθούμε πάντως για οποιαδήποτε εξέλιξη, περαστικά να πούμε. Έτσι, αυτή είναι η είδηση.

Καλησπέρα φιλεάρι, κάθε Σάββατο και Κυριακή περιμένω να ακούσω με χαρά την εκπομπή σου, αλλά σήμερα λόγω μουσικής έχω περάσει φανταστικά. Καλά να περάσεις τους Maiden. Να σε καλά αδερφέ μου. Ό,τι καλύτερο για τον εικονό μου και όλους τους εμπλεκόμενους, ταχεία ανάρρωση. Ναι παιδιά, μακάρι να πάνε όλα καλά.

Ο Μποντίρογκα και ο Μπουένο, πρόεδρος και CEO της EuroLeague, έχουν πει πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέντευξη τύπου που παραχωρούν αυτήν την ώρα. Τα ανεβάζουμε όλα ζωντανά στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε. Τις τοποθετήσεις τους και για τα όσα συνέβησαν χθες στον ημιτελικό με τον κόσμο και τις καταγγελίες που υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Και όχι μόνο, έχουν μιλήσει για πολλά πράγματα, για το μέλλον της Ευρωλίγκας, ακόμα και για το ενδεχόμενο να μπουν σε αυτήν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τελείωσε ο τελικός του κυπέλου Σκωτίας. Η Celtic είναι κυπελούχος. Έχω περιέργεια να δω πόσα κύπελα έχει κατακτήσει. Δεκάδες, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα. Πάντως η Celtic νίκησε στον τελικό την Dunfermline με 3-1 τελικό αποτέλεσμα και έτσι κατέκτησαν και αυτήν την διοργάνωση και αυτό το κύπελο. Στο άλλο μάτς, μεγάλο μάτς που έχουμε αυτήν την ώρα, είναι το Hull Middlesbrough στην Championship. Για την άνοδο στην Premier League είναι το μάτς αυτό, τελικός. Παραμένει το 0-0 και έχουμε φτάσει στο 65ο λεπτό.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος αρχικά, ο Στέφανο Παλουόντολος στη συνέχεια. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης. Θα σας συντροφεύσει εδώ για τις επόμενες ώρες και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημεράκι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Στην εντατική μετά από σοβαρό τροχαίο, ο Μάριος Οικονόμου, όταν η μηχανή του 33χρονου πρώην διεθνούς κεντρικού αμυντικού συγκρούστηκε με πνευματικό αυτοκίνητο κάτω από αδιαφκρίνιστες συνθήκες στα Ιωάννινα. Ο πρώην στόπερ της ΑΕΚ της Κοπενχάγης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συγγνώμη, από τη Φενέρμπαχτσε ζήτησε κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος EuroLeague Day από τη Ρόγκα. Παρά το πρόβλημα με την πλατφόρμα, όλοι οι οπαδοί της Φενέρ μπήκαν στο γήπεδο. Τόνισε, δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Θα αυξήσουμε την ασφάλεια στον τελικό. Υπογράμμισε ο CEO της διοργανώτριας Τσούς Μπουένο, ενώ αναφορικά με τη συμμετοχή του Άρη και του ΠΑΟΚ σημείωσε το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμες αυτές οι ομάδες για να ανταποκριθούν σε όλα εντός και εκτός γηπέδου. Ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει όσα έγιναν στους ημιτελικούς του Final Four εξέδωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ΟΑΚΑ. Χιλιάδες άτομα εισήλθαν στην Telecom Center χωρίς εισιτήρια. EuroLeague επέβαλε στο security τον μη έλεγχο, αναφέρει. Περιμένω και απαιτώ από την αστυνομία μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Χθες δεν έγινε κανένας έλεγχος, ενώ πριν 15 μέρες ρίξατε δακρυγόνα, τόνισε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πρώτο πυλόν του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γιάκομ Νέστρουπ, καθώς απομένουν μόνο υπογραφές προκειμένου του 38χρονου Δανού να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Καλύτερος νεαρός παίκτη τη σεζόν συγκρατεί από τη φύση και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς για την παρουσία του Σλάβεν Μπελούπο μέχρι τον Ιανουάριο. Αξίζουμε να είμαστε εδώ, α ζήσουμε τη στιγμή. Ακόμα και αν δεν κερδίσουμε, ο Ολυμπιακός θα είναι δυνατός στα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα συνέντευξη τύπου του αυριανού τελικού του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center. Τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας τα λόγια του Ντόρσεϊ. Ο Μοντέρο δεν ανανεώνει με τη Βαλένθια, επέλεξε Ολυμπιακό, γράφει η καταναλωτική Mundo Deportivo. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε στο τέλος λίγο στο τεχνικό Real Madrid της Έντρος Καριόλο για τον τελικό του Final Four. Πιστεύουμε σε αυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα των Ισοχεζόνια χωρίς Έντερ Βασίλης αφού μετά τους Ταβάρες και λένε τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Νέα επίθεση στη EuroLeague για τα όσα συνέβησαν με τα εισιτήρια του Final Four. Εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα του Φενέρμπαχ Τσεμ Τσιρίτσι, που έκανε λόγο για νύχτα ντροπή, καταγγέλλοντας ότι 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο στο Telecom Center. Ανακοίνωσε εξέδωσε και η τουρκική ομάδα που προανήγγειλε νομικές κινήσεις. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ έδωσε ο Χαβιέρ Μπάντα στην έδειξή του στη Μότσαρτ Σπορτ. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης που έβλεξε το εγκόμιο και εξήγησε τη συνεργασία του με τον Νίκολιτς και Μάριο Λιόπουλο. Σηκώνουν μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν, δεδομένη πρώτα στο Λεβαδιακό για τον δεξιό μπακ τριαντάφυλλο Τσάμπρα στο κάδρο και το όνομα του μπέκ του Μάριου Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σενάρι Σερβία για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Κώστιτς που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Η φανέλα του Πάκου θα αφορούν και τη νέα σεζόν και τη Γιώρα Μεϊτέ και Μπάμπα που συμπλήρωσαν τον προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών και ανανεώνουν αυτόματα. Στην χρονική διάρκεια του συμβολέου φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία με τον Οσδόεφ. Το επόμενο διάστημα η πρόταση στον Τάισον και οριστική απόφαση για τον Γιακουμάκη. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει για τη νέα σεζόν ο Άρης. Η προτεραιότητα του Ρούμπεν Ρέγκε είναι από τις μέσες παιχτών που έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται την παραμονή του Σεμπάστιαν Λέτο στην τεχνική της ηγεσία και τη νέα σεζόν, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτηση στην Κηφισιά. Μπρέκ για τον ΠΑΟΚ που νίκησε 28-25 την ΑΕΚ στο κουτσό του Καματερίου στον τρίτο τελικό της Α1 Handball γυναικών και έκανε το 2-1 σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Την κορυφαία φετινή επίδυση στον κόσμο στο αγώνισμα του Μίκου Σπέτιο Μίλτο Σεντόγλου, Έλληνας αθλητής με άλμα στα 8-46 πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League που διεξάγεται στην πόλη Σιαμέν της Κίνας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Απογευματάκι Σαββάτου, 23η του Μάη. Σε ένα τρίμερο γεμάτο μπάσκετ, με την Αθήνα να έχει γίνει η πρωτεύουσα του αθλήματος και η πρωτεύουσα της EuroLeague, καθώς όλο το ενδιαφέρον του μπασκετικού κόσμου είναι στραμμένο εδώ στην Αθήνα, περιμένοντας πλέον όλοι τον μεγάλο τελικό, τον αυριανό μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real Madrid. Έχουν μείνει λίγο σε πιο δεύτερη μοίρα τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι πάβουν να υφίστανται ή ότι υπάρχει η επικαιρότητα και η δισεογραφία. Για τις επόμενες τρεις ωρίτσες, λιγότερο από τρεις ώρες πλέον, αφού είμαστε και 9 λεπτά μετά τις 7, θα πάμε παρέα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιταξία της εκπομπής, με Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Πάμε λίγο μια γρήγορη ανακεφαλαίωση σε ό,τι υπάρχει σε εξέλιξη ή σε ό,τι έκανε σέντρα από τις 7 και μετά. Λοιπόν, ο μεγάλος τελικός των Μπαράζανόδου από την Championship στην Premier παραμένει στο 0-0, το παιχνίδι Hull Middlesbrough. Τώρα η Middlesbrough είναι μέσα στην περιοχή. Όχι, δεν θα γίνει το γκολ στο 21ο λεπτό. Αυτό το παιχνίδι, το οποίο μπορεί και να μην κρίνει την ομάδα που θα ανέβει στην Premier, υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο και τρίτο ημίχρονο ενδεχομένως να υπάρξει σε αυτή την αναμέτρηση και με αυτές τις ομάδες. Θα αναφερθούμε εκτενώς και λίγο αργότερα. Οπότε αυτό το ματσάκι είναι στο 0-0. Όπως επίσης δίχως τέρματα παραμένουν στο παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από ελάχιστα λεπτά, η Μπολόνια και η Ίντερ για τη Σέριε Α. Βλέπω λίγο, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα χέρι ζήταν η Νερατζούρη, πρωταθλητές Ιταλίας, συνταμπλούχοι Ιταλίας, δεν υπάρχει κάτι. Στο ένα λεπτό 0-0 αυτό το παιχνίδι. Πριν από ελάχιστα λεπτά τελείωσε και ο τελικός του κυπέλου Σκωτίας. Η Celtic έκανε τον double μετά τον δραματικό τρόπο με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα απέναντι στην προσπάθεια που έκανε η Hearts μετά από 60 χρόνια να τερματίσει πρώτη. Η Celtic έκανε το double και κατέκτησε για 43η φορά το κύπελλο Σκωτίας. Είχε ούτως ή άλλως το ρεκόρ κατακτήσεων, αλλά το πήρε και φέτος με το 3-1 απέναντι στην Dunfermline.

Δίχως τέρματα έπειτα από 13 λεπτά αγώνα και ο μεγάλος τελικός του Champions League γυναικών, αυτός ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και την Λιόν, στο 0-0 οι δύο ομάδες σε αυτήν την αναμέτρηση. Εγώ υπενθυμίζω ότι την εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε και τον τελικό του Conference League στη Λειψία ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο, και φυσικά στις 30 του μηνός ο μεγάλος τελικός του Champions League ανδρών, εκεί όπου η Arsenal θα κυνηγήσει το δεύτερο πολύ μεγάλο παραμύθι της μετά από την επιστροφή στην κορυφή της Premier και θα κοντραριστεί με την Paris Saint-Germain.

Σε πολύ λίγα λεπτά πάντως στο Telecom Center θα αρχίσει και ο χορός των συνεντεύξεων και των δηλώσεων και των πλάνων που θα μπορούν να αποσπάσουν τα τηλεοπτικά συνεργεία από την δουλειά των φιναλίστ της EuroLeague, του Ολυμπιακού και της Real Madrid. Οπότε να είστε κανονικά συντονισμένοι και στον Big Win Sport FM 94,6, φυσικά και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, όπου θα αναρτηθούν οι δηλώσεις, τα βίντεο και οι ωραίες στιγμές των πρωταγωνιστών της φετινής EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να έχει καθαρίσει τη Φενέρ στον μεταξύ του ημιτελικό το βράδυ, το απογευματάκι της Παρασκευής, να έχει κάνει επίδειξη δύναμης, να έχει συνεχίσει να αποδεικνύει πως δεν τερμάτισε τυχαία φέτος στην πρώτη θέση και φυσικά θέλει να σπάσει αυτή την κατάρα της πρώτης θέσης για να φτάσει μέχρι το τρόπαιο. Οπότε η επόμενη μία ώρα και 45 λεπτάκια θα είναι γεμάτη και από ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τον αυριανό τελικό της EuroLeague.

Βλέπω κάτι μηνύματα, τέλος πάντων. Είναι το τριήμερο αυτό του μπάσκετ, αλλά ένας φίλος, okay, όλοι κάπως περιμένουμε και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και το Μουντιάλ. Τώρα μια ερώτηση λέει, μπορεί να γίνει τελικός Γαλλία με Ισπανία με βάση τις διασταυρώσεις, αν υποθέσουμε ότι η Γαλλία και η Ισπανία βγουν πρώτοι στον όμιλό τους, με βάση το πρόγραμμα, λέει, να δούμε αυτό το ζευγάρι. Αδερφέ μου, έχουμε ακόμα ευρωπαϊκούς τελικούς να περιμένουμε σε διασυλλογικό επίπεδο. Ναι, μεν είμαστε και λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ναι, μεν βλέπουμε και ανακοινώσεις των εθνικών ομάδων για τις αποστολές που θα έχουν στη ΣΥΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ νωρίς να καθίσουμε να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα, με διασταυρώσεις και με το τι μπορούμε να δούμε στον τελικό. Προς το παρόν, έχουμε τελικό EuroLeague, τελικό διοργανώσεων UEFA. Όχι, η Μπολόνια δεν θα σκοράρει στην οθόνη που έχω απέναντί μου σε μια μεγάλη ευκαιρία. Στο μάτς απέναντι στην Ίντερ, οπότε δεν αλλάζει και κάτι στο παιχνίδι για την Σέρια. Άλλο ένα μάτς έχει η Ιταλία για απόψε το βράδυ, προγραμματισμένο, και θα είναι αυτό της Λάτσιο απέναντι στην Πίζα.

για να λάβετε πάντως και αρκετές απαντήσεις για ό,τι μπορεί να συνέβη και χθες κατά τη διάρκεια των ημιτελικών και κυρίως του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, αλλά και για το παρόν και το μέλλον της EuroLeague, με ό,τι μπορεί να επιφυλάσσει η ιστορία για την κορυφαία μπασκετική λίγα της Ευρώπης. Μπορείτε να διαβάσετε πλέον και στο site του bwinsport FM την συνέντευξη τύπου που παρέθεσαν ο Ντέγιαν Μποντίρογκα και ο Τσούς Μπουένο, πρόεδρος και ο CEO της Λίγκας αντίστοιχα. Έχουν δοθεί αρκετές απαντήσεις σε κέρια ζητήματα. Προφανώς το θέμα των εισιτηρίων ήταν αυτό για το οποίο υπήρξε από πολύ νωρίς τοποθέτηση και σχετική ερώτηση, με τον Τσούς Μπουένο να δηλώνει πως ακόμα και εκείνοι οι Τούρκοι οπαδοί που αντιμετώπισαν προβλήματα με τα εισιτήριά τους κατάφεραν να εξυπηρετηθούν και πως κανένας δεν μπήκε στο γήπεδο δίχως να έχει κάποιο εισιτήριο. Αυτό σε πλήρη αντίθεση και με την ανακοίνωση του Telecom Center νωρίτερα το μεσημέρι σχετικά με χιλιάδες οπαδούς που δίχως ταυτοποίηση, δίχως έλεγχο, και με το Telecom Center να κατηγορεί και τη EuroLeague για επιβολή προς τους άνδρες ασφαλείας να μην πραγματοποιείται έλεγχος πλέον όταν η κατάσταση είχε φτάσει στο προχώρητο με χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να μπουν στο γήπεδο. Αυτή η διαμάχη, τουλάχιστον από μεριάς EuroLeague, έχει απαντηθεί.

0: Φυσικά μπορείτε να δείτε και στο sportpavlafm.gr τις πιθανότητες που δίνουν ο Παναγιώτης Κεφαλάς και ο Δημήτρης Παπαδήμας. Ένα πολύ ωραίο βίντεο και με τον Χρήστο Ρομπόλη φυσικά σχετικά με τον μεγάλο τελικό του Final Four. Δεν θα είναι το μοναδικό, θα υπάρχει σχολιασμός και ρεπορτάζ και αργότερα. Εννοείται ότι οπτικοακουστικό υλικό θα υπάρχει μπόλικο και στην ιστοσελίδα μας. Οπότε πάμε στον Νίκο Ζέρβα τώρα που τον έχουμε μαζί μας. Έλα Νικόλα.
1: Ακούμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
2: Γιατί νομίζω ότι αυτές παραμένουν ίδιες στον τρόπο που αγωνίζεται, αλλά περισσότερο στο πώς έχει δομήσει το ρόστερ του, το γεγονός ότι πήρε παίκτες μέσα στη διάρκεια της σεζόν, πήρε τους παίκτες για να βοηθήσει την ομάδα και στο πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3: Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος και όχι εγώ, δεν είμαι αρμόδιος εγώ να απαντήσω. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω και νομίζω ότι τα καλύπτει όλα είναι ότι με τον coach σαν προπονητή της ομάδας έχουμε φτάσει στα 5 Final Four. Είναι ο δεύτερος τελικός που παίζουμε. Έχουμε χάσει παιχνίδια στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να του καταλογίσει ότι δεν έχει ετοιμάσει ομάδες, δεν έχει κάνει ομάδες ανταγωνιστικές ή το οτιδήποτε. Προφανώς και τα κομμάτια κάθε χρόνου που μπαίνουν, που βγαίνουν, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Σημασία έχει η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας αύριο. Όχι, δεν έχει το μυαλό μου, γιατί έχουμε μια δουλειά να κάνουμε η οποία είναι πάνω απ' όλα στις εικόνες και από όλα τα πράγματα πρέπει να σκέφτεται, που μπορεί να σκέφτεται οποιοδήποτε παδός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
1: Κώστα, τον μπάσκετ έχει αλλάξει το 2013 σε έναν ημιτελικό με την Τσέσκα. Παίξατε ανάλογη άμυνα με χθες. Θα χρειαστεί να παίξετε ανάλογη επίθεση απέναντι στην ίδια ομάδα, να προσεγγίσετε δηλαδή καλύτερα επιθετικά το παιχνίδι αύριο για να πάρετε το τρόπαιο.
3: Κοίταξε, το έχω ξαναπεί, έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ σήμερα ημέρα, δεν υπάρχουν αμυντικογενείς και επιθετικογενείς ομάδες, είναι οι συνδίκες του παιχνιδιού και πρέπει όποια ομάδα καταφέρει να μπαίνει στις συνδίκες του παιχνιδιού και να προσαρμόζεται, αυτή έχει τις περισσότερες πιθανότητες και για τη νίκη και για την τελική έκβαση του παιχνιδιού. Θέλουμε να παρουσιάσουμε σίγουρα τη δυναμική μας άμυνα που είχαμε και προχθές με τη Φενέρ, νομίζω ότι είναι κλειδί για εμάς. Και σίγουρα στην επίθεση έχουμε το ταλέντο, έχουμε τα πρόσωπα και τους παίκτες να ξεκλειδώσουν κάθε άμυνα.
4: Παραμένετε το ίδιο focus στο πλάνο σας.
3: Κοίταξε να δεις, κρίνεται ένας τίτλος και κρίνεται μια Ευρωλίγκα, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα εφησυχάσμου. Εμείς από την αρχή της χρονιάς το έχουν πει πάρα πολλές και περισσότερο από όλους ο coach, εστιάζουμε στον εαυτό μας και στο πώς θα είμαστε εμείς έτοιμοι. Είναι ένας τελικός, οπότε ούτε απουσίες μετράνε ούτε τίποτα και οι δύο ομάδες θα μπουν μέσα για να παλέψουν με τρόπο.
1: Ακούσαμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, παιδιά.
0: Ωραία, Νικόλα μου.
1: Επιχειρούμε και με έτερο παίχτη και ξαναμιλάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Ζέρβα. Ήταν ο Νίκο Ζέρβα από το Telecom Center. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Κώστα Παπα-Νικολάου σε προσώπους του τύπου. Το προφανές είπε σε ότι αφορά και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Στάθηκε στην άμυνα, αυτή την άμυνα η οποία έπνιξε την Φενέρ στον ημιτελικό, αυτή η άμυνα η οποία κατάφερε να μπει σε προτεραιότητα για τους Ερυθρόλευκους και παρά το γεγονός ότι επιθετικά μπορεί να μην έκαναν το τέλειο παιχνίδι, ο τρόπος που εμφανίστηκαν και ο τρόπος που σταμάτησαν την ομάδα του Σαρών Ζεσκεβίσιους ήταν καθοριστικός για να οδηγηθούν στον μεγάλο τελικό και όπως είπε κρίνεται, διακυβεύεται μια Ευρωλίγκα, η κορυφή της Ευρώπης, δεν μπορεί να υπάρχει εφησυχασμός αυτή τη στιγμή για κάποια ομάδα, άσχετο από τις πόσες συμμετοχές μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός στο Final Four, πόση εμπειρία, πόσο να έχει πάρει μαθήματα και να ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις μπορεί να του προκύψουν στο παρκέ. Σωστά τα είπε ο Κώστας, ότι από τη στιγμή που διακυβεύεται η κορυφή της Ευρώπης, δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος. Ναι, μεν μπαίνουν σε μια εξίσωση, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός ίσως να είναι πιο ήρεμος, είτε λόγω αυτού, είτε λόγω των απουσιών που έχει Real. We'll be right back.

Λοιπόν, μικρή ποδοσφαιρική παρένθεση. Γκολ για την Χαλ απέναντι στη Μίντλεσμπρο στο 95, στο 5ο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. 1-0 για τις Τίγρες. Οπότε και 1-0 τώρα για την Ίντερ κοντρα στην Μπολόνια με τον Φεντερίκο Ντιμάρκο, τον κορυφαίο παίκτη όλης της λίγκας για τη φετινή σεζόν με τις 18 ασίστ. Ο Ντιμάρκο στο 32 με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-0. Έλεγα για τη Χαλ ότι για περίπου 2,5 λεπτά ακόμα και εφόσον κρατήσει αυτό το 1-0. Δεν θα χρειαστεί να συμβουλευτεί δικηγόρους, αν και το έχει κάνει ήδη, καθώς και ο ιδιοκτήτης της, ο Ατζούν, πριν από το μάτς, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση ήττας της ομάδας του από την Μίντλεσμπρο θα κινηθεί νομικά, διότι η ομάδα του μέχρι και την Τρίτη το απόγευμα προετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τη Σαουθάμπτον. Αυτή αποκλείστηκε, γιατί κατασκόπευε την Μίντλεσμπρο πριν τους μεταξύ τους ημιτελικούς. Οπότε σου λέει, εφόσον εμείς προετοιμαζόμασταν για άλλη ομάδα και μας έτυχε άλλη, γιατί να μην δούμε αν μπορούμε να περάσουμε άνευ αγώνα και να ανέβουμε στην Πρέμιερ. Να δούμε αν θα μετρήσει και τον γκολ, βέβαια, γιατί τώρα εκεί που σταμάτησε το replay, ίσως να. Όχι, τι επιρροή να υπάρχει και τι εκτεθειμένος παίκτης να είναι εκεί. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό στην εξέλιξη. Πάντως 1-0 για τη Χαλ στο 95, 1-0 για την Ίντερ στο 21ο λεπτό κόντρα στην Μπολόνια.

Λοιπόν, βλέπω τις αλλαγές να γίνονται κανονικά, οπότε μετράει το γκολ της Χαλ και 1-1 και η Μπολόνια σε φάση που κάτι δεν λειτουργεί σωστά στην άμυνα της Ίντερ, οπότε ισοφαρίζεται πολύ πολύ γρήγορα η πρωταθλήτρια ομάδα. 1-1 λοιπόν το παιχνίδι στην Ιταλία. Εγώ να σας θυμίσω ότι σε πολύ πολύ λίγο θα δείτε και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM πλάνα από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, με παρουσία και των αδερφών Αγγελόπουλων, με τους ιδιοκτήτες της ομάδας να δίνουν κανονικότατα το παρόν φυσικά για να στηρίξουν τους παίκτες και να τους δείξουν ότι είναι δίπλα τους και τους ενθαρρύνουν για την πολύ μεγάλη δοκιμασία της Κυριακής.

0: Επιστροφή κατευθείαν στο Telecom Center Athens και τον Νίκο Ζερβά. Έλα, Νίκο.
1: Λοιπόν, είμαι ακόμα στο Sports Director του Ισκάι Ολυμπιακός. Στην Μπαφέ, η είδηση και τα 11. Final Four, ένας ακόμη τελικός. Νομίζω ότι το ίδιο ακριβώς συνέστημα που πέραμε πριν τον ημιτελικό παίρνουμε και τώρα. Ηρεμία, προσήλωση στο στόχο και πολύ στεγανά.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχει απόλυτη ηρεμία, υπάρχει προσήλωση και όλο αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχει υγεία. Από τη στιγμή που είμαστε όλοι καλά και όλοι διαθέσιμοι, νομίζω αυτό είναι το βασικότερο, να είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε μάλλον έτοιμοι και σωματικά και πνευματικά στον αυριανό τελικό.
1: Πριν περάσουμε στα χρηστικά που διαφέρουν πολύ αυτή τη στιγμή τον κόσμο, θέλω να επικαλυψήσω λίγο το παλιό σου επάγγελμα. Τι διαφορετικό για αυτή η ομάδα φέτος και έχει φτάσει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο στον τελικό, με τόσο, να το πω έτσι, πονιατοποιώντας όλα τα αμυντικά συστήματα της Φενέρ, της Μονακό, παίζοντας ευρωμπάσκετ.
2: Καταρχήν ακολουθεί τις οδηγίες κατά γράμμα του προπονητικού staff. Δεύτερη μοίρα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές λύσεις και οι οποίες λύσεις δόθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ήμασταν και λίγο τυχεροί σε κάποιες στιγμές που κάποιοι παίκτες ήταν ή βρήκαμε κάποιους παίκτες τη στιγμή που θέλαμε, γιατί πολλές φορές δεν το καταφέρνεις αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει το πληρέστερο ρόστερ στην ιστορία του Ολυμπιακού και αυτό σου δίνει τη σιγουριά. Επίσης είναι το πληρέστερο ρόστερ αγωνιστικά και είναι ένα ρόστερ το οποίο ο ένας ξέρει τι πρέπει να κάνει, ο ένας στηρίζει τον άλλον και είναι σημαντικό ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός. Πραγματικά παλιά είχαμε στα αποδυτήρια το motto One for All, All for One. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα εφετινή είναι να υποσχοποιήσει αυτό το motto. Ίσως το επαναφέρουμε.
1: Έχει ομοιότητες με το 13.
2: Ήταν άλλη ομάδα το 13, δεν είχε τόσο πολλούς star. Αυτή η ομάδα έχει πολλούς star. Οι οποίοι όμως star έχουν βάλει το εγώ τους κάτω από το εμείς. Και αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Η ομάδα του 13 ήταν διαφορετική. Υπήρχε ο Βασίλης Πανούλης σε πρώτο ρόλο. Υπήρχε ο Γιώργος Πρίντεζης με τον Καϊλ Χάινς και τον Έισιλο από πίσω. Υπήρχε ο Στράτος Περπέρογλου σε ρόλους. Υπήρχαν διαφορετικοί, ήταν πιο πολύ ρολίστες τότε ομάδα. Αλλά εδώ είναι πιο πολύ, περισσότεροι στάρ, οι οποίοι όμως έχουν γίνει εργάτες. Αυτό είναι σημαντικό, αν θέλετε να το συγκρίνουμε.
1: Τώρα, ο κόσμος ρωτάει. 14.000 θέσεις κοντά, αύριο. Δεν το ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρουμε γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει συμμετοχή. Δεν μπορούμε να βρούμε εμείς εισιτήρια με κάποιο τρόπο. Τώρα, αν κάποιοι φίλαθλοι μας έχουν βρει εισιτήρια μέσω των δύο ομάδων που αποκλείστηκαν, δηλαδή της Βαλένθια και της Φενέρμπαχτσε, πιστεύω ότι το έχουν κάνει, γιατί αυτά τα μηνύματα έχουμε, ότι πολλοί έχουν βρει εισιτήρια και θα είναι περισσότεροι αύριο στο γήπεδο, όσοι και να είναι, και από χθες είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Final Four.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Sport Director της Καλή Ολυμπιακός. Προσπαθώ, παιδιά, να καταφέρουμε να βρούμε άλλον έναν παίκτη τουλάχιστον. Οπότε επικοινωνούμε ξανά.
0: Ωραία, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πολύ μικρό break κατευθείαν όπως μιλήκε ο Στέφανος Παλαιότολου και επιστρέφουμε Big Wins Sport FM 94,6.
3: Big Wins Sport FM 94,6.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Περιμένουμε ενδεχομένως άλλον έναν πρωταγωνιστή από πλευράς Ολυμπιακού. Μόλις τώρα, τελευταίο σφύριγμα στον τελικό ανόδου προς την Πρέμιερ, μαζί με την Κόβετρη και την Ήψιτς. Τελικά η Χάλ είναι αυτή που θα βρεθεί στην κορυφαία κατηγορία έπειτα από 9 χρόνια, με το τελικό 1-0 στο ακριβότερο παιχνίδι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για τα χρήματα που διακυβεύονται με την άνοδο στην Πρέμιερ λόγω και των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και για ένα τελικό που πέρασε από 40 κύματα για τις δύο φιναλίστ, για το πιο ακριβώς θα είναι το ζευγάρι. Χάλ λοιπόν είναι εκείνη η οποία θα συνοδεύσει την Ipswich και την Coventry στη μεγάλη κατηγορία, από την οποία περιμένουμε ακόμα στην τελευταία αγωνιστική, αύριο το βραδάκι λοιπόν, λίγο πριν τις 8, να μάθουμε ποια θα κάνει παρέα στη Wolves και την Burnley, καθώς η υπόθεση του υποβιβασμού και της τελευταίας ομάδας που θα πέσει η κατηγορία κρίνεται ανάμεσα στη West Ham και την τότε να μονάχα.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει πάντως και κυκλοφορούν και καταγράφονται και οι δηλώσεις των παικτών του Ολυμπιακού και εμείς εδώ ακούσαμε τον Κώστα Παπανοούλαου, ακούσαμε και τον Sports Director του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Μπαφέ, που αναφέρθηκε και στον κόσμο που πραγματικά δεν μπορούν να ξέρουν και από τον Ολυμπιακό πόσες χιλιάδες οπαδοί θα είναι στο Telecom Center αύριο το βράδυ. Διαβάζω εντάχει τις δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ στην κάμερα της Nova. Λέει: κοιτάμε την ομάδα μας, την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Δεν ξεχνάμε τι έγινε στο Κάουνα στο 23 όταν πήγαμε με ψηλά τη μύτη. Τώρα είμαστε πιο όρημοι και πάμε αποφασισμένοι. Μπήκαμε δυναμικά, βάλαμε τους κανόνες μας στην άμυνα, στην επίθεση. Δεν ήμασταν τόσο καλοί, είπε για το μάτς με τη Φενέρ. Αύριο θα δούμε σύνθετες άμυνες, θα είναι διαφορετική κατάσταση. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Κάουνα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, παραδοχή και ίσως επίγνωση κατάστασης από τον Βεζένκοφ για ό,τι έγινε το 23 στο Κάουνας. Δεν φοβήθηκε να παραδεχτεί ότι ο Ολυμπιακός πήγε με ψηλά τιμή της εκείνο το Final Four και έπαθε ό,τι έπαθε και πήρε και το μάθημα που πήρε από εκείνη τη διοργάνωση. Οπότε προφανώς αυτές οι αρνητικές εμπειρίες και εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρνει και δίνει το παρόν και στα επόμενα Final Four, τον έχουν κάνει πιο δυνατό, τον έχουν κάνει πιο δυνατό πνευματικά αρχικά και έπειτα στο παρκέ με τα όσα ετοιμάζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οπότε είναι σίγουρα στα σύν των ερυθρόλευκων για το αυριανό μας με τη Real.

Λοιπόν, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι στις 9 η ώρα το βράδυ και παρέουλα θα είμαστε εδώ να σχολιάζουμε και να παρακολουθούμε και το πρώτο ημίχρονο. Υπάρχει ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Γερμανίας ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Στουτγκάρδη. Στις 10 κάνει σέντρα η αγωνιστική της La Liga, φυσικά με την Μπαρσελόνα να έχει στεφτεί ήδη η πρωταθλήτρια Ισπανίας, οπότε δεν υπάρχει κάτι που να πρέπει να κυνηγήσουν τουλάχιστον Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Να δω λιγάκι εντάχει και πόσο είναι το σκορ στον τελικό του Champions League στις γυναίκες. Δεν υπάρχει σκορ, δεν υπάρχουν τέρματα. Στο 42ο λεπτό το Μπαρσελόνα Λιόν παραμένει στο 0-0.

Εσείς μπορείτε κανονικότατα, αν δεν προλάβατε ή δεν ακούσατε τις δηλώσεις και του Sports Director του Ολυμπιακού, του Χρήστου Μπαφέ, εδώ στον Big Win Sport FM 4,6 και τον Νίκο Ζέρβα από το Telecom Center, έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του σταθμού τα όσα είπε ο Χρήστος Μπαφέ σχετικά με το πληρέστερο ρόστερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, με στάρ που έχουν γίνει εργάτες, και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο που θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να φτάσει στις κορυφές που κυνηγά, γιατί καλά τα πλάνα, καλή καθοδήγηση από την άκρη του πάγκου, αλλά πρώτα νομίζω ότι θες χαρακτήρες που να ενώνονται από τον πάγκο μέχρι και το παρκέ, και έπειτα θες και ανθρώπους οι οποίοι θα γίνονται εργάτες για να εξυπηρετήσουν το σκοπό της ομάδας και έπειτα να θυμούνται ότι είναι στάρ, και αυτό το έχει ο Ολυμπιακός, όπως είπε και ο Χρήστος Μπαφές. Συγκεκριμένα ανέφερε πως υπάρχει απόλυτο σεβασμός, ο ένας στηρίζει τον άλλον, η ομάδα αξίζει να χρησιμοποιεί το μότο «One for all and all for one».

Βλέπουμε εδώ μαζί με τον Στέφανο Παλουότολο και τα πλάνα από την, το πόσο συγκλονισμένος είναι και ο Ατζούν, ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, με την άνοδο της ομάδας του έπειτα από 9 χρόνια τη μεγάλη επιστροφή στην Premier League. Πρέπει να έχει δεχτεί γκολ Ίντερ. Ναι, έχει δεχτεί γκολ Ίντερ, ένα δεύτερο. 2-1 με ανατροπή η Μπολόνια, με την μπάλα να έχει κοντράρει στον Λαουτάρο και να καταλήγει στα δίχτυα των Νερατζούρι για το 2-1 των γηπεδούχων στο Ρενάτο Νταλάρα στο πρώτο ημίχρονο. Γεμάτο πρώτο ημίχρονο, 42 λεπτά έχουν διεξαχθεί. 3 γκολ υπάρχουν στην αναμέτρηση για τη Σέρια Α. Το πρώτο ημίχρονο, 42 λεπτά έχουν διεξαχθεί. 3 γκολ υπάρχουν στην αναμέτρηση για τη Σέρια Α.

Μια Μπολόνια που με αυτήν την νίκη, αν παραμείνει νίκη, τουλάχιστον τώρα που είναι ψηλό στο σκορ, φτάνει στους 58. Ούτως ή άλλως είναι κάτω από την 7η η Αταλάντα. Αλλά το πολύ μεγάλο μάτς, σε εισαγωγικά, η πολύ μεγάλη μάχη θα γίνει για το Champions League, για την τελευταία θέση στο Champions League, την τέταρτη, με την Κόμο και την Juventus και τη Ρώμα να διεκδικούν την είσοδό τους στην πρώτη τετράδα της Ιταλίας, και η Μίλαν στους 70 προφανώς και βρίσκεται σε κίνδυνο με τη Juventus, την ομάδα από το Τωρίνο, να έχει υποστεί ή τα σοκ την περασμένη αγωνιστική και να έχει υποχωρήσει στην έκτη θέση. Οπότε το κομμάτι της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές οργανώσεις είναι εκείνο που ζεματάει εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής τη Serie A για το φετινό πρωτάθλημα. Αύριο ολοκληρώνεται και η Αγγλία. Σιγά σιγά όλα τελειώνουν σε ό,τι αφορά τις μεγάλες λίγκες. Θα προλάβουν άραγε, με ερωτηματικό, να πάρουν και κάποια ανάσα οι παίκτες οι διεθνείς πρωτού αναχωρήσουν για να ενσωματωθούν και στην αποστολή των εθνικών ομάδων των χωρών τους, όσοι εξ αυτών έχουν κληθεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Πλέον μπορείτε να δείτε και στο site του Big Wins Sport FM τα πλάνα από την τελευταία προπόνηση. Παρόντες και οι Αγγελόπουλοι, όπως αναφέρει. Φυσικά η δική μας αποστολή εδώ του Big Wins Sport FM είναι 4,6. Τα παιδιά, ο Χρήστος Ρομπόλης, ο Νίκος Ζέρβας, ο Παναγιώτης Κεφαλάς και ο Δημήτρης Παπαδήμας, άπαντες παρόντες για να έχουν τα πάντα για εσάς και να μεταφέρουν και στον αέρα της κορυφαίας αθλητικής ενότητας της χώρας οτιδήποτε συμβαίνει, φυσικά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πολλά μηνύματα έρχονται και όλα κάπως εφευρίσκουν πράγματα και αφορμές για αρνητικές καταστάσεις σε κερκίδα και γήπεδο εν ώψη του τελικού της EuroLeague. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι όλο αυτό, παιδιά, ούτε να σκέφτεται κάποιος κάτι, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάπως προκαλείται μια δυσάρεστη κατάσταση που θα έχει κάπου αλλού αντίκτυπο ή θα ξεσπάσει κάτι άλλο. Okay, και το Telecom Center τοποθετήθηκε σήμερα το μεσημέρι σχετικά με την οργάνωση και την ασφάλεια, κατηγορώντας την EuroLeague, και η EuroLeague από την πλευρά της με τον Τσους Μπουένο, δηλώσεις το οποίο μπορείτε να δείτε και στο sportpavlofm.gr, πήρε θέση και είπε ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει κάτι από όλα αυτά να αποτελέσει αφορμή για κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο, οπότε καλό είναι και οι σκέψεις και των οπαδών και μη των ομάδων ή και των απλών φιλάθλων να μην πηγαίνει κατευθείαν στο ότι δηλώσεις ή

θέσεις ή ανακοινώσεις πάντα προκαλούν κάτι αρνητικό, γιατί δεν θα έπρεπε και να λαμβάνονται ως τέτοιες, ως αφορμές δηλαδή, για να γίνουν χειρότερα ή να, τα πράγματα ή να προκληθεί κάτι αρνητικό.

Εννοείται, για όσους ρωτούν, θα έχουμε ρεπορτάζ και για τη Ρεάλ, όχι μονάχα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προετοιμάζεται δίχως προβλήματα. Εννοείται εδώ, λίγο μετά τις 8 ενδεχομένως, τα παιδιά που ήταν παρόντες και στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ θα έχουν να μας μεταφέρουν ό,τι υφίσταται από το, και από το ιατρικό δελτίο της Βασίλισσας και ενδεχομένως και από το αγωνιστικό πλάνο του Σέρτζιο Σκαριόλο. Προφανώς έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς η Ρεάλ θα καταφέρει να ξεπεράσει και τις δικές της δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ο ισπανικός τύπος από εχθές το βράδυ έκανε λόγο για πρόκριση στον τελικό με πικρό τρόπο, κυρίως για το πρόβλημα που αποκόμισε ο Γκαρούμπα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος. Άλλοι με λίγο πιο αισιόδοξη νότα ή προσπάθεια να διατηρήσουν κάπως και το ηθικό των φίλων της Ρεάλ ψηλά, έκαναν λόγο για μια πρόκριση και μια προσπάθεια ομάδας που δεν θα πατήσει το φρένο ή δεν θα σταματήσει στην πρώτη αναποδιά που θα συναντήσει. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα είμαστε στον BWIN Sport FM να ακούσουμε και το ρεπορτάζ των Μερέγκε σε πολύ λίγη ώρα, μόλις ολοκληρωθεί και η διαδικασία με τις συνεντεύξεις και τα πλάνα από τις προπονήσεις των ομάδων.

Λοιπόν, πάντως για την Χάλη, η οποία επιστρέφει στην Πρέμιερ έπειτα από 9 χρόνια απουσίας και ούσα η πιο αδικημένη κατ' εκείνη στην όλη υπόθεση του πολύπαθου τελικού των play-offs της Championship. Έχω να σας πω ότι την περασμένη σεζόν είχε αποφύγει τον υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία στη League One στην διαφορά τερμάτων. Με υπεροχή στη διαφορά τερμάτων, απλά είχε επιβιώσει την τελευταία στιγμή, στην τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην Championship. Και από αυτή την κατάσταση και την κατρακύλα σαν έναν μικρό βράχο σε μια βουνοπλαγιά που δεν έχει stop, οι Τίγρες κατάφεραν φέτος να μπουν στα playoffs, να φτάσουν μέχρι και τον μεγάλο τελικό και εκεί να εκμεταλλευτούν το τεράστιο λάθος που έκανε ο Σολ Μπράιν, ο τερματοφύλακας της Μίδλεσμπρο, ο οποίος ήταν και απαρηγόρητος στο φινάλ, έβαζε την φανέλα στο πρόσωπο, ήθελε να κρυφτεί από τις κάμερες, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έπαθε, γιατί δεν κατάφερε να συγκρατήσει ένα γύρισμα που έγινε από αριστερά στη φάση του γκολ. Οπότε από τα δικά του χέρια η μπάλα κατέληξε στον σκόρερ της Χάλ, τον Μακμπέρνι, ο οποίος με προβολή έκανε αυτό το 1-0, με το οποίο οι Τίγρες ανεβαίνουν στην Premier League και θα τις δούμε για πρώτη φορά από τη σεζόν 16-17.

αυτή την Premier πάντως που θα βρεθούν οι Τίγρεις, δεν θα βρίσκονται από το βράδυ της Κυριακής και έπειτα ο Pep Guardiola, ο Mohamed Salah και ο Andy Robertson και ο John Stones ενδεχομένως και ο Bernardo Silva που έχουν ανακοινώσει ότι φεύγουν από τη City. Τέλος εποχής για πολλούς λοιπόν, κυρίως για τον Guardiola που ολοκλήρωσε μια δεκαετία με 20 τίτλους στην Manchester City έχοντας ανακοινώσει από το πρωί της Παρασκευής την αποχώρησή του επίσημα πλέον, γιατί είχε γίνει γνωστό από τις προηγούμενες μέρες. Ο Σαλάχ και ο Ρόμπενσον βρέθηκαν σήμερα στην τελευταία τους προπόνηση ως μέλη της Λίβερπουλ. Αν έχετε έτσι με αυτό τον καιρό κιόλας που είναι έξω όρεξη να συγκινηθείτε, μπορείτε να δείτε και τα βίντεο, μάλλον τα φιλμ που έχουν ετοιμάσει από τη Λίβερπουλ στο YouTube για να αποχαιρετήσουν τους δύο παίκτες, περίπου διάρκειας μίας ώρας το καθένα, και για τον Σαλάχ και για τον Ρόμπερτσον, να συγκινηθείτε με την ησυχία σας και να αντιληφθείτε και πόσο τεράστιο ήταν το πέρασμα αυτών των δύο παικτών από την Λίβερπουλ που μαζί τους άλλαξε στάτους. Δεν είναι ψέμα, μια Λίβερπουλ η οποία είχε γίνει περίγελος και έφτανε να μην μπορεί να διεκδικήσει τίποτα στην εποχή τη δική τους και στην εποχή του Κλοπ, άλλαξε ολοκληρωτικά το κλαμπ.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 8 θα πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό break. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε, να είστε σίγουροι, θα έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ από το Telecom Center για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid, οπότε μένετε κανονικά συντονισμένοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και τώρα θέλει το τρόπαιο. Για να μην χάσεις ούτε φάση του μεγάλου τελικού της EuroLeague, συντονίσου εδώ, στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Από νωρίς, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης και στις 9 η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης περιγράφουν λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το τέλος του μάτς ακολουθεί ρεπορτάζ, δηλώσεις, σχολιασμός και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή στις 9. Τις πιο μεγάλες στιγμές τις ζεις εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Κωνσταντινιάουλης. Στην εντατική μετά από σοβαρό τροχαίο Μάριος Οικονόμου, όταν η μηχανή του 33χρονου πρώην διεθνούς κεντρικού αμυντικού συγκρούστηκε και με επιβατικό αυτοκίνητο στα Ιωάννα, ο πρώην στόπερ που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μπολόνια και Κοπενχάγη, φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν ξεχνάμε το Κάουνας που πήγαμε με ψηλά τη μύτη. Τώρα είμαστε πιο όρημοι. Το μήνυμα του Σάσα Βεζένκοφ ενώπιση του αυριανού τελικού του Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ στο Telecom Center. Αξίζουμε να είμαστε εδώ. Αναζήσουμε τη στιγμή. Ακόμα και αν δεν κερδίσουμε, η ομάδα θα είναι δυνατή τα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα, συνέντευξη τύπου, παρουσία των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, η τελευταία προπόνηση. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε στο τέλος. Λέω ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιος Καριόλο για τον τελικό του Final Four. Πιστεύουμε σε αυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Τον Ισοχεζόνια χωρίς Σέντερ Βασίλης, αφού μετά τους Ταβάρες και Λέν τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Την πρόθεση για αύξηση των ομάδων σε 24 στα επόμενα χρόνια στη EuroLeague εξέφρασαν Ντέγια Μποντιρόγκα και Τσούς Ματέο. Απολογήθηκε ο πρόεδρος της οργανώτριας Φενέρ για το ζήτημα των εισιτηρίων. Το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν, τόνισε ο CEO της οργανώτριας για τη συμμετοχή Άρη και ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γιάκοπ Νέστου, καθώς απομένουν μόνο υπογραφές προκειμένου ο 38χρονος Δανός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Καλύτερος νεαρός παίκτης της σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς για την παρουσία του Σλάβεν Μπελούπο μέχρι το Γενάρη. Ανακοίνωση καταγγελία για όσα έγιναν στους ημιτελικούς του Final Four, εξέδωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ΟΑΚΑ. Χιλιάδες άτομα εισήλθαν στο Telecom Center χωρίς εισιτήρια. EuroLeague επέβαλε στο security το μη έλεγχο, αναφέρει. Απαιτώ από την αστυνομία μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τόνισε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην άκρη του Χαβιέρη Μπάλτα στην έδειξή του στη Mozart Sport. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης που έβλεξε το εγκόμιο και εξήγησε τη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Ηλιόπουλο. Σηκώνουν μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη η πρόταση του Λεβανδιακού για το δεξιό μπακ τριαντάφυλλο Τσάπρα στο κάδρο και το όνομα του συμπέκτη του Μάριου Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σενάρια στη Σερβία για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Φιλιπ Κόσιτς που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορούν και τη νέα σεζόν και τη ώρα με ΤΕΚ και ΜΠΑΠ που συμπλήρωσαν τον προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών και ανανεώνουν αυτόματα. Στη χρονική διάρκεια του συμβολέου φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία με τον ΟΣΔΟΕΦ. Το επόμενο διάστημα η πρόταση των Τάισον και η οριστική άποφαση για τον Γιακουμάκη. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει για τη νέα σεζόν. Ο Άρης προτεραιότητας του Ρούμπεν Ρέγγες είναι αποδοσμένες παιχτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται την παραμονή του. Σε μπάση αλέτος στην τεχνική της ηγεσία και τη νέα σεζόν επιβεβαίωσε μέσω ανάρτηση και φυσιά. Μπρέκ για τον Πάκου, νίκησε 28-25 την άξο Χριστού του Καματερού στον τρίτο τελικό του Σαρφάνα Χάντμπολ γυναικών και κάνει το 2-1 σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο αγώσμα του Μίκους πέτυχε ο Μίλτος Σεντόγλου με τον Έλληνα αθλητή να σημειώνει άλμα στα 8-46 και να παίρνει την πρώτη θέση στον Diamond League που διεξήχθη στην πόλη Σιαμενσκίνα. Επιστροφή στην Premier League μετά από 10 χρόνια για τη Χαλ που νίκησε 1-0 τη Μίντερσμπρο στον τελικό ανόδου με την ομάδα του Ατζούνι Λιτσαλή να μην έχει χάσει ποτέ στον τελικό των playoffs τη Championship. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάτης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην εξέταση της εκπομπής, με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Γκολ υπάρχει στην Μπολόνια και είναι για τους γηπεδούχους. 3-1 λοιπόν απέναντι στην Ίντερ. Οκ, δικαιολογείται και μια τύπου χαλαρότητα από τους νερατζούρια, αλλά έχουν δεχτεί 3 γκολ 48 λεπτά από την Μπολόνια και μάλιστα με ανατροπή στο σκορ. Έβλεπα και το Ζιελίνσκι. Α, είναι και αυτό γκολ. Ωραία. Σωστά τον είδα το Ζιελίνσκι. Κάνει την προβολή, περνάει και η μπάλα από τον goalkeeper των Μιλανέζων, οπότε γίνεται το 3-1.

0: Σας υποσχεθήκαμε μπόλικο ρεπορτάζ εν ώψη τελικού της EuroLeague και αρχίζουμε σιγά σιγά να αναλύουμε λίγο παραπάνω τα πράγματα για το μάτς του Ολυμπιακού με τη Real Madrid. Και για να το κάνω αυτό θέλω και την πολύτιμη βοήθεια και τις γνώσεις του Παναγιώτη Κεφαλά. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα. Με τιμάς.
0: Τι έχουμε, πώς θα είδες εκεί τα πράγματα?
1: Ήρεμα είναι τα πράγματα, αισιόδοξοι είναι όλοι, χαμογελαστοί είναι όλοι, είτε από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού είτε ακόμη και από τις Real, και το λέω ακόμη και από τις Real γιατί είχαμε ένα tweet νωρίτερα μέσα στη μέρα του παλιού παίκτη της Βασίλισσας, του Γκαλουγκά, του Φαμπιάν Κοζέρ, ο οποίος χαρακτήρισε τη Real σε αυτόν τον τελικό, τον αυριανό τελικό με τον Ολυμπιακό, outsider, είναι μια έννοια η οποία όταν αγωνίζεται η Real νομίζω το outsider δεν κολλάει δίπλα της, συνήθως το φαβορί είναι η Real, απλά ο Φαμπιάν Κοζέρ συνέθεσε διάφορα γεγονότα και στοιχεία εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Αφενός είναι η πολύ και σημαντική τραυματισμοί που έχει η Ρεάλ, που στην ουσία θα κατέβει χωρίς πεντάρι. Ο μόνος διαθέσιμος για τη θέση 5 για τη Βασίλισσα είναι ο Αλμάνσα, ο Πικυρικάς, ο οποίος και χθες ακόμη στον ημιτελικό με τη Βαλένθια πήρε απλά τα τελευταία δευτερόλεπτα του έδωσε ο Σέρτζιος Καριόλης έσα για να συμπληρώσει την, για να έχει μια συμμετοχή σε Final Four. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ο Ιταλός τεχνικός κάνει την έκπληξη αύριο και δώσει περισσότερα λεπτά στον Αλμάνσα. Ελείψη και του Γκαρούμπα που ήταν η απώλεια η τελευταία στη front line για την Βασίλισσα. Ο Γκαρούμπα ο οποίος παρεμπιπτόντος στην προπόνηση της Ρεάλ δεν βγήκε, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό.
0: Έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση για τη διάγνωση κάτι τραυματισμού του, να υποθεί είναι οριστικά νοκάουτ ή το παιδί χάνει όλο το καλοκαίρι ή κάτι, ξέρουμε κάτι περισσότερο?
1: Για τη σοβαρότητα τραυματισμού του όχι, δεν έχουμε κάποιο okay. update μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά από ό,τι λέγανε και οι Ισπανοί συνάδελφοι και από χθες, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά νομίζω με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, γιατί ήταν και άσχημη εικόνα του όταν το βλέπω, αν το είδαμε από το γήπεδο, έφυγε όχι απλώς κουτσένοντας, αλλά ήθελε και βοήθεια ναι, ναι, ναι. για να φύγει από το, από το γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Ισπανού διεθνούς. Από εκεί και πέρα λοιπόν μίλησαν, έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής αύριο, αποκτήθηκε πολύ πιο μετά αφού του έληξε η προθεσμία για τις μεταγραφές στην Ευρωλίγκα και απλά η αφόκτησή του από την Real Madrid για όσους ξενίζει αυτή η κίνηση είναι για, για τα παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, γιατί και με την τελευταία απουσία του Γκαρούμπα καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον η Βασίλισσα είναι με μόλις ένα σέντερ, αλλά αυτός θα είναι διαθέσιμος μόνο για τα μάτς στην Ισπανία, στο πρωτάθλημα. Ο Μέρι Γιούρτσεβεν λοιπόν είπε ότι αφενός είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις ένα παιχνίδι και να μείνεις στη 12, να μείνεις μέσα στο γήπεδο για να βοηθήσεις την ομάδα σου. Το μόνο που έχω να κάνω είναι μόνο απλά να τους υποστηρίζω. Αυτό που χρειάζεται η Real για να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό χρειάζεται να είναι σκληρή, να είναι aggressive που λένε, επιθετική δηλαδή. Δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει δεύτερες κατοχές στον Ολυμπιακό και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να του επιτρέψει να φυτάρει με πολύ καλά ποσοστά έξω από τα 6,75. Ενώ δηλώσεις μας έκανε και ο Τσουμαοκέκε, ένας παίκτης ο οποίος είναι rookie στην Ευρωλίγκα, είναι rookie και στα Final Four βέβαια. Ο Αμερικανο-Νιγηριανός, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσουμαοκέκε, ο forward, ο οποίος μάλιστα και λόγω του ύψους του κιόλας, η λογική λέει ότι ο Σέρτζιος Καριόλα θα το χρησιμοποιήσει στον αυριανό τελικό και, και στη θέση 5. Ο Κέκε δήλωσε λοιπόν έτοιμος να ανταπεξέλθει σε ό,τι του ζητήσει ο προπονητής του. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το έχει δείξει αυτό καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν, αλλά από την άλλη αυτό που έχει φέρει την Real Madrid της μέχρι στιγμής σε αυτό το σημείο, δηλαδή να παίξει σε έναν τελικό του Final Four, είναι η ανθεκτικότητα την οποία έδειξε κατά τη διάρκεια της σεζόν, που ήταν μια σεζόν η οποία είχε πολλά προβλήματα. Βέβαια λέει τα περισσότερα δυστυχώς έτυχε σε εμάς, γιατί λέει έτσι γίνεται στο μπάσκετ, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν διάφορα απρόπτα, αλλά δυστυχώς λέει φέτος τα περισσότερα ήταν σε εμάς, δεν βέβαια και χαρτολογώντας, αλλά είπε ότι έχουμε δείξει ανθεκτικότητα. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχει υψηλό κίνητρο από τις αρχές της σεζόν και πάντα θα υπάρχει υψηλό κίνητρο και σίγουρα οι απουσίες προφανώς θα σπρώξουν και τους υπόλοιπους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω έτσι ώστε η Real να κατακτήσει το τρόπαιο και μάλιστα αυτό το είπε και σε ερώτηση όπως είπαμε με αφορμή αυτό το tweet το οποίο έκανε την ανάρτηση στο έξμα για να είμαστε πιο σωστοί που έκανε ο Φαμπιάν Κοζέρ χαρακτηρίζοντας όπως είπαμε outsider την Real Madrid, ο Κέκη είπε ότι Δεν νιώθουμε έτσι. Δεν νιώθουμε καθόλου outsider. Πολλοί θα έλεγαν ότι ήμασταν outsider και στον χθεσινό ημιτελικό λόγω των απουσιών, αλλά δεν το δείξαμε αυτό σε κανένα σημείο. Είμαστε Real Madrid, είμαστε ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και έχουμε την ποιότητα και εξ αρχής, όπως είχαμε πει, ότι θέλουμε να πάμε μέχρι το τέλος του δρόμου και να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Αυτά και από τον Τσούμα Οκέκε. Γενικά, όπως είπαμε, στο αγωνιστικό Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι δεν θα είναι διαθέσιμοι σε αυτό το Final Four. Προέκυψε και η απουσία του Γκαρούμπα εχθές στο 4ο δεκάλεπτο στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Χωρίς καθαρό πεντάρι η Ρεάλ στον αυριανό τελικό. Κάτι άλλο από αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για την Ρεάλ, γιατί κανονικά στο Shoot Around και σε αυτήν την προπόνηση την οποία θα κάνει η Ρεάλ συμμετείχε κανονικά ο Αντρές Φελής, ο γκάρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία, ο οποίος και εκείνος έφυγε χωλένοντας, τα λέγαμε, από το παρκέ, ενώ το μάτς είχε κρυφθεί, αλλά από ό,τι μάθαμε κιόλας οφειλόταν κυρίως σε κράμπες τις οποίες είχε ο Δομινικανός γκάρντ, οπότε και σήμερα ήταν κανονικά στο Shoot Around και στην προπόνηση, άρα δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής του στο αυριανό παιχνίδι.
0: Γενικότερα, Παναγιώτη, πώς τους είδες τους Ισπανούς, δηλαδή από άποψη ψυχολογίας, από το τι αποπνέουν ως ομάδα έπειτα και από την νέα ποδιά με τον Γκαρούμπα χθες το βράδυ, και το λέω για να προσθέσω και το ότι κάπως μου κλώτσισε να ακούω με το Σκαριόλο και στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του Final Four πριν από τους ημιτελικούς, ότι εντάξει, δεν είναι και μόνη ιδέα τώρα να κατακτήσουμε την EuroLeague, και δεν ξέρω αν μια τέτοια δήλωση είτε διώχνει πίεση και άγχος από τους παίκτες, είτε μπορεί να βοηθήσει. Δεν ξέρω με τι μπορεί να παρουσιαστεί, με τι πνεύμα μπορεί να παρουσιαστεί μια ομάδα στο παρκέ έπειτα μια τέτοια δήλωση του προπονητή. Δηλαδή, τι πάει να πει, δεν έχουμε αιμονή ιδέα. Όταν φτάνεις ένα βήμα πριν από την κορυφή της Ευρώπης, γιατί να με σου γίνει αιμονή το ότι θέλεις εσύ να είσαι αυτός που θα πάρεις το τρόπαιο. Και έπειτα από αυτό και μετά τις αναποδιές, αυτό, τι ψυχολογία εσύ εισέπραξες από τους Ισπανούς.
1: Για το πρώτο σκέλος που λες για το Σέρχιο Σκαριόλα και τη δήλωση περί αιμονής για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, νομίζω ότι αυτή τη δήλωση την έκανε περισσότερο για τον εαυτό του, ότι ήταν πρέπει να ήταν προσωπική ερώτηση, γιατί ο Σέρχιο Σκαριόλα τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι είναι στο προσκήνιο και στους πάγκους πάρα πολλά χρόνια, τον έχουμε δει να σηκώνει κούπες, να σηκώνει κούπες με ομάδες, να κερδίζει μετάλλια με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, να την στο υψηλότερο βάθρο είτε του παγκόσμιου μπάσκετ είτε του ευρωπαϊκού. Δεν έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, οπότε ενδεχομένως αυτή η δήλωση περί αιμονής για κατάκτηση Ευρωλίγκας να ήταν περισσότερο για τον εαυτό του, να το πω. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι της Ρεάλ νομίζω δεν συμβιβάζονται με μια τέτοια δήλωση. Όταν είσαι στη Ρεάλ νομίζω ότι πάντα η κορυφή είναι ο στόχος σου. Από την άλλη, οι παίκτες της Ρεάλ και οι κινήσεις τους, η νοοτροπία την οποία έχουν και γενικά, ρε παιδί μου, έτσι όπως τους είδα εγώ, είναι ότι είμαστε παίκτες της Ρεάλ. Εμείς, ναι, όσοι και να είμαστε, θα παλέψουμε για να το πάρουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, αυτό το mood έχουν οι συγκεκριμένοι παίκτες. Τους βλέπεις, έχουν, δεν θέλω να τους πω του ΠΕ, καταλαβαίνεις, γιατί
0: μια αρνητική
1: έννοια η λέξη του ΠΕ, έχουν αυτή την νοοτροπία. Είμαστε παίκτες της Ρεάλ. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω, και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τίποτα, και έτσι βγαίνουμε στο πάρκι. Δεν είδα ούτε αγχωμένα πρόσωπα, ούτε νευρικότητα, ούτε τίποτα. Όλοι με το χαμόγελο ήταν. Έτσι γενικά με ένα μηδίαμα ήταν οι περισσότεροι, οπότε δείχνοντας δηλαδή ότι αύριο θα μπουν να δώσουν τον καλύτερό τους αυτό για να κατακτήσουν ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για λογαριασμό της Ρεάλ.
0: Ωραία.
1: Πάμε γιατί μου... τους είδα, ας πούμε.
0: Τέλεια, τέλεια, υπέροχα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Έγινε, Κώστα μου, καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μας μετέφερε όλα όσα είδε και από την τελευταία προπόνηση από τους μερέγγες και το ρεπορτάζ σχετικά με τα αγωνιστικά τους νέα, και για τον Γκαρούμπα που προφανώς δεν βγήκε καν για την προπόνηση της ομάδας του σήμερα το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Υπενθυμίζω ότι αποχώρησε υποβασταζόμενος με τη βοήθεια των συμπαικτών του για να βγει από το παρκέ. Επομένως, προφανώς δεν περιμέναμε και το παιδί να προσπαθήσει να πατήσει το πόδι του στο παρκέ έπειτα από τόσο σοβαρή ζημιά που φάνηκε να έχει αποκομίσει. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ, και με αυτό το σκεπτικό και αυτό το mindset προπονήθηκαν οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο και αναλύσαμε τον Παναγιώτη και τη δήλωση του coach της Βασίλισσας που μάλλον τελικά ήθελε να αποφορτήσει εκείνος τον εαυτό του και το δικό του μυαλό σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να κυνηγήσει τη EuroLeague μέχρι και το τέλος. Και από τον Παναγιώτη Κεφαλά θα πάμε στον Χρήστο Ρομπολή, ο οποίος επίσης ήταν στο Telecom Center και αυτή την ώρα με τις συνεντεύξεις των παικτών και τις προπονήσεις των δύο ομάδων. Οπότε πάμε να κάνουμε μια κουβέντα και με εκείνον για όσα αντίκρισε και αφουγκράστηκε. Γεια σου Χρήστο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Είπα και εγώ θα με βγάλετε γιατί έχω να πάω και να ακούσω τον Τζάμπα Iron Maiden που είναι δίπλα, καταλάβες. Όχι με, θα παίξω. Ξέρεις, απλά θα ακούσω, δεν θα βλέπεις, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, ναι, όντως είχε αρκετά πράγματα σήμερα. Νομίζω σας τα μετέφερε τα του Ολυμπιακού ο Νίκος Ζέρβας, τα της Ρεάλ ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Ντέγια Μποντιρόγκα και ο Τσους Μπουένο. Μάλλον περισσότερο ο Τσους Μπουένο και λιγότερο ο Ντέγια Μποντιρόγκα.
0: Φυσικά, ίσως είναι και συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, ασφαλώς.
2: Ναι, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο εκτελεστικός διευθύντης της Ευρωλίγκας, ο CEO, όπως είναι ο κανονικός του έτσι, ο ρόλος, ήταν αυτός που μίλησε και περισσότερο σε σχέση με τον Ντέγια Μποντιρόγκα που είναι πάντα έτσι εφιδωλός. Καταρχάς να πούμε ότι απολογήθηκε για το κομμάτι των εισιτηρίων και την ταλαιπωρία που υπέστησαν αρκετοί οπαδοί. Είπε πάντως, ισχυρίστηκε ότι δεν πήγε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο και οι μόνοι λέει που μπήκανε χωρίς εισιτήριο ήταν 187 άτομα, τα οποία όμως είχαν αγοράσει εισιτήριο, απλά δεν τους είχαν έρθει και απλά ήταν στις λίστες, οπότε τσεκαρίστηκαν από αυτές τις λίστες και μπήκαν έτσι στο γήπεδο. Δηλαδή κανένας χωρίς να έχει αγοράσει εισιτήριο δεν μπήκε στο γήπεδο. Αυτό είπε ο Τσους Μπουένο. Αυτό το οποίο
0: απλά έχουμε δύο αντικρουόμενες απόψεις, Χρήστο μου, πάνω σε αυτό. Δηλαδή το Telecom Center λέει άλλα, η EuroLeague λέει άλλα. Υπάρχει μια κόντρα σε αυτό. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ήμασταν στις εισόδους να κάνουμε εμείς έλεγχο ταυτοπροσωπείας ή τέλος πάντων έλεγχο εισιτηρίων. Οπότε μεταφέρουμε και τις δύο απόψεις και ο καθένας θα κρατήσει ό,τι θέλει από αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση είπε ότι πρέπει να απολογηθούμε λέει, για αυτό το μπέρδεμα που έγινε και κατανοούμε λέει, τη δυσαρέσκεια και των φίλων της Φενέρμπαχτσε που άργησαν να μπουν στο γήπεδο. Πρόλαβαν τον τζάμπολμεν όπως είπε, αλλά επέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θα κοιτάξουμε να το λύσουμε στο μέλλον. Είπε πάντως ότι δεν ήταν θέμα ούτε του γηπέδου ούτε της αστυνομίας, ήταν θέμα της πλατφόρμας των εισιτηρίων που είχε αναλάβει τη διαχείριση σε αυτό το κομμάτι. Και αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και ο Ντέγια Μποντιρόγκα επί του θέματος, λέγοντας ότι ζητάμε συγγνώμη στους φίλους του Φενέρ και στο Σύλλογο, αλλά είναι ένα πρόβλημα που στο τέλος, όπως είπε, το λύσαμε. Να πούμε ότι αρχικά ο Τσους Μπουένο ευχαρίστησε και την κυβέρνηση και την περιφέρεια και γενικά όλες τις ελληνικές αρχές για τη συμβολή τους ώστε να γίνει εδώ το Final Four, το οποίο το χαρακτηρίζει το καλύτερο που έχει γίνει ποτέ. Ευχαρίστησε και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ονομαστικά και φυσικά και την εταιρεία την White Whale που έχει τη διαχείριση του γηπέδου για όλα όσα έκαναν για να γίνει πράξη αυτό το event στο Final Four. Και στη συνέχεια δέχτηκε ένα σωρό ερωτήσεις. Η πιο άμεσα που ενδιαφέρει άμεσα το ελληνικό κοινό έχει να κάνει την έκανε ο Παναγιώτης Κεφαλάς παρεμπιπτόντος για τον ΠΑΟ και τον Άρη, οι οποίοι όπως ξέρουμε έχουν επιλέψεις για να αγωνιστούν στην Ευρωλίγκα. Δεν το έπαιξε κάθαρα ο Τσους Μπουένο. Η αλήθεια είναι ότι από τα συμβραζόμενα καταλάβαμε ότι άμεσα, δηλαδή τη νέα σεζόν, το 26-27, δεν πρόκειται να τους δούμε στην Ευρωλίγκα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Τσους Μπουένο, είπε ότι έχουμε μιλήσει φυσικά και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Είναι ομάδες λέει, οι οποίες έχουν μεγάλο όραμα, έχουν ισχυρούς ιδιοκτήτες, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμες για να μπουν στην Ευρωλίγκα και όχι αυτό να συμβεί νωρίτερα. Θέλουμε να φτάσουν στο 100% και να τους βοηθήσουμε να φτάσουν στο 100% της δυναμικής τους. Αυτός είναι ο φυσικός τρόπος με τον οποίο μπορούν να γίνουν τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι, είπε ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωλίγκας. Συνεπώς για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, αρχικά από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν ότι την έζησαν στο EuroCup και μετά αργότερα βλέπουμε. Αυτό φυσικά θα έχει να κάνει και με την αναδιάρθρωση που θα γίνει, δηλαδή με την αύξηση των ομάδων που δεν θα γίνει την ερχόμενη σεζόν. Του χρόνου θα πάμε και πάλι με τις 20 ομάδες, δηλαδή με 38 αγωνιστικές και το ίδιο φορμάτ. Ρωτήθηκε πότε βλέπει να γίνεται αυτή η αύξηση των ομάδων σε 20, σε 22 ή και σε 24 και ο Τσους Μπουένο είπε ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για να γίνει αυτό. Φέτος υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα σε πολλά μέτωπα και γι' αυτό αποφασίσαμε να πάμε με ένα πλάνο αυτό που είχαμε ήδη την φετινή σεζόν και έκανε ειδική αναφορά και στις ομάδες του Ισραήλ που αναγκάστηκαν να παίξουν εκτός Ισραήλ, εκτός Τελαβίβ, συγκεκριμένα κύμα Καμπική Χάπολ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Είπε επίσης για τα θέματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζει η Μονακό, που και αυτή ήταν μια δυσκολία. Είπε για το εν γέννη θέμα που υπάρχει ακόμα με τις ρωσικές ομάδες που είναι αποκλεισμένες ακόμα και τώρα από την Ευρωλίγκα λόγω της κατάστασης με την Ουκρανία. Οπότε όλα αυτά, λέει, δεν μας επιτρέπουν να πάμε άμεσα σε αυτή την αναδιάθρωση, αλλά είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε σχετικά σύντομα για 22 ομάδες, ίσως από την μεθεπόμενη σεζόν, 27-28, και αργότερα ίσως και με τις 24 ομάδες, σε ένα φορμάτ το οποίο βέβαια θα είναι υποσυζήτηση πώς θα γίνει τότε και αν θα είναι οι ίδιοι αγώνες οι περισσότεροι. Συζητάμε να γίνουν περιφέρειες ή με γεωγραφικά κριτήρια ή με κάποια κλήρωση, είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα υπό συζήτηση και θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα και με τις ομάδες και με τους παρόχους, τους τηλεοπτικούς, γιατί όλοι προφανώς πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την ευρύτερη κουβέντα. Ρωτήθηκε εμπροκειμένο και επειδή αναφέρθηκα και στις ομάδες του Ισραήλ και της Ρωσίας τι μέλη γενέστε με αυτές. Και είπε και για τις δύο περιπτώσεις πάνω κάτω το ίδιο, ότι η συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα δεν εξαρτάται από την ίδια την Ευρωλίγκα, εξαρτάται από τις γεωπολιτικές συνθήκες. Είναι και οι δύο σε μια κατάσταση περίεργη, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με την πόλεμη κατάσταση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Είπε όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και όταν υπάρχει και η έγκριση από τη FIBA, γιατί πρώτα περιμένουν την Ομοσπονδία του Αθλήματος να το εγκρίνει αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε τη συζήτηση για την είσοδο, αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι, και δεν θέλουμε να το θέσουμε όπως είπε σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο, είναι η ασφάλεια όλων των ανθρώπων, των παιχτών, των προπονητών, των ομάδων, των θεατών, των διαιτητών, όσων συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Δεν θα διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση, λέει, το οτιδήποτε αν δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια ότι έχει επανέλθει η ειρήνη σε αυτά τα κομμάτια του χάρτη. Ρωτήθηκε ακόμα και για το τι γίνεται με τη Μονακό. Είπε ότι η Μονακό είναι ένας προορισμός που η Ευρωλίγκα τον θέλει, είναι μια ομάδα η οποία έχει προσφέρει στη διοργάνωση, αλλά λέει με την παρούσα κατάσταση που έχει τα πολλά οικονομικά προβλήματα δεν μπορούμε να συζητάμε. Πρέπει να λύσει, λέει, πρώτα τα θέματα των οφειλών της που είναι πολύ σημαντικά, να αλλάξει η ιδιοκτησία και εν συνεχεία θα το συζητήσουμε αν έχει μέλλον στη διοργάνωση ή όχι. Ρωτήθηκε για την Μπουργκ, τη γαλλική ομάδα που κατέκτησε το Euro κάποια βάση κανονισμού, έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Είπε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα εκεί. Είναι μια ομάδα που έχει μια εντυπωσιακή κουλτούρα, έχει έναν πολύ καλό οργανισμό και αγωνιστικά και με φιλάθλους που τον στηρίζουν. Αλλά λέει έχει κάποια ζητήματα όπως αυτό της έδρας που πρέπει να διευθετηθούν. Είμαστε σε επαφή μαζί τους, είπε, και υποθέτω, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ότι στο επόμενο διάστημα, τον επόμενο ίσως μήνα, θα ξέρουμε και τι θα γίνει. Ρωτήθηκε και για τη Ρεάλ, η οποία είναι η μόνη από τις συμμετόχους της Ευρωλίγκας, τις 13 συμμετόχους δηλαδή, που δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο δεκαετές. Όλες υπογράψαν οι υπόλοιπες, ακόμα και η Βιλερμπάν που ανανέωσε ή και ακόμα και η Φενέρμπαχτσε που δεν είχε υπογράψει μέχρι πρότινος. Και είπε ότι δεν έχει ακόμα υπογράψει, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνει και πιστεύω ότι η θέση της είναι στην Ευρωλίγκα, γιατί αυτή η διοργάνωση είναι η καλύτερη στην οποία μπορεί να βρίσκεται μια ομάδα αυτή τη στιγμή, είπε για την Ισπανική ομάδα που είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού στον αυριανό τελικό. Και άλλα θέματα τέθηκαν στην κουβέντα, όπως για τη διαιτησία, όπου ο Ντέγιαν Βοντιρόκα είπε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαιτησία, θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχουμε μακράν υπέρ τους καλύτερους διαιτητές που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ντέγιαν Βοντιρόκα. Για την πιθανή συνεργασία με το NBA Europe είπε ότι πάντα το τραπέζι για να συζητήσουμε είναι ανοιχτό και θα πρέπει να θέσουμε τους όρους της συζήτησης για να συμβεί αυτό. Δεν είναι ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Υπάρχει όμως μια θετική διάθεση, ένας καλός διάβολος επικοινωνίας και με το NBA Europe και με την FIBA. Δεν έχουμε φτάσει όμως στα επιμέρους καυτά ζητήματα, όπως είπε, για να τα λύσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω σε τεχνικές, ας πούμε, λεπτομέρειες ή κάποια πράγματα πιο εξεζητημένα. Πρώτα θα πρέπει, λέει, να δούμε τι γίνεται, να βάλει κάθε πλευρά τους όρους της και τα red flags, όπως είπε χαρακτηριστικά, τις κόκκινες γραμμές, να το πω εγώ έτσι, στη συζήτηση για να μπορέσουν συνεχεία να πάνε παρακάτω σε αυτό το κομμάτι. Και ένα ακόμα τελευταίο ζήτημα που έχει το δικό του ενδιαφέρον έχει να κάνει με το Final Four του 27, το οποίο βάσει συμφωνίας, γιατί είναι υπογεγραμμένα αυτά, είναι να γίνει στο Αμπουντάμπι. Βέβαια θυμίζω ότι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και η Dubai BC και δεν αγωνιζόταν εντός των τυχών το τελευταίο διάστημα και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να παίξει, να γίνει και Final Four εκεί. Όπως είπε, είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Υπάρχει συμφωνία υπογεγραμμένη, όπως είπε, με το Dubai για να γίνει εκεί. Με τα Μπουντάμπι, συγγνώμη, για να γίνει εκεί το Final Four του 27, αλλά όλα αυτά είναι πάντα σε συνάρτηση, όπως είπε, με τις γεωπολιτικές συνθήκες και την κατάσταση εκεί στην Μέση Ανατολή. Εμείς πάντα, λέει, έχουμε στο μυαλό μας και ένα Plan B, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο από αυτού. Θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, πώς έχει η κατάσταση, να την επαναξιολογήσουμε. Ευχόμαστε να είναι καλά τα πράγματα για να γίνει κανονικά όπως είναι προγραμματισμένο το Final Four του 27 στο Αμπουντάμπι. Και το ίδιο ευχήθηκε ουσιαστικά και για τις άλλες ομάδες που εμπλέκονται σε εμπόλεμες ζώνες και εμπόλεμες καταστάσεις. τις Ισραηλινές, τις Ρωσικές κτλ. Και ένα τελευταίο που το ξέχασα, επειδή ρωτήθηκε για την ατάκα του Τζέρι Καρντενιάλε, του είναι ο επικεφαλής της μετοχικής ομάδας που έχει την Μίλαν, την ποδοσφαιρική, ο οποίος ενδιαφέρεται να μπει στο μπάσκετ και δήλωσε πρόσφατα ότι δεν βλέπει μέλλον ιδιαίτερο στις ομάδες Ευρωλίγκας, γιατί δεν βλέπει να είναι οικονομικά κερδοφόρες, και τόνισε ο συγκεκριμένος ο κ. Καρντενιάλε ότι θα ήταν πιο έτσι προσοδοφόρο για αυτές τις ομάδες να στραφούν στη FIBA και στο NBA Europe. Εκεί ο Μπουένο, ο οποίος είναι πάντα έτσι αρκετά ευγενικός και πώς να το πω έτσι, πολύ έτσι, πολύ δικαλικό, ρεκ, φάνηκε λίγο να εκνευρίζεται με το σχόλιο. Το χαρακτήρισα σε βέζλι και αλαζονικό αυτό το σχόλιο που έκανε ο Τζέρι Καρντινάλε. Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο, λέει, αλλά πρέπει να ξέρει, λέει, ότι και το Μιλάνο έχει μια μακρά ιστορία στην Ευρωλίγκα και για κάποιο λόγο την έχει αυτή, και η οικογένεια Αρμάνι, του συγχωρεμένου του σχεδιαστή μόδας, είχε προσφέρει πολλά στο μπάσκετ. Θεωρώ, λέει, ότι ήταν ένα τυχαίο σχόλιο, και θεωρώ, λέει, ότι το NBA δεν έχει τις ίδιες απόψεις με τον συγκεκριμένο, γιατί σέβεται την κοινότητα του μπάσκετ και δεν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο όπως ο κύριος Καρντινάλε. Αυτά τα ενδιαφέροντα από την συνέδευση τύπου. Οι προπόνησεις τελειώνουν τώρα σε λίγο, της Ρεάλ είναι μέσα και ολοκληρώνει. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αποχωρήσει και περιμένουμε αύριο από νωρίς τον Ταβαντούρη. Νομίζω ότι θα ανακοινωθούν και τρόποι πρόσβασης του Ολυμπιακού, των φίλων του Ολυμπιακού, του κ. Όγκου τέλος πάντων, προς το Telecom Center. Και φυσικά σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε στις 9 θα κορυφώνεται η δράση. Εμείς θα είμαστε όλοι εδώ, όλο το team, για να σας τα μεταφέρουμε όλα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Φυσικά και αύριο το πρωί, το μεσημεράκι μάλλον, με την κουμπή μας με τον Παναγιώτη τον Κεφαλά, να κάνω και λίγο γκρίζα διαφήμιση, με επιτρέψεις, Κώστα, έτσι.
0: Εννοείται, φίλε.
2: 12 η ώρα με τον Παναγιώτη Κεφαλά, θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Τέλεια. Χρήστο Ρομπόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Αυτά ήταν τα κυριότερα και αρκετά ζητήματα από τη συνέντευξη τύπου Μποντίρογκα και Τσους Μπουένο. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε. Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 4,6. Και εγώ να σας πω ότι εφόσον γιορτάζουμε με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dynetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlefm.gr για να μπείτε στην μεγάλη κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 του μηνός, δηλαδή μέχρι την προσεχή Παρασκευή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα, 11 με 12 το πρωί. Όση ώρα εμείς μιλούσαμε μπασκετικά με Παναγιώτη Κεφαλά και Χρήστο Ρομπόλη, να σας πω ότι η Ίντερ έχει μειώσει σε 3-2 στην Μπολόνια, έπειτα από μια τρομερή ενέργεια του Ντιούφ από δεξιά. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι και ο Πίο Εσπόζητο πανεύκολα μείωσε σε 3-2. Γενικότερα είναι πάρα πολύ χαλαρή η Νερατζούρι, η νταμπλούχη της Ιταλίας. Πριν από λίγο είχε και ένα τρομερά κακό σου το Κάρλος Αουγκούστο και έβαλε κατευθείαν τα γέλια και ας βρισκόταν πίσω στο σκορ με 3-1 η ομάδα του. Και τώρα αρχίζουν να μπαίνουν και πιτσιρικάδες για την Ίντερ, με τον Κίβου να τους δίνει την ευκαιρία τους. Ενώ σε ό,τι αφορά στο πόλο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στους τελικούς της Water Polo League έπειτα από 10 χρόνια. Επιβλήθηκαν οι πράσινοι του Απόλλωνα στο Σεράφιο με 12-9 και θα βρεθούν ξανά στους τελικούς της Λίγκας, όπου και θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, η Μπαρσελόνα είναι έτοιμη να αναρριχθεί στην κορυφή της Ευρώπης σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτή τη στιγμή είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 απέναντι στη Λιόν, στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται μία εβδομάδα πριν από τον τελικό των ανδρών ανάμεσα στην Πάρη και την Arsenal, στο 55 και το 70 τα δύο τέρματα για την ομάδα από την Καταλωνία που θα κατακτήσει την Ευρώπη για την φετινή αγωνιστική περίοδο. 2-0 σε 71 το λεπτό αυτό το παιχνίδι.

Εγώ να σας πω ότι αργότερα το βράδυ, 10 παρατέταρτο, θα κάνουν σέντρα και τα παιχνίδια για τα playoffs του Conference League στο Βέλγιο, εκεί όπου έχουμε την Genk να κοντράρεται με την Leuven. Παρ' όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι. Προφανώς και θέλει η ομάδα του να καταφέρει να εξασφαλίσει την καλύτερη θέση από τη Λίγκα για να βρεθεί στο Conference League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Adverb, Westerlo και Standard Liège, Charleroi, τα υπόλοιπα παιχνίδια.

Πάντως στην γενικότερη ατελείωτη κουβέντα που λαμβάνει χώρα από χθες σχετικά με τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο Telecom Center και την είσοδο αρκετών χωρίς εισιτήρια βάσει των όσων ισχυρίζεται και το Telecom Center, η εταιρεία που διαχειρίζεται το γήπεδο, σε αντίθεση με ό,τι δήλωσε και ο Τσους Μπουένο, ο CEO της EuroLeague νωρίτερα το μεσημέρι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η τοποθέτηση από τον Βασίλη Παρθενόπουλο, πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ, που βρέθηκε στο Telecom Center το απόγευμα της Παρασκευής μέσω social media. Ανήρτησε ένα μήνυμα το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στην ιστοσελίδα του Bwin Sport FM και ανέφερε πως εγώ ως πρόεδρος Παναθηναϊκού στάθηκα στην ουρά όπως όφυλα, παρέδωσα το εισιτήριό μου και έγινε έλεγχος τόσο του εισιτηρίου μου όσο και της ταυτότητάς μου. Γιατί να μην συμβαίνει λοιπόν το ίδιο και με τους υπόλοιπους χιλιάδες φιλάθλους.

0: Λοιπόν, επειδή έχω Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιταξία της εκπομπής, δεν σημαίνει ότι δεν την έχουμε και για την ιστοσελίδα του Big Win Sport FM. Οπότε είναι εκείνη η οποία ξέρει καλύτερα από αρκετούς το τι συμβαίνει και στη φόρμουλα. Οπότε διαβάζω και στο Grand Prix του Καναδά πως πήρε νίκη ψυχολογία στον αγώνα sprint ο Ράσελ μετά από σκληρή μάχη με τον Αντωνέλη. Επικράτησε του πρωτοπόρου και συμπαίκτη του, του Αντωνέλη, παίρνοντας νίκη ψυχολογία στο sprint race του Καναδά. Δεύτερος κατετάγει ο Νόρις, με τον Τζορτζ Ράσελ να διαβάζω πως ήταν ψύχρεμος και κυριάρχησε για να επιστρέψει στις νίκες στο Grand Prix του Καναδά. Και πέμπτο για την φετινή σεζόν, διαβάζω για σκληρή μάχη με τον συμπαίκτη του και πρωτοπόρος βαθμολογίας Κίμι Αντωνέλη, που είχε δύο ψηφιακές εξόδους στο γρασίδι. Υπάρχει ακόμα μία διαδικασία για αργότερα στις 11 η ώρα το βράδυ σε ό,τι αφορά τη Φόρμουλα 1, και φυσικά υπάρχει και ο κύριος αγώνας στις 11 το βράδυ της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν με διορθώσει και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, μάλλον θα το έχω πει σωστά. Οπότε και για αυτό και για την Φόρμουλα 1 φυσικά απόλυτη ενημέρωση εδώ στον Big Win Sport FM. Ακόμα ένας από το team που βρέθηκε στο Telecom Center και βρίσκεται και από εχθές πολύ νωρίς για όλο το Final Four, το τρίμερο, αυτό την τρίμερη γιορτή του μπάσκετ, ο Νίκος Ζέρβας. Τον καλησπερίζω και αυτόν για να συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν εν ώψη του τελικού του Ολυμπιακού με τη Real Madrid. Γεια σου Νίκο.
1: Καλησπέρα Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, εντάξει. Λίγο κουρασμένοι, αλλά αξίζει τον κόπο να καλύψετε τις διοργανώσεις. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά.
0: Φυσικά, φυσικά. Τι αφουγκράστηκες από τον Ολυμπιακό?
1: Ορίστε.
0: Τι αφουγκράστηκες από τον Ολυμπιακό ενώπιση τελικού?
1: Νομίζω ότι τα ίδια που λέγαμε όλες τις μέρες. Είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει μια τρομερή στοχοπροσήλωση. Βλέπεις ότι είναι όλοι αποφασισμένοι, ότι προετοιμάζονται. Εντάξει, πάντα επαγγελματικά προετοιμαζόντουσαν. Δεν το συζητάμε από πλευρά προπόνηση, ηρεμία, ξεκούραση, αλλά. Βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε φέτος από το Μάρτιο και μετά να είναι στην καλύτερη κατάσταση αγωνιστικά, και αυτό του προσδίδει μια σιγουριά και στην πνευματική του διαχείριση της κατάστασης, με αποτέλεσμα να μην ακούς πολύ μεγάλα λόγια, να βλέπεις σε σεβασμό στον αντίπαλο. Η ομάδα να έχει φτάσει 40 λεπτά πριν από την κατάκτηση ενός τίτλου που τον κυνηγάει πάρα πολλά χρόνια, με μεγάλη συνέπεια. Παρ' όλα αυτά να αντιμετωπίζει το παιχνίδι σαν να είναι ασφαλώς τελικός, αλλά χωρίς να θέλει να βάλει έξτρα πίεση πάνω της η ομάδα. Και αυτό νομίζω ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το είδαμε και στον ημιτελικό. Θα δούμε αν αρκεί όλο αυτό που έχει προηγηθεί για να παίξει ο Ολυμπιακός ένα καλό παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ και να πάρει το τρόπαιο. Αγωνιστικά δεν υπάρχουν προβλήματα. Έτσι όλοι προπονήθηκαν κανονικά στο Telecom Center. Καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται κάποια προπόνηση υψηλής έντασης. Όταν ένα μάτσο έχει λιώσει την Παρασκευή στις 8 η ώρα το απόγευμα, για 24 ώρες απλά θες να χαλαρώσεις, να κάνεις κάποια σουτ, κάποια μικρά σπριντ ίσως, και υπάρχει πάρα πολύ τακτική που δουλεύουν οι προπονητές, είτε με meeting στο ξενοδοχείο, είτε στο Glassdoor που γίνεται το συγκεκριμένο Final Four, και νομίζω ο Ολυμπιακός απλά πρέπει να διαβάσει αυτά που θα προσπαθήσει να κάνει Real για να καλύψει τις δικές της αδυναμίες που έχουν δημιουργηθεί από τις πολύ σημαντικές απουσίες που έχει στις 5. Να τα εκμεταλλευτεί αυτά ο Ολυμπιακός, και κυρίως να βρει, ξαναλέω, αντίδοτο σε ό,τι και αν δοκιμάσει αμυντικά η Ρεάλ για να τον σταματήσει.
0: Ξέρεις τι Νίκο, διάβαζα και τις δηλώσεις του Βεζένκοφ, ναι, που ανέφερε ότι είχε πάει. Ξέρεις τι Νίκο, διάβαζα και τις δηλώσεις του Βεζένκοφ, ναι, που ανέφερε.

0: ότι ξέρουν πλέον και γι' αυτό μιλούν όπως μιλούν και γι' αυτό σκέφτονται όπως σκέφτονται, είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα σε σχέση με το τι μπορεί να προετοιμάσει ο Μπαρτζόκας, πού μπορεί να χτυπήσει τη Ρεάλ, πόσο μπορεί να υπολογίσει τις απουσίες της κλπ.
1: Ναι, προσυπογράφω, γιατί η δική μου άποψη είναι ότι επειδή έχει κολλήσει μια ταμπέλα στον Ολυμπιακό του 0-4, ότι είναι αποτυχημένος, ότι είναι loser, εμένα με βρίσκει τελείως διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Το πρώτο Final Four στο Βελιγράδι νομίζω ότι δεν είναι αποτυχία να έχεις επιστρέψει σε Final Four μετά από 5 χρόνια, να πηγαίνεις με το μικρότερο budget και να χάνεις από μια ομάδα όπως είναι η ΕΦΕΣ που ήταν και πιο έτοιμη και πρωταθλήτρια Ευρώπης εν ενεργεία. Για μένα αποτυχία είναι καθαρά το Κάουνας, αλλά και αυτό κρίθηκε σε ένα σουτ. Αν η εξήγηση είναι αυτή που δίνει ο Σάσα Βεζένκοφ σήμερα, εννοείται ότι είναι λάθος, ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή μπήκε λίγο μπλαζέ, να το πω έτσι, με τη μύτη ψηλά. Δεν είναι αποτυχία το Βερολίνο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάει με πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, έχοντας χάσει τους δύο καλύτερους του παίκτες, και είναι αποτυχία το Αμπουντάμπι, γιατί έχει πάει ως γκραν φαβορί και στον ημιτελικό παθαίνει ένα κλακάζ πραγματικά αγωνιστικό, το οποίο για μένα ήταν ένα συνδυασμός και αγωνιστικής αδυναμίας αλλά και πνευματικής προετοιμασίας. Γι' αυτό, όντας τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, τις τελευταίες ημέρες έλεγα ότι βλέπεις μια πνευματική προετοιμασία πολύ διαφορετική, μια αποφασιστικότητα, για να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία, έτσι. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι από τις τέσσερις προηγούμενες, αυτή που ζούμε τώρα είναι η πιο σημαντική του Ολυμπιακού, κυρίως γιατί γίνεται στην Ελλάδα το Final Four, κυρίως γιατί έχει 15.000 κόσμο, αύριο μπορεί να έχει περισσότερους στο πλευρό του, και από τη στιγμή που λείπει και ο γηπεδούχος, που σε αυτές τις περιπτώσεις κακά τα ψέματα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και όχι μόνο επειδή είναι ο Παναθηναϊκός, έχουμε δει Final Four στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ γηπεδούχο. Αύριο θα ζήσουμε το αντίθετο που είχε γίνει το 2015 δηλαδή, mm-hmm. που ο Ολυμπιακός έπαιζε στην έδρα της Ρεάλ, στο γήπεδο που προπονείται, στις μπασκέτες που σουτάρει. Όλα αυτά νομίζω, Κώστα, ότι έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να είναι ο Ολυμπιακός απόλυτα έτοιμος. Και φυσικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι και πολύ πιο όριμος πλέον. Πέρα από κάθε αμυντική τακτική, επιθετική τακτική, να διαχειριστεί σωστά και την επιτυχία του ημιτελικού. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο να πετάς έξω τη Φενέρμπαχτσε με τόσο εύκολο τρόπο.
0: Ναι.
1: Την ενεργία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά και για να μην υποτιμήσει τη Ρεάλ, γιατί πολύ απλά κακού του κεφαλιού το κάνει, έτσι. Έχει 11 τρόπε η Ρεάλ και έχει επιβιώσει σε αυτή τη διοργάνωση με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα μιλάμε για μια μάχη που για να την κερδίσεις εννοείται ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ σοβαρός.
0: Φοβάται ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τη λέξη φαβορή, τον τίτλο φαβορή?
1: Όχι, νομίζω ότι τον έχει αποδεχτεί κακά τα ψέματα.
0: Και τον έχει αποδεχτεί με σωστό τρόπο.
1: Ναι, αυτό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Είναι πολύ σωστό που λες, με σεβασμό στον αντίπαλο, γιατί πολύ απλά την έχει πατήσει και δεύτερον, πολλές φορές είναι πάρα πολύ εμπειρικοί οι προπονητές και οι παίχτες. Η Ρεάλ για παράδειγμα αύριο δεν έχει να χάσει κάτι. Νομίζω ότι η Ρεάλ μπορεί να είναι ένας τεράστιος σύλλογος, αλλά το ότι έχει φτάσει στο τελικό και φέτος με τόσα προβλήματα και εκεί που κανείς δεν την περίμενε, με αλλαγή προπονητή μετά από χρόνια, νομίζω ότι ακόμα και αν χάσει αύριο δεν θα πει κανείς ότι πω αποτύχατε, παίζοντας χωρίς τον Ταβάρες, χωρίς τον Καρούμπα, χωρίς τον Λεν. Άρα λοιπόν αυτή η αποσυμπίεση που υπάρχει στη Ρεάλ μπορεί να λειτουργήσει μπούμεραγκ. Η Ρεάλ ήταν αυτή που θα βάζει πολύ πιο εύκολα μακρινά σουτ, θα βγάζει πολύ περισσότερο τις άμυνες, έτσι. Για μένα όποιος πάει στο γήπεδο, βέβαια αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν οι παίκτες, έτσι, οι προπονητές πάνω απ' όλα, αλλά ακόμα και ο κόσμος θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι δεν είναι παιχνιδάκι το αυριανό, έτσι. Αυτή η περιοδία στο ατμόσφαιρο ότι ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει τόσο εύκολα, νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο ύφος αυτού του τελικού, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Και μου δίνεις πολύ καλή πάσα. Αυτό δημιουργήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρ, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επικράτησε η Ρεάλ της Βαλένθια, που ήταν αρκετά πιο κλειστό το παιχνίδι όσον αφορά την διακύμαση του σκορ. Ναι. Στερεί κάτι από την εμφάνιση της Ρεάλ ή της δίνει αβαντάζ, γιατί και η Βαλένθια τελικά συνέχισε να παίζει όπως την είδαμε να παίζει όλο το προηγούμενο διάστημα και με τις ταχύτητες που προσπάθησε να παίξει και που ταλαιπώρησε τον Παναθηναϊκό?
1: Αυτό είναι αυτό που κάποιος μπορεί να δει στον ημιτελικό. Το δεύτερο είναι ότι η Ρεάλ, παρά τα προβλήματα, ξαναλέω, είχε την εμπειρία και την οξυδέρκεια να φτιάξει ένα πλάνο, το οποίο ήταν το κατάλληλο για να αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη Βαλένθια, έτσι. Δηλαδή έκανε κάποια απλά πράγματα, ευτύχησε βέβαια να έχει 11 εύστοχα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, είναι ένα είδους ρεκόρ σε ημιτελικό, όντως συζητάμε. Θέλει και τύχη, το μπάσκετμπολ δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ και ανακάλυψα την Αμερική, αλλά η Ρεάλ είναι μια ομάδα που, να το πω έτσι, προσαρμόζεται σε κάθε συνθήκη, και αύριο σίγουρα θα έχει φτιάξει το πλάνο που πρέπει για να κλειδώσει τον

0: Ολυμπιακό. Η λογική λέει δεν θα τη στάσει αυτό, έτσι, γιατί υπάρχει και διαφορά ποσότητας στο ρόστερ και διαφορά ποιότητας και αγωνιστικής φόρμας, έτσι. Αλλά είναι μια ομάδα, Κώστα, που στις συζητήσεις μας στα τέλη της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας δεν νομίζω ότι κάποιος ποντάρε πολύ τα λεφτά του ότι θα είναι στο τελικό. Και αυτό από μόνο του ότι δίνει μεγάλη αξία σε αυτό που έχει κάνει. Απέκλεισε τη Χάπουελ με 3-1, μια Χάπουελ η οποία δεν είναι αμελητή ποσότητα, έχει πάρα πολύ ακριβό ρόστερ, έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και στον ημιτελικό απέναντι σε μια ομάδα που κακά τα ψέματα έκανε κάτι που ελάχιστες ομάδες το έχουν καταφέρει, να γυρίσουν από 2-0 σειρές στην Ευρωλίγκα, νομίζω ότι χθες δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου, έτσι. Είχε πάντα τα ενία και τον έλεγχο και ακόμα και όταν η Βαλένθια προσπαθούσε να πλησιάσει εκεί στους 5, στους 6 πόντους, είχε τις απαντήσεις, έτσι. Εγώ περιμένω ένα πολύ μεγάλο τελικό. Πραγματικά, σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες με όλες τις συνθήκες που έχει γύρω του και αυτές που αναλύσαμε νομίζω αρκετά. Αλλά η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ, Κωστά.
1: Ασφαλώς. Ωραία, Νικό μου, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι. Ότι αύριο, ξαναλέω, περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Καλό είναι ο κόσμος να πάει νωρίς στο γήπεδο, έτσι για να αποφύγει και την, στο συνωστισμό. Νομίζω ότι έγινε και το ρεπορτάζ, έδωσε τις εξογήσεις η Ευρωλίγκα, που οφειλόταν αυτή η καθυστέρηση με τα email. Η Ευρωλίγκα υποστήριξε ότι δεν έχει μπει κανείς χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, οι μαρτυρίες άλλα λένε, έτσι να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς. Έδωσε τη δική της εξήγηση, ζήτησε συγγνώμη στη Φενέρ, γιατί πραγματικά η Φενέρ μπήκαν τελικά στο γήπεδο οι άνθρωποι, αλλά ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το είχαμε ψηλοπροβλέψει με τον τρόπο που γίνεται η κατανομή των εισιτηρίων και με την πολύ δύσκολη εξίσωση της μεταπόλησης. Δεν μιλάμε για μια μεταπόληση κόστα 50% εισιτηρίων. Μιλάμε για μια μεταπόληση τεράστη, τουλάχιστον 5-6.000.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι εύκολο. Οπότε νομίζω ότι ελπίζω μάλλον να έγινε σοφότερη η Ευρωλίγκα και από του χρόνου στο Final Four να γίνεται διαφορετικά η κατανομή των εισιτηρίων.
1: Μάλιστα. Νίκο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, ήταν ο Νίκος Ζέρβας. Μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Πλέον 24 ώρες και 7 λεπτά πριν από το πρώτο τζάμπολ στο μάτς με τη Ρεάλ, όπου διακυβεύεται ο τίτλος της EuroLeague.

Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Ρενάντο Νταλάρα. Μπολόνια Ίντερ 3-3. Ο Ντιούφ καταφέρνει να αποτρέψει την ήττα για την Ίντερ στην τελευταία αγωνιστική για να κλείσει και αυτός ο κύκλος του πρωταθλήματος για τους κυρίαρχους της φετινής Σέρια. Δίχως αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά με μια ισοπαλία με επιστροφή στο σκορ από 3-1, με μια πρώτη ανατροπή από την Μπολόνια. Βλέπω και τον Χαράλαμπο Λυκογιάννη και ανάμεσα στις υπόλοιπες χειραψίες και τους ποδοσφαιριστές που αγκαλιάζονται και έτσι λένε δύο λόγια ο ένας τον άλλον. Οπότε τελικό 3-3 στο Μπολόνια Ίντερ. Λίγο πριν κάνει σέντρα και ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Γερμανίας, βλέπω τους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά. Μπάγερ Μονάχου Στουτγκάρντ στις 9 η ώρα. Η έναρξη αυτής της αναμέτρησης, με την Μπάγεν φυσικά να είναι η πρωταθλήτρια Γερμανίας, δίχως ιδιαίτερο κόπο, με απόλυτη κυριαρχία, με μια τριπλέτα με τον Κέιν, τον Ολίσε και τον Λουίς Δίας να κάνουν φοβερά και τρομερά πράγματα και να ξεπερνούν οι τρεις τους μόνο τα 100 τέρματα για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Να δω λίγο και αν έχει ολοκληρωθεί και ο τελικός του Champions League στις γυναίκες. Μπαρσελόνα Λιόν 4-0 το τελικό σκορ για τις Blaugrana. Λοιπόν, τα δύο τελευταία τέρματα επιτεύχθηκαν στο 90 και το 93 από την Παραλουέλο, αν την λέω σωστά, την κυρία. Οπότε εκείνη με δύο τέρματα σε διάστημα 3 λεπτών από το 90 και μετά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο τελικό 4-0. Η Μπαρτσελόνα στις γυναίκες είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για φέτος.

Νομίζω και από τα μηνύματα γίνεται αισθητή η περιραίωση ατμόσφαιρα, όπως ανέφερε και ο Νίκος Ζέρβας. Διαβάζω κάποια μηνύματα. Ρεάλ χωρίς ψηλό, 20 πόντους κλπ. Για τον Ολυμπιακό. Είναι δεδομένο ότι είναι τελικός και δεν θα είναι σε καμία περίπτωση όπως όσο άνετα τουλάχιστον και όπως όσο εύκολος αποδείχθηκε ο ημιτελικός για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Φενέρ. Ακόμα και όταν η Φενέρ κατάφερε να ρίξει στιγμιά τη διαφορά από τον Ολυμπιακό στους 9 πόντους, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κανένας, μα κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει, δεν έλεγε ότι μπορούσε αυτό το παιχνίδι να γυρίσει υπέρ των Τούρκων. Ήταν τέτοια η υπεροχή του Ολυμπιακού που οδήγησε σε μια άνετη νίκη, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Είναι όπως όταν μιλάμε για τα πιο ποδοσφαιρικά, θα σας πω εγώ, σε αντίθεση και με το μπάσκετ, όταν είναι τελικός. Αν υπάρχει μια τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας όπως είδαμε, ας πούμε, στο Aston Villa Freiburg το 3-0 και με πόσο μεγάλη άνεση το κατέκτησαν οι Villans στο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Όταν υπάρχει όμως ζευγάρι Real Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε. Καλή είναι η αισιοδοξία, καλή είναι η ελπίδα και επίσης στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι τάσσομαι πολύ υπέρ της άποψης του Νίκου Ζέβα για το ότι δεν θα έχει καμία σχέση αυτό το match με ό,τι συνέβη εχθές το απογευματόβραδο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.

Πάντως για όσους έχετε και τα εισιτήριά σας και θα βρεθείτε και στο μεγάλο τελικό αύριο στις 9 το βράδυ, έχει πλέον εκδοθεί και η σχετική ανακοίνωση για τα μέτρα ασφαλείας και τις ώρες μετακίνησης των φιλάθλων προς το Telecom Center. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως την είδαμε και την Παρασκευή με συγκεκριμένους σειρμούς από τον σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάλιρο από κάποια ώρα το απόγευμα και μετά από τις 5 όπως διαβάζω με προορισμό το ΆΚΑ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις κλπ. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του bwinΣΠΟΡ FM για να δείτε αναλυτικά ό,τι πρόκειται να συμβεί αύριο το απόγευμα για να ξέρετε κι εσείς πώς θα ανηφορήσετε προς το Telecom Center.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 9, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Στην εντατική μετά από σοβαρό τροχαίο Μάριος Οικονόμου, όταν μηχανή του 33χρονου πρώην διεθνούς κεντρικού αμυντικού συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στα Ιωάννα, ο πρώην στόπερ που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μπολόνια και Κοπενχάγη, φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν ξεχνάμε το Κάουνας που πήγαμε με ψηλά τη μύτη. Τώρα είμαστε πιο όρημοι. Το μήνυμα του Σάσα Βεζένκοφ ενώπιση του αυριανού τελικού του Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ στο Telecom Center. Αξίζουμε να είμαστε εδώ, ας ζήσουμε τη στιγμή. Ακόμα και αν δεν κερδίσουμε, η ομάδα θα είναι δυνατή τα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Παρουσία των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, η τελευταία προπόνηση. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε στο τέλος, δήλωσε ο τεχνικός Ρεάλ Μαδρίτης Σέρχιο Σκαριόλο για τον τελικό του Final Four. Πιστεύουμε σε αυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε, τόνισε ο Χεζόνια. Χωρίς Φέντερ Βασίλισσα, αφού μετά τους Ταβάρες και Λένε, τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Την πρόθεση για αύξηση των ομάδων σε 24 στα επόμενα χρόνια στη EuroLeague εξέφρασε τον Ντέγιαν Ποντιρόγκα και ο Τσούς Ματέο. Απολογήθηκε ο πρόεδρος του διοργανώτρια στη Φενέρ για το ζήτημα των εισιτηρίων. Το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν, τόνισε ο ΣΕΟ της διοργανώτριας για τη συμμετοχή Άρη και ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Πρώτο πυλόν του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γιάκοπ Νέστρουπ, καθώς απομένουν μόνο υπογραφές προκειμένου ο 38χρονος Δανός να αναλάβει τεχνική ηγεσία. Καλύτερος νεαρός παίκτης της σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς για την παρουσία του στη Σλάβε Μπελούπο μέχρι το Γενάρη. Ανακοίνωσε η καταγγελία για όσα έγιναν στους ημιτελικούς Final Four, εξέδωσε η ιδιοκτήτη εταιρεία του ΟΑΚΑ. Χιλιάδες άτομα εισήλθαν στο Telecom Center χωρίς εισιτήρια. EuroLeague επέβαλε στους security το μη έλεγχο, αναφέρει. Απαιτώ από την αστυνομία μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τόνισε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην άκρη του Χαβιέρη Μπάλτα στην ένδειξη τύπου στη Mozart Sport. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτά που κάνουμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης που έπλεξε το εγκόμιο και εξήγησε τη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολιτς και Μάριο Λιόπουλο. Σηκώνουμε ανήκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για το δεξιό μπακ τριαντάφυλλο Τσάπρα στο κάδρο και το όνομα του συμπαίκτου του Μάριου Βίχου για το άριστερο άκρο της άμυνας. Σενάρια στη Σερβία για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Φιλιπ Κώστιτς που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορούν και τη νέα σεζόν και τη Γιώρα με η ΤΕ και Μπάμπα που συμπλήρωσαν τον προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών και ανανεώνουν αυτόματα. Στη χρονική διάρκεια του συμβολέου φαίνεται να υπάρχει διαφωνία με τον ΟΣΔΕΦ. Το επόμενο διάστημα η πρόταση των Τάισον και οριστική απόφαση για τον Γιακουμάκη. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει για τη νέα σεζόν ο Άρης. Προτεραιότητες του Ρούμπερ Ρέγγες, οι αποδεσμεύσεις των παικτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται την παραμονή του Λέτο στην τεχνική ηγεσία της για τη νέα σεζόν, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης η Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 12-9 τον Απόλλωνα Σμύρνης, έκανε το 2-1 στη σειρά και πήρε την πρόκριση στους τελικούς της Water Polo League ανδρών μετά από 10 χρόνια εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στις γυναίκες Ερυθρόλευκες νίκησαν 29 τον Εθνικό, έκαναν το 2-0 σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν την Βουλιαγμένη. Επιστροφή στην Premier League μετά από 10 χρόνια για τη Χαλ που νίκησε 1-0 τη Μίλες με στον τελικό Ανούδου με την ομάδα του Αρτζούνι Τζαλί να μην έχει χάσει ποτέ στον τελικό των πλέος της Championship. Και σέντρα αυτήν την ώρα στον Μπάγκερ Στουτγκάρδη που κοντά του στο Ολυμπία Στάντιον στο Βερολίνο στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας που νίκησε η Βαβαρή με 20 τρόπαια. Το πέμπτο αναζητούν οι Σουηδοί. Σέντρα αυτή την ώρα μετάδοση από Ερτ Σπορτ ενώ το 43ο κύπελο Σκωτίας κατέκτησε η Σέλτικ που νίκησε 3-1 στον τελικό του Νταφέρμπλιν και έκανε τον Νταμπλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, πάντα στην αξιταξία της εκπομπής. Με Παναγιώτη Μπουρνά. Γιατί ρε φίλε, να κάνω σαρδάμ στο όνομα. Γιατί. Παναγιώτης Μπουρνάς λοιπόν στην κονσόλα του ήχου. Άλλαξε σκυτάλι. Με τον Στέφανο Παλουότολο και Κώστα Ζαγέρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Σε βλέπω τώρα. Μην μιλάτε τώρα μεταξύ σας. Δεν είναι πρέπον αυτό σε ζωντανή εκπομπή. Ναι. Ναι. Αν εκπλήσω και εγώ με τα σαρτάμ που κάνω, έλαντε. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε μερικά λεπτάκια μετά τις 9. Μέχρι και τις 10 θα πάμε παρεούλα με μπόλικο μπάσκετ, με δηλώσεις από τις συνεντεύξεις τύπου και από τις προπονήσεις των Ολυμπιακού και Ρεάλ. Αλλά σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε και μια γύρα από τα ρεπορτάζ των ομάδων της Στοίχημαν Super League, να δούμε τι συμβαίνει και στο μέτωπο της κάθε διαφορετικής ομάδας των Big Four. Για την ώρα εδώ και 10 λεπτάκια έχει κάνει σέντρα το τελικός του κυπέλου Γερμανίας. Δεν υπάρχει κάποιο γκολ στο παιχνίδι της Bayern Μονάχου με τη Στουτγκάρδη, στο 0-0 οι δύο ομάδες. Κάποιος τώρα κάτι ξέρει που λέει Κώστα, κάνεις το σαρδάμ θες τώρα που έφυγε ο Παλουότολο.

Λοιπόν, στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM μπορείτε να δείτε πλέον και εσείς και τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τους εκπροσώπους του τύπου, την παραμονή του μεγάλου τελικού της EuroLeague. Οπότε διαβάζω και εγώ λιγάκι τα κυριότερα σημεία από τις δηλώσεις του. Είπε πως δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί, θα βασιστούμε σε αυτό που μας έφερε ως εδώ. Έχει αναφέρει πως δεν αλλάζει κάτι, είναι μια ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Είχαμε συνεντεύξεις με μία EuroLeague, άλλη εδώ. Είχαμε ξανά τα meetings, είπε. Θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα εν όψη του τελικού. Μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που έχουν μεσολαβήσει 48 ώρες, τα προηγούμενα είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασιστεί σε αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset όπως είχαμε και στο match με την Fenerbahce. Εγώ να επενθυμίσω ότι ο Κώστας Παπανικολάου στάθηκε στο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει ξανά να δείξει τη δύναμή του στην άμυνα, όπως το έκανε και απέναντι στην Φενέρ. Οπότε στόχος των Ερυθρόλευκων είναι να κλειδώσουν και τη Ρεάλ, όπως το έκαναν με την τουρκική ομάδα. Ο coach Μπαρτζόκας είπε, δηλαδή, να πρέπει να ξέρουμε τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίζουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε 50-50 μπάλες. Να επικεντρωθούμε στο ότι η Real είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Χθες ήταν μια πολύ καλή απέναντι σε μια ομάδα Βαλένθια, σε μια Βαλένθια που κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν κυριαρχική. Πρέπει κάποιους συγκεκριμένους τομείς να τους προσέξουμε ιδιαίτερα, είπε, δίχως να επεκταθεί σε αυτό το κομμάτι. Όλες τις δηλώσεις τους εσείς μπορείτε να τις δείτε και στο sportpavlefm.gr.

Γνωστοί έχουν γίνει πλέον και οι διαιτητές του μεγάλου τελικού της EuroLeague. Αυτοί θα είναι οι Σρέτεν Ράντονιτς, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και Όλεξ Λάτισεφς. Είναι οι τρεις ρέφεροι που θα σφυρίξουν τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Ο πρώτος εξ αυτών είχε διαιτητεύσει και τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Εγώ υπενθυμίζω ότι μπορεί να είναι μια επανάληψη από το Κάουνα σε αυτό το Ολυμπιακός Ρεάλ, αλλά σίγουρα στον Ολυμπιακό δεν ζητούν την εκδίκηση, απλά ζητούν για εκείνους το δικό τους τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είτε κάποιοι τους θεωρούν τους ερυθρόλευκους απόλυτο φαβορί, είτε κάποιοι ξεγράφουν τελείως τη Ρεάλ, είτε κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός απέναντι στην πολύ πύρη ομάδα από την Μαδρίτη. Όποια άποψη και αν έχει κάποιος, όποιον τρόπο και αν έχει για να σκέφτεται αυτή την συνάντηση, σίγουρα πολύ καλύτερα από όλους μας ξέρουν φυσικά και ο Γιώργος Μπαντζόκας και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος νομίζω ότι σε κάθε τοποθέτησή του φανερώνει το πόσο όρημη σκέψη έχει, το πόσο αρχηγική σκέψη έχει και το πόσο μπορεί να παρασύρει θετικά και τους υπόλοιπους, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά πώς θα πρέπει να τοποθετηθεί για να καταλάβουν και οι συμπαίκτες του και οι γύρω του ακριβώς τι θα πρέπει να πρεσβεύουν και πώς ακριβώς θα πρέπει να σκέφτονται τις καταστάσεις.

0: Λοιπόν, σας το είπαμε και το κάνουμε πράξη άμεσα, οπότε για λίγο στην άκρη το μπάσκετ που είναι το κυρίαρχο ζήτημα των ημερών και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ των ομάδων της Στίχημαν Super League. Η αρχή θα γίνει με τον Διονύση Δεσύλλα για να συζητήσουμε για την νέα μέρα που σύντομα θα ξημερώσει για τον Παναθηναϊκό σε άλλη φορά τον άνθρωπο που θα κάθεται στην άκρη του πάγκου. Καλησπέρα Διονύση.
1: Γεια σου Κώστα μου, Διονύση.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι περισσότερο?
1: Μόνο υπογραφές απομένουν.
0: Ωραία.
1: Μόνο υπογραφές, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί κάτι. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε τα οριστικά. Πιστεύω ότι μπορεί και αύριο να τα έχουμε. Θα το δούμε. Υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές εδώ και κάποιες ημέρες προφορικά. Έπρεπε φυσικά ο Παναθηναϊκός να περιμένει να ολοκληρώσει και τυπικά τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, κάτι το οποίο το έκανε χθες και το ανακοίνωσε. Και ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Γιάκοπ Νέστρουπ. Απομένουν, ξαναλέω, μόνο υπογραφές προκειμένου να επισημοποιηθεί. Υπάρχει μια πρόταση για 2-1, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε στον Δανό. Και μόλις πέσουν και υπογραφές θα υπάρξουν ανακοινώσεις και συνέχεια θα πιάσει δουλειά ο Νέστρουπ. Στον Παναθηναϊκό θα φέρει μαζί του το Μάντσεν, ο οποίος είναι ο συνεργάτης του, και να δούμε ποιους άλλους θα φέρει για επιτελείο. Φυσικά κάποιος θα μείνει για τον Παναθηναϊκό. Πώς θα πλαισιωθεί το επιτελείο του. Του λέω αυτό γιατί όταν είχε φύγει από την Κοπεχάγη, ο Μάντσεν που είναι το δεξί του χέρι και ο συνεργάτης του και εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπός του ποδοσφαιρικά, να το πω έτσι, αποχώρησε και αυτός, οι υπόλοιποι από το επιτελείο έμειναν στην Κοπεχάγη. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Οπότε είμαστε τώρα, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια διαδικασία που περιμένουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τα επίσημα για να μπει ο Παναθηναϊκός σε μια νέα εποχή με ένα τελείως διαφορετικό προφίλ προπονητή από ό,τι μας είχε συνηθίσει στο τελευταίο διάστημα και κυρίως τη μετάβαση από τον Μπενίτεθ στον Νέστρουπ, δηλαδή από έναν έμπειρο προπονητή που είχε επιτυχίες αλλά στο παρελθόν δυστυχώς δεν κατάφερε τον Παναθηναϊκό και επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι πήρε ένα πολύ μεγάλο όνομα Παναθηναϊκός, άρα και ένα ρίσκο, διότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε επιτυχίες και φάνηκε ότι δεν ήταν τυχαίο. Πάει σε ένα άλλο προφίλ, ενός προπονητή ο οποίος βγαίνει πρώτη φορά από τη χώρα του, ενός προπονητή νέου που θεωρεί τον Παναθηναϊκό σκαλοπάτι, ενός προπονητή ο οποίος πήρε δύο πρωταθλήματα με την Κοπεχάγη Double και δεν πήγε καλά την τελευταία χρονιά, πήγε καλά στο Champions League με την ομάδα της Δανίας. Έχουμε αναφέρει, δεν πήγε καλά γιατί κάπως δεν πήγε καλά και η Κοπεχάγη όλος ο οργανισμός, έφυγαν πολλοί παίκτες, δεν αντικαταστάθηκαν, είναι σε μια μεταβατική ή ήταν η Κοπεχάγη και τώρα οδηγεί το Παναθηναϊκός σε αυτή την επιλογή με ένα προπονητή νέο, φιλόδοξο, μοντέρνο να το πω έτσι, και ένα προπονητή ο οποίος θέλει να αποδώσει ολομεκά την μπάλα, με παιχνίδι από πίσω, με παιχνίδι κυριαρχίας, με πίεση, με δύο πράγματα τα οποία θα δούμε αν θα τα εφαρμόσει τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν είναι μονάχα η μεγάλη στροφή που κάνει ο Παναθηναϊκός από έναν προπονητή του επίπεδου του Μπενίτεθ σε έναν 38χρονο coach. Προσπάθησα να σκεφτώ και προσπάθησα να ψάξω αν υπάρχει κάποιος άλλος που να είναι κοντά ηλικιακά στον Νέστρουπ και να έχει βρεθεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τον 21ο αιώνα τουλάχιστον σίγουρα δεν υπάρχει, ήταν λίγο μεγαλύτερος ο Ντάνι Πογιάτος.
1: Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση όμως ο Πογιάτος με τον Νέστρο.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω ποδοσφαιρικά. Το λέω
1: ηλικιακά. Ναι, 42. Όπως ήταν.
0: Ως προς την φρεσκάδα.
1: Δεν έχει
0: και
1: όμως, δηλαδή δεν είναι για να τους βάζουμε στο κάδρο. Γιατί ο ένας είναι προπονητής ομάδας που έχει πάρει πρωταθλήματα, ήταν στην Κοπεχάγη, παίξει Champions League. Ο Απογιάς δεν ήταν προπονητής στην πρώτη ομάδα, ήταν στη Β' ομάδα της Γάλλης.
0: Σύμφωνοι, ναι. Απλά ηλικιακά προσπάθησα να δω πότε μπορεί να έχει στραφεί ο Παναθηναϊκός σε τέτοια γενιά, ρε παιδί μου, ότι να εμπιστεύεται τόσο νεαρό προπονητή.
1: Πώς θα ξέρεις τι γίνεται, και παλιότερα δεν ήταν εύκολο αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταία σε πολλές ομάδες μάλλον στην Ευρώπη έχει αλλάξει αυτό και δίνουν ευκαιρίες σε πιο νέους. Παλιότερα, δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια, δεν ήταν τόσο απλό. Βέβαια από την άλλη, μια και λες αυτό, διαχρονικά ο Παναθηναϊκός ή τέλος πάντων στη σύγχρονη ιστορία του, τα σπουδαία πράγματα δεν τα έχει κάνει με ονόματα.
0: Ναι.
1: Στον παγκό. Δηλαδή, Γιάννης Κυράστας έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που τον ακολούθησε στην πορεία. Πήρε πρωτάθλημα με τον Νιόμπλια, είχε φύγει τον Εκάτε.
0: Mm-hmm.
1: Πήρε πρωτάθλημα με τον Σουμ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν το ίδιο όνομα. Ή με το παλιότερα, με τον Γκμόχ, με τον Βασίλη Δανιήλ. Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός, οπότε είχε ονόματα, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν είχε κάνει πράγματα. Είχε τον Όσιμ, τεράστιο όνομα, mm-hmm. δάσκαλος εποχής, δεν πήρε κάτι, έφυγε ο Όσιμ, πήρε double πρωτάθλημα και 4 Champions League με τον Ρόζα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να, ότι είναι κανόνας, κατάλαβε.
0: Μάλλον, έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο, μια ιστορία που
1: είναι ένα στοιχείο το οποίο ακολουθεί τον Παναθηναϊκό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Γενικώς ο σχεδιασμός για τον Παναθηναϊκό έχει αρχίσει και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα στην πορεία με το που ανακοινωθεί ο προπονητής να γίνονται. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πέρα από τη λύση συνεργασίας με τον Μπενίτεθ, θα ανακοίνωσε από χθες και την ενεργοποίηση της οψιών με τον Ζαρουρί. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε γιατί είχε υποχρεωτική οψιόν ο 25χρονος και είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρούν στον Παναθηναϊκό, τον οποίο θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Και θεωρώ ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Είναι μια κανονική ομάδα. Ο Ζαρουρί μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι θα κάνει σε μια ομάδα η οποία δεν είναι κανονική.
0: Ναι.
1: Μια ανάτηση πάει ο Παναθηναϊκός για τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος βγήκε καλύτερος νέος παίκτης στην Κροατία. Και έχει κάνει μια ανάτηση ο Παναθηναϊκός ειδικό ταλέντο, ειδικό βραβείο, συγχαρητήρια. Λέει στον παίκτη, πολλά ακόμα επιτεύγματα θα έρθουν. Ένας παίκτης ο οποίος δυστυχώς σε αυτό το διάστημα που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό δεν έχει πάρει ευκαιρίες, δεν πήρε ευκαιρίες από τον Μπενίτεθ.
0: Mm-hmm.
1: Τους έχουμε αναφέρει τους λόγους. Αλλά θεωρώ ότι θα δούμε, επειδή είναι ένα project για τον Παναθηναϊκό και ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός δουλέψει σωστά και επειδή τον έστω του αρέσει να δουλεύει με νέα παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή, μπορεί να δούμε πολλά πράγματα από αυτό το παιδί και μπορούμε να δούμε αυτό το παιδί αύριο μεθαύριο να καθιερώνει στον Παναθηναϊκό. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προετοιμασία. Και με Γιάνγκουσιτς και με τις μεταγραφές που θα έρθουν και με τον Έστρουπ πραγματικά, γιατί ξέρεις, πάρα πολλοί απορούσαν και δικαιολογημένα γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν έπαιρνε γιατί τον πίστευε ο Μπένετερ, γιατί κακά τα ψέματα, επειδή δεν ήταν μεταγραφή που είχε κάνει αυτός, να το πω έτσι,
0: mm-hmm.
1: δεν την πολύ πίστευε. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε και τους διάφορους σχηματισμούς και το σύστημα και την τακτική και την
1: στρατηγική του
0: Νέστρουπ. Ναι, ασφαλώς, για να δούμε κατά πόσο θα
1: δείξει. Θυμίζω 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Άπελντον της Ολλανδίας. Θα γίνουν και τα φιλικά, να δούμε εκεί τι θα δουλέψει ο προπονητής, τι συστήματα θα επιλέξει. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί, το κυρίαρχο στην αρχή του Παναθηναϊκού θα είναι να περάσει τη λήξη του κόφερες. Άρα, θα είναι να πάρει αποτελέσματα. Ταυτότητα δεν μπορεί να βάλει ένας νέος προπονητής σε μια ομάδα το καλοκαίρι. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, ειδικά όταν έχει προκληματικά. Ταυτότητα, αν θα τη βάλει όχι, θα περάσει ένα χρονικό διάστημα. Όμως, θα πρέπει για να κερδίσει χρόνο ο νέος προπονητής να τον πάρει τα αποτελέσματα. Και να στηριχτεί έτσι.
0: Ναι, είναι η κουβέντα που γίνεται νομίζω κάθε καλοκαίρι ως προς το ότι τελικά πώς θα μετρήσει ή τι θα μετρήσει για τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά της Ευρώπης και το αν απλά πάει για το αποτέλεσμα, αλλά κάποια στιγμή...
1: Μόνο για το αποτέλεσμα πας στα προκριματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν,
0: να μην αργήσει όμως υπόλοιπα... και η εικόνα και λοιπά, γιατί θυμάμαι και η κουβέντα που κάναμε και οι δυο μας πάλι εδώ από τον Big Win Sport FM με τον Diego Alonso, ότι ήταν ο στόχος το αποτέλεσμα. Ναι, πάμε απλά να έρθει το αποτέλεσμα, να έρθει η Ευρώπη. Ναι, και πότε θα έρθει η εικόνα και πότε θα μπει ταυτότητα. Ξέρεις, είναι μια κουβέντα που τα καλοκαίρια σε αλλαγή που πρέπει να γίνεται, ρε παιδί μου. Και μπορεί κάπου να μπλεχτούν οι δύο απόψεις το πόσο, πότε περιμένουμε την εικόνα.
1: Ταυτότητα και... το καλοκαίρι ναι. δεν βάζεις. Όταν είσαι νέος προπονητής, άμα είσαι προπονητής τρία χρόνια σε μια ομάδα, okay.
0: ναι.
1: Ο νέος προπονητής να περάσει αυτό που θέλει μέσα σε δύο μήνες δεν μπορεί να το περάσει. Και ειδικά όταν έχει προβληματικά που ξέρει ότι πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Να δουλέψει μάλλον μια ομάδα η οποία αρχικά πρέπει να περάσει. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Το κυρίαρχο λοιπόν στον Παναθηναϊκό θα είναι να δουλέψει και να περάσει πρώτα τα προβληματικά και μετά να τα δούμε τα υπόλοιπα στην πορεία. Το ξεκίνημα πρέπει να έχει αποτελέσματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Για πολλούς λόγους. Για πρόκριση, ο κυρίαρχος, κύριος λόγος. Για βαθμούς έπειτα, δηλαδή στην Ελλάδα κτλ. Και το τρίτος λόγος για να κερδίζει χρόνο προπονητής μέχρι να περάσει αυτά που θέλει.
0: Ναι.
1: Αποτελέσματα ειδικά στο ξεκίνημα για νέο προπονητή, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Θυμίζω τι έγινε με την ΑΕΚ και πώς κέρδισε χρόνο ο Νίκολης ακόμη και σε κρίσιμες στιγμές.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Όπως και να το κάνουμε, παίζει ρόλο. Υπάρχουν κομβικά σημεία μέσα στη χρονιά που πρέπει εκεί οι στιγμές να είναι με το μέρος σου.
0: Ναι. Και εκεί ξέρεις, αλλάζεις και τον ρου της ιστορίας ως προς το ότι στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη στραβή συνεχίζεις να στηρίζεις και ως διοίκηση και ως σύλλογος
1: έτσι,
0: το project
1: έτσι
0: σου.
1: Ναι,
0: ή,
1: ναι,
0: αναλόγως,
1: έτσι σαφάς, είναι. Ναι. Θα τα δούμε και πώς, εν πάση περιπτώσει, μόλις κλείσει ο προπονητής, θα έχουμε να συζητήσουμε και άλλα πολλά περισσότερα, να παρουσιαστεί, να το γνωρίσουμε και εμείς και το κοινό και να πάει ο Παναθηναϊκός σε μια αλλαγή σελίδας.
0: Σε ό,τι αφορά τα φιλικά προετοιμασίες, μέσα και τα ανέφερες, είναι σχετικά νωρίς, υπάρχει κάποιο έτσι...
1: Δεν υπάρχει, δεν ξέρω κάτι.
0: Όχι, έτσι.
1: Okay. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω, θα τα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά πρέπει να συνεχίσουν με τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτά. Γιατί πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα φιλικά τον έχει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Τι ομάδες θέλει, πόσα φιλικά θέλει, αν θέλει πόσα δυνατά φιλικά, ένα, δύο. Γενικώς, τι ομάδες θέλει να αντιμετωπίσει, πρέπει να συνεννοηθεί πάντα με τον νέο προπονητή.
0: Ωραία. Έγινε, Διονύση μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: να σε καλά. Ήταν ο Διονύσης Ντεσίλας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Όπως είπε, ενδεχομένως ακόμα και εντός της Κυριακής να έχουμε πλέον το οριστικό της πρόσληψης του Νέστρου από τους πράσινους για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Εγώ να πω πάντως, επειδή είναι και στην επιφάνεια, είναι και στο επίκεντρο, έπειτα και από την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, και εφόσον κυκλοφόρησε τώρα το σχετικό ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα, στο Netflix, στην δημοφιλή, μπορείτε να δείτε και το ντοκιμαντέρ για τον τρόπο με τον οποίο η Liverpool κατάφερε το 2005 να φτάσει στο έπος της πόλης και να κατακτήσει το Champions League, με την ανατροπή από το εισβάρωσης 3-0 του πρώτου ημιχρόνου με τη Μίλαν. Αλλά το λέω όχι ως προς το γεγονός αυτό, αλλά ως προς τον τρόπο που προσέγγισε πράγματα και ανθρώπους και καταστάσεις ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την πρόσληψή του το καλοκαίρι του 2004, το τι οδήγησε τον Mike Lowen να πάρει την απόφαση να φύγει από τη Λίβερπουλ, τις σκέψεις που έκανε ο Τζέραρντ γνωρίζοντας ότι τον ήθελε ο Ζωσέ Μουρίνιο τότε στην Τσέλσι, και έχει τρομερό ενδιαφέρον το πόσο διαφορετικές ήταν οι εντυπώσεις που είχαν αποκομίσει ο Τζέραρντ και ο Ουέν έπειτα από την πρώτη κουβέντα που έκαναν με τον Ράφα Μπενίτεθ. Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές ανέφεραν ότι δεν είχαν καθόλου καλή εντύπωση από τον Ισπανό προπονητή και δεν τους άρεσαν καθόλου όλα αυτά που τους είπε. Και την ίδια στιγμή ο Ράφα Μπενίτεθ δηλώνει στην κάμερα ντοκιμαντέρ ότι όλα πήγαν καλά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτά που συζητήσαμε. Την ιστορία έγραψε το καλοκαίρι του 2005 η Λίβερπουλ αναρχήθηκε στην κορυφή της Ευρώπης με τρομερό τρόπο, με εκείνο το 3-3 και έπειτα την επιτυχία στα πέναλτι. Αλλά κάτι μάλλον, κάτι δεν καταλάβαιναν καλά όλοι όσοι συμμετείχαν στις κουβέντες της πρώτης εποχής το καλοκαίρι του 2004.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν πολύ περισσότερο στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα συνέντευξή του αυτή την φορά στο CBS. Νωρίτερα, σε άλλη συνέντευξη, στο Axios δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε πως πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Την ίδια ώρα, Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι ένα μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνελήφθησαν 5 άτομα. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και 2 στοιχηματικές εταιρείες. Στην εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος το μεσημέρι ενεπλάκησε τροχαίο στα Ιωάννινα. Στη Γερμανία, 2 τραμ συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, τραυματίζοντας περισσότερα από 50 άτομα. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και τώρα θέλει το τρόπαιο. Για να μην χάσεις ούτε φάση του μεγάλου τελικού της EuroLeague, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Από νωρίς, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης και στις 9, η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης περιγράφουν λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το τέλος του μάτς ακολουθεί ρεπορτάζ, δηλώσεις, σχολιασμός και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή στις 9. Τις πιο μεγάλες στιγμές τις ζεις εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Την τρίτη και τελευταία ώρα. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξινταξία, Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Ο τελικός του κυπέλλου Γερμανίας παραμένει στο 0-0 ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και τη Στουτγκάρδη. Σε πολύ πολύ λίγο, σε 10 λεπτά από τώρα, κάνει σέντρα για τη Serie A το παιχνίδι Λάτσιο Πίζα, ενώ στις 10 η ώρα κάνει σέντρα ολόκληρη αγωνιστική για τη La Liga με τα παιχνίδια Αλαβές, Ράγιο, Βαλένθια, Μπαρσελόνα, Εσπανιόλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα, Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Ακούσαμε τα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα με τον Νέστρου που πλησιάζει και η επίσημη ανακοίνωσή του. Πάμε τώρα να μάθουμε τι συμβαίνει στους προλαθλητές της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Τσακίρης είναι μαζί μου. Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, κύριε. Εντάξει, είμαστε λίγο σοκαρισμένοι, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι,
1: αλήθεια. Το μαντάτο για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος την Κυριακή βρισκόταν στην Φιλαδέλφια και γιόρταζε μαζί με όλους τους φίλους της ΑΕΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ένωση. Και να μαθαίνεις αυτό το πράγμα σήμερα είναι πραγματικά σοκαριστικό. Mm-hmm. Θεός να βοηθήσει και τον ίδιο και την οικογένειά του να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Προσευχές μας είναι και με τον ίδιο και με την οικογένειά του, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Από εκεί πέρα, όπως αντιλαμβάνεις, Κώστα μου, υπάρχει μια ηρεμία, μια ησυχία, είναι λογικό. Η ΑΕΚ φεύγει από τα πανηγύρια, να το πω έτσι, σιγά σιγά, αφήνει πίσω της την προηγούμενη και πάει στην επόμενη μέρα, χωρίς να έχει άγχος, χωρίς να έχει πανικό, χωρίς να έχει την υποχρέωση να τρέξει, να πατήσει τον γκάζι, εννοώ, για αυτές τις προσθήκες πρέπει να κάνει, τις 3-1 που έχει αξιώσει άλλος ο προπονητής. Και το ξεκαθάρισε και ο ίδιος ευτυχώς στην συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του. Κινήσεις οι οποίες δεν γίνονται με το πιστόλι στο κόντρο, όπως καταλαβαίνεις, άσχετα αν σε ό,τι αφορά στο θέμα του κεντρικού αμυντικού φαίνεται να γνωρίζουν ποιον και τι θέλουν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό το διάστημα το τελευταίο αυτό και γενικά αυτό το καλοκαίρι, γιατί θυμίζω ότι σε αντίθεση με πέρυσι που έπρεπε να τρέξει πάρα πολύ, τέτοια εποχή κάνεις να τρέχει τις μεταγραφικές κινήσεις προκειμένου να καταρχάς να τελειώσει το θέμα του προπονητή, θυμίζω, και έπειτα να κλειδώσει και τα πρώτα deal με παίχτες προκειμένου, είχε κλειδωθεί πριν έρθει για παράδειγμα ο coach ο Κουτέσα.
0: Φυσικά,
1: αλλά γνώριζε ο Νίκολιτς, ναι, γνώριζε ο Νίκολιτς περί αυτού του παίχτη που θα είχε προσθέσει ο Ριμπάλτα στο ρόστερ, γιατί τον είχε αποκτήσει ως ελεύθερο και είχε πολύ καλή άποψη για εκείνον, αλλά γενικότερα οι κινήσεις είπαν γίνει νωρίς, γιατί αν και παίζει νωρίς, θυμίζω από το πρώτο προκριματικό επί της ουσίας, τρίτο προκριματικό γύρο, δεύτερο play-off για να μπει στο Conference League χωρίς τη δεύτερη ευκαιρία. Φέτος το καλοκαίρι θα είναι πιο εύκολο, πιο μεγάλος σύμμαχος της ΑΕΚ, το χρονικό διάστημα δηλαδή, γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα υποχρεωθεί να δώσει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι επί της ουσίας και πολύ απαιτητικό μετά τον 15 Αυγούστου, στις 17-18 Αυγούστου κάπου εκεί, για τα play-off του Champions League. Είναι λοιπόν ένα ακόμα κομμάτι πλην των υπολείπων, γιατί έχει πάρα πολλά, έτσι, υπέρ της. Ένα κομμάτι είναι το γεγονός ότι έχει κατακτήσει τον τίτλο και έχει μπορεί να βγει στην αγορά προσφέροντας δεδομένη παρουσία στο League Face του Europa League, αλλά και παράλληλα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πιθανοτήτων για να συμμετέχει στο League Face του Champions League. Είναι δέλεαρα αυτό για κάθε ποδοσφαιριστή, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και βέβαια ότι τη σταθερότητα έχει σε ό,τι αφορά και τον προπονητή και το διευθυντή ποδοσφαίρου και γενικά το ρόστερ. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα, με περιπτώσεις παικτών που συζητάμε, για να δούμε αν θα μείνουν. Κυρίως η μεγαλύτερη βασική προτεραιότητα είναι αυτή του Περέιρα πλέον, ο οποίος το συμβόλαιο του λύγει τον Ιούνιο, θυμίζω. Αναμένουμε την έκβαση της συζήτησης μαζί του. Έχουμε πει ότι είναι στο 50-50 υπόθεση. Υπάρχει θετική μεν διάθεση και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πατρίδα του, από τη Βραζιλία, από Αραβία, καταλαβαίνεις ότι θα παίξει ρόλο και πολύ σημαντικό, μάλιστα το οικονομικό, προφανέστατα στην ΑΕΚ, και για τον ρόλο που θέλουν τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή και τον εκτιμούν και για τα ποδητήρια βέβαια, αλλά και αγωνιστικά. Αυτό που θα επιδιώξουν είναι να φέρουν το deal στα οικονομικά δεδομένα που θέλουν, δηλαδή να υπάρξει τουλάχιστον, αν όχι παιχνίδια, κοντά στο 45-40% μείωση του συμβολαίου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα τοποθετηθεί ο παίχτης. Θα περιμένουμε να δούμε, δεν νομίζω ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Γιατί και ο ίδιος
0: μεγάλο ακούγεται το ποσοστό πάντως.
1: Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά μιλάμε και για διαφορετικά δεδομένα πλέον.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος θα είναι στο rotation. Δεν θα μπορεί να έχει ρόλο ουσιαστικά 100% ενεργό, όπως όταν πρώτο αποκτήθηκε, και ας μην βγήκε εκείνη τη χρονιά και βγήκε φέτος, γιατί κατά τα ψέματα στα 3 πιο σημαντικά κομμάτια της σεζόν στη διάρκεια που ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ, οι επιτυχίες ήταν με παρόντα τον Περέιρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό Γι' αυτό και άλλωστε ο coach του έχει κάνει θετική εισήγηση παραμονής, με τα δεδομένα όμως που ξέρει και ο ίδιος, γιατί καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι θα το διαχειριστεί πολύ διαφορετικά. Θυμίζω ότι ο Περέιρα ήταν σε όλα τα μάτια της προκριματικής διαδικασίας. Έπειτα επέστρεψε μετά από ένα δίμηνο τραυματισμό και ήταν παρόν στις αναμετρήσεις πολύ σημαντικές στην Ευρώπη και τα δύο διπλά που έκανε η ΑΕΚ με Φιωρεντίνα και με Σάμψουσπορ. Και στο ενδιάμεσο με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε τη Λεωφόρο σε εκείνο το μήνα που ανταποκρίθηκε απόλυτα η ομάδα και χρειάστηκε πάρα πολύ τον Αργεντίνο. Και βέβαια στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, όπου είναι τον MVP των playoffs για μένα, πρωταγωνίστης στο μάτς που άφησε τη διαφορά από τους βασικούς διώκτες στο Φάληρο με την assist του που έδωσε το goal στον Κοϊτά και κέρδισε και τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πρωταγωνίστησε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, από το δικό του πόδι προέρχεται πρώτο goal που ανοίγει το δρόμο προς το 3-0 και γενικότερα η όλη του παρουσία στην διαδικασία των playoffs ήταν κομβική για την Ένωση. Οπότε και αυτό έχει προσμετευτεί όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά και η κατάσταση στα αποδυτήρια, δηλαδή το πώς επηρεάζει και ο ίδιος και ο Βίντα για παράδειγμα όλη την ομάδα. Το είπε με το καλύτερο δυνατό τρόπο, έδωσε να το καταλάβουν σε όλους, ο Λούκα Γιώβιτς που μη τι άλλο ξέρει από προσωπικότητες, από αποδυτήρια και από χειρά ονόματα σε αυτά, έτσι.
0: Φυσικά. Να σε ρωτήσω λιγάκι.
1: Από εκεί πέρα προφανέστατα και οι λεπτομέρειες με τις οποίες τις υπόλοιπες θα ασχοληθεί το κλαμπ έχει να κάνει με την προετοιμασία. Θυμίζω ότι θα φύγει 6 Ιουλίου για να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ξεκινήσει το πρώτο από τα δύο κομμάτια του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα κάτσει τις 4 μέρες για να ξαναφύγει μέχρι και τις 2 Αυγούστου θα βρεθεί στην χώρα της Τουλίπας. Γιατί προφανώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα όπως αντιλαμβάνεσαι. Αποχής, ουσιαστικής αγωνιστικής αποχής. Θυμίζω ότι οι κυκλινόμενοι θα έχουν πάνω από 40 μέρες.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε από τις 20 Μαΐου μέχρι τις 6 Ιουλίου μπορεί να κάνει κανείς τα μαθηματικά και να δει ότι είναι τουλάχιστον 45 μέρες σχεδόν. Οπότε γι' αυτό χρειάζεται και μεγάλο κομμάτι βασικού σταδίου προετοιμασίας έπειτα. Συγγνώμη, τι έλεγες.
0: Όχι, άλλη μόνο. Θα υπάρξει κάποια εγρήγορση σε ό,τι αφορά τον Πινεδά. Και το λέω αυτό λόγω Μεξικού, το λέω αυτό λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και το λέω περισσότερο μήπως επηρεάζεται το παιδί λίγο σχετικά εύκολα και ακούσει κάποιες σιρήνες και βάλει πάλι την ΑΕΚ σε μια διαδικασία σύρια όπως πέρσι το καλοκαίρι, που κυρίως αυτό προερχόταν στους Μεξικανούς. Δηλαδή, νομίζω ότι λιγότερο μερίδιο του χρεώνουμε του ανθρώπου.
1: Όχι, και περισσότερο δεν έκανε κάτι.
0: Ναι, και περισσότερο πάει στα μίντια.
1: Εκείνος τότε ήταν θετικός δηλαδή, σε αυτό που του είχε πει η Μοντερέι, στην οποία πήγε ο Αλμέιδα. Πολύ καλά κάνεις και ρωτάς βέβαια για τον Πινέδα. Εδώ να θυμίσω ότι στον πήγουν στις πορεφέ με 4,6 γενικά όσοι ακούνε αυτούς που πραγματικά ασχολούνται με το ρεπορτάζ καταλαβαίνουν, γιατί και εγώ το έλεγα και ο Κώστας το έλεγε. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει γίνει κάτι με τον ουσιαστικό με τον Πινέδα πριν πάμε τουλάχιστον στην ολοκλήρωση της σεζόν και μετά από το Μουντιάλ ίσως. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει πιο νωρίς. Είναι λογικό, έχει κάνει μια κρούση, δεν έχει γίνει όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε τέτοια επαφή που να μιλάμε για οριστικά, για οριστικές αποφάσεις, είτε προς θετική έκβαση είτε προς αρνητική, έτσι.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς στη διάρκεια της σεζόν και όποτε είχε διακοπή πρωταθλήματος υποτίθεται ότι γινόταν συζήτηση για την ανανέωση του Πινέδα, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, συγγνώμη, τέλος πριν από 1,5 μήνα, περίπου 2, είχαν πει ότι θα τελειώσει λίγο πριν τα μάτς της κανονικής περίοδου. Έπειτα το πήγαμε στη διάρκεια των play-offs και μετά πολλοί λέγανε, από τη φαντασία τους προφανέστατα, ξαναλέω, δυστυχώς πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί σε αυτά που γράφουμε ή λέμε στον κόσμο, μπορεί να λέγανε ότι κάποιος μπορεί να γίνει και κάτι με τον Ολυμπιακό και στη θέση να ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Πινέδα. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι αν κάνει ρεπορτάζ απλά, ο Βιγιαρεάλ θα κοιτάξει την καλύτερη δυνατή επόμενη μέρα για τον παίκτη του. Προφανώς θα μπορεί να περιμένει ίσως και το Μουντιάλ εκείνος. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να μην. Θα δούμε αν θα καταλήξουν πριν, ας πούμε, το Μουντιάλ ή μετά σε κάποια συμφωνία. Δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, προτεραιότητα με το πιστόλι στον κρόταφο για την ΑΕΚ, γιατί έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, θυμίζω εδώ, Πινέδα. Ναι. Αν η ομάδα από το Μεξικό θέλει να τον αποκτήσει, για παράδειγμα, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι πήγε ο Αλμέιδα, ας πούμε, στη Μοντερέι, και ο Αλμέιδα τον έχει σε τεράστια εκτίμηση στον Πινέδα, το ξέρουμε όλοι. Θέλει να τον αποκτήσει, παραμένει το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλει 8 εκατομμύρια λίτρα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλει να τον αποκτήσει, παραμένει το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλει 8 εκατομμύρια λίτρα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι,

0: οικονομικά. Θα του μιλήσουν για μεγάλη έτσι, αύξηση αποδοχών. Ίσως να βάλουν και το 2 μπροστά, στο 2 εκατομμύρια ευρώ εννοώ, προκειμένου να τον πείσουν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντως, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στην συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικότερα όμως, το είπε και ο ίδιος ο Ριμπάλτα, έτσι και άλλους παίχτες που λύγει το συμβόλαιο τους ένα χρόνο, και για τον Γιόβιτς για παράδειγμα, είναι αυτό το διάστημα των πανηγυρισμών. Στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει καθοριστικές κουβέντες, θα επιδιωθεί από την ΑΕΚ να κλείσουν κεφάλαια και αν δεν κλείσουν να μπουν σε μια τροχιά οι συζητήσεις τέτοιες που θα προκαλέσουν είτε θετική είτε αρνητική εξέλιξη σε βάθος χρόνου. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι κανένας από αυτούς τους δύο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα πριν για τον Περέιρα για παράδειγμα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος σε λίγες μέρες θα μείνει ελεύθερος.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο απλά. Και ο Νίκολης για παράδειγμα είναι μια διαδικασία, ένα κεφάλαιο το οποίο όπως είχα πει και την προηγούμενη Τρίτη στους Αντώνιδες, εδώ και εδώ έχουμε μια θετική έτσι άβρα, να το πω. Ο ίδιος δηλαδή ο προπονητής γνωρίζω πολύ καλά από το ρεπορτάζ μου και δεν διαψεύστηκε ότι δεν θα έχει πρόβλημα, ίσα ίσα το βλέπουμε πολύ θετικό μάτι να επεκτείνει και από τώρα για ένα ακόμα χρόνο του συμβολίου του για πάρα το 2018, για 28 συγγνώμη. Αλλά είναι πράγματα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν στο επόμενο διάστημα. Σου είπα και πριν, η ΑΕΚ, χάρη στην επιτυχία που έκανε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν πηγαίνει με το πιστόλι στο κρόταφο σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μα ο κόπος και ο υδρότας έχουν και αυτό το αποτέλεσμα. Ότι προφανώς παίρνεις το πρωτάθλημα, αλλά έχεις και αλλιώς να πουλήσεις και το όνομά σου με τα γραφική αγορά, αλλά και να κερδίσεις και τον χρόνο σου. Δηλαδή,
0: έτσι ακριβώς. Όπως το λες. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Και να πας και στους παίχτες αυτούς που προαναφέραμε, ας πούμε, να τους πεις ότι εσείς το κερδίσατε, το κατακτήσατε, μπορείτε να παίξεις τσάμπιονς λιγκ του χρόνου.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο του χρόνου. Και με αυτό να κάνεις και διαφορετικές συζητήσεις. Και με μπόνους, επίτευξη στόχων, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με συμβόλαιο μπορεί να φτάσει από τα 1,9-1,8 να φτάνει στα 2,5 με βατούς.
1: Ναι.
0: Με βατά έτσι μπόνους, επίτευξη στόχων. Όπως ο Λούκα Γιώβιτς που φέτος θα ξεπεράσει τα 2,5.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Κώστα μου.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ήταν ο Γιώργος Τσακίρης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ναι μεν, ανοιχτά μέτωπα, συμβόλαια, θέμα ενίσχυσης, θέμα του νέου project εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ως πρωταθλήτρια πλέον η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, καμία μα καμία βιασύνη, καθώς μαζί με το πρωτάθλημα κερδίζει και τον χρόνο που θέλει μέχρι την έναρξη των νέων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Λοιπόν, έχει κάνει σέντρα και το παιχνίδι της Λάτσιο με την Πίζα για τη Σερία. Φυσικά δεν έχουμε κάποιο γκολ εκεί. Ξανά απογοητευτική έως και θλιβερή εικόνα στις εξέδρες του Ολύμπικο. Προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα τους οι οπαδοί της Λάτσιο σε μόνιμη κόντρα φέτος με τη διοίκηση της ομάδας, με απόφαση να απέχουν μαζικά από τις εντός έδρας αναμετρήσεις των Λατσιάλη την φετινή αγωνιστική περίοδο. Έβαλαν μια ανωτελεία σε όλο αυτό. Ήταν παρόντες όλοι όσοι μπορούσαν, τέλος πάντων, στο μισό γήπεδο, στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας. Είδαν την ήττα από την Ίντερ και ξανά μένουν εκτός γηπέδου για να καταφέρουν την ανατροπή που επιζητούν σε ό,τι αφορά στα διοικητικά της ομάδας τους, η οποία έχει κάνει καλή εκκίνηση σε αυτά τα 5 λεπτά της αναμέτρησης με την Πίζα. Στο ημίχρονο, δίχως τέρματα και σε ένα πολύ κλειστό και δίχως πολλές καλές στιγμές, ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου και Στουτγκάρντ έχουν παραμείνει στο 0-0.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στον άλλο δικέφαλο του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτόν του Βορρά. Οπότε θα καλησπερίσω τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε η πρώτη εβδομάδα

0: μετά το τέλος του πρωταθλήματος με αυτόν τον τρόπο, χωρίς την πολύ μεγάλη είδηση, την πολύ μεγάλη εξέλιξη. Θα λέγαμε ότι το ερωτηματικό είναι αν τη δεύτερη εβδομάδα θα έχουμε κάτι πολύ χειροπιαστό, μια ανακοίνωση, μια είδηση, μια ανανέωση, ένα αντίο, ξέρω εγώ, και το αντίο μπορεί να πάει σε ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι απαραίτητα κάτι άλλο. Θα έλεγα ότι το ερώτημα του Σαββατοκύριακου αυτό είναι κυρίως στην επικαιρότητα. Αν θα έχουμε μεγάλη είδηση την επόμενη εβδομάδα ή έστω αν έχουμε ένα δείγμα για το ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει και έχει εκπονηθεί από το προηγούμενο διάστημα αρχίζει να τηρείται. Θα είναι δείγμα π.χ. η ανανέωση με τον ΟΣΔΟΕΦ, μια και το ζήτημα έχει ανοίξει και με ρωσικά δημοσιεύματα, με μια διαφωνία που υπάρχει. Με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, το πιο σημαντικό κομμάτι της διαφωνίας έχει να κάνει και με τα χρόνια. Ο Ρώσος θα ήθελε να ανανεώσει για άλλα 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι μέσα στο φθινόπωρο θα κλείσει τα 34. Ο ΠΑΟΚ συζητάει για 1 χρόνο. Έστω ένα μικρό σημάδι το ότι είναι ένας παίχτης που αποφάσισε να τον κρατήσουν και διαπραγματεύονται να το κάνουν, ας πούμε ότι είναι ένα ζήτημα σχεδιασμού που τρέχει, και δεν ξέρω αν μπορεί να τελειώσει και να είναι το πρώτο αυτή την εβδομάδα.
1: Το θέμα με τον ΟΣΔΟΕΦ προφανώς είναι και το τι του έχουν ξεκαθαρίσει και ως ρόλο, δηλαδή αν θα είναι αυτός ο βασικός ρόλος του που είχε στα ΧΑΦ την φετινή σεζόν, ή αν στον ΠΑΟΚ σκέφτονται στα 34 τα 2 χρόνια που ζητάς εσύ, τι ακριβώς χρόνο θα μπορώ να σου παρέχω, φαντάζομαι.
0: Κοίταξε Φαρακώστα, αυτό το πράγμα σε μια διαπραγμάτευση τώρα μετά από όσα έχουν γίνει και εν ώψη της νέας σεζόν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συζητιέται. Νομίζω ότι λίγο πολύ είναι αυτονόητο ότι όταν πάμε από τα 32, 33, 34, 35 ο ρόλος μικραίνει. Ξέρω εγώ. Είναι αυτονόητο και νομίζω το ξέρει και ο ίδιος. Και ίσως και γι' αυτό από την πλευρά του θέλει να διασφαλίσει 2 χρόνια συνεργασίας. Θεμητό. Τίμιο, όπως λέμε, γίνεται με τους ποδοσφαιριστές. Σε κάποιο σημείο τα χρόνια είναι πιο σημαντικά ίσως ακόμα και από τις ετήσιες απολαβές. Για μένα ίσως το πιο σημαντικό, από το οποίο όμως δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει, είναι ποιες σκέψεις έχει ο ΠΑΟΚ για την πεντάδα των ΧΑΦ του την επόμενη σεζόν. Ο Ζαφίρης είναι εδώ δεδομένος παρόν. Ο ΜΕΙΤΕ έχει συμβόλαιο. Άρα θέλουν και τον ΟΣΔΟΕΦ. Ο Καμαρά έχει συμβόλαιο, αλλά εντάξει, είχε μια κακή χρονιά. Υπάρχει και ένας Μπιάνκο, ο πέμπτος, που δεν τον έχουμε δει εμείς πολύ, αλλά γενικώς εντός ομάδας έχουν μια θετική διάθεση να τον, να τον αποκτήσουν, να τον ανανεώσουν, να βρουν φόρμουλα για να τον αποκτήσουν από την Φιωρεντίνα. Πληροφορίες βέβαια λένε ότι στα ΧΑΦ ο ΠΑΟΚ θα ήθελε έναν καινούριο, έναν νέο πολύ σημαντικό παίχτη με πιο σημαντικό ρόλο μαζί με αυτούς. Κάπως έτσι βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα σκηνικό. Αν θα κλείσει ο ΣΔΟΕΦ.
1: Ναι.
0: Αν θα κρατήσουν τον Μπιάνκο. Έτσι τα βλέπουμε βήμα-βήμα. Και το λέω όλο αυτό για να καταδείξω κυρίως ότι πριν τη λήξη της χρονιάς του πρωταθλήματος έχει εκπονηθεί, έχει συμφωνηθεί ένα πλάνο και με τον προπονητή. Γιατί όλες αυτές είναι αποφάσεις που υπάρχουν και με τον προπονητή. Ήταν σοκαριστικό το φινάλε. Έκαναν και κάνουν πολύ χρόνο για να συνέλθουν. Αλήθεια είναι. Αλλά σιγά σιγά όλοι περιμένουν να δουν πρώτα απ' όλα αν θα τηρηθεί αυτό το πλάνο όπως το συμφώνησαν, και σιγά σιγά να εξελίσσεται και να δούμε τη νέα ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό είπα, ότι για μένα αυτή την εβδομάδα το πιο σημαντικό είναι να δούμε αν πράγματι εξελίσσεται αυτό.

φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το στίγμα για τη νέα σεζόν στην Άγια του Χαβιέρη Μπάλτα, συνέντευξή του στη Μότσα Σπορ. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης, που έπλεξε το εγκόμιο και ξέρει τη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολτς και Μάριο Ηλιόπουλο. Σηκώνουμε ανοίγια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για το δεξιό μπακ τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο κάδρο και το όνομα του συμπαίκτου του Μάριου Μπίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σενάρια Σερβία για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Φιλιπ Κώστιτς που μένει ελεύθερος από την Γιουβέντους. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορούν και τη νέα σεζόν για τις Γιώρα Μεϊτέ και Μπάμπα που συμπλήρωσαν τον προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών και ανανεώνουν αυτόματα στη χρονική διάρκεια του συμβολέου. Φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία με τον ΟΣΔΕΦ. Το επόμενο διάστημα η πρόταση στον Τάισον και η οριστική απόφαση για τον Γιακουμάκη. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει για τη νέα σεζόν ο Άρης. Οι προτεραιότητες του Ρούμπερ Έγγες είναι οι αποδεσμεύσεις των παιχτών που έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται την παραμονή του Σεμπάστιαν Λέτο στην τεχνική της ηγεσία και τη νέα σεζόν, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης και φυσιά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 12-9 τον Απόλλωνα Σμύρνης, έκανε το 2-1 σειρά και πήρε την πρόκληση τελικού της Water Polo League Αδρών μετά από 10 χρόνια εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στις γυναίκες Ερυθρόλευκες νίκησαν 29 τον Εθνικό, έκαναν το 2-0 σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη. Επιστροφή στην Premier League μετά από 10 χρόνια για τη Χαλ που νίκησε 1-0 τη Μίτλερ προς το τελικό ανόδου με την ομάδα του Ατζούνι Λιτσαλή να μην έχει χάσει ποτέ στον τελικό των playoffs της Championship. Και στο ημίχρονο στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας Μπάγκερ και Στουτγκάρντιν στο Πάλες χωρίς τέρματα το 43ο κύπελο Σκωτίας κατέκτησε η Celtic που νίκησε 3-1 στον τελικό του Dunfermline και έκανε τον double. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Στέφανος Κοριανόπουλος και Άγγελος Κρεμαστός.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στα μαγικά κουμπάκια είναι ο Πάνος Μπουρνάς, στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής η Βαλεντίνα Νίκολα Κοπούλου και στα μικρόφωνα Στέφανος Χωνογενόπουλος και Αντώνης Κρεμαστός. Ένα σουκού το οποίο είναι κενό, άδειο. Εμένα έχω ένα κενό στην καρδιά μου.
1: Όχι σουκού, Σάββατο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όλο το σουκού. Λείπει η Super League, λείπει το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη το οποίο ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λείπει και αυτή η ένταση, η πίεση στη δουλειά που έχουμε σήμερα, όλα. Θα πω. Όχι χθες και αύριο που αναμένουμε πολύ πίεση.
0: Η γραφικότητα, λείπουν όλα αυτά. Αλλά ευτυχώς έχουμε την Ευρωλίγκα, Euroleague, να μας γεμίσει με επίσης υπέροχα και γραφικά πράγματα. Και απολαμβάνουμε.
1: Είπε ότι λείπει γραφικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Από το πλευρά ποδοσφαίρου. Εντάξει, μπάσκετ.
1: Από ποδοσφαίρου.
0: Ναι, το μπάσκετ μα δίνει η δικιά του γραφικότητα σε άλλο.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε ότι λείπει γραφικότητα από το γραφείο, από τη δουλειά.
0: Όχι, όχι, αυτά δεν φεύγουν
1: ποτέ.
0: Αυτά δεν φεύγουν ποτέ. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα Final Four το οποίο γίνεται στην Αθήνα. Και όχι απλά όπου και όπου, γίνεται στο Telecom Center Athens. Με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει την πρόκληση στο μεγάλο τελικό μαζί με τη Real. Ενώ ο Παναθηναϊκός λείπει και έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το τζέρτζελο, το δικό μας σπίτι σ' άλλους νοικιάστηκε και όλα αυτά τα γραφικά που τα ζήσαμε πριν δύο χρόνια, εννοείται στον τελικό του κόφερες που είχε γίνει στην ΟΠΑΠ Αρένα.
1: Δεν πέσε πρόληψη για αύριο, κατευθείαν στα βαθιά.
0: Εντάξει ρε παιδί, τώρα ξέρω εγώ, δεν θέλω να τον γρουσουζέψω, αλλά φαντάζομαι Ολυμπιακός.
1: Ναι. Έχει δημιουργηθεί μια ιδανική συνθήκη. Ο Ολυμπιακός παίζει.
0: Μόνο ιδανική, όλα
1: με, με 15, 16, 17 χιλιάδες. 18,5 που
0: θα κρέμονται, θα κρέμονται από τα μπάνερ από πάνω, από τα φωτιστικά.
1: Η Real παίζει χωρίς έντερ. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει την καλύτερη front line σε όλη την Ευρωλίγκα. Το έχει αποδείξει σε όλη την κανονική διάρκεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν αμφισβήτητα ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος ο Ολυμπιακός. Πιο σταθερή από όλες. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά.
0: Είναι όλο στρωμένο και γραμμένο, ξέρεις. Είναι αυτό τόσα χρόνια. Η πίεση, ο πανικός. Είναι πιο συγκεντρωμένο από ποτέ. Το δηλώνουν και οι παίχτες συνέχεια. Εμένα από τα πιο εντυπωσιακά ήταν. Στο παιχνίδι με την Φενέρ που έβαλε ο Φουρνιέ και στο τέλος αυτό το τρελό το τρίποντο από το σπίτι του, από το λόγκο.
1: Από το λόγκο, ναι.
0: Το οποίο, εντάξει, το παιχνίδι είχε ήδη κρυθεί, αλλά ένιωθα ότι δεν το πανηγύρισε πολύ έντονα, ας πούμε, ό,τι καλάθι έβαλα.
1: Ναι, δεν είχε επιτευχθεί ακόμα στο χώρο.
0: Αλλά οπότε... ένιωθα αυτό ακριβώς, ότι ήταν ακόμη και σε εκείνη τη στιγμή με τους παλμούς στο χίλια, συγκεντρωμένος ότι όχι, δεν τρελαινόμαστε, τα πάντα κρίνω την Κυριακή. Μόνο και μόνο από αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις, όλη αυτή η συγκέντρωση, όλα αυτά. Μ' αρέσει να παρατηρώ τις βλακίες που μπορεί να μου κάνω.
1: Δεν ήσουν γραφείο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τελειώνει το παιχνίδι και ξέρεις, ετοιμάζουμε τα σποτάκια, την περιγραφή του Νίκου, του Ζέρβα κτλ. Και το βάζω και έχει κάνει επικό σχολιασμό στο τρίποντο του Πίτερς. Βάζει τρίποντο ο Πίτερς, νομίζω είναι δύο λεπτά πριν το τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρχίζει
1: και φωνάζει: φυλακίστε τον, δέστε τον στον Πειραιά, να μην πάει πουθενά αυτός ο παικταράς. Εντάξει, ήταν εκπληκτικό μάτς.
0: Ο Ζέρβας το λατρεύει τον Πίτερς. Εγώ όσες φορές έχουμε κάνει κουβέντα, το θεωρεί πολύ σπουδαίο.
1: Έχει κάνει μυθικό μάτς.
0: Πολύ σπουδαίο παίκτη.
1: Δεν είχε σούτο ο Πίτερς και πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού.
0: Και αυτό να πει.
1: Νομίζω 17 πόντους έβαλε.
0: Ναι, ναι, ναι, 17 έβαλε, ναι.
1: Η Λάτσιο δεν βλέπετε. Παρεμπιπτόντως βλέπουμε στην οθόνη. Ναι, Λάτσιο Πίζα. Πίζα είναι τελευταία, αν θυμάμαι καλά.
0: Η Πίζα έχει χαιρετήσει.
1: Έχει χαιρετήσει.
0: Η Λάτσιο, όπως έλεγε και ο Κώστας Άλιαρης που τον άκουγα πριν, που έλεγε και εδώ στον αέρα, ότι έχει τρομερά προβλήματα. Οι οπαδοί της την έχουν παρατήσει εντελώς λόγω των διοικητικών προβλημάτων. Φοβερά οικονομικά προβλήματα. Θυμάμαι όταν είχε πρωτοέρθει και ο Σάρι στον πάγκο της Λάτσιο. Είχαν κανονίσει, υποτίθεται, τις μεταγραφές, τι παίκτες θα πάρουν κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά βγήκε η ανακοίνωση. Μαθεύτηκε, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος κάπως σαν τραβάει την πρίζα και έμεινε ο Σάρι στα κρύα του λουτρού. Από εκεί που σκεφτόταν τι μεταγραφές θα κάνει, τι θα πάρει, χωρίς παίκτες.
1: Ναι,
0: έρχεται το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι και λες, παιδί μου, εδώ είμαστε.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει. Και πουλάει τους δύο καλύτερους τους παίκτες. Πουλάει Καστεγιάνο στη West Ham και τον Γκεντουζή στη Φενέρ. Και λες, φίλε. Για άλλο ήρθα, τι γίνεται εδώ πέρα. Όπως είναι φυσιολογικό και οι οπαδοί τα έχουν πάρει στην κράνα.
1: Ναι, είναι τώρα 5 λεπτά που η Πίζα παίζει μόνο τερματιλάτσο, έχει βάλει γκολ και έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λες πόσο χειρότερη ομάδα της Σεριά καταφέρνει και το κάνει αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο υποδιάλυση. Πρέπει να. Και ήδη οι ποδοσφαιριστές να μην ψήνονται μία με όλο αυτό που συμβαίνει, προφανώς. Και να σκέφτονται την επόμενη μέρα, την επόμενη ομάδα τους ίσως, θα λέει κανείς.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δούμε κάποιο στην Ελλάδα. Έχει καλά παιχτάκια Λάτσιο.
0: Έχει, εντάξει, κοίτα. Πρώτα απ' όλα είχε το Μανδά, μπορούσαμε να τον είχαμε. Είχε, ναι, τώρα έχει πάει στην Bournemouth. Που θα μπορούσαμε να τον είχαμε κρατήσει στην Ελλάδα από πολύ πιο καιρό πριν.
1: Εννοείς πριν πάει στη Λάτσο.
0: Ναι. Τον έχει μπροστά στα πόδια σου. Είναι τόσοι όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Το Big Four, Big Five που λέμε εδώ πέρα, ας πούμε, που ψάχνει συνέχεια Έλληνες και τα λοιπά. Είχαμε το μάνα στα πόδια μας, τον αφήσαμε, το χαιρετήσαμε και το στείλαμε στη Λάτσο.
1: Καλύτερα για το παιδί.
0: Για το παιδί, ναι, όχι προφανώς. Το ρόστερ κοιτάω.
1: Και εγώ αυτό κοιτάω.
0: Καλά, δεν τρελαίνομαι, είναι αλήθεια. Ένας Πέδρο, 88 χρονών πρέπει να έχει φτάσει ο Πέδρο που συνεχίζει.
1: Ο οποίος συνεχίζει και σκοράρει.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Έχει βάλει 4 γκολ φέτος στο τελικό πρωτάθλημα. Είναι δεύτερο σκόρερ της Λάτσιο.
0: Τι ωραία. Μαγεία.
1: Και πρώτος είναι ο Ίσαξεν, ο οποίος είναι
0: ωραίος. Είναι ωραίος. Νομίζω έχει ακουστεί κάποια στιγμή και για τον,
1: Ολυμπιακό.
0: Για τον Ολυμπιακό. Ναι. Μπράβο.
1: Αλλά... Εξτρέμει, αριστεροπόδαρος, συγκλίνει, ωραίο πόδι. Να ξεκάνει και το 1-0 η Μπάγερν. Κόντρα στον Καρδί, είναι ακριβώς από πάνω στη τηλεόραση. Μπράβο. Αν τελειωθείς, το βλέπεις λίγο.
0: Okay, κάνω ένα μπλονζόν τώρα για όποιον, επειδή δεν μας βλέπετε.
1: 56 λεπτό, ανοίγει το σκορ και η Μπάγερν στο τελικό με τη Στουτγκάρδη.
0: Ναι, ο Ίσαξεν θυμάμαι δεν προχώρησε γιατί πρέπει να ζητάει πάρα πολλά λεφτά η Λάτσιο. Κάπου στα 15 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Οπότε ήταν ο Ολυμπιακός σε φάση όχι.
1: Και... Ωραία. Μας ενημέρωσε μόλις τώρα η Βαλεντίνα ότι έχει έναν πραγματικό πρωταθλητή στη γραμμή.
0: Και το πραγματικό είναι 1000% αληθινό.
1: Θρυπείτε από ό,τι μάθαμε.
0: Ναι, εννοείται. Και θα βγάλουμε στον αέρα τον Γιώργο Τσανάκα να μας πει πέρα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να μας πει τα σημαντικά για το 3-peat και πόσες, άμα έχει πάθει υπερκούπωση τα τελευταία χρόνια. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας. Λοιπόν, είναι εμείς οι Bulls και η Real. 3-peat. Ναι, όλα καλά, όλα ωραία αυτά. Είναι λίγο να δισκεδάζουμε, να πούμε την παλίτσα μας.
0: Μπράβο. Στο πρωτάθλημα τύπου να πούμε.
1: Ναι, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι 3-peat στο πρωτάθλημα τύπου. Εγώ είμαι ο Τρανάκας με την... με την ομάδα του. Ήταν και ο Φάνης Τσοκανάς από ό,τι είδες κάτι stories.
0: Ναι.
2: Καλά το είδες.
1: Ωραία, συγχαρητήρια για τον χρόνο, παιδιά. Το τέταρτο.
0: Έτσι.
2: Μακάρι. Δαχτυλίδια.
0: Αυτό. Να σου πω ότι έχει τίποτα μπουζούκια μετά. Μπήκε κανένας με καναφία πούντο μέσα να κάνει παντελίκια.
2: Όχι τίποτα. Δουλεύουμε αύριο. Λοιπόν, καταρχάς να ευχηθώ περαστικά. Εγώ θέλω προσωπικά και στο. Ο Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι, καλά να κάνεις. Το λες, καλή πλάκα.
2: Τώρα, εντάξει, πολύ, όπως φαίνεται, δύσκολες στιγμές. Και δύναμη τώρα στο ίδιο το παιδί να τα ξεπεράσει όλα και να επιστρέψει πιο δυνατός. Γιατί είναι και νεαρός, είναι τώρα εντάξει, σοκαριστικά όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αν μη τι άλλο, για να το ποδοσφαιριστή που τον έχουμε ζήσει τώρα πόσα χρόνια εδώ πέρα. Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι.
1: Έχει σταματήσει, ναι, εδώ και 2 χρόνια. Ήταν στον Πανατολικό και αποσύρθηκε το 24.
2: Ναι. Περαστικά, τώρα να το ευχηθούμε, γιατί είναι τώρα δύσκολη στιγμή για την οικογένειά του. Στα υπόλοιπα τώρα τα τετριμένα που λέμε. Εντάξει, προπονήσεις το καταλαβαίνουμε έχουν σταματήσει, αλλά πλέον στον Ολυμπιακό αυτό που είναι αυτό που γίνεται από εδώ και πέρα είναι ο σχεδιασμός να προχωρήσει και όσο δυνατόν και πιο γρήγορα. Γιατί θα ξέρουμε αύριο πότε θα ξεκινήσει οριστικά η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αύριο θα ξέρουμε αν η Αστον Βίλα τερματίσει τέταρτη, μακάρι, εγώ θα πω. Θέλει ένα βαθμό συνέδρια της Μάντσεστερ Σίτι, το τελευταίο μας του Γκουαρδιόλα, για να κλειδώσει την τέταρτη θέση, αλλιώς να μην κερδίσει λίγο εντός έδρας στην Μπρέτφορντ, που έχει και εκείνη υδροβαθμολογικό η Μπρέτφορντ.
0: Ναι, δύσκολο έργο, αλλά είναι εφικτό.
2: Εντάξει, οκ. Να το δούμε. Γιατί τώρα θα είναι πολύ σημαντικό από πάρα πολλές απόψεις να κερδίσει ο Ολυμπιακός ένα γύρο στο Champions League, στο προκριματικό στόχο με το rebalancing και λόγω αντιπάλων που θα βρει στη συνέχεια μπροστά του και ειδικά στα play-off. Αλλά και φυσικά γιατί παίζοντας, ξεκινώντας από τον τρίτο προγραμματικό γύρο, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League. Ακόμα και να αποκλειστεί δηλαδή στον τρίτο προγραμματικό γύρο, δεν έχει πλέον Europa, κατευθείαν μπαίνει στη League Phase. Αλλά και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να γλιτώσει έναν γύρο. Επηρεάζει αυτό και την προετοιμασία. Στο σενάριο που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο προγραμματικό γύρο, ξεκινάει στις 22 Ιουνίου. Στο σενάριο που παίζει στο τρίτο προγραμματικό, ξεκινάει στις 29, μία εβδομάδα αργότερα.
0: Σημαντικό. Μία εβδομάδα, μία εβδομάδα.
2: Βέβαια. Και ειδικά όταν μιλάμε τώρα για μια ομάδα που θα έχει πολλές αλλαγές. Αυτό αποφασίστηκε. Έγινε η σύσκεψη, η συνάντηση, να το πω καλύτερα, χθες του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ και συνέχεια πήγαινε παρέα. και στο T-Center για το Final Four της Ευρωλίγας. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, έγινε και σε πολύ καλό κλίμα. Mm-hmm. Τα συμφωνήσανε και οι δύο ότι χρειάζεται η ομάδα να κάνει αρκετές αλλαγές. Παρότι και ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι άνθρωπος των πολλών αλλαγών, το γεγονός ότι και ο ίδιος το αποφάσισε αυτό κάτι δείχνει σχετικά με τις προθέσεις και του ίδιου. Γιατί αυτές οι ομάδες που αν μη τι άλλο παίζουν σε τρεις εντάσεις και για πολλά συνεχόμενα χρόνια και είναι πάνω κάτω οι ίδιες ομάδες, χρειάζονται φρεσκάρισμα. Ανά 2-3 χρόνια χρειάζεται να αλλάζουμε.
0: Φθύρονται πολύ ο τρόπος παιχνιδιού αυτός, φθύρει τους ποδοσφαιριστές.
2: Βέβαια. Και το Ολυμπιακός το είδαμε ότι τον πλήρωσε κυρίως λόγω των τεράστιων εντάσεων που έβγαλε στο Champions League. Ήταν μια από τις ομάδες με τις μεγαλύτερες εντάσεις. Ήταν η ομάδα με τα περισσότερα σπίτι στο τελευταίο του γηπέδου. Ελκαμπή, ο Φόρ που πίεζε περισσότερο από κάθε άλλον. Και όλο αυτό φάνηκε και συνέχεια τη σεζόν πόσο ο Ολυμπιακός άρχισε λίγο να αδειάζει από δυνάμεις και δεν είναι ένα κουμπί που το πατάς για να επανέλθεις. Και είδαμε πόσο άργησε ο Ολυμπιακός να επανέλθει, με αποτέλεσμα και με τη δυστοκία που είχε την επιθετική να μην μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Γι' αυτό θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Ο Κωστίνα είναι στην Αγγλία. Νομίζω αύριο θα παρακολουθήσει κανονικά και το παιχνίδι της Brighton από κοντά. Έχει κλειδώσει, έχει τελειώσει η μεταγραφή του γύρω στα 12 εκατομμύρια. Φαίνεται πως θα είναι η μετακίνησή του
0: και πολύ, το πολύ καλό ποσό, πολύ καλό ποσό.
2: Βέβαια, και όταν τον έχει αγοράσει πριν δύο χρόνια με 2,5 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, δεκαπλασιασμός οριακά.
2: Βέβαια, συν να δούμε αν θα υπάρχουν κάποια μπόνους, πολύ πιθανό πάντα, και ένα ποσοστό μεταπόληση θα κρατήσει ο Ολυμπιακός, φαίνεται στο 15%.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ καλό, αν μη τι άλλο, για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέι είναι μια περίπτωση που συζητείται για το αν θέλει το ίδιο να συνεχίσει την καριέρα του και να επιστρέψει στη Βραζιλία. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί τον θέλει η Παραναέντσα, αλλά και με δεδομένο θα είναι ένας μπαλαντέρ κατά κάποιο τρόπο την νέα σεζόν. Θα υπηρετείται κυρίως στα εξτρέμ και λιγότερο στα μπακ. Ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο δεξιά μπακ και τουλάχιστον ένα αριστερό μπακ. Τουλάχιστον ένα. Σίγουρα για έναν στόπερ. Ενδεχομένως εκεί να προκύψει και δεύτερος, σε περίπτωση αποχώρησης του Μπιανκόν, αν θέλει πρόταση. Πάει σίγουρα ο Ολυμπιακός για δύο χαφ, γιατί αποχωρεί ο Νασιμέντο. Περιμένουμε ακόμα να δούμε τι θα γίνει με τον Γκαρθία. Υπάρχει πάντα και ο Μουζακίτς που μπορεί να φέρει προτάσεις. Ξεχνάω να αναφέρω φυσικά και τους δύο τερματοφύλακες που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ένα νεαρό Έλληνα θα πω κυρίως, πολύ πιθανό νεαρό, θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Και έναν ξένο, όπως φαίνεται. Ο ξένος για δεύτερος, ο Έλληνας για τρίτος. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα φανεί τι θα γίνει με τις υπόλοιπες περιπτώσεις από τη μέση και μπροστά, όπως είναι του Ποντένση και τη Φορτούνη. Η Φορτούνη μοιάζει πιο συσχολικά τυπική
0: να
2: τελειώσει η επιστροφή του. Και το λέω αυτό γιατί υπολογίζεται για εξτρέμ ο Φορτούνης από τον προπονητή, το είχαμε δει.
1: Ούτως ή άλλως πριν φύγει ο Φορτούνης εξτρέμ δεν έπαιζε, Γιώργο, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, με το Μεντιλίμπερ ναι, εξτρέμ έπαιζε. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός έχοντας ήδη τον Αντρέ Λουίς και τον Ζέλσον, τρίτος είναι ο Φορτούνης, θεωρητικά τέταρτος. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει για έναν με δύο παίχτες και στα εξτρέμ. Πιθανότητα θα πάει και για έναν σέντερφορ και ίσως και για ένα παίχτη πίσω από το φορ για να μοιράζει το χρόνο του Τζικίνη.
0: Οκ. Okay.
1: Στρεφέτσα. Έρχεται από πάνω και βλέπουμε.
0: Okay.
2: Το βλέπω δύσκολο. Ναι. Το βλέπω δύσκολο. Να συνεχίσει να αγωνίζει στον Ολυμπιακό Στρεφέτσα.
0: Κατάλαβα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ότι όχι, ακούγεται πάρα πολύ το όνομα του Τσάπρα για το ρεπορτάζ. Η περίπτωση.
1: Το χάσαμε τον Γιώργο.
0: Ωραία. Είπα Τσάπρα και είπε. Σημάδι, κακό σημάδι.
1: Κακό σημάδι και. Το έχει γυρίσει Λάτσιο.
0: Το έχει γυρίσει Λάτσιο. Δεν είναι κορυδέψιμο. Δεν είναι κορυδέψιμο άνθρωπο. Θα μα πει τίποτα.
1: Πέδρο πάλι σκόρερ, έτσι. 35-36, πόσο είναι.
0: Θα σου πω αμέσω. Θα σου πω αμέσω. Αμέσω. Λοιπόν, έχουμε την ανατροπή με Ντέλε Μπασίρι, αν το λέω σωστά τον κύριο, στο 33.
1: Ντέλε Μπασιρού νομίζω, ναι.
0: Αυτό να είναι. Και στο 35 ο Πέδρο έκανε την ολική ανατροπή στα 38.
1: Έχουμε και πάλι τον Γιώργο.
0: Ναι. Έχουμε Γιώργο.
2: Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Τι λέγαμε, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω ότι ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Τσάπρα. Η περίπτωση του Βήχου σου προκύπτει.
2: Είναι μια περίπτωση ακόμα που κοιτάει ο Ολυμπιακός. Απλώς του Τσάπρα είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την εξετάζει πολύ πιο ενεργά, πολύ πιο ζεστά.
0: Ναι.
2: Και πιθανότατα θα έχουμε εξελίξει και σύντομα. Πιέζει ο Ολυμπιακός, με τον τρόπο του, για να τον κάνει δικό του, από τη στιγμή που κατάλαβε, όχι που κατάλαβε, που ρώτησε, έκανε το ερώτημα στο Λεβαδιακό αν είχε κλείσει κάπου, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε γραφτεί, είχε ακουστεί ότι είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό, δεν ήσχε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον, και οπότε ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τον Λεβαδιακό για να δούμε αν μπορεί να τον αποκτήσει. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα καλό ποσό. Ναι. Και θα πρέπει να δούμε και εκεί με το ποσοστό μεταπόλησης ή με το ποσοστό που θα αποκτήσει συνολικά τον ποδοσφαίρι στο Ολυμπιακό, τι θα ισχύσει. Mm. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο που έχει γίνει και με τον Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, ναι. Κομπότης είναι, δεν τα δίνει εύκολα τα πράγματα. Είναι
2: επιθυμητικός. Ο δεύτερος δεξιός μπακ που θα αποκτηθεί, δεν το λέω σε ιεραρχία, αριθμητικά, πιθανότατα θα είναι ξένος, έτσι φαίνεται. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο βασικά ότι θα είναι ξένος, όπως πιθανότατα θα είναι ξένος, αλλά κοινωνικός ο αριστερός μπακ, ο ένας που θα αποκτηθεί. Να δούμε αν θα υπάρξει και δεύτερη περίπτωση. Okay. Περιμένω το πιθανότερο σενάριο Ορτέγκα να φέρει πρόταση από άλλο ευρωπαϊκό κλαμπ στον Ολυμπιακό.
0: Οκ, okay. Άρα δηλαδή η πιθανότητα του Βίχου, ας πούμε, άμα παίξει, θα είναι έξτρα. Δηλαδή δεν θα είναι το αριστερό μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας αριστερός μπακ συν ο Βίχος.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το σενάριο. Okay. Υπάρχει αυτό το σενάριο. Απλά επειδή αυτή τη στιγμή επειδή είναι το Βίχος, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή κάτι παραπάνω. Αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Okay. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι μα κάλυψε.
0: Προφανώς. Ναι, ναι.
2: Αυτά σιγά-σιγά. Εντάξει, υπάρχει πάντα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι ανανεώσεις είναι, που ήδη από την πρώτη μέρα φύγανε πάρα πολύ καλά. Την πρώτη μέρα σε 4 ώρες είχαν φύγει 2.500 κάρτες διαρκείας. Και αυτό είναι κάτι καλό, γιατί παρά την μια σεζόν που ο Ολυμπιακός δεν πέτυχε, ο κόσμος παραμένει δίπλα, αλλά πλέον ο Ολυμπιακός θα φορτσάρει και το θεωρώ δεδομένο, γιατί έχει ένα διάστημα μπροστά του περίπου ενός μήνα, που θα πρέπει να κλείσει αρκετές υποθέσεις και εκκρεμότητες, γιατί θα υπάρχουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν από την ομάδα και οι παίκτες που θα φέρουν προτάσεις. Ένας είναι πιθανότατο Ταρέμι που μπορεί να φέρει πρόταση, όπως ακούγεται. Να δούμε και ποιοι άλλοι. Δεν θα είναι περίεργο να μας εκπλήξουν κάποιες εισαγωγικά αποχωρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το κρατάμε.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Και καλό βράδυ.
0: Πάντα επιτυχίες και πρωταθλήματα.
2: Καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσανάκα για το πλούσιο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ρε μάγκες, πόση μπάλα βλέπετε. Ακούω ρημάδι λάτσι, λέω, άντε βάλει ένα 0-2 στα ημίχρονα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Παραστήθηκε η λάτσι, είπαμε εδώ πέρα. Όπου, για όποιον πούμε κακό λόγο, θα αναστηθεί. Είχαμε πει κάποια στιγμή, νομίζω, για την Τζέλσι.
0: Ναι.
1: Πότε ήτανε?
0: Έχει, ήταν το Πάσχα, νομίζω. Και... το Πάσχα ήταν.
1: Α, ο σταθμός θέει. Ο σταθμός θέει. Πάρε μαζί, Κώστα, Μιαούλη. Οκ, ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Μας καθησυχάζει ο Κώστας Μιαούλης.
1: Ναι, ότι όλοι εδώ πέρα είμαστε κάτω επίθεση.
0: Το μικρόφωνο είναι το έχει την κίνια.
1: Ναι, γιατί έξω, ας πούμε, από το στούντιο και μέσα στην αίθουσα, εδώ, είμαστε...
0: Ναι,
1: αλλά ναι, το κύριε Σιλάτσιο.
0: Επίσης βλέπω τόση ώρα και το Bayern Stuttgart, το οποίο παραμένει 1-0 στο 68. Το έχουν κάνει λίγο τούμπα εκεί πέρα, δεν βλέπεις τίποτα. Δεν ξέρω, καπνογόνα, ομίχλη, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν βλέπεις τίποτα.
1: Είχε και μικρή διακοπή μετά το γκολ. Δεν ξέρω αν άναψαν οι οπαδοί της Bayern τα καπνογόνα, γιατί άλλωστε καπνογόνα.
0: Φαντάζομαι από τον γκολ θα είναι. Δεν το παρατηρήσα.
1: Πολύ πιθανό να είναι από τον γκολ.
0: Αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή κάτι μακρινά πλάνα. Βλέπεις μόνο τους παίκτες που είναι κοντά στην κάμερα. Οι απέναντι δεν φαίνονται.
1: Να πούμε ότι δεν δείχνει το κεντρικό πλάνο συνέχεια. Δείχνει πολλές φορές αυτή την κοντινή κάμερα από το πλάγιο που είναι χαμηλή. Για να φαίνεται οι ποδοσφαιριστές, γιατί τώρα που δείχνει την κανονική κάμερα που είναι στο κέντρο του γηπέδου, ας πούμε κάποιοι παίκτες της Στουτγκάρτης που φοράνε και άσπρα.
0: Ναι,
1: δυσκολεύει να τους
0: φοράνε.
1: Τώρα πήγε η μπάλα την άλλη πλευρά, ποιος είναι ο Παύλοβιτς.
0: Πού να ξέρω, δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι
0: Εξαιρετικά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται η κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν, όπως δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφορές που απομένουν αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, δύο πακιστανικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Reuters πως Ιράν και Πακιστάν υπέβαλαν στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση. Η απάντηση των ΗΠΑ αναμένεται αύριο Κυριακή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου αναμένεται να συνομιλήσει απόψε με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχετικά με την πιθανή συμφωνία, αναφέρει το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, ο Νετανιάχου συγκαλεί για απόψε τους ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και την ηγεσία των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής συνελήφθησαν 5 άτομα. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και 2 στοιχηματικές εταιρείες. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι ο Χρήστος Γκάλης, συνεργάτης του Big Winsport FM από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακόμα καλύτερα χρόνια στο πραγματικό αθλητικό ραδιόφωνο της Ελλάδας. Και την ποιότητά του και τη δύναμή του έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ οι ομάδες μας. Τι έχω να θυμάμαι από τη συνεργασία μου με το Big Winsport FM? Για αρκετά χρόνια είχα απομυστεί την κάλυψη των αγώνων του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Για να περνάω παρατήρητος στο κλειστό της Πηλαίας, για τους αυτονόητους λόγους, χρειάζονταν πολλές φορές μικρές μεταφίεσεις. Καπέλο, σκουφί, γυαλιά, γένια. Εάν μάλιστα υπήρχαν και συνεχόμενοι αγώνες, το γένιο γίνονταν μουσι, κάτι το οποίο ποτέ δεν μου άρεσε στο πρόσωπό μου. Το θέμα είναι ότι οι συχνές μεταφίεσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα ή καμία φορά από μέρα σε μέρα έβαλαν σε σκέψεις πολλούς στον κύκλο μου που άρχισαν να πιστεύουν ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, μπορεί να είμαι και κάτι άλλο.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ευτυχώς έχουμε και τους φίλους ακροατές και μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει στα γήπεδα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στη Στουτγκάρδη, επειδή εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε τι λέει ο speaker, μας ενημερώνει εδώ ο φίλος ότι τα κάνουν. Δεν ξέρω τι είναι, τι σημαίνει αυτή η λέξη.
1: Κουγγί. Νομίζω.
0: Ναι,
1: κουγγί. Θεωρώ.
0: Κουγγί. Ελπίζω να μην.
1: Ναι, ναι, ναι. Να μην είναι καμιά τρισιά σε καμιά περίεργη γλώσσα.
0: Ή τη Στουτγκάρδη, διαμαρτυρία λόγω των ακριβών εισιτηρίων κλπ.
1: Ωραία. Εντάξει. Αυτό το δεχόμαστε και να μην βλέπουμε. Δεν πειράζει. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Αν είναι τώρα οι φίλοι μας οι Γερμανοί, είτε Στουτγκάρδη είτε οτιδήποτε, που θα πάνε και στο Μουντιάλ στην Αμερική, Καναδά, Μεξικό, μπλα μπλα. Θα κάνουν και εκεί κάτι παρόμοιο γιατί έχουν πάει τα εισιτήρια, όχι στο Θεό. Βάρανε κάτι διχίλιαρα, τριχίλιαρα και ανέβα για κάθε παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάνε όλοι αυτοί.
1: Προφανώς όχι, αλλά θα έπρεπε γιατί λίγο το έχουμε ξεφτυλίσει.
0: Σίγουρα.
1: Το έχουμε λίγο ξεφτυλίσει.
0: Αλλά η FIFA γενικά το έχει ξεφτυλίσει τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Μπόλικα χρόνια.
0: Μπόλικα χρόνια, ναι, αλλά από τη στιγμή που ανατέθηκε το Μουντιάλ. Βασικά, όχι από τη στιγμή που ανατέθηκε το Μουντιάλ, γιατί έχει πάνε πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που άρχισαν οι δημόσιες εμφανίσεις μαζί με Τραμπ, μαζί με άλλους λοιπούς κτλ. Το έχει πάρει ξυλό. Όταν Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βραβείο Ειρήνης έδωσε η FIFA πρώτη φορά στον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, να πέσει κάτι να μας πλακώσει εδώ μέσα.
0: Και το άλλο, το φοβερό, έκανε η FIFA μία συνάντηση πριν από κάνα μήνα, ήταν οι αρχές Μάη. Κάπου εκεί. Και έχει πάει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ισραήλ. Τώρα δεν θυμάμαι ονόματα.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
0: Ναι, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Παλαιστίνης.
1: Α, τέλεια.
0: Ναι, έχουν πάει στο συνέδριο όλοι για να μιλήσουν για τα προβλήματα κτλ. Και τέθηκε και το ζήτημα, γιατί έχει προκύψει ένα μικρό ζήτηματάκι με το που θα παίζουν οι ομάδες του Ισραήλ κτλ. Και με το που τελειώνει όλη αυτή η συζήτηση, ζητάει ο Ινφαντίνο από τους δύο
1: προέδρους,
0: ναι, να δώσουν τα χέρια για τις κάμερες. Ότι τέλει. Εμείς τα βρήκαμε.
1: Ωραία.
0: Ότι μέσω του ποδοσφαίρου
1: το
0: ναι, θα μπορέσουμε να λύσουμε ό,τι διαφορές υπάρχουν κοινωνικές, πολιτικές,
1: γενοκτονίες.
0: Ας τα αφήσουμε όλα στην άκρη. Εμείς εδώ είμαστε για να τα λύσουμε όλα.
1: Τέλει,
0: γιατί
1: τέλει.
0: Το ποδόσφαιρο ενώνει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Προφανώς ευτύχως. Προφανώς ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Όταν κλήθηκε και ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ισραήλ, ανέβηκε κανονικά, περίμενε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Παλαιστίνης. Αυτός είπε, λέτε τώρα, ναι, τι βλακίες λέτε τώρα, παρατήστε και σηκώθηκε και φύγε.
1: Μάλιστα. Τι να πω, εντάξει, ξέρω, τι περίμενα να συμβεί αυτό, ας πούμε. Όχι, εγώ το ακούω λίγο σαν κίνηση καλλιστελήσεως, αλλά είναι τόσο κωμικοτραγικό που...
0: Είναι και πρόκληση.
1: Ναι, ψέματα, δεν το ακούω προφανώς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω το τι ήθελε να δείξει ο άλλος ο Ιφαντίνο για να προτείνει κάτι τέτοιο. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εντάξει,
1: που προφανώς είναι για το φαίνεστε
0: πολλά,
1: και,
0: ναι.
1: Και κοροϊδίες. Τέλος πάντων.

0: Η Bayern κάνει το 2-0 με το Harry Kane, νομίζω ότι στο 20ο λεπτό.
1: Ο διαολεμένος δεν έχει σταματήσει, ρε φίλε. Έχει, αυτό είναι το 51 το γκολ σε 51 μάτς. Και έχει και φτάσει.
0: Θυμόσουν ότι είχε 58 ή το τσεκάρεις τώρα?
1: Όχι, όχι, το θυμόμουν γιατί το έγραψα πριν στο site.
0: Α, ωραία, εντάξει. Ναι, άρα βάζει το 51ο.
1: Βάζει το 51ο το γκολ.
0: Κάνει το 2-0. Νομίζω ότι κλειδώνει με αυτό το γκολ η Bayern το double.
1: Όσο να είναι.
0: Φοβερή ομάδα. Αλλά βρήκε στο διάβα τη μια ακόμα καλύτερη ομάδα, την Παρί. Γι' αυτό και δεν πέρασε το τελικό του τσάμπιονς.
1: Για να κάνει και το τρέμπ.
0: Για να κάνει το τρέμπ, ναι. Να σε ενημερώσουμε και για την έκβαση όλων των αγώνων. Λοιπόν, Λάτσιο Πίζα 2-1 στο ημίχρονο, όπως είπαμε. Πέδρος και Ντέλε Μπασιρού σκόρερ. Ο Μωρέο για την Πίζα. Λοιπόν, Θέλτα, πάμε Ισπανία τώρα. Έχουμε 9 παιχνίδια. Το μόνο παιχνίδι που δεν διεξάγεται σήμερα είναι το Βιγιαρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για το ποιος θα τερματίσει τρίτος στη Λα Λίγκα. Θέλτα Σεβίλη 0-0. Αλαβέζ Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Κετάφος Ασούνα 0-0. Τζιρόνα Έλτσε 0-1. Μαγιόρκα Ρεάλ Οβιέδο 0-0. Ρεάλ Μπέτις Λεβάντε 1-0. Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0. Εδώ και του σκόρερ. Γκονζάλο Γκαρσία και Μπέλιγχαμ. Και Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-0. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι στο 41ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο πέρα από το τελικό κυπέλλου Γερμανίας, το οποίο σας ενημερώσαμε.
1: Εντάξει, το πρωτάθλημα στην Ισπανία έχει κρυθεί με την Μπαρτσελώνα να το έχει ήδη κατακτήσει. Αυτό που παίζεται λίγο είναι λίγο ποιοι θα υποβιβαστούν. Με την Μαγιόρκα λίγο να παλεύει αυτή τη στιγμή, θέλει να νικήσει. Και τη Λεβάντε να χάσει, που αυτή τη στιγμή η Μαγιόρκα είναι στη σόπαλη 0-0 με την Οβιέδο, όπως είπες, ενώ η Λεβάντε χάνει από την Πέτης με ένα 0. Ουσιαστικά, άμα βάλει γκολ η Μαγιόρκα, σώζεται αυτή τη στιγμή.
0: Ενδιαφέρον. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα σας μεταφέρουμε ό,τι και να γίνει στα παιχνίδια. Έχεις κάποια προτίμηση για το ποιος θα μείνει στη Λα Λίγκα?
1: Έχει και τη διαφορά τερμάτων από ό,τι βλέπω στην ισοβαθμία η Μαγιόρκα, γι' αυτό θα είναι 42-42. Ναι. Η βαθμολογία. Και η Μαγιόρκα με μια γρήγορη ματιά έχει και τη διαφορά τερμάτων. Οπότε ναι, θέλει να κερδίσει.
0: Ναι, με νικημένη.
1: Ναι, αυτό, ναι. Και μπράβο, αυτό θα να σου πω. Λοιπόν, ο φίλος μας είπε για αυτό τη Στουγκάρδη. Δεν είναι κουγκί που πάμε. Είναι κουγκί, το οποίο είναι ιστορικό χειρό και εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Που το χρησιμοποιούμε πλέον ως έκφραση ότι έγινε κάτι χαμός, θα γίνει κούκκι, θα γίνει πανικός κτλ. Αυτό σημαίνει. Για να καταλάβουμε λίγο και τι λέμε κιόλας. Γιατί και εγώ δεν το ξέρω.
0: Χαίρομαι για τη διάδραση που υπάρχει.
1: Μπράβο.
0: Μεταξύ εμάς και των ακροατών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μαθαίνουμε και πράγματα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Πρόκειται από την ηρωική ανατίναξη του χειρού στις 12 Δεκεμβρίου του 1803.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται.

0: Γρήγορη διόρθωση, γιατί λέμε και ότι να είναι. Η Μαγιόρκα έχει πέσει γιατί τώρα που έβαλε γκολ παραμένει κάτω από τη Λεβάντε, ενώ έχουν 42 βαθμούς και οι δύο, διότι κριτήριο βαθμίας δεν είναι τα... η διαφορά γκολ, είναι μεταξύ τους αγώνες. Η Λεβάντε την έχει αυτή τη διαφορά. Κέρδισε και 2-0 στον προηγούμενο γύρο, στην προηγούμενη ακριβώς αγωνιστική. Στο πρώτο παιχνίδι, μεταξύ τους παιχνίδι είχαν έρθει η ισοπαλία 1-1 στη Μαγιόρκα. Επομένως, η διαφορά τερμάτων είναι υπέρ της Λεβάντε. Επομένως, λέμε χαζομάρες. Η Μαγιόρκα πέφτει, η Λεβάντε σώζεται.
1: Η Τζιρόνα είναι κρίμα να πέσει. Έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Η Τζιρόνα είναι κρίμα να πέσει. Πήγε ο Ουνάη, του κατέμιασε.
1: Καλά, είναι ο καλύτερος της παίκτης.
0: Άλλο αυτό, εντάξει. Να πούμε, δεν ξέρω. Είναι από τους καλύτερους παίκτες, όντως. Και κάτι ακουγόταν, κάτι για Manchester City, κάτι Villarreal, ακούγεται χαμός. Εντάξει, έχει κάνει καλή σεζόν. Έχει κάνει καλή σεζόν. Εγώ είχα πάντα τις σκέψεις μου για τον Ναΐ όταν ακουγόταν για 10, 11, 12 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν θεωρώ ότι ταξίζει αυτά τα λεφτά, ειδικά για μια ελληνική ομάδα. Τώρα, άμα πάει η Villarreal και σκάσει εκεί 10 εκατομμύρια, θα το θεωρήσω πιο normal. Αλλά τώρα μια ελληνική ομάδα να δώσει τόσα πολλά λεφτά για ένα παίκτη. Για μένα ήταν ασταθής. Εμένα αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Ότι έκανε τρομερά play-off που όντως βοήθησε τον Παναθηναϊκό, τον οδήγησε στη δεύτερη θέση. Με τρομερές γκολάρες και στη Φιλαδέλφια και είχε κάνει πολύ ωραία πράγματα. Ωστόσο για μένα ήταν πολύ ασταθής. Όλη του η χρονιά υπήρχαν πολλές φορές που θυμάμαι να συζητάμε και εδώ στο γραφείο και με ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού κτλ. Το ότι περπατάει. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια τα οποία περπατάγε και δεν έκανε τα αναμενόμενα. Ότι έκανε ένα τρομερό φωτοφίνις, εννοείται. Ωστόσο, δεν ξέρω. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι τάξει τόσα λεφτά. Τώρα, βέβαια, έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά στη Λα Λίγκα, ένα από τα δυνατότερα πρωταθλήματα του.
1: Έχει και αυτό που λες ότι το έλειπε πέρυσι, συνέπεια. Το έχει αυτό. Δηλαδή, είναι σχεδόν σε κάθε μάτς ο καλύτερος της ομάδας του. Δημιουργεί, επεκτελεί.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετά γκολ και assist. Ναι. Παρότι η ομάδα του είναι προτελευταία.
0: Αυτό ψάχνω να σου πω, είναι αλήθεια. Και θα σου πω αμέσως τι έχει κάνει φέτος.
1: Τα γκολ και τις assist. Είναι 5 γκολ, 2 assist.
0: 5 γκολ και 2 assist, okay, ναι. Και σε 24 παιχνίδια. Έχει βοηθήσει πολύ, σίγουρα έχει βοηθήσει πολύ. Είχε και έναν τραυματισμό. Ένα τραυματισμό που τον άφησε αρκετά παιχνίδια έξω. Γελάω γιατί το τραυματισμό γράφει τραυματισμός μοσχαριού.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει τραυματισμός μοσχαριού.
1: Μάλλον έχει γίνει κάποια λάθος.
0: Ναι, προφανώς τη μετάφραση. Αλλά είναι εξαιρετικό να χτύψει το μοσχάρι του και να πρέπει να λείψει για 8 παιχνίδια.
1: Βέβαια, ο Ναΐ φέτος παίζει σε λίγο διαφορετική θέση από ό,τι έπαιζε πέρυσι. Φέτος το βλέπουμε πάρα πολύ όταν παίζει, ας πούμε, εσωτερικός χαφ. Έρχεται πάρα πολύ αριστερά.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή, παίζει από το αριστερό, ας πούμε, μισό του γηπέδου.
0: Okay.
1: Πέρυσι δεν ήταν τόσο έτσι. Ήταν λίγο σε πιο ελεύθερο ρόλο, πήγαινε δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, ψηλό, οχταρό, δεκάρι.
1: Δημιουργούσε πάρα πολλές και όλες συνεργασίες με τη δεξιά πλευρά, με Βαγιανίδη, ας πούμε, και Τετέ. Αυτό το τριγωνάκι ήταν.
0: Ναι, εντάξει, πέρσι λειτουργούσε και πολύ καλά και η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Βαγιανίδης ήταν εξαιρετικός και ο Τετέ ήταν αρκετά καλός πέρσι. Κάτι που δεν έδειξε. Στο πρώτο μισό φέτος, ας πούμε, δεν βλεπόταν. Αλλά πέρσι ήταν σε πιο καλά στάδια.
1: Δεν βλεπότανε.
0: Εντάξει, είχε πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα.
1: Σίγουρα μπορούμε να βρούμε χειρότερους.
0: Εντάξει, παιδί μου. Φαινόταν ότι δεν λειτουργούσε καθόλου καλά το πράγμα. Στο πρώτο εξάμεινο και γι' αυτό και αποχώρησε το χειμώνα. Αλλά πέρσι είχε. Τα νούμερα του πέρσι, ας πούμε, ήταν. Νούμερα παίκτη που λες, ρε παιδί μου, αυτός αξίζει τα λεφτά του. Γι' αυτό θα σου πω. 11 γκολ και 3 ασίστ είχε, okay. Δηλαδή, για τα εξάμεινα στην Ελλάδα, δεν είναι ότι σκοράρουν και καταρρυπάς. Δεν είναι ότι έχουμε συνηθίσει με. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, και okay, εντάξει, το παρελθόν με Γιαννακόπουλος κτλ. Εννοείται, έπαιζε πιο πολύ. Αλλά εντάξει, ο Γιαννακόπουλος δεύτερος φορ ήταν σχεδόν. Αλλά δεν έχουμε θέσει. Δηλαδή, φέτος λέμε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ας πούμε, το τρομερή σεζόν του Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει 8 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Ναι. Κοίτα, τον Καλέτη θυμάμαι ότι σκόραρε πάρα πολύ. Καλά, και τον Τζόρτζεβιτς.
0: Εντάξει, είχε βρωμόπο τον Καλέτη.
1: Ναι, ο Καλέτη αυτό το σουτ από τη γωνία της περιοχής ήταν ασταμάτητος.
0: 10 γκολ σουτ, συγγνώμη. Κοίτα.
1: Πιο πρόσφατο εξτρέμου να σκοράρει τόσο πολύ.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Δηλαδή,
0: Ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος, όντως, είχε
1: τη χρονιά του πρωταθλήματος.
0: Είχε
1: τη ΣΑΕΚ.
0: Το 17-18.
1: Έκανε πολύ καλή σεζόν, δεν θυμάμαι να σκοράρει τόσο πολύ όμως. Στην αρχή της χρονιάς σκοράρει συνέχεια. και με εκτελέσεις φάουλ, δηλαδή έχει, έχει δύο, και κόντρα στο Ολυμπιακό και κόντρα στη Ριέκα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Θα μαντέψω στη δύση 12, αλλά πρέπει να είναι παραπάνω.
1: Α, θα πεις για το πρωτάθλημα γενικά όλη τη σεζόν.
0: Για τη σεζόν του πρωταθλήματος. Εντάξει, παιδιά, θα βάλω και Ευρώπη και όλα, κατάλαβες. 16, 16, εντάξει. 16. Ήταν καλά. Εντάξει, ήταν και ο MVP. Αν όχι ο MVP, ήταν από τους 2-3 κορυφαίους,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Από τους MVP.
0: Μαζί με Λιβάγκια και Αραούχο, σίγουρα. Αλλά ναι, δεν έγινε, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοια εξτρέμ. Ο Μασούρας, ας πούμε, ήταν ένα τέτοιο εξτρέμ που έχει φάει σίγουρα και μυθικό ανάθεμα, ας πούμε, που για μένα στα μάτια ο Μασούρας ήταν καταπληκτικός παίκτης. Που εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια στον Ολυμπιακό είχε πέσει από το σύντο, okay. Αλλά στα καλά του Μασούρας ήταν ένα τρομερό ποδοσφαιριστής που είχε βοηθήσει εκπληκτικά και με τον Πέδρο Μαρτίνς έκανε μυθικά πράγματα.
1: Και όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και, σε...
0: ναι,
1: και στην,
0: ναι,
1: Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι. Την ασίστ στο Ελαραμπή 2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. Μασούρας νιβέλ.
1: Πώς το είπες αυτό?
0: 2-1-2-1.
1: Είναι η περιγραφή, να φανταστείτε.
0: Είναι η περιγραφή του Ζανέλαγκη.
1: Ναι. Απλά το λέγε πιο.
0: Για να το συνοπτύξουμε λίγο.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε. Α, μας στείλανε μήνυμα. Παλάσιος. Πολύ κολτζής, υποτιμημένος στο κομμάτι αυτό.
0: Σωστός.
1: Η αλήθεια να του κολλάει πολύ και ο Παλάσιος. Α, και ο Αϊτόρ, ε.
0: Ο Αϊτόρ, το 22-23, ήταν μέχρι να τραυματιστεί. Τρεις μήνες δυστυχώς. Ο Αϊτόρ.
1: Ναι, αλλά είχε προλάβει να βάλει πολλά γκολ τότε. Θα σου πει και ο Βάνοβιτς.
0: Θα σου πω.
1: Και ο Παλάσιος. Ήταν και δύο.
0: Ο Αϊτόρ, ας πούμε, ήταν όντως εξαιρετικός, αλλά ήταν εξαιρετικός τη δεύτερη χρονιά του μέχρι να πάθει το χιαστό. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένο το χρονικό περιθώριο που ο Αϊτόρ κατάφερε να μας δείξει τι πράγματα καθοσφαιριστής είναι. Την πρώτη χρονιά τον ψάχναμε. Ο Γιωβάνοβιτς κατάφερε να τον ξεκλειδώσει και με το που ξεκλείδωσε ο καημένος έπαθε το χιαστό και ουσιαστικά δεν ξανάπαιξε. Είχε τρομερά νούμερα. Στο πρωτάθλημα 9 μάτς, 8 γκολ, 2 ασίστ. Δηλαδή λέγαμε για το. Ουσιαστικά αυτό ήταν και το πιο τραταχτό πρόβλημα του Παναθηναϊκού εκείνη τη σεζόν. Ξαφνικά βασιζόταν τόσο πολύ σε ένα παίκτη, ο οποίος απλά σηκώθηκε και έφυγε. Ξαφανίστηκε λόγω του τραυματισμού του.
1: Να πούμε και χαιρετίσματα στον Κώστα, το Αμβούργο. Μας ακούει, του κρατάμε συντροφιά σε μια 12ωρη νυχτερινή βάρδια. Μας κάνει νόημα. Α, μας κάνει νόημα ο Παναγιώτης 3-0 η Μπάγερν. Με hat-trick Kane. Ναι, δεν το πήραμε χαβάρι.
0: Hat-trick Kane.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άρα έχει.
1: Παναγιώτη, για υπολογίσεις εσύ.
0: Άρα έχει 61. Δεν έχει 60. Δεν ήξερα ότι. Δεν θυμάμαι ότι είχε βάλει το πρώτο.
1: Ήταν 58.
0: 58 ήταν
1: πριν το match.
0: Πριν το match. Σε 51 match, 50 match, 58 γκολ. Mm-hmm. Άρα τώρα έχει φτάσει τα 61 σε 50. Τώρα έχω πάθει κεφαλικό. Χάθηκα. Κάτσε να τα πω αναλυτικά να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουμε ο Χάρις ο Κέιν,
1: ναι,
0: που πάει για χρυσμπάλα φέτος. Το έχουμε καταλάβει νομίζω όλοι αυτό, έτσι. 51 μάτς, 61 γκολ. Να είσαι καλά, φίλε.
1: 51
0: μάτς, 61 γκολ. Έχει και φτάσει έτσι για το καλό.
1: Με πέναλτι το έκανε το χατρίκ.
0: Εντάξει, θα το συγχωρέσουμε.
1: Στο 93.
0: Τι να πει. 68 συμμετοχές σε γκολ σε 51 μάτς. Μάλιστα. Είναι αυτό. Πάει φουλ για χρυσμπάλα. Ο Λίσε πάει για χρυσμπάλα. Ποιος θα πάρει χρυσμπάλα.
1: Ο Λίσε δεν μπορεί. Βασικά, αν κατακτήσει η Γαλλία το τρόπαιο, ναι, θα μπορούσε να μπει στη ζήτηση. Αλλά είναι και ο Ντεμπελέ, Γάλλος.
0: Δεν έχει κάνει τόσο καλή σεζόν τον Ντεμπελέ.
1: Ναι, αλλά αν πάρει το Champions League, πάρει.
0: Με ενοχλεί αφάνταστα να κρίνεται η χρυσή μπάλα. Εντάξει, που είναι ένα πανηγυράκι, ό,τι να είναι. Τώρα, κανένα θα πρέπει να του δίνουμε τόσο πολύ σημασία. Απλά είναι λίγο τα φώτα τη μισότητα. Κάπω λίγο είναι και αυτό το τρόπο, η χρυσή μπάλα που είναι έτσι και όμορφο. Με ενοχλεί πάρα πολύ να κρίνεται από του τίτλου. Με ενοχλεί αφάνταστα. Μιλάμε για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή τη χρονιά. Δεν γίνεται αυτό να κρίνεται από τον τίτλο του, από τι τίτλου έχει κατακτήσει. Πρέπει να κρίνεται από το. Πόσο ο Φερνάντες, ας πούμε, πήρε φέτος το βραβείο κορυφαίου παίκτη της Premier League.
1: Ναι.
0: Επειδή είχε κάνει όντως μια τρομερή σεζόν με 8 γκολ και 20 ασίστ μέχρι στιγμής, αν θυμάμαι καλά, που αν σπάσει και το ρεκόρ με τα ασίστ και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν έχει πάρει κάποιο τρόπο. Δεν πήρε την Premier League η Manchester. Η Arsenal
1: δεν
0: πήρε.
1: Ναι, αλλά στην Arsenal υπήρχε τόσο επιδραστικό παίκτη που να τον ξεχωρίσει ανάμεσα σε όλους.
0: Ωραία.
1: Επειδή εκτελούσε τα corner.
0: Καλά, που εκτελούσε τα corner. Επειδή αυτό. Κράταγε μια μεσαία γραμμή μόνος του.
1: Είσαι υπερβολικός.
0: Okay,
1: και η διαφορά ο Λίσε Ντεμπελέ δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζεις. Δηλαδή ο Ντεμπελέ έχει βάλει γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχει βάλει γκολ στο Champions League.
0: Αλλά θα τα ακούσει τώρα, περίμενε.
1: Τι θα ψάξει νούμερα.
0: Ναι, θα ψάξω νούμερα γιατί ο Ντεμπελέ μέσα έχει κάνει καλό φινάλε, ας πούμε. Στη Γαλλία δεν παίζουν καλά. Ο Κβαρατσχέλια στη League One είχε φέτος 5 γκολ μέχρι να σκάσει το Champions League που έκανε μια άμυνα τη Bayern Opa μόνο του.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνει
0: 10 γκολ έχει στη Γαλλία. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Ναι, αλλά οκ. Okay. 19 γκολ και 10 assists. Εντάξει, καλά νούμερα είναι.
1: Είναι αλλά... εξαιρετικά νούμερα. Και κάνει και άλλα πράγματα εκπληκτικά. Δηλαδή έχει ταιριάξει γάντι στο σύστημα του Ενρίκε. Πιέζει σε σκυλί μπροστά, ναι, δεν σταματάει. Βγάζεις ένα μικρό.
0: Ναι, βγάζω ένα τέτοιο. Εντάξει, πρώτα απ' όλα.
1: Για τον Ντεμπέλε.
0: Ο Λίσσας κάνει καλή μπάλα, λέει ο φίλος. Δεν με νοιάζει.
1: Ναι, και Κβάρα θα μπορούσε να πάει για χρυσή μπάλα.
0: Κβάρα.
1: Βέβαια, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι η χρονιά του Μουντιάλ. Γιατί πολύ δύσκολα θα πάει σε κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει καλό Μουντιάλ.
0: Ναι, αυτό ρε παιδί μου. Τώρα.
1: Δηλαδή, την πήρε ο Μέση.
0: Έγραψα Κβαρασχέλια, δεν μου έκανε τίποτα έτσι όπως την έχω γράψει.
1: Την πήρε ο Μόντριτς που είχε πάρει το Champions League με τη Real και είχε κάνει εκπληκτικό Μουντιάλ.
0: Ναι, που φτάσει μέχρι και στα ημιτελικά. Στον τελικό.
1: Για βρες.
0: Λοιπόν,
1: νούμερα τώρα ψάχνεις.
0: Ναι, ναι, προφανώς. 25 είναι ακόμα. Άιντε. Τσίρικη. Ναι.
1: Όπου πάει το μεξί ο Κβαραντόνα, παίρνει και τίτλο.
0: Σωστό.
1: Άντε, με την Νάπολη.
0: Ίδια νούμερα με την Μπέλε, 19 γκολ και 10 assists. Ας πούμε, ο Κβαρασχέλια έχει σε 28 μάτς 8 γκολ στη League One. Έχει λάμψει στο Champions League βέβαια. Απ' την άλλη, με 10 γκολ σε 15 μάτς του Τσουλού. Εκεί που όντως και η μπάλα και ουσιαστικά στην Παρή όλοι γι' αυτό ενδιαφέρονται. Αλλά οι άλλοι έχουν κάνει μια μυθική χρονιά στη Γερμανία, η Κέιν και ο Λίσε. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι αυτοί το δικαιούνται περισσότερο. Έχουν σπάσει κάτι ρεκόρ με γκολ, έχουν σπάσει κάτι ρεκόρ με assists. Κακομοίρα γίνεται. Τι με κοιτάς.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Δηλαδή, συγκρίνουμε τώρα τα τοπικά πρωταθλήματα, δηλαδή τη Γερμανία και τη Γαλλία, ποιος κάνει καλύτερη σεζόν.
0: Δεν πρέπει.
1: Ας πούμε, η Bayern εστίασε αρκετά στην Γερμανία. Δεν σταμάταγε, ήταν μηχανή τον γκολ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Μπορώ να σου πω ότι έβρισκε και τα έκανε κάποιες φορές.
0: Ωραία, ναι.
1: Τώρα θα μου πει ότι η Παρή θα μπορούσε να τα κάνει αυτά.
0: Η Παρή κινδύνευε να χάσει το πρωτάθλημα τη Λαντς.
1: Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή η Λαντς.
0: Ναι, ωραία, ναι, εντάξει, αυτό μόνο. Όχι ότι
1: όταν φτάνει οι άλλοι 85 βαθμούς.
0: Βρε, προφανώς και ήταν καλή. Αλλά τι ήταν, αυτό ήταν ή ότι οι άλλοι δεν παίζανε και σκεφτόσαν μόνο τα πρώτα μάτς του Champions League, ας πούμε.
1: Σε καλό τη βγήκε.
0: Ναι, μωρέ, ωραία, εντάξει, okay. Δεν θα το χάνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν μαθηματικά βέβαιο, ας πούμε. Δεν γίνεται να το χάσει.
1: Συμφωνώ ότι έχει κάνει τρομερή σεζόν ο Λίσε. Απλά αν πάρει η Γαλλία το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και κάνει καλό μου διάλογο Ντεμπελέ, θα σου πω για χρυσή μπάλα πάλι Ντεμπελέ παρά ο Λίσε.
0: Να πας να τέτοιο. Δεν θέλω, δεν με νοιάζει.
1: Όχι.
0: Δεν με νοιάζει. Λοιπόν,
1: επίσης... Μισό. Να ρωτήσουμε και τον Παναγιώτη πριν πάμε σε αθλητικό δελτίο. Για πες γνώμη, για χρυσή μπάλα.
0: Αυτά, καλύτερα απάντηση. Δεν με νοιάζει.
1: Δεν
0: με νοιάζει. Καλά κάνει. Καλά κάνει.
1: Γιατί... Όχι πιο προτιμάς, ανάμεσα σε ο Λίσε και Ντεμπελέ. Αν πάρει το Champions League ο Ντεμπελέ, ποιον θα επέλεγες?
0: Ωραία,
1: 2-1 έχασες.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Επίσης με τρελαίνει. Α, τελείωσε. Και το Bayern Stuttgart 3-0. Όλοι αγκαλιάζουν τον Gain, προφανώς. Χατρίκ έχει κάνει ο άνθρωπος. Α, πανηγύρια εδώ, χαμός. Κομπανί, εντάξει, μεγάλη δικαίωση. Κομπανί. Μεγάλη δικαίωση. Τα έχει ακούσει πέρσι. Τρομερά τα έχει ακούσει. Πέρσι, πρόπερσι. Τότε. Γενικά, το πρώτο σεζόν ήταν. Έχει ακούσει πολλά.
1: Έχει ακούσει γενικά πολλά ακόμα. Ακόμα και ήταν στην Burnley. Αν θυμάσαι.
0: Υποβιβάστηκε.
1: Ναι, την. Ήταν προπονητής νομίζω στην Burnley όταν προβιβάστηκε η Burnley.
0: Την ανέβασε.
1: Συνέχισε να παίζει με το ίδιο στυλ παιχνιδιού.
0: Μπράβο.
1: Το οποίο μοιάζει λίγο με Guardiola. Δηλαδή η κατοχή.
0: Οκ, okay, ναι. Ήταν
1: άλλο είδος.
0: Προπονητικός του πατέρα, ας πούμε.
1: Ναι. Αλλά έφαγε πολύ κράξιμο στην Premier League ότι δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά με την Burnley και ότι φύγε. Τελικά τον διώξαμε. Τον εμπιστεύτηκε η Bayern.
0: Υποβιβάστηκε, δεν νομίζω ότι το διώξανε. Θα θυμάμαι καλά ότι έπεσε με την Bayern. Έπεσαν μαζί. Και αυτό το παράδοξο ότι η Bayern πήγε πήρε έναν προπονητή που υποβίβασε την ομάδα που είχε. Που ήταν περίεργο.
1: Άξια η Bayern.
0: Απλά πρέπει να ήταν σε μια φάση που, αν θυμάμαι καλά, είχε χτυπήσει καμιά δεκαριά πόρτες η Bayern και δεν απαντούσε κανένα. Ήταν που είχε διώξει τον Τούχελ και τον ζήταγε πίσω. Φαντάζομαι. Είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν βρίσκανε προπονητή. Και κάπως ο Κομπανί πρέπει να ήταν η τεταρτοπέμπτη λύση του.
1: Είχε χάσει και το πρωτάθλημα, νομίζω, η Bayern από τον Αλόνσο.
0: Ήταν τότε ή ήταν στην πρώτη χρονιά του Κομπανί το πρωτάθλημα.
1: Και το κρατήσανε.
0: Πες εσύ τώρα.
1: Τόσο καλά έπαιζε η Bayern.
0: Ωραία. Θα πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Μιαόλη. Θα ψάξουμε τα κοιτάφια μας.
1: Το 24 το βρήκα.
0: Ωραία.
1: Άρα έχει 2-2 Κομπανί με την Bayern.
0: Ωραία, ωραία. Απλά δεν έπαιζε καλή μπάλα, γι' αυτό λέγαμε θα το διώξουν. Ωραία, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Και θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 11, στο μικροφόνο Κώστας Μιαωλής. Δεν ξεχνάμε το Κάουνας που πήγαμε με ψηλά τιμίδι, τώρα είμαστε πιο όρημοι. Το μήνυμα του Σάσα Βεζένκοφ εν όψη του αυριανού τελικού του Final Four μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real στο Telecom Center. Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορή. Θα βασιστούμε σε αυτό που μας έφερε ως εδώ, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα, παρουσία των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, η τελευταία προπόνηση. Είμαστε εδώ για ένα λόγο και θα παλέψουμε στο τέλος, δήλωσε ο τεχνικός Ρεάλ Σέρτζιο Σκαριόλου για τον τελικό του Final Four. Πιστεύουμε σε αυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε τον Ισοχεζόνια χωρίς έντερη Βασίλισσα, αφού μετά τους Ταβάρες και Λένο Κάουτ τέθηκε και ο Γκαρούμπα. Την πρόταση για αύξηση των ομάδων σε 24 στα επόμενα χρόνια στη EuroLeague εξέφρασαν Ντέγια Μποντιρόγκα και Τσούς Ματέο. Απολογήθηκε ο πρόεδρος της οργανώτριας στη Φενέρ για το ζήτημα των εισιτηρίων. Το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν, τόνισε ο CEO της διοργάνωσης για τη συμμετοχή Άρη και ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γιάκοπ Νέστρουπ, καθώς απομένουν μόνο υπογραφές προκειμένου ο 38χρονος Δανός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Καλύτερος νεαρός παίκτης της σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Γιάγκουσιτς για την παρουσία του Σλάβε Μπελούπο μέχρι τον Ιανουάριο. Εντατική μετά από σοβαρό τροχαίο Μάριος Οικονόμου, όταν η μηχανή του 33χρονου πρώην διεθνού κεντρικού αμυντικού συγκρούστηκε με βατικό αυτοκίνητο στα Ιωάννα. Ο πρώην στόπερ που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μπολόνια και Κοπενχάγη περί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα για την παραμονή του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ με μοιρασμένες πιθανότητες. Στο στίγμα για τη νέα σεζόν έδωσε ο Χαβιέρη Μπάλτα συνέντευξη στη Μότσαρτ. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης. Σήκωνε μανίκια στον Ολυμπιακό για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για τον δεξιό μπακ Τριαντάφυλλο Τσάπρα στο κάδρο και το όνομα του μπακ του Μάριου Βίχου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σενάρες Σερβία για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Κώστιτς που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Πολλά τα ερωτηματικά στον ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή ενώπιση τη νέα σεζόν. Αυτό το τοπίο για τη στελέχωση στα ΧΑΦ και το ποιοι θα παραμείνουν παραμένει θολό. Η χρονική διάρκεια του συμβολίου, η διαφωνία με τον ΟΣΔΟΕΦ, το επόμενο διάστημα με τον παίχτη να ζητάει διαιτέ συμβόλαιο και του Ιδανική να προσφέρουν μονοδοετέ. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφέ θα προχωρήσει για τη νέα σεζόν. Ο Άρης προτεραιότητα του Ρούμπερ Ρέγγε είναι αποδεσμεύσει παιχτών που έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται. Την παραμονή του Σεμπάστιαν Λέτο στην τεχνική τη ηγεσία για τη νέα σεζόν επιβεβαίωσε μέσω ανάπτυξη η Κηφισιά. Παναθηναϊκός νίκησε 12-9 τον Απόλλωνα Σμύρνης, έκανε το 2-1 στη σειρά και πήρε την πρόκληση του τελικού στους Water Polo League Ανδρών που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις γυναίκες Ερυθρόλευκες. Νίκησαν 29 τον Εθνικό, έκαναν το 2-0 στη σειρά και προκλήθηκαν στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Βουλιαγμένη. Επιστροφή στην Premier League μετά από 10 χρόνια για τη Χάλ που νίκησε 1-0 τη Μίλερ προς τον τελικό ανόδου με την ομάδα του Ατζούνι Λιτσαλή να μην έχει χάσει ποτέ στον τελικό των playoffs της Championship. Το 21ο κύπελλο στην ιστορία της κατέξης η Μπάγκερν που νίκησε 3-0 την Στουτγκάρτ στον τελικό του Ολύμπια Στάδιον του Βερολίνου με χάτρικ του Χάρι Κέιν φτάνοντας στο ντάμπλ. Στο 43ο κύπελλο της Σκωτίας έφτασε η Σέλτικ που νίκησε 3-1 στον τελικό του Ντανφέρμπλιν. Στο 43ο κύπελλο της Σκωτίας έφτασε η Σέλτικ που νίκησε 3-1 στον τελικό του Ντανφέρμπλιν.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική και όχι μόνο συχνότητα της χώρας. Με το Πάνω Μπουρνά στα μαγικά κουμπάκια. Μπεδευτούμε εδώ πέρα. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και στα μικρόφωνα Στέφανο Χωλιανόπουλο και Άγγελο Κρεμαστό.
1: Τσέκαρε βλέμμα Βαλεντίνας με το που είπε στο όνομά της. Αγχώθηκε. Μήπως χρειαστεί και μπει εδώ μέσα να μας μιλήσει για φόρμουλα.
0: Όχι. Αγχώνομαι εγώ άμα θα γίνει αυτό.
1: Όχι, θα γίνει. Εννοείται πως θα γίνει. Την ενημέρωσα ότι ψάξε, δες, έχει βάλει τώρα το τάπλο μπροστά και βλέπει τις κατατακτήριες.
0: Ανυπομονώ. Θα μας αναλύσεις, φαντάζομαι, πλήρως. Δεν κουνέ ούτε καν καταφατικά το κεφάλι. Θα το πάρω, ναι. Λοιπόν, να πούμε και ένα καλησπέρα στον φίλο τον Σπύρο από το Λονδίνο που μας λέει ότι. Και εγώ είμαστε, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω να είσαι όλα καλά. Και εσύ είσαι. Και είναι αυτό που μας λένε, ρε παιδί μου, ότι είστε καλή παρέα κτλ. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι είναι λίγο αφίδρομο αυτό. Ότι όσο καλή παρέα κάνουμε εμείς σε κάποιον, έτσι μας κάνει και αυτός που μας ακούει. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Άρα να ευχαριστήσουμε το Σπύρο και ποιον άλλο μας θέλει να
0: κάνει καλή παρέα. Ναι, εντάξει.
1: Φυσικά.
0: Ναι.

Εδώ πέρα ένα φίλο στέλνει και ένα μήνυμα, βάζει λίγο έτσι, να μας ιντριγκάρει λίγο στην πιθανότητα μήπως ο Πεπ φέτος που θα αποχωρήσει από την Manchester City, όπως έχει γίνει γνωστό εκεί, κλάματα, ιστορίες, πανικός, θα του ονομάσουν κερκίδα στο όνομά του, θα του βάλουν και ένα άγαλμα. Εννοείται, 6 πρωταθλήματα σε 10 χρόνια και ένα Champions League. Μεταξύ άλλων, κάτι FA Cup, κάτι κούπες, τα έχει βάλει όλα στο σάκο. Μήπως και αποχωρεί λόγω της βαριάς καμπάνας που φοβούνται ότι θα σκάσει εκεί με τις 135, 25, 15 κυρώσεις που φοβούνται ότι είναι να σκάσουν στη City.

0: πως είχε πέσει και η Everton σε αυτό το λούκι, μήπως γίνει κάτι παρόμοιο και σκάσει κανένας υποβασμός, καμιά μείωση βαθμών, τροπέων, γίνεται τίποτα τέτοιο με τις...
1: Τροπέων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πάρουν πίσω.
0: Καλά, έχει γίνει και στο παρελθόν. Αλλά άμα αποδειχθεί ότι τα τελευταία...
1: Εντάξει, έχει γίνει όμως για στημένα πρωταθλήματα και σκάνδαλο στοιχηματισμών και τέτοια...
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχει ακουστεί και αυτό ότι θα τις αφαιρέσει τροπέων. Επειδή έχτιζε ρόστερ που απογορευόταν να χτιστούν με τα λεφτά που έδινε. Οπότε, μα τώρα κάνανε κάτι περίεργο. Βάζανε τα λεφτά από τη μία τσέπη στην άλλη. Ο πρόεδρος της ιδιοκτής ομάδας έλεγε ότι έχουμε χορηγία 200 εκατομμύρια από αυτή την εταιρεία. Και αυτή η εταιρεία ήταν δικιά του. Και λέει, φίλε, μας κοροϊδεύεις. Οπότε λέει ο φίλος που έστειλε το μήνυμα, μήπως είναι γι' αυτό, δεν ξέρω. Θα εντρικαδόρικο πολύ. Κοίτα, άμα σκάσει η τιμωρία του χρόνου, εγώ θα το πιστέψω. Είναι λίγο, ξέρεις.
1: Θα είναι το καλύτερο κασάτο στην ιστορία. Ότι φεύγω, δεν λύζω με τίποτα εγώ.
0: Ισχύει. Ισχύει.
1: Εγώ θέλω στο βιογραφικό μου ότι κατέκτησα τόσα πρωταθλήματα ότι.
0: Και απάντα πνιγείτε. Ναι.
1: Ναι.
0: Και το τι έγινε μετά που πάλι φωτιά και κάψε το, αν θέλετε. Οπότε, ναι, θα είναι καλό κασάτο, όντως. Όντως.
1: Θα φάει τιμωρία.
0: Είναι για θεωρία συνωμοσία αυτό τώρα, ξέρει. Άμα του έχουν σφυρίξει ψηλά καράφλα, είχε γίνει αυτό, φύγε.
1: Ποιο να σα το είπε.
0: Εντάξει, φίλε, πέφτουν καρδιόλε, ξέρω εγώ. Δεν θα ξέρει κόσμο.
1: Σε αυτήν την άλλη, είναι η City. Τόσα δισεκατομμύρια παίζεται.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα βρει ένα παραθυράκι κάπως να το. Να τουλάχιστον να γλιτώσει την. Την αφαίρεση τροπέων.
0: Εντάξει, κοίτα. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι να φάει καμιά τιμωρία, γιατί όντως τώρα αυτό το πράγμα που έγινε, παρά το μυθικό, εκπληκτικό, μαγευτικό ποδόσφαιρο της City που εννοείται έπαιζε, ήταν λίγο κλεψιματικό όλο αυτό.
1: Okay.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Τώρα, δηλαδή, και η Liverpool που σκάγε τόσα εκατομμύρια, τα έκανε σε πιο normal πλαίσια. Και αναγκαζόταν τώρα ο Κλόπ να παίζει με. Να είναι σε πόλεμο και αυτός να κρατάει, εντάξει, ξύλα και σπαθιά, ας πούμε, και άλλοι ήταν με τάγκ. Και του κοντράρανε και του πήγανε στο πότο και στις οβαθμίες είχαν τα πρωταθλήματα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να του στερήσουμε. Ούτε το ΠΕΠ, ούτε τη City. Τι έχει καταφέρει όλα αυτά.
0: 1000%. Είναι όντως ένα επίτευγμα που δεν.
1: Μπορεί να βάζουν τα λεφτά. Ναι. Okay, αλλά έχουν κάνει κάτι πολύ, πολύ σωστά για να έχουν πάρει τόσα πρωταθλήματα σε μια δεκαετία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Champions League.
0: Ναι, ναι. 6 στα 10, ρε παιδί μου. Και μάλλον τα λεφτά του κόσμου δεν μπορεί να τα καταφέρει. 6 στα 10 πρωταθλήματα.
1: Θρύλος ο ΠΕΠ. Η City του νομίζω ότι ανήκει στις top 5 ομάδες της Premier League ever.
0: Μαζί του.
1: Ωραία. Ο φίλος που έστειλε το προηγούμενο μήνυμα για το παιδί. Αλλά θα ήθελα να δω τη City να παίζει με δύο κανονικά back και γενικά ένα ποδόσφαιρο σαν την Paris Saint-Germain. Νομίζω ότι συμφωνώ με το φίλο.
0: Okay.
1: Είχαμε τώρα 10 χρόνια είχαμε δει στη City να παίζει μη αγγλικό ποδόσφαιρο. Το οποίο δεν άλλαζε.
0: Είναι αυτό που.
1: Έκανε κάποιες προσαρμογές αναχρονιές όταν καταλάβαινε ότι το σχέδιό του δεν μπορεί να του φέρει τον τίτλο. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Είναι αυτή η φάση του Γκουαρδιόλα που εφευρίσκει ξανά και ξανά το ποδόσφαιρο από την αρχή. Όπως έκανε, ας πούμε. Όπως έπαιζε, ας πούμε, χωρίς center forward και ξάρι σε ένα τελικό Champions League που εν τέλει έχασε με την Τζέλσι.
1: Ναι.
0: Που κατέβηκε χωρίς αυτό. Όπως,
1: το άλλαξε, πήγε πάλι σε forward.
0: Ναι, όπως κάποια στιγμή έπαιζε με το Κανσέλο στα back που ο Κανσέλο ήταν. Γινόταν εξτρέμ, ας πούμε, και ξαφνικά από εκεί που είχε.
1: Τα κάνει κάποιες μικρές προσαρμογές.
0: Είχε Κανσέλο και Walker. Είχε Κανσέλο και Walker στα back. Δύο τρομερά επιθετικογενείς παίχτες που παίζαν στην άμυνα. Και ξαφνικά τα πήρε και τα πέταξε. Και έβαλε τον Άκε και τον Γκβάρντιολ να παίζουν αριστερά, να παίζουν στα back. Δύο καθαρά κεντρικούς αμυντικούς που τους έκανε back. Ναι, σαν το παίρνω το ποδόσφαιρο, το διαλύω και το ξαναφτιάχνω από την αρχή. Εντυπωσιακό. Σίγουρα εντυπωσιακό.
1: Είναι.
0: Και ο Stones, ας πούμε, που ξαφνικά ο Stones, όπου ήταν ένας σταθερός, πολύ καλός κεντρικός αμυντικός, πήρε Champions League, Treble, τα σήκωσε όλα με το Stones να εξάρει και να δημιουργεί παιχνίδια στο.
1: Είναι το μεγαλύτερο προτέρημα του Guardiola, ότι κατάφερε και βελτίωνε τους παίκτες. Όλους τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε ένα παίκτη καλό και τον έκανε υπερπαίκτη.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έκανε και πρωταθλητή, τον έκανε και κάτοχο Champions League. Δηλαδή τώρα αυτό που λες με το Stones. Έβλεπε κάτι το οποίο οι άλλοι δεν το βλέπανε. Οι Έλληνε στο Stones βλέπαν ένα.
0: Πού να το δει.
1: Ένα στόπερ.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Στα πρώτα χρόνια του Stones στη City όλοι λέγανε ότι δεν μπορεί να πάρει τίποτα με το Stones, ότι βγάλετε με την δεκάδα. Και δεν έπαιζε και βασικό κιόλα.
0: Δεν είχε προσαρμοστεί πολύ η αλήθεια.
1: Ναι, αλλά μέσω τη εξέλιξη, μέσω τη προπόνηση, κατάφερε και έγινε αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι. Όπω για μένα πολύ τον προσεκόνη και η φάση με τον Κουντογκάν, ο οποίο ήταν ένα εξαροχτάρι. Και ξαφνικά σε μια σεζόν που η City πήρε πρωτάθλημα, που το έκανε ένα δεύτερο σκόρ τη, είχε βάλει καμιά δεκαπενταριά γκολ.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, φίλε, πώς ξαφνικά πήρε έναν παίχτη που φημίζεται για τα δημιουργικά του χαρακτηριστικά και την κυριαρχία του στη μεσαία γραμμή, ας πούμε, τέλος πάντων, και τον έκανε σκόρερ και εκτελεστή. Τι καταλαβαίνω.
1: Όπως έχει κάνει τώρα με τον Ο'Ράιλι. Έχει πάρει τον Ο'Ράιλι, τον οποίο τον έχουμε δει να παίζει αριστερό μπακ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν το παιδί είναι αριστερό μπακ. Έχει αδιανόητη τεχνική.
0: Και ντερέκι, και ένα 85.
1: Αδιανόητη αντίληψη. Mm. Το παιδί είναι στις φάσεις μέσα, σκοράρει, δημιουργεί. Ναι,
0: ναι. Ο οποίος βγήκε φέτος και όπως είπαμε για τον. Ναι. Φερνάντες βγήκε καλύτερος νέος παίκτης της φετινής Premier League. Ναι. 21 ετών ο Ράιλι, 1,93. Συγγνώμη. Παίζει αριστερό μπακ και είναι 1,93.
1: Γι' αυτό έχει βάλει τόσα γκολ με κεφαλιές.
0: Και έχει βάλει, νομίζω, 9 γκολάκια. Κάτσε να το πούμε και σίγουρα. Έλα, ψυχούλα μου. Ναι. 9 γκολ και 6 assist.
1: Και θα είναι ο βασικό δυνατό αριστερό μπακ τη Αγγλία.
0: Τη Εθνική Αγγλία. Ναι, ποιο ήταν. Έχει δει επιλογέ.
1: Το έχω δει.
0: Έχει δει επιλογέ. Έχει δει τον κακό χαμό που έχει γίνει.
1: Δεν το έχω δει. Κοίτα, εγώ τάσουμε υπέρ Τούχελ.
0: Ναι, εγώ πάντα με τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι είναι, έχει δει.
0: Επειδή είναι και ο συγκεκριμένο προπονητή που έχει και επιτυχίε και τρομερέ δουλειέ και. Ό,τι πει ο προπονητή, φίλε. Παρόλο που είναι λίγο.
1: Ακριβώ και μην ξεχνάμε. Ότι οι παίκτες δεν είναι μηχανάκια, δηλαδή είναι προσωπικότητες οι οποίες μιλάνε, επηρεάζουν κτλ. Μπορεί κάτι, ας πούμε, να έχει δει στον Άρνολντ, θα πω εγώ για παράδειγμα, και δεν το κάλεσε.
0: Ναι.
1: Και να λέει ότι αυτός μπορεί να μου χαλάσει τα αποδυτήρια αν δεν παίζει βασικός.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, ή αντίστοιχα, ποιον δεν πήρε.
0: Δεν πήρε τον Πάλμερ.
1: Δεν πήρε τον Πάλμερ, ναι, να έχει δει κάτι αντίστοιχο.
0: Όχι, είχε μια μέτρια, έως πολύ μέτρια σεζόν φέτος.
1: Ναι, ή να έχει στο μυαλό του ότι εγώ θα παίξω έτσι, ο Πάλμερ δεν μου κάνει.
0: Ναι.
1: Παρότι είναι τρομερός, παιδί μου, όταν φτάνει μπάλα κοντά στο κουτί της άλλης περιοχής, ότι θα σουτάρει, θα δημιουργήσει κλπ. Αλλά εγώ θέλω και άλλα πράγματα τον παίκτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πήρε το Φόντεν, που επίσης. Καλά, η πτώση του Φόντεν είναι για σεμινάριο, να εξεταστεί πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το πώς ο Φόντεν αποκύπτει από τα σπουδαιότερα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, ναι. Αν όχι ever, μην το φουσκώσουμε τόσο πολύ. Πλέον δεν βλέπετε, θα λέγα, με μια μικρή δόση κακίας, αλλά δεν βλέπετε. Γι' αυτό το λόγο δεν τον έχει πάρει. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα που έχει καλέσει, ας πούμε, τον Τόνι, που παίζει Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, εντάξει, έκανε παπάδες το παιδί. Δεν γίνεται να μην τον πάρει.
0: Οκ. Okay.
1: Τον Γότκινς δεν πήρε, νομίζω.
0: Δεν το έχω ευχαίρω.
1: Πήρε Κέιν, Τόνι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ψάξτε κιόλας.
0: Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει και. Ψάξτε μια. Και μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για το Χάρι Μαγκουάιρ, ας πούμε. Που
1: Χάρι Μαγκουάιρ,
0: ναι, που δεν πήγε. Που ήταν τους πιο. Σε μια σεζόν γεμάτη καμπανεβάσματα για το Manchester United, που ξεκίνησε με Αμορίμ τριάδα, κατέληξε με Κάρικ και ένα πιο σοβαρό πρόσωπο που την έστειλε Champions League μετά από χρόνια. Okay. Πολύ καλή η επίθεση της United, εννοείται, με ναι. Κούνια, Μπεμό, Φερνάντες εννοείται. Από τις βασικές σταθερές, οι οποίες στηρίχθηκε κιόλας ο Κάρικ, ήταν ο Μαγκουάιρ, που διατήρησε. Η φετινή σεζόν του Μαγκουάιρ είναι αρκετά καλή. Είναι αρκετά καλή και κράτησε πολύ δυνατά την αμυντική γραμμή των κόκκινων διαβόλων. Και κάνε τεράστια εντύπωση ότι δεν κάλεσε τον Μαγκουάιρ για να καλέσει τον Ντάν Μπέρν. Ας πούμε. Exactly. Λες, okay, ιδιαίτερο.
1: Να το δούμε.
0: Χάρη Μαγκουάιρ που είναι και αρχηγός του United και νομίζω σίγουρα πρέπει να έχει φορέσει και το. Τώρα δεν το έχω και ευκαιρό, σίγουρα πρέπει να έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο της. Εθνική Αγγλία.
1: Ναι, κάτσε να διαβάσω και λίγα μηνύματα γιατί έχουν έρθει πολλά. Ένα λέει ότι υποψιάζεται αυτό που λέγαμε κι εμεί, ότι μπορεί να υπάρχει μια κλίκα στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Μέταξε κάποιον ποδοσφαιριστών και γι' αυτό να μην του πήρε. Ένα άλλο λέει ότι το γεγονό ότι η City σπαταλούσε χρήματα δεν σημαίνει ότι έχει τσέκ και γαλάκτικο. Σε αυτό συμφωνώ. Ωστόσο, διαφωνώ με το δεύτερο σκέλο που λέει ότι έπαιρνε άσχετου, απλά έδινε όσα του ζητούσαν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να καταταχθούν ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο Στόουνς, ο Βόκερ στην κατηγορία άσχετους.
0: Τι άσχετο, όχι ρε, μην το κάνω.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Έπαιρνε πεκταράδες, Απλά κατάφερε να κοτσόφθανε σε ένα επίπεδο που γινόντουσαν elite.
0: Για μένα ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι από τους παίκτες που με το που είδα τη μεταγραφή, λέω αυτός μετά από δύο σεζόν καλές με τη Μονακό, ήμουν σε φάση αυτός είναι πρωτέχνημα. Αυτός θα πάει στην Αγγλία, δεν θα φανεί ποθενά.
1: Γιατί είναι και...
0: Πώς είναι, ας πούμε, δεκάδες τέτοιοι παίκτες. Πώς είναι ο Μαρμούς, ας πούμε. Ήρθε στη City, δεν το βλέπεις πουθενά. Άξι, δεν παίζει.
1: Ακόμα νωρίς,
0: ναι. Είναι νωρίς, ναι. Αλλά είναι ένας παίκτης που δεν παίζει. Ή ο Σάντσο ήρθε από την Bundesliga και λες αυτός μαλάκα είναι παίχτα. Θα πάει τρομερά. Δεν βγήκε. Αυτόν είχα στο μυαλό μου τον Μπερνάρντο Σίλβα. Λέω θα έρθει και θα το χάσουμε. Και έχει γίνει θρύλος στη City, οριακά θρύλος και τη Premier League.
1: Συμφωνώ. Και τότε νομίζω ότι ήταν πολύ περισσότερο ο Μαρσιάλ στη Μονακό. Που πήγε μετά United.
0: Ναι.
1: Ναι. Που γενικά, και... συμφωνώ ότι δεν έπαιρνε αστέρες, δεν έχτιζε γαλάκτικος. Έπαιρνε όμως παίκτες με τρομερούς ποιοτικά παίκτες. Και απλά τους έπαιρνε ο Γκουαρδιόλα και τους έπλαθε όπως ήθελε.
0: Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά λεφτά.
1: Τρελά ποσά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Τρελά ποσά. Κάποιες φορές πληρώνουν και υπεραξίες. Όχι, κοιτά, αστέρες, αν εξαιρέσει τον Χάλαν.
0: Okay. Και ο Μπερνάρντο Σίλβα για τη φάση εκείνη.
1: Όχι. Αστέρας όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
0: Όχι, δεν μπορεί, δίκιο έχει.
1: Δηλαδή, σου θέτω ένα παράδειγμα. Mm. Όταν πήγε ο Χάμες Ροντρίγκες στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρούσες ότι ήταν το πιο hot όνομα της αγοράς.
0: Ναι, αυτός ήταν αστέρας, όντως.
1: Ναι. Όταν αστέρας. Πήγε ο Μπερνάρντο Σίλβα στη Manchester City, δεν έγινε τόσο μεγάλο.
0: Όχι. Όχι, γιατί
1: δεν είναι τόσο μεγάλο ντόρο.
0: Ακόμη και στην ομάδα του δεν ήταν και το πρώτο βιολί. Ας πούμε, είχαν πέσει.
1: Και Mbappé είχε.
0: Αυτό είχαν πέσει στον Mbappé που ήταν τότε 18-19 και λες την αυτό. Παναγία μου την αυτό.
1: Τα τελευταία χρόνια δηλαδή θυμάμαι τον Χάλαν.
0: Ναι. Ναι. Απλά είναι μια σειρά, ρε παιδί μου, ο Γκρίλι. Ήταν, θεωρούταν αστέρας γιατί έδωσε 100 τόσα εκατομμύρια. Ο Κάβι Φίλιπς της
1: Λίτς. Δεν την ένιωσε.
0: Δεν ήταν αστέρας, αλλά έδωσε πάλι. Έδινε 50 ρου και ανέβαινε. Και όσο πάει.
1: Ναι. Και επίσης συμφωνώ με ένα άλλο μήνυμα που λέει ότι η ΣΥΤ είχε αναδείξει τα περισσότερα ταλέντα της Ακαδημίας από όλες τις ομάδες όλων των πρωταθλημάτων. Και έχει πιο πολλές πωλήσεις από όλη την Πρέμιερ μαζί.
0: Όλων των πρωταθλημάτων είναι μια υπερβολή. Αλλά
1: κοίτα,
0: έχει αναδείξει.
1: Ναι. Σου λέω ένα παράδειγμα. Τώρα, εντάξει, Πάλμπερ είναι το πιο γνωστό. Ή Φόντεν ή ο Ράιλι. Αλλά υπάρχει το παράδειγμα του Σάντσο που έφυγε πολύ νωρίς από την Ακαδημία της.
0: Ναι, και τον εκμεταλλεύτηκε εν τέλει Ντόρτμουντ.
1: Και υπάρχουν άπειροι τέτοιοι παίκτες, οι οποίοι στα 16, στα 17 αγοράστηκαν από άλλες ομάδες, επειδή είδαν κάτι. Ωστόσο, για να καταφέρεις να έχεις τέτοιες ακαδημίες, χρειάζεται να έχεις καλό δίκτυο σκάουτινγκ για να παίρνεις τους δεκάχρονους, εντεκάχρονους Άγγλους. Να έχεις πολύ καλά προπονητικά κέντρα, προπονητές. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που ερχόντουσαν από διάφορες πόλεις έπρεπε κάπου.
0: Ναι, ναι, οι καταστάσεις.
1: Να μένουνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Okay. Οπότε σε όλα αυτά έχει επενδύσει τρελά εκατομμύρια η City. Δεν είναι μόνο ότι έβγαλε παιδιά από τα σπλάχνα της επειδή τους εμπιστεύτηκε.
0: Εντάξει, το ακούω. Εν μέρει το ακούω. Είναι και ο Γκουαρδιόλα είναι ένας προπονητής που έχει δείξει στην καριέρα του ότι του αρέσει το γουστάρι να αναδεικνύει παίκτες. Προφανώς στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Και στην Bayern. Νομίζω αυτό ήταν που εκτόξευσε τον Κίμιχ. Σε μεγάλο βαθμό. Από πριν ήταν σημαντικός παίκτης, αλλά νομίζω τον πήρε και τον έκανε μαχητή, ας πούμε.
1: Που μαχητή.
0: Ναι, εντάξει. Τον πήγαινε, έφερνε από δεξί μπακ σε εξάρι, που νομίζω ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό, που τον άλλαζε τη θέση.
1: Ήτανε half ο Κίμιχ, ως τέτοιος νομίζω αποκτήθηκε από την Bayern. Μικρός. Τον έκανε δεξί μπακ, ο Γκουαρδιόλα πάντα θα κάνει. Δηλαδή τα half θα θυμάσαι ότι. Ακόμα και φέτος.
0: Ναι.
1: Πήρε τον Νούνιες και τον έκανε δεξί μπακ. Ο οποίος Νούνιες μετά από δύο χρόνια παίζει φοβερά.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρυσι λες ότι το παιδί δεν μπορεί. Ξαφνικά βελτιώθηκε, το βελτίωσε ο Γκουαρδιόλα και φαίνεται ότι αξίζει να παίζει στη City.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα ένας άλλος φίλος λέει για τον Σερκί που αγόρασε 35 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, αυτό ήταν κλέψιμο. Αυτό ήταν κλέψιμο και τη στιγμή που έγινε μεταγραφή. Δηλαδή, είναι από τις λίγες μεταγραφές που με το που γίνει λες ρεσί. Πόσα έδωσε.
1: Πόσα έβλεπα εγώ κάτι λάθος.
0: Πόσα λίγα.
1: Πόσο καιρό που έβλεπα το Σερκί να παίζει στην Λίγα και να κάνει παπάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που τον είδαμε και με τον Ολυμπιακό, το παιδί δεν πιανότανε.
0: Ρε, τους περνάει δυο-δυο.
1: Αριστερό, δεξί.
0: Όχι, έχει τρομερά στοιχεία και τον πήρε μόνο 35 εκατομμύρια. Αυτό είναι από τις μεταγραφές που τη βλέπεις και λες εσύ αυτό είναι κλέψιμο. Υπάρχουν άλλες μεταγραφές που το βλέπεις αυτό στην πορεία. Λες, ρε παιδί μου, όντως αυτά τα 50 εκατομμύρια που δώσαμε για το Ρούμπεν Ντίας που είναι κεντρικός αμυντικός. Φάνηκε στην πορεία, παραπάνω πριν ήταν, φάνηκε στην πορεία ότι ήταν υπερβολικά λίγα. Υπάρχουν κάποιες μεταγραφές που λες, ρε φίλε, είναι κλέψιμο.
1: Ναι.
0: Τώρα, για τα ελληνικά δεδομένα μου έρχεται του Τσικίνιο και του Μαρίν. Του Μαρίν από την αρχή λες το 1 εκατομμύριο είναι κλέψιμο. Γιατί είναι ένα παίκτη που τον ξέρει ήδη. Του Τσικίνιο, εντάξει, λες 500.000. Okay, ό,τι και να γίνει δεν πειράζει.
1: Έλεγε το συμβόλαιό του Μαρίν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι και να γίνει, λες ρε παιδί μου, δεν πειράζει, είναι 500.000. Το ότι βγήκε αυτό ο παιχταρά που βγήκε, λες ρε εσύ τώρα αυτό δεν είναι ληστή. Αυτό είναι το La Casa de Papel.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά παραδείγματα. Α, έρχεται και αυτό τη Ipswich. Που πήγε στην Chelsea, πώ.
0: Ο Ντέλαπ.
1: Ο Ντέλαπ, Λίαμ Ντέλαπ. Ναι. Εκπληκτική χρονιά και αυτό.
0: Αχ. Δεν. Not my cup of
1: tea. Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι, όχι. Δεν ενθουσιάστηκα.
1: Μήπω φταίει και η Chelsea που είναι
0: ωραία. Ρε, παιδί μου, ωραίο στην Ipswich εκεί μαζί με τον Χάτσον που κάνανε ωραία πραγματάκια. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ο Ντέλαπ είναι κλασικό παράδειγμα μεταγραφή τη Chelsea. Βλέπω κάτι να γυαλίζει, να στράφτει. Δεν έχω ιδέα αν είναι χρυσό ή άμα είναι χαλκό ή άμα είναι σκουπίδια, ας πούμε. Θα πάω να το πάρω. Και θα σκάσω και μια πενταρού στην πορεία. Το πενταρού έχει μείνει, το λέω συνέχεια. Νομίζω αυτό είναι το παράδειγμα του Ντέλαπ. Βλέπω κάτι που μου φαίνεται καλό και θα δώσω, θα σκάσω όσα λεφτά έχω στην άκρη εδώ. Έχω 35-40, θα τα δώσω όλα να τον πάρω. Όπως είναι και ο Γκίτενς από την Ντόρτμουντ. Όπως είναι ο Ζωάο Πέδρο από την Brighton. Είναι παίχτες που κάποιοι πάνε καλά και κάποιοι όχι. Ο Ζωάο Πέδρο μια χαρά έχει πάει. 20 γκολ έχει βάλει φέτος. Ο Γκίτενς και ο Ντέλαπ δεν έχουν παίξει καθόλου.
1: Συγγνώμη, διαβάζω σχόλια.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχονται πολλά. Λάβια, Ανταραμπιόγιο, Πάλμερ και Ντέλαπ στην Τζέλσι. Mm. Συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που λες. Ότι ναι, βλέπει ένα καλό ταλέντο, θεωρεί ότι μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει top class παίκτης. Και γι' αυτό πάει και το αποκτάει. Ωστόσο, αμφιβάλλω αν η Chelsea είναι ένα κλαμπ που σπαταλά τόσα πολλά εκατομμύρια και δεν έχει από πίσω μια ομάδα, μια ομάδα αναλυτών, η οποία κάθεται,
0: ναι,
1: για να εκτιμήσει το πώς θα εξελιχθεί ο εκάστοτε παίκτης. Κάτι έχει δει στον Τέλαπ, κάτι έχει δει στον Λάβια, στον Ανταραπιόγιο.
0: Σωστά.
1: Αλλά εντάξει. Είναι υπερβολή αυτό που κάνει. Ξαφνικά έχει πάρει 50 ταλέντα, τα μοιράζει δεξιά, αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι ναι, να.
0: Έχει τη θηγατρική εκεί το Στρασβούργο.
1: Στρασβούργο, ναι.
0: Που πετάει εκεί καμιά κοσαριά παίξει.
1: Πήρε και το Ροζίνιο, προπονητή.
0: Μπράβο, τον έστειλε.
1: Κάνει ένα θέμα. Πάμε Τζαμπελόνσο την άλλη χρονιά. Το οποίο ακούγεται λίγο κουλό για τον Τζαμπελόνσο.
0: Δεν μ' άρεσε. Δεν μου φαίνεται ότι ταιριάζει. Όλη η ιδιοσυγκρασία, όλο το ταπεραμέντο, όλο αυτό που πρεσβεύει, ας πούμε. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ναι. Ο Τζαμπαλόσο δεν μου ταιριάζει.
1: Απλά δεν μου ταιριάζει γιατί.
0: Στην παράνοια τη Chelsea.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο ένα προπονητή ο οποίο πάει στην Chelsea μπορεί να πάει στο άμεσο μέλλον στη Λίβερπουλ. Όλοι τον είχαν συνδέσει ότι θα είναι ο διάδοχο του σλότ.
0: Ναι, πρέπει να πάνε σε πολλοί κόσμο αυτό.
1: Και ταιριάζει φουλ στη Λίβερπουλ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όλο αυτό το ταπεραμέντο που έχει παίξει στη Λίβερπουλ, έχει πάρει Champions League, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, στο Κωνσταντινούπολη.
1: Και ναι, αμέσως όταν σκέφτεσαι τη Champions Λόνσο και αγγλική ομάδα, το συνδέεις με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάτι άλλο.
0: Ναι, μα έμοιαζε. Είναι αυτό που, αυτό που λες, το ποδόσφαιρο μου δημιουργεί ωραίες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Φαινόταν γραφτό, ρε παιδί μου, γραφτό ότι αυτό θα. Μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ότι ο Champions Λόνσο θα έρθει και στη Λίβερπουλ. Ήρθε η Τσέλσι, η Σφίνα. Τον πήρε και κάπως λίγο χαλάει λίγο αυτό το όνειρο πολλών Liverpoolians, ας πούμε, που σίγουρα το είχαν.
1: Μπορεί να γίνει στο μέλλον.
0: Ναι, απλά
1: όχι
0: κάπως.
1: Μέλλον, βέβαια.
0: Παίρνει λίγο ένα φρένο εκεί πέρα. Σε αυτά τα όνειρα.

0: Τώρα μας στέλνουν και παίκτες από την Τζέλσι και κάνουν μια σύγκριση οι ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, ο Έντσο που δεν είναι τόσο κακός παίκτης, δεν άξιζε τόσο λεφτά. Λόγω Μουντιάλ, πάλι στην γραφή, τα ξόδεψε. Ούτε εκείνος ο Ουκρανός από τη Σαχτάρ. Ναι, ο Μούντρικ, ο οποίος πλέον. Δεν ξέρω καν αν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Έχει μείνει εκτός για 2-3 χρόνια, ναι. Στο οποίο δεν έφταιγε κι αυτός, ήταν αρκετά άφελης. Λοιπόν. Άγγελε, σήμερα δεν ξέρω να το μάθες. Ότι δόθηκε το μεγάλο δώρο του Big Win Sport FM με τα 30 χρόνια ζωής του. Στην ειδική εκπομπή που έκαναν ο Βάιος και ο Μιχάλης από την αντιπροσωπεία της Τσέρι. Πραγματοποίησαν την κλήρωση για το Τσέρι Τίκο 4.
2: Ο Μαξάρα.
0: Και ο μεγάλος τυχερός είναι ο Παναγιώτης Κουτραφούρης. Θα το λέω καλά. Μας έστειλε κιόλας ο φίλος ένα.
2: Πάμε να το πετάξουμε ψηλά στο συνοδικό. Κέρματα.
0: Ακριβώς. Αλλά τα δώρα δεν σταματάνε εκεί. Σου έχω κι άλλο δώρο.
2: Πες.
0: Με αφορμή λοιπόν τα 30 του χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο λοιπόν που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12. Αν γίνει ραδιοφωνικά, φαντάζομαι.
2: Ναι,
0: σάρισμα,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Βάιος πάλι.
2: Προφανώς.
0: Και Μιχάλη θα ανακοινώσουν τον νικητή. Οπότε μπαίνετε στο Sport FM, παραλαμβάνω, δηλώνετε συμμετοχή και ετοιμάζεστε για ακόμα ένα δώρο.
2: Και προσεύχεστε. Να το τύχετε εσείς. Πάμε σε διαλυματάκι και ερχόμαστε.
0: Μισό λεπτό. Έχεις πετύχει ποτέ δώρο σε διαγωνισμό?
2: Ούτε καν.
0: Σε σχολείο?
2: Τίποτα.
0: Όπου μοιράζαν, ας πούμε, κάποιες στιγμές βιβλία, ποδήλατα?
2: Όχι.
0: Τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Είσαι άτυχος.
2: Προφανώς. Ερχόμαστε.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος. Λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται. 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
2: Άρε, Βαγγέλη.
1: Εντάξει, το έκανα.
3: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
2: Ε?
3: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
1: Α.
4: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
4: Έχω τέτοιο,
5: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
4: Έχω χάισπρι,
5: αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
6: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
7: Καμπά τούμπα, καμπά τούμπα.
6: Ντούμπα, τούμπα.
7: Καμπά τούμπα, καμπά τούμπα.
6: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
8: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
2: Ωρα τι μαθαίνω.
1: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
2: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
1: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
2: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
9: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
10: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
11: Λουγκάνι κούπα.
9: Μαρούλι.
11: Λάγανο καλό το
9: μαρούλι.
11: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
9: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
11: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
6: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
13: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

0: Επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, με πάνω μπουρνα στα μαγικά κουμπάκια, Στέφανο Χωριανόπουλο και Άγιο Κρεμαστό στα μικρόφωνα και Βαλτίνα Νικολακοπούλη, όχι τόσο στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής, αλλά δίπλα μας να μας πεις τι, Βαλεντίνα.
1: Έλατε. Γεια σας, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, λοιπόν.
1: Είδα φως και μπήκα.
0: Έτσι.
2: Και πολύ καλά έκανες.
0: Μια χαρά.
2: Νομίζω κρατήσαμε το καλύτερο για το τέλος.
0: Εννοείται.
2: Νομίζω ότι όλος ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή που θα ακούσει για.
0: Αγωνία.
1: Ανυπομονούσαν.
0: Αγωνία.
1: Για Grand Prix Καναδά.
0: Καλά.
2: Δεν είπε Λάντο Νόρις.
1: Καλά, θα πω και Grand...
2: Εντάξει, ναι.
1: Λάντο Νόρις κορυφαίος με ειδικό κράνος.
0: Ειδικό κράνος γιατί?
1: Για τον αγώνα κατά της άνοιας και στην προσπάθεια να βρεθεί θεραπεία για το ίδρυμα του Τζάκι Στιούαρτ. Παλιού οδηγού, ναι, ναι. Που η γυναίκα του ταλαιπωρείται από αυτή την ασθένεια και φοράει ένα ειδικό κράνος για να ευαισθητοποιήσει, που ουσιαστικά είναι χωρίζεται στη μέση. Στη μία πλευρά είναι ένας υγιής εγκέφαλος και από την άλλη ένας εγκέφαλος επηρεασμένος.
0: Α, είναι και artistic, δεν είναι απλά ένα αυτοκόλλητο.
1: Γενικά είναι πολύ ευαισθητοποιημένος ο Λαντονόρις σε πολλά τέτοια θέματα.
2: Εκτός των άλλων.
1: Και μπράβο.
0: Γι' αυτό το συμπαθούμε και τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά.
0: Καλά, καλά.
1: Έχουμε σε εξέλιξη τις κατακτήριες. Mm-hmm. Πριν φτάσουμε εκεί, τώρα είμαστε στο Q2. Τελειώνει βασικά το Q2. Βασικά τελείωσε μόλις το Q2. Λοιπόν, είχαμε sprint race νωρίτερα. Πέμπτος γύρος της σεζόν στον Καναδά. Θυμίζω μέχρι τώρα έχει μια νίκη ο Ράσελ και μετά τρεις σερί ο Κίμι Αντωνέλη. Πριν είχαμε sprint race το απόγευμα εδώ, δικό μας απόγευμα. Mm-hmm. Όπου κέρδισε ο Ράσελ, επιστροφή στις νίκες, νίκη ψυχολογίας, έπειτα από σκληρή μάχη με τον Έλλη. Έχει γίνει ρημαδιό. Γενικά, πέρυσι είχε γίνει ρημαδιό στον Καναδά με Πιάστρη και Νόρις.
0: Στην ίδια πίστα, λες.
1: Ναι, που ο Νόρις λίγο στους τελευταίους γύρους ήταν να περάσει, να βγει, να κερδίσει μια θέση. Πήγε να περάσει την εξωτερική, τον ακούμπησε τον Πιάστρη, είπε στον τοίχο, αυτός δεν συνέχισε, ο Πιάστρη συνέχισε, του ζήτησε συγγνώμη ο Νόρις.
2: Ο Νόρις ζήτησε συγγνώμη.
1: Ναι, υπήρχε πάντως μια μανούρα. Που υπήρχε και όλη αυτή η κόντρα μεταξύ των δύο για το πρωτάθλημα. Φέτος που υπάρχει το ίδιο στη Mercedes.
2: Α, δεν έχω να αποφασίσει ποιος είναι το νούμερο ένα.
1: Εκεί δεν έχει η Παπαγιαρούλη, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ο Τότο Βόλφ ήταν λίγο σε φάση στον Αντωνέλη, ο οποίος γκρίνιαζε ότι επικεντρώσου στον αγώνα και άσε τη μουρμούρα.
0: Αυτό δεν είναι αυτό καταστροφικό κάπως. Το να μην έχει καθόλου ρόλους.
1: Στη McLaren του έλεγαν βγείτε και τρέξτε.
0: Okay.
2: Και παραλίγο να χάσουν το πρωτάθλημα.
1: Από τον Verstappen.
0: Από την...
1: Ωραία, λοιπόν, ναι. Νωρίτερα λοιπόν στο sprint race, στο 1-2 είχαν κινήσει οι Mercedes. Ο Ράσελ με τον Αντωνέλη. Και από τη δεύτερη σειρά κίνηση ήταν ο Νόρις με τον Πιάστρη. Τέλος πάντων, στους πρώτους γύρους η μοναδική αλλαγή ήταν το προσπέρασμα του Χάμιλτον στον Πιάστρη. Ανέβηκε τέταρτος. Ο Νόρις είχε παραμείνει τρίτος. Από τον πέμπτο γύρο, ο Αντωνέλη άρχισε να πιέζει τον Ράσελ έντονα. Επιχείρησε να τον περάσει. Δεν το άφησε χώρο ο Βρετανός. Και ο Ιταλός αναγκάστηκε να περάσει το γρασίδι λίγο έτσι, να αποφύγει την επαφή. Συνεχίστηκε η μάχη. Κάποια στιγμή ξαναβγήκε εκτός πίστας και έχασε τη δεύτερη θέση από τον Νόρις. Εκείνη τη στιγμή είχαμε και κάποια μηνύματα έτσι στο Team Radio που έλεγε ο Αντωνέλη. Ήταν λίγο βρώμικη η άμυνα του Ράσελ.
0: Εκεί.
1: Ντροπή. Ναι, λίγο.
2: Έχει ισχύσει ο κανονισμός που λέγανε ότι θα εισάγουν, ότι απαγορεύεται να βρίζουν οι οδηγοί.
1: Καλά, αυτό ισχύει. Υπάρχει. Πληρώνουν. Δεν βρίζεις, πληρώνεις.
2: Πληρώνεις,
0: εντάξει, εγώ το ακούω. Έχεις νεύρα, σκάς και το χιλιαρικάκι σου, ξεθυμάνεις, εντάξει.
2: Καλά, εκείνη τη στιγμή, συγγνώμη Βαλεντίνα. Ναι. Που σε διακόπτω. Εκείνη τη στιγμή που τρέχεις με 200, ας πούμε, 230 χιλιόμετρα την ώρα, φρενάρεις απότομα στη στροφή επειδή μπαίνει κάποιος άλλος μπροστά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που επίτηδες θέλει να σε κόψει. Πώς θα με βρήσεις.
0: Ναι, μα εδώ τώρα βρίζουν οι ποδοσφαιριστές που απλά τρέχουν, ας πούμε.
1: Το κορυφαίο μήνυμα, το κορυφαίο, ας πούμε, που για μένα ήταν στην περσινή σεζόν, στον πρώτο αγώνα που έβρεχε στην Αυστραλία.
2: Που νίξε ο Νόρις, επειδή γλίστρησε ο Πιάστρη.
1: Εντάξει, επειδή γλίστησε. Γλίστησε, τι να κάνουμε. Είχε πάρει την πολυπόσιο Νόρις, τα κέρδισε ούτως ή άλλως.
0: Για αντικειμενικότητα.
1: Πολύ καλό στη βροχή ο Νόρις. Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή λέει ο καημένος ο Λεκλέρ, δεν ξέρω, λέει, είμαι γεμάτος νερά, λέει, μέσα στο πιλωτήριο. Και το απαντάει μηχανικός. Must be the water. Και του κάνει, ας το προσθέσουμε, λέει, στα αποφθέγματα της Σοφίας.
2: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Must be the water.
0: Α, μπράβο, που είχε γεμίσει μέχρι που του είχε φτάσει γάμπα το νερό.
1: Ναι, ναι, και λέει, must be the water.
0: Τι ωραία.
1: Τέλος πάντων, μην ξεφεύγουμε το θέμα.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Συνεχίστηκε εκεί η μάχη. Ο Νόρις ήταν ενδιάμεσα, σαν την γαλοπούλα στο τόστο ανάμεσα από τους δύο μεσέντες.
0: τι ρομαντισμός. τι γλαφυρότητα.
1: Έβλεπε από κοντά λοιπόν τη μάχη αυτή να μένεται. Ο Χάμιλτον δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση και στο τέλος έπεσε έκτος τελευταίο γύρο πίσω από τον Πιάστρη και τον Λεκλέρ. Ο Verstappen τερμάτισε 7ο sprint race. Τέλος πάντων, αυτά γίνανε στο sprint race νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι κατακτήρες που σας έλεγα νωρίτερα. Να σας πω τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Έχουμε ερωτήσει από τους ακροατές.
0: Αυτό κοίταγα.
2: Αν στη Φόρμουλα 1 πέφτουν πρόστιμα και για μούτζες από τον οδηγό.
1: Δεν νομίζω ότι πρέπει να μουτζώσουν.
2: Γιατί?
1: Φαντάσου να αφήσει τα χέρια από το τιμόνι να πιέσει 400
2: χιλιόμετρα. Ωραία. Εγώ σου υπενθυμίζω ότι είχε κάνει πέρυσι, πρόπερσι νομίζω, ο Λιάμ Λόσον. Καλά, ναι. Το λέω. Ο Αυστραλός τον Πέρες. Όταν τον προσπέρασε.
1: Εντάξει.
2: Δεν ήταν μούτζα, ήταν κάτι άλλο. Καμιά άλλη χειρονομία.
1: Είναι και αυτοί άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό το έβαλε γιατί είπε ότι δεν πρέπει να μουτζώσουν. Άμα θέλουν, πολλά μπορούν να κάνουν.
1: Ναι, με λίγη καλή θέληση. Λοιπόν. Έξω από το Q1, Μπότα, Στρόλ, Πέρες, Αλόνσο, Άλμπον και ο Κον.
2: Κάποια έκπληξη εκεί.
1: Δεν περιμένεις κάτι τώρα από Στρόλ, από Μπότα. Ο Αλόνσο πάει τα περασμένα.
0: Τα έχουμε να λέγαμε. Ναι. Μουστόγρια, ναι.
1: Μετά Μπέρμαν, Σάινθ, Γκάσλι, Μπορτολέτο, Λόσον και Χούλκενμπεργκ. Και τώρα οι 10 που παλεύουν, που έχουν απομείνει για το Q3. Να δούμε ποιο θα πάρει την pole position. Για τον αυριανό αγώνα, με παίρνει τηλέφωνο και η προσωπική μου μητέρα. Δεν ξέρω, δεν έχω βγει να μιλήσω για φόρμουλα.
0: Εντάξει. Ήταν δικιά μας παρέκκληση. Ναι.
2: Η προσωπική της μητέρα.
0: Ναι, είναι και απρόσωπη.
2: Είναι μόνο για αυτήν η μητέρα της.
1: Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το Q3, να δούμε ποιος θα πάρει την pole position. Αύριο στις 11 είναι το Grand Prix. Να δούμε.
2: Άρα θα έχει τελειώσει και το Final Four και μπορούμε πολύ άνετα να καθίσουμε.
1: Με το που τελειώνει το Final Four, με το που τελειώνει ο αγώνας.
2: Θα καθίσουμε όλοι να δεις φόρμουλα.
0: Αυτό.
1: Το κακό είναι.
0: Να μαζευτούμε να πάτε.
1: Το κακό είναι ότι θα είμαι εδώ. Και θα πρέπει να εργάζομαι. Mm-hmm. Φυσικά θα έχω ανοιχτή η φόρμουλα.
0: Φυσικά.
1: Άντε να τελειώσουμε με όλα για να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε ξανά live τα Grand Prix στο site. Να αποκτήσει λίγο νόημα η ζωή μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα μία τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, μία το Final Four. Να σας πω μια και είμαστε εδώ.
0: Όπως πάμε την προσοχή, συγγνώμη κιόλα.
1: Πώς έχει η κατάσταση στις βαθμολογίες, για να καταλάβετε. Ο Αντωνέλη πρωτοπόρος, 106, ο Ράσελ 88, ο Λεκλέρ 63, ο Νόρις έχει πλησιάσει κοντά στη τρίτη θέση, έχει 58. Ο Χάμιλτον 54, στο Πιάστρι 48 και ο Verstappen είναι 7ος με 28.
0: Εξαιρετικά.
1: Στους κατασκευαστές η Mercedes έχει 194 βαθμούς, η Ferrari 117, η McLaren 106, η Red Bull 32, δηλαδή η Max Verstappen την... Και εκεί κάπου, από εκεί και κάτω δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα του φίλου με Hayes Davis και φόρμουλα.
2: Το έχεις στείλει και άλλες φορές.
0: Αλλά μάλλον τον ενέπνευσες για άλλη μία. Το δε μας Hayes Davis, ρε Βαλεντίνα, γιατί με τη Φόρμουλα
2: 1. Λογικά θα το έχεις στείλει και σε άλλες εκπομπές. Θα ρωτήσω τον Κώστα Ζάλιαρη.
1: Αυτά γίνονται πάνω κάτω, παιδιά. Υπάρχει αυτή η γκρίνια και στις δηλώσεις μετά. Του μετέφεραν οι δημοσιογράφοι που μας χαρακτηρίζουν.
0: Καλοί συνάδελφοι.
1: Στη συνέντευξη τύπου μετά το sprint race, του είπαν ότι ήταν νότι η αμυνά σου. Και λέει, δεν ξέρω, είπα έτσι, μαζί τώρα όλοι. Πρέπει να το ξαναδώ, λέει ο Ράσελ. Εν πάση περιπτώσει, λέει, εντάξει, οκ. Ρωτήθηκε και ο Αντωνέλη γιατί αν τον περάσει από την εξωτερική κλπ. Λέει, όπου μπορούμε να περάσουμε, περάσουμε, δεν κάνουμε, λέει. Είναι αγώνες.
0: Αλήθειες.
1: Μόνο αλήθειες. Ο Λάντο Νόρις καθόταν στην ακρούλα του και απολάμβανε τύπου ότι τα ζούσα πέρυσι αυτά. Τα ίδια ακριβώς. Όσον αφορά τώρα τα καθαρά αγωνιστικά, έχει κάνει αναβαθμίσεις η McLaren και η Red Bull και όλες οι ομάδες. Δεν είναι τόσο χαόδης διαφορά όσο ήταν στα πρώτα Grand Prix με την Mercedes, αλλά είναι ακόμα.
2: Η Ferrari.
0: Πάμε για καλό φωτοφίνι.
1: Η Ferrari δυνατή σε κινήσεις, δυνατή σε μερικά σημεία. Στρατηγικά ακόμα είναι λίγο.
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: For the festivals.
2: Είχα ενθουσιαστεί με μια αναβάθμιση που έκανε η Ferrari.
1: Ναι.
2: Με το Μακαρένα.
1: Α, τι πεις ότι.
2: Ναι. Το ονόμασα Μακαρένα γιατί στα ελληνικά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Flap. Δεν είναι στα αγγλικά.
1: Ούτε ξέρω.
2: Αεροδυναμικό είναι τέλος πάντων. Τα διασκευαστικά. Το οποίο ανοίγω κλείνει. Είναι πίσω για να. Ναι. Περίγιο, okay. Ναι, πες το έτσι. Το οποίο ανοίγω κλείνει για να περνάει ο αέρας και να παίρνει παραπάνω ταχύτητα. Ναι, και το
1: χάνε. Σου αναλύει η αεροδυναμική τώρα.
0: Ναι, ναι, γνώσεις αεροδυναμικής ο Στέφανος. Πες μου.
2: Λοιπόν, εγώ λοιπόν που οδηγάω και το Citroën, το C3 το πολύ γρήγορο.
0: Το Fiat Punto. Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, το ονόμασαν Μακαρένα γιατί έτσι όπως ήταν, ας πούμε.
0: Ευθεία,
2: το πτερύγιο. Ναι, έκανε στροφή 180 μοιρών, γίναγε ανάποδα.
0: Okay.
2: Άνοιγε. Περνούσε ο αέρας, ναι, για να πηγαίνει.
1: Είχα δει κάτι ωραία.
0: Μα κάνει και γίνει συγγνώμη κιόλα.
1: Είχα βάλει καλά σούβλα στη Μακαρένα.
0: Είστε και τρομερά παραστατικοί και δύο. Μου δείχνετε με χέρια πόδια το τι εννοείται με πτερύγια και σούβλε. Χαίρομαι.
1: Παιδιά, ξεκίνησε το Q3 να σα πω.
0: Εξαιρετικά.
1: Σε αυτό το σημείο δεν έχω κάποιο χρόνο να σας αναφέρω για την ώρα.
2: Ο καθένας μετάγχει του Βαλεντίνα. Τα λες πολύ ωραία, μας λέει ο Κώστας αυτά από την Κάρδη.
1: Ναι.
2: Να βάλει γκολ Χιρόνα να σωθεί. Είναι κρίμα να πέσει δοκάρι πριν, λέει ένας άλλος φίλος. Η οποία Χιρόνα.
0: Είναι στο 1-1 με την Έλτσε.
2: Στο 1-1.
0: Στο πλην 1.
2: Στο 88 θέλει ένα γκολ.
0: Ναι, είναι στο πλην 1 από τη Λεβάντε.
1: Βαλένθια, τι έγινε, το γύρισε.
0: Το γύρισε Βαλένθια, βεβαίως. 2-1.
2: Είναι 2-1. Αλαβέζ Ράγιο Βαγικάνο 1-1. Εσπανιόλ Σοσίδα 1-1. Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μαδρίτης Μπιλμπάο 3-1, Χετάφε Οσασούνα 1-0 και Χιρόνα Έλτσε 1-1.
0: Ναι, ουσιαστικά η Χιρόνα Ζιρόνα Σιρόνα Τσιρόνα θέλει ένα γκολ για να υποβιβάσει την Οσασούνα και να σωθεί η ίδια.
2: Μακάρι να μην.
0: Μπακαλίστηκα, ας πούμε.
1: Χαμός με λίγα λόγια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, παιδιά, 10 λεπτά έχουν μείνει για να τελειώσει και το Q3 και να μάθουμε ποιος θα πάρει την ball position.
2: Θες να μας κάνεις περιγραφή.
1: Όχι.
0: Και φεύγει στη γωνία.
2: Κοίτα, αν μας κάνεις περιγραφή.
1: Δεν θα κλείσετε την εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν σας πω την ενδοπικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος θα έχει πάρει την ball position.
2: Θα μπεις μέσα και θα το ανακοινώσεις.
1: Ναι, σιγά μην βγάλω και διάγγελμα.
0: Ωραία, κα.
2: Αν το έχει.
1: Λάει τη φόρμουλα.
2: Αν έχει πάρει μισό λεπτό. Ball position ο. Νόρις, ναι.
1: Δύσκολα, αλλά ελπίζουμε.
2: Όλα είναι πιθανά.
1: Μας βλέπω δευτερότριτους.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Εμείς τους νορικού, εμάς τους νορικούς.
0: Θα σε παρηγορήσουμε.
2: Να ξέρεις ότι αν η Βαλεντίνα είναι τόσο παραστατική και γλαφυρή, όπως είπες,
0: ναι,
2: πολύ
0: ναι.
2: σωστά,
0: ναι, ναι.
2: στην περιγραφή της και λέει ότι πάει να περάσει ως ο Νόρις και γίνεται σάντουιτς, σαν είναι γαλοπούλα.
0: Μπράβο, εξαιρετική. Εξαιρετική για σπίκερ.
1: Ήταν ενδιάμεσα τις Mercedes και. Τα είχε δει όλα. Ένιωθε την καυτή ανάσα του Αντωνέλη.
2: Και δεν άντεξε και έπεσε τρίτη.
1: Πάντως, φανταστείτε τώρα να είσαι ο Ράσελ, να έχεις κορυφαίο αμάξι φέτος.
0: Κορυφαίο.
1: Να λένε όλοι οι άσοι φαβοροί και αυτά. Γιατί ας πούμε ότι η μέτρη σου είναι 19 χρονών και να έχει ξεκινήσει σεζόν και να σου έχει κάνει 3 νίκες ο Αντωνέλη. Και εσύ.
0: Προβληματάκι.
1: Και εσύ. Τέλος πάντων. Έτσι χαλάνε οι σχέσεις στις ομάδες.
0: Okay. Τα καλύτερα τα σπίτια.
2: Καρφιά για Ράσελ.
1: Και πέρυσι τα ίδια είχαμε. Εντάξει, είναι πιο. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι έχουν πιο καλή σχέση ο Λάντον Νόρις με τον Όσκαρ Πιάστρη. Έτσι νομίζω.
0: Έχει κάνει ψυχανάλη σοβαρή.
1: Ο Κίμ Αντωνέλη το παιδί, εντάξει, πόσα κοινά να έχει με τον Τζορτζ, σχολείο πήγαινε πέρυσι.
0: Αλήθεια.
1: Έπαιρνε ένα μαξάκι, του πήγαινε στο σχολείο, έδινε τι εξτάσει του, γυρνούσε.
2: Και νομίζω πολλά κοινά έχει ο Ράσελ με τον Νόρις. Φίλοι από μικροί.
1: Ναι, Βρετανοί, εντάξει.
2: Βρετανοί.
1: Μαζί.
2: Νομίζω όλο αυτό το παρεάκι, Ράσελ, Νόρις, Λεκλέρκ επίσης.
1: Να ξέρεις, ο Νόρις είναι καλός φίλος και με Φερστάπεν.
2: Και με Άλμπον.
1: Καλά, όλοι αυτοί που, γενικώς, αυτοί που μένουν είναι και στο Μονακό, γενιά, ναι. είναι και στην ίδια γειτονιά, τα λέτε.
0: Την ίδια γειτονιά. Λες και κάνουν πικνίκ, λέμε.
2: Και ταχυδρομικό
1: κόρκο θα μας πεις λίγο. Μονακό, ξέρω εγώ.
2: Okay.
1: Αυτά, παιδιά, σε 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα θα σας πω.
0: Θα είμαστε ωραία εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνα.

0: Και όχι, επειδή επικαιρότητα τώρα 7 λεπτά πριν τις 12 δεν έχει και κάτι τρομερό. Ας ρίξουμε μια ματιά, ξέρεις, μην γίνει κάτι απίστευτο παντές. Και εμείς κοιμόμαστε.
1: Έχω ανοιχτεί το μάτς της Χιρόνας 1-1 στο 92.
0: Οκ. Okay. Βλέπω ένα δημοσίευμα που έχουμε γράψει στο sport.gr ότι ο Αλμέιδα θέλει τον Πισάρο στη Μοντερέι.
1: Το Ροδόλφο.
0: Το Ροδόλφο. Τρομερό. Τρομερό.
1: Πού παίζει ο Ροδόλφο Πισάρο τώρα?
0: Κάπου στο Μεξικό είναι, μωρέ. Λοιπόν, και επειδή έχουμε έτσι λίγο χρόνο, θέλω να μου πεις, πυροβολώντας, την καλύτερη εντεκάδα της σεζόν. Και ας έχει περάσει μια εβδομάδα, δεν μας νοιάζει καθόλου. Βρήκαμε τώρα ευκαιρία και θα τα πούμε. Εννοείται. Πυροβολώντας, έτσι γρήγορα. Δώσε και μια εξήγηση, βέβαια, μου λες απλά έτσι ονόματα.
1: Όπου μου ζητήσει εξήγηση.
0: Ωραία.
1: 300.
0: Οκ.
1: Ρότα.
0: Οκ.
1: Ρέτσο.
0: Οκ.
1: Ρέλβα.
0: Μ' αρέσει.
1: Τώρα αριστερό μπακ. Εκεί κολλάνε όλοι.
0: Είναι λίγο μαύρη τρύπα. Για πες. Εγώ έχω μια θέση σίγουρη.
1: Θα πω Κυριακόπουλο.
0: Μαζί σου.
1: Θα πω Πινέδα.
0: Mm.
1: Θα πω Μαρίν. Mm-hmm. Βάλ τους και τους δύο μαζί.
0: Μετά τη δική σεζόν.
1: Τι σύστημα.
0: 4-2-3-1 μου.
1: Ωραία. Να βάλουμε Ντέλια στο 10.
0: Προφανώς.
1: Να βάλουμε Κοϊτά δεξιά. Okay. Δεξιά. Αριστερά Τάισον.
0: Οκ. Okay.
1: Και στην κορυφή
0: 50-50.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν έχει και πολλές να σκεφτείς.
1: Γιώβης Ελκαμπή. Ναι, τώρα θα πω Ελκαμπή.
0: Θα πεις Ελκαμπή. Οκ. Okay. Κοίτα, κοντά είμαστε. Γιατί αυτή την σκέψη την έχω κάνει πολύ καιρό. Δηλαδή το μαγειρεύω μέσα μου την καλύτερη δεκάδα. Γιατί προφανώς δεν έχω ελεύθερο χρόνο, οπότε σκέφτομαι την καλύτερη δεκάδα σεζόν κάθε φορά. 400 σίγουρα. Ήμουνα για δεξιά, σκεφτόμουν κοιτά και τον Τζάπρα. Απλά
1: έχει κάνει τρομερά play-off ο Ρότα.
0: Θεωρώ ότι ο Ρότα νομίζω το αξίζει. Εγώ αυτό που. Την ποινιά που κάνω, ας πούμε, στα center back είναι ότι βάζω πυρόλα ρέλβα.
1: Δύο αριστεροπόδαρους, ε.
0: Ναι. Γιατί δεν έχουμε παίξει. Πόσες ομάδες παίζουν με δύο δεξιοπόδαρους.
1: Ναι,
0: εγώ θα βάλω δύο αριστεροπόδαρους.
1: Ναι.
0: Center back είναι, δεν θα το βάλω δεξιχάφ. Για μένα αυτή ήταν η κορυφαία. Πολύ καλός και ο Ρέτσος, εννοείται. Αλλιώς θα βάζα Ρέτσο.
1: Θέλει λίγο ελληνικό στοιχείο.
0: Αλλά νομίζω το πυρόλα ρέλβα για μένα είναι το κορυφαίο. Αριστερά θα βάζα επίσης Κυριακόπουλο. Όπως και στα χάφ θα βάζα Πινέδα Μάριν. Ωστόσο, μέχρι να τραυματιστεί ο Μεϊτέ θα βάζα Μεϊτέ αντί για Μάριν. Για μένα,
1: ο Μεϊτέ όμως έχει χάσει σχεδόν όλο το μισό.
0: Αυτό σου λέω. Μέχρι να τραυματιστεί, για μένα ο Μεϊτέ έμπαινε φουλ για εντεκάδα. Γιατί ήταν όλος ο ΠΑΟΚ, ήταν όλη η μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, επειδή έχασε τόσο πολλά παιχνίδια και όταν επέστρεψε δεν μπορούσε να βρει ποτέ αγωνιστικό ρυθμό στην πραγματικότητα. Γι' αυτό τον αφήνω εκτός και βάζω τον Μάριν.
1: Κοίτα, αυτός που θα μπορούσε να μπει είναι ο Κωστή. Αλλά ψάχνω να δω. Σταματήσαμε τον ακούμε όταν.
0: Έχει και ο Λεβαδιακός έπαθε μια κάθοδος. Δηλαδή μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο. Άρχισε να πέφτει.
1: Αλλά μέχρι τότε είχε κάνει φαβορή σεζόν.
0: Και
1: ο Τσάπρας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και ο Βίχος.
0: Δεκάρι κρατάω σίγουρα Κωνσταντέλια, όπως εσύ. Εγώ αυτό που κάνω ότι βάζω αριστερά τον Κοϊτά.
1: Ναι.
0: Και δεξιά Ζίφκοβιτς. Για μένα έχει κάνει μυθική σεζόν ο Ζίφκοβιτς. Έχει 18-19 assist. Για μένα είναι πραγματικά.
1: Έβαλα τα Ίσον γιατί κάποια στιγμή που ο Πάουκ χόλαινε με του.
0: Ήταν όμω που τράβαγε.
1: Ακριβώ. Τότε που είχαν ακουστεί πολλά για την ηλικία του, για ότι είναι ο παππού κτλ.
0: Που έκανε
1: για
0: αυτό το
1: ξεκίνησε με τον πανηγυρισμό, με τη μαγκούρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ακούω. Αλλά εμένα είναι κάπω έτσι Κοϊτά Ζίφκοβιτς και μπροστά Ελκαμπή συμφωνώ. Παρά το ντεφορμάρισμά του, νομίζω ήταν ο καλύτερος. Εντάξει, πολύ καλή σεζόν είναι το Γιώβιτς, 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. 16 το πρωτάθλημα, 18 Ελκαμπή στο πρωτάθλημα.
1: Βάζω Ελκαμπή γιατί νομίζω ήταν λίγο πιο επιδραστικός από το Γιώβιτς στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεις και τους σκόρ του Ολυμπιακού, ήταν ο Ελκαμπή, ήταν
0: ναι.
1: Νομίζω τα Ρέμι δεύτερος και μετά ψάχνει να βρει το τρίτο.
0: Νομίζω το Γιώβιτς το ρίχνει εισαγωγικά ότι πολλά από τα γκολ του τα έβαλε μαζεμένα σε δύο μάτς. Με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Διένυσε μια πολύ καλή περίοδο. Ναι.
0: Ήταν δύο πολύ σημαντικά ντέρμπι, εννοείται, που τα χάρισε σχεδόν μόνο του στην ΑΕΚ. 6 πάρα πολύ σημαντικού βαθμού, εννοείται. Αλλά άμα αφαιρέσει αυτά τα 7 γκολ, από τα 16 μένουν 9. Που πάλι, okay, καλά είναι προφανώς. Και ο Γιώβιτς δεν έκανε μόνο τα γκολ. Είχε και γενικά μια δημιουργία. Ναι, μοίραζε και περισσότερο παιχνίδι. Πάλευε, ειδικά και με το Βάργκα, ας πούμε, που ένα με τι κεφαλιέ και ο άλλο μοίραζε προφανώς.
1: Έχει βοηθήσει πολύ και ο Βάργκα.
0: Ναι, τρομερά. Μυθική, τρομερή μεταγραφή χειμώνα. Επομένως, γενικά αυτό. Ελκαμπή πιστεύω κι εγώ.
1: Παλαιτίνα, έχει ερώτηση να ξέρει. Σε ρωτάνε αν θα έρθει ο Μπερνάρντο Σίλβα.
0: Στα δύσκολα.
1: Δεν ρωτάει.
0: Πού. Μπορεί να εννοεί.
1: Φαντάζομαι ότι εννοεί το Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να εννοεί στον μπάσκετ.
1: Και okay, η Βαλεντίνα έκανε τώρα ένα μορφασμό.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να το κάνει και επειδή ο Νόρις δεν πάει καλά στις κατατακτήριες. Καλά πάει, καλά πάει. Είναι και 58. Θα περιμένουμε.
0: Να περιμένουμε.
1: Ακόμα ένα λεπτό. Δύο λεπτά θέλει ακόμα.
0: Δύο λεπτά.
1: Ωραία. Θα κρατήσουμε την αγωνία μέχρι το τέλος. Λοιπόν, η Χιρόνα 1-1 στο
0: 97
1: λεπτό. Δευτερόλεπτα μέχρι να υποβιβαστεί. Θα ήθελα να δω πολλούς παίκτες της Χιρόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει παικταράδες. Καλά,
0: εντάξει, έχει παίκτες που δεν περνάνε πολύ. Δηλαδή τώρα Τζιγκάκοφ και τα λοιπά δεν περνάνε. Τον Χιλ, ας πούμε, που τον ήθελε. Λύσαγε ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, για τον Χιλ. Είναι μια μεταγραφή που θα ήταν ωραίο να έρθει στην Ελλάδα. Πολλά λεφτά, βέβαια. Φίλε, παίζει ακόμα ο Βίτσελ, φίλε.
1: Ναι.
0: 37 χρονών. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί πέφτει. Εντάξει, οκ, κακός. Και ο Καζανίκα είναι καλός θεματοφύλακας.
1: Το φοβερό είναι. Εντάξει, είναι πολύ γελαδόρος ο Καζανίκα. Έχει κάνει πάρα πολλά.
0: Εντάξει, φέτος ήταν κακός, όντως. Και είναι και 34.
1: Το φοβερό είναι ότι ο Τερ Στέγκεν θα πάρει πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα και ταυτόχρονα θα βιώσει και τον υποβιβασμό με τη Χιρόνα.
0: Ναι, σωστά. Γιατί είναι. Στο εξάμεινο έφυγε με τη.
1: Στο εξάμεινο, ναι, ακριβώς.
0: Α, τρομερά πράγματα. Τι γίνεται.
1: Στουάνι, Κριστιαν Στουάνι.
0: Καλά, φανώς
1: έχει να έρθει.
0: Στο 80 χρόνο.
1: Ναι, όχι απλά. Συνεχίζει και σκοράρει. Σκόραρε στο προηγούμενο μάτς. Η Μαγιόρκα, όπως είπαμε και πριν, παρά την ήττα της, υποβιβάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βαλεντίνα.
0: Έχουμε κάτι.
1: Σφυρίζει. Φόρμουλα. Πόσο θέλει. Περιμένουμε.
0: Κάνουμε το πόνο.
1: Μπε, θα τα πει. Δεν το βλέπουμε εμείς.
0: Κάνει και το 3-1 Βαλένθια απέναντι στη Βαρκελόνα. Εντάξει, η
1: Μπλαουγκράνα με τι παίζει.
0: Η Μπλαουγκράνα πρέπει να είναι μεθυσμένη ακόμα από τα πανηγύρια του τίτλου. Οπότε ουριακά δεν του ενδιαφέρει.
1: Με βασικούς παίζει.
0: Έχει Λεβαντόσκι. Ναι. Βασική είναι.
1: Λεβαντόσκι, last dance.
0: Τελευταίο έβαλε και τον κολάκι του έτσι για το καλό. Θα αποθεώθηκε φαντάζομαι σίγουρα, παρόλο που παίζουν και εκτός έδρας. Να δούμε ποιος θα είναι και αντικαταστάτης. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, Βαλεντίνα.
1: Τώρα μας κάνει νόημα.
0: Μας
1: περιμένετε. Έλα, κάνουμε μια υπομονή, εντάξει.
0: Ψάχνουμε και τον αντικαταστάτη του Λεβαντόσκι στη Βαρκελόνη. Γεμίζω το χρόνο ποιοτικά.
1: Μεγάλος Κώστας Μιαούλης.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε και την Ισπανία να τελειώσει για να τη βάλει στο δελτίο.
0: Τα πάντα για τη φόρμουλα. Και που λες, ναι, γενικά στην Βαρκελόνη ψάχνουν τον αντικαταστάτη και λένε παίζει ανάμεσα σε Κέιν, Άλβαρες και Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι. Τώρα πανάκριβη.
1: Κέιν, καταλαβαίνω. Άλβαρες. Και Χετάφε Conference μας ενημερώνει ο Κώστας. 7η.
0: Πάει Conference Χετάφε. Η Ζιρόνα ολοκληρώθηκε στο 1-1. Δεν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή, οπότε υποβιβάζεται.
1: Και θα κλείσουμε με φόρμουλα. Μπαίνει στο στούντιο η Βαλεντίνα.
0: Με φόρα. Σαν τον Νόρις φαντάζομαι.
1: Νομίζω ότι έχει.
0: Κάνει και σπινιές.
1: Τριάδα.
0: Να κάτσει την καρέκλα.
1: Νιώθω. Θα ακούσω καλά πράγματα για τον Νόρις.
2: Όχι. Απογοητευμένη τη ζωή. Α. Δύο λεπτά πριν τελειώσει το Q3 ήταν πρώτος.
0: Μάλιστα.
2: Εν πάση περιπτώσει. Τελικά όμως η Beep Mercedes.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Είναι μετά τις 12, περνάει. Πες το.
2: Όχι, δεν λέω τίποτα. Κάτσε τώρα γιατί μας δίνει κάτι replay εδώ πέρα ο φίλος.
1: Τι μπορεί να κυρωθεί κάποιος
2: όνος.
0: Έχει βάρ.
2: Λοιπόν, Ράσελ. Την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Σε νεκρό χρόνο που λέμε.
0: Αμάν.
2: Πήρε την pole position, τρίτη σερή χρονιά. Δεύτερος ο Αντωνέλη, που και αυτός έκανε χρόνο καλύτερο από τον Νόρις τώρα στο τελευταίο.
0: Στο τέλος.
2: Ένα λεπτό. Τρίτος ο Νόρις, τέταρτος ο Πιάστρη, πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Βερστάπ. Εντάξει, πάλι το 1-2 η Mercedes. Του πάει γενικά η πίστα του Ράσελ, του Καναδάς.
0: Okay.
2: Πάλι το 1-2, τρίτος ο Νόρις, θα δούμε τι θα γίνει. Θα βρέχει κιόλας, μάλλον, ίσως, αύριο, πάντως είναι πια και τώρα. Ναι, μου παιδιά, κάπως έτσι πάει η κατάσταση. Πάει καλά η McLaren μέχρι που κάνουν ένα γύρο οι Mercedes.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Με μηχανή Mercedes τρέχει και η McLaren. Το αλλά μπορείς. Έχουν κρατήσει όλα τα μυστικά δικά τους. Για πάρτι.
1: Και τη Mercedes.
0: Τι ακούω.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
2: Παιδιά, αύριο τα σπουδαία.
0: Μάλιστα.
1: Για πέσουμε στην εκκίνηση, έχει πιθανότητες να τους περάσει. Είναι ευθεία, είναι γρήγορα στροφή.
2: Στην εκκίνηση πάρα πολύ καλή είναι η Ferrari, να ξέρετε.
1: Είναι Ferrari.
0: Να σου πω, θα βγάλουν και γραμμές, θα γίνει.
2: Λοιπόν,
1: όχι, όχι, ολοκληρώνουμε. Μισό λεπτό, γιατί ρωτάνε οι φίλοι ποιοι υποβιβάζονται, γιατί το AI δεν μπορεί να το απαντήσει σωστά.
0: Γι' αυτό δεν θα μας κατακτήσει κιόλας.
1: Τζιρόνα Μαγιόρκα και Οβιέδο που είχε υποβαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αυτό θα σας αφήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο Μπουρνά που ήταν στα μαγικά κουμπάκια. Βαλεντίνα Νίκολα Κοπούλου για την οργάνωση παραγωγή της εκπομπής.
1: Και Κώστα Μιαολή για τις πολύτιμες πληροφορίες.
0: Εννοείται και για τη Φόρμουλα 1 και όλα τα λοιπά. Στέφανος Γιαννόπουλος, Άγγελος Καμαστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: I certainly was in the right. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Ολίδης. Δεν ξεχνάμε το Κάουνας που πήγαμε με ψηλά τη μύδη. Τώρα είμαστε πιο όριμοι. Το μήνυμα του Σάσα Βεζένκο φαινόπιση του αποψινού τελικού του Φάτζ 12 στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Ολίδης. Δεν ξεχνάμε το Κάουνας που πήγαμε με ψηλά τη μύδη. Τώρα είμαστε πιο όριμοι. Το μήνυμα του Σάσα Βεζένκο φαινόπιση

0: Το Γιακοπνέστου, καθώς απομένουν μόνο υπογραφές προκειμένου ο 38χρονος Δανός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Καλύτερος νεαρός παίκτης της σεζόν στην Κροατία ψηφίστηκε ο Αντριάνο Γιάνγκουσιτ για την παρουσία του Σλάβεν Μπελούπο μέχρι το Γενάρη. Με το βλέμμα στραμμένο στον αγώνα Manchester City Aston Villa, σήμερα ο Ολυμπιακός, αφού σε περίπτωση διατήρηση της τέταρτης θέσης από την κάτοχο του Europa League στην κατάταξη, οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Δεδομένη πρόταση στο Λεβαδιακό για τον δεξιό μπακ Θεαντάφυλλο Τσάπρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δύο στόπερ. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα για την παραμονή του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ με μοιρασμένες τις πιθανότητες στο στίγμα για την νέα σεζόν έδωσε ο Χαβιέρι Μπάλτα στη συνέντευξη στη Μότσαρτ. Πρέπει να ανεβάσουμε επίπεδο. Αυτό που κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά, δήλωσε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης. Πολλά τα ερωτηματικά στον ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή ενώπιση τη νέα σεζόν. Αυτό το τοπίο για τις ελέγχωσεις στα ΧΑΦ και το ποιοι θα παραμείνουν παραμένει θολό. Η χρονική διάρκεια του συμβολίου διαφωνία με τον ΟΣΔΟΕΦ, με τον ΠΑΟΚ να ζητάει διαιτές συμβόλαιο για τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μόνο ετές. Σε τουλάχιστον 9 με 10 μεταγραφές θα προχωρήσει για την νέα σεζόν. Ο Άρης πρωτοέρωτες του Ρούμπε Ρέγγες είναι οι αποδοσμένες παιχτών που έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται την παραμονή του Λέτο στην τεχνική της ηγεσία και τη νέα σεζόν επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην Κηφισιά. Η πρόθεση για αύξηση των ομάδων σε 24 στα επόμενα χρόνια στην EuroLeague εξέφρασαν για Μποντιρόγκα και Τσούς Ματέο. Απολογήθηκε ο πρόεδρος του οργανώτριας στη Φενέρ για το ζήτημα των εισιτήριων. Το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν τον ισοσίο της οργανώτριας για τη συμμετοχή Άρη και ΠΑΟΚ στην EuroLeague. Στην εντατική μετά από σοβαρό τροχείο, ο Μάριος Οικονόμου, όταν η μηχανή του 33χρονου πρώην διεθνούς κεντρικού αμυντικού συγκρούστηκε με βατικό αυτοκίνητο στα Ιωάννα. Ο πρώην στόπερ που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μπολόνια και Κοπεχάγη φέρει βαριές κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός νίκησε το 19 τον Απόλλωνα Σμύρνης, έκανε το 2-1 σειρά και πήρε την πρόκριση του τελικού στις Water Polo League Ανδρών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Οι γυναίκες Ερυθρόλευκες νίκησαν 29 τον Εθνικό, έκαναν το 2-0 σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν οι Βουλιαγμένοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική στη Λα Λίγκα με τη Χετάφε να νικάει 1-0 τον Οσασούνα και να παίρνει το εισιτήριο για το Conference League μέσω της 7ης θέσης που βάστηκαν Μαγιόρκα και Τζιρόνα. Επιστροφή στην Premier League μετά από 10 χρόνια για τη Χάλ που νίξε 1-0 τη Μίλες προς τον τελικό ανόδου με την ομάδα του Ατζούνι Λιτσαλή να μην έχει χάσει ποτέ στον τελικό των playoffs στη Championship. Το 21ο κύπελο στην ιστορία της κατέκτησης η Μπάγκερν που νίξε 3-0 τη Σουτγκάρτ στον τελικό του Ολύμπια Στάντιον του Βερολίνου με χάτρικ του Χάρη Κέιν φτάνοντας στον Ντάμπλ. Το 43ο κύπελο σκοτές κατέκτησης Σέλτικ που νίξε 3-1 στον τελικό την Ντάφ Φέμπλιν. Επόμενη ενημέρωση από το Big News Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Έλα, Βάγκο, τι έγινε? Να σου πω ρε Βάγκο, έλα, μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
2: Το βιάζεσαι?
3: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου?
4: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
3: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
4: ναι, ναι,
3: δουλεύουν
4: όλα κανονικά. Ναι, τα πάντα.
3: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
4: Όλα τα πάντα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
3: Δεν ξέρω, το έχω
4: μπορεί αυτό να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
3: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
2: Σου σβήνει?
4: Ναι.
2: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
3: Τι μηχανάκι έχεις αυτό?
4: Ένα εξτάκι.
3: Μερακλής, τα παλιά τα εξτή.
4: Το 02 έχω.
3: 02 έχεις, ιστορικά μηχανάκι.
4: Με το στάνο αυτό.
3: Ιστορικά μηχανάκι.
2: Ο Μαστροβάγκος, Βάγκος.
4: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
3: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σκητής, Βασίλης, απάντησε.
2: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά. 90.

0: Μπήκω στο FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο. Θα έχω και Νίκο Παγκάκη. Ήδη βρίσκεται από τον είδα από κάτω. Οπότε ανεβαίνει και θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί, γιατί έχουμε και εξέλιξη στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ένα απόγευμα που είχε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, πάρα πολύ άσχημο, με το τροχείο του Μάριου Κονόμου. Ένας παίκτης που πέρασε από πάρα πολλές ομάδες και στην Ευρώπη, και το πέρασμά του από την ΑΕΚ βοήθησε πολύ την ένωση σε εκείνα τα παιχνίδια με τη Celtic και τη Βίντι να μπει στους ομίλους. Είχε αυτό το τροχαίο ατύχημα και βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στα Γιάννενα. Πάρα πολύ άσχημη είδηση και τους έχει συγκλονίσει όλους. Τώρα, στα αγωνιστικά είμαστε στην παραμονή πλέον, έχουμε περάσει τη μέρα του τελικού του Ολυμπιακού με την Real. Ακούσατε και τις δηλώσεις όλο το απόγευμα. Όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Big News Sport FM επιποδός για να σας μεταφέρει τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Και στα τελευταία νέα των ομάδων δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Ολυμπιακός έρχεται αρκετή κινητικότητα, περιμένει το παιχνίδι αύριο του Άστον Βίλα κόντρα στη Σίτι εκτός έδρας για να μάθει αν θα ξεκινήσει από το δεύτερο ή το τρίτο προκριματικό γύρο. Φυσικά ο Παναθηναϊκός, κάτι που αναμενόταν, θα μας τα πει τώρα και ο Νίκος με τον Έστρουπ, ότι απομένουν.
1: Γεια σας ομάδα, τι κάνετε?
0: Έλα Τιμ, τι έγινε?
1: Καλά είστε?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Που είμαστε μπασκετικό μου, τι σε ποδοσφαιρικό τώρα?
0: Ναι, λίγο από κακό μου, γιατί έγινε αυτό με τον οικονό μου το περιστατικό.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ήταν αυτό το πράγμα?
0: Πάρα πολύ.
1: Ήμουν βάρδια δίπλα και λέω πω, και λέω για το δελτίο, λέω τρέχανε τα παιδιά να το κάνουν και λέτε αν είναι δυνατόν, αμάν, αμάν, αμάν.
0: Λοιπόν, για την ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Από το ρεπορτάζ με τον Περέιρα περιμένουν 50-50, είπε ο Γιώργος Τσάκης νωρίτερα. Και στον ΠΑΟΚ παραμένει θολό το τοπίο αρκετά από ό,τι έλεγε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου με το θέμα των ΧΑΦ. Υπάρχει πιο πολύ στην επικαιρότητα η περίπτωση του ΣΔΟΕΦ που γίνεται διαπραγμάτευση για το αν θα μείνει ή όχι. Δεν τα βρίσκουν στο χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Ο παίκτης θέλει διετές, ο ΠΑΟΚ προσφέρει μονοετές και κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Να πούμε ότι η Χάλα ανέβηκε από τον τελικό των 230 εκατομμύρια κοντά στη Μίτλεσβρο. Η Μπάγκερν πήρε το κύπελο, η Σέλτικ πήρε το κύπελο. Στην Ισπανία βγήκε η Χετάφε 7η και παίρνει το εισιτήριο για το conference. Έπεσε η Μαγιόρκα και η Τζιρόνα. Αυτά.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Πάμε, έχουμε ήδη γραμμές. Θες να πεις κάτι?
1: Εγώ να πω για τον Παναθηναϊκό ότι με τράμα αντίστροφα θεωρώ για τη συμφωνία με το δανείο τεχνικό. Όλα δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί. Θα έχουμε αρκετές μεταγραφές, πιστεύω, από ό,τι έμαθα. Γενικά, δηλαδή οι μεταγραφές που και 50 θα πούμε είχαν προγραμματιστεί. Πιστεύω θα έχουμε καμιά δεκαετία μεταγραφές. Νομίζω θα φέρει μια τετραμελής ομάδα μαζί του. Ο Μπενίτε θα πάρει σε ένα διακανονισμό τα χρήματά του. Ήδη κάποια ονόματα, εντάξει, ακούγονται, θα τα πούμε τα μεταγραφικά. Ο Κοτσόλης έχει κάνει τις κινήσεις με τον Κορώνα και έχουν κάνει αρκετές επαφές. Νομίζω ότι από μόλις δηλαδή κλείσει το θέμα του προπονητή θα τρέξουν για αρκετά πράγματα στον Παναθηναϊκό.
0: Ένα σχεδιασμό τον έχουν κάνει σίγουρα και έχουν εντοπίσει στόχους.
1: Μην ξεχνάμε ότι τέτοια ημέρα σε ένα μήνα ο Παναθηναϊκός είναι στην Ολλανδία. Έτσι, δηλαδή όλα θα γίνουν, πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα με πολλές όχι κινήσεις.
0: Αποδεσμεύσεις. Ένα τελευταίο που δεν είναι

0: Συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω. Ένα τελευταίο από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ,
1: ναι,
0: είναι ότι η προετοιμασία, όπως γράφει το Ένωση DR, θα γίνει στο Apeldoorn, στην Ολλανδία, αλλά στο Apeldoorn.
1: Εκεί που θα πάμε κι εμείς. Στο ίδιο. Εγώ νομίζω ότι θα πάνε στο Horst. Τελικά θα πάει στο Apeldoorn, θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Περίμενε. Η ΑΕΚ νομίζω θα πάει μετά τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι 6 Ιουλίου θα πάει η ΑΕΚ.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός θα φύγει. 5 και στο ίδιο προπονητικό κέντρο θα πάει η ΑΕΚ. Την επόμενη μέρα πάει η ΑΕΚ. Τρομερό.
0: Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση.
1: Δεν έπαιζα και ένα φιλικό εκεί.
0: Δεν παραλαμβάνω γιατί πάντα πρέπει να λέμε και την πηγή.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα πάει στο Χόρστ.
0: Ότι...
1: είναι η αλήθεια.
0: Και ότι έδωσε το OK ο Νίκολιτς γι' αυτό. Αυτό γράφουν τα παιδιά στο Ένωση.
1: Ναι, για Ολλανδία το ήξερα, τα λέγαμε με τον Τσακίρι. Αλλά να σου πω, νόμιζα θα πάει στο Χόρστ και όχι εκεί. Αλλά τελικά.
0: Μα δεν ήταν. Τώρα άλλαξε. Γιατί το OK τα παιδιά βγάλαν ότι άλλαξε.
1: Α, μπράβο. Γιατί για το Χόρστ ήξερα και εγώ και λέγαμε τον Τσακ.
0: Για αλλού και στην Ολλανδία πάλι, αλλά για άλλο προπονητικό.
1: Όλοι μαζί εκεί. Τι να κάνουμε. Όλοι μαζί εκεί. 12 μέρες, 22 με 5 Παναθηναϊκό, μετά παίρνει και Ιταλία.
0: Θα πάει με θα κάνει ένα διάλειμμα μόνο 4 ημερών περίπου. Θα, πιο πολλές λεπτομέρειες θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, το είχα γράψει και εγώ στον παπά του, να σου πω την αλήθεια. Και απλά είχα κάνει στην αρχή λάθος γιατί νόμιζα θα είναι στο Horst. Το άλλαξα μετά, έβαλα και Apeldoorn. Το επιβεβαίωσε και ο Παναθηναϊκός στην πορεία. Εντάξει, κοιτά, σκληρή προετοιμασία τώρα. Μην πάμε όπως άλλες χρονιές που έλειπαν βασικά στελέχη με τραυματισμούς, εθνικές ομάδες κτλ. Πρέπει ο Παναθηναϊκός τώρα για να χτίσει μια ομάδα και να είναι και έτοιμο στην Ευρώπη για 3-3 να είναι περισσότερο εκεί. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αν θες, για μένα του Κοτσόλου και του Κορώνα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Θεωρώ ότι θα.
0: Έχει ιδιαιτερότητα να ξεκινά νωρί γιατί δεν μπορεί να του φορτσάρει και πολύ.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Μετά βγάζουν δηλαδή, διάφορα.
0: Πρέπει να πα πιο μαλακά στην αρχή, όπως πήγε ο Νίκολτς και μετά. Περνάει και ένα διάστημα στην αρχή του πρωταθλήματος που δεν θα είσαι καλά γιατί έχει φορτσάρει αναγκαστικά για τα τρία.
1: Θα κάνει τη γυλιά σου,
0: Είναι περίπλοκο, ναι, είναι περίπλοκο.
1: Είναι πιο δύσκολο τώρα αυτό, εντάξει, το συζητάμε τόσο γρήγορα. Μια ανάσα, η κόρσα, μια
0: σάρα. Δηλαδή το πέρασε τη σεζόν.
1: Ναι, αυτό ίσως ο τρόπος.
0: Ένας οδηγός, ναι, για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να ξέρει πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά με το Βιτόρια π.χ. είδαμε ότι και με το πώς δουλεύει η ομάδα με τα βάρη και αυτά βγήκαν προβλήματα στη συνέχεια. Πολύ τραυματισμοί. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει και ο κ. Αλαφούζο στη συνέντευξη που είχε δώσει
1: για τραυματισμού.
0: Για τον τρόπο.
1: Ναι, γύμναση.
0: Ναι,
1: ναι, εκεί μα.
0: Πάμε γιατί περιμένει αρκετό κόσμο. Καλημέρα στον πρώτο. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου.
1: Γεια σου, φίλε, γεια σου. Καλά.
2: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Ένα Παναγιώτη, γεια σου, Παναγιώτη. Αποκόρυφο.
2: Ο
0: Παναγιώτης είναι μητός, sorry. Παναθηναϊκός είναι και αυτός. Ίδιο όνομα έχετε και είστε και δύο Παναθηναϊκοί.
2: Παναθηναϊκός είμαι και εγώ, ναι.
1: Για λέγε, ρε Παναγιώτη.
2: Κοίτα, Νίκο.
1: Έλα, φίλε.
2: Πιστεύω είναι καλή προσθήκη του προπονητή αυτού. Γιατί έχει πάρει δύο double, αλλά το τρίτο χρόνο που δεν πήγε καλά του είχαν φύγει όλοι οι παίχτες και δεν το λέει κανείς αυτό.
1: Εγώ ξέρω ότι παίζει 4-4, το έχουμε πει. Εγώ ξέρω ότι παίζει 4-4-2, 4-3-3. Το αρέσει πάρα πολύ το high press. Η καλή διαφορία μπάλας. Είναι ένα νέο παιδί. Ναι, ένα νέο παιδί ορεξάτο. Εντάξει, ποντάρει αλλού Παναθηναϊκός άλλο στυλ και προχωράει. Και
2: κοίτα, μου αρέσει που είναι νέος, που δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους και έχει όρεξη για δουλειά. Δηλαδή ήμουν μεταξύ αυτού και του Λέτο, εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Εντάξει, και ο Σέμπα
2: δεν ήθελα να πάρω προπονητή πάλι στην περίοδο.
1: Το Σέμπα και εμένα μου αρέσει, αλλά πιστεύω θα έρθει κάποια μέρα που θα έρθει ο Παναθηναϊκό πιο έτοιμο ο Σέμπα.
2: Καλά, ο Λέτο είναι δεδομένο αυτό, αλλά θέλω να σου πω, Νίκο, ότι... Sorry που σε βάζω στην κουβέντα, Κώστα,
0: Όχι, παιδί μου, εδώ και ο Νίκος έχει καιρό να τέτοιο, καταλαβαίνω τώρα.
2: Ναι. Νίκο, κοιτάξτε, δεν θέλω να είχαμε πάρει κάποιο προπονητή που να είναι φτασμένος, να έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά και δεν ξέρω τι άλλο και... να έχει μεγάλο όνομα, γιατί αν έχει ζει ο Παναθηναϊκός με προπονητές χωρίς μεγάλα ονόματα έχει πετύχει.
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι είχε μια τετραμελή λίστα ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Αυτό το όνομα ξεχώρισε από την τετραμελή λίστα, αυτή τη short list που λέμε. Υπήρχαν και κάποια άλλα ονόματα, τα γράψω από αύριο και από να τελειώσω με τον προπονητή πρώτα και από Ιταλία και όχι μόνο.
2: Ναι.
1: Έψαχνα ένα προπονητή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οκ, παιδιά, τώρα ξέρετε πως είναι προπονητής.
2: Ήρθε
1: και ο Αλόνσο Λάτιν, ήρθε και ο που έπαιζε θετικό ποδόσφαιρο, ήρθε και ο με τίτλους από την Πορτοκαλία σε μεγάλες παραστάσεις, ας πούμε, και ο Βιτόρια. Εντάξει, δεν έκατσε την πίγια.
2: Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Δανός. Δηλαδή pressing και passing game.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να είμαστε δηλαδή, ομάδα που θα έχει, ξέρω εγώ, 30% κατοχή και οι άλλοι μας βομβαρδίζουν.
1: Ναι.
2: Αυτό που γινόταν φέτο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Νομίζω
2: δηλαδή αυτό το πράγμα
1: άκου,
2: και, παίζαμε με όλες τις ομάδες και ήταν οι άλλες ομάδες λες, και ήταν η Μπαρτσελόνα και εμείς ήμασταν, ξέρω εγώ, η Κέρκυρα.
1: Εγώ έμαθα ότι το ρόστερ το έχει δύο coach, του αρέσει αρκετά. Θέλει φυσικά να κάνει προσήκηση. Θα κάνει σου λέω αρκετέ προσήκηση στον Παναθηναϊκό, πιστεύω. Κοιτάζει στην αγορά αυτή τη στιγμή για ελεύθερους δανεικούς για να τελειώνει με αυτό. Ότι υπάρχει πριν το Μουντιάλ ευκαιρία, σε τιμή ευκαιρία να το πω έτσι, να το πάρει. Η ευκαιρία στην αγορά. Και μετά θα κάνει και πιο χειρουργικές κινήσεις με κάποιες μεταγραφές. Πάντα με.
2: Μακάρι να πετύχει, φίλε, μακάρι να πετύχει, γιατί έχουμε κουραστεί. Έχουμε να δούμε προπονητή να πετυχαίνει από την εποχή του Κυράστα. Από τότε έχουμε να δούμε
1: προπονητή. Ποιο το λέει, λέει ο φίλο, ότι είναι πιο έμπειρο από το λέει το Δανό. Το λέει
2: αυτό,
1: φίλο, το γεγονό ότι έχει πάρει δύο double στη Δανία. Την πρώτη εθνική στην μεγάλη.
2: Απλώς ο Λέτο ανέβασε την ομάδα και την κράτησε κατηγορία και αυτό μετράει.
1: Με το Λέτο είναι ένας πολύ καλός προπονητής και έρχεται. Απλά ο συγκεκριμένος προπονητής έχει αποδείξει.
2: Είναι πιο έτοιμος, πιο ψημένος.
1: Έχει αποδείξει ότι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Δανίας, ίσως η Κοπενχάγη αυτή τη στιγμή, έχει πάρει σε 4 χρόνια 2 double. Άρα. Οκ. Okay.
2: Και του φύγανε και πόσοι παίχτες να λέμε αυτά.
1: Ναι.
2: Αυτά είχα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: 10 ήθελε ο Παναθηναϊκός. Λέει 10 και ο Μπενίτεθ δεν το κρατάμε να γλιτώσουμε τα λεφτά. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, χρειάζεται ομάδα παίκτες. Τι να κάνουμε τώρα. Και καλούς.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Δεν θα κάνει συνέντευξη τύπου, όχι. Πάμε.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Προχωρά, άνοιξε.
1: Αν τα αποδητήρια λέει ένα φίλο είναι όπως τα τελευταία χρόνια λέει, στέλνει για τα μηνύματά σου, παιδιά. Όπως ακόμη λέει και πιβά, τότε λέει θα κλαίω. Ναι, και ελεύθερους και δανεικούς αν υπάρξουν καλές περιπτώσεις και έτοιμους παίκτες. Ήδη έχει τσεκάρει ο Παναθηναϊκός καλές περιπτώσεις. Εγώ ξέρω ότι κυρίως για εξάρι, οχτάρι και δεξί εξτρέμ καίγεται και για ποιότητα και θα βάλει περισσότερα χρήματα. Και θα δούμε στην πορεία για τους υπόλοιπους. Τώρα για τα υπόλοιπα παιδιά προφανώς κάποιοι θα πουληθούν. Για μένα δηλαδή ο Τσέριν που το είχε από την Τουρκία καλοκαίρι κάποιες προτάσεις. Ή ο Σβιντέρσκι που τον έβλεπα στην Πολωνία. Είναι περιπτώσεις που μπορούν. Έτσι, ο Πελίστρη, να πάει Μουντιάλ, να πουληθούν ενδεχομένως. Και θα πω και κάτι άλλο, Κώστα, πριν πάμε παρακάτω, ότι να μην κλείσει ο κόσμος το θέμα του τερματοφύλακα τώρα. Εγώ ξέρω ότι ο κόουτς έχει δει τον Τζάβες, για παράδειγμα, και τον Τζέκαρε, γιατί θέλει οι τερματοφύλακες να παίζουν καλά με τα πόδια. Και επίσης και τον Λαφόν θα τον τσεκάρει, από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, μην βιαστείτε να τα τελειώσετε τα δύο ονόματα, γιατί έχουν λήξει οι δανεισμοί του. Ας τα κρατήσουμε λίγο. Μια χαραμάδα, ναι. Δεν ήρθαν αυτά.
0: Για πάμε στο φίλο.
3: Χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Δεν σε παρακαλώ πολύ να μου πει δύο αποτελέσματα.
0: Ναι, σε ακούμε.
3: Τα Σεβίλη και Γιάρο.
1: Σεβίλη
0: και τη Γιάρο.
3: Θέλτα Σεβίλη.
0: 1-0 δεν ήρθε.
3: 1-0 ήρθε.
0: Λοιπόν, Θέλτα, περίμενα να σου πω, ναι, 1-0.
3: 1-0 και... Γιάρο.
0: Το φιλανδικό αυτό ήταν νωρίς.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να πάω πολύ νωρίς τώρα. Αν το βρίζει Νίκο πιο νωρίς. Τώρα γιατί πρέπει να πάω.
1: Ποιο άλλο, ποιο μάτσε, βε.
0: Τη Γιάρο είπε, αλλά.
1: Με ποιο παίζει Γιάρο.
0: Τι ώρα ήταν αυτό, καλή μου φίλε.
3: Ήταν η ώρα. 5 η ώρα. Δεν γίνεται,
0: Τώρα πρέπει να πάμε πολύ νωρίς γιατί.
1: Δεν μου το βγάζει.
0: Θα το πούμε να το πούμε γιατί θέλουμε λίγο περισσότερο.
3: Εντάξει, εγώ είμαι καλά.
1: Ναι, έχει ένα αγώνα εδώ πέρα. Αν ανοίξει. Γεια σου.
0: Τώρα πρέπει να κάνουμε ώρα να το πούμε.
1: Ναι, πάρα μου ανοίξει. Δεν ασέρετε και το. Κάτσε να κλείσω το WiFi.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τώρα για τα.
1: Έπαιζε ένα. Α, βλέπω ένα ούλου Γιάρο. Αυτό είναι.
0: Αυτό μάλλον.
1: Αυτό το βλέπω Κυριακή στις 4.
0: Μάλλον έκανε λάθος.
1: Ναι, δεν έπαιξε, φίλε. Το... Α, πώς, όχι. Γιάρο, Μάρινχαμ, 3-0.
0: Α, 3-0. 3-0.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. 2-10-95-79-283-4-5. Τώρα για την μεταγραφικά να πούμε ότι περιμένουμε, δεν υπάρχει κάτι για την ώρα.
1: Μπασκετάκι, τη βλέπεις κόκκινα τα πράγματα αύριο. Σήμερα δηλαδή.
0: Με κοίταξε να δεις, η λογική λέει ότι...
1: Πάμε στη γραμμή και γυρνάμε τα μυστικά. Πάμε στη γραμμή και γυρνάμε.
0: Το ενισχύει και η κατάσταση με τις απουσίες της Ρεάλ.
1: Δεν έχει γίνει τελικός ξανά τόσο με τις απουσίες. Δεν θυμάμαι δηλαδή με ομάδα και τόσο σημαντική
0: θα πω. Θα μου πεις την ιστορία, την γράφουν πάροντες, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, ναι.
0: Παγόρο,
1: ναι.
0: Πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, Δημήτρη.
4: Γεια σου Κώστα, γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Μίτσο.
4: Ο προπονητής αυτός που θα πάρουν είναι... μου κάνει πάρα πολύ, γιατί έχει κίνητρο, έχει φιλοδοξία, έχει όρεξη και πιστεύω το πλάνο που έχει είναι πάρα πολύ ταιριαστώ με το όνομα του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις κάτι, ρε, οι προπονητές που δεν ήταν τα μεγάλα ονόματα διέπρεψαν στον Παναθηναϊκό και άφησαν την ταυτότητά τους, της ομάδας και τον χαρακτήρα που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός σαν ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Πιστεύω αυτό με τον Γιάκουτς πήγε δανεικός ο...
1: Όχι.
4: Ο Κράτης, όχι, όχι, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
4: Ωραία, ναι, ναι.
0: Και θα δουλέψει με νέους. Πώς θα πάει δανεικός, δεν έχει κρυθεί ακόμα.
4: Κάτι άκουσα στις ειδήσεις, ναι, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, ναι. Πάντως η ομάδα πρέπει να θέλουμε οπωσδήποτε αμυντικό χαφ, οπωσδήποτε. Το Τσέριν δεν θα τον πουλούσα, γιατί εντάξει.
1: Δεν έχει, μένει... δεν είπα να τον πουλήσουν και καλά. Υποτίθεται αν έρθει κάποια πρόταση, το καλοκαίρι πέρσι είχε έρθει, ας πούμε. Δεν ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, αλλά να έχει καλή πρόταση γιατί η ηλικία του έχει αποκτήσει και εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.
1: Είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, εντάξει, οκ. Okay.
4: Είναι πολλά χρόνια. Είναι αγαπητός, δεν έφερε ποτέ προβλήματα. Σωστός επαγγελματίας και βοήθησε. Όσο να είναι. Ήθελα να πω κάτι για το μπάσκετ αύριο. Για το, ο Μποντιρόγκα πώς απολογήθηκε. Στις καταγγελίες, ξέρουμε τι είπε.
0: Αυτό που είπε ήταν ότι υπήρξε πρόβλημα με την πλατφόρμα των εισιτηρίων. Αυτό που είπε στο κομμάτι για τα εισιτήρια.
1: Τεχνικό πρόβλημα δηλαδή.
0: Αλλά στο τέλος ότι όλοι οι οπαδοί της Φενέρ, γιατί κυρίως η Φενέρ απολογήθηκε, ότι όλοι οι οπαδοί της Φενέρ μπήκαν στο τέλος. Αυτό είπε ο Μποντιρόγκα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό μας. Λέμε τι είπε ο πρόεδρος
4: Φενέρ.
1: Και είπε και συγγνώμη στους οπαδούς Φενέρ.
0: Ο Ματέο Σίο, που είναι της διοργανώτριας, είπε ότι αύριο θα είναι πιο αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, τέλος πάντων, για να μην υπάρξει.
1: Ναι.
0: Να μην παρατηρηθούν τα φαινόμενα που συνέβησαν στο, στους ημιτελικούς.
4: Ναι, μα φαινόταν και από το. Να πούμε,
1: να πούμε και κάτι για τον κόσμο, ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού, μπορεί να το έχετε ακούσει, αλλά το πούμε. Θα συγκεντρωθούν στο σταθμό η ΣΑΠ, η ροή αστυνομία του βγάλει στις 5 και στη στιγμή με προορισμό του ΆΚΑ θα πάνε, θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
0: Να πάνε καρφί, πάνε.
1: Ναι, αντίστοιχα οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα πάνε οργανωμένα με λεωφορεία.
4: Πόσο κόσμο θα έχει η Ρεάλ?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά δεν
0: νομίζω να έχει τρελό. Προχθές πρέπει να είναι καμιά 900, δεν είναι 300-400 παραπάνω.
1: Να ήρθαν και κάποια ακόμα. Μπορεί να
4: έχει.
1: Να είναι ένα μισχυλιάρικο το πολύ, εντάξει. Δεν ακούω, ρε φίλε. Ένα μισχυλιάρικο στο πάνω διάζωμα, τώρα δεν ακούγεται κανείς εκεί.
4: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είναι και αυτό στο Final Four. Δεν μας άφησαν να πάμε εκεί. Φταίμε κι εμείς.
1: Δεν μας αφήσαμε και δεν μας άφησαν.
4: Δεν μας αφήσαμε και δεν μας άφησαν. Και αυτά τα. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και πραγματικά, εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, εντάξει, δεν θα βάλω δύναμη, δεν θα πυρπολίσω την σημερινή εκπομπή.
0: Να,
4: αλλά
0: καλά,
4: να είμαστε καλά, να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, αξίζει ο Ολυμπιακός σίγουρα, αλλά δεν ξέρεις, καμιά φορά η Ρεάλ έχει μεγάλη φανέλα, εγώ τη Ρεάλ θέλω, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Γεια
1: σας. Πάμε break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: bwin Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο. Δεν ήρθανε πριν. Α, νομίζω ότι είχαμε. Ωραία, 2:10:95, 2:53, 2:54 και 2:55, γιατί τους πήραν, αλλά δεν θα να περιμένουν, έτσι κι αλλιώς το 12:30 το διάλειμμα είναι σύντομο. Α, τώρα ήρθε φίλος, οπότε πάμε. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή να μην περιμένουμε.
1: Πάμε, ναι, ναι, ναι, και εδώ.
0: Πάμε, χαίρετε.
8: Καλά, παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Κουστάρα, τι κάνεις?
8: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, λέ.
8: Όλα καλά.
1: Ναι.
8: Περιμένουμε αύριο, αλλά εμένα το μόνο που τα σημάδια που λένε και τέτοια είναι ότι το 1-25 του Ολυμπιακού δεν υπάρχει αυτό αύριο επί της Ρεάλ, δηλαδή.
1: Λογικό είναι, φίλε, παίζει στον κόσμο του, έχει πάρει φέτος καλύτερα.
8: 1-25 με τη Ρεάλ, εντάξει, πολύ χαμηλό τώρα.
1: Ράδελφε, δεν έχει ψηλούς η Ρεάλ, χάρος λίγο. Δεν έχει ψηλούς, γίνεται μπάτσι
8: με ψηλούς. Μακάρι να βγεις αληθινός.
1: Εγώ τι αληθινός να βγω. Κοίτα, στον μπάσκετ συνήθως κερδίζει καλύτερη ομάδα. Θα γινόταν μια μάχη αν υπήρχε ο Ταβάρης και φτάσει το παιδί είναι τελικός. Τώρα φίλε, είναι δύσκολο, δεν νομίζω.
8: Καλά, να αλλάξει. Δεν είμαι και του πρώτο, δεν ξέρω και εγώ.
1: Μπάσκετ είναι ποτέ δεν ξέρεις, αθλητισμός είναι, αλλά εντάξει, οι πιθανότητες είναι ας πούμε 90-10 να σου πει το Παραολυμπιακό για μένα.
8: Πώς θα. Να σου πω κάτι, σου έχω πει ότι δεν έχω πάει ποτέ σε. Σε αγώνα πάσε, δεν είχα δει ποτέ αγώνα. Και μου κάνανε δώρο ένα εισιτήριο του Παναφόρ και ήμουν εκτός μέσα και θα πάω.
1: Τι λες τώρα.
0: Να πάσε, φίλε.
8: Ναι. Δεν έχω δει αγώνα μπάσκετ από σε κήπεδο.
0: Το πιο ωραίο είναι το μπάσκετ.
8: Έχω πάει σε όλα τα κήπεδα ποδοσφαίρου, Καστατζόγλιο, Πάτρες, Ηρακλής, με τον Ολυμπιακό. Σε αγώνα μπάσκετ δεν είναι διαδικά, δεν ήμουν και το μπάσκετ. Και μου το έκανε τώρα ένας γιατρός, μου λέει στο κάνω για να πάσε. Και πήγα εχθές και να πάω και αύριο.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Ήταν διπλό, δηλαδή ήταν και για τους δύο μέσα, αυτό εννοώ.
8: Ναι. Και φοβόμουν, λέω πρώτη φορά ότι θα είμαι εκεί, όμως ήμουν γουρλής.
1: Η Ευρωλίγκα έχει ανεβάσει ένα post, πάντως είναι σίγουρη ότι αύριο λέει «Tomorrow history changes». Αλλάζει αύριο η ιστορία.
8: Άκου να δεις τώρα πάση. Και είναι ο αντίπαλος με το Δεσί, με τον Διονύση προχθές. Και ξέρεις, ο αντίπαλος είναι πολιτικός. Και του λέω μου κάνανε δρόμο και να πάω. Και λέει ο Διονύσης, τι του είπες τώρα.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι πιο πολύ αθλητική συντάκτηση προληπτική.
8: Ναι, εντάξει, καλά. Στο ποδόσφαιρο είμαι ευχαριστημένος. Εγώ με το Μελτιλίμπαρ ήμουν 50-50, δηλαδή και να έμενε ο Μελτιλίμπαρ. Δεν θα με χαλούσε. Και να μην έμενε, πάλι δεν θα με χαλούσε. Αλλά τώρα που όλα τις πολίτες και είπαν ότι θα κάνω 7-8 μεταγραφές που τις έρθω με τη Λίμαρ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί δεν πήγαινε
0: να έτσι. Αυτό που ξέρω να πω κάτι ας πούμε όσο από αυτά που μπορώ να πω είναι ότι έγινε μια συζήτηση πολύ, τέλος πάντων, ειλικρινής να το πω. Εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού τα παράπονα
8: του.
0: Όχι, φυσιολογικά πράγματα, όχι ότι. Για να δώσω έτσι το πλαίσιο γενικά, όχι χωρίς να πω συγκεκριμένα, αλλά ότι στην ευελιξία προς την αξιοποίηση ας πούμε των παιχτών.
8: Των
0: ποδοσφαιριστών στο εύρος, ξέρω εγώ, και των μεταγραφών που γίνονται και τα λοιπά. Αυτό.
8: Αυτό ήθελα να γίνει εγώ. Ακριβώς όπως το είπες. Τι βλέπεις
0: να την πάρει λίγο με την Τι να σου πω, φίλε. Εντάξει, έχει διαφορά στο χρηματικό, δηλαδή είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια λίρες κάθε θέση, η διαφορά των θέσεων δηλαδή, γιατί παίζει και αυτό ο ρόλο. Εντάξει, κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
8: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Τρομερό. Και θα δούμε τώρα. Εντάξει, και η City σίγουρα θα είναι απογοητευμένη και η Βίλα θα είναι από το μάτς το προθεσινό.
8: Ναι. Εγώ ένα παιχνίδι που το έχω παίξει και περιμένω κιόλας, έχω πει την κρίση απάνως περιμένω, όπως το... Η Βαλένθια δεν μας έκανε το κατήρι, κόστος θα έκανα κασάρου σήμερα, αλλά δεν μας έκανε το κατήρι. Εχθές ήταν...
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται, Χρήστο, θα σου πω κάτι που σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Φαντάσου, ας πούμε, αν με το καλό ο Άρης και ο Πάουκ και ο Άρης τα επόμενα χρόνια φτάσουν να παίζουν στην Ευρωλίγκα.
8: Ναι, το γράμμα δεν
0: πες ότι μια χρονιά ο Πάουκ και ο Άρης έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα και πάνε μέσα στον ημιτελικό. Στους εμφυλίους όμως εντός αγικών, οι ομάδες που έχουν πιο βαριά φανέλα,
8: το κατάλαβα.
0: Είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, θυμάσαι τι μπάλα έπαιζε η Βαλένθια το 2000. Και πήγε τελικό με τη Ρεάλ και φάγε καλώς τα παιδιά 3-0. Είναι άλλο το ειδικό βάρος. Ειδικά όταν μια ομάδα είναι μαθημένη και άλλη είναι πρωτάρα, εντάξει τώρα. Εγώ σου λέω, ακόμα και η Μπαρτσελόνα που δεν είχε καλή ομάδα φέτος, να έπαιζε με τη Βαλένθια, παρότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να έχει χάλια μαύρα, ας πούμε, αν έπαιζε η ημιτελικό EuroLeague με τη Βαλένθια, πιθανότατα να κερδίσει η Μπαρτσελόνα γιατί είναι άλλη φανελά, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι το ίδιο.
8: Στην υπόθεση της ακίνητης με τον Άρη, τι βλέπεις εκεί του πύργου με τον Άρη.
0: Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη. έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα θα παραμείνουν όσο έχουν. Από την πληροφόρηση που είχα, όχι εσύ, δεν εσύ, είναι με κάποιον που γνωρίζει τα κατατόπια, επειδή μίλησα το πρωί, ότι ίσως να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Τώρα τι θα γίνει, τι θα αποφασίσουν, δεν ξέρω. Γιατί είναι και θέμα απόφαση καθαρά για το μάτς. Τώρα τι θα συμβεί, δεν ξέρω.
8: Ακριβώς. Παιδιά, χάρηκα από το δίδυμα.
0: Να σε καλά,
8: Ξαρά.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, φίλος. Τον Πάση λέει βλακιά και μισή σκοποβολή είναι, λέει, δυνάθλημα. Δεν του αρέσει το Πάση. Δεν άθλημα, λέει.
0: Πάμε, χαίρετε. Καλή μου φίλε, δεν ξέρω αν μας ακούς από τα, αν μιλάς από τα hands-free, γιατί δεν ακούμε τίποτα και κάνει παρεμβολές. Δεν μπορούμε να ακούσουμε με τίποτα. Ξαναπάρε, γιατί είναι πολύ χάλια γράμμα. Χαίρετε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Λοιπόν,
0: να δώσω και τη τελική βαθμολογία εδώ, να πούμε και αναλυτικά τα αποτελέσματα, γιατί δεν πρόλαβα να τα πω. Είπα ποιοι πέσανε και ποιοι τέλος πάντων βγήκαν τελευταίο εισιτήριο για Ευρώπη. Θα τα πούμε μετά, να ακούσουμε το φίλο πρώτα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
9: Καλησπέρα σας.
0: Έλα φίλε.
9: Κωστή, τι γίνεται.
0: Έλα φίλε μου, καλά.
9: Καταρχήν χρόνια πολλά για την εορτή σου.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
9: Δεύτερον, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Για το πρωτάθλημα.
0: Στην ομάδα πάντα συγχαρητήρια.
9: Και τρίτον, αυτή η Βαλένθια έκαψε πολύ κόσμο φέτος. Η ομάδα σου.
0: Στο μπάσκετ,
1: στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.
9: Στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Βαλένθια σε λίγα χρόνια που τη βλέπω και αφούντο. Τη θυμάσαι την ΤΕΠΟ, την Δεπορτίβο.
0: Κοίτα, πάλι καλά που το έσωσε και ανέβηκε πάνω από τη μέση μέχρι το τέλος. Εδώ πεζόταν μέχρι το τέλος αν θα βγει και θα πάρει και το κόφερες το εισιτήριο σήμερα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
9: Βαλένθια τώρα ο Μαδάρα έτσι.
0: Κοίτα,
9: εποχή 2000, τώρα τι...
0: 2000 και 2001 ήταν σούπερ και μετά με το 50 ήταν πολύ καλή. Πήρε δύο πρωταθλήματα και ένα UEFA.
9: Και μάδεψε ποιο πήρε το μάτι μου χθες σε ένα παιχνίδι Λιμπερταδόρες. Προπονεί ακόμα ο Κούπερ.
0: Ο
9: σε
0: Κούπερ,
9: μια
0: ναι.
9: Έτσι μικρή ομάδα, δεν ξέρω ποια είναι. Τέλος πάντων.
0: Τώρα στο μπάσκετ...
9: Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Στο μπάσκετ, καλή μου φίλε, να σου πω κάτι. Είναι και αυτό που είπα πριν στο φίλο, ότι το μεγάλο όνομα με το μικρό, άμα είναι από την ίδια χώρα, θα νικήσει η μεγάλη ομάδα σε τέτοιο επίπεδο, όταν φτάνουν πλέον Final Four. Και το άλλο είναι ότι σε αυτές τις ομάδες ήδη η μισή είναι φευγά. Δηλαδή, ο Μοντέρο από εδώ, για τον Παντιό ακούω και για τον Παναθηναϊκό ακόμα ότι μπορεί από εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί δεν έχουν το μυαλό τους να συγκεντρωθούν.
9: Εντάξει, αυτή τη ζημιά την κάνανε εκεί πέρα τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί πέρα εγώ πιστεύω ότι ξεφουσκώσαν. Τους έβλεπες ότι δεν είχαν ψυχολογία.
0: Όχι, τίποτα.
9: Λοιπόν, εδώ, στα δικά μας. Χθες είδα αυτό που περίμενα. Δηλαδή, το μαχαίρι στα δόντια να μπαίνουν μέσα, να μην μασάνε, να πηγαίνουν δυνατά πάνω στην μπάλα, πολύ καλή άμυνα. Και ουσιαστικά έπαιξε το παιχνίδι του Σάρας. Δηλαδή δεν άφησε και τους περιφερειακούς να κάνουν παιχνίδι και το... Εντάξει, ο Βόσνιος ήταν καλός, έτσι. Είναι παιχτάρα ο Βόσνιος.
0: Μομπιμπέροβιτς.
9: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός. Και εντάξει, το κρίθηκε ουσιαστικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί που ζήγωνε η... Φενέρ και λέω τώρα θα κάνουμε κανένα πατατράκ. Εκεί που πήγες 6-7 πόντους, λέω...
0: Εντάξει, δεν μπορεί να μην βάλει και κανένας. Δηλαδή κάποιος άβαζε από την
9: από εντάξει, Φενέρ. Εντάξει, είχαν και αυτή αστοχία, εντάξει. Είχαν.
0: Αλλά είχαν τρομερή αστοχία. Τα
1: ναι, εντάξει.
9: Είχαν
1: υπερβολική αστοχία, αλλά παίξε και καλά και ο Ολυμπιακός. Φεύγει και η Φενέρ. Παίξε καλή άμυνα, ήταν και πολύ καλύτερος Ολυμπιακός επιθετικά.
9: Παιδιά, φαινόταν και στο... Τις επιθέσεις που κάνανε ήταν πολύ βιαστικές. Ειδικά μετά το τρίτο δεκάλεπτο τους έβλεπες
1: για ότι... Για τον Ολυμπιακό ρε φίλε είναι πιο γνώριμο το γήπεδο γενικά. Δηλαδή θέλει λιγότερη ώρα προσαρμόσει το Ολυμπιακό σε αυτό το γήπεδο, καταλαβες. Άρχισαν χωτμένα, οκ. Okay, αλλά είναι ένα γήπεδο που το ξέρει καλύτερα.
9: Καλά, ναι, εντάξει, καλά.
1: Λογικό δεν είναι.
9: Εντάξει, σίγουρα.
0: Μεγάλη και διαφορά στο τρίποντο, δηλαδή τώρα με 20% σε ημιτελικό δεν πάει να κερδίσει.
1: Ναι, φίλε, δεν πάω πουθενά έτσι τώρα. Και με τον Ολυμπιακό που έχει καλή άμυνα, δεν πάω πουθενά.
9: Μα φαινόταν, παιδιά, ότι δεν ήξερε να την κάνει την μπάλα. Εγώ αυτό είδα, δηλαδή.
1: Ναι.
9: Πέρα από το Βόλιο.
1: Μόνο όταν έπαιρνε το κολό έφυγε κάτι.
9: Εντάξει, το κολό ήταν κλάση τώρα. Εντάξει, το συζητάμε τώρα, εντάξει.
1: Και δεν έπαιξε άσχημη άμυνα. Δεν έπαιξε άσχημη άμυνα. Απλά ο Ολυμπιακός τα έβαλε τα μάτια.
9: Ο Ντεκολό πλάκα-πλάκα μπορούσε να σου γυρίσει εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο όλο το παιχνίδι. Δηλαδή κάποια σου δικά μας, αν δεν μπαίνανε, το φοβήθηκα. Λοιπόν, πούμε και για αύριο.
1: Είναι περίπου το μπάσκετ. Περίπου το μπάσκετ. Για
9: τελευταίο.
1: Πάντως αύριο νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ με φαβορή Ολυμπιακός. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει θα δούμε. Εντάξει.
9: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να περάσουν από πάνω τους. Τι εννοώ.
1: Ναι.
9: Να μην μασίσουν, να παίξουν όπως παίξαν την άμυνά τους.
1: Δεν θα μασίσει τώρα, εντάξει.
9: Ότι
1: έχει αυτοπεποίθηση ο Ολυμπιακός, φαίνεται αυτό.
9: Έλα.
1: Έχει αυτοπεποίθηση ο Ολυμπιακός.
9: Καλά, απλά, το
1: απλά θα, εγώ περιμένω να δω πόση ώρα θα αντέξει η Ρεάλ βασικά. Εγώ αυτό περιμένω να δω. Πόση ώρα θα αντέξει και πώς θα πάει να μακρινά σουτ. Μία πιθανότητα έχει η Ρεάλ να μείνει στο παιχνίδι. Να την πούνε να μακρινά σουτ. Να είναι σε καλή μέρα στα μακρινά σουτ. Και να παίξει με πολλή ενέργεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό. Τώρα δηλαδή, ποιο θα σταματήσει τον Μουτίνο στη ρακέτα. Δεν νομίζω ότι. Ερε Κώστα, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει τώρα αντίπαλο θέση εκεί πέρα.
0: Πρέπει να βγουν όλα τα τρίκ που θα κάνει με τα.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι και αυτή φοβερή στην επίθεση. Και να βγάλουν και πολλή ενέργεια όπως με τη Βαλένθια στην άμυνα που πήγαν όλοι που έκαναν. Στα. Πώς το λένε. Στα
0: επιθετικά rebound έκανε μεγάλη ζημιά.
1: Στα επιθετικά rebound, ναι.
0: Στη Βαλένθια.
9: Κοίτα,
1: στα screen τους όλα.
9: Στην περιφερειακή άμυνα.
1: Τα block out τους να δουλέψουν.
9: Αν στήρει την περιφερειακή άμυνα, δηλαδή στο τρίτο προς τέταρτο δεκάλεπτο να έχουν μέσο όρο 2 με 3 φάουλ περιφερειακή τους.
1: Ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει. Αν πάει καλά το match, μπορεί να κερδίσει και πιο εύκολα από ό,τι φαίνεται.
9: Ναι, δεν το συζητάμε. Η ψυχολογία είναι στα ύψη τώρα, έτσι. Συν τη άλλη, ότι εντάξει, ουσιαστικά παίζει εντός έδρας. Έτσι, που είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα.
1: Έτσι είναι η πραγματικότητα. Ναι.
9: Και φάνηκε και χθες, έτσι. Φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή και στην αρχή που έβλεπε ότι ήταν μαγκωμένη, φάνηκε. Μέχρι να μπουν τα πρώτα καλάθια φάνηκε.
0: Για το Φελίς δεν έχω δει τίποτα από ρεπορτάζ γιατί έψανα και όλο το
9: Βαπίνα. Κάτι λένε ότι τραυματίστηκε.
0: Τραυματίστηκε χθες, ναι, προς το τέλος τραυματίστηκε κι αυτός. Αλλά δεν έχουν δώσει κάποια ενημέρωση σήμερα.
9: Εντάξει, αυτός θα κάνει αλχημίες τώρα. Αυτό που φοβάμαι πιο πολύ εγώ είναι το Χεζόνια. Αυτός, άμα αυτός δεν πιάσει ρυθμό, η Ρεάλ... Θα είναι
1: νομίζω
9: πολύ
1: έχει τους παίκτες
9: να ακολουθήσει.
1: Ο Χεζόνια δεν θα βρει σκούρα γιατί το ξέρουν ότι μπορεί να σου κάνει τη ζημιά και δεν το προσέξει ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι. Μπορεί να σου κάνει καλό παιχνίδι.
9: Ναι, σίγουρα. Μην ξεχνάς ότι και στα παλιότερα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ήταν. Δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι ουσιαστικά έπαιζε μόνο.
1: Δεν είναι ομάδα και φανέλα η Ρεάλ που μπορεί να την υποτιμήσεις. Γιατί αν την
9: καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει.
1: Αν πάει το παιχνίδι και είναι κοντά οι δύο ομάδες στο τέλος, μπορεί να γίνουν τα πάντα.
0: Αυτό πήγα να πω εγώ.
1: Εκεί μπορεί να γίνουν τα πάντα. Έτσι, εκεί γίνονται τα πάντα. Χάνεις δηλαδή να πούμε έτσι.
0: Στο 35 το θέμα είναι να το έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός, να το έχει τελειώσει. Να είναι 12-14 πόντους.
1: Να μπει τελευταία δεκάλεπτο και να είναι 12 πόντους.
0: Γιατί αν μπει στο πεντάλεπτο και είναι από 5 μέχρι 8.
1: Θα βαραίνει μπάλα και πολύ. Εκεί ο Ολυμπιακός θα βαραίνει πολύ, φίλε.
0: Να είναι μπροστά ο Ολυμπιακός, εννοούμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
9: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ περιμένω ίδιο παιχνίδι με τη Φενέρ. Να είσαι μπροστά σε όλο το παιχνίδι. Και απλά μετά να τους στήρεις. Να τους στήρεις. Και μην ξεχνάς, Κωστή, ότι παίζουν ουσιαστικά πλάκα-πλάκα με 8 παίκτες, έτσι.
0: Ναι, αυτό, μα αυτό λέμε.
9: Άμα ας πούμε και οι δεύτεροι σου οι αλλαγές παίξουν όπως παίξανε χθες, δεν νομίζω να φοβάσεις κάτι.
1: Κοίτα, έχει βάθος ο Ολυμπιακός.
0: Η τελική εικόνα, αν τελικά το πάρει ο Ολυμπιακός δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μεγάλη διαφορά θα το έχει κάνει το βάθος του Ολυμπιακού και ναι, πραγματικά τώρα ο Πίτερς είναι ένας παίκτης που παιδιά αν δεν υπήρχε Βεζέμπης.
9: Πολύ αντικειμένος κάθε μέρα, αλλά εντάξει.
0: Έτσι είναι. Το είπε και ο Πρίντεζης
1: αυτό που λες. Και είπε ότι κρίμα που σε άλλους τελικούς του Ολυμπιακού δεν έπαιξε πολύ ο Πίτερς. Για να ξεκουράσει ακριβώς τον Βεζέμπης και μπορούσε να δώσει και λύση.
9: Εντάξει.
0: Σε άλλους
9: τελικούς και τελικούς.
0: Θα σου πω, γιατί φορτώσαμε στις γραμμές, θα σου πω ένα πράγμα. ο Πίτερς ξεκίνησε καλά, γιατί δεν άρχισε τα τρίποντα. Δηλαδή πήγε σε ένα στα φέντα γουέ που του πάνε και από, το, από τα σημεία εκεί που, που είχε πλεονέκτημα στο, στον αποστάρι, ας πούμε, του πήγανε τα σουτ που ξεκίνησε με δίποντα. Και όταν βάλει τρία καλάθια, ας πούμε, κολλητά, και μάλιστα τα δύο ήταν στο τέλος του χρόνου.
9: Να παίρνει ψυχολογία, Κώστα.
0: Να πάρει ψυχολογία, μετά αρχίζουν και μπαίνουν όλα. Δηλαδή, ο Πίτερς, αν βάλει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, είναι σου τέλειο ρυθμού. Δηλαδή,
9: και δεν το περίμενε ο Σάρας, έτσι.
0: Ναι, δε, φάνηκε ότι δεν του. Δεν του όπως και ο Γουόρντ ήταν.
1: Δεν είναι μόνο το περίμενε. Ρε φίλε, κάτσε περίμενε τώρα. Δεν μπορεί να του κλείσει όλου. Θα κλείσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα κλείσει τον Βεζέκοφ. Πώς θα κλείσει. Κάποιο θα πάρει τα σου.
0: Είναι second unit, δηλαδή ίσω να μην περίμενε να πάρει το σου.
1: Εντάξει, ναι, αλλά όταν έχει βάθο αυτό που λες τώρα. Εντάξει, οκ.
0: Να σε καλά.
9: Και τεράστιο μου κίνοφ, έτσι.
0: Να σε καλά.
9: Καλά.
0: Πάμε. Χαίρετε.
1: Παγκάκι θα δείξει κανένα πετάλι του Ρεάλ. Θα χρειαστεί να χρειαστεί τρία φάουλ και ζώνη ακαμπάτσο τέκ τελείωσε.
0: Χαίρετε.
10: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
10: Πανάση από Χανιά.
0: Γεια σου, Πανάση.
10: Γεια σου,
0: Πανάση. Καλά. Σχολείο.
10: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά.
1: Καλά. Καλά.
10: Σας παίρνω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, Πανάση.
10: Να είστε καλά. Ήθελα να μιλήσω για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έδειξε, αν και δεν ασχολούμαι πολύ με τον μπάσκετ, να πω την αλήθεια, πιο πολύ με το ποδόσφαιρο, έδειξε ο Ολυμπιακός πολύ δυνατός. Και στο Final Four έδειξε πολύ δύναμη. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα πάρουμε και τη Ρεάλ, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά είναι πολύ δυνατός, όπως είπα. Και ο Παναθηναϊκός χαινάτερα και μέσα και ο Παναθηναϊκός μέσα, που μακάρι να ήταν σε ελληνική ομάδα κι αυτός, δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή πάλι ο Ολυμπιακός θα το έπαιρνε φέτος. Είναι χρονιά του Ολυμπιακού. Λοιπόν...
1: Η αλήθεια είναι ότι του πάνε όλα καλά.
10: Ναι.
1: Του πάνε όλα καλά.
10: Ναι. Είχα το εδώ καιρό τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ δηλαδή και έτσι πως τον είδα...
1: Και ξέρεις τι έγινε, από την ώρα που δεν πήγε και ο Παναθηναϊκός. Είδες, το έκανε πιο... να υπάρχει μια ανάλωση δυνάμεων από το ψυχολογική και από τις ελληνικές ομάδες. Πάντα ξέρεις, επηρεάζονται. Δηλαδή, παίζει ο πρώτος, άπεξε, πέρασε αυτός. Πρέπει να περάσω κι εγώ. Ξέρεις, θα γινόταν αυτό. Θα ήταν και ο παδί του Παναθηναϊκού μέσα. Έγινε πιο εύκολο μετά, καταλαβαίνεις. Έφυγε ένα άγχος, δηλαδή αυτό.
10: Έφυγε ένα άγχος. Πάντως, όπως είπα και πριν, ήθελα και εγώ τον Παναθηναϊκό στο Final Four. Σαν ελληνική ομάδα.
1: Εντάξει, θα γινόταν χαμός αν είχε πάει, αλλά την έχασε την ευκαιρία. Και από ό,τι φάνηκε, κακώς την έχασε την ευκαιρία γιατί. Και η Βαλένθια, νομίζω δεν την έπαιξε σωστά πάνω από τη Βαλένθια καθόλου. Δηλαδή μετά τα πρώτα παιχνίδια την πήγε τελείως λάθος στον τρόπο που την αντιμετώπισε τακτικά. Και φάνηκε αυτό πως την έπαιξε η Ρεάλ με ενέργεια και την κέρδισε. Βέβαια θα μου μέτρησε και η φανέλα τώρα σε αυτό το σημείο. Εντάξει, άλλη εμπειρία Ρεάλ σίγουρα.
10: Εντάξει, τώρα μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού, ποιο το περίμενε. Ήταν εντάξει. Πάντως, όπως είπα, προτιμούσα τον Παναθηναϊκό από ότι ας πούμε τη Φενέρμπαξε και τους Τούρκους, έτσι.
1: Δεν θα πεις, στο τελικό θα πεις μόνο. Στο τελικό θα πεις μόνο. Έτσι κι αλλιώς. Δεν θα συναντιόμουν.
10: Ναι, ήθελα να πω και κάτι άλλο για το που είχε πάρει πριν ένας φίλος Παναθηναϊκός. Που έλεγε εντάξει τώρα αυτό είναι οπαδικά, τα ακούμε ας πούμε συχνά, αλλά κάτι ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Τη μεγαλύτερη ομάδα πώς κρίνει τη μεγαλύτερη ομάδα. Σύμφωνα με τα πρωταθλήματα, έτσι δεν είναι. Που πέριασουμε. Εκεί κρίνουμε ας πούμε ποιο πηγαίνει η μεγαλύτερη ομάδα. Δεν μιλάω με φανατισμό, δεν μιλάω έτσι.
1: Εννοείς πως κρίνεται μια μεγάλη ομάδα, δεν είναι μεγαλύτερη από μια άλλη.
10: Είναι μεγαλύτερη, ναι. Σύμφωνα με τα πρωταθλήματα που πέρασε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Κοίτα, κάθε χρονιά είναι διαφορετική καταρχάς. Υπάρχουν χρονιές που ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα, πήγε φάρμακο και το έχασε. Έτσι, που έχει πολύ καλή ομάδα.
10: Αλλά γενικά
1: σίγουρα τα πρωταθλήματα είναι αυτά που δίνουν το ειδικό βάρος.
10: Ακριβώς. Τα πρωταθλήματα.
1: Εν Ελλάδα και στην Ευρώπη.
10: Ναι, και η Ευρώπη και το Conference League.
1: Όλα μετράνε, φυσικά.
10: Εκτός από αυτό, σαν τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Απλά εγώ έχω να πω κάτι τελευταίο. Ας υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Σε αυτό που είπε και αυτός ο φίλος πάλι πριν ο Παναθηναϊκός που. Να το θέλει η Ρεάλ, τι Ρεάλ, να το πάρει ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός, αν και ο Ολυμπιακός εγώ, και ο Παναθηναϊκός να ήταν τώρα στη θέση του Ολυμπιακού, θα έλεγα να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Σε πιστεύουμε, γιατί φαίνεται
10: εκεί οι ελληνικές ομάδες, στήριξη στις ελληνικές ομάδες. Αυτό είναι. Πάνω απ' όλα.
0: Απλά ξέρετε, είναι άλλοι άνθρωποι που έχουν αυτή τη λογική και άλλοι άνθρωποι που έχουν άλλη λογική. Οπότε
1: ο καθένας όπως βρίσκει.
10: Το ξέρω. Το ξέρω, παιδιά, γιατί ασχολούμαι χρόνια. Έτσι, και με το ποδόσφαιρο ειδικά πολλά χρόνια. Αλλά εντάξει.
0: Για ρίξε και μια δούρα για το ποδοσφαιρικό, όπως θα βλέπεις το καλοκαίρι.
10: Το Ολυμπιακό. Ελπίζω, είμαι αισιόδοξο. Να σας πω και εγώ με τον Επιλίμπαρ ήμουν 50-50. Mm-hmm. Δηλαδή 50 να μείνει, 50 να φύγει.
0: Ναι, ήσουν να...
10: Για ποιο λόγο όμως στο να έφευγε, αν ήταν, ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τον πάγκο της ομάδας, τον πάγκο. Δεν εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Ο Ολυμπιακός έχει δυνατό πάγκο, αλλά δεν τους έβαλε να παίξουν, δεν τους έδωσε ευκαιρίες πολλές. Του πάγκο πιστεύω ότι και αυτό στήχησε και στον Ολυμπιακό φέτος. Στήχησε αρκετά στο πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα πάλι, ο Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς θυμάμαι ότι δεν έπαιζε ας πούμε, τα παιχνίδια που έπρεπε τόσο καλά. Και σε αυτό ότι πιστεύω ότι έχει μερίδιο ευθύνης και ο Μπετιλίμπα. Mm-hmm. Σε αυτό το πράγμα. Γιατί το έδειξε από την αρχή της χρόνιας. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε,
0: στην Τούμπα,
10: το 2-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πώς έχασε ο Ολυμπιακός έτσι. Δηλαδή ήταν κάτι που έδειξε από την αρχή της χρονιάς λοιπόν. Περιμένω λοιπόν από το Μεντιλίμπαρ στην καινούργια χρονιά να έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα ας πούμε των παιχτών.
0: Ναι, λοιπόν, μέσα σε άκρηση είναι ένα από αυτά που του ζητήθηκαν. Από αυτά που κατάφερα να αλλοιώσουν.
10: Και εντάξει, έχει ας πούμε σε ένα στυλ ας πούμε παιχνιδιού, τακτικής, αλλά καλό είναι να αλλάξει. Να αλλάξει και να αλλάζει. Δηλαδή και άλλα, να αλλάζει και άλλα συστήματα δηλαδή. Mm-hmm. Πιστεύω σε αυτό το πράγμα.
0: Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να παίρνεις τακτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είσαι καλά, παιδιά. Χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Θανάση. Καλό ξημέρωμα.
10: Γεια σας, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
11: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Έλα, τώρα φίλε. Τι κάνεις.
11: Τι κάνετε, καλά είσαστε.
1: Ναι, καλά.
11: Καλά. Λοιπόν, εγώ που είμαι φανατικός Ρεάλ και το ξέρει και ο Κώστας, έχω δικαίωμα να υποστηρίζω με το πάρει Ρεάλ, δηλαδή.
1: Ό,τι θες υποστηρίζω.
11: Πλάκα κάνω, καλαμπούζι. Λοιπόν. Πριν από λίγο, παιδιά, για να δείτε πόσο μικρός είναι ο κόσμος μου, θέλουν δύο φίλοι μου Ολυμπιακοί, βαμμένοι Ολυμπιακοί μιλάμε τώρα, έχουν βγει σε ένα ιατρείο στο Βασαλιμάνι και μου λένε θες να μιλήσει με τον πρόεδρο σου. Στην αρχή δεν τους πίστευα. Μου λέει, μου κάνουν βιντεοκλήση στο κινητό μου και βλέπω τον πρόεδρο, Κώστα. Και πάνε το κινητό κοντά στον πρόεδρο, την ώρα που τραγεί με την παρέα του, και του λέω, γεια σου πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτά. Αγόρι, πώς κάνεις παρέα με αυτούς μου λέει τους Ολυμπιακούς. Θέλω να σου πω πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Μιλάμε, πήγαν οι φίλοι μου στο τραπέζι που τρώγε και μου κάνανε βιντεοκλήση μόλις τον είδαμε. Τρελάθηκα, μιλάμε.
1: Ναι, λίγο.
11: Για το Μάριο σου λέω τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
11: Από το πουθενά, σου λέω, με ψυχωθήκαν το τραπέζι, τους πήγαν κοντά του, του δώσαν το κινητό και κάνανε βιντεοκλήση.
1: Αυτά.
11: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι. Πώς να σου το πω, ότι είναι τέτοια η φανέλα της Ρεάλ. Όσο και να παίξει χωρίς έντερ δηλαδή. Δεν μπορεί να την λες ότι έχει 5% πιθανότητες και 10 και 10 να την δίνουν ένα 20%.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν είναι μόνο, είναι όλη η εικόνα που είναι μια ομάδα. Η Real, άκου να δεις. Η Real ήταν μια ομάδα που γενικά μακριά από το σπίτι δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Είναι μια ομάδα που είναι πολύ, βασίζεται πολύ στην αμυνά. Είναι μια ομάδα που είναι άλλη με τον Ταβάρες.
11: Νίκο, μάχο να σου πω όμως τι γίνεται. Η Real του τελευταίο 1,5 μήνα είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, είναι, okay. Βρε, είναι και είναι και τελικό και είναι και Real. Αλλά να τα βάλουμε τα σύ και τα πλήν, πιθανώς είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Θες να τις φτιάξεις 60-40, ναι. Θες να τις πεις.
11: Βάσει των απουσιών που έχει, ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Γι' αυτό το λέμε. Δεν το λέμε. Αν έπαιζε πλήρη στη Ρεάλ, θα λέγαμε κάτι άλλο.
0: Και ο Χρήστος το είπε, ρε, δίκιο έχει. Δηλαδή, σου ένα 25 δεν την παίζω. Και εγώ συμφωνώ μαζί του σε αυτή τη λογική.
11: Πολλές φορές, ακούστε ρε παιδιά, να δείτε κάτι. Αυτές οι απουσίες, όσο να είναι και κομικές, γιατί είναι στην ίδια θέση ακριβώς και τρεις απουσίες, πολλές φορές συσπηρώνουν όλη την ομάδα.
1: Μπορεί να παίξει Ρεάλ ματσάρα και να τη πάει και το μάτσι και να πούμε και τα σουτ. Λέω όμως, μπορεί να την κουράσει και ο Ολυμπιακός για να μην έχει λύσει η Ρεάλ.
11: Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε κιόλας ότι ο Μιλουτίνοφ, αν παίξει ο ψηλός και ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να κυνηγάει το Λάιλς τώρα έξω από τη ρακέτα και να τον κυνηγάει.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά έχει το Ντάιρι, έχει το Μιλουτίνοφ, έχει το. Ποιο είναι το Φάλε, έχει το Επενά.
0: Απλά θα πρέπει να πιάσει ποσοστά για να έχει τύχει σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν σου λέω.
11: Θα πρέπει να μην φτάνει μπάλα,
0: δεν σου λέω τα χθεσινά. Αλλά για να είναι μέσα στο παιχνίδι θα πρέπει να πιάσει ένα. Χθες έβαλε 11 πόντους, 11 τρίποντα, συγγνώμη, στο ημίχρονο.
1: Ναι.
11: Ναι, 11 στα 18 είχε.
0: Στο ημίχρονο. Που είναι. Ρε φίλε, 11 στο ημίχρονο, 11 βάζουν σε όλο τον αγώνα. Δηλαδή.
11: Ναι, αλλά πιάσει... φάγαμε, φάγαμε πολλά καλάθια από εσάς μέσα στη ρακέτα. Δηλαδή, έβλεπες ότι μπαίνατε και όλα τα καλάθια ήταν μέσα από το.
0: Ένα άλλο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος, γενικά δεν το λέω για σένα, είναι να προσπαθήσει να φανταστεί τα παιχνίδια με τους όρους που τα είδαμε. Δηλαδή, είδαμε ένα αμυντικό παιχνίδι, αμυντικογενές παιχνίδι στο Ολυμπιακός Φενέρ κυρίως.
11: Ναι, ναι, και άξιζε Δραγουαμπέλη στο υπόλοιπο.
0: Και στο άλλο μάτς είδαμε ένα μάτς Λαλίγκα. Άσε Μπελίγκα, συγγνώμη. Είδαμε ένα μάτς όπως παίζουμε στην Ισπανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και αύριο ούτε στο ένα άκρο που συνέβη στο μάτς Ολυμπιακού με τη Φενέρ, ούτε στο άλλο άκρο που συνέβη το Βαλένθια Ρεάλ. Θα είναι μια πιο ενδιάμεση κατάσταση λογικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι και άλλο το άγχος, άλλο το βάρος πλέον στο τελικό για όλους.
11: Εν τω μεταξύ θεωρώ ότι ο προπονητής ο Σκαριόλο είναι πολύ μπαρούτο καπνισμένος προπονητής.
0: Είναι.
11: Για να μην έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει αύριο.
1: Ναι, αλήθεια είναι εγώ τη Ρεάλ τη βλέπω καλά. Τη βλέπω καλά, ίσως νιώθει ότι έκανε το καθήκον της εδώ, ίσως έφυγε το άγχος, δεν θα έχει όλο το άγχος πλέον.
11: Ξέρεις, όταν δεν έχεις το
1: άγχος, και να χάσουμε, δεν είμαστε loser, δεν φτάσαμε. Εντάξει, τη βλέπω καλά τη Ρεάλ σε τη φάση που
11: έχει άγχος.
1: Και τον Ολυμπιακό βλέπω πολύ καλά.
11: Ναι, απλούστατα και τη Ρεάλ τα παιδιά είναι μεγάλα παιδιά, δεν είναι χθεσινά. Δηλαδή,
1: σίγουρα ρε φίλε τώρα, εντάξει, απλά μπορεί στο μυαλό σου να πάρει όλες τις πιθανότητες όπως τις γουστάρεις εσύ, να τις δεις μισό άλλο
11: γουστάρι. Δεν γουστάρω εγώ, εγώ ξέρω ότι βρίσκεται η ομάδα μου σε μειονεκτική.
0: Πάντως, αν μου έλεγες για αύριο ποιο ζευγάρι, ας πούμε.
1: θα
0: κρίνει το μάτς, θα σου έλεγα ότι από τη Ρεάλ θα είναι πολύ κομβικός το αν θα πάει καλά ο Ντεκ και από τον Ολυμπιακό Πίτερς.
11: Ο Ντεκ ήταν καταπληκτικός με τη Βαλένθια.
0: Ήταν φοβερός.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αν είναι σε καλή μέρα με Λουτίνοφ, μπορεί να κρίνει το παιχνίδι.
11: Τα επιθετικά rebound τον Ντεκ.
0: Δεν λέμε ότι μόνο αυτοί θα το κρίνουν.
1: Ναι,
0: αλλά
1: όλοι μπορεί να το κρίνουν, έχει προσωπικό τη.
0: Αλλά για τη Ρεάλ θα είναι μεγάλο βαρόμετρο αν θα μπορέσει ο Ντεκ
1: να
0: τη βοηθήσει και στο κομμάτι το αμυντικό και στα rebound.
11: Ναι. Πήρε πολλά επιθετικά rebound ακριβώς. Το deck, πάρα πολλά επιθετικά.
0: Γι' αυτό τον θεωρώ κομβικό για τη Real.
11: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Υπερτερεί ο Ολυμπιακός λόγω, επειδή δεν έχουμε κανένα ψηλό τώρα που φύγει, που τραυματίστηκε ο Γκαρούμπα. Και κρίμα το παιδί, δηλαδή πραγματικά κρίμα. Γιατί είναι και πιο αλτικός από τον Ταβάρες, έχει πολλά προσόντα περισσότερα. Δηλαδή και πιο γρήγορος
1: και
11: πιο
1: αλτικός.
11: Αλλά μεγάλη δουλειά στη Real. Εγώ πιστεύω ότι ο εγκέφαλός της είναι ο Καμπάτσο.
0: Ναι, εντάξει.
11: Λοιπόν. Και θέλω να
0: που έχει κάνει τρομερό μάτσο χθες.
1: Τι Ρεάλ Ολυμπιακός, πώς ήρθα, κέρδισε εδώ Ολυμπιακός, έξω πώς έκανε, το πήρε Ολυμπιακός και έξω.
11: Είχε κέρδισε η Ρεάλ έξω.
0: Από ένα μάτσο. 12 και 13
11: πόντους.
1: Απλά ξέρετε ρε φίλε, η Ρεάλ συνήθως ήταν καλή στην έδρα της, όχι εκτός.
0: Από ένα μάτσο είχαν.
1: Δεν ήταν καλή εκτός.
11: Η Ρεάλ έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι στη Μαδρίτη στην Ολυμπιακή.
1: Ναι, αλλά εκτός χάνει πολύ δυναμική. Η Αμινάτση βασιζόταν στην Αμινάτση κυρίως, εκτός χάνει πολύ δυναμική. Εγώ σου λέω. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά σου είπα, αν πάει τελευταίο δεκάλεπτο και είναι κοντά οι ομάδες, όλα γίνονται. Γιατί έχει βαριά φανέλα όντως εκεί και έχει πολύ εμπειρούς παίκτες.
11: Εγώ να φανταστείς, θυμάμαι τη Ρεάλ
1: επίσης. Αν δεν το καθαρίσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή πώς
11: δεν ξέρω αν θυμάστε το Ρωμάι, το σέντερ Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ρε, πώς δεν το μπορώ.
11: Λοιπόν, μιλάμε.
1: Το Ρωμάι, ρε.
11: Η Ρεάλ είναι η ομάδα με τα περισσότερα από τα αθλητριών. Περισσότερα για τον Παναθηναϊκό και από την Τζεσεκά και από όλους. Τέλος πάντων, να πούμε, παιδιά, πριν
0: κλείσω. Τώρα το έχω ξαναπεί, αλλά σαν τον τελικό αυτό που είδα εδώ, τη καζέρτα με τον
11: Όσκαρ και το
0: με το Μερεάλ, με τον Τράζερ εδώ πέρα.
11: Ήμουν
0: ναι, φίλε, εντάξει. Αφού είδα Τράζερ να κάνει αυτό το πράγμα.
11: Μην βγαίνουμε τέτοια μάτς τώρα, γιατί είναι η Ροζιλία.
0: Ναι, όχι, δεν σου λέω, παιδί μου. Σου λέω ότι πλάβα και το Μαρτίν το συγχωρεμένο που ήταν μεγάλη παιχτάρα, τρομερός παίχτης.
11: Εγώ επειδή είναι και η γειτονιά μου, ας πούμε, είχα πάει και είχα δει τον Ιωνικό με τον Άρη εδώ πέρα. Που είχε βάλει 60 πόντους ο Γιαννάκη, 70 ο Γιαννάκη.
0: Ήσουν σε αυτό το μάτς μέσα.
11: Ναι, μικρός που μικρός που βάλαγα το καλάθι του Ιωνικού και ας είμαι προοδευτική. Ο Ιωνικός η προοδευτική δεν έχει μπάσκετ, γι' αυτό πήγαινε στον Πλάτωνα συνέχεια.
0: Έγινε, Τάσο μου, να είσαι καλά.
11: Θέλω να πω μια τελευταία κουβέντα, ένα τεράστιο ολόψυχο περαστικά στο Μάριο, εντάξει, για τις σκέψεις μας και προσευχές μας πρέπει να είναι στο πλευρό του.
0: Ακριβώς.
11: Να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ.
0: Yeah. Πάμε στο διάλειμμα για τη μία και συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 4 λεπτά μετά τη μία με Νίκο Παγκάκη σήμερα, παρέα μετά από καιρό εδώ στο στούντιο μαζί δηλαδή.
1: Ένα φίλο ρε παιδιά λέει κλάμα για τον μπάσκετ, κλαίει τηλεπίδε το πάρει Ολυμπιακό. Ποιο έκλαιγε, ρε φίλε.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Γιατί θα μα δώσουν περισσότερα λιγότερα. Εγώ είμαι απέξω από το παιχνίδι.
1: Καταρχά πρέπει να είσαι προσγειωμένο.
0: Εγώ είμαι απέξω.
1: Δεν θα είσαι υπερφιάλο γενικά.
0: Η ομάδα μου έτσι αλλιώ.
1: Αν το πάρει Ολυμπιακό θα το πάρει, δεν είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα το πάρει. Αν το πάρει θα είναι η τέταρτη Ευρωλίγκα. Έτσι. Θα φτάσει στι 5, φτάνει στη Βαρέζε. Για να ξέρεις και την ιστορία. 4 θα πάει Ολυμπιακός. Στις 5 έχει Βαρέζε, λέω.

0: Υπάρχει, αυτό σου λέω.
1: Κάτσε λίγο, δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, εσείς.
1: Α, ωραία, Γιάννης, από Αιγείο.
2: Ναι. Έλα, Γιάννη.
1: Παναγιώτης.
2: Να είσαι καλά.
1: Δύο-τρία πράγματα θα πω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να απαντήσω σε άλλους, αλλά λέμε, ωραία. Τι είναι η καλύτερη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο, φέτος ήταν η ΑΕΚ. Καλύτερη ομάδα και το πήρε. Mm-hmm. Δικηματικά, ναι ή όχι. Ναι. Στο Βόλιο ήταν ο Μαθαγκός, το πήρε. Ναι ή όχι. Ναι. Είπαμε, και στον Μπάσκετ ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Να το πάρει. Δεν με νοιάζει αυτό. Λοιπόν, Νίκο. Έχει κλείσει σίγουρα ο προπονητής του Γιάκοπ.
0: Πιστεύω, ναι.
1: Και εγώ. Νομίζω δηλαδή. Εγώ το είχα πει από Δευτέρα.
0: Εγώ λοιπόν, δεν νομίζω. Δεν έχει υπογράψει, αλλά έχει κλείσει. Έχει συμφωνήσει όλα.
1: Ναι, αλλά λέω, αν ήταν, το θέμα ήταν αν να φύγει πρώτα ο Μπενίτης και μετά να αυτό
0: βράδυ. Ακριβώς.
1: Δηλαδή να μείνει θέμα διαδικασία εναντίον του Μπενίτης.
2: Νομική ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, αυτό που λέω και εγώ. Δηλαδή να μην υπάρχει θέμα. Δηλαδή να φύγω με βελούδινο διαζύγιο και τα λοιπά. Αυτό λέω, έτσι.
2: Ναι, βελούδινο δεν είναι όταν παίρνει ο άλλος 5,5 εκατομμύρια, αλλά εντάξει.
0: 5,5 εκατομμύρια.
1: 6 εκατομμύρια, ναι και εντάξει.
0: Δεν το λες και βελούδο αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, ωραία, αφού έχει πάει δηλαδή σε θα πούμε, 7 μέσα
2: από δεν, δεν μπορείς, να το πούμε απλά, δεν μπορείς να προσλάβεις άλλον, να ανοίξεις ακόμα άλλον, οπότε έπρεπε πρώτα να λυθεί.
1: Αυτό πρέπει να πω. Ναι. Ναι, αλλά και πάλι και ο Μπερνίτ είναι πολύ καλός σε αυτά, γιατί 7 μέσα από Παναθηναϊκό και άλλους 8 στη Θέλτα, πήρε 15 εκατομμύρια, δηλαδή, φοβερό, έτσι.
2: Ναι. Συνολικά ένας τα έχει αθρέσει.
1: Ναι, βέβαια, δεν γίνεται.
2: Το πρωί και είναι οι αποζημίες που έχει πάρει κοντά στο 50, παιδιά.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή,
2: δεν κάνω πλάκα από τις ομάδες που έχει περάσει.
1: Λοιπόν, να πω κάτι στον Νίκο που θέλω.
0: Ναι,
1: να
0: επιτρέψεις.
1: Νίκο, πες μου, θέλω σίγουρο το μάλλον δεδομένο ότι θα έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουμε ροφύλακα, θέλουμε.
0: Θέλουμε.
1: Θέλουμε ένα σερεμπάκ, οπωσδήποτε. Ένα.
0: Να σου πω τι θες για να μην καθυστερούμε. Άσο 2-3, 2 στόπερ, 8-6-8 και δεξί εξτρέμ. Και ίσως και ένα επιθετικό στην πορεία θα το δούμε.
1: Τα πεις τόσο γρήγορα, εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Αυτά με αυτά θέλουμε.
1: Να πω, ναι. Τέρμα, οπωσδήποτε, σοβαρό.
0: Ναι.
1: Με Τσάβες και με Κότσαρη.
0: Ναι.
1: Δεξιά στο ρομπάκ.
0: Τσάβες, Κότσαρη και άλλο ένα τερματοφύλακα. Μικρή χαραμάδα για λαφών. Μικρή χαραμάδα για λαφών, θα δούμε. Ή άλλο τερματοφύλακα.
1: Λοιπόν, εγώ πάω Χατζηδιάκο. Πάμε Χατζηδιάκο.
0: Τι πάμε?
1: Χατζηδιάκο.
0: Ο Χατζηδιάκος μπορώ να σου πω το εξής. Ο Χατζηδιάκος μπορεί να σου πω το εξής. Άσε τώρα δεν πιστεύεις, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Χατζηδιάκος πέρσι προωτήθηκε από Έλληνες μάνατζερ, δεν ήθελε να φύγει από την Κοπενχάγη, ήταν μια χαρά εκεί πέρα. Αρχίζουμε από τον Χατζηδιάκο, τι θέλει. Αν από πέρσι μέχρι ή φέτος άλλαξε αυτό, θα σου το πω μέσα στην εβδομάδα που θα το ξέρω σίγουρα. Αλλά πέρσι δεν ήθελε να φύγει.
1: Κοίταξε Νίκο, παιδί, ακούω και εκπομπές που κάνεις. Απλά λέω κάτι άλλο για τους άλλους.
0: Μα να σου πω πώς έχει το πράγμα όμως.
1: Ναι, ωραία, θέλουμε ένα.
0: Πέρσι λοιπόν
1: ένα
0: δεν ήθελε να έρθει. Φέτος δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Άκουσε με λίγο. Θέλουμε έναν σερβερμπάκ στο Χατζηδιάκο ή θέλουμε ένα σερβερμπάκ σοβαρό.
0: Δύο σερβερμπάκ.
1: Δύο θέλουμε. Οκ, δηλαδή Γετβάη φεύγει, Γετβάη.
0: Πιστεύω ότι ο Γετβάη και ο Ίγκασον πιθανότατα είναι προπόληση αν κάτσει κάποια καλή ευκαιρία.
1: Και ο Ίγκασον.
0: Πιθανότατα ναι.
1: Άμα φύγει ο Ίγκασον τότε θέλουμε και.
0: Έχει Πάλμερ, Ίγκασον, Γετβάη, Κάτρι Τουμπά.
1: Άμα φύγει ο Ίγκασον, είναι ο καλύτερος.
0: Κάτσε φίλε, για να φύγει κάποιος πρέπει να έρθει πρόταση, πρέπει να το δει ο προπονητής προπονήσεις, πρέπει
1: λοιπόν,
0: να...
1: Λοιπόν, πάμε κέντρο. Έχεις τη Ριβέγγια από τον 6 από πέρυσι, Μπασώση.
0: Ναι.
1: Θες 6-8.
0: Θες.
1: 2. 6-8 θες.
0: Ο Ριβέγγια θα μείνει.
1: Ναι, ναι, θες 6-8. Ο Σέρ θα μείνει.
0: Ο?
1: Τσέρι.
0: Δεν το ξέρω. Αν έρθει πρόταση μπορεί να φύγει.
1: Μάλιστα. Σιόπ θα μείνει.
0: Δεν το βλέπω πολύ.
1: Μάλιστα, και εγώ το ίδιο. Μάλιστα θα πάει στον Άρη βλέπω. Εάν φύγει ο Πελίστρε, τελείωσε δεξί εξτρέμ.
0: Θέλεις, ναι.
1: Ζαρουρία έμεινε, οκ, όλα τα ψήρια πίνω κτλ. 8-10, τι θέλεις. Έχεις την Μπακασέτα.
0: 8 μένει. Θα πάρεις δημιουργικό, 8,5 δημιουργικό. Στο 10 αυτή τη στιγμή έχεις 3 παίκτες, δεν παίρνεις κανένα. Μπακασέτα, Γιάκουτς που τον πιστεύει ο κότς.
1: Δέσσερς επιστρέψει σωστά ή όχι, δεν ξέρω.
0: Δέσσερς θα επιστρέψει και θα το κρατήσουμε. Ναι.
1: Άλλο ρε, λέω.
0: Τι.
1: Ο Τέσσερ θα είναι καλά.
0: Ναι.
1: Με το καλό, δηλαδή το παιδί. Ωραία, λοιπόν. Πάμε, έχουμε δηλαδή Τιτέι, το Αντρέα.
0: Σωστά.
1: Τέσσερις. Πάτε στο δανεικός.
0: Νομίζω θα πάει δανεικός και θα ανεβάσει τον Εμπύρο.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Στην τέση φεύγει ο Χαστογκόλης. Δεν
0: έχει συμβόλαιο. Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει, μπορεί να απολυθεί.
1: Να σου πω κάτι, αυτό το Μπουλούλου.

0: Έτσι λέγεται, sorry που το λέω, έτσι λέγεται. Και Αγγελόνια, έτσι λέγεται.
1: Πού το διάβασε αυτό?
0: Το έχω διάβασε εγώ.
1: Πού, πότε, τώρα?
0: Όχι, πριν 5 μέρες.
1: Κόπη, πες αυτό που το έγραψε ότι κόπηκε πολύ. Εδώ και ένα μήνα. Εδώ και ένα μήνα έχει κοπεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί στο λόγο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Γιατί έπαθε κάτι, ή όχι.
1: Όχι, δεν τους κάνει.
0: Α, εννοείς δημοσιογραφικά, λες ότι δεν το θέλουμε. Μπράβο. Δηλαδή, το δεύτερο, ό,τι να είναι και παίρνουμε ένα καλό θετικό ή αυτό.
1: Θα δούμε, παίρνει τον Εμπί, θα ανεβάσει τον Εμπί, θα είναι αυτή η τριάδα και πιθανότατα στην πορεία, όχι προτεραιότητα, να πάει. Κάτσε, ολοκληρώνονται, περίμενε. Περίμενε, μισό.
0: Λοιπόν,
1: θα ανεβάσει τον Εμπί 3, τον 4 με τον Τετέι και πιθανότατα θα δούμε στην πορεία, δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, να πάρει ένα επιθετικό ακόμα περιφερειακό.
0: Δεξιά σε ρομπάκ, βασικό ή.
1: Καλάμπρια Κυριακόπουλος βασική και θα πάει για δύο.
0: Και βοήθησε άλλη. Okay. Άρα θέλουμε δύο σερμπάκ. Αφήγει τώρα μόνο που είναι καθόλου, εγώ δεν το ξέρω αυτό.
1: Παιδιά, δεν είπα δύο λεπτά γιατί ο καθένας βγάζει κάτι συμπεράματα. Μισό.
2: Αν έρθει
1: κάποια καλή πρόταση, δεν τα αποκλείω ότι μπορεί να δοθεί. Ο φίλος που λέει ότι μένει ο Ίγκασον και δεν τα ξέρω καλά, δεν τα ξέρει αυτός καλά. Πάμε.
0: Όχι, okay, εγώ άλλο σε ρωτάω. Σε ρωτάω. Yeah.
1: Δεν είπα θα φύγει σίγουρα όμως, έτσι.
0: Άλλο παιδί μου, ο Ίγκασον,
1: ο Πάλμερ και ο Γετβάη, εάν έρθει καλή πρόταση, δεν τα αποκλείω να δοθούν.
0: Ναι.
1: Το είπα σωστά, το είπα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ αυτό. Άλλο. Άρα δεν θέλουμε και πέρα, αν φύγει, δεν θέλουμε δύο σε δύο μπακ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. 6-8 θέλουμε.
1: Θα πάρουμε ένα εξάρι.
0: Αν κατάλαβα περίπου, θέλουμε 8-9 παίκτες.
1: 9-10 παίκτες. Ένα εξάρι τύπου Καμαρά και ένα δημιουργικό.
0: Έχεις δει κάτι για Κοτάρσκι?
1: Όχι, δεν είναι σίγουρος κανένας Κοτάρσκι. Δεν ξέρω πώς.
0: Όχι, αν έρθει ο Γιάκο, μπορεί να πάρει Κοτάρσκι. Δεν ξέρω, λέω.
1: Πολλά μπορεί να πάρει.
0: Έχει πολλούς άνθρωπους εκεί πέρα.
1: Δεν έχει κλείσει κάτι με το Κοτάρσκι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν σου κάνω τώρα το Μάγκα. Εγώ απλά ρωτάω να
1: πάω. Δεν είπα ότι κάνει το Μάγκα, αλλά να σου πω και εγώ αυτό που ξέρω.
0: Χρονών, δεν είμαι γάμορο τώρα, έτσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να ζητάω χιλιά σα. Εγώ θέλω να ακούσω πράγματα, να μάθω. Δεν θέλω να.
1: Ναι, αλλά το κακό είναι για να ακούσει, πρέπει να σταματήσει να ακούσει. Μιλά πάνω σε μένα και δεν μπορεί να ακούσει.
0: Ωραία, λίγο πε μου.
1: Λοιπόν, το Κοτάρσκι το βγάλαν όλοι το όνομα επειδή υπήρχε ο Χατζηδιάκοφ που ήταν παίκτη του Κοτάρσκι, σου λέει θα έρθει ο Κοτάρσκι. Για να έρθει ο Κοτάρσκι πρέπει να τον εγκρίνει ο Κοτσόλης, να τον εγκρίνει ο Μουντάκης, να τον εγκρίνει ο coach. Γι' αυτό επειδή ο coach είναι σε μια φάση που τώρα έρχεται, κάτσε να δούμε να τρέξει λίγο το ρεπορτάζ και να δούμε τι παίζει. Εγώ σου είπα, ούτε ο Λαφόν έχει κοπεί 101% αυτή τη στιγμή,
0: αυτό...
1: ούτε ο Τσάβες.
0: Θα πω και κάτι άλλο, το τελευταίο.
1: Να.
0: Επειδή όλοι την ΑΕΚ την είπαν ότι δεν θα πάρει τίποτα η ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι αλήθεια ότι. Παίζει φέτος, παίζει.
1: Πρωτάθλημα ο τέτοιο, ο Σάντζες διάβασα στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αλήθεια. Ο Σάντζες διάβασε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αλήθεια.
0: Κάποιο δεν είναι αυτό. Δεν
1: το
0: είναι αυτό.
1: Αλλά. Okay. Το λέω απλά.
0: Η ΑΕΚ φέτος πήρε πρωτάθλημα με 7 παίκτες περσινούς οι οποίοι είχαν 0 στα 6 στο.
2: Αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια είναι. Το όλο τον κόσμο δεν το ξέρει εγώ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης δηλαδή, με αυτού του που έχει, είναι παίκτες. Για πέταμα, εγώ νομίζω πως όχι.
1: Όχι βέβαια ρε φίλε.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: μα θα κρατήσει αρκετό μεγάλο, αρκετό μεγάλο χρόνο. Μα άμα είχες ας πούμε... Είχετε...
0: Α, και μια άλλη ερώτηση, Νίκο, σοβαρό. Εγώ έκανα πριν 10 μέρες, έκανα την κατά μέλους. Είμαι από Αίγιο, δεν είμαι κοντά στην Αθήνα, δεν πηγαίνω. Και θέλω να πάρω μετά, εμένα γράφει ότι μετά 4 Ιουνίου μπορώ να πάρω διαργίες. Είμαι νέος.
1: Σωστά.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό δεν μου δίνει δικαίωμα σίγουρα ότι μπορεί να έχω και διαγιώ στο νέο γήπεδο, έτσι ναι.
1: Θα έχεις προτεραιότητα σε σχέση με αυτό που
0: ναι, θα έχω μία προτεραιότητα, έτσι, γιατί πρώτα είναι παλαιή υποτίθεται.
1: Σωστά.
0: Άλλο, η κάθε μέλη που την έχω στο κινητό μου.
1: Πόσοι παλαιοί είναι ρε φίλε, 11 χιλιάρικα είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω, άλλο λέω.
1: Ωραία, το Βοτακός χωράει 40.
0: Ναι, ωραία, δεν θα βγει, 20.000 διαρκές, 25.
1: Άμα πάρεις άσχεση στα μέλη μου,
2: επειδή έχουμε κι άλλους...
1: Θα πάμε
0: λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, χαιρετώ.
2: Να είσαι καλά, καλά, πάμε, χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε.
3: Έλα, ρε Κώστα, τι λέει.
2: Καλά, έλα, Γιάννη.
3: Λοιπόν, ρε Κώστα, αυτή η εβδομάδα πρέπει να είναι οι 10 μέρες, πρέπει να είναι χειρότερες μέρες των Παναθηναϊκών ever. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το όλο το σενάριο που παίζεται. Δηλαδή να αποκλειστείς εσύ από το Final Four στο γήπεδό σου και να πάνε στο τελικό ό,τι χειρότερο. Αυτούς που μισείς πιο πολύ, Ρεάλ και Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός.
1: Τη Ρεάλ τη μισεί ο
3: Παναθηναϊκός. Λόγους,
1: τη Ρεάλ δεν τη μισεί ο Παναθηναϊκός.
3: Γιατί την κυνηγάει, ρε παιδιά, και γιατί κάνει αυτά όλα που κάνει στην Ευρωλίγκα. Ποιος πιστεύεις ότι θα κάνει όλα αυτά, η Βαλένθια. Όλα αυτά που γίνανε στη σειρά με τη Βαλένθια και έγραφε η Μάρκα, πιάστε τον Γιαννακόπουλο και αυτά. Πιστεύεις ότι από πίσω είναι η Βαλένθια.
1: Στη σειρά με τη Βαλένθια. Στη σειρά με τη Βαλένθια. Να σου πω τη δική μου γνώμη.
3: Στη σειρά με τη Βαλένθια,
1: εντάξει, φίλε, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό.
3: Ωραία. Τέλος πάντων την κυνηγάει ο Παναθηναϊκός, τα παιδιά. Ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει τον Ολυμπιακό. Το μεγάλο όνειρο του Παύλου, του Θανάση και του Ζέλικο, ποιο ήταν? Να πιάσουν τη Ρεάλ.
1: Ισχύει αυτό, αφού έχει 7 ευρωπαϊκά.
3: Να γίνει η μεγαλύτερη ομάδα. Άρα,
1: τον από πάνω θα κοιτάς, τον από κάτω θα κοιτάς.
3: Εγώ ο Νίκος είσαι.
1: Ναι.
3: Εγώ Νίκο το βλέπω μακροπρόθεσμα. Θα με πεις τρελό. Εγώ προτιμώ να το πάρει ο Ολυμπιακός αύριο, έτσι όπως έφτασε η φάση.
1: Okay.
3: Ας πάει στα 4, τι με νοιάζει. Εγώ τη Ρεάλ κυνηγάω. Άμα φύγει κι άλλο η Ρεάλ, μετά δεν την πιάνεις. Δηλαδή άμα το δούμε μακροπρόθεσμα, μας τη φέρει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Άμα το βρέπεις μακροπρόθεσμα, ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο επιθυμητό μπάλα στον Μπάρτσα. Για να σπάρει και ο Ολυμπιακός θα σάλει και στα 4 που λες και εσύ. Κάτω αυτή βαρέα δεν θα είναι πάλι. Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει τη Ρεάλ. Αυτό είναι το μεγάλο όνειρο. Και εκεί πάνω πρέπει να στηριχτεί ο Γιαννακόπουλος όταν κυνηγήσει τον Μπράντοβιτς. Πρέπει να το θυμίσει. Αυτό ήταν το όνειρο του Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς αυτό σχεδιάζαμε τον Παύλο και τον Θανάση τότε που ήταν ακόμα πριν πάλι τους 3 επόμενους σειρά. Να περάσουν τη Τσεσεκά και τη Ρεάλ και να γίνει η κορυφαία ομάδα όλων των εποχών. Κάτι αδιανόητο για ελληνικό, όχι μόνο στον αθλητισμό, για οτιδήποτε ελληνικό. Να γίνει σε κάτι κορυφαία ομάδα όλων των εποχών.
1: Η ζωή κάνει κύκλους, αδερφέ, θα δούμε.
3: Η ζωή κάνει κύκλους. Εγώ βλέπω όμως το χειρότερο εφιάλτη, Νίκο. Ξέρεις ποιος είναι ο χειρότερος εφιάλτη? Από να το πάρει η Ρεάλ. Να πάει ο Ζέλικο στη Ρεάλ.
1: Ο Ζέλικο.
3: Ναι. Ο Ζέλικο ήταν στη Ρεάλ. Ήταν. Έχει πάρει ευρωπαϊκό με τη Ρεάλ. Και δεν είναι απίθανο να πάει στη Ρεάλ, αν δεν πάει στο Παναθηναϊκό. Γιατί οι ομάδες που θα πάει ο Ζέλικο, αυτές είναι Ρεάλ, Παναθηναϊκός.
1: Με αυτά που έμαθα εγώ, ναι, δεν πιστεύω ότι ο Ζέλικο θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Αν ισχύει η πληροφορία που έμαθα, οπότε.
3: Αυτό λέω. Άρα αυτό δεν σου λέω. Άμα χαθεί ο Ζέλικο, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά μένα.
1: Ναι.
3: Εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω καταρχάς, ρε παιδιά, δεν ξέρω, τα λέω και στον Κώστα, αλλά εσύ Νίκο, επειδή ίσως μιλείς πιο πολύ μέσα εκεί με τους Παναθηναϊκούς, τους βασκετικούς, μπορείς να μου πεις, ρε αγόρι μου, τι κόλλημα έχει φάει ο Γιαννακόπουλος με τον Αταμάν?
1: Δεν είναι θέμα κόλληματος, ρε φίλε, νομίζω.
3: Τι είναι,
1: νομίζω...
3: ρε Κώστα, δηλαδή, γιατί δεν το διώχνει, δηλαδή, τι περιμένει? Να πιει όλο το ποτήρι, να χάσει και το πρωτάθλημα με σκούπα.
1: Νομίζω ότι όταν έχεις έναν άνθρωπο με τον οποίο το φέρνει, συνεργάζεται και σε πάει στην κορυφή της Ευρώπης και είναι και ένα όνομα βαρύ, θα του φερθεί σαν να είναι ένα όνομα βαρύ.
3: Ναι,
1: θα
3: ρε,
1: τελειώσει η συνεργασία και μετά μπορεί να πάει παρακάτω. Αν δεν κάνει κάποια ανατροπή, δεν ξέρω. Λέμε.
3: Του δίνεις μια ευκαιρία. Το βλέπεις τη δεύτερη χρονιά. Κάνει άπειρα λάθη. Αφήνει την ομάδα.
1: Μπορεί να πιστεύω ότι το να πάει με κάποιον άλλο δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά σε αυτή τη φάση που είναι τελική. Και πώς θα είναι και ο Ολυμπιακός στην ψυχολογία.
3: Και αυτό έλεγε πριν. Αν πηγαίναμε, εγώ πιστεύω με Σερέλη, θα είμαστε εδώ στο Final Four. Με Σερέλη, δεν σου λέω να φέρνει Πασκουάλ.
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί.
3: Εντάξει,
1: υποθετικά.
2: Νίκο, μιλάς.
1: Υποθετικά είναι.
3: Κάνε με μάγο να σε κάνω
1: πλούσια. Εγώ πάντως με τη Βαλένθια, επειδή το πεφ πριν, εγώ με τη Βαλένθια είδα ότι ο Παναθηναϊκός, θα σου πω τη γνώμη μου, αν μου επιτρέψει ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Στο παιχνίδι, στα δύο πρώτα παιχνίδια. Τα πήρε γιατί έπαιξε εξαιρετική άμυνα και εξαιρετική επίθεση. Στα επόμενα δύο παιχνίδια τα έχασε γιατί δεν έπαιξε σαν Παναθηναϊκός. Στο πρώτο ήταν υπερφύαλος, στο δεύτερο αγχώθηκε. Και πιστεύω ότι στα δύο επόμενα παιχνίδια ότι έφαγε πάρα πολύ ξύλο και δεν τον έπαιξε στα διαιτησία. Και πιστεύω ότι το τελευταίο παιχνίδι το έχασε γιατί δεν γυάλισε το μάτι του για να το πάρει. Αυτά πιστεύω.
3: Νικό,
1: επειδή βρέθηκα και στα τρία στη Βαλένθια, γι' αυτό σου λέω.
3: Εγώ πριν τη Βαλένθια, το λέω στον Κώστα, έλαψε το άστρο το Αταμάν. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να αποκλειστεί αυτή τη Βαλένθια. Επειδή την κάνει υπερομάδα τη Βαλένθια. Το έδειξε η Ρεάλ τώρα.
1: Υπερομάδα δεν είναι, αλλά είναι μια ομάδα που βγήκε δεύτερη στην Ευρωλίγκα, μία από τις δύο δύσκολες Ευρωλίγκες των τελευταίων ετών.
3: Δεν έχει ειδικό βάρος και δεν έχει και παίκτες αυτό πρώτα.
1: Ειδικό βάρος τώρα, φίλε, έπαιζε ωραίο μπάσκετ. Τι ειδικό βάρος, έπαιζε ωραίο μπάσκετ.
3: Τι να πειράξω, ρε Κώστα, ρε Νίκο, είδες με τη Ρεάλ.
1: Ρε φίλε, είναι η Ρεάλ και είσαι σε ημιτελικό. Είναι, είναι άπειρα αυτά τα παιδιά, αλλά παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ.
3: Αυτό λέω. Όταν παίζει playoff είναι σαν ημιτελικό. Είναι μάτι χωρί.
1: Το άγχο το έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό που δεν πάει να καταλάβει είναι το εξή, Γιάννη. Γιατί πιστεύει ότι όλα όσα λε είναι έτσι και δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Όχι, εγώ μιλάω με επιχειρήματα.
2: Και εγώ μπορώ να σου μιλήσω με επιχειρήματα.
3: Μη μίλαμε.
2: Λοιπόν,
3: η Βαλένθια πήρε τρία μάτς χωρίς αύριο στον Παναθηναϊκό. Τρία και μέσα στο ΆΚΑ με 20.000
2: ευρώ. Δεν με αφήνει. Μην μιλά μόνο σου, Γιάννη. Τι να σου πει.
1: Α σου πει.
2: Αύριο μεθαύριο, το έδωσα το παράδειγμα στην αρχή. Πες ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια ανάλογη ομάδα στην Ευρωλίγκα με τη φετινή τη Βαλένθια. Και έχει τρομερούς παίκτες. Ξέρεις, άμα έχει οικονομική δυνατότητα, τουλάχιστον είναι στη χώρα μας. Άμα έχει αυτός ο άνθρωπος που έχει τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει παιχταράδες. Πες ότι κάνει μια ανάλογη ομάδα. Και με νέο
3: τόσο. Με τι budget.
2: Ωραία.
3: Με τι budget.
2: Με ανάλογο, εγώ σου λέω που έχουν η Μάλαγα, η Βαλένθια, αυτό πάνω κάτω, αυτό που είχαν. Ωραία. Παιδιά. Σου λέω εγώ λοιπόν.
3: Καθαρό.
2: Άσε με να σου μιλήσω, ρε Γιάννη. Δεν αφήσω να σταυρώσει λέξη.
3: Όχι, μα για να καταλάβω. Δηλαδή να κάνει
2: και φτάνουν στον ημιτελικό τη EuroLeague. Εγώ είπα ένα πράγμα. Και με την Μπαρσελόνα που είναι χάλια φέτος να έπαιζε η Βαλένθια. Πιθανότατα πάλι θα είχαν. Γιατί όταν φτάσουν να παίζουν εμφύλιο,
3: όχι,
2: η Βαλένθια είτε με την Μπαρσελόνα είτε με τη Ρεάλ, εκεί στο μεταξύ τους που είναι από την ίδια χώρα, μετράει φανέλα. Το ίδιο πιθανότατα θα συμβεί λοιπόν αν αύριο μεθαύριο ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης κάνουν ομάδα ανάλογη με τη Βαλένθια, βρεθούν στον ημιτελικό, αλλά έχουν μπροστά τους να κάνουν ή με τον Παναθηναϊκό ή με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι νόμος. Είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο είτε για τον μπάσκετ. Η Βαλένθια κάποτε έπαιζε την καλύτερη μπάλα στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά, το θυμάσαι πολύ καλά, είσαι αρκετά μεγάλος. Ο Νίκος που είναι στην ίδια ηλικία με ένα και λίγο μεγαλύτερος το θυμάται. Την μπάλα που έπαιζε η Βαλένθια το 2000 δεν έπαιζε καμία ομάδα στην Ευρώπη. Και πήγε στον τελικό και φάγε τρία. Είναι άλλο όταν παίζουν ομάδες μεταξύ τους από την ίδια χώρα και η μία είναι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και η άλλη είναι, ξέρω εγώ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
3: Διαφωνώ.
2: Διαφωνείς εσύ, δηλαδή και εγώ έχω επιχείρημά μου. Και...
3: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ του χρόνου μπορεί να πάρει.
2: Δεν σου λέω του χρόνου, παιδί μου, σε 3-4 χρόνια σου λέω.
3: Σε 3-4 χρόνια να πάρει 3 μάτς συνεχόμενα με 20.000 κόσμο μέσα στο ΆΚΑ.
2: Όχι στο ΆΚΑ. Με μια άλλη ομάδα, με ομάδα άλλης χώρας μπορεί.
3: Με τον Παναθηναϊκό λέω.
2: Τι σου λέω εγώ λοιπόν τόση ώρα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι σου λένε. Εγώ λέω για τον ημιτελικό. Ο ημιτελικός είναι ένα μάτς. Η σειρά των αγώνων, η ομάδα που είναι καλύτερη, στο τέλος θα κερδίσει. Τι να κάνουμε τώρα. Ρε φίλε, ήσουν έβδομος. Δεν ήταν το φυσιολογικό να νικήσει στη Βαλένθια.
3: Αυτό λέω. Είναι αδιανόητο η Βαλένθια, αυτή η Βαλένθια με το ρόστερ που έχει.
2: Τι αυτή, πήγε μέχρι τέταρτη. Τι ήθελες να κάνει, να το πάρει την πρώτη φορά που εμφανίστηκε.
3: Τι σημαίνει ότι ο Μαρτίνες πήρε.
2: Θέλω να σου πω λοιπόν το εξής, ότι δεν είναι κριτήριο ότι σε έναν εμφύλιο. Η ομάδα που έχει τη βαρύτερη φανέλα θα κερδίσει. Γιατί πολύ απλά θα σου πω ότι η Βαλένθια που ήρθε δεύτερη φέτος στην Ευρωλίγκα, όπου έχει παίξει με τη Ρεάλ, όπου την έχει πετύχει η Ρεάλ, ακόμα και τον τελικό του κυπέλου της πήρε, μέσα στην έδρα της. Όπου την έχει πετύχει, την έχει κερδίσει.
3: Και γιατί να μην κερδίζει η Βαλένθια, αφού είναι τα παιχνίδια ιδιάζουσης μορφής, λες.
2: Μα δεν έχει κερδίσει σε κανένα τη Ρεάλ. Αυτό σου λέω. Παίξανε πρωτάθλημα, παίξανε κύπελο, παίξανε ό,τι θέλεις, έχασες όλα από τη Ρεάλ. Το φυσιολογικό ήταν χθες να χάσει. Είναι άλλο εμφύλιος όμως, άλλο εμφύλιος και άλλο μια ομάδα που είναι καλύτερη ακόμα και στη σειρά. Στη σειρά και εσύ προηγήθηκες 2-0, αλλά οι άλλοι που σου πήραν 3 στη σειρά. Όχι μόνο λόγω διαιτησίας, εγώ θεωρώ ότι ήταν κομβική διαιτησία στο τέταρτο παιχνίδι. Κατά τη γνώμη
3: μου. Με τους Celtics να παίζαμε. Το θεωρώ δύσκολο να μας πάρουν 3 συνεχόμενα μάτς και 2 μες στο ΆΚΑ με 20.000 κόσμο. Από 2-0 οι Celtics να το κάνουν 3-2. Το θεωρώ δύσκολο. Οι Celtics να
1: έρθουν
3: εδώ. Εντάξει, το
2: Γιάννη,
3: θεωρώ δύσκολο πραγματικά. Εντάξει,
2: Γιάννη μου, δηλαδή, ό,τι και να σου πω άλλους.
3: Άς τη Βαλένθια, πάρε μια άλλη ομάδα. Πάρε μια άλλη ομάδα, τη Φενέρ.
1: Αγαπήσα πολύ τη Βαλένθια του Μετιέτα. Πάμε, να είσαι καλά.
2: Έγινε ρε Γιάννη. Πάμε. Λοιπόν,
1: ο άλλος φίλος βλέπει εδώ τρισερίλε θα πάρει ο Ολυμπιακός, να το πάρει. Μια όνει, η Λάρισα και η Παλίτσα έχουν μεγαλύτερη φανέλα, ρομαντικό, και θεστολικό, η Μάλιστα. Για πάμε.
2: Τι λένε το για την αναδιάρθρωση, θέλω να πούμε τίποτα για την αναδιάρθρωση, δεν έχουν πρόβλημα, είναι σκάνδαλο αυτό που πάει να γίνει για την αναδιάρθρωση. Τι σημασία έχει άμα έχει η Λάρισα μεγαλύτερη, και εγώ το λέω ότι έχει μεγαλύτερη φανέλα από όλες τις περιφερειακές. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να μένουμε το ζόρι.
1: Ναι.
2: Αυτό που πάει να γίνει με την αναδιάρθρωση και με τον τρόπο που πάει να γίνει, δηλαδή να μείνουν αυτοί που έπεσαν, που πρώτα απ' όλα είναι παράνομο, δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται στον ΚΑΠ ομάδες που έχουν πέσει να παραμείνουν στο επόμενο πρωτάθλημα, την αμέσως επόμενη περίοδο, είναι, δηλαδή θα πρέπει να καταργήσουν τον ΚΑΠ, αν το κάνουν. Τώρα, αν θέλετε ένα πρωτάθλημα που λέμε όλοι, γενικά πρωτάθλημα, το όχι μόνο το φετινό επειδή το πήρε ΑΕΚ, ότι όλα τα τελευταία χρόνια κρίνεται δίκαια ο πρωταθλητής και το παίρνει η καλύτερη ομάδα. Θέλετε αυτό να το πάρετε πίσω ξαφνικά για να αν παραμείνουν ομάδες που τέλος πάντων ξέρω γιατί θέλετε να παραμείνουν, το ξέρετε εσείς ο καθένας για την ομάδα του. Δηλαδή από τη μία ήταν ωραία τα πρωταθλήματα, τα πήρε δίκαια ο Ολυμπιακός, δεν είπε κανένας τίποτα τα τελευταία χρόνια και εκείνα τα σερί που πήρε και για τον ΠΑΟΚ μια χαρά το πήρε δίκαια και καθαρά και πήρε φέτος το δίκαια και καθαρά. Και το 23, παρότι υπήρχε μια μεγάλη κόντρα, η εντύπωση ήταν ότι η ομάδα που ανέβαινε τέλος πάντων προοδευτικά όσο περνούσε το πρωτάθλημα το πήρε. Άντε να πω ότι εκεί υπάρχουν ενστάσεις από τον Παναθηναϊκό. Okay, όταν κρίνεται τόσο ωριακά, και εκεί θα υπάρχουν προστριβές. Αλλά και από την άλλη, και ωριακά που κρίθηκε με τον ΠΑΟΚ, όλοι είπαν ότι ήταν λάθος και το έχασε. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια παίζεται έτσι στο πρωτάθλημα, μια χαρά. Ωραίο είναι το πρωτάθλημα και μας αρέσει σε όλους. Πώς ξαφνικά τώρα κάποιοι το γύρισαν τον μπιφτέκι, εγώ δεν πάω να το καταλάβω. Θα ξέρουν εκείνοι. Ας το εξηγήσει κανένας για την ομάδα του, γιατί θέλει να μείνει. Και δεν μιλάω για τις ομάδες που είναι της περιφέρειας, γιατί προς τιμή τους οι οπαδοί της ΑΕΛ δεν θέλουν να μείνουν με αυτόν τον τρόπο. Που πάει να γίνει. Γιατί αν είναι έτσι, κανονικά πρέπει να ανέβει και ο Πανιώνιος με την Νίκη Βόλου.
1: Φίλε, και εγώ στα λόγια πριν 23. Εντάξει. Πήγε να πιέσει ένα κακάο, συνέλθει. Πάμε,
2: χαίρετε.
1: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ναι.
2: Έλαφλε.
1: Βαρεθήκαμε πολλά χρόνια.
3: Ναι.
1: Ναι.
2: Έλαφλε.
3: Ναι, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Τάσος Παναθηναϊκός είμαι.
1: Ναι,
3: θέλω να πω κάποια πράγματα για, το, για αυτά που ζούμε τις τελευταίες ώρες, σε ό,τι είχε να κάνει το μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Εγώ ανήκω στη γενιά, είμαι στα 51, ανήκω στη γενιά των, των οπαδών του Παναθηναϊκού που έχουμε ζήσει την ομάδα του μπάσκετ από την εποχή Τάφου του Ινδιού, έτσι.
1: Ναι.
3: Εποχή Αντώνη Δέβη, Σέργα Τζόουνς, μετά με Μυριού Νικονόμου και Αλβέρτη.
1: Mm-hmm.
3: Μετά στην Γλυφάδα, στο ΆΚΑ, όλη την πορεία. Ήμασταν πάντα δίπλα στην ομάδα. Ήμασταν πάντα δίπλα στον Παύλο και τον Θανάση. Ήταν πάντα ο Παύλος και ο Θανάσης δίπλα μας. Ήμασταν τα παιδιά τους, όπως μας έλεγαν. Εχθές, είδαμε ένα ΟΑΚΑ να είναι γεμάτο με οπαδούς του Ολυμπιακού,
1: ναι,
3: και από πάνω να είναι τα λάβαρα του Παύλου και της Θανάση,
1: ναι,
3: και από κάτω να γίνονται όλα αυτά που γίνανε, γιατί έχουν γίνει πολλά χθες, για όσους δεν τα έχουν μάθει, και θα γίνουν και άλλα την Κυριακή, έτσι αύριο, ακόμα χειρότερα. Για όλα αυτά υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί φέτος. Και οι ηθικοί αυτουργοί είναι ο πρόεδρος Παναθηναϊκού, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, κατά δεύτερο, και η παίκτης του Παναθηναϊκού. Όταν όλο το χειμώνα το βλέπαμε το έργο, το που θα πάει, όταν συζητάγαμε μεταξύ μας και λέγαμε ότι κοίτα να δεις ότι θα πάει ο Ολυμπιακός Final Four και θα το σηκώσει μέσα στο ΆΚΑ, όλοι οι υπεύθυνοι της ομάδας προφανώς δεν κάνανε τίποτα. Οι εβδομάδες περνούσανε, η ομάδα δεν έστρωνε και το πράγμα φαινόταν το που θα πάει. Όταν παραμονή πρωτοχρονιάς, και είναι γνωστά αυτά παιδιά, δεν τα λέω, τα βγάζω στο μυαλό μου, δηλαδή τα έχουν παραδεχτεί ήδη. Όταν παραμονή πρωτοχρονιάς οι παίκτες με φούσανε και ανεβάζανε βίντεο στο Instagram, ενώ σε δύο μέρες θα παίζανε με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θυμάστε, 2 Ιανουαρίου έγινε ο αγώνας για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι. Για όλα αυτά λοιπόν δεν υπήρξε ένας άνθρωπος, κάποιος, να τους τραβήξει τα αυτή. Έτσι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία θύμιζε όλη τη χρονιά ένα party animal team, ας πούμε. Καταστάσεις οι οποίες ήταν φεδρές τελείως, καμία σοβαρότητα στην ομάδα. Ένας προπονητής ο οποίος από ένα σημείο και μετά έχει χάσει τα αποδυτήρια, είναι οφθαλμοφανέστατο αυτό πλέον, έτσι κάνει μπαμ. Εγώ αυτό που έχω μάθει, μάλιστα είναι τον τελευταίο καιρό, ο κύριος Αταμάν, από τις 5 μέρες που υπήρχε προπόνηση, τις 3 χρειαζόταν στον Αστέρα,
4: και άφηνε τον κύριο Σερέλη να κάνει τις προπονήσεις. Για όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν θετικοί αυτούργοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να κάνει πάρτι ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, να κάνουν παρέλαση μέσα στο ΆΚΑ από μαρινάκηδες, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί ας πούμε του Ολυμπιακού. Μάλιστα εξασφαλίσαν από ό,τι έμαθα και την ωραιότερη σουίτα για τον κύριο Μαρινάκη χθες. Να υπάρχουν οι security, όπου την ίδια εταιρεία security χρησιμοποιεί και ο Παναθηναϊκός στους αγώνες του, οι οποίοι χθες αφήσανε ορδές οπαδών του Ολυμπιακού να μπουν μέσα χωρίς εισιτήριο, τους ανοίγανε δρόμο από ό,τι έμαθα και μου είπανε. Την ίδια ώρα που το χειμώνα αφήνανε πεντάχρονα παιδάκια σε απλούς αγώνες πρωταθλήματος, δεν τους αφήναν να μπουν στο γήπεδο. Υπήρξε περιστατικό το οποίο έγινε θέμα μεγάλο, με πατέρα που πήγε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο, είχε διαρκείας ο άνθρωπος και είχε πάρει το διαρκείας του κουμπάρου του, το οποίο δεν είχε έρθει. Είχε πάρει στο κινητό δηλαδή.
2: Κάτι θυμάμαι, είχε βγει, αυτό, είχε βγει προς τα έξω αυτό, αν θυμάμαι καλά.
4: Μπράβο,
2: είχε
4: μπράβο,
2: δημοσιοποιηθεί αυτό, ναι, κάτι θυμάμαι.
4: Υπήρξε φίλος μου μπροστά στο σκηνικό ακριβώς που το είδε. Και πήρε για να βάλει το πεντάχρονο παιδάκι του. Και αυτή η security, η ίδια εταιρεία είπα που χρησιμοποιεί, που ήταν χθες στο Final Four, δεν αφήσαν το πεντάχρονο παιδάκι να μπει μέσα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, παιδιά, έχει χαθεί μπάλα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, δυστυχώς. Εσύ είπες, Νίκο, πριν ότι έμαθες κάτι για τον Ομπράντοβιτς, ότι... Γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα κάτι άλλο.
1: Ναι, ήξερα ότι έχει. Να σου πω την αλήθεια, επειδή θέλω να μιλήσω, δεν το έχω διασταυρώσει αυτό, αλλά που μου είπαν. Αλλά ήξερα στην αρχή ότι είχε γίνει μια διερευνητική, αλλά που δεν ήταν αρνητικό και αυτά. Αλλά μετά έμαθα ότι υπήρξε κάποιες συζητήσεις για κάποια θέματα και, ότι δεν το πολύ βλέπω βάσει των όσων άκουσα. Αυτό είπα. Τώρα εντάξει, δεν είμαι και. Δεν το έχω διασταυρώσει για να είμαι σίγουρο όμω, έτσι θέλω να είμαι. Όταν λέω κάτι, συνήθως το λέω πιο διασταυρωμένα και τώρα το έχω μάθει μονόπλευρα, οπότε πάντα είμαι επιφυλακτικός.
4: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ ξέρω εδώ και καιρό από ανθρώπους που είναι κοντά στο Γιαννακόπουλο, που μιλάω, ότι έχει σχεδόν συμφωνήσει εδώ και καιρό. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Ίσως ο άνθρωπος, με αυτά που βλέπει κιόλας, μπορεί ο άνθρωπος στο τέλος να αλλάξει γνώμη, να μην θέλει. Δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει σοβαρότητα.
1: Καταρχάς, άμα θες συγγνώμη, ο Μπράντοβιτς πιστεύω ότι αν ποτέ τέθηκε τέτοιο θέμα που να προχωρήσω πολύ, πιστεύω ότι θα ήταν δύσκολο. Καταρχάς, θα έπρεπε να γίνουν προσαρμογές, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν πιστεύω παρά ότι ο Μπράντοβιτς ερχόταν εδώ πούμε, και θα έπαιρνε, να σου το πω, να περισσότερα χρήματα από τον Μπράντοβιτς. Σου λέω παράδειγμα. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα συνέβαινε ποτέ αυτό. Θα έπρεπε να γίνουν άλλο τίποτα προσαρμογές και δεν ξέρω και σε τι κινήσεις.
4: Αλλά
1: εντάξει,
4: δεν ξέρω,
1: δική μου εκτίμηση αυτή.
4: Δεν ξέρω ποιοι παίχτες από αυτούς θα δεχόταν ο Μπράντοβιτς να τους έχει στην ομάδα του, έτσι. Παίχτες τώρα οι οποίοι, ας πούμε, εδώ καταστρέφεται το σύμπαν, έχει καταστραφεί, έχουμε ξεφτυλιστεί και κάνουν ταξιδάκια, ας πούμε, και ξέρουμε για ποιους μιλάμε, και κάνουν ταξιδάκια, ας πούμε, και αυτά. Εντάξει, παιδιά, εδώ εμείς έχουμε χάσει τον ύπνο μας, ας πούμε, τώρα, έτσι. Εντάξει. Και πολύ ωραία είπε ο Κουτουλάη, πάρα πολύ ωραία, και να γιάσει το στόμα του, που βγήκε ο Χέις Ντέβις και μας είπε ότι για αυτό, πώς λέει, κάνουν...
2: Είναι ένα παιδικό παιχνίδι.
4: Για αυτό το παιδικό παιχνίδι, του λέει, από αυτό το παιδικό παιχνίδι βγάζεις 5 εκατομμύρια. Και του λέει, για κάνε μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι θα έχει να σου πει ο κόσμος. Πολύ καλά του τάφε, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή αυτά τα πράγματα που γίνονται...
2: Εντάξει, επειδή αυτή η γενιά μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι ο Κουτουλάη, είναι στο πιο... Στο πιο μεγάλο ευρωπαϊκό που πήρε για μένα.
4: Που πήρε ο Παναθηναϊκός
2: και μέσα στην έδρα του αντιπάλου και επί μια πολύ μεγάλη ομάδα.
4: Τεράστια ομάδα. Και ήταν εκείνος που κόλλησε ένα τρίποντο πολύ κρίσιμο, ας πούμε. Έτσι, όταν γύρναγε για το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα, παιδιά. Έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο και τον Θανάση.
2: Και γενικά σαν τον Ήπο και τώρα, ας πούμε, το τουρκικό μπάσκετ που έχει τόσο στο NBA και τα λοιπά, την καρδιά που είχε, δηλαδή τα σουτ που έπαιρνε αυτός ο παίκτης και τα λοιπά, επειδή είχε περάσει και από την ΑΕΚ, είχε 100 κιλά.
4: Και στην ΑΕΚ.
2: Βάρη για να μην νομίζει κανένας ότι μίλησε κάποιος.
1: Αυτό με τα εισιτήρια είναι μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή σήμερα το Telecom Center και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είπαν ότι υπήρξε πρόβλημα. Ο Μποντιρόγκα Και ο διευθυντής τέλος πάντων της Ευρωλίγας είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο. Τώρα γράφει ένας φίλος ότι μπήκαν εισιτήρια, λέει δεν γινόταν έλεγχος. Άλλοι μου είπαν ότι που ήταν στο ΆΚΑ ότι. Ότι που συνήθως αυτό στο ποδόσφαιρο απαγορεύεται ρητά την UEFA. Ότι οι διάδρομοι που κυκλοφορούσε το
2: ποδόσφαιρο. Γι' αυτό στην UEFA τρώσε.
1: Τρώσε πρόσωπο, βέβαια, και κλεισμένο.
2: Πολύ χοντρό.
1: Ναι, ναι.
2: Και κλείνουν και θύρες.
1: Ότι οι διάδρομοι, για λόγους ασφαλείας το λέω έτσι, ότι οι διάδρομοι ήταν γεμάτοι από κόσμο.
4: Ούτε σκαλοπάτια. Εγώ, θα σου πω κάτι.
1: Εγώ ξέρω ότι είχε πει ο κύριος Μπαφές, θυμάμαι, ναι, σε μια συνέντευξη τύπου στο νομίζω στο 24, είχε πει ότι θα έχει 10.000 κόσμο. Εχθές είπαν ότι είχε 14.000 κόσμο. Αν έχει περάσει μέσα 4.000 κόσμο, εντάξει, μιλάμε για ό,τι να είναι. Αν έχει γίνει αυτό, έτσι. Δεν ήμουν εκεί.
4: Νίκο, τους περνάγανε μέσα η security κανονικά. Υπάρχουν δε βίντεο, τα έχω δει εγώ με security, οι οποίοι τραγουδάνε σε θύματα του Ολυμπιακού. Μιλάμε, έχουν γίνει τρομερά πράγματα εχθές.
1: Ο Ολυμπιακός, εγώ ξέρω okay.
4: ότι έχει δώσει 8.500 εισιτήρια. Και χτες ήταν 13.000 κόσμος.
1: 10 ήξερα εγώ, δεν ξέρω.
4: Okay. 13 είπαμε.
2: Καλέ μου φίλε, 13. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 2 παρά 20 με Νίκο Παγκάκη και Κώστα Μιαούλη. Αύριο να ενημερώσω ότι ειδικά σε περίπτωση που έχουμε νίκη του Ολυμπιακού θα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Κεφαλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Θα βγει πάντως και ο Παναγιώτης, θα έχουμε δηλαδή μπασκετικό ρεπόρτερ για να μας συντροφεύσει στην αυριανή βραδιά. Παναγιώτης Μπουρνά στον ήχο. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Κάνα τεταρτάκι, όσο έχει μείνει. Εδώ σε 94,6. Πάμε παρακατώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Παναγιώτης από Πετρούπολη.
0: Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης, ναι, γεια σου.
0: Γεια σου Νίκο. Έλα, να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Είχα πάει εγώ μέσα χθες στο γήπεδο. Ήμουν από τους λίγους τυχερούς. Πολλούς.
2: Έως τόσο που ήταν μέσα χθες.
3: Πόσο βρήκες το εισιτήριο.
1: Προστίου, τέλος πάντων, σε μια θέση.
3: Ναι, οκ. Okay.
1: Όπως βρίσκουμε όλη στην Ελλάδα τα πιο πολλά εισιτήρια.
3: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, να προχωρήσω λίγο. Θέλω να πω, όχι την άποψή μου, θέλω να σου πω από χθες τι διαβάζω γενικότερα και τι βλέπω από τρίτους. Yeah. Από site, από αθλητικογράφους, από δημοσιογράφους, από γενικότερα τα πάντα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο κίνητρο, από τον Ολυμπιακό τουλάχιστον. Mm-hmm. Βλέπω πάντως δεν υπάρχει. Βλέπω πράγματα ανάποδα. Ο προηγούμενος ο φίλος είπε ότι δεν υπήρχαν, λέει, τους βάζαν έτσι. Λες και είναι τσίρκο το ΑΚΑ. Εγώ πέρασα 3 ελέγχους. Πριν πω στον ηλεκτρικό, αφού κατέβηκα και άλλον πριν πω. Στο γήπεδο. Ναι. Πώς δηλαδή 15.000 κόσμος, λες και είναι 5 άτομα στο ΑΚΑ. Δεν μπήκαν έτσι 5 άτομα.
3: Ναι.
1: Υπήρχαν ελέγχοι όπως υπάρχουν σε κάθε αγώνα. Εγώ έκανα 2.5 ώρες ελέγχους.
3: Ναι. Δεν ξέρω από όλες τις πάντες τι γίνει, φίλε, τι να σου πω
1: τώρα.
3: Εγώ είπα δεν ήμουν εκεί, δεν το έχω, δεν έχω άποψη.
1: Ναι, αφού δεν ήταν κανένας εκεί, πώς ξέρουν τι έγινε. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, είμαι σε μια χώρα που ακούμε κάποιον που δεν ξέρει τι λέει. Οποιονδήποτε σου λέω τώρα. Εγώ σου λέω ότι τα ταλαιπωρία που βίωσα άξιζε, αλλά βίωσα τα ταλαιπωρία γιατί δεν ήταν εκεί από όλο να πάω. 3.5 ώρες έκανα να κάτω στη θέση μου. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι και όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε και γράφονται πραγματικότητα όλα. Εγώ αυτό λέω γιατί το είδα με τα μάτια μου. Δεύτερον, δεν είδα κάποια αντιμετώπιση αλλιώς σε άλλες ομάδες και αλλιώς σε άλλες ομάδες. Ούτε σβρώχνει κάποιος τον Ολυμπιακό. Γιατί όλη τη μέρα ακούω για τον Ολυμπιακό ότι το έχουν τάξει, του το έχουν δώσει, του το έχουν χαρίσει. Δεν βλέπω κανένα να του έχει χαρίσει τίποτα τον Ολυμπιακό. Απλά επειδή κάποια άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ, η Βαλένθια, οποιαδήποτε, δεν θα πάρει ένα τρόπαιο ευρωπαϊκό, δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος δεν το αξίζει το τρόπαιο. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Εγώ σου μιλάω τώρα σαν τρίτος, ας τον Ολυμπιακό. Σαν άνθρωπο σου μιλάω. Εγώ προσωπικά έχω χαρεί πάρα πολύ στη ζωή μου με συμβάτα που μου έχουν γίνει προσωπικά, όχι με την ομάδα. Και τώρα πλέον μπορώ να λέω ότι έχω φτάσει 40 χρονών, ότι μπορώ να έχω πανηγυρίσει ένα ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό έδαφος, στο ποδόσφαιρο και άλλο ένα στο μπάσκετ από αύριο. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να είναι κακό για κάποιους. Καταλαβαίνω πώς νιώθετε, καταλαβαίνω το. Και εγώ έτσι θα νιώθα. Αλλά δεν θα μπορώ να κράξω και να πάρω αρνητικά σχόλια για κάποιον άλλον συνάνθρωπό μου, ή να φύγει, ή να το πάρουν οι Τούρκοι ή οι Ισπανοί. Κατάλαβες. Από χθες ακούω πράγματα από τρίτους, κράζουν Έλληνες Έλληνες.
0: Ρε φίλε, εγώ θα σου απαντήσω κάτι.
1: Να τελειώσω ένα λεπτάκι και μου λες να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου. Διαβάζω από το πρωί σε site. Χθες το βράδυ, τελειώνοντας τον αγώνα, γυρνάω αφού μετά από τόσες ώρες γύρισα σπίτι, έκατα να δω να διαβάσω ρεπορτάζ στον Καζέτα, στο Σπορ 24, στο από εδώ, στο ίντερνετ, σε διάφορα site. Και το μόνο live που μπορούσα να βρω ήταν στο Πορτοκαλί site. Το live που είδα, στο Πορτοκαλί site τέλος πάντων, ήταν ένα live το οποίο δεν μιλάει για μπάσκετ, μιλάει για κάτι άλλο. Δηλαδή πώς γίνεται να έχουμε ένα τελικό Final Four, να έχουμε το Final Four στην Αθήνα μετά από 20 χρόνια και να μιλάμε τώρα για άκυρα πράγματα. Δεν, ξέρετε πολύ καλά τι λέω, δεν θέλω να πω παραπάνω, όλοι ξέρετε τι λέω, αλλά δεν γίνεται. Ξυπνάω το πρωί, βλέπω τον DPG για τον ακολουθώ στο Instagram και ξαφνικά βλέπω να λέει για την αστυνομία, να λέει από εδώ, να λέει το γήπεδο. Όλα αυτά για μένα μου φαίνονται παράλογα. Κατάλαβες να σου πω. Και γενικότερα ακούω ασυναρτησίες από τον έναν. Άλλα ξέρει ο άλλος. Άλλα λέει ο άλλος που δεν ήταν στο γήπεδο. Ακούω πράγματα που δεν ισχύουν και απλά ήθελα να... Δεν έχω πάρει ποτέ στην εκπομπή σας. Τώρα παίρνω πρώτη φορά. Παίρνω στον Ηρακλή με το Διονύση και παίρνω και στο Μπάμπη το μεσημέρι.
0: Επειδή λες ότι είσαι 40 ή σε κάποια ηλικία, έχεις προλάβει λογικά πράγματα που εκείνη την εποχή που συνέβαιναν.
1: Αυτό είναι. Απλά τα 40 για να ξέρεις. Στρογγυλά.
0: Ναι, ναι. Ωραία, στρογγυλά. Την εποχή που συνέβαιναν, ήταν απόλυτα λογικό να συμβαίνουν. Από ένα σημείο και μετά έχουμε πάει στο παράλογο. Τι θέλω να σου πω.
1: Πήγαμε το παράλογο πριν έρθει το παράλογο.
0: Ναι, όχι, δεν θα το πω.
1: Το παράλογο πήγαμε εμείς σαν άνθρωποι πριν έρθει το παράλογο σε εμάς. Δηλαδή το προορίζουμε το παράλογο να έρθει και το συζητάμε πριν έρθει.
0: Θα σου πω κάτι. Παίζει κάποτε ο Παναθηναϊκός με τη Δυναμό Κιέβου στη Φιλαδέλφια. Και γυρίζει ένα μάτς που τότε η Δυναμό Κιέβου είχε η ομαδάρα και ήταν πολύ δύσκολο να τη γυρίσει μάτς. Και το παίρνει, το θυμάσαι το μάτς που κερδίσατε στη Φιλαδέλφια με το Παναθηναϊκό Δυναμό Κιέβου. Εγώ ρε φίλε, ακόμα και Παναθηναϊκή εκείνη την ημέρα, ξέρεις τι είχαν πει, ότι ρε φίλε σε άλλη έδρα αυτό το μάτς δεν το γυρίζαμε. Δηλαδή κοίτα τι έδρα έχει η ΑΕΚ πριν γκρεμιστεί η παλιά Φιλανδία, το 99. Εγώ ρε φίλε, αυτό το ότι το αναγνωρίσανε ακόμα και οι Παναθηναϊκοί που με τους Παναθηναϊκούς, επειδή δεν ξέρουν οι πιο παλιοί, ΑΕΚ Παναθηναϊκούς ήταν πολύ μεγαλύτερη αντιπαλότητα και από ό,τι είναι τώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Και οι Παναθηναϊκοί είχαν παραδεχτεί ότι ρε φίλε, σε αυτή την έδρα το γυρίσαμε το μάτς. Λοιπόν, όλοι αυτοί. Έρχομασταν εμείς οι Άγγιζε στο Κασικά και παίζαμε τον Εθνικό. Ο Παναθηναϊκός ερχόταν αυτό. Όλο αυτό το πράγμα κάποτε, το να παίξει την έδρα του άλλου, ήταν ένα πράγμα απόλυτα φυσιολογικό. Όλη αυτή η αρρώστια που ξεκίνησε, ξέρω εγώ δεν ήμουν από τους άνθρωπους που λέγανε να μην γίνει στη Φιλαδέλφεια επειδή είχε πάει. Τι σημαίνει, επειδή πήγε ο Ολυμπιακός στον τελικό της Φιλαδέλφειας, θα ακυρωνόταν ο τελικός για να γίνει κάπου αλλού ο τελικός κόφερ. Δηλαδή, έχουν ακουστεί απίστευτα πράγματα. Ωραία. Στο πλαίσιο της καζούρας.
1: Έχω πολλού συνεργείδες οι οποίοι μου λένε ακριβώς το ίδιο με σένα.
0: Στο πλαίσιο της καζούρας, θα μου κάνεις καζούρα. Ωραία. Και εγώ αύριο μεθαύριο μπορεί να τύχει να γίνει ένας ευρωπαϊκός τελικός στο Κασικά και να πάει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το ότι έχει καταδείξει ότι θα είναι στο σπίτι μας.
1: Είναι τοξικότητα καταρχήν αυτό. Εγώ
0: δεν ξέρω αν
1: θα πω αυτό το πράγμα.
0: Πραγματικά είναι παράνοια. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το καταλαβαίνω. Όπως και δεν γίνεται να υπάρχει κακομεταχείριση από αυτούς που φιλοξενούνται, και δεν νομίζω ότι εσύ μιλάμε τώρα, είσαι τέτοιο άνθρωπο να κακομεταχειρίσεις οτιδήποτε, ας πούμε, εκεί που έκατσες ή τους τουαλέτες
1: και τα λοιπά. Τα τσιγάρα μου πήρα, μου τα πήραν από το χέρι, έχασα και το καπνό μου κιόλας, δεν είχα να καπνίσω. Σε
0: πιστεύω.
1: Μου τα πήραν όλα με ένα κινητόπικα.
0: Λοιπόν, να σεβόμαστε το χώρο που φιλοξενεί αυτό και ο ένας στην έδρα του άλλου. Δεν θέλεις να σου κάνουν στην έδρα και τα λοιπά. Γίνανε κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να έχουν γίνει όταν έγινε ο τελικός κόφερας. Από κάποιους λένε ότι ήταν 30.000 κόσμος, 32.000 κόσμος στον τελικό του κόφερας.
1: Και από Ιταλούς.
0: Λοιπόν, δεν έπρεπε να γίνει. Από εκεί και πέρα, αυτό το ότι το κάνουμε και θα πάρουν στην έδρα μας και θα πάρουμε στην έδρα τους και τα λοιπά, εγώ ρε φίλε πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εσύ νομίζω ότι κάποιος που έχει παραπάνω δύναμη από εμένα και από εσένα και από τον Νίκο, από πάνω μας, πάνω από τα κεφάλια μας, υποκινεί καταστάσεις ή όχι. Υποκινεί τοξικότητα, οποιοςδήποτε, δεν βάζω εγώ όνομα και ταμπέλα. Εγώ σου μιλάω, δεν αποψίζω να μου πεις. Και εσύ Νίκο, μα θέλεις.
0: Ρε φίλε, και από μόνοι μας το κάνουμε. Δεν
3: χρειάζεται. Όλες οι πλευρές έχουν υποκινήσει κατά κύριο τοξικότητα.
0: Εγώ δεν μπορώ να βάλω κανέναν. Γιατί
3: όλες οι πλευρές κατά κύριο
0: τοξικότητα. Όλο αυτό το πανηγύρι δεν χρειάζεται. Δηλαδή, όταν το σκέφτεται κάποιος Παναθηναϊκός ατομικά. Ότι ρε φίλε θα πάρουν ευρωπαϊκό μέσα στην έδρα μας. Εντάξει ρε φίλε, άμα έχουν καλύτερο ομάδα θα πάρουν, τι να κάνουμε τώρα. Okay, ξέρω ότι παίζει ρόλο.
3: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει μεγάλες νίκες στην έδρα του Ολυμπιακού. Δεν τον έχει κερδίσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Το 99 του έχει πάρει, τίτλους το 2000, τον νίκησε στο Final Four στο Δερολίνο.
0: Λέμε να είναι σε μια οδύτερη διοργάνωση και τα λοιπά.
3: Που ήταν εκεί και ο Ολυμπιακός κιόλας, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Εντάξει, λέει πολλά, θέλω να πω, αλλά δεν λέει και κάτι. Δηλαδή, και άκου να σου πω τι γίνεται, παιδιά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα πρωταθλήματα στην μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερα πρωταθλήματα στο μπάσκετ. Ο μέσος Ολυμπιακός, επειδή έχει περισσότερα πρωταθλήματα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πρέπει κάπως, επειδή έχει και ο Ολυμπιακός κατά καιρούς καλή ομάδα και όντως έχει μια ομάδα που έρχεται και πολύ και φέτος έχει παίξει σε ευρωμπάσκετ. Εντάξει, θέλει να νιώσει ο μέσος Ολυμπιακός να πικάρει τον άλλον. Ότι το... Εντάξει τώρα, είναι και το μυαλό που κουβαλάει ο καθένας, ρε Κώστα τώρα. Ο ένας θεωρεί τώρα, εντάξει. Άλλο ένας 50, άλλο ένας 30, άλλο ένας 20.
0: Μα ρε φίλε, δεν θα αρχίσει τη σεζόν, να σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός.
3: Πιο πολύ ασχολείσαι με τον τελικό παρά με τον Παναθηναϊκό.
0: Θα σου πω εγώ γιατί ο Παναθηναϊκός, να σου πω ποια ήταν η λογική. Γιατί λένε όλοι ψάχνουν φταίει ο Αταμά, φταίει ο Γιανακόπουλος κτλ. Αφού από την αρχή τη χρονιά η σκέψη, η μεγαλύτερη του Παναθηναϊκού δεν είναι πώς θα το πάρουμε, να μην έρθει ο Ολυμπιακός να το πάρουμε στην έδρα μας. Ρε φίλε, μη ζεις τη χρονιά καθόλου, μη βλέπεις μπάσκετ.
3: Αλήθεια.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
3: Έχει φάει γενικά τους δύο και στο Final Four πέρσι.
0: Πες ότι γινόταν το αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι γινόταν στο Σεφ το Final Four. Και οι Ολυμπιακοί θα σκεφτόντουσαν Μην τυχόν και έρθουν οι Παναθηναϊκοί και το πάρουν μέσα στο σεφ. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πού να γίνει στην Αθήνα.
3: Ρε φίλε, είτε στο σεφ είτε στο Tuff Center, τέταρτο θα είναι. Να το πάρουν. Δεν θα είναι 8, ούτε 10. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Να κάνουμε.
1: Αν ο Γιανακόπουλος δεν ήθελε να πάρει άλλη ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό στην έδρα του, α λέει δεν θέλω να γίνει το Final Four στην Αθήνα. Εφόσον έγινε το Final Four στην Αθήνα.
3: Καλά, και ο Ολυμπιακός έλεγε δεν θέλει να γίνει το Final Four στην Αθήνα.
0: Καλέ μου φίλε, ξέρει τι λέω. Εγώ δεν λέω ούτε για Γιανακόπουλο ούτε για Αγγελό. Ο καθένα από. Για μα μιλάω πρώτα, για μα δεν μου φταίει κανένα για κάποιου και άλλου Αγγελόπουλου. Όταν η σκέψη μου είναι ότι τι θα γίνει αν ο μεγάλος μου αντίπαλος το πάρει στην έδρα μου. Λες και θα έρθει το τέλος του κόσμου. Δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου,
3: παιδιά, ρε παιδιά. Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη Διαμαντίδη που είπε, γιατί το λέει και ένας φίλος εδώ, που είπε ρε παιδιά, μην τρελαθούμε ότι είναι αυτή μια ιστορική αποτυχία για τον Παναθηναϊκό που έχει 7 ευρωπαϊκά, είπε ο Διαμαντίδης. Και πραγματικά είναι τοξική η κατάσταση. Να λες ότι ο Παναθηναϊκό που είναι η πιο ιστορική ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ, by far, με 7 ευρωπαϊκά και τριπλάσιους τίτλους από τον Ολυμπιακό σε κύπελο και πρωτάθλημα, να λέει ότι είναι ιστορική αποτυχία επειδή θα πάρει ένα Ολυμπιακό σε πρωτάθλημα μέσα στο. Δηλαδή, ήμαρτο, πραγματικά.
1: Τι να κάνω, δεν το ακούω. Αυτό είναι μυαλά που δεν σκέφτονται πριν μιλήσουν. Εγώ δεν το ακούω αυτό. Καμία σχέση.
3: Εντάξει τώρα.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Εφόσον. Δύο πράγματα και κλείνω, γιατί έχω και ξύπνημα νωρίς σήμερα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Εφόσον δεν ήθελε, όχι ο Παναθηναϊκός οπαδός, ο Παναθηναϊκός ή αυτοί που διαχειρίζονται την ομάδα, ναι, να γίνει με νικητή τον Ολυμπιακό ενδεχομένως στην Αθήνα, μην έχεις από πέρσι την απέτηση να το κάνεις στο γήπεδό μου, να το έχω χτίσει. Θέλω να σου πω, υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθει στο γήπεδό σου αιώνιος και να το πάρει. Όπως ο Παναθηναϊκός το σέψε δύο χρόνια. Κατάλαβες τον
3: ναι, μωρέ τώρα, εντάξει τώρα. Ρε φίλε, αυτό θέλει να το κάνει κάποιος τώρα για να ψηλώσει. Δεν καταλαβαίνεις γιατί γίνεται αυτό τώρα. Επικοινωνιακά γίνεται. Όλοι ξέρουν μέσα τους τι γίνεται και πού είναι ο καθένας τώρα, εντάξει.
1: Δεν δέχομαι να τσακωνόμαστε μεταξύ μας με την κοινωνία μας για έναν αγώνα μπάστ. Σημαντικό είναι σημαντικό.
0: Κακό κάνουμε στον εαυτό μας, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να ευχαριστούμε τη χρονιά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η αρνητική ενέργεια, αν θέλει, στον Παναθηναϊκό ξεκινούσε από το γεγονός, όχι ότι σκεφτόταν ότι θα πάρουμε το 8ο. Οι περισσότεροι από τους μισούς ήταν μη τυχόν και έρθουν αυτοί και πάρουν τους σε εμάς. Και το ίδιο θα γινόταν και στην ανάποδη περίπτωση.
1: Αυτό ισχύει από την αρχή της χρονιάς, δεν τώρα.
0: Και δεν σου φταίει εκεί κανένας Γιανακόπουλος, κανένας Αγγελόπουλος, κανένας Λιόπουλος, κανένας Μαρινάκης, κανένας.
3: Όχι, έβαλε φωτιές ο φίλος τώρα. Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: έτσι. Ένα τελευταίο για να βάλει και δύο ακόμα.
0: Δεν θα βγάλουμε κανέναν, γιατί παραπέτω να μην βγάλουμε και δύο
3: ακόμα. Ακόμα, ένα παιδί ρε.
1: Ωραία, αυτό και κλείνουμε.
3: Σας έλα, πέσω,
1: από την αρχή της χρονιάς εγώ δεν έχω χάσει αγώνα του Ολυμπιακού. Από κοντά έχω πάει σε αρκετούς και λόγω της δουλειάς δεν μπορούσα να πάω σε όλους. Γιατί δουλεύω βράδυ με μάγειρας. Τέλος πάντων έχω δει όλους τους αγώνες. Πέρα από την Αρμάνη του εκτός.
3: Ωραία.
1: Έχω μια πεντακάθαρη της ομάδας. Πώς κινούνται οι πίστες. Πώς τρώνε, τι πίνουνε, πότε πάνε τουαλέτα. Θέλω να σου πω τι γίνεται στην ομάδα μέσα.
3: Ωραία.
1: Μέσα αλλά βλέπω. Δεν δέχομαι να ακούω, δεν δέχομαι να ακούω από ανθρώπους που μπορεί να μην βλέπουν μπάσκετ ή να μην έχουν εικόνα του αθλήματος ότι επειδή είναι Παναθηναϊκή ή άλλη ομάδα έχουν κάνει τη Ρεάλ χωρίς πεντάρι, χωρίς playmaker με ένα καμπάτσο και ένα Χεζόνια ότι είναι φόβητρο. Παιδιά, άμα βάλετε κάποιες ομάδες, δείτε, λίγο, μπουγκλάρετε και δείτε λίγο τα ονόματα που θα παίξουν αύριο. Ναι. Δεν υπάρχει κόντρα.
3: Ναι.
1: Καταλαβαίνομαστε πιστεύω ότι λέμε. Δηλαδή η Ρεάλ κατεβαίνει χειρότερα από ό,τι ήταν το 23 και ο Ολυμπιακός 5 φορές καλύτερα από το 23. Και συζητάμε τώρα αν θα πάει το ντέρμπι στα τελευταία 3 σουτ και βάλουμε 2 τρίποντα. Δηλαδή αυτά που συζητάμε μπορεί να γίνει και έτσι, δεν ξέρω.
3: Και η Μονακό, παίξει ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ δεν έχουν το βάθος αυτή τη στιγμή.
1: Δεν δέχομαι ότι η Ρεάλ τους τελευταίους 3 μήνες είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, ότι πάει τρένο.
3: Έγινε αδελφέ, βάλε ένα στόπ, γιατί μιλάω πολύ. Έλα, φτάνει. Φιλιά, σ' αγαπάμε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε, έλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, στο φίλο να πω, φίλε στο Βερολίνο, λέει ότι πρώτη φορά που τον κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό και τον πήρε. Όχι τότε που δεν τον κέρδισε. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός δεν πάει στο ΑΚΑ και καλά έκανε. Ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο ΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός το διαχειρίστηκε καλύτερα και πήγε. Ο Παναθηναϊκός δεν το διαχειρίστηκε καλά. Ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά είχε κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπόρεσε να τα διορθώσει. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούσε να την περάσει τη Βαλένθια. Έφαγε, δεν ξέρω από πού τι πώς, έφαγε κάποιες χοντρές στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Έφαγε ξύλο πολύ. Δεν πήγε καλά εκεί η διαιτησία νομίζω. Δεν έφυγε μόνο η διαιτησία που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει το τελικό με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα αναδιοργανωθεί για του χρόνου. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά σε μια Ευρωλίγκα στην τέταρτη του στην ιστορία του και η ζωή συνεχίζεται. Πάμε. Τα υπόλοιπα τώρα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και είναι γιατί ο ένας έχει την ανάγκη να ψηλώσει, ο άλλος έχει την ανάγκη να μειώσει και πάει λέγοντας. Όλοι ξέρουν και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί ποιος έχει κάνει τι. Είναι σαφές. Τώρα ο καθένας βλέπει όπως έλεγε επειδή το βολεύει να το πουλάει έτσι. Εντάξει. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Γεια σας. Είδε όνειρο, να σου λέει ότι έχει 8 και το 30 λέει ότι έχει 8, άλλο 6. Είδα όνειρο. Ναι, είναι στην Ολλανδία προετοιμασία, αδερφέ, επειδή με ρώτησες. Φανέλες μικρές δεν υπάρχουν, παιδιά, σε αυτό το επίπεδο. Όποιος έχει πάρει η Ευρωλίγκα, το καταλαβαίνει.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, καλά είστε.
3: Εσείς. Για το Γετβάη δεν είπα αυτό, παλικάρι, ότι σίγουρα πιστεύω ότι θα φύγει ο Γετβάη, αν με ρωτάς. Ναι, πάμε. Για πες, φίλε.
2: Γιώργος από Φραγκφούρτη, σας παίρνω, Ολυμπιακός.
3: Γεια σου, Γιώργο Ολυμπιακέ.
2: Είστε μια ωραία παρέα.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Συμπαθητική και δύο, είστε πολύ καλά.
3: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο, ξέρεις, ο καθένας έχει το μακρύ και το κοντό του. Εντάξει.
2: Εγώ, φίλε, δεν ξέρω αυτά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πιστεύω αύριο θα το πάρει το ευρωπαϊκό.
3: Ναι, είναι πιο κοντά.
2: Όπως και εσύ, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι ιστορική, πιο, όχι, ιστορία μάλλον, έχουν και δύο ομάδες. Εγώ είμαι 42 τώρα πάω.
3: Ναι.
2: Έχω παρακολουθήσει από το αρχές δεκαετία του 90, είμαι της ηλικίας, έχω παρακολουθήσει και τις δύο ομάδες. Ολυμπιακός, έχουν και οι δύο μάλλον και οι δύο ομάδες ιστορία στην Ευρωλίγκα. Απλώς ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 30 χρόνια είναι πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη και από τη Ρεάλ. Γιατί ούτε η Ρεάλ δεν έχει 7 ευρωπαϊκά που έχει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία, μιλάμε για τα τελευταία 30 χρόνια τώρα.
3: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός είχε την τύχη, είχε ένα προπονητή τον Μπράντοβιτς, ήξερε να παίρνει αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός είναι ο 10ος τελικός, να θυμίσουμε που πάει.
3: Ναι.
2: Ελπίζω αύριο να το πάρουμε.
3: Και 13ο φαίνεται. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, θυμάμαι.
2: Ελπίζω αύριο να το πάρει η ομάδα, φαίνεται έτοιμη και ο Μπατζόγκας φαίνεται πιο όριμος και η ομάδα γενικά υπέρ.
3: Εντάξει, μου το κυνηγάει και τα μπορούσα να το και πάρει και πιο νωρίς ο Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια.
2: Τώρα, είναι...
3: Για εγώ μιλάω ντόπρα τώρα. Ίσως το χρωστάει και η ιστορία του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε να το έχει πάρει νωρίτερα.
2: Ο Ολυμπιακός για μένα, επειδή έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία από την ομάδα του Ιωαννίδη, θυμάμαι.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσε να έχει πάρει τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά. Ένα το πρώτο, στην Μπανταλώνα. Και που έχασε τότε. Το πρώτο ήταν στο Τελαβίβ, δεν θυμάμαι τώρα αυτό.
3: Ναι, Τελαβίβ το πρώτο που πέρασε ο Ολυμπιακός. Με τον Παναθηναϊκό τότε, το πρώτο. Με Μπανταλώνα, ναι, που το έχασε, ναι.
2: Ναι, που έκανε να βάλει 3,5 λεπτά.
3: Ναι ρε φίλε, περίεργο το μπάσκετ, είναι το διακύβευμα μεγάλο, εντάξει, πολλά.
2: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να έχει άλλο ένα, θα μπορούσε να έχει και αυτό με τη Ρεάλ πάλι με το Γιούι το τελευταίο που είχε
3: με
2: γίνει.
3: Το Μίσιτς, με το Γιούι, με το εντάξει. Ναι.
2: Α, στο Μίσιτς, εντάξει, με το Γιούι. Νομίζω με το Μίσιτς είχε ο Μαδάρα τώρα η Φενέρ.
3: Ναι, αλήθεια αυτό.
2: Πιστεύω να το πάρει η ομάδα τώρα, αυτά που λένε τώρα, επειδή θα το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ και τέτοια, όπως πήρε και στη Φιλαδέλφια, δεν αλλάζει κάτι. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα που λένε αυτά. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, είναι ένα Final Four, μια διοργάνωση και τυχαίνει να είναι σε αυτό το γήπεδο.
3: Και επίσης δεν την έχει κλειδώσει, επειδή λέει ένας φίλος κάτι εδώ. Δεν έχει κλειδώσει καλή φίλε. Δεν μπορεί να κλειδώσει μια διοργάνωση το Final Four. Δεν κλειδώνεται.
2: Τι να γίνει τώρα. Ας φτιάξει ομάδα ο Παναθηναϊκός, αν γίνει στο σεφ, να πάει να το πάρει στο σεφ.
3: Εντάξει μωρέ, ας το πάρει και εκτός σεφ, δεν πειράζει. Θα το διαχειριστούμε.
2: Οι τίτλοι μετράνε, εγώ πιστεύω.
3: Ακριβώς. Στο τέλος της ημέρας, φίλε, όταν κοιτάξεις τον πίνακα, μετράει ο τίτλος. Ακριβώς.
2: Έτσι, αυτό. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία. Μακάρι να φτιάξει ο Παναθηναϊκός, να πάρει ένα προπονητή καλό, πιστεύω.
3: Να είσαι καλά, ρε φίλε, και να είσαι καλά και στο εξωτερικό.
2: Και να πάρει και παίκτες και να δούμε τον τελικό.
3: Πρέπει να κλείσουμε λόγω χρόνου, λόγω χρόνου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Και να δούμε και ένα τελικό κάποια στιγμή. Να είστε καλά.
3: Έγινε, αδερφέ, έγινε. Παιδιά, ηρεμία, απολαύστε το μπασκετάκι. Ειρήνη μην και θα τα πούμε. Να είστε καλά, τον Νίκο Παγκάκη και τον Κωνσταντινιάου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ακόμα και αυτό που δεν έχει λόγια. Δεν μπορείς να το κόψεις, ρε παιδί μου. Δεν σου πάει η καρδιά να το κόψεις. Εδώ θα σφάξουμε κομμάτια. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Και το ειδό είναι μια έκτακτη εκπομπή για μοιημένους. Είμαι ο Παναγιώτης Ρήλος. Απέναντί μου έχω τον Γιώργο Τιμπέγκο και την Ιώ Πετράκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ρήλο.
0: Και άλλοι τρεις φίλοι στο στούντιο. Ο Σωτήρης, δώσε και τα άλλα δύο ονόματα, δεν θυμάμαι.
1: Ο Στάμος και ο Βασίλης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους. Και είμαστε εδώ για να σας γεμίσουμε το βράδυ με μπόλικους Iron Maiden και Judas Priest.
1: Με τρυφερά κομμάτια.
0: Με τρυφερά κομμάτια, εντάξει. Με μπαλάντα θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως, έτσι, σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν θα έρθει η ώρα να πέσει το πρώτο κομμάτι.
1: Αλλά θα παίξουμε γενικά τρυφερά, αγαπησιάρικα, πράγματα. Λατρεμένα.
0: Λοιπόν, εδώ θα επιχειρήσουμε έτσι να ακούσουμε ένα κομμάτι από κάθε δίσκο των Judas Priest και των Iron Maiden. Ένα λαξ. Να πούμε μερικά πραγματάκια για τους δίσκους, για την ιστορία των δύο συγκροτημάτων. Και φυσικά με τη βοήθεια της Didi Productions θα σας στείλουμε και τις δύο μέρες με δύο διπλές προσκλήσεις για τους Judas Priest την Πέμπτη και μία διπλή για τους Iron Maiden την Παρασκευή. Για να τις διεκδικήσετε, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο οπωσδήποτε μέσω διαδικτύου www.sportpavlafm.gr στο πανεράκι Live Radio και στη φόρμα που θα σας ανοίξει. Μπορείτε να στείλετε εκεί το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο και ποια μέρα θέλετε να πάτε. Είναι κρίμα να μην μπορείτε να πάτε μία από τις δύο μέρες, να την κερδίσετε και να πάει χαράμι. Οπότε, δύο διπλές για την Πέμπτη για τους Judas Priest και δύο διπλές, με μία συγγνώμη διπλή για τους Iron Maiden την Παρασκευή 20 του μήνα. Ξεκινήσαμε με το Transylvania.
1: Από το πρώτο άλμπουμ, το Iron Maiden, το ομώνυμο.
0: Λοιπόν, για πάμε να μπούμε λίγο έτσι στην ιστορία των Maiden, η οποία είναι μεταγενέστερη βέβαια των Judas, και οι δύο Βρετανοί.
1: Να πάμε μια βόλτα στο Λονδίνο του 1975, ανήμερα Χριστούγεννα.
0: 25 Δεκέμβρη λοιπόν.
1: Τότε που ο Steve Harris αποφάσισε να φτιάξει ένα συγκρότημα. Είχε φύγει από το προηγούμενο group που ήταν η Smiler και η έμπνευση του ονόματος προήρθε από το βιβλίο του Αλέξανδρου Δουμά «Ο άνθρωπος με το σιδηρούν προσώπιο», το οποίο είχε τη λεκτική σύνδεση με το όνομα ενός οργάνου βασανιστήριων της σιδηράς παρθένας ή σιδηράς κυρίας, αγγλιστή Iron Maiden. Εδώ θα μας ρωτήσετε εσείς τι ήταν αυτό το πράγμα, τι ήταν η σιδηρά παρθένα. Ναι, δεν ήταν πάντως αυτό που πολλοί μπορεί να φαντασιώνεστε. Μία τύπισσα με πανοπλία, great sword στα χέρια της, μαστίγια και κεφαλοθράφστες που βασάνιζε τύπους. Με βασανιστήρια είχε σχέση πάντως. Ήταν ένα μεταλλικό κουτί το οποίο έμοιαζε με φέρετρο και άνοιγε μπροστά, από μπροστά, και μέσα ήταν επενδεδημένο με καρφιά. Παρότι πολλοί έχουν πει πως ήταν μεσαιωνικό όργανο βασανισμού, δεν έχει βρεθεί κανένα πριν το 1793.
0: Τι καλά.
1: Τότε ήταν...
0: οι ωραίες εποχές.
1: Ναι, τρυφερά πράγματα.
0: Και είχαμε μάγισσες και τα λοιπά.
1: Ναι, γιατί μπορούσαμε, έπρεπε να είναι όλα τα... να είμαστε ευγενικοί με τον υπόλοιπο κόσμο γύρω από μας.
0: Λοιπόν, Steve Harris ο ιδρυτής, έτσι.
1: Steve Harris ο ιδρυτής, μέλος μέχρι και σήμερα και μπασίστας του συγκροτήματος.
0: Πρώτο στα φωνητικά.
1: Πρώτο στα φωνητικά ήταν ο Paul Day, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έφυγε από την μπάντα, μιας και δεν είχε ούτε την ενέργεια ούτε τη χαρισματική παρουσία που χρειαζόταν για να σταθεί στη σκηνή. Οι πρώτοι κιθαρίστες του συγκροτήματος ήταν οι Terry Rance και Dave Sullivan, ενώ στα τύμπανα ήταν ο Ron Rebel Matthews. Βέβαια κανένας από αυτούς που
0: προανέφερες
1: δεν έμεινε
0: στο συγκρότημα για πολύ.
1: Ναι, και ούτε στο ξεκίνημα του συγκροτήματος. Ο πρώτος αντικαταστάτης του Day ήταν ένας οπαδός των Kiss, ναι, και ούτε στο ξεκίνημα του συγκροτήματος. Ο πρώτος αντικαταστάτης του Day ήταν ένας οπαδός των Kiss,

0: πολύ καλό του φίλο, εν ονόματι Dave Murray, μιας και οι δύο κιθαρίστες που υπήρχαν, και ο Terry Ranch και ο Dave Sullivan, απαλλάχθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από τα καθήκοντά τους. Αυτό το αποτέλεσμα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι πολλές αλλαγές να μην
1: αρέσουν στο χάρι και πολύ.
0: Ναι, ψιλοέσπασε ψυχολογικά και το διέλυσε το group το 1976. Λίγο αργότερα.
2: Θέλεις να συνεχίσω?
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε τη φωνούλα σου, για κάνε μπαλά, παίξε μπαλά.
2: Λοιπόν, λίγο αργότερα, μέσα στην ίδια χρονιά ξαναμαζεύτηκαν με μοναδικό κιθαρίστα, τον David Murray. Το 1977 προσέλαβαν άλλον έναν κιθαρίστα, τον Bob Sawyer, ο οποίος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια μέσα από μια ντροπιαστική για το συγκρότημα εμφάνιση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρίστανε ότι έπαιζε κιθάρα με τα δόντια.
1: Πολύ μπροστά το παλικάρι.
2: Μετά από αυτά τα γεγονότα δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ των μελών των Maiden, που είχε ως αποτέλεσμα να χαλάσει η σχέση των άλλοτε φίλων Dennis Wilcock και Dave Murray, συγγνώμη. Ο Wilcock επηρέασε τον Harris και τον έπεισε να απολύσει τον Murray, όπως και τον drummer, α, κάτι έχω πάθει σήμερα έτσι, οκ, Ron Matthews.
0: Είσαι η χαρά του Σαρδάμ.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί, δεν έχω πάρει ακόμα το...
0: το κολλάει.
1: Ελπίζω να μην είναι η ώρα που σε δυσκολεύει τόσο πολύ.
2: Όχι μόνο, θα τα βρω τα πατήματά μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, αυτή η επιλογή τελικά αποδείχθηκε λανθασμένη για τον Steve Harris, καθώς το μόνο που πέτυχε ήταν να οδηγήσει τους Iron Maiden αρκετά βήματα πίσω, μιας και η νέα σύνθεση με τους Tony Moore, αργότερα Cutting Crew, στα πλήκτρα, Terry Wopram. Στην κιθάρα...
1: και τον Barry Perkins στα τύμπανα.
2: Ναι. Mm-hmm. Είχε ως αποτέλεσμα μια άθλια εμφάνιση σε μια pub στο
0: Bridge House.
2: Εντάξει, δεν το έχω. Που έμελε να είναι η πρώτη και η τελευταία του συγκρατήματος με αυτό το line-up.
0: Ο Perkins αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Doug Sampson, ενώ ο Moore ζητήθηκε να αποχωρήσει, μιας και τα πλήκτρα δεν τέριαζαν στον ήχο που ήθελε ο Harris για το συγκρότημα. Λίγους μήνες αργότερα και ο Wilcock αποφάσισε πως δεν τον εσηκώνει το κλίμα. Και
1: τους
0: V1, γιατί συχάθηκε την κατάσταση που υπήρχε στους Maiden τότε. Την ίδια στιγμή ο Harris πήρε μια σημαντική απόφαση για την πορεία τους. Έφερε πίσω τον Dave Murray, ο οποίος παρέμεινε στους Iron Maiden μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Ο Wolfram δεν ενέκρινε την απόφαση του Harris, αφού ήθελε να είναι ο μοναδικός κιθαρίστας του συγκροτήματος, πήρε το καπελάκι του και την έκανε για άλλες ηλιόλουστες πολιτείες.
1: Και έτσι έχουν μείνει Harris, Murray και Sampson.
0: Και Sampson, ναι.
1: Έτσι. Και εκεί έρχεται ο Πολντιάνο τον Νοέμβριο του 1978.
0: Μετά από μια οντισιόν που έκανα στο Leighton Stone.
1: Για τη φωνή του Ντιάνο, ο Χάρης είχε δηλώσει πως έχει μια ποιότητα και να γραίζει τη φωνή του. Είπετε το εσείς όπως θέλετε, που τέριαξε απόλυτα σε αυτό που θέλαμε. Ο Μάρεϊ ήταν ο μοναδικός κιθαρίστας του συγκροτήματος.
0: Βέβαια, οι Maiden συνέχισαν να ψάχνουν για δεύτερο, ο οποίος να μπορεί να ταιριάξει με τον Μάρεϊ. Αυτό όμως δεν ήταν και πολύ εύκολο. Θα έπαιρνε έναν χρόνο να βρεθεί κιθαρίστας, αλλά ακόμα, που όντως να στέριωνε, ο οποίος θα τον δούμε να εμφανίζεται το 1980 και στο πρώτο άλμπουμ των Maiden, το ομώνυμο.
1: Λοιπόν, μήπως να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Από εκεί.
1: Πρώτο άλμπουμ λοιπόν 1980, Iron Maiden, ο τίτλος του, και φυσικά ο Eddie φιγουράρει για πρώτη φορά. Σε εξώφυλλο, δεν θα πάψει ποτέ νομίζω να βρίσκεται σε αυτά.
0: Θα είναι πάντα, θα πούμε αργότερα και για τον Eddie, μια από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες μασκότ συγκροτημάτων, μαζί με τον Snaggletooth, τον Motorhead.
1: Φύγαμε λοιπόν με Prowler.

0: 1980 λοιπόν, Απρίλιος. Κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τίτλος του άλμπουμ Iron Maiden. Με 8 κομμάτια. Εμείς ακούμε το πρώτο κομμάτι, αυτό που άνοιγε το δίσκο. Τέταρτο στα τσάρτ της Αγγλίας, πλατινένιος, έτσι.
1: Ο Ντένις Στράτον στις κιθάρες. Μαζί με τον Dave Murray, ο οποίος έφυγε μετά από αυτό το άλμπουμ για να έρθει ο Adrian Smith, ο κομμάτια μέσα στο δίσκο.
0: Και στα drums ο Clive Barr, έτσι.
1: Ο Clive Barr, ναι. Κομμάτια μέσα όπως το Prowler, το Remember Tomorrow, μια εξαιρετική μπαλάντα σε στίχους του Paul Di'Anno, Phantom of the Opera, Charlotte the Harlot, όπου ξεκινάει και η ιστορία του Charlotte Saga. Από αυτό το κομμάτι θα το πούμε, θα πιάσουμε λίγο πιο κάτω το Charlotte Saga.
0: Το Sanctuary, το Iron Maiden.
1: Ναι,
0: Phantom of the Opera φυσικά.
1: Ένας δίσκος και φυσικά ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει λείψει από καμία συναυλία των Maiden. Running Free.
0: Running Free. Και μεθαύριο θα τα ακούσετε αν και κάποιο σου λάθος.
1: Τελευταίο κομμάτι.
0: Run to the Hills, τελευταίο κομμάτι.
1: Νομίζω το Run to the Hills θα.
0: Τουλάχιστον με αυτά που παίξανε προχτές.
1: Ναι. Επίσης ο Clive Barr, ο οποίος ήταν, έφυγε μετά το Number of the Beast και έφυγε από τη ζωή το 2013, χτυπημένος από σκλήρυνση κατά πλάκας, καθυλωμένος για χρόνια σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
0: Και πάμε στο 1969-70.
1: Πάμε στο 1970 στο Birmingham της Αγγλίας. Εκεί που ξεκίνησε το metal, εκεί που οι μπαμπάδες, οι δύο μπαμπάδες, οι Judas Priest και οι Black Sabbath, δημιούργησαν αυτό που ξέρουμε εμείς σήμερα σαν heavy metal. Οι KK Downing, Ian Hill και John Ellis δημιούργησαν τους Judas Priest. Ο τίτλος του συγκροτήματος, το όνομα του συγκροτήματος εμπνεύστηκε από το The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest του Bob Dylan. Οι τρεις τους φίλοι από το σχολείο, με κοινά μουσικά ακούσματα, είχαν μάθει να παίζουν όργανα, αλλά το πείραμά τους δεν ευωδόθηκε και σύντομα η μπάντα διαλύθηκε. Ουσιαστικά οι Al Atkins, Bruno Stefkil, John Partridge και John Perry δημιούργησαν τους αυθεντικούς Judas Priest ένα χρόνο πριν,
0: το 69.
1: Το 69, η συγκεκριμένη μπάντα δεν έπαιξε ποτέ, μιας και ο Τζον Πέρι σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Την θέση του πήρε ο Chataway. Με τη νέα σύνθεση έκαναν πρόβες μέχρι το 69. Το Δεκέμβριο του 69 και τον Ιανουάριο του 70 έκαναν περιοδία στη Σκωτία, αλλά τέλος Απριλίου έπεσαν οι τίτλοι τέλους για τους συγκεκριμένους Judas Priest. Υπήρχαν δύο συγκροτήματα και
0: δεν είχε μείνει ούτε ένα.
1: Όμως η μοίρα, ξέρεις, παίζει περίεργα παιχνίδια. Ο Al Atkins συνάντησε τους Downing Hill και Ellis, που είχαν αλλάξει το όνομα του συγκροτήματος σε Fright και ήταν σε αναζήτηση τραγουδιστή. Ο Atkins πρότεινε στους υπόλοιπους τρεις να χρησιμοποιήσουν την ονομασία της παλιάς τους μπάντας, δηλαδή Judas Priest. Πώς τα φέρνει η μοίρα και μαζεύτηκαν οι δύο Judas Priest σε ένα. Οι πρόβες γίνονται στο σπίτι της πεθεράς του Atkins και η πρώτη συναυλία με την νέα σύνθεση έγινε το 71 στο St. John Hall του Essington. Μέχρι το 73 άνοιγαν συναυλίες για τους Thin Lizzy, τους Budgie και τους Trapez στην ευρύτερη περιοχή του Birmingham. Τελικά όμως, λόγω οικονομικών προβλημάτων και κόντρες με την εταιρεία, όπου ήταν η εταιρεία η οποία μανατζάριζε και τον Iommi, οδήγησαν τον Atkins αλλά και τον Alan Moore στην αποχώρηση από το συγκρότημα. Η Priest στο ενδιάμεσο, υπό την παγκέτα πλέον του KK Downing, είχαν αλλάξει το στυλ τους από blues σε hard rock και βρίσκονταν στην αναζήτηση τραγουδιστή και drummer. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Ian Hill ταραβεριζόταν με μια τύπισσα από το γειτονικό Walsall στο Birmingham, η οποία είπε ότι ο αδερφός της ήταν τραγουδιστής σε ένα συγκρότημα. Η κοπέλα του Ιαν Χιλ βέβαια ήταν η αδερφή του Ρομπ Χάλφορντ. Μαζί ο Ρομπ Χάλφορντ έφερε και τον Τζον Χίντς, που ήταν ο ντράμερ στους Χιροσίμα, όπου μέχρι τότε ο Ρομπ Χάλφορντ τραγουδούσε σε αυτούς. Με τη νέα σύνθεση ξεκίνησαν περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανοίγοντας συναυλίες για τους Μπάτζι, ενώ ταυτόχρονα έπαιζαν και ως κύριο όνομα σε συναυλίες στη Γερμανία και την Νορβηγία.
0: Και έτσι φτάνουμε στο 1974, πρώτη επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία για τους Judas Priest, ο τίτλος του δίσκου «Ροκαρόλα».
1: Γίνεται και μια αλλαγή στην σύνθεση. Μπαίνει δεύτερος κιθαρίστας, ο Glenn Tripton, ο οποίος μαζί με τον Downing ετοιμάζουν όλο το ειδικό για το δίσκο. Επιρροές από Black Sabbath, Led Zeppelin και Uriah Heep. Υπάρχει όμως και το Run of the Mill.
0: Ήδη έχει αρχίσει και παίζει, είναι πόσο είναι, 7 λεπτά είναι?
1: Ναι.
0: 8 και 15 για την ακρίβεια.
1: Το κομμάτι φυσικά είναι το πρώτο δείγμα του τι θα ακολουθήσει.

Λοιπόν, θυμίζω ότι υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη για τους Judas Priest και μία διπλή για τους Iron Maiden για την Παρασκευή. Προσφορά της DD Productions. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο οπωσδήποτε για να μπορεί να σας βρει η γραμματεία. Για να συνεννοηθείτε πώς θα γίνει με τις προσκλήσεις. Και για εσάς που μιλάτε για επαρχία, πάλι μέσω της γραμματείας θα μπορέσετε να συνεννοηθείτε για το πώς θα γίνει.

0: με το Run of the Mill. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο θα είναι.
1: Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχουν γράψει Judas Priest, mm-hmm. και φυσικά ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά ξεκίνησε μαζί με τις δουλειές των Black Sabbath ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα της μουσικής, το New Wave of British Heavy Metal.
0: Πρώτο άλμπουμ Rock and Roll, λοιπόν, 1974. Ρομπ Χάλφορντ στα γονδικά, Γκλεν Τίμπτον στην κιθάρα, KK Downing στην κιθάρα, Ιαν Χιλ στον μπάσο και Τζον Χίντς στα τυμπάνα. Επιστρέφουμε σε λίγο, ευχαριστούμε για τα πάρα πάρα πολλά μηνύματά σας. Η Ιώτα ξυνόμητε εις καταστάσεις με τα ονόματα.
1: Ένας δίσκος ο οποίος είχε μια μέτρια παραγωγή όπως και το Iron Maiden, mm-hmm. αλλά το νερό είχε μπει στα βλάκια και για τα δύο συγκροτήματα και τίποτα δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει την ιστορία τους.
0: Το Ροκαρόλα δεν άγγιξε τσάρτς πουθενά, αλλά αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία.
1: Ήρθε, ακολούθησε ο επόμενος δίσκος, ο οποίος έφερε, για την ακρίβεια απέδωσε τα του Κέσαρος, το Κέσαρι. Okay.

Σας παρακαλώ στα μηνύματα γράψτε και για ποια μέρα θέλετε να πάτε. Αν μπορείτε και τις δύο, γράψτε και τις δύο. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο.

0: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21, 47, 36, 3, 43, 30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.801.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
1: Για ξαναπέστο!
0: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
1: Πόσο!
0: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
2: Στις 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση του 10 ιστοεδροδρομίων. 10 ιστοεδροδρομίων.
3: Ήταν το Southern από τα ερώτηρα κομμάτια που έχει γράψει ο Καμπές. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37 μέλη συνοχής.
4: Στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Γιώργος Τσάμπρας με συνεργάτη στον ήχο τον Γιάννη Τσιαμπά.
5: Που φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός. 95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό. Μετά από ένα διαφημιστικό.
6: Μόσχος!
7: Σπορ FM 94,6.
8: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας τι έγινε, γιατί έφυγε αυτό. Δεν έπρεπε να παίξει αυτό, αυτό έπρεπε να παίξει. Λοιπόν, αφήσαμε πίσω μας το 1974 και το Rock and Roll των Judas Priest και προχωρήσαμε στο 1981, 2 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια. Δεύτερο άλμπουμ για τους Iron Maiden με τίτλο Killers. Το τελευταίο με τον Paul Di'Anno στην σύνθεσή τους. Ήδη ο Clive Barr είναι και πάλι στα
11: τρίμπανα. Ο Clive Barr είναι και στο επόμενο.
10: Στα τρίμπανα, Steve Harris Basso, Dave Murray κιθάρα, Adrian Smith κιθάρα και ο Paul Di'Anno στα φωνητικά. Ακούσαμε φυσικά το Rothschild, ένα από τα 11, από τα 10 κομμάτια του άλμπουμ.
11: Κομμάτια εξαιρετικά. Τα δύο κομμάτια τα οποία γράφτηκαν για τον δίσκο είναι ο δίσκος είναι με κομμάτια που προϋπήρχαν έτοιμα, είναι το Prodigal Son και το Murders in the Rue Morgue, το οποίο τίτλος είναι εμπνευσμένος από μια ιστορία του Edgar Allan Poe. Ο Eddie κραδένει το τσεκούρι του και η Maiden τη συνταγή για την κορυφή. Ο δίσκος φτάνει στην 12η θέση του Βρετανικού chart. Πρώτη παγκόσμια περιοδία για τους Maiden. Μέσα σε αυτή την περιοδία υπάρχει και η πρώτη εμφάνισή τους στη ΣΥΠΑ στο Aladdin Casino που άνοιξαν συναυλία για τους Judas Priest.
10: Πρώτη συνάντηση πιθανότατα.
11: Η πρώτη συνάντηση των δύο συγκροτημάτων. Το 81 ο Di'Anno έχει αρχίσει και δείχνει κάργα αυτοκαταστροφικές τάσεις.
10: Ναρκωτικά και ιστορία.
11: Ναι, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν έκανε απλά χρήση κοκαίνης, αλλά σνίφαρε 24 ώρες το 24ωρο. Οι καταχρήσεις βέβαια του προκάλεσαν πάρα πολλά προβλήματα με τη φωνή του και στη σκηνική του παρουσία. Φυσικά πολλά live υποχρεώθηκαν οι Maiden να τα ακυρώσουν λόγω της κατάστασης της φωνής του Di'Anno. Ο Di'Anno φεύγει και ο αντικαταστάτης του έχει ήδη επιλεγεί. Είναι ο τραγουδιστής των Samson, ο οποίος ένα από τα κομμάτια τα οποία τραγούδησε στην audition για να πάρει τη θέση ήταν το Remember Tomorrow. Ο τραγουδιστής των Samson, ο οποίος ο κόσμος τον ήξερε ως Bruce, στους Maiden χρησιμοποίησε το κανονικό του επίθετο, Bruce Dickinson.
10: Αυμάσια. Αυτά λοιπόν για το Killers και το Rothschild που ακούσαμε και πάμε πάλι πίσω στα χρόνια. 1976, Μάρτιος,
11: για να πάμε σε... Αυτό είναι καθαρά προσωπική μου εκτίμηση. Όποιος θέλει τη δέχεται, όποιος θέλει δεν τη δέχεται. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της heavy metal μουσικής, Sad Wings of Destiny. κρύβονται κομμάτια μέσα στις χαρακές του δίσκου, όπως το Reaper, το Dreamer Deceiver, το Genocide, το Epitaph, αλλά πάνω απ' όλα Victim of Changes.
10: Μάλιστα. Η ίδια η σύνθεση του συγκροτήματος.
11: Η ίδια η σύνθεση.
10: Άλφορτ στα φωνητικά, Τίμτο στην κιθάρα, Ντάουνινγκ στην κιθάρα, Ιαν Χιλ στον μπάσο και Άλαν Μουρ στα τυμπανά. Από εδώ έχουμε κάτι σε ιστορία.
11: Η βάση, είναι οι βάσεις για, με το συγκεκριμένο άλμπουμ τίθεται οι βάσεις για την εκτόξευση του γκρουπ και το μόνο που έλειπε ήταν ο δίσκος που θα τους φέρει στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε.
10: Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχουν διασκευάσει. Ice Death, η Agent Steel, η Icarus Witch και η Merciful Fate. Λοιπόν, δεν είναι άλλο από το The Reaper.

0: Λοιπόν, 20 λεπτάκια πριν από τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Δρύλος, Γιώργος Διμπέγκος και Ιώ Πετράκη σας έχουν ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στους Judas Priest και τους Iron Maiden. Είμαστε στο 1900. Που το χάσα, έλα. Στο 1976 και το Sad Wings of Destiny. Ένα άλμπουμ το οποίο δεν ανέβηκε και πολύ στα τσάρτ, 204 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει αρχίσει το όνομα του Judas Priest και παίζει στο μουσικό στερέωμα. Και κάθε δουλειά τους από εδώ και μπρος θα ανεβαίνει και περισσότερο στις προτιμήσεις του κοινού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Εβραίου. Του Εβραίου κοινού.
1: Ναι.
0: Του Εβραίου. Κάποιον πρέπει να το συλλάβει αυτό τον Εβραίο.
1: Θα μου επιτρέψει ένα λεπτό για ένα μήνυμα. Για τον Clive Burr, πέθανε από καρκίνο και γι' αυτό επανεκδόθηκε και το single. Δεν αμύρω, δεν μπει στη κλήρυνση, δεν σκοτώνει. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, και λες ότι να το ψάξουμε και να μην λέμε
0: ανακρίβειες
1: στον αέρα. Φιλαράκι, επειδή σώσες πηγές έχω ψάξει για τον Clive Burr, το αφιέρωμα δεν έχει γίνει στο πόδι. Έχω ψάξει αρκετές πηγές για τον Clive Burr. Ο Clive Burr πέθανε από πολλαπλή σκλήρυνση. Κοινώς ονομαζόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας. Και η σκλήρυνση κατά πλάκας
0: φυσικά και
1: σε στέλνει άκλαυτο. Οπότε φιλαράκι, πριν πεις αυτό που θες να πεις στο μήνυμά σου, ψάξε πριν καλύτερα κράξεις,
0: βασικά. Να πεις, να μην αρχίσεις να κράζεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε πάλι πίσω στους Iron Maiden.
1: Πάμε στους Maiden. Γίνεται μετά τη συνάντηση με τον Ron Smallwood, ο οποίος είναι ο μάνατζερ του συγκροτήματος. Ο Dickinson προσλαμβάνεται στους Iron Maiden και γίνεται μια μικρή περιοδία για να παρουσιαστεί ο καινούριος τραγουδιστής. Στην περιοδία ακούγονται και δύο καινούρια τραγούδια, Children of the Damned και 22 Acacia Avenue. Το 22 Acacia Avenue είναι το δεύτερο μέρος του Charlotte Saga. Πλέον τα πράγματα δείχνουν ότι οι Iron Maiden πάνε καρφί για την κορυφή. Και κάπου εκεί, το 1982, η κορυφή καταλαμβάνεται για πρώτη φορά. Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμα. Ο δίσκος που κυκλοφορεί, Number of the Beast. Ο πρώτος δίσκος με τον Bruce Dickinson στα φωνητικά και ο τελευταίος με τον Clive Burr πίσω από τα τύμπανα. Ο δίσκος φτάνει στο νούμερο 1
0: τον chart στην Αγγλία.
1: Περιέχει 8 αριστουργήματα. Ποιο να ξεχωρίσεις και ποιο να αφήσεις έξω από αυτόν τον δίσκο? Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills, 22 Acacia Avenue, Prisoners, Children of the Damned, Invaders, Gangland. Δεν ξέρω ποιο να πω και ποιο να αφήσω απ' έξω.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι.
0: Να πέσουν οι καμπάνες, παρακαλώ.

0: 1982. Το άλμπουμ The Number of the Beast, νούμερο 1 στα τσάρτ στην Αγγλία, 3ο στην Αυστρία, 7ο στη Σουηδία, 11ο στη Γερμανία, 15ο στη Φιλανδία, 33ο στην Αμερική, 11ο στον Καναδά, 13ο στην Νορβηγία. Μερικές από τις διακρίσεις του, εμπορικές διακρίσεις του Platinenius φυσικά ο δίσκος. Ακούσαμε το. Έλα. Το Hallowed Be the Name. Κομμάτι γραμμένο από το Steve Harris. Και πάμε. Πάμε στην άλλη μεριά. Πάμε στους Judas Priest.
1: Είπαμε για τον δίσκο. Τον πρώτο, όπου ο επόμενος δεν είχε βέβαια και την ίδια τύχη. Mm-hmm. Αν και ήταν ο πρώτος τους δίσκος σε μεγάλη εταιρεία. Πλέον οι Judas Priest ανήκουν στην CBS και με το Scene After Scene θα ξεκινήσουν μια σειρά από 11 δίσκους που θα γίνουν τουλάχιστον χρυσή. Καλύτερες στιγμές του δίσκου, το Dissident Aggressor, το οποίο διασκεύασαν αργότερα οι Slayer, καθώς και η ηλεκτρική διασκευή στην παλάτα της Joan Baez, Diamonds and Rust, την οποία είχε γράψει για τον Bob Dylan, με τον οποίο ήταν και ερωτευμένη. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
2: Το Stained Glass είναι το επόμενο.
1: Α, οκ. Να το αφήσω να το...
2: Ναι. Πάμε να ακούσουμε για το Scene After Scene.
0: Λοιπόν,
2: και το πιάνεις μετά το Stained Glass.
0: Το 1977, λοιπόν, το άλμπουμ Scene After Scene, όπως προλόγησε η ΙΟ, πάμε να ακούσουμε πώς οι Judas Priest έκαναν το Diamonds and Rust.

0: Απρίλιος λοιπόν του 1979, το άλμπουμ Sin After Sin, η Judas Priest με το Diamonds and Rust της Joan Baez. Για την προώθηση του δίσκου οι Priest περιόδευσαν με τους Reo Speedwagon και τους Foreigner, ενώ στις 23 και 24 Ιουλίου του 1977 εμφανίστηκαν στο Oakland της Καλιφόρνια για το φεστιβάλ Day of the Green, On the Green, συγγνώμη, στο οποίο πρώτο όνομα ήταν η Led Zeppelin. Επίσης έπαιξαν στο Super Jam του St. Louis, ανοίγοντας τους Reo Speedwagon και τον Ted Nugent μπροστά στις 45.000 θεατές.
1: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω στους Maiden, να πούμε λίγο, να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια για το μύθο του Charlotte.
0: Πάμε.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, η Charlotte ήταν μια κοινή της ανώτερης τάξης, η οποία είχε άγνοια για πολλά πράγματα. Βασικό από αυτά είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν προσπάθησε να έχει αυθεντικές σχέσεις με τους πελάτες της, χωρίς να γνωρίζει όμως ότι η πορνεία είναι παράνομη. Επιπλέον η Charlotte είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, αλλά υπάρχουν φήμες ότι είναι ένα πραγματικό πρόσωπο το οποίο Dave Murray, ο συνθέτης των κομματιών, γνώρισε, αλλά δεν έχει αποκαλύψει ποτέ ποιο είναι. Τα τρία κομμάτια τα οποία ολοκληρώνουν το Charlotte Saga είναι το Charlotte the Harlot, 22 Acacia Avenue και το From Here to Eternity.
0: Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία. Και 1983 για τη συνέχεια.
1: 1983 για τη συνέχεια. Πάμε στον επόμενο δίσκο των Iron Maiden, με μια αλλαγή στην στο line-up τους.
0: Νίκο
1: McBrain βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα στη θέση του Clive Burr. Το 1983 ξεκινούν ένα ταξίδι στις Μπαχάμες για να ηχογραφήσουν το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα άλμπουμ που έγραψαν στα Compass Point Studios. Το Μάιο του ίδιου έτους κυκλοφορεί το Peace of Mind. Στην Αγγλία φτάνει στο νούμερο 3 του Billboard και μπαίνει και στο νούμερο 70 του Αμερικάνικου Chart, και έτσι γίνεται το πρώτο άλμπουμ της μπάντας που μπήκε στο Αμερικάνικο Billboard. Μέσα στο Peace of Mind συναντάμε... Τι δεν συναντάμε? Συναντάμε τον Trooper, Where the Eagles Dare.
0: Το οποίο και δεν θα ακούσουμε.
1: Τον οπλίτη θα το ακούσουμε.
0: Δεν τον ακούσω τον οπλίτη, όχι.
1: Okay. Where the Eagles Dare, Flight.
0: Επίσης, με απέτηση του Ντιμπέγκου, τώρα θα κάνω μια μεγάλη παρένθεση. Δεν θα ακούσουμε απόψε το Fear of the Dark. Να έχετε το νου σας.
1: Επίσης, να πούμε ότι το, πώς το λένε,
0: ποιο?
1: Η ατάκα που για τα άλατα, ναι, στο Σβέρκο, για την οποία έχει γλεντηθεί αδίκως ο Παναγιώτης ο Ρήλος.
0: Είναι δικιά του.
1: Είναι δική μου ατάκα. Δεν, απλά ο Παναγιώτης της πικάρισε.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σας επίσης τα οποία έρχονται. Τα διαβάζουμε όλα. Απλά αν μπούμε στη διαδικασία να τα διαβάσουμε θα χάσουμε πολύ και αρκετό χρόνο από τα όσα έχουμε να πούμε. Εκτός των άλλων, ήδη έχουμε κλείσει την πρώτη μας ώρα από τις 4 τις οποίες έχουμε στην διάθεσή μας. Πριν πάμε σε ένα διάλειμμα και ακούσουμε το κομμάτι το οποίο έχουμε επιλέξει μέσα από το Peace of Mind.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Up the Irons, κυρίες και κύριοι. Ναι, 1983 λοιπόν, A Piece of Mind και Flight of Icarus, εμπνευσμένο φυσικά από την ιστορία του Δέδαλου και του Ίκαρου, γνωστά αυτά. Piece of Mind, το οποίο κατέλαβε υψηλές θέσεις στα τσάρτ της Φιλανδίας δεύτερη, στο Ηνωμένο Βασίλειο τρίτη, Σουηδία έκτη, Νέα Ζηλανδία όγδοη, καθώς και Γερμανία, Ολλανδία ένατη, Νορβηγία ένατη, Καναδάς δέκατη και Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες 14 και στην Ελλάδα έφτασε στο